0: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Καλέσω πάρα πολύ να σεβαστούν τα κόμματα όλα, τα μπάνια του λαού. Γιατί, εντάξει, τα μπάνια του λαού είναι κάτι ιερό. Θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ. Άρα. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα μπάνια...
4: Άρε παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
3: Δεν είναι
4: άρε το ορθόδοξο Πασόκ.
3: Δεν είναι, εδώ σκοτώνονται. Ποιοι θα πάρουν το Πασόκ? Δεν σκοτώνονται. Με έναν τρόπο θέλω να πω. Αλλά δεν είναι ιερά τα μπάνια του λαού.
4: Ασφαλώς, αλλά έχει μεριμνήσει επ' αυτού. Έχουν μεριμνήσει οι τελευταίες κυβερνήσεις αυτού του τόπου. Από εκεί που λέγαμε ένα μήνα τον Αύγουστο.
3: Ναι, ναι.
4: Τώρα δεν. 10 μέρες. 5, 7.
3: Θυμάσαι τι έχει γίνει. Πιστεύω θυμάσαι κάθε Αύγουστο τα τελευταία χρόνια τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να πω από πότε θυμάμαι. Εντάξει, είμαι και μια ηλικία. Τέλος πάντων, πάντως και πολιτική επικαιρότητα έχουμε. Και έντονη πολιτική επικαιρότητα και διεθνή επικαιρότητα έχουμε. Και θα με επιτρέψεις να ξεκινήσω από την ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και νομίζω για όλους, για όλο τον κόσμο είναι σοβαρό. Γιατί ξεκινήσαν τα χτυπήματα. Το Ισραήλ, λέει, βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη.
4: Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.
3: Κάτσε να δούμε και την το λέγες που... για θα δω εγώ το πετρέλαιο που
4: βρίσκεται. Την ώρα, μπράβο, την ώρα που υποτίθεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, εχεχηρίας. Ο Θεός να την κάνει εκεί.
3: Δεν είχε υπογράψει και χειρία το Ισραήλ με το Λίβανο.
4: Μωρέ, τα πάντα είχαν υπογράψει και είχαν συζητήσει. Και ο Τραμ τη μία το λέει έτσι, την άλλη το λέει αλλιώς.
3: Εδώ μα είπε στο Σαββατοκύριακο θα είχε συμφωνία.
4: Ναι.
3: Πούντι.
4: Και ζήτησε, λέει, από τον Νετανιάχου, μην επιστρέψει τα χτυπήματα, γιατί σηκώθηκαν 10 βαλιστικοί πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ από την πλευρά της Τεχεράνης. Μην επιστρέψεις, λέει, τα χτυπήματα, διότι είμαστε, λέει, πάρα πολύ κοντά. Μία που το είπανε, μία που συμφώνησαν, μία που ξεκίνησε η αντεπίθεση από την πλευρά του Ισραήλ, μία που έχει γίνει πάλι. Πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και κάνουμε το σταυρό μας. Για πες μας το πετρέλαιο.
3: Κάνε το σταυρό σου, γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει 4,5%. Όχι, 4,50% στα 97,2 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Πάει προς τα 98. Μη σου πω τώρα, μήπως το δούμε και 100 σήμερα. Κάνει κανένα ράλι με την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τις προοπτικές παγκόσμιας οικονομίας, την ακρίβεια κλπ. Που ήδη οι οικονομίες όλες του πλανήτη μετρούν πληγές από τον παρτεταμένο πόλεμο και αυτή την ανάφλεξη. Τώρα στη Μέση Ανατολή τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Εντάξει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν φαίνεται ότι θα τελειώσει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Δεν ξέρω αν ο Νετανιάχου λειτουργεί αυτοβούλος. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, πραγματικά
4: ούτε
3: το λέω.
4: Ούτε εγώ από την πρώτη στιγμή και όλα αυτά τα οποία ακούγονταν, αυτές οι φημολογίες, ότι υπάρχει κόντρα ανάμεσα στον Τραμπ και στον Νετανιάχου, μπορεί στις ανθυπολεπτομέρειες όντως να υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ή κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου να υπήρξαν στιγμές που είχαν διαφορετική άποψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο τελικός στόχος, η στρατηγική, όλο αυτό το κομμάτι είναι απόλυτα μα απόλυτα συνεννοημένο. Μα είναι δυνατόν τώρα ο Τραμπ να θέλει να σταματήσουν, παραδείγματος χάρη, οι εχθροπραξίες και ο Νετανιάχου να κάνει του κεφαλιού του? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εξακολουθώ να το πιστεύω. Χαίρομαι που σε βρίσκω συνοδοιπόρο σε αυτό.
3: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Όχι, εγώ δεν θέλω. Ο άλλος είναι. Βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Κάπως έτσι το έτσι λένε και στο χωριό μου. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος εκεί, οι οικονομικές συνέπειες και για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Πώς θα το κάνουμε? Όταν όλα αυξάνονται, το πετρέλαιο αυξάνεται, αυξάνονται τα πάντα. Δεν το ζούμε εδώ στην καθημερινότητά μας. Και εξάλλου σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οικονομία και ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Το πρώτο θέμα δεν είναι. Σε όλες τις τελευταίες και γίνανε πολλές δημοσκοπήσεις και θα έχουμε και άλλες στο τελευταίο διάστημα. Άρα, τι να λέμε τώρα.
4: Δημοσκοπήσεις,
3: ναι,
4: κωδική ονομασία δημοσκοπήσεις.
3: Άρα λοιπόν έχουμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κρατήστε το αυτό. Θα σας μεταφέρουμε εδώ με τον Σπύρο όλες τις τελευταίες εξελίξεις αν υπάρχουν. Έτσι, και όταν υπάρξουν. Πάντως το κλίμα ξαναπαίνει το φωτιά, το σκηνικό, και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
4: Είχαμε ένα μηνύμα. Εγώ δικό μου λάθος, Νίκο, sorry. Είχαμε ένα μηνυματάκι από, από το Ηράκλειο. Πολλά τα μηνύματα και εδώ τώρα γίνεται ένας πανικός και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ένα από τα μηνύματα προερχόταν από το Ηράκλειο Κρήτης και έλεγε: σας ακούω, λέει, κάθε πρωί που λέτε για το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα και κάνω το σταυρό μου που είμαι στο Ηράκλειο. Εδώ ένα μποτιλιάρισμα, άντε το πολύ 10 λεπτά.
3: Ναι, ο κόμβος που είναι.
4: Ποιος κόμβος?
3: Δεν θα γινόταν μια ειδική ομάδα της αστυνομίας που θα λεγόταν ο Καλαμαράκης, το γεφέρει εδώ, κόμβος. Και θα τις ώρες αιχμής θα έβγαινε στους δρόμους, στα δύσκολα σημεία για να.
4: Για να κάνει τι?
3: Να διευκολύνει.
4: Να τα πάει πού τα αυτοκίνητα.
3: Δεν ξέρω να τα πάει πού. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Όχι, λέω. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Τώρα, βεβαίως μπορεί να είσαι περιοχές που δεν περνάω εγώ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε απόγευμα φεύγω από Συγκρού και ανεβαίνω προς τα βόρεια. Δηλαδή περνάω και ή θα πάω το ποτάμι την Κηφισίας. Οπότε δεν είναι και εύκολη διαδρομή. Κάντε τον κόμβο.
4: Να σου πω κάτι. Βλέπω το χάρτη. Σε λίγο νομίζω ότι ο Βολάνιος πρέπει να έρθει γιατί.
3: 9 παρά 20.
4: Το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα, ρεύμα προς Μαρκόπουλο, προς το αεροδρόμιο. Ένα μποτιλιάρισμα απίστευτο το οποίο ξεκινά από τη Ζωφριά και φτάνει μέχρι το ύψος, εδώ λίγο πιο κάτω, στον κόμβο της, λίγο πριν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
3: Πάρα πολύ ωραία.
4: Στο Μολ, στην Ερατζιώτισσα.
3: Να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες, έτσι.
4: Ναι.
3: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάθημα για τα γενικά λύκεια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Καλή
4: σωστό.
3: Επιτυχία και στην κόρη του Ιωσήφ, την Αγγελικούλα.
4: Α, δίνει και.
3: Ναι.
4: Και
3: τη Φράνση. Ακριβώς, τα παιδιά. Θα τα πούμε όλα.
4: Παιδιά του Ράγιο, εγώ το πέρασα πέρυσι.
3: Ναι, εγώ πριν κάποια χρόνια. Θανάση μου, θα τα πούμε όλα. Και για τον κύριο Σαμαρά θα πούμε, και για το ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε, και για την Ελλάδα θα πούμε, και για τη Νέα Δημοκρατία, τον ασχηματισμό θα πούμε. Κάνει υπομονή. Υπάρχει μια σκαλέτα, όπως λέει ο Καλαμαράκης, από την εκπομπή. Ναι. Δεν πάμε έτσι. Καλημέρα, για την πρώτη καλημέρα τη στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ και του λέμε πάντα καλημέρα. Παύλο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Από καιρό πώς πάμε. Καλά πάμε.
4: Ο Κρήτης και έλεγε: σας ακούω, λέει, κάθε πρωί που λέτε για το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα.
3: Να,
4: και
3: καλά.
4: Κάνω το σταυρό μου που είμαι στο Ηράκλειο. Εδώ ένα μποτιλιάρισμα, άντε το πολύ 10 λεπτά.
3: Ναι, ο κόμβος που είναι.
4: Ποιος κόμβος?
3: Δεν θα γινόταν μια ειδική ομάδα της αστυνομίας που θα λεγόταν ο Καλαμαράκης, το γεφέρει εδώ, κόμβος. Και θα τις ώρες αιχμής θα έβγαινε στους δρόμους, στα δύσκολα σημεία για να.
4: Για να κάνει τι?
3: Να διευκολύνει.
4: Να τα πάει πού τα αυτοκίνητα.
3: Δεν ξέρω να τα πάει πού. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Όχι, λέω. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Τώρα, βεβαίως μπορεί να είσαι περιοχές που δεν περνάω εγώ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε απόγευμα φεύγω από Συγκρού και ανεβαίνω προς τα βόρεια.
4: Ναι.
3: Δηλαδή περνάω και ή θα πάω το ποτάμι την Κηφισίας. Οπότε δεν είναι και εύκολη διαδρομή. Κάντε τον κόμβο.
4: Να σου πω κάτι. Βλέπω το χάρτη.
3: Ναι.
4: Σε λίγο νομίζω ότι ο Βολάνιος πρέπει να έρθει γιατί.
3: 9 παρά 20.
4: Το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, προς το αεροδρόμιο. Ένα μποτιλιάρισμα απίστευτο το οποίο ξεκινά από τη Ζωφριά και φτάνει μέχρι το ύψος, εδώ λίγο πιο κάτω, στον κόμβο της, λίγο πριν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
3: Πάρα πολύ ωραία.
4: Στο Μολ, στην Ερατζιώτισσα.
3: Να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες, έτσι.
4: Ναι.
3: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάθημα για τα γενικά λύκεια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Καλή
4: σωστό.
3: Επιτυχία και στην κόρη του Ιωσήφ, την Αγγελικούλα.
4: Α, δίνει και.
3: Ναι.
4: Και
3: τη Φράνση. Ακριβώς, τα παιδιά. Θα τα πούμε όλα.
4: Παιδιά του Ράγιο, εγώ το πέρασα πέρυσι.
3: Ναι, εγώ πριν κάποια χρόνια. Θανάση μου, θα τα πούμε όλα. Και για τον κύριο Σαμαρά θα πούμε, και για το ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε, και για την Ελλάδα θα πούμε, και για τη Νέα Δημοκρατία, τον ασχηματισμό θα πούμε. Κάνει υπομονή. Υπάρχει μια σκαλέτα, όπως λέει ο Καλαμαράκης από την εκπομπή. Ναι. Δεν πάμε έτσι. Καλημέρα, για την πρώτη καλημέρα τη στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ και του λέμε πάντα καλημέρα.

0: ανεβαίνω προς τα βόρεια. Ναι. Δηλαδή περνάω και ή θα πάω το ποτάμι την Κηφισίας. Οπότε δεν είναι και εύκολη διαδρομή. Κάντε τον κόμβο.
1: Να σου πω κάτι. Βλέπω το χάρτη.
0: Ναι.
1: Σε λίγο νομίζω ότι ο Βολάνης πρέπει να έρθει γιατί.
0: Στις 9 παρά 20.
1: Το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, προς το αεροδρόμιο. Ένα μποτιλιάρισμα απίστευτο το οποίο ξεκινά από τη Ζωφριά και φτάνει μέχρι το ύψος, εδώ λίγο πιο κάτω, στον κόμβο της, λίγο πριν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Στο Μόλ, στην Ερατζιώτισσα.
0: Να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάθημα για τα γενικά λύκεια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Καλή
1: σωστό.
0: Επιτυχία και στην κόρη του Ιωσήφ, την Αγγελικούλα.
1: Α, δίνει και.
0: Ναι.
1: Και
0: τη Φράνση.
1: Φράνση.
0: Ακριβώς, τα παιδιά. Θα τα πούμε όλα.
1: Παιδιά κουράγιο, εγώ το πέρασα πέρυσι.
0: Ναι, εγώ πριν κάποια χρόνια. Θανάση μου, θα τα πούμε όλα. Και για τον κύριο Σαμαρά θα πούμε. Και για το ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε. Και για την Ελλάδα θα πούμε. Και για τη Νέα Δημοκρατία, τον ασχηματισμό θα πούμε. Κάνει υπομονή. Υπάρχει μια σκαλέτα, όπως λέει ο Καλαμαράκης από την εκπομπή. Ναι. Δεν πάμε έτσι. Καλημέρα, για την πρώτη καλημέρα τη στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Και του λέμε πάντα καλημέρα. Παύλο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Από καιρό πώς πάμε. Καλά πάμε από καιρό, Θερμοκρασίες χθες. Πολύ ζέστη.
1: Είχε πάρα πολύ ζέστη. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις πιο ζεστές.
0: Και σήμερα, λέει 34 βαθμούς.
1: Και σήμερα θα έχει.
0: Θα έχει κάποιες μπόρες όμως τα υπηρετικά. Θα έχει μια στάθεια. Επιστρέφει, λέει, η αστάθεια, λένε οι μετεωρολόγοι. Μπαίνει στα υπηρετικά τις απογευματινές ώρες. Θα δούμε πόσο και πού θα χτυπήσει αυτή η αστάθεια. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και μελτέμια επίσης. Και μάλιστα άκουγα τους μετεωρολόγους να λένε ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές.
1: Ναι.
0: Ο Παναγία μου.
1: Όχι, μακριά. Γιατί ήδη. Είχαμε και κανένα δύο περιστατικά τα οποία τα αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός και να το πούμε αυτό με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά μακριά από εμάς οι φωτιές. Λοιπόν, κοίτα τώρα, από 20 λέει ως αυτό το 31, πολύ μου κάθεται ρε παιδί μου.
0: Το 31?
1: Στους 31 ή 31 βαθμούς Κελσίου. Άντε, ας το πάρει το παλιάμπελο. Από 20 στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η θερμοκρασία, για να είμαστε σίγουροι.
0: Θερμοκρασίες υψηλές όμως και στο πολιτικό σκηνικό.
1: Εκεί έχουμε πιάσει κάφη.
0: Τι γίνεται, θα έχουμε ένα σχηματισμό. Για να πούμε τώρα τα κυβερνητικά μαζί με και βάλουμε και λίγο Σαμαρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίζει πάρα πολύ πάλι. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επαναφέρει το σενάριο. Όχι, οι φήμες λέω, έτσι, όχι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, για εκλογές στο φθινόπωρο. Το έκανε αυτό για να εμφανιστούν τα κόμματα του κ. Σαμαρά και τη κυρία Καριστιανού πιο νωρίς.
1: Του κυρίου Τσίπρα.
0: Σαμαρά, είπα. Του κυρίου Τσίπρα, συγγνώμη.
1: Πολύ σαρδάμε τον Σαμαρά, Μαλία.
0: Και τώρα λένε ότι το ξανακάνει γιατί σου λέει όλοι οι χορευτές στην πίστα. Αφού θέλετε να κατέβετε, κατεβείτε.
1: Σε κάθε περίπτωση. Θα σου πω. Εάν ισχύει, αν ισχύσει μάλλον, εάν στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη έχει κλειδώσει να πάει νωρίτερα σε εκλογές, που εγώ προσωπικά προς το παρόν τουλάχιστον δεν το συμμερίζομαι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική, για ποιο λόγο να κάνει ευρύτερες κυβερνητικές αλλαγές, ευρύτερες αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πολύ απλά θα έκανε δύο αντικαταστάσεις. Μία αντικατάσταση στη θέση του κυρίου Κυρανάκη και μία αντικατάσταση στη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Και άντε, δεν ξέρουμε ακόμα εάν έχει αποφασίσει να βάλει στη θέση του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Όχι, και στο Μαξίμου, γιατί ακόμα λείπει ο κύριος Μιλωνάκης λόγω της περιβία της υγείας του και να το ευχηθούμε περαστικά γρήγορα και να επιστρέψει.
1: Και πάει καλά.
0: Και πάει καλά. Και μπράβο. Λοιπόν, άρα θέλω να πω και εκεί υπάρχει ένα κενό. Δεν θα πρέπει να καλυφθεί με έναν τρόπο μέχρι να επιστρέψει ο κύριος Μιλωνάκης.
1: Πριν φτάσουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Εάν έκανε απλές αντικαταστάσεις, θα λέγαμε ότι όπα, εδώ τώρα κάτι δεν πάει καλά. Λίγο πρέπει να είμαστε πιο. Να πονηρευτούμε, μήπως τελικά μετά τη ΔΕΘ προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Εδώ τώρα ακούγονται άλλου είδους πράγματα. Ακούγεται παραδείγματος χάρη ότι θα φύγει από τη θέση του ο κύριος Μαρινάκης για να αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη.
0: Γιατί όμως, γιατί σου λέει ο κύριος Μαρινάκης θα κατέβει στο εκλογικό στίβο.
1: Μπράβο, δώσε
0: στη
1: και το παρασκήνιο.
0: Γι' αυτό το λέω, στη Β' Αθήνας. Mm. Βαριά ονόματα στη Β' Αθήνας. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Κεραμέως και μπορεί να ξεχνάω και άλλους. Λέω, μιλάω για τα βαριά ονόματα. Οπότε σου λέει δεν μπορεί να είσαι από αυτή τη θέση. Δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Σε εισαγωγικά το βάζω.
1: Σωστό.
0: Άρα υπήρχαν και κάποιες ίσως και γκρίνιες κτλ. Άρα. Γιατί είναι επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Για μένα και επειδή τον έχω παρακολουθήσει, ίσως ο πιο πετυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος θητείας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Εντάξει, και στον briefing
1: και σε όλα. Για αυτό το λόγο νομίζω είναι και ο μακροβιότερος.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τον πάει σε ένα κομβικό υπουργείο και είναι κομβικό.

0: Γιατί αν πάει στη θέση του Κυρανάκη θα έχει επόμου τον σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Και δεν είναι κάτι απλό σιδηρόδρομος, έτσι. Δεν έχει ξεχαστεί η τραγωδία των Ντεμπών. Άρα θα δώσει και εκεί τα διαπιστευτήριά του. Λέω λοιπόν ότι δημιουργείται ένα ντόμινο αναγκαστικά αλλαγών εάν τελικά προχωρήσει η αντικατάσταση του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Έχω δίκιο?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και τώρα ακούγεται η κυρία Σδούκου για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Κότσιρας, εξαιρετικός, νέος, γενιά Κυρανάκη. Εκεί, γενιά αυτή δεν είναι. Ήταν και στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα στο Υφυπουργό Οικονομικών και πραγματικά έχει δώσει πολύ θετική εντύπωση ο κύριος Κότσιρας, χαμηλών τόνων, με έναν άλλο πολιτικό λόγο. Η κυρία Σδούκου και αυτή αποτιμάται θετικά όλες τις τελευταίες τοποθετήσεις και για πολύ κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν την κυβέρνηση. Αυτούς τους δύο άκουσα εγώ και άκουσα και τον κύριο Ρουσόπουλο που δεν νομίζω. Ο κύριος Ρουσόπουλος ετοιμάζει την προεδρία της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι, είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία.
1: Λοιπόν, πριν από δύο, ίσως τρία χρόνια, υπάρχουν πληροφορίες ότι του είχε προταθεί η ίδια θέση από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ο κύριος Ρουσόπουλος, πολύ ευγενικά λένε οι ίδιες πληροφορίες, ίσως και παραπάνω, πριν πάντως τον κύριο Μαρινάκη, είχε αρνηθεί ευγενικά με την αιτιολογία, αν θες, με το επιχείρημα ότι έκανε τόσα χρόνια να βγάλει από πάνω του το ρόλο του ανταυτού.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να ξαναμπλέξει με παρόμοια. Βεβαίως έχουν περάσει πολλά χρόνια. Έχει κάνει και δύο θητείες πολύ πετυχημένες ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
0: Και το συνέδριο που ήταν. Ακριβώς. Το συνέδριο που ήταν άκρως επιτυχημένο.
1: Και δεν άνοιξε
0: μύτη. Πολύ σωστά.
1: Τώρα θα το δούμε. Πάντως, κάθε φορά που υπάρχουν φημολογίες για μήνυ ανασχηματισμό, για ανασχηματισμό, για αντικατάσταση, οτιδήποτε, το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου παίζει πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζε μόνο κατά τη διάρκεια που ήταν πρόεδρος στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
0: Πάντα στην Πέμπτη θα γίνουν οι όποιες έλεγες, γιατί ήταν επιστρέφει σήμερα από τις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστό.
0: Άρα εκεί και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκείνος θα αποφασίσει τις αλλαγές και τελικά. Το εύρος των αλλαγών θα πω εγώ, γιατί αν αλλάξει το κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι σημαντική αλλαγή, έτσι.
1: Είναι σημαντική αλλαγή και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και με τις καραμπόλες που πρόκειται.
0: Μπράβο.
1: Διότι τώρα για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται και πάρα πολλά ονόματα. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία. Άκουσα κάποια στιγμή και το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου.
0: Εγώ τον άκουσα
1: ότι μπορεί ο κύριος Θεοδωρικάκος
0: να πάει στο Μαξίμου.
1: Να πάει στο Μαξίμου και να έχει ένα διπλό τέτοιο ρόλο.
0: Α,
1: για να συντονίζει. Να τα δούμε. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι φημολογίες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σενάρια, διότι ασφαλώς κανείς δεν είχε την ευκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο να μιλήσει έστω τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό που βρισκόταν στις ΗΠΑ, ένα το κρατούμενο. Και κατά δεύτερον, ακόμα και κάποιοι στενοί του συνεργάτες να γνωρίζουν κάποια πράγματα δεν θα λένε.
0: Ακριβώς και λογικό είναι. Άρα, εν αναμονή λοιπόν των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα την Πέμπτη.
1: Τετάρτη απόγευμα θα έχουμε την εκλογή του νέου γραμματέα.
0: Ακριβώς θα είναι ο κύριος Κυρανάκης, ένα πρόσωπο που το επέλεξε προσωπικά ο Πρωθυπουργός από τη νέα γενιά και αποτέλεσε έκπληξη. Έκπληξη.
1: Και αυτό μας το κρατήσανε μυστικό.
0: Ναι. Δεν είχε διαρρεύσει καθόλου. Έτσι, και αυτό μυστικό. Άρα στο κομμάτι το κυβερνητικό, θα έχουμε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το εύρος των αλλαγών το γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός, θα το ξαναπώ. Πάντως φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει το κόμμα για εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Όμως βλέπεις μία κινητοποίηση, μία εγρήγορση, έναν σχεδιασμό που παραπέμπει σε κάλπες.
1: Ούτως ή άλλως ασφαλώς. Η θέση πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Κυρανάκη δείχνει ακριβώς αυτό. Για ποιο λόγο? Μιλάμε για έναν πολιτικό, για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Έχει και έναν πιο μεστό δεξιό.
0: Είναι πιο δεξιό.
1: Πώς το λένε, λόγο ο κύριος Κυρανάκης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλει να προσελκύσει, θέλει να προσελκύσει και αυτούς που καλοβλέπουν την πλευρά Σαμάρα.
0: Ναι.
1: Να τους μαζέψει στο Μαντρί. Αυτός είναι ο στόχος. Κατά δεύτερον, έχει και την ταμπέλα του ανθρώπου των δύσκολων αποστολών ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ακριβώς. Δεν έλαβε το δύσκολο λόγο του σιδηρόδρομου μετά την τραγωδία του Ντεμπών. Δεν είναι κάτι εύκολο, ήταν μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ τι έγινε, θα πούμε για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα πώς απαντά, θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως και υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων. Θα πούμε για την παρενόπληση από το αεροσκάφος που ήταν μέσα ο κ. Δένδια, έτσι πήγαινε στην Κύπρο. Και όχι μόνο, επιτέλους οι Ευρωπαίοι να δεν θα απαντήσουν τώρα. για την παρενόχληση του Τούρκη και Γάλλους και Ολλανδούς.
1: Ξεκίνησαν απευθείας τις διαρροές από τις Βρυξέλλες ότι θα υπάρξει, λέει, σήμερα το πρωί.
0: Σόπα, τώρα ξύπνησαν οι Βρυξέλλες.
1: Ναι, ναι, bonjour,
0: bonjour, ναι, ναι, Ursula von der Leyen, bonjour, bonjour. Τώρα δεν θα υπάρξει αντίδραση. Και τι αντίδραση θα υπάρξει? Γιατί αυτό έγινε, γιατί γινόταν, υπήρχε συμβούλιο υπουργών εξωτερικών στην Κύπρο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και θα υπέγραφε και συμφωνία για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο.
1: Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έγινε. Μπορεί να ακούμε, δεν είναι μόνο η παρενόχληση που έγινε μέσω ασυρμάτου από τα κατεχόμενα, από το ψευδοκράτος, από το ψευτοαεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, σηκώθηκαν και F-16.
0: Δύο τουρκικά λέει μαχητικά. Παρακολουθούσαν τα κρατικά αεροσκάφη που μετέβαιναν τους υπουργούς χωρίς να προσεγγίσουν.
1: Ναι, από το ψευδοκράτος σηκώθηκαν, απογειώθηκαν, που αυτό ουσιαστικά καταλύουν κάθε συμφωνία που υπάρχει όσον αφορά στο status quo της περιοχής.
0: Βέβαια. Και επειδή λέμε για το, ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που συμπαθούν οι Τούρκοι, καλά, δεν είναι σκασίλα του κύριου Δένδια, δεν έχει και κανένα πρόβλημα γιατί τα λέει, καλά κάνει και τα λέει. Αλλά εδώ πέρα παρενόχλησαν και Γάλλους και Ολλανδούς. Και λέει σήμερα θα έχουμε διαβήματα και αντίδραση και τοποθέτηση επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο σε περιβάλλον διαφημιστικό. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το Ιντερνετ Οπτικών Ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόρισης κλήσης προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber.
1: Αμαλία, έχω μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, η οποία αυτή πρωτοβουλία έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η ώρα δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση είναι αυτός ο οποίος σας έχουμε περιγράψει. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Αυτό το τραγούδι, το τσαχπίνο μπιρμπιλο γαργαλιάρικο, πρέπει να σου πω, μου αρέσει υπερβολικά. Ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω. Μου θυμίζει τις τιμές όταν πηγαίνεις σε μια υπεραγορά, όταν πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Θυμίζει αυτό?
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, γιατί με κατάθλιψη βγαίνουν οι περισσότεροι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή κάπου να ψωνίσουμε ή στο ακροπόλιο.
0: Εγώ, επειδή έχω ανέβει αυτή την πλαγιά και έχω πάει από την άλλη πλευρά του βουνού, βγαίνω σε μια κατάσταση όχι γιούχου. Κατάλαβες, του τρελού.
1: Α, του τρελού.
0: Του τρελού ένα πράγμα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Ακούτε τον Σπύρο Παπαδάκη και όχι τον Ιωσήφ Καλαμαρά, γιατί ο Ιωσήφ είναι λίγο το αγόρι μας, λίγο άρρωστο.
0: Περαστικό.
1: Άρρωστο, αλλά θα είναι, πιστεύω, αύριο καλύτερα για να είναι εδώ. Του ευχόμαστε περαστικά. Γι' αυτό δεν τον ακούτε και ακούτε εδώ τον. Τι να κάνουμε, τον αγκαρέψαμε τον Σπύρο να είναι μαζί μου εδώ για δύο ώρες.
0: Ίσα-ίσα είναι ευχαρίστηση.
1: Να
0: είμαι δίπλα στην οικοδέσποινα, την Αμαλία Κάτζου.
1: Λοιπόν, είπαμε και για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, είπαμε και για τα σενάρια κυβερνητικών αλλαγών, αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, την Πέμπτη, είπαμε και ονόματα, τα είπε ο Σπύρος όλο το ρεπορτάζ, είπαμε και την παρενόκληση από τουρκικά, πέρα εκτός του ασυρμάτου, από τουρκικά F-16 στο αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, αλλά και Ολλανδούς και Γάλλους, είχαμε και εκεί παρενόχλησεις, άρα περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάβημα, λέει, να το δούμε επιτέλους. Περιμένω να το δω. Εσύ πιστεύεις να ξυπνήσει?
0: Καλά και να ξυπνήσει.
1: Θα τραβήξει λίγο το αυτί του.
0: Και να ξυπνήσει για λίγο, μετά θα ξαναπέσει για ύπνο.
1: Α, μπράβο. Θα πέσει πάλι σε χειμερινή ενάρκεια.
0: Και τράβηγμα, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παραδείγματος χάρη, να βγει μια ανακοίνωση εφόλησης ύλης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την πλευρά της κυρίας Ούρσουλα Σβόντερλάιεν, bonjour, ή της κυρίας Κάγια Κάλλας. Αυτές οι δύο εξακολουθούν να μην μιλούνται μεταξύ τους. Υπάρχει μια ψυχρασία.
1: Ναι, και εγώ το γράφουν κιόλας. Υπάρχουν στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Δεν είναι και στην καλύτερη τους φάση οι σχέσεις. Αλλά παρόλα αυτά ήταν προκλητική προκλητική ενέργεια από την πλευρά των Τούρκων. Έτσι.
0: Γενικότερα ξέρετε το
1: ψευδοκράτος ουσιαστικά,
0: καλά. Και το ψευδοκράτος τώρα δεν κινείται μόνο του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν του ήρθε τώρα του να πει σηκώστε τα F-16. Ναι. Προφανώς πήρε εντολή από Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς να το γνωρίζει ο Σουλτάνος.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσασε και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Διακοπές το 2010.
1: Α, γιατί σύμφωνα με έρευνα.
0: Για τους δημοσιογράφους μιλάμε τώρα.
1: Ναι, πέρα από τους δημοσιογράφους, με την έρευνα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα τη λέγαμε με την Ιωσήφ. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος.
0: Έτσι.
1: Δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Δεν το λέω εγώ, η έρευνα. Νομίζω ήταν του ΕΛΚΑ. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι κάτι απλό, άρα δεν είναι εύκολο. Το σκηνικό, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιωσήφ εδώ έδωσε και τιμές. Ήταν από την Καθημερινή, νομίζω ήταν νέα, δεν θυμάμαι την εφημερίδα, που έλεγε πόσο στοιχίζει μια εβδομάδα διακοπών στην υπηρετική Ελλάδα σε νησιά. Τώρα, 2 και 2,5 και 3 χιλιάρικα για μια εβδομάδα δεν περισσεύουν για να πάει κάποιο διακοπές. Λέω εγώ.
0: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μια κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, με σκοπό να οδηγήσει όλους τους Αθηναίους, τους πρωτευουσιάνους, τους συμπρωτευουσιάνους και πάει λέγοντας, στα χωριά τους, πίσω στα χωριά τους.
1: Μια χαρά είναι τα χωριά.
0: Ναι, δηλαδή σου λέει, δεν κατάλαβα τα προηγούμενα χρόνια μου πηγαίνατε, Μαλδίβες από εδώ.
1: Ποιος πήγαινε.
0: Δεν ξέρω ποιοι πήγαιναν, αλλά θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Ή εν πάση περιπτώσει κλείνατε στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνης από εδώ. Όχι. Πλέον θα πηγαίνετε στα χωριά σας.
1: Επιστροφή στις ρίζες.
0: Επιστροφή στις ρίζες.
1: Έτσι είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Θα περπατάς στο δρόμο, εκεί στο χωριό.
1: Μια χαρά
0: που έχεις και πάρα πολλά χρόνια να κατέβεις. Και εκεί που θα κάθονται οι γιαγιάδες στην πεζούλα, θα ρωτάνε τι νοσείς εσύ.
1: Α, πολύ καλό. Λοιπόν, επειδή έκανε εισβολή στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος, βέβαια είναι η ώρα του, για να μας πει τα τις κινήσεις. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, αγόρι μου.
0: Είναι καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
8: Τα καθιερωμένα, τα καθιερωμένα.
0: Δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Για πες.
8: Με μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων ξεκίνησε η εβδομάδα στον Κηφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος.
1: Φτάνει. Μας πέθανες πρωί-πρωί δευτεριάτικα.
8: Έχουμε πολλά εκεί στην παραλιακή και
0: ατυχία. Και ακόμα δεν μας έχει πει τίποτα για το Φάληρο. Εκεί στο Ειρήνης και Φιλίας έχει μαζευτεί κόσμος γιατί είναι sold out ο σημερινός αγώνας.
8: Σωστό. Και αυτά. Με πρόλαβε.
1: Λείπει και ο Καλαμάρακης.
8: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Φτάνει σου λέω. Έχει καλά.
8: Ναι. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Βγάλτε τον κόμβο, βρε παιδιά. Μην μου τα καβγάλτε, κύριε Ξεχοίδη μου. Σας παρακαλώ πολύ. Κάντε το για μένα.
0: Εσύ περιμένεις να σε σώσει ο κόμβος.
1: Ο κόμβος
0: περιμένει. Αδερφέ, δεν άφησες τίποτα. Κανένα στενάκι, ούτε στενό στο Παγκράτη δεν άφησες.
8: Καλά
0: και εγώ περιοχή τώρα.
8: Το Παγκράτη είναι κατάμεστο.
0: Κατάμεστο.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη μου.
0: Μας έκανες
1: την καρδιά
0: περιβόλη.
8: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Οπότε ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχή της αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος. Τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

0: Του θυμάσαι αυτού.
1: Ναι, νομίζω ήταν.
0: Επειδή είσαι μικρή, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να του έχει προλάβει.
1: Ναι.
0: Είναι η UB40. Ναι, τραγουδάνε ρέγγε. Βρετανοί δεν είναι τούτοι εδώ. Βρετανοί νομίζω. Ναι, Βρετανοί, UB40.
1: Αν τα ξέρει καλά ο Καλαμαράκη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Είναι. Εντάξει.
0: Εμεί εμπειρικά που τα ακούγαμε στο γυμνάσιο, λύκειο, στο πανεπιστήμιο. Κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, στο διάβα τη ζωή μα.
1: Ακριβώς, έχουμε ξεχάσει κάποιες εποχές. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Λοιπόν, μαζί με το Σπύρο Παπαδάκη για την Αρρωστούλη, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Και η Αμαλία Κάτζου, η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο για αυτόν τον 37χρονο Παλαιστίνιο.
0: Ναι. Από την Χαμάς λοιπόν, από τη Γάζα μάλλον μας ήρθε.
1: Ναι, το μπουμπούκι αυτό.
0: Αυτό το μπουμπούκι.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.
1: Ναι. Στην Κρήτη συνελήφθη.
0: Στην Κρήτη ακριβώς. Αυτός έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας.
1: Είχε πάει λύση στο στρατόπεδο στη Μαλαισία.
0: Στη Μαλαισία. Στη
1: Μαλαισία. Είχε γίνει εξπέρ.
0: Ναι. What is your occupation? Bomber.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μετά από 12 ώρες, λέει, ανάκρισης, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Παραδέχθηκε και το ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Δεν γνώριζε ποιος θα είναι ο τελικός του στόχος.
1: Ναι.
0: Παρόλα τα αυτά, στις έρευνες που έκανε η ΕΕΠ, γενικότερα οι ελληνικές αρχές, σε Κρήτη και Πατήσια, στις δύο οικίες που διατηρούσε, βρήκανε διάφορα υλικά για κατασκευή βόμβας. Και μάλιστα είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Θέλω να ξέρω, ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι.
1: Μέσω διαδικτύου.
0: Μέσω διαδικτύου, δηλαδή παραγγελεί τα πάντα.
1: Το dark web. Τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Και
0: συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Μισό λεπτό. Λες, ας πούμε, θέλω 2 κιλά TNT. Τρία μέτρα φυτίλι. Δεν ξέρω.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω.
0: 27 γκαζάκια.
1: Πάντως λέει.
0: Και έρχεται το courier, σου χτυπάει το κουδούνι και σου τα δίνει.
1: Πάντα, ναι, και σου λέει πάρα. Παιδί μου και φτιάξω τι θες. Γιατί. Σχόλαμε πληροφορίες. Ο 37χρονος έχει εκπαιδευτεί για να κατασκευάσει συνθετικά εκρηκτικά με χημικούς διαλύτες, αντικείμενα δηλαδή που μπορεί να βρει κάποιο στο κοινό εμπόριο. Μάλιστα, λέει, στο διαμέρισμά του στα Πατήσια βρέθηκαν και εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά. Ήτανε δηλαδή. Θα τα είχε όλα. Ήτανε. Πώς να σου πω, δεν το έκανε όλα στο. Με πρόγραμμα. Με πρόγραμμα. Όμως από τα κινητά τηλέφωνα και τα λοιπά, τα οποία τα έχει η ΕΕΠ και αντιτρομοκρατική, φαίνεται ότι θα δώσουν και άλλα στοιχεία μέσα. Θα βρεθούν και άλλα στοιχεία μέσα.
0: Καλά,
1: από τα κινητά.
0: Πραγμάτων, φαντάζομαι.
1: Έτσι θα κάνουν φίλο και φτερό. Τώρα δεν μπορώ να.
0: Εγώ τώρα να γκρινιάξω λίγο, ρε Αμαλία.
1: Γκρινιάξω και πολύ κλείνει.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτός βρισκόταν στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο.
1: Α, και πόσοι άλλοι θα βρίσκονται, δεν ξέρω.
0: Ναι, όταν έρχεται κάποιος, ναι, ωραία, ανθρώπινες ψυχές, συμφωνούμε απόλυτα, έρχονται από μια πολύ περίεργες περιοχές αυτού του πλανήτη, αυτού του κόσμου, ταλαιπωρημένοι, έρχονται, ζητούν πολιτικό άσυλο. Τους ελέγχουμε λίγο παραπάνω.
1: Εγώ δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν τους ελέγχουμε. Λέει πάντως ότι τον παρακολουθούσαν τους τελευταίους πολλούς μήνες.
0: Εντάξει, αυτό να το ακούσω. Ναι, το ακούω.
1: Αλλά θα συμφωνήσω και μαζί σου. Τους περνάμε από κάποιο έλεγχο. Δηλαδή. Ή μπαίνει εδώ πέρα όποιος γουστάρει, μπαίνει μέσα στη χώρα και κάνει ό,τι θέλει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και ο προβληματισμός του Σπυρού και είναι και δικός μου προβληματισμός.
0: Ή όταν, ας πούμε, οι ελληνικές αρχές, η ελληνική αστυνομία γενικότερα εκεί, στα σύνορα, στα σημεία που δίνουν άσυλο, όταν έρχονται οι ελληνικές αρχές και πούν μισό λεπτάκι, αυτό τον τύπο, τον Παπαδάκη, λίγο να τον ελέγξουμε παραπάνω. Ξεσηκώνονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι ακτιβιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λίγο να προστατέψουμε και τα νότα μας που να πάρει η ευχή. Είναι περίεργη η καιρή.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι, δηλαδή, δείτε τι γίνεται στην Κύπρο, αν μου επιτρέπεις. Στην Κύπρο, η οποία οι κυπριακές αρχές, οι ελληνοκυπριακές αρχές στην Κύπρο έχουν έρθει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες και συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων. Οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να προσέχουμε λίγο τα νότα.
1: Πάντως, σήμερα πάει στη Γαδά ο 37χρονος, έτσι. Ο Παλαιστινίος. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η έρευνα. Πάντως, είναι ένα περιστατικό που έχει προβληματίσει και τις αρμόδιες αρχές.
0: Έτσι.
1: Την ΑΕΠ και την αντιτρομοκρατική εννοώ.
0: Γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα θυμάμαστε όλοι πως οι Τούρκοι είχαν έρθει μαφιόζοι.
1: Βέβαια.
0: Μπαίναν σαν να μην σημαίνει τίποτα με την αιτιολογία ότι με κυνηγά το καθεστώς Ερντογάν. Έρχονταν στην Ελλάδα και είδαμε. Πόσα περιστατικά έχουν συμβεί στην Αθήνα και όχι μόνο και στη Θεσσαλονίκη που κουβαλάνε του κόσμου τα όπλα πάνω τους και δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή.
1: Ακριβώς. Άρα χρειάζεται, ξαναλέω, έλεγχος, εγώ θα πω, ενδελεχής έλεγχος για όσους μπαίνουν σε αυτή τη χώρα.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Ακροάτρια, ευχαριστούμε πολύ τη Φράνση την Παράσκη, μας δίνει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μας τρολάρει η ακροάτρια.
1: Τι λέει?
0: Αν γνωρίζετε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.
1: Ποια εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού? Δεν το ξέρω.
0: Αλλά,
1: και για τα οικόπεδα έχουν έρθει για τον καθαρισμό. Αν δοθεί παράταση, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν νομίζω να δοθεί παράταση. Να κάνουμε μια ερώτηση και να σας ενημερώσουμε.
0: Είναι η περιβόητη πλατφόρμα που ξεκινούσε να κάνει την αίτηση τη Δευτέρα και έφτανε Παρασκευή.
1: Και αν. Και ξυπνούσε από τις 3 το πρωί. Γιατί κάνουν τις νυχτοφύλακες οι άνθρωποι.
0: Να ξέρεις ότι ήταν η καλύτερη μου εκείνη περίοδος. Εγώ το προσυπογράφω. Στις 5 η ώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι ακροατές ήταν και ακροάτριες.
1: Εντάξει, πια αυτό έχει γίνει. Εντάξει, viral, πραγματικά. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο φούρνος των Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρα τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Ότι από το 2017 λέει είχαν να πάρουν αύξηση 82 Μητροπολίτες.
17: Ναι. 90% παίρνουν.
16: Πρόσεχε. Ήταν λέει ο μεικτός μισθός τους στα 2.200-2.400 κάπου εκεί.
17: Είναι αύξηση μόνο για τους Μητροπολίτες.
16: Είναι για τους 82 Μητροπολίτες η αύξηση αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν θα παρασύρει και τους υπόλοιπους.
17: Αυτό ρωτώ εγώ. Δεν ξέρω. Ρωτώ.
16: Και τώρα λέει το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα είναι γύρω στα 4.600.
17: Το μεικτό. Καθαρό πως είναι 3.300.
16: Δεν ξέρω. Αυτούς τους υπολογισμούς τους κάνετε εσείς. Εγώ μιλάω με τα μεικτά για να μην
17: λέω ρε παιδί μου ότι τέτοιες εποχές που λένε, μιλάνε όλοι για την ακρίβεια, ότι δεν φτάνουν οι μισθοί. Όλα αυτά. Αυτό λέω. Δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Λέω τώρα εγώ. Σκέφτομαι.
16: Τι θα σου.
17: Σκέφτομαι, δεν ξέρω. Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο πάντως θεωρεί ότι κρύωσε ο Καλαμαράκης γιατί βγήκε από το γυμναστήριο υδρωμένος. Μα δεν ήρθε στο γυμναστήριο. Το έχουμε πει να έρθει και δεν έχει έρθει ακόμα. Πώς κρύωσε. Θα δεν πάει σε γυμναστήριο. Μια βόλτα πάει εκεί στην Κεσαριανή γύρω-γύρω στο Άλσος. Ξέρουμε εμείς με τον Νικόλα που πάει.
16: Μισό λεπτάκι. Τώρα γιατί μου γκρεμίζει όλο το αφήγημα. Μισό λεπτό. Ναι. Έχω γραφτεί και εγώ σε γυμναστήριο.
17: Ναι.
16: Πρέπει να πηγαίνουμε κιόλας.
17: Φυσικά.
16: Εντάξει.
17: Γιατί γράφει τότε. Εκεί δεν έχει γραφτεί. Απλώς έχουμε πει. Είπε ότι θα έρθει εκείνος μία φορά στο γυμναστήριο για να κάνει αυτά που κάνω εγώ και να τραβήξουμε βίντεο και να βάσουμε και μετά θα πάω εγώ να μου κάνει τη βόλτα στο νεκροταφείο.
16: Ναι.
17: Δεν ήρθε, άρα δεν πήγα κι εγώ. Αλλά δεν έχει κρυώσει, θέλω να σας πω από αυτό. Όχι.
16: Ναι.
17: Μάλλον κάτι θα έφαγε. Όχι, πρέπει να είναι μια πλάκα κανό, να είναι μια ιωσούλα. Θα είναι γρήγορα κοντά μας ο Ιωσήφ, περαστικά και πάλι περαστικά. Να σου πω, τι γίνεται με την Εύβοια με τους σεισμούς. Κουνηθήκατε γενικότερα. Εγώ δεν το αισθάνθηκα, ήμουν στον δρόμο.
16: Όχι, ήμουν στο σπίτι, κουνήθηκα. Ήμουν στο σπίτι, είχα κάνει κάτι δουλίτσες στο Νατάλο και είχα ξαπλώσει στην πολυθρόνα.
17: Μία παρά.
16: Εκεί περίπου μεσημέρι.
17: Νωρίς μεσημέρι.
16: Όπως καθόμουν, είχα χαλαρώσει. Κουνιέμαι την πρώτη φορά.
17: Ναι. Και λέει είχε και διάρκεια. 4,8 και 5,2.
16: Και 5,2. Ο δεύτερος είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή στην πρώτη λέω εντάξει, σε λίγο θα σηκωθώ για να πάω να δω πού είναι το επίκεντρο και όλα τα σχετικά. Η δεύτερη που ήρθε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οφείλω να σου πω ότι με έκανε και πετάχτηκα.
17: Άρα το λέγες καλά το δεύτερο σεισμό. Υπάρχουν και ζημιές έτσι, στην περιοχή. Είναι κλειστά τα σχολεία στο Μαντούδη σήμερα.
16: Να ξεκαθαρίσουμε ωστόσο ότι οι πανελλαδικές στο Μαντούδι πραγματοποιούνται κανονικότατα.
17: Ωραία.
16: Έτσι, μόνο όλα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες βαθμίδες, τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Τα εξεταστικά κέντρα είναι ανοιχτά. Τα παιδιά γράφουν κανονικά στο Μαντούδι. Να το πούμε και αυτό και να τους πούμε και καλή επιτυχία. Κλιμάκιο υπάρχει από χθες εκεί. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Αρμόδιου Υπουργείου, τον κύριο Καμπούρη. Μας είπε ότι πάρα πολύ γρήγορα θα δοθούν μέσα σε μία εβδομάδα οι αποζημιώσεις και για τα πράσινα και για όσα χαρακτηριστούν πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα.
17: Μάλιστα.
16: Υπάρχουν και κόκκινα.
17: Α, υπάρχουν και κόκκινα.
16: Ναι. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει ο αριθμός. Είχαμε και κατολισθήσεις εκεί στο δρόμο που ενώνει το Μαντούδι με την πέστο το άλλο χωριό, έλα το Αλσχάιμερ χτύπησε στο Προκόπη. Γενικότερα από πάρα πολύ νωρίς έχουν ξεκινήσει την καταγραφή.
17: Ναι, και μακάρι να γίνουν γρήγορα και να δουν και αποζημιώσεις γρήγορα. Πάντως υπάρχει μια ανησυχία. Εγώ κατάλαβα ότι είναι καθυσυχαστικοί οι σεισμολόγοι. Λέει ότι δεν δίνει πάνω, η περιοχή δίνει σεισμούς, αλλά μέχρι 5,5 ρίχτερ.
16: Εντάξει, και το 5,5 δεν είναι.
17: Ναι, γιατί υπάρχουν και παλιά κτίρια, έτσι, και παλιά σπίτια.
16: Τα παλιά κτίρια είναι
17: τα χωριά
16: κτλ.
17: Ακριβώς. Άρα χρειάζεται μια επαγρύπνηση, αλλά όχι, πώς να σου πω τώρα, πανικός. Αυτό θα πω, όχι πανικός. Όμως ότι κουνήθηκε και η Αθήνα, κουνήθηκε καλά, από ό,τι κατάλαβα.
16: Είναι γεγονός. Ψυχραιμία. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις γενικότερα, να τις παρακολουθείτε κι εσείς. Είναι και οι δήμαρχοι εκεί επιποδός, είναι και η περιφέρεια. Και βεβαίως επαναλαμβάνουμε και το κυβερνητικό κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
17: Και ο κύριος και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ήταν, είχε πάει. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
16: Ναι, από χθες. Mm-hmm.
17: Λοιπόν,
16: 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημίες στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Καμπούρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, εδώ στο Real FM.
17: Έχουμε πολλά μηνύματα και αντιδράσεις, θα πω, για την αύξηση στους μισθούς των Μητροπολιτών.
16: Μάλιστα.
17: Λέει κάποιος, είπε ο Σπύρος, για από το 2017, εμείς οι συνταξιούχοι που λόγω προσωπικής διαφοράς έχουμε να πάρουμε αύξηση από το 2011. Άντε την απαντήσει τώρα στους αυτούς ανθρώπους. Έχει δίκιο. Ο Γιώργος νομίζω το γράφει και έχει δίκιο. Ο Γιώργος σου λέει, εντάξει, εμείς γιατί να μην πάρουμε. Εμάς μας κόψαν τα δώρα μας και όλα αυτά και δεν παίρνουμε και αύξηση λόγω προσωπική διαφορά. Βλέπεις τώρα τι γίνεται, πώς ανοίγει η κουβέντα.
16: Ασφαλώς και ανοίγει η κουβέντα και δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων, όχι μόνο πολλές κατηγορίες, όλες οι κατηγορίες των μισθωτών, των εργαζομένων, δεν πήραν, όχι μόνο δεν πήραν αυξήσεις, αλλά είχαμε και περικοπές. Είχαμε περικοπές στους μισθούς, είχαμε περικοπές στις συντάξεις. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα.
17: Έτσι είναι.
16: Είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη βλέπουμε. Ναι, το ακούμε. Είναι δυνατόν οι 82 Μητροπολίτες, οι οποίοι κιόλας έχουν και τις ανάλογες σπουδές, πανεπιστημιακές και όλα τα σχετικά. Να μην έχουν πάρει αύξηση από το 2017. Το ακούμε αυτό. Από την άλλη όμως, όταν κάνεις αύξηση σε αυτό το βαθμό, μήπως πρέπει αυτές οι αυξήσεις να παρασύρουν και τις αυξήσεις των υπολείπων.
17: Ναι, έτσι είναι.
16: Αυτό, μόνο αυτό. Το αφήνουμε, ένα ερώτημα κάνουμε. Οι κυβερνώντες ξέρουν καλύτερα.
17: Λέμε τώρα.
16: Λέμε τώρα.
17: Για πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
16: Τι θες από την πολιτική επικαιρότητα?
17: Να πούμε λίγο, είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Δεν μπορούμε να το πούμε.
16: Είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Πέρασε η απόφαση με πλειοψηφία και μεγάλη πλειοψηφία απόφαση του Σοκράτη Φάμελου για.
16: Πόσο ήταν τελικά, 70-30? Κάπου εκεί πρέπει να
17: είναι. 60-40.
16: Καλά, το 60-40 δεν είναι. Είπε 40%, λέει. Είναι ο μισό ΣΥΡΙΖΑ κατά τον κύριο Πολάκη.
17: Κατά τον κύριο Πολάκη. Βεβαίω, τι σημαίνει ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση του κύριου Φάμελου? Ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ. Θα συμπορευτεί με το κόμμα την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
16: Έχεις καταλάβει πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση? Όχι. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει.
17: Και επειδή δεν έχεις καταλάβει και εσύ και εγώ, δεν έχω καταλάβει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου και ως. Άντε την απαντήσεις τώρα στους αυτούς ανθρώπους. Έχει δίκιο. Ο Γιώργος νομίζω το γράφει και έχει δίκιο. Ο Γιώργος σου λέει, εντάξει, εμείς γιατί να μην πάρουμε. Εμάς μας κόψαν τα δώρα μας και όλα αυτά και δεν παίρνουμε και αύξηση λόγω προσωπική διαφορά. Βλέπεις τώρα τι γίνεται, πώς ανοίγει η κουβέντα.
16: Ασφαλώς και ανοίγει η κουβέντα και δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων, όχι μόνο πολλές κατηγορίες, όλες οι κατηγορίες των μισθωτών, των εργαζομένων, δεν πήραν, όχι μόνο δεν πήραν αυξήσεις, αλλά είχαμε και περικοπές. Είχαμε περικοπές στους μισθούς, είχαμε περικοπές στις συντάξεις. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα.
17: Έτσι είναι.
16: Είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη βλέπουμε. Ναι, το ακούμε. Είναι δυνατόν οι 82 Μητροπολίτες, οι οποίοι κιόλας έχουν και τις ανάλογες σπουδές, πανεπιστημιακές και όλα τα σχετικά. Να μην έχουν πάρει αύξηση από το 2017. Το ακούμε αυτό. Από την άλλη όμως, όταν κάνεις αύξηση σε αυτό το βαθμό, μήπως πρέπει αυτές οι αυξήσεις να παρασύρουν και τις αυξήσεις των υπολείπων.
17: Ναι, έτσι είναι.
16: Αυτό, μόνο αυτό. Το αφήνουμε, ένα ερώτημα κάνουμε. Οι κυβερνώντες ξέρουν καλύτερα.
17: Λέμε τώρα.
16: Λέμε τώρα.
17: Για πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
16: Τι θες από την πολιτική επικαιρότητα?
17: Να πούμε λίγο, είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Δεν μπορούμε να το πούμε.
16: Είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Πέρασε με πλειοψηφία και μεγάλη πλειοψηφία απόφαση του Σοκράτη Φάμελου για.
16: Πόσο ήταν τελικά, 70-30? Κάπου εκεί πρέπει να
17: είναι. 60-40.
16: Καλά, το 60-40 δεν είναι. Είπε 40%, λέει. Είναι ο μισό ΣΥΡΙΖΑ κατά τον κύριο Πολάκη.
17: Κατά τον κύριο Πολάκη. Βεβαίω, τι σημαίνει ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση του κύριου Φάμελου? Ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ. Θα συμπορευτεί με το κόμμα την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
16: Έχεις καταλάβει πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση? Όχι. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει.

0: πρέπει να τη βλέπουμε. Ναι, το ακούμε. Είναι δυνατόν οι 82 Μητροπολίτες, οι οποίοι κιόλας έχουν και τις ανάλογες σπουδές, πανεπιστημιακές και όλα τα σχετικά, να μην έχουν πάρει αύξηση από το 2017. Το ακούμε αυτό. Από την άλλη όμως, όταν κάνεις αύξηση σε αυτό το βαθμό, μήπως πρέπει αυτές οι αυξήσεις να παρασύρουν και τις αυξήσεις των υπολείπων.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Αυτό, μόνο αυτό, το αφήνουμε. Ένα ερώτημα κάνουμε. Οι κυβερνώντες ξέρουν καλύτερα.
1: Λέμε τώρα. Για πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Τι θες από την πολιτική επικαιρότητα?
1: Να πούμε λίγο, είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πέρασε η απόφαση με πλειοψηφία και μεγάλη πλειοψηφία απόφαση του Σωκράτη Φάμελου για.
0: Πόσο ήταν τελικά, 70-30? Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: 60-40.
0: Καλά, το 60-40 δεν είναι. Είπε 40%, λέει. Είναι ο μισό ΣΥΡΙΖΑ κατά τον κύριο Πολάκη.
1: Κατά τον κύριο Πολάκη. Βεβαίω, τι σημαίνει ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση του κύριου Φάμελου? Ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ. Θα συμπορευτεί με το κόμμα την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Έχεις καταλάβει πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση? Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει.
1: Και επειδή δεν έχεις καταλάβει και εσύ και εγώ, δεν έχω καταλάβει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου και όσοι θέλουν και επιθυμούν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές, νομίζω ότι αυτό θα είναι το επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης. Ναι. Τι εννοώ? Ότι θα παραμένουν ένα 15ήμερο, αυτό λένε οι πληροφορίες, οι αυτοί που διαφωνούν με την πρόταση Φάμελου, να δουν τις ενέργειες του κύριου Φάμελου, τι σημαίνει αυτό. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και μετά νομίζω ότι θα έχουμε νέα νταβαντούρια στην Κουμουνδούρου. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει τη συμπόρευση για να τους πάρει όλους αυτούς. Γιατί
0: έχει κάνει νεύμα.
1: Δεν το ξέρω, νομίζω πως όχι, γιατί και η πρώτη αντίδραση από την Αμαλία, σε αυτό, λεωφόρο Αμαλίας, από αυτά που έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι εμείς, ναι, συμπόρευση, όχι, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχει συστράτευση, ναι, χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Συστράτευση χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Το έχουν τονίσει και όλα τα νέα στελέχη της Ελλάς, μιλάω για τους εκπροσώπους τύπου, που βγαίνουν στα και δίνουν συνεντεύξεις. Ναι, θέλουμε συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά κανείς δεν έρχεται εδώ και να πει ότι εγώ θα έχω μια προνομική θέση ή θα κατέβω στην τάδε περιφέρεια. Δεν υπάρχουν τέτοια αντιλαρίσματα.
0: Ωραία, αυτό λοιπόν το ακούω. Πολύ ωραία. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα ο κύριος Τσίπρας και λέει: όσοι δεν έχετε οφίτσια, όσοι δεν έχετε τίτλο, όσοι δεν είστε βουλευτές, είσαστε πρόσδεκτοι.
1: Εκτός αν παραιτηθείτε από βουλευτής και παραδώσεις και την έδρα σου.
0: Αυτό λέω. Όσοι δεν είστε βουλευτές. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε να έρθετε, πρέπει να παραιτηθείτε. Να παραδώσετε την έδρα σας. Αυτό λοιπόν εγώ το ακούω. Πάρα πολύ ωραία. Το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος και οι λοιποί θα τον αφήσουν στον κύριο Πολάκη.
1: Κοίταξα,
0: δηλαδή, το κτίριο.
1: Α, αυτό τα περιουσιακά στοιχεία.
0: Τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Την αποζημίωση.
1: Ναι, γιατί είναι ένα κόμμα που είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι είχε εκλεγεί ως αξιωματική αντιπολίτευση. Παίρνει από το πάνω ράφι την αποζημίωση.
1: Ναι, μετά τη διάσπαση έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν έφυγε η Νέα Αριστερά. Έφυγαν οι βουλευτές και πήγαν και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ουσιαστικά εξαϊλώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Είδε στις δημοσκοπήσεις, είναι ένα, δύο, δυόμιση εκεί. Δεν μπορεί. Έτσι φαίνεται. Τώρα, σου λέει κάποιοι να κάτσουμε εδώ να δώσουμε τον αγώνα μας. Το ακούω και αυτό, Το ακούω και αυτό. Από την άλλη πλευρά, ένα κόμμα που δεν μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στη Βουλή.
0: Και επίσης.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, έτσι. Γιατί μπορεί να γίνει φωτογραφία τη στιγμή, αλλά αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις όμως που δείχνουν.
1: Δεύτερο τον κύριο Τσίπρα, ξεκάθαρα.
0: Δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, εντάξει.
1: Και να τέταρτο τον Πασόκ.
0: Να περιμένουμε λίγο να καταλαγιάσει αυτή η σκόνη που σήκωσε. Που σήκωσαν τα δύο νέα
1: κόμματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ο κύριος Τσίπρας
1: και η
0: κυρία
1: Καρισιανού.
0: Το φθινόπωρο, ναι, διότι μετά τις 15 Ιουνίου, τέλη Ιουνίου και μετά, ο κόσμος αρχίζει να σκέφτεται λίγο περισσότερο καλοκαίρι.
1: Πότε τελειώνει η δημοσκοπή? Τέλος Ιουνίου δεν θα έχουμε τις τελευταίες, αρχές Ιουλίου.
0: Καλά, έτσι όπως είναι τώρα το πράγμα. Έχω
1: μπορεί να πάει και το Ιούλιο.
0: Και μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουμε
1: δημοσκοπήσεις. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Και οι προφορές λένε ότι όσοι φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως θα φύγουν πάρα πολλοί ή θέλουν να φύγουν για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω τι συμφωνίες υπάρχουν. Πάντως, από την, ξαναλέω, από το κόμμα της Ελλάδας λένε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία.

0: ό,τι γίνει θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά. Γι' αυτό πουσάρει και βγάζει προς τα έξω ο κύριος Τσίπρας τα νέα πρόσωπα.
1: Και αν για το ΣΥΡΙΖΑ η εξίσωση έχει ένα βαθμό δυσκολίας, αρκετά μεγάλο, ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας έχει η εξίσωση για τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που ήδη έχουν φύγει, ήδη έχουν διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα και μιλάμε για τους 7 που παραιτήθηκαν από την από βουλευτές της Νέας Αριστεράς και είναι ανεξάρτητοι, και για τα 143-145 στελέχη της Νέας Αριστεράς, που εκεί το πράγμα αρχίζει να γίνεται, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, λίγο πιο περίπλοκο. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι αρκετά στελέχη της Νέας Αριστεράς που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά δεν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και από το γραφείο του κυρίου Τσίπρα με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Το λέω πολύ ευγενικά.
0: Όσοι ξέρουμε ρεπορτάζ και καλύπταμε το ρεπορτάζ, ξέρουμε ότι πήγαν και δεν υπήρχε καλό κλίμα.
1: Και ότι πέσανε.
0: Ναι,
1: να τα πούμε ξεκάθαρα ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας από τη θέση του Προέδρου του κόμματος.
0: Γιατί κάποιοι τον οδήγησαν στο να παραιτηθεί.
1: Μπήκανε στο γραφείο και είπανε με αυτά που κάνεις, με τους πασόκους που έχεις μαζέψει, να 17%. Τελικά φάνηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Θα τα δούμε, θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Έχει έρθει πάλι ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
1: Ήρθες να κεράσεις κάτι ή ήρθες πάλι να μας βαμβρίσεις την ψυχή?
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Yeah. Προειδοποιώ, θα πω περισσότερα από την προηγούμενη φορά.
0: Ωραία. Εντάξει, έλα. Πάμε.
2: Κόκκινος παραμένει ο χάρτης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος Αγίας Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις της τηλεοφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ύψος της Αργυρούπολης, στη λεωφόρου Βουλιαγμένης και στο ύψος του Ελληνικού. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αμπιθέας στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Τα είπαμε και νωρίτερα ότι είναι κατάμεστο το Φάλιρο από νωρίς σήμερα.
1: Σωστό.
2: Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά έχει διαμορφωθεί ουρά χιλιομέτρων από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, αν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Βρε αδερφέ,
0: καλό κουράγιο. Ζήστε εκεί έξω.
1: Για ποιο λόγο δεν μας λες να μην μετακινηθούμε, να μείνουμε εκεί που είμαστε, να τελειώνει η ιστορία?
0: Ή τέλος πάντων, όπου είναι ο καθένας, να μείνει εκεί. Μέχρι
1: καλά, από ό,τι κατάλαβες, εκεί που είναι, εκεί θα παραμείνει.
0: Ακριβώς, για ώρα.
1: Για ώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βολάνη. Να είστε καλά. Μόλις μας είπατε ότι δεν πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο και να κυκλοφορήσουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα που φεύγει και ο Κυρανάκης.
0: Βέβαια.
1: Από τα 7 λεπτά αναμονή στο νησά, πόσο θα φτάσει?
0: Ακριβώς. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Εγώ θέλω να διαβάσω μήνυμα από την κυρία Μαραγκίδου. Από τη Σόφη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή μας φίλη Αμαλία και Σπύρο. Ευτυχώς σήμερα τελειώνουν οι πανελλαδικές για να αναπνεύσουν τα παιδιά. Όσοι έχουν ειδικά μαθήματα θα συνεχίσουν για λίγο ακόμα.
0: Εντάξει, όμως το πολύ
1: βασικό
0: άγχος
1: έχει φύγει.
0: Τελειώνει.
1: Να είναι ευτυχισμένα και να ξέρουν ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Σόφη, πόσο δίκιο έχεις.
0: Έχει πολύ δίκιο η Σόφη.
1: Ακούστε τη Σόφη. Και μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία. Όταν ξυπνάς, λέει, και αντικρίζεις ήλιο και θάλασσα. Έτσι θα έπρεπε να είναι όλα τα πρωινά μας.
0: Το για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα τα πούμε μετά. Το
1: έχουμε Σαμαρά και Πασόκ.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά. Μην δεν θα αφήσουμε έτσι να περάσει έτσι, γιατί μίλησε στην Κρήτη.
1: Δεν μίλησε απλά. Βρόντιξε.
0: Βρόντιξε.
1: Άστραψε και βρόντιξε.
0: Καλά, αφού βρόντιξε και άστραψε, θα μας τα πει όλα ο Σπύρος Παπαδάκης.

0: το ερωτικό τραγουδάκι έχει να κάνει με αυτό το οποίο έπεται όσον αφορά στη συζήτηση που θα κάνουμε με την Αμαλία και τη Σαπρανίδη. Επειδή θα μιλήσουμε για Σαμαρά και Πασόκ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, υπάρχει μια. Υπάρχει ένα ερωτισμό στην ατμόσφαιρα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αλίμονο. Είναι και η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη που λέει το τραγουδάκι, η Βύση. Κάπως έτσι είναι, αλλά μίλησε στην Κρήτη όπου είναι πρωθυπουργό.
0: Όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Βύση ένα πράγμα.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Λέω, θέλω να πω, μίλησε και ουσιαστικά νομίζω ότι έστειλε ένα σήμα ότι είμαι έτοιμο να κάνω το κόμμα.
0: Ξεκάθαρο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Στην τελευταία ερώτηση στην ομιλία, γιατί το Think Tank εκεί στο Ηράκλειο είχε και διάφορα workshops, πανεσφαίρα τα ελληνικά. Μίλησε με πάρα πολύ κόσμο ο κ. Σαμαράς. Το ξεκινήσω λίγο νωρίτερα. Λίγο νωρίτερα είχε συνάντηση στην περιφέρεια με τον κ. Αρναουτάκη.
1: Ναι.
0: Μια φιλία η οποία ξεκινά από τότε που ήταν και οι δύο ευρωβουλευτές. Γιατί το αναφέρω? Διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι έχει δίπλα του ο κύριος Σαμαράς πολλά στελέχη από πολλούς και διαφορετικούς χώρους που θέλουν να πλαισιώσουν και να συντροφεύσουν, να συνοδεύσουν τον κύριο Σαμαρά σε αυτό το ταξίδι. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο πέρασε ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Λένε που μιλάνε όλοι για μια αιμονή του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ότι ένα γυνάτι, θα το πω. Δηλαδή να κάνω το κόμμα. Παρόλο που ήδη όσοι είπαν, μου λένε κάποιοι ότι είσαι μεγάλος, άλλος έχεις τον πόνο σου και λέει δεν έχει καμία σχέση. Και εγώ θα το δεχτώ αυτό που λέει έτσι και θα συμφωνήσω. Δεν σημαίνει, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως ότι όλη του αυτή η στάση βγάζει και ένα γυνάτι. Εντάξει, αυτό θα το πω. Βγάζει ένα γυνάτι. Αλλά θα αφήσει, εγώ λέω όποτε και να κάνει το κόμμα, θα αφήσει ανεπηρέαστη τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό το κόμμα του Σαμαρά δεν θα επηρεάσει, δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία με την έννοια ότι είναι δύσκολη η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά επίσης δείχνουν οι ίδιες δημοσκοπήσεις την τεράστια διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα ποσοστά αυτοδυναμίας που χρειάζεται το πρώτο κόμμα. Άρα λοιπόν, μια κίνηση τέτοιου είδους από έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ασχολούμαστε με όλους τους πρώην, ρε παιδί μου.
0: Μα δεν είναι.
1: Κλέβουν την παράσταση.
0: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
1: Ναι, ναι.
0: Στη δική μας τη βάρδια Αμαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Όχι, νομίζω... λέω οι πρώην. Κάνουν τζέρτζελο οι πρώην. Οι πρώην και οι επόμενοι.
0: Οι πρώην και οι επόμενοι. Για κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Άρα θα
0: και ο κύριος. Και ο κύριος τώρα. Με πάσε άλλο. Και ο κύριος Κυρανάκης από πάρα πολλούς θεωρείται ανάχωμα. Διότι πλέον στην ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει πάρα πολύ. Έρχεται τέταρτος.
1: Και είναι το πιο δεξιό. Μάλλον.
0: Ακουμπάει σε πιο δεξιό κοινό.
1: Σε πιο δεξιά κοινά. Άρα λέω λοιπόν ότι πες ό,τι κάνει. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι έτοιμος να κάνει το κόμμα. Από ποιους θα πάρει ο κ. Σαμαράς? Θα πάρει από τον κύριο Βελόπουλο, λέω. Από την κυρία Λατινοπούλου.
0: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το δεξιό, κεντροδεξιό χώρο, έχω την εντύπωση ότι ο κ. Σαμαράς θα κάνει μια οριζόντια τομή και κάτι θα τσιμπήσει από τον καθένα. Το βασικό όμως είναι, και εκεί ενδέχεται, εκεί υπάρχει η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία? Λένε στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά ότι από το 2000, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές χάθηκε 1.282.000 ψηφοφόροι που στις εθνικές εκλογές ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές.
1: Κάτσε στο καναπέ τους δηλαδή. Και
0: ακριβώς,
1: δεν σηκώθηκαν.
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, από εκεί θέλει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Τους δυσαρεστημένους. Αυτοί οι οποίοι από την αρχή έλεγαν όχι στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει, ότι πληγώθηκε η βάση, ότι στήχησε, ότι έκανε, ότι έρανε.
1: Πολιτικά στήχησε.
0: Εκεί λοιπόν.
1: Στην κυβέρνηση αυτή.
0: Τώρα για το γυνάτι το οποίο είπες.
1: Ναι, εγώ λέω πως το.
0: Λένε κάποιοι στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά ότι εκεί που κλείδωσε στο μυαλό του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού ότι θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση ήταν όταν ανέβηκε στο Βήμα, στην Ολομέλεια της Βουλής, για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και δόθηκε εντολή να αποχωρήσουν οι βουλευτές.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Που είναι από τις πληγές του ΠΑΣΟΚ, η περιοχή συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα πάμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία με περιοδίες του κυρίου Ανδρουλάκη, με να τονίζουμε και να φέρνουμε.
0: Ενώ στις άλλες περιοχές δεν ξέρουν πού να βάλουν τις ψήφους.
1: Εγώ λέω τώρα ποιο είναι. Και φέρνουν.
0: Εγώ αναρωτήμαι.
1: Δηλαδή είδα και τις ανακοινώσεις και για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και πάνε πιο πολύ σε θέματα κοινωνικά που για μένα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ξέρεις, όταν κάνεις μια μονοθεματική επικοινωνική στρατηγική, και το λέω ξεκάθαρα αυτό, όταν κολλάς ένα θέμα και αφήνεις τα υπόλοιπα, δεν βγήκε σε καλό αυτό στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κοίταξε, φαίνεται ξεκάθαρα το εξής, ότι δεν έχει, μην με παρεξηγήσετε για τη λέξη που θα βάλω, δεν έχει καταφέρει να μαντρώσει ο κύριος Ανδρουλάκης τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Με το που υπάρχει και με το που φαίνεται να ξεμητίζει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, αυτομάτως τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δουν οι Χαριλάου Τρικούπη. Είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν.
1: Κοίτα, υπάρχει και μία συζήτηση ακόμη. Αν δεις δύο δημοσκοπήσεις, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν ποσοστά παραπάνω από αυτό που παίρνει το κόμμα τους ή κοντά. Τραβούν το κόμμα τους προς τα πάνω. Αντίθετα, τα ποσοστά του κυρίου Ανδρουλάκη ως προς τη δημοτικότητα, έτσι, είναι χαμηλότερα. Πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αυτό που παίρνει το ΠΑΣΟΚ ως ποσοστό στις δημοσκοπήσεις.
0: Άρα, για να μιλήσουμε με καθαρά όρους πολιτικού ρεπορτάζ και πολιτικής ανάλυσης, παραμένει το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Παραμένει το ισχυρό χαρτί της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Κεντροαριστερής.
0: Κεντροαριστερής. Τι είπα?
1: Κεντροδεξιάς.
0: Είναι
1: ξεκάθαρο αυτό.
0: Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι το ισχυρό χαρτί.
1: Τουλάχιστον
0: αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Θα μου επιτρέψεις να το διαβάσω. Άρε παπαντάκι, ποιος τη χάρη σου. Όλα τα καλά κορίτσια του σταθμού σε φαίνε για παρτενέρ. Ούτε ο Ζάχος Δόγκανος να είναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις της Χαραλέα Τρικούπη το επόμενο διάστημα. Έχουν πέσει τόνοι όσον αφορά τον κύριο Δούκα και τις δηλώσεις προκάλεσαν μια αναστάτωση μέσα στο Πασόκ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ρίχνει και ο ίδιος ο Χαρίς Δούκας τους τόνους. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις. Αλλά λένε ότι αυτά είναι συγκυριακό. Δηλαδή τι, ότι είναι ένα... Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα δύο κόμματα καινούργια και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού. Έχουν ένα.
0: Μα δεν είναι συγκυριακό το 12%. Το 12% ήταν κολλημένο το Πασόκ.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν έκανε και την καλύτερη πορεία.
1: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη.
11: Πιο ήσυχος για το Πασόκ. Πιο ήσυχος, σε παρακαλώ. Πιο ήσυχος.
1: Ήσυχος είναι, ήσυχος. Είναι ήσυχος.
0: Όχι, ξέρει τι σου λέει.
1: Καλημέρα, Τσάκη μου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
11: Ήταν ωραία έξω στον δρόμο, είναι πολύ ωραία.
1: Ωραία, πέρασες ωραία, σε βλέπω.
0: Πόση ώρα.
11: 1.40.
1: Άντε τώρα να κάνει τώρα εκπομπή και να κάνει και. Τι να πούμε τώρα.
0: Αφιερωμένο ο Ρίτσαρντ Μάρξ. Ρίτσαρντ Μάρξ, τον πέτυχα. Τον πέτυχα.
1: Στην
0: κυρία Μπιζόγλη.
1: Πάντως να πω κάτι. Υπάρχουν και τάσεις. Λέγαμε, θυμάσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, η τάση 53, 63, εκείνος, ο άλλος, αυτό. Τώρα
0: και η ομπρέλα, τον μπαστούνι.
1: Τώρα και στο Πασόκ, γιατί το λέω. Γιατί κάποιοι βλέπουν πιο κέντρο αριστερά, κάποιοι βλέπουν πιο κέντρο δεξιά. Και κάποιοι σου λέει, εμείς θέλουμε το παραδοσιακό κέντρο. Όλο αυτό δεν κάνει και πολύ μεγάλη, έτσι, δεν είναι επιτυχία. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν 2-3 γραμμές μέσα σε ένα κόμμα, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται προβλήματα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι εκλεγμένος 2 φορές ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω ότι την επόμενη μέρα, το βράδυ, μάλλον το βράδυ των εκλογών, αναλόγως του ποσοστού που θα πάρει το Πασόκ, εκεί θα αρχίσουν τα όργανα. Μπορεί να τον αμφισβητήσει κάποιος τώρα? Δεν νομίζω.
0: Η λογική λέει πως δεν μπορεί και δεν πρέπει κάποιος να τον αμφισβητήσει.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι, διότι κοιτάξτε τι έγινε. Ας το δουν εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, οφείλεται σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες ήταν διότι δεν ήξεραν ούτε αυτοί που θα πάνε. Θα πάνε δεξιά, δεξιότερα, θα πάνε αριστερότερα. Ναι. Θα ξαναπάνε μέσες, άκρες ή δεν ξέρω εγώ τι. Μέχρι να αποφασίσουν, τους πρόλαβαν οι εξελίξεις και έχει φτάσει τώρα κάτω από το 1% ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, μάλλον η Ελίζα άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό της, γιατί λέει που είναι ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είναι λίγο αρρωστούλη σήμερα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα αύριο και να επιστρέψει εδώ στις επάλξεις. Είναι λίγο αρρωστούλη.
0: Περαστικούλια, Ιωσήφ, περαστικούλια. Να μην. Το βράδυ να καθίσεις να ηρεμήσεις. Ναι, τι ώρα είναι ο αγώνας το βράδυ?
1: 9.
0: 9 είναι.
1: Νίκο μου, 9.
0: Να καθίσεις να ηρεμήσεις.
1: Να πούμε ποιον αγώνα όμως.
0: Ένας είναι ο αγώνας.
1: Ποιος είναι, πες τον.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Τρίτος αγώνας.
0: Ο τρίτος αγώνας.
1: Για το
0: πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Παιδιά, ψυχραιμία.
0: Εγώ δεν θα το δω για το γούρι, να ξέρεις.
1: Ψύχρεμα, παιδιά. Ναι. Θέλω να είστε όλοι ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι.
0: Ο Βασίλης λέει: προεόρτια για το βραδινό είναι, αμαλίτσα μου, και αύριο αρρωστούλης θα είναι.

0: βλέπω από τα μηνύματα ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός όσον αφορά στον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ναι. Αν δοθεί,
0: αν θα δοθεί παράταση.
1: Να κάνουμε μια ερώτηση σήμερα και να έχουμε μια απάντηση να πούμε στους ακροτές μας αύριο. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν το έχω ακούσει, αλλά να ρωτήσουμε. Γιατί είναι σημαντικό και σοβαρό θέμα. Έτσι.
0: Ναι,
1: και υπάρχουν και πρόστιμα.
0: Ακριβώς. Και αυτό το οποίο επισημαίνουν αρκετοί ακροατές είναι ότι όταν φωνάζεις κάποιον για να το καθαρίσει το οικόπεδο, λόγω της κατάστασης παράνει στο κεφάλι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Και μετά σε σέρ.
0: Ναι, και αυτό πρέπει λίγο να το δει. Η κυβέρνηση γενικότερα τι ακριβώς γίνεται για να μαζευτούν λίγο τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μην κοστίζει ο κούκος
1: Αϊδόνη. Πολλά μηνύματα και για το κόμμα του κ. Σαμαρά και για αυτά όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά. Λέει ο Φίλιππος, καλημέρα σας από Βιέννη. Καλημέρα Φίλιππε. Οι του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε εκεί που θα βγουν, λέει, πάλι βουλευτές, όχι για την ειδολογία. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει και πολλοί κόσμος το λέει αυτό, ότι δεν τους ενδιαφέρει να μείνουν ή να φύγουν οτιδήποτε, αλλά είναι πού θα πάνε για να βγουν ξανά βουλευτές. Εντάξει, πάντως το μόνο βέβαιο είναι, ξαναλέω, ότι από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα εξαϊλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο. Και για τον κ. Σαμαρά, ότι έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις για τα εθνικά. Αυτό είναι λογικό, τις ξέρουμε τις θέσεις, τις έχει πει πάρα πολλές φορές. Και κάποιοι θεωρούν και θετικό το ότι ξαναεμφανίζεται, βγαίνει μπροστά.
0: Και την Παρασκευή στην ομιλία του ο κ. Σαμαράς άσκησε σκληρή κριτική, δρυμύτατη, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση και εναντίον του κ. Τσίπρα.
1: Ναι, βέβαια, τον έβαλε στο κάδρο. Κανονικότατα στο κάδρο. Αυτό δείχνει ακριβώς και ότι είναι αποφασισμένος να κάνει κόμμα. Δεν είχε λόγο πια να μπει και σε αυτό.
0: Τώρα, επειδή κάποιοι ρωτάτε για το ρόλο του κυρίου Καραμαλή, του έτερου πρώην πρωθυπουργού, η αλήθεια είναι ότι έχει προσελκύσει πολλά στελέχη ο κύριος Σαμαράς, στα οποία στελέχη τους έχουμε βάλει την ταμπέλα των καραμαλικών.
1: Ναι.
0: Προσωπικά δεν περιμένω τον κύριο Καραμαλή να βγει και να στηρίξει στεναρά την προσπάθεια του κυρίου Σαμαρά, αλλά δεν νομίζω ότι θα την αποτρέψει κιόλας.
1: Ναι. Okay.
0: Έτσι, αυτό. Ναι. Έτσι το καταθέτω.
1: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι Δευτέρα και έχουμε διαγωνισμό, την κλήρωση για το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μάνου Νιφλή και του Παπαδημητρίου.
0: Στα γονίδικα τα παιδιά μας, να το πούμε αυτό.
1: Πέντε ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manessis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σήμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε πέντε ημέρες, τέσσερις διανυκτερεύσεις για δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών με smart all inclusive, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες, water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έχουμε όμως και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο το μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Ο Στέφος στέλνει την καλημέρα του και τα περαστικά στο καλαμάρι της καρδιάς μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και λέει κιόλας, όταν ο Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα, θα το ονομάσει πολιτικό καλοκαίρι ως πνευματικό παιδί της πολιτικής άνοιξης. Α, καλό αυτό.
1: Καλό είναι, δεν το ξέρουμε.
0: Μπαρέσει πάντως, δεν κάνουν το χιούμορ τους
1: οι ακροατές. Ναι, ναι. Πάντως είναι πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Το καινούργιο κομμάτων εννοώ και το πώς αλλάζουν οι σχετισμοί στο πολιτικό σκηνικό.
0: Και το ακρονίμιο λέει θα είναι Πόλκα.
1: Γιατί? Πολκά.
0: Πολιτικό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Στέφος από το εξωτικό Μέρινγκ, όπως γράφει, της Βαυαρίας.
1: Ωραία.
0: Εκεί στην Βαυαρία.
1: Ναι, τι καιρό κάνει στην Βαυαρία.
0: Τι καιρό κάνει στην Βαυαρία, ένα λεπτό. Ούτε δεν θα μάθουμε τι καιρό κάνει στην Βαυαρία.
1: Θα
0: τα μάθει η Ρίτσα την Πιζόγλη.
1: Η Ρίτσα, θα τη στείλουμε στη Ρίτσα την Πιζόγλη. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κλείνω με το Real Blogger. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα τραβήξει εκείνους που διαφωνούν στην πολιτική απέναντι στην Τουρκία, διότι η πολιτική κατευνασμού και υποχωρητικότητας έχει κουράσει έως εξοργήσει.
1: Ναι.
0: Λέει ο Real Blogger. Γράφημα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Real Blogger. Τελειώσαμε, τελειώσαμε Νίκο μου. Πάμε.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Όχι, φτάνει. Πόσο να κάνουμε. Λοιπόν, θες κι άλλο. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θα σας πούμε καλημέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας και αύριο ελπίζουμε το καλαμαράκι μας να είναι καλά και να επιστρέψει εδώ μαζί μας.
0: Εγώ θα είμαι σε 5 ώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Μέσα θα είσαι πάντα, είσαι 5 ώρα το πρωί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για αυτή την ωραία παρέα που κάναμε 2 ώρες εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Το απόλαυσα.
1: Για χαρά. Τι να πεις και εσύ τώρα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Και το μηνυματάκι σας το έχουμε ακριβώς μπροστά μας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Θα καρτογραφήσουμε παρεΐτσα την επικαιρότητα, θα περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον και μερικές φορές σπαστικό ενδιαφέρον. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ασφαλώς κάπως έτσι, νομίζω το σηκώνει η μέρα.

Ξεκινάμε κάπως έτσι, διότι έτσι διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Δεν πρόκειται να πλήξουμε. Πραγματικά το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα καυτό, ανεξάρτητα από τις θερμοκρασίες που θα συναντήσουμε, εκεί που θα κάνουμε τα μπανάκια μας, που θα κάνετε τα μπανάκια σας, γιατί εμάς δεν νομίζω ότι θα μας το επιτρέψουν οι καταστάσεις. Αλλά το σίγουρο είναι ότι το πολιτικό θερμόμετρο θα πιάνει συνεχώς σαραντάρια. Τελικά ο Πρωθυπουργός έκανε αλλαγές με φιδό στο κυβερνητικό σχήμα. Θα σας δώσουμε το κλίμα και όλο το παρασκήνιο, πώς έφτασε σε αυτές τις συγκεκριμένες επιλογές ο κύριος Μητσοτάκης, για ποιο λόγο τελικά δεν έκανε ευρύτερο ανασχηματισμό, για ποιο λόγο δεν μετακινήθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Όλα αυτά θα σας τα πούμε αναλυτικά με ρεπορτάζ, με στοιχεία και ντοκουμέντα, παρακαλώ. Να το ξέρετε, αδέρφια μου, το γνωρίζετε ήδη, εδώ γυναίκες και άνδρες, τα πάντα μα τα πάντα τα λέμε με συγκεκριμένα στοιχεία και ρεπορτάζ. Στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, εκεί γίνεται το μάλε βράσε. Καταραίει η κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στο Πασόκ επικρατεί ανησυχία, προβληματισμός, πονοκέφαλος. Ο Σαμαράς έρχεται. Ο Αλέξης Τσίπρας απολαμβάνει τα δημοσκοπικά ευρήματα που τον φέρνουν να έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση. Στη Μέση Ανατολή, it's complicated, που θα λέγαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Σας έχω κι άλλα.

και δεν μπορώ, βρε παιδιά, να καταλάβω. Συμπαθάτε μου που ξεκινάω κάπως έτσι απότομα, αλλά έτσι μου ήρθε στο μυαλό. Αυτοί όλοι που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο τελευταίος τελικά δεν ξέρω αν θα κλειδώσει, αν θα κλείσει την πόρτα, τους έχει κάνει κανένας νεύμα εκεί στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Τέλος πάντων, έχουμε να δούμε πάρα πολλά έργα, πραγματικά πολλά έργα. Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα στις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 160η ημέρα του έτους, βοηθιά μας. Άντε να φεύγει το 2026, γιατί πραγματικά, ό,τι και να πούμε, λίγο είναι. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή, όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Ναι. Η άχρηστη πληροφορία, συμπαθάτε με, της ημέρας. Παρόλα τα αυτά, υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα.

Την ώρα λοιπόν που στη Μέση Ανατολή το πράγμα όσο πάει και γίνεται πιο περίπλοκο, έχει αρχίσει η καταγραφή από την έναρξη αυτού του νέου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Από τις 2 Μαρτίου δηλαδή έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις πάνω από 3.600 άνθρωποι σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Είπαμε, η ανθρωπότητα, όταν μιλάμε με ανθρώπινες ζωές, με ανθρώπινες ψυχές που χάνονται, είναι ξεκάθαρο ότι έχει χάσει την ανθρωπιά της. Άντε να μπει ένα τέλος.

Με τη βοήθεια λοιπόν της τεχνολογίας θα πάμε να συναντήσουμε αυτές τις ενδιαφέρουσες γωνιές στην ατζέντα μας, διότι διαχρονικά έχουν γίνει πολλά μα πάρα πολλά πραγματάκια τα οποία νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακουστούν. Τι έχει συμβεί λοιπόν σας σήμερα? Το 411 π.Χ. έχουμε το πραξικόπημα των Ολιγαρχικών. Εκδηλώνεται στην Αθήνα, στην αρχαία Αθήνα. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην Οδό Ερμού στην Αθήνα μας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη, την Ελίκη Διπλαράκου. Το 1930 είχαμε από τότε, έτσι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, η ομορφιά, την κυνηγούσαμε την ομορφιά στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια. Σας σήμερα το 1976 στον τελικό κυπέλου του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Τσατζιπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Και σαν σήμερα το 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φώτης Κουβέλης, ο Νίκος Τσούκαλης, ο Θανάσης Λεβέντης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζει αρνητική.

59 χρόνια. Το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην Οδό Ερμού, στην Αθήνα μας, και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη, την Αλίκη Διπλαράκου. Το 1930 είχαμε από τότε, έτσι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, η ομορφιά, την κυνηγούσαμε την ομορφιά στην Ελλάδα, από τα αρχαία χρόνια. Σας σήμερα το 1976, στον τελικό κυπέλου του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Και σαν σήμερα το 2010, ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φώτης Κουβέλης, ο Νίκος Τσούκαλης, ο Θανάσης Λεβέντης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζει αρνητική. Το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, έχει γενέθλια σήμερα, μεγάλωσε και αυτός το 1963, πόσο χρονών είναι, εξιντάρισε, 66, δεν κάνω καλά, 63 ο Τζόνι Ντεπ, μεγάλωσε και αυτός, τι να κάνουμε, είδες μάλλον υφλή, υπάρχουν και μεγαλύτεροι από εμάς, όχι τόσο όμορφα άντρες βέβαια, αλλά λέμε τώρα.

Την καλημέρα μου λοιπόν δικαιωματικά, έτσι με αυτή την τραγουδάρα. Είδατε, σας βάζουμε και ντουέτα και σπάνιες εκτελέσεις. Ο Βασιλάκης το είδωλο, Billy Idol με τη Miley Cyrus. Ας δώσουμε μία εσάν σας παρακαλώ, κυρία Βουτσά.

Η εκδίκηση του ηχολήπτη ήταν αυτή, της ηχολήπτριας. Μόνο εσύ θα πατάς πάνω σε τραγούδια και θα τα κόβεις. Θα τα σφάξω κι εγώ. Πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Μάνο Νιφλή, καλησπέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπούλα να έχετε. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα το πρωί, εκεί στο Open. Εκπομπάρες. Εκπομπάρες, ειδισάρες. Μας αρέσουν οι δημοσιογραφικές εκπομπές και τις διαφημίζουμε. Πειράζει? Αυτό έλειπε. Σιγά μην πειράζει. Πάμε λοιπόν στο αρχαίο μας γνωμικό. Παραγγελιά. Παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Θα πορευτούμε με θαλή μιλίσιο σήμερα, με το θαλή το μιλίσιο. Συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα για να δούμε λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες που έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα, πώς τους συμπεριφέρεται το AI. Γνώθης αυτών, αν και το ρητό αυτό έχει συνδεθεί περισσότερο με το Σοκράτη και το μαντίο των Δελφών, η παράδοση, όπως αναφέρεται από τον Διογέννη τον Λαέρτιο, το καταχωρεί ως βασικό απόφθεγμα του θαλή. Να λοιπόν, έχουμε κι άλλα. Πρεσβύτατον των όντων Θεός αγέννητον γάρ. Ο Θεός είναι το αρχαιότερο από όλα τα όντα, διότι είναι αγέννητος, είχε πει ο Θαλής ο Μιλίσιος. Για να το σκεφτούμε λίγο. Πάμε και στο δεύτερο. Κάλιστον κόσμος ποίημα γάρ Θεού. Ο κόσμος είναι το ωραιότερο πράγμα, διότι είναι δημιούργημα του Θεού. Σας έχω και δύο μπόνους. Εγγύα παραδάτα, αν δώσεις εγγύηση να ξέρεις ότι η συμφορά είναι δίπλα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Και κλείνουμε με αυτό. Κακά εν οίκο κρύπτε, τα προβλήματα και τις ατυχίες του σπιτιού σου να τα κρύβεις. Τροφή για σκέψη και μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Πάμε για τα υπόλοιπα, κυρία Βουτσά.

Εγώ, βρε αδέρφια μου, πραγματικά, όλοι εσείς εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω. Το Ισραήλ και το Ιράν σταματούν, λέει, τις επιθέσεις. Η Μέση Ανατολή όμως παραμένει σε έκρηθμη κατάσταση, στο κατόφλι μιας γενικότερης εκ νέου κλιμάκωσης. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και ότι κατάφερε να περιορίσει το εύρος τους. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, ήταν η δήλωση που προηγήθηκε του Νετανιάχου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στον Αμερικανό Πρόεδρο πως το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του σε νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο, μέσα σε εισαγωγικά η τελευταία φράση. Κοινώς έχω την εντύπωση ότι έχουμε έναν σκύλο ο οποίος κυνηγάει γύρω γύρω την ουρά του, δεν πρόκειται να την πιάσει ποτέ. Τα παιχνίδια τα οποία παίζουν νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρα. Θέλουν μεν να δείξουν στον πλανήτη ότι ναι, έχουν την αίσθηση του όλου άσχημου πράγματος. Θέλουν να δείξουν στον πλανήτη ότι επιζητούν την ειρήνη. Από την άλλη όμως, οι απειλές, απειλές. Και οι πυροβολισμοί συνεχίζονται.

στα θετικά του 24ωρου η τοποθέτηση, η δημόσια, πώς να το πούμε, έκκληση του Προέδρου του Λιβάνου, του ΑΟΥΝ, ο οποίος είπε ότι μία στρατιωτική λύση δεν θα σας προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία. Μίλησε στο CNN, τόνισε ότι είμαστε έτοιμοι, τόνισε ότι είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αφοσιωμένοι. Διαβάζω τα τηλεγραφήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Αν είστε και εσείς, σας καθίσουμε να μιλήσουμε. Είναι το μήνυμα, είναι η δημόσια έκκληση του ΑΟΥΝ. Ελπίζουμε να βρεθούν ευήκοα ΟΤΑ, να βρει ευήκοα ΟΤΑ, να αλλάξουν την ατζέντα της πολιτικής τους ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, γιατί γι' αυτό μιλάμε ξεκάθαρα, μη γελιόμαστε. Ξεκαθάρισε βεβαίως ο Ζωζέφ ΑΟΥΝ ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου πριν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα είναι ένα σύμφωνο μη επίθεσης και όχι μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία. Τα υπόλοιπα και τα συμπεράσματα δικά σας. Ο πλανήτης παρακολουθεί, οι τιμές του πετρελαίου, του Brent, του αργόου, γενικότερα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουμε το σταυρό μας να επιβιώσουμε όσον αφορά στα οικονομικά, και εκεί στη Μέση Ανατολή να επιβιώσουν όχι μόνο γενικότερα αλλά και ειδικότερα. Είχαμε και νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ λίγο πριν από τις 11 η ώρα το βράδυ. Προς το παρόν δεν έχουμε εντοπίσει κάτι άλλο, δεν μας έχει έρθει κάποια ειδοποίηση, και μακάρι τα πράγματα να παραμείνουν έτσι, να ηρεμήσουν και οι κάτοικοι. Ο σεισμός έγινε σιτό σε αρκετές περιοχές της Αττικής, κοντά στο Προκόπη έγινε αυτός ο σεισμός. Πολλά τεσσάρια, πάρα πολλά τεσσάρια, και εν πάση περιπτώσει μας λένε οι σεισμολόγοι ότι εκτονώνεται το φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από τα κλιμάκια των μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες, πάντα στην περιοχή εκεί της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο να κάνουμε το σαυρό μας και οι άνθρωποι εκεί να ηρεμήσουν. Την καλημέρα μας στην Εύβοια, στην Εύβοια που δοκιμάζεται, στη Βόρεια Εύβοια που δοκιμάζεται για ακόμη μία φορά, θα προσθέσω. Για πάμε στα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Σπύρο, Σπύρος ο συνονόματος, ο ταξιτζής, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Να προσέχετε όλοι οι μικροί ήρωες εκεί της καθημερινότητάς μας, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα και στην Ελπίδα. Πόσο ανάγκη έχουμε το ονοματάκι σου, να το ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Τζόρτζ, ο Γιώργος, ο Ολυμπιακάρας από τη Δάφνη, σύγγαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική. Ή πρέπει να σε λέω και Ζάχο Δόγκανε? Όχι, εντάξει, μην κολλήσουμε τώρα το κουσούρι, το παρατσούκλι, ίσα ίσα το να κάνουμε εξυπηρέτηση σε έναν συνάδελφο, νομίζω ότι είναι το λιγότερο, ο οποίος συνάδελφος μας έχει εξυπηρετήσει κιόλας, για να τα λέμε και αυτά. Στέλνει την καλημέρα του ο Γιώργος στα παιδιά, στο σταθμό, στη ραδιοφωνική παρέα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, άντε και ένα ματσάκι έμεινε. Περαστικά στο Ρογκαβόπουλο, πραγματικά περαστικά. Πραγματικά, και δεν είναι από τις στιγμές που ο αθλητισμός ενώνει, και δεν χρειάζεται να βλέπουμε στο παρκέ, γενικότερα σε κανένα γήπεδο, τέτοιους τραυματισμούς, όπως βεβαίως δεν χρειάζεται να βλέπουμε και τέτοια καπρίτσια, τέτοια τερτύπια και από τους προπονητές των ομάδων, και το λέω για όλους τους προπονητές αυτό, όχι μόνο για το χθεσινό που έγινε με τον κύριο Αταμάν. Η αίσθησή μου είναι ότι στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που έγινε όλος αυτός ο ντόρος, ακόμα και αν υπήρχε φάουλ, το οποίο δεν δόθηκε, τα πάντα είχαν κριθεί. Βεβαίως στο μπάσκετ, μέχρι και στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν μπορείς να πεις ότι έχει κριθεί το ματσάκι. Τι να θυμηθούμε, πόσες κηδείες έχει κάνει η Εθνική Ελλάδος, τα θυμάστε? Εναντίον της Γαλλίας ήταν η Δημήτρη. Θα μας τα πει ο Δημήτρης που θα έρθει να μας δώσει και το ρεπορτάζ. Που μέσα σε 26 δευτερόλεπτα γυρίσαμε ματς στο οποίο βρισκόμασταν γύρω στους 8 πόντους πίσω. Διότι, εντάξει, βέβαια θα μου πεις,
Είχαμε σπανούλιδες, διαμαντίδες. Και τι ποιότητα αυτοί οι παίχτες. Τι ποιότητα. Να δώσουμε περαστικά και στον Ιωσήφ. Λογικά ο Ιωσήφ θα είναι μια χαρούλα σήμερα. Θα τον έχουμε στην παρέα μας για να του κάνουμε και την ανάλογη κατζούρα. Καλή εκπομπή, φίλε μου, μου γράφει την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για τα μηνύματάκια σας που γίνονται πάρα πολλά. Θέλω κι άλλα. Καλημέρα, Λευτέρη. Θεωρητικά, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να κηρύξει πρόωρες εκλογές. Από μόνος ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να κηρύξει πρόωρες εκλογές. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις, Λευτέρη μου. Καταλαβαίνω και το σκοπευτικό του μηνύματός σου και το νόημα το οποίο θέλεις να περάσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση. Είχαμε δώσει το ρεπορτάζ, το τι ακριβώς αναμένεται να πει, ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του μέσα στο καλοκαίρι, εγώ πιστεύω. Και επειδή έχει αρχίσει πάλι και φουντώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές, για νωρίτερα μάλλον, για Οκτώβρη εκεί, το Νατάλο, εγώ ακόμα δεν πείθομαι. Αφήστε με να κρατάω έτσι μικρότερο καλαθάκι όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Νομίζω ότι το Μάρτιο θα πάμε σε εκλογές. Ίσως αυτός να είναι και ο καλύτερος δυνατός χρόνος.

Σας έχω και ο ΠΚΠ, διότι στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, μαθαίνω, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ την περίοδο 2019-2024. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, τα ΚΙΔ, αυτά τα περιβόητα ΚΙΔ που έκαναν και όλη τη ζημιούλα, που βρήκανε τρόπους, ναι, σε κάθε περίπτωση, και ένας παραγωγός. Ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής και ένας παραγωγός, τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ξέρετε, αυτή η οργάνωση εκεί κάτω στην Κρήτη που έκαναν και τα διάφορά τους, ναι, γενικότερα. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα καλόπεδα, όλα αυτά τα φιντάνια. Όλα αυτά τα φιντάνια. Να προσέχετε γενικότερα από πού τρώτε, πώς τρώτε και γιατί. Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων, ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια. Τα ηλεκτρικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής έκαναν ελέγχους μετά από καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Να προσέχετε πού τρώτε, πώς τρώτε και γιατί, το επαναλαμβάνω. Να μαγειρεύετε στο σπιτάκι σας ακόμα καλύτερα και να πηγαίνετε σε κάθε περίπτωση σε μαγαζιά τα οποία γνωρίζετε. Να ξέρετε τον ιδιοκτήτη με το μικρό του όνομα. Νομίζω θα αισθάνεστε πολύ μα πολύ πιο... θα αισθάνεστε μεγαλύτερη σιγουριά. Τώρα, κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Αυτά. Πάμε στα παιδιά μας, έτσι, διότι σήμερα έχουμε αυλαία. Πέφτει η αυλαία.

0: είχα.
1: Μετά την αυλαία λοιπόν των πανελλαδικών και τα γενικά λύκεια, συνεχίζονται σήμερα εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση, καθώς και στοιχεία μηχανών. Καλή επιτυχία για σας που τελειώσατε, καλό καλοκαιράκι, να περιμένετε τα αποτελέσματα χωρίς άγχος, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Να ξέρετε επίσης ότι ως τις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Ενημερωθείτε μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι, όσοι δεν έχει εγκριθεί, να μπείτε να κάνετε τις ενστάσεις σας. Γιατί έτσι είναι το σωστό. Πάμε με Μαρία και Μπλάντι.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Πολύ καλύτερα τέτοια ώρα που είναι δύσκολη ώρα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πάνε να κοιμηθούν, κάποιοι άνθρωποι ξυπνάνε και είναι στο μεροκάματο.
1: 5 και 32 το πρωί θα μιλήσουμε για διεισδύσεις. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Ειλικρινά. Να μιλήσουμε για τις διεισδύσεις λοιπόν, του Παπα-Νικολάου.
8: Δεν έπαιξε ο Παπα-Νικολάου.
1: Δεν έπαιξε ο Παπα-Νικολάου.
8: Λοιπόν, τώρα αυτή
1: και
8: την ώρα.
1: Και σε αυτό έξω έπεσα.
8: Αυτή την ώρα.
1: Καλύτερα να μασάω παρά να μιλάω.
8: Αυτή την ώρα, ναι, New York Knicks, ναι. Σαν Αντώνιο Σπέρτς. 81 Spurs, συγγνώμη, 81-84, το Σαν Αντώνιο μπροστά. Είναι δύο λεπτά πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Είναι ο τρίτος τελικός του NBA στο Madison Square Garden. Έχει πάει και εκεί?
1: Ναι.
8: Στο παλιό ή στο καινούριο?
1: Στο παλιό.
8: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Στο παλιό.
8: Στο παλιό έχω πάει και εγώ.
1: Ναι.
8: Το 1996.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα το χρόνο.
8: Τώρα αποκλείται να έχει πάει το 1996.
1: Όχι, το 1996 σίγουρα όχι.
8: Εντάξει, λοιπόν.
1: Έχω πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες μία φορά πριν δίδυμους πύργους και τότε είχα πάει στο
8: Μάντισον.
1: Στο Μάντισον και μετά τους δίδυμους πύργους που απλά είχα περάσει, είχαμε κάνει τη βολτίτσα εκεί πέρα.
8: Λοιπόν, είναι ο τρίτος τελικός.
1: Είχαμε φάει και hot dog.
8: Είναι ο τρίτος τελικός.
1: Από ελληνικά χέρια. Μάλιστα. Ήταν Έλληνας ο Χοντοκατζής.
8: Μέχρι εκεί στο Χοντόκ έμεινε στη Νέα Υόρκη.
1: Όχι βέβαια.
8: Α, εντάξει, λέω, εντάξει, γιατί εντάξει, ξέρω ότι είσαι, είσαι καλλιτέχνης.
1: Απλά την ώρα που ο άνθρωπος έτιανε, είπε, ήμασταν με τον πρόδρομο τον Παπαϊλιόπουλο, τον Γιάννη τον Χριστάκο.
8: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι άλλος, ένας συνάδελφος ήταν μαζί μας. Και του λέμε Four Hot Dogs.
8: Ναι.
1: Και την ώρα που το έφτιαχνε ο άνθρωπος, γυρίζω εγώ πάντα, ο πονηρίδης της ιστορίας.
8: Ναι.
1: Και εκεί πόπορε αυτό. Τι θα έχει μέσα αυτό τώρα
8: έτσι
1: που θα φάμε. Έτσι είπα, ναι.
8: Και σου λέει.
1: Και γυρίζει ο τύπος, α, πατρίδα, μην ανησυχείς, όλα είναι καθαρά. Εντάξει, παντού υπάρχει ένας Έλληνας.
8: Λοιπόν.
1: Για λέγει.
8: Έλεγα λοιπόν ότι οι New York προηγούνται με 2-0 στις νίκες. Και τώρα ο τίτλος εκεί στην Αμερική κρίνεται στις 4 νίκες.
1: Μάλιστα.
8: Ωραία. Πάμε λοιπόν στον ελληνικό τίτλο.
1: Ναι, όπου... περίμενε τώρα, πόσο είπες ότι είναι?
8: 2-0 είναι.
1: Είναι 2-0 υπέρ των.
8: Η New York
1: Knicks.
8: Ναι.
1: Δεν θέλω να μου στεναχωρήσει.
8: Γιατί έτσι πώς μου τα λες, με παραμονή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά.
8: Δεν κάνω κανένα λάθος.
1: Δεν θέλω να μου στεναχωρηθεί ο Θανάσης ο Τσίτσας.
8: Ο Θανάσης με ποιος είναι?
1: Στη Νέα Υόρκη μένει.
8: Δεν είναι καμία σχέση αυτό.
1: Δεν είναι. Είναι New York Knicks είναι και Ολυμπιακός.
8: 2-0 είναι. 2-0. Είπα, σωστά είπα τη σειρά, 2-0. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, μία νίκη μακριά από τον τίτλο είναι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Χθες το βράδυ, στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος, 2-1 στις νίκες προηγείται πλέον ο Ολυμπιακός. Κέρδισε στο Σταδίο της Κεφυλίας 102-92 τον Παναθηναϊκό. Έγινε σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός επιθετικά. Είχε το προβάδισμα από την αρχή απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που πίεσε αρκετά στο τέλος. Δεν είχε όμως τον τραυματία Τζέντι Όσμαν, ενώ έχασε και τον αποτραυματισμό και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και οι Χουάντσο και Νάν φορτώθηκαν γρήγορα φάουλ και έτσι δεν είχε λύσεις όταν χρειάστηκε στο φινάλε της αναμέτρησης.
1: Να πούμε περαστικά. Να πούμε περαστικά έτσι στα.
8: Για τον Ρογκαβόπουλο είναι σίγουρα πλήγμα. Και ο Οσμαν που είχε ενοχλήσεις πριν από το παιχνίδι και δεν τον έβαλε στην αποστολή. Να δούμε τώρα πώς θα γίνει, γιατί είναι αμέσως το παιχνίδι, το επόμενο είναι αύριο. Και εκεί έλειπε χθες από τον Ολυμπιακό και ο Ντόρσεϊ. Λοιπόν, ο Φουρνιέ 28 πόντους, 9 assist. Ο Σάσα Βεζέκοφ 24, ο Μιλουτίνοφ 17. Ο Γόκαπ έβαλε 3 στα 7 τρίποντα, ένα εκ των οποίων όταν ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ επιλεκτικό στο φινάλε. Για τον Παναθηναϊκό 19 πόντους ο Τζέρι Αγκάραντ, ο Τζέρι Σόρτ 15-12 ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αύριο 9 στο Telecom Center του ΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός αν το κερδίσει πάει 2-2 και πάνε μετά το Σάββατο σε πέμπτο αγώνα. Αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός καταχρητά τον τίτλο. Να ακούσουμε τι είπε πρώτα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής των Ερυθρολεύκων, για τη χθεσινή νίκη.
0: Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν, να ξέρεις, μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα βλέπω, παρακαλωθώ, play-off σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν. Είναι η κούραση, η σωματική, η πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Πολύ δύσκολο είναι γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας που ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος. Υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά σιγά γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
8: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός το βράδυ που είχε πάλι παράπονα και ο Αταμάν στο τέλος αποβλήθηκε για τη διαιτησία. Μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας, ανέφερε σε ανάρτησή της. Είστε ήρωες, είστε νικητές. Ο Χρήστος Σερέλης ήταν συνέντευξη τύπου που έκανε παράπονα. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
9: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς, εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μία παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
1: Και... πρώτα απ' όλα ακούει η Real FM. Τροφή για σκέψη.
8: Ναι, εντάξει. Ήμουν αβέβαιος. Ήμουν αβέβαιος
1: να το πεις. Μα δεν το συζητάμε.
8: Ήμουν αβέβαιος να το πεις.
1: Κατά δεύτερον, ναι. Ειλικρινά τώρα, επειδή έχεις τεράστια εμπειρία, έχεις παρακολουθήσει αγώνες, άλλο τώρα εμείς
8: παρακολουθούμε. Εντάξει, στο μπάσκετ όχι τόσο, αλλά γενικά. Για πες, αυτό ρωτάω.
1: όντως η διαφορά είναι μεγάλη. Δικαιολογείται όμως σε σχέση με την εικόνα του αγώνα.
8: Εντάξει,
1: τι
8: τώρα,
1: θέλω να σου πω. Όταν παραδείγματος χάρη μια ομάδα είναι πιο επιθετική ή έχει
8: καλύτερη. Για κάποιες φάσεις ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο.
1: Ναι.
8: Ωραία, πρέπει να το πούμε αυτό. Για κάποιες φάσεις έχει τα δίκια του. Αλλά γενικά. Δεν είναι τώρα εντάξει, πάντα ξέρεις μετά από παιχνίδια τέτοια η διαιτησία είναι μια εύκολη ιστορία να τα ρίξεις.
1: Ναι.
8: Για κάποιες φάσεις όμως ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Να τα λέμε τα πράγματα πως
1: ωραία.
8: Είναι.
1: Αυτό το ακούω το οποίο λες. Εντάξει. Επειδή εγώ δεν τον είδα τον αγώνα.
8: Όμως, γενικά, αλλά χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Και ο Παναθηναϊκός σου είπα, είχε τα προβλήματα αυτά και όταν πίεσε εκεί, εντάξει, φωνάζουν για ένα φάουλ στο τέλος, αλλά γενικά νομίζω ότι δίκαια
1: χθες ήταν κέρδισε. Καθοριστικό αυτό το φάουλ το οποίο εντάξει,
8: έβγαλε
1: από τα ρούχα του τον Αταμάν.
8: Θα πλησίαζε στους δύο πόντους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, ήταν,
8: αλλά δεν έχει σχέση. Να κοιτάμε το παιχνίδι, το συνολικό. Μην κοιτάμε μία φάση. Τώρα ο Εβάν Φουρνιέ είπε για την παρουσία του χθες.
10: Ναι.
8: Να τον ακούσουμε τον Εβάν Φουρνιέ, τον άσο των Ερυθρολεύκων. Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί και να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά. Θα είναι δυσκολότερο παιχνίδι το επόμενο. Πάντα το τελευταίο για να κλείσει μια σειρά είναι έτσι. Θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ και ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δύο ημέρες μπροστά μας για να μάθουμε από τα λάθη μας.
1: Φαρσί το πας στο γαλλικό. Και εγώ δηλαδή σε κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Και εμένα τα γαλλικά μου είναι σε υψηλό επίπεδο.
8: Εσένα τα γαλλικά σου είναι πιο υψηλό επίπεδο. Εμένα.
1: Ναι.
8: Εντάξει, αυτό να τα λέμε. Λοιπόν, τώρα, χθες το μεσημέρι βγήκε και η απόφαση για τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον κύριο Λεπινιώτη σε ό,τι αφορά την τιμωρία τους. Με ποινή αποκλεισμού εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα, τιμωρήθηκε ο διευθύντης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλος και ο γενικός διευθύντης της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Νίκος Λεπενιώτης για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό στο Telecom Center την περασμένη Παρασκευή. Οπότε ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας είχαν πρόστιμο και ο Παναθηναϊκός επίσης χρηματικά πρόστιμα. Όμως ο Μπαρτζόκας στην απόφαση, αυτά είναι από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ναι. Όχι από τη ΔΕΑΒ. Υπήρξε και μια υποσημείωση ότι έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για το βίντεο αυτό του επεισοδίου με τον team manager του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αρώνη. Ο κύριος Μπαρτζόκας ζητώ συγγνώμη για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε, είπε χθες το απόγευμα το βράδυ στη συνέντευξη τύπου. Ανέφερε και η απόφαση του αθλητικού δικαστή. Λοιπόν, τώρα η τοξικότητα καλά κρατεί.
1: Ναι.
8: Να τα λέμε όλα, όμως το δεδομένο είναι ότι πάμε αύριο για έναν τελικό και μία μάχη όπου θα κρίνει πιθανότητα τον τίτλο ή θα πάει σε πέμπτη σειρά. Το κακό είναι ότι πάλι χθες βρίζανε και όπως και στο Telecom Center. Πάλι βρίζανε η γαλλική γλώσσα. Εκεί να δεις πως πάει η γαλλική γλώσσα.
1: Εκεί πάνε
8: εντάξει,
1: τα γαλλικά.
8: Εκεί είναι με Σορμπόν και όλα.
1: Τουλάχιστον.
8: Λοιπόν,
1: τουλάχιστον.
8: Τώρα να δούμε πως θα είναι το παιχνίδι το αυριανό. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο για να.
1: Πως είχε πει πριν από χρόνια ο Σαγκιαρέλης,
8: ναι.
1: Οι επιστήμονες.
8: Ναι, εντάξει.
1: Επιστήμονες. Εντάξει, παιδί μου, άκουσε. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγουν τα πράγματα.
8: Ξεφεύγουν.
1: Να μην φτάνουμε σε σημείο, εντάξει, σε έκτροπα ή σε οτιδήποτε.
8: Ξεφεύγουν και ξεφεύγουν πολύ. Ωραία. Αλλά υπάρχει.
1: Μιλάμε για δύο τεράστιες ομάδες. Έχουμε
8: φυσικά.
1: Το προνόμιο σε αυτή τη χώρα να έχουμε δύο τεράστιες παγκοσμίου επίπεδου ομάδες.
8: Και μην ξεχνάμε τώρα ότι η Ρεάλ που ήταν φιναλίστα στην Ευρωλίγκα αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
1: Φοβερό
8: να τα βλέπουμε και αυτά.
1: Νόμιζα ότι με τρολάρανε όταν
8: όχι,
1: το είπα.
8: Όχι, μετά από 18 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά. Γι' αυτό πρέπει λίγο να υπάρχει λίγο. Είπαμε οι εγωισμοί να πέσουν κάτω. Τώρα δύσκολο αυτό που λέω εγώ, εντάξει. Ας πάνε και μαγειά εκεί πρωί σε κάνα μοναστήρι να τους διαβάσουν. Πά στα μοναστήρια.
1: Πρώτα απ' όλα 22 Αυγούστου,
8: ναι.
1: Κάθε χρόνο. Έχω συγκεκριμένο τάμα,
8: ναι.
1: Και πηγαίνω σε συγκεκριμένο.
8: Σε συγκεκριμένο, μου
1: στην Άγια Γάφη,
8: ναι.
1: Πάνω στην.
8: Ναι.
1: Εκεί και ανάβω το κεράκι μου.
8: Καλό είναι να πηγαίνουμε, να πηγαίνουμε.
1: Όποτε βρίσκω το χρόνο, ναι. Όποτε βρει, και μάλιστα μου λένε το εξής κάποιοι.
8: Ότι?
1: Για να καταλάβεις. Ρε παιδί μου, υπάρχουν τα μονοπίθμενα τα καράβια,
8: ναι.
1: Και υπάρχουν και οι ρηχοί οι άνθρωποι.
8: Ναι.
1: εσύ λέει που είσαι τόσο πολύ με την αρχαία Ελλάδα.
8: Ναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
1: Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
8: Τότε δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
8: Εντάξει, ένα αυτό. Και δεύτερον, μια τώρα που μου κάνει πάσα να δουν λίγο και το θέμα των Μητροπολιτών των επιχώριων και όχι μόνο, που πήραν μια αυξησούλα.
1: Δημήτρη, το βγάλαμε το ρεπορτάζ.
8: Εντάξει.
1: Πρώτα απ' όλα δεν την έχουν πάρει ακόμα.
8: Ναι.
1: Είναι στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Είναι το άρθρο 56. Σε έφτιαξα.
8: Προχωρά.
1: Είναι το άρθρο 56. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα και να κάνει τις παρεμβάσεις του και τις προτάσεις του. Τι λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, για να σου δώσω και το ρεπορτάζ, να το επαναλάβω μάλλον το ρεπορτάζ. Ότι έχουν να πάρουν, λέει, η αύξηση από το 2017. Ότι τα μεικτά τους ήταν κολλημένα στα 2.700 ευρώ.
8: Ακούει κόσμος,
1: Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Θα σου πω. Και ότι εδώ είναι λοιπόν τώρα το μεμτό.
8: Ότι
1: φτάνουμε από το σημείο να πάρουν αύξηση 82 Μητροπολίτες.
8: Επιχώρη.
1: Μαζί σου.
8: Όχι τιτλουράρι.
1: Ναι,
8: δηλαδή αυτοί που έχουν Μητρόπολη.
1: Μαζί σου. Ναι. Μιλάμε για τους 82 Μητροπολίτες.
8: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάρουν αύξηση και παίρνουν πλέον αύξηση που ισούται με το 90% της αποζημίωσης του Γενικού Γραμματέα. Φτάνουν αυτομάτως δηλαδή τα 4.700 περίπου, 4.600
8: μάλιστα
1: μεικτά το μήνα.
8: Τώρα θες να γίνω κακός.
1: Λοιπόν,
8: κάποιος Μητροπολίτης που είναι και καθηγητής θεολογίας δεν παίρνει και από τη σχολή εκεί χρήματα.
1: Άκουσε. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για άνθρωπο, εκτός από την ιεροσύνη,
8: ναι,
1: είναι και επιστήμονες.
8: Μπράβο.
1: Έτσι, για να γίνεις
8: ο Μητροπολίτης όμως,
1: πρέπει να έχεις και τα πληρονότητα.
8: Η πλειονότητα των Μητροπολιτών, ναι, όλοι, είναι ιερομόναχοι.
1: Ωραία. Πάμε
8: ωραία
1: παρακάτω.
8: Ο ιερομόναχος λοιπόν μπορεί κάλλιστα να έχει μια μικρή κατοικία ή να κατοικεί. Κάποιοι Μητροπολίτες κατοικούν και σε μοναστήρια, σε μονές. Ωραία, πού είναι, ενίκιο δεν πληρώνουν. Σου απαντάω.
1: Δεν θα διαφανίσουν.
8: Και μπορούν κάλλιστα με τα 2.000 αυτά που παίρνανε να έχουν τη ζωή τους. Αν όμως θέλουν να έχουν στυλό γνωστής μάρκας και να, ή όταν κάποιοι από αυτούς
1: ή
8: καλό ρολόι στο δεξί του χέρι, στο αριστερό που το φοράνε, το καλό αυτοκίνητο πες ότι δικαιολογείται, γιατί κάποιοι είναι στις επαρχίες που είναι δύσκολοι δρόμοι και εντάξει, αυτό το δικαιολογώ το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο όμως είναι υπηρεσιακό, όχι δικό τους.
1: Δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά τα οποία λες. Απλά η πολιτεία, εγώ εκεί εστιάζω. Η πολιτεία κάθε φορά, η εκάστοτε κυβέρνηση,
8: ναι,
1: πρέπει να κοιτά το σύνολο.
8: Ωραία,
1: του λαού.
8: Και
1: δεν μπορεί να δίνεις, παραδείγματος χάρη, 50 ευρώ μεικτά αύξηση για τον κατώτατο μισθό,
8: ναι,
1: και να διπλασιάζεις.
8: Και να σε ρωτήσω κάτι εγώ.
1: Τους μισθούς
8: των Μητροπολιτών. Ο απλός κληρικός.
1: Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό.
8: Ή ο αρχιμανδρίτης, που επίσης υπάρχουν αρχιμανδρίτες που είναι ιερομόναχοι και αρχιμανδρίτες που δεν είναι ιερομόναχοι. Δηλαδή που έχουν περάσει από από μοναστήρι, ναι, πριν γίνουν αρχιμανδρίτες. Ωραία, αυτοί. Και αυτοί δεν θα πάρουν αύξηση, δεν θα ζητήσουν. Και ο απλός παπάς που μπορεί να είναι και πολύτεκνος και να έχει 5-6 παιδιά.
1: Μα θα δούμε τώρα αυτή η αύξηση πόσο θα παρασύρει και τους μισθούς των ιερέων. Διότι
8: που είναι οι μισθοί των ιερέων είναι χαμηλοί.
1: Δεν θα μείνει εκεί.
8: Και οι μισθοί των ιερέων είναι χαμηλοί.
1: Όταν λοιπόν επιλέγεις, όταν επιλέγεις να κάνεις όμως,
8: ναι,
1: όταν επιλέγεις να γίνεις.
8: Γιατί μην το δικαιολογείς όμως.
1: Όχι, όχι.
8: Ενώ
1: όταν επιλέγεις
8: εγώ
1: να γίνεις ιερέας.
8: Ναι.
1: Γίνεσαι ιερέας για συγκεκριμένο λόγο.
8: Σωστό.
1: Έτσι.
8: Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν είναι να πεινάνε κιόλας. Αυτό είναι να παίρνουν ένα μισθό. Εντάξει, κατανοητό. Όχι όμως τώρα που μου λες 4.200 που μου λες για τους
1: επιχώριους. 4.700 μεικτά. Μετά τη διαβούλευση και αφότου ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, αυτά τα χρήματα θα παίρνουν.
8: Με σύγχυσες πρωί-πρωί. Να σου πω λοιπόν
1: ότι το η Σαν Αντώνιο, και το ρεπορτάζ,
8: η Σαν Αντώνιο προηγούνται 7 λεπτά, όχι 7, 9 λεπτά πριν το τέλος. New York Knicks στη Νέα Υόρκη με 96-91 και στη ΝΑΕΚ, για να σου κλείσω, ανακοινώθηκε χθες επίσημα, για να ικανοποιηθεί και η κυρία Βουτσά εδώ, ότι ανακοινώθηκε επίσημα η επέκταση συνεργασίας με τον τεχνικό της, τον Μάρκο Νίκολιτς, μέχρι το καλοκαίρι του 2029, όπως αναμένονταν.
1: Όταν άμα τύχει να πας στη Νέα Υόρκη, θα σε στείλω στην Αστόρια για να πας να φας στο εστιατόριο του θείου μου. Εάν πας στην Ουάσιγκτον, θα σε στείλω στο άλλο εστιατόριο,
8: ναι,
1: που είναι η θεία μου, τα ξαδέρφια μου, εκεί στη Βιρτζίνια, στις παρυφές της Ουάσιγκτον.
8: Πάντως, τόσες φορές έχω πάει εγώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη,
1: ναι,
8: ακούγοντας τις σιρήνες, τα περιπολικά, τα πυροσβεστικά, τα αμπουλάνς, όλα αυτά, έχω ένα φόβο πάντα ότι κάτι θα γίνει.
1: Μα πάντα κάτι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Γιατί αυτό είναι η Νέα Υόρκη.
8: Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Δεν συμφωνήσαμε, βλέπω ότι δεν συμφωνούμε. Στο θέμα της, των ιεραρχών έχουμε αντίθετες ή μάλλον.
1: Γιατί εγώ πήρα θέση, αν
8: συμφωνώ
1: ή διαφωνώ.
8: Διαφωνώ.
1: Έδωσα
8: αυτό
1: το ρεπορτάζ. Και ναι, αυτό το οποίο ψάχνοντας, ναι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να ψάχνουμε, όπως εσύ κάνεις πολύ, ναι, καλά στο αθλητικό ρεπορτάζ, η ερώτηση προς τους κυβερνώντες ήταν για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο σε αυτή τη χρονική στιγμή μπαίνει στο νομοσχέδιο, στο πολυνομοσχέδιο, η αύξηση συγκεκριμένη. Και η απάντησή τους ήταν ότι έχουν να πάρουν αύξηση από το 2017. Αν είναι δυνατόν, εν έτη λέει 2026, εδώ και 9 χρόνια, οι Μητροπολίτες, οι 82, να αμείβονται, οι 82 Μητροπολίτες, να αμείβονται με 2.700 μεικτά.
8: Ναι, που το σημαίνει ακούω, το 2.700 μεικτά είναι
1: 1.700.
8: Ναι.
1: Λοιπόν, το ακούω αυτό.
8: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ όμως να αντιληφθώ, γιατί από το ένα άκρο έχουμε φτάσει στο άλλο και να μιλάμε αυτή τη στιγμή για σχεδόν διπλασιασμό των αποδοχών των Μητροπολιτών. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Την καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα μας, κύριε Σαβρακάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα σας ενημερώσουμε και για τον καιρό. Δώστε ένα δυναμικό, κυρία Βουτσά. Δώστε έτσι λίγο σπιντάτο. Όπως ο κύριος Σταυρακάκης είναι πιο γρήγορος και από τον άνεμο, πιο γρήγορος. Το 550 θα περιμένεις να πάρεις.
11: Μπορεί και το
1: Α7. Τα οποία συνήθως αυτά όταν πέφτουν σε λακκούβες χορεύουνε χαλιγκάλι. Την καλημέρα μας.
8: Μου δώσαν μια εξήγηση.
1: Γιατί χορεύουνε χαλιγκάλι.
8: Γιατί ρώτησα, όχι, τα χορεύαν χαλιγκάλι τα παλιά, τα προηγούμενα, ναι, που βγήκαν εκτός κυκλοφορίας, ναι, ή τα έχουν πάει σε άλλες γραμμές. Γιατί λιωτρίζει τόσο πολύ, μην μου πεις λέει, ότι περνάς, ότι μπαίνεις, έχει λακκούβες ο δρόμος, αυτό δεν μπορώ να το ακούσω, γιατί, ναι, άλλα λεωφορεία δεν τρίζουνε. Και μου δώσαν μια απάντηση ότι έχει πολλά πλαστικά μέσα αυτό, τα λεωφορεία αυτά τα καινούργια.
1: Ναι.
8: Δηλαδή η μέσα, η καμπίνα του όλη είναι από πλαστικό. Και γι' αυτό έχει αυτές τους τρανταχρισμούς.
1: Φοβερές κατασκευές. Καλημέρα σας.

Δεν ξέρω αν του αρέσει το τραγούδι, σίγουρα του αρέσει η Miley Cyrus. Ακόμα τη θυμάται πάνω στην μπάλα. Εκεί που τις κατεδαφίσεις. Τη θυμάσαι, κύριε Σαβρακάκη, έφυγε Λάκης, αυτό σας λέω. Πιο γρήγορος και από τον άνεμο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Ομπρέλα να πάρεις. Ζακέτα μην πάρεις, διότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αν είσαι κοντά σε παραλία, ρίξε μια βουτίτσα, βάλε και ένα μαγιουδάκι μέσα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, παρακαλώ. Εντάξει, ένα αντιανεμικό. Το χρειάζεσαι, δεν το χρειάζεσαι. Πολλές καλημέρες. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου ρε Μανώλη, peace and love λέει. Καλημέρα, οι μισθοί και οι συντάξεις των περισσότερων είναι ψίχουλα και μας τα παίρνουν από παντού με ακρίβεια, λογαριασμούς, κρίση, βενζίνες, φόρους κτλ. Παρακμή ο καπιταλισμός, δηλαδή σε σημεία πείνας. It's the economy stupid που έλεγε και ο Bill Clinton. Εχθές πήγα σούπερ μάρκετ. Εχθές λοιπόν, φεύγοντας από το τηλεοπτικό σταθμό, έτρεξα για να προλάβω το σούπερ μάρκετ. Τι το θέλα ρε βουτσά και το βρήκα ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Τρία πράγματα πήρα. Τρία. Δηλαδή, άντε να υπάρχει λίγο ψωμί για τόσο στο σπίτι. Τυράκι, το να τάλω. Μου έκανε κιόλας όπως περνούσα από εκεί από τον πάγκο, μου μύρισε η φέτα. Τι το θέλα. Λέω βάλε μου ένα κιλό. Μετά είδα την τιμή. Το κατάλαβα όταν πήγα στο ταμείο. Πέντε λοιπόν πραγματάκια. Συν τα νερά, γιατί δεν πίνω εμφιαλωμένο, τρομάρα μου. 47 ευρώ. 47 ευρώ. Λέω με συγχωρείτε, μήπως έχετε κάνει λάθος. Γέλαγε η κοπέλα που ήταν στο ταμείο. Λέει όχι δεν. Τούτο εδώ το ρημάδι μου λέει δυστυχώς δεν κάνει λάθος. Σωστό και αυτό. Κάτι πρέπει να κάνετε, ειλικρινά τώρα, για να μιλήσουμε σοβαρά. Μάλλον πάντα μιλάμε σοβαρά όσον αφορά στην ακρίβεια, αλλά κάτι πρέπει να κάνετε. Ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και μάλιστα κάποιοι πονηρίδιδες λένε το εξής. Μα δεν βλέπεις έξω κυκλοφορεί μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα παντού, αυτοκίνητα, δεξιά και αριστερά. Πώς θα πάει ο κόσμος στις δουλειές του? Πώς θα πάει στη δουλειά του? Πώς θα γυρίσει? Πώς θα κάνει γενικότερα τα κουμάντα του? Να πάει τα παιδιά στο σχολείο, στα φροντιστήρια. Μας έχουν βάλει σε έναν απίστευτο κικαιώνα. Τώρα βέβαια όχι φροντιστήρια για τα παιδιά. Τελειώνουν σιγά σιγά. Όλες οι βαθμίδες. Δώσανε και πανελλαδικές. Πήγαμε καλά κυρία Παράσχη. Πήγαμε καλά. Μια χαρά αυτό. Άντε καλά αποτελέσματα, καλά αποτελέσματα. Σε νιώθω να ξέρεις Φράνσις μου, διότι πέρυσι τα θυμάσαι. Εγώ με τη μεγάλη μου την κόρη είχαμε μου έκανε και δηλώσεις. Μπαμπά, έχω πάρα πολύ άγχος. Θέλω να καπνίσω. Λέω να πνίξεις το άγχος σου με νεράκι και με βολτίτσες. Γενικότερα. Α, ενίοτε και με τον Έλβης. Δικό σας.

Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο, θα πάμε, έχουμε ελάχιστα λεπτά, έτσι με μουσικό χαλάκι το βασιλιά, the king, ναι, thank you very much, πώς το λέει. Θα πάμε τα μηνυματάκια σας λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα Σπύρο, Τσίπρας έβηγε από την αριστερά, διαλύθηκε, επέστρεψε, ξαναδιαλύθηκε. Ναι, αλλά τους μαζεύει γύρω του, ή εν πάση περιπτώσει θα κάνει την επιλογή για ποιους τελικά θα ανοίξει το νέο κόμμα την πόρτα του. Μένει να δούμε. Εγώ ειλικρινά ακόμα δεν έχω καταλάβει. Εχθές μιλούσαμε με τη Στεφανία στο τηλέφωνο για πάρα πολλή ώρα και προσπαθούσαμε ειλικρινά έτσι να βρούμε τρόπους με τους οποίους. Δεν σας είπα για τα νέα κυβερνητικά στελέχη. Θα τα πούμε με τη Στεφανία. Είδατε, ξεχάστηκα. Μας πήρε η ώρα και με τον Σταυρακάκη. Για να σας πούμε και για τον για τον νέο υπουργό, αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, και για ποιο λόγο τελικά έκανε αυτές τις επιλογές ο κύριος Μητσοτάκης με Φιδό και παρέμεινε στη θέση του ο κύριος Μαρινάκης. Θα σας δώσουμε όλο το παρασκήνιο, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φημολογία, που δεν ήταν φημολογία, ήταν γεγονός, αλλά το πήρε πίσω ο κύριος Μητσοτάκης. Όλα αυτά θα σας τα πούμε με το τσουνάμι μας. Ο Αλέξης Τσίπρας ήτανε πάντα, αυτό λέγανε, η συγκολητική ουσία της αριστεράς. Έφυγε, παραιτήθηκε, έχει επιστρέψει και πλέον η ταμπέλα που του έχουν βάλει είναι ότι είναι ο ισχυρός επιταχυντής των εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα βλέπουμε. Πώς, με ποιο τρόπο οι νεοαριστερίτες θα πάνε στο κόμμα, θα ανέβουν στο όχημα Τσίπρα. Ο Φάμελος με τους υπόλοιπους θα ανέβουν επίσης στο όχημα Τσίπρα. Τι ακριβώς θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κρατική αποζημίωση, κτίρια, ραδιόφωνα, διάφορα. Όλα αυτά θα τα δούμε. Θα τα δούμε, διότι νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν. Καλημέρα, ο Τάσος. Εντάξει, νομίζω ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα κυνηγάει πολύ τον κύριο Τσίπρα. Θα τον ακολουθεί. Ο Τάσος εδώ με το AI στέλνει διάφορα, το ξέρεις ότι δεν μπορώ. Πολύ ωραίο αυτό, ειδικά το δεύτερο το οποίο έχει στείλει, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω στον αέρα για ευνόητους λόγους. Όσο έπαιξε χθες. Καλημέρα σας κύριε Σαπρανίδη. Τι κάνετε, επίδοξε πρωταθλητή μου, καλά είστε? Μπράβο. Όσο έπαιξε χθες ο Παπα-Νικολάου, όλο τόσο θα πάει ο Κούλης το Μάρτιο σε εκλογές, αναφέρει ο Δημήτρης. Μην ορκίζεσαι, Δημήτρη μου. Αυτά θα τα δούμε. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε αλλαγή ώρα, σε διαφημιστικό διάλειμμα, και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Κυρία Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και που με ανεχτήκατε. Θα πάμε με Elvis. Παρακαλώ.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Πέντε λεπτά. Έχω πέντε λεπτά. Οπότε σε αυτά τα πέντε λεπτά που είμαστε και σχεδόν πέντε λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, έχω να σας πω το εξής. Πολύ όμορφα και σοβαρά πραγματάκια έχω να σας πω.

0: Για να έχετε λοιπόν όμορφη μέρα, ακριβώς όπως λέει το τραγούδι. Have a nice day. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Δεν είναι 5 λεπτά.
0: Ναι, 5 λεπτά είναι.
1: 5 λεπτά δεν έχεις τελικά αποφάσεις.
0: Δεν έχω 5 λεπτά, τα αποφάσεις.
1: Δημοκρατικά. Αλλά μίλα.
0: Παρόλα τα. Με πράσινο μπλουζάκι. Σήμερα με πράσινο μπλουζάκι.
1: Τυχαία συμβαίνει, δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά πράσινα.
0: Τυχαία ξανασυμβαίνει, θέλεις να πεις.
1: Έχεις δίκιο, τώρα το σκέφτηκα, αλλά αλήθεια. Λες και δεν το κάνει επίτηδες.
0: Παρ' όλα τα αυτά, εγώ φοράω λευκό με κόκκινες
1: εσάνς. Δεν το κάνω επίτηδες. Αλήθεια δεν το κάνω. Έχω αρκετά πράσινα.
0: Λοιπόν, μας οφείλαγες για έκπληξη το πράσινο μπλουζάκι, το καταλάβαμε.
1: Εδώ έβαλα μετά το ευρωπαϊκό, το σήμερα σε μάραν. Πράσινα.
0: Παρόλο λοιπόν που ήρθε έτσι με αυτή την έκπληξη η Στεφανία Κασίμη, με αυτή την έκπληξη πρόκληση, ναι. Στην ενέργεια Στεφανία μου, δεν θέλεις εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Θέλεις
1: σίγουρα.
0: Ασφάλεια και σταθερότητα.
1: Σίγουρα.
0: Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Φυσικό Αέριο Ελλάντος με DOS που λέει η Στεφανία μας. .gr. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Μπράβο, καλά είμαστε. Εξαιρετικά.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ήμασταν πάρα πολύ καλή χθες αφού τα άρχισες από τα αθλητικά.
0: Τι εννοείς, ήσασταν πάρα
1: για
0: πολύ
1: μέσα στο σεφ ήμασταν πολύ καλή. Δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ ωραίο μάτς αυτό, εννοώ τέλος
0: πάντων. Ναι,
1: ήταν ωραίο μάτς.
0: Μου τα εξήγησε ο Σταυρακάκης.
1: Ήταν προς το τέλος τουλάχιστον, γιατί και εγώ δεν το είδα όλο. Αλλά όσο είδα, αρκετά είδα, αλλά όχι όλο. Δηλαδή μετά το δεύτερο ημίχρονο είδα. Ήταν πολύ ωραίο μάτς.
0: Από το τρίτο δεκάλεπτο δηλαδή.
1: Ήταν στο Βραγάκι εδώ, γι' αυτό ναι, σας ναι, καλημερίζουν
0: ναι.
1: Both.
0: Ναι.
1: Και τους δύο μαζί διπλά.
0: Τα είπανε. Γεια σου, Ρετέλη.
1: Ήταν όντως. Ήταν ωραίο μπάσκετ.
0: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, πρόσεξε τώρα.
1: Γεια σου, Αριστοτέλη, καλημέρα.
0: Εύχομαι να το πάρει η Ολυμπιακάρα.
1: Και εγώ εύχομαι να το πάρει Παναθηναϊκά. Η Παναθηναϊκάρα.
0: Η Ολυμπιακάρα να το πάρει και όλα τα υπόλοιπα όταν θα έρθει στην Ελλάδα να σε κεράσουμε κιόλας, Αριστοτέλη. Μας ακούνε στο Σίδνεϊ. Παντού σε ακούνε, ρε Κασίμη. Τι είναι αυτό το πράγμα, στο Σίδνεϊ, στο Χότσι Μινχ Σίτι, παντού. Είναι φοβερό αυτό. Ποιος σου στέλνει μηνύματάκια πρωί-πρωί, Στεφανία?
1: Συνάδελφος ο Σοκράτης,
0: το ξέρει.
1: Ο συνάδελφος ο Ποταμικός.
0: Μάλιστα, κατάλαβε, Σοκράτη. Ο συνάδελφος από το Ενικός. Έτσι μου απαντάει και η δικιά μου.
1: Λοιπόν.
0: Τι έγινε, λέω, 11.30 ώρα το βράδυ, τι αυτό.
1: Αυτά τα
0: ο συνάδελφος από το κανάλι.
1: Τι να κάνω τώρα, εμένα όντως είναι έτσι. Ναι, τι να γίνει τώρα.
0: Λοιπόν. Αν τι θέλεις να πεις, εμένα δεν είναι όντως.
1: Το λέω.
0: Τι ξέρει, Στεφανία,
1: πες. Τίποτα δεν ξέρω, εννοούσα ότι εμένα έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε.
0: Α, ναι, για να πούμε χρόνια πολλά. Το απέφυγα σήμερα.
1: Δεν, και εγώ δεν ξέρω κανέναν. Ένα πλοίο μόνο θυμάμαι με τέτοιο όνομα.
0: Ποιο όνομα?
1: Θα σου πω. Τιμάται μνήμη του Αγίου Ροδίωνος.
0: Μάλιστα, βοηθιά μας.
1: Ναι, γιορτάζουν Ροδάνθη και Ροζάνθη. Ροδάνθη και Ροζάνθη. Λοιπόν, Ροδάνθη, θυμόμουν ένα πλοίο, έτσι. Που πήγαινε Δωδεκάνησα. Νομίζω είναι που έχω κάνει 25 ώρες. Παραλίγο να κάνω ανάσταση με στο πλοίο. Θυμάμαι καλά, παίρνει από όλα τα νησάκια. Αν θυμάμαι καλά. Σαπρανίδη, βοήθησε με. Αυτό δεν είναι που πήγαινε γύρω-γύρω. Ναι, ναι, μια φορά είχα πάει στη Ρόδο όταν ήμουν μικρή. Πολύ ωραίο, είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω πότε. Ναι. Τεράστιο πλοίο. Και παραλίγο να κάνω ανάσταση εκεί μέσα.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ξεκίνησε τον Αύγουστο για να πας διακοπές στη Ρόδο και παραλίγο
1: το
0: να κάνεις ανάσταση.
1: Λέω,
0: α, το Πάσχα. Εντάξει.
1: Ήτανε...
0: Νόμιζα ότι ήταν τόσο μακρύ το
1: όχι,
0: ταξίδι.
1: Όχι. Που... Σταματούσε σε πάρα πολλά. Θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρή τώρα, αλλά ναι. Μου έχει μείνει αυτό ότι αν θυμάμαι καλά, είχα σταματήσει μέχρι και Σαντορίνη.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη. 9 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026 και ο μήνας έχει 9. Ξέρεις για ποιο λόγο έχει βγει αυτή η έκφραση, και ο μήνας έχει 9.
1: Για πες, γιατί έχω 9 γενέθλια.
0: 9 έχεις γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, παλιά οι δημόσιοι υπάλληλοι, εκεί τη δεκαετία του 50, του 60, ναι, πληρωνόντουσαν στις 9 του μήνα.
1: Σταθερά.
0: Σταθερά στις 9 του μήνα, ναι. Επειδή λοιπόν είχαν τη χαρά και είχαν γεμάτες τσέπες. Πηγαίνανε στα διάφορα εκεί, ουζάδικα από εδώ, από εκεί, ειδικά κάτω στον Πειραιά. Πίνανε, τρώγανε.
1: Ήταν η μέρα χαράς.
0: Ήταν η μέρα χαράς, τζουγκρίζανε και λέγανε μα ο μήνας έχει 9. Δηλαδή τα είχαν γράψει όλα στα παλιά των υποδημάτων τους και απλά την πρώτη επένδυση που έκαναν με το που έπαιρναν τα μισθά τους ήταν σε αυτές τις ζωοκαταστάσεις. Ναι. Τσίπουρο ζω αυτό. Ωραία, ωραία, ωραίες εποχές.
1: Πολύ ωραίες εποχές.
0: Τους έβλεπες όλους κουστούμαρισμένους με την γραβατούλα τους. Τι ωραία, με το καπελάκι τους.
1: Ξέρετε, κατά καπέλα μου λείπουνε, θα μ' άρεσε να φορούσαμε καπέλα.
0: Πάρα πολύ,
1: μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Εγώ κάθε φορά που λέω καπέλο τον Νατάλο, έχω πολύ ωραίες έτσι. Δεν σου πάει καθόλου βγάλτο.
1: Όχι, όχι, όχι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα καπέλα. Δηλαδή μου αρέσουν. Οι Άγγλοι φοράνε πολύ καπέλο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Και ο Αντωνάκης. Πάει το μου.
1: Ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Δεν έφτασα μέχρι τον Αντωνάκη.
0: Έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 10 λεπτάκια σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο. Μας κάνει διάφορα παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Βλέπουμε τη συννεφιά. Θα μας πει η Στεφανία ακριβώς τον καιρούλι. Θα δύσει ο ήλιος 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα όσο πλησιάζουμε στην 21η Ιουνίου, που είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Αυτό το φαινόμενο θα συναντάμε λεπτό προς λεπτό, μέρα την ημέρα θα μεγαλώνει λεπτό προς λεπτό η μέρα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα.
1: Λοιπόν, πάμε
0: και να προσέγετε στους δρόμους.
1: Να δούμε τον καιρό, έχει ήδη κίνηση να ξέρεις. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι απόγευμα σε όλα τα επιρροτικά. Οπότε και τότε θα σημειωθούν βροχές, οι όμβροι, αγαπημένη σου λέξη, και κυρίως στα ορεινά καταιγίδες.
0: Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την Μπέρμπελη.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες, οπότε κάποιες περιοχές έχει ήδη περάσει.
0: Μία ομπρελίτσα να πάρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα, θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι και πιθανό να βρέξει. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 19 με 29.
0: Μάλιστα.
1: Η θερμοκρασία.
0: Εδώ δηλαδή θα χτυπήσει 30
1: και θα έχει και εκεί βροχούλες και εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας επίσης.
0: Μάλιστα. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους που βρίσκεστε εκεί έξω από τα άγρια χαράματα πριν ακόμα ξημερώσει και προετοιμάζετε την πόλη για όλους εμάς για να τη βρούμε. Βρίσκει ο ήλιος 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα όσο πλησιάζουμε στην 21η Ιουνίου, που είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Αυτό το φαινόμενο θα συναντάμε λεπτό προς λεπτό, μέρα την ημέρα θα μεγαλώνει λεπτό προς λεπτό ημέρα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα.
1: Λοιπόν, πάμε
0: και να προσέγετε στους δρόμους.
1: Να δούμε τον καιρό, έχει ήδη κίνηση να ξέρεις. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι απόγευμα σε όλα τα επιρροτικά. Οπότε και τότε θα σημειωθούν βροχές, οι όμβροι, αγαπημένη σου λέξη, και κυρίως στα ορεινά καταιγίδες.
0: Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την Μπέρμπελη.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες, οπότε κάποιες περιοχές έχει ήδη περάσει.
0: Μία ομπρελίτσα να πάρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα, θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι και πιθανό να βρέξει. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 19 με 29.
0: Μάλιστα.
1: Η θερμοκρασία.
0: Εδώ δηλαδή θα χτυπήσει 30
1: και θα
0: διάρκεια.
1: Έχει και εκεί βροχούλες και εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας επίσης.
0: Μάλιστα. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους που βρίσκεστε εκεί έξω από τα άγρια χαράματα πριν

0: με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι απόγευμα σε όλα τα επιρροτικά. Οπότε και τότε θα σημειωθούν βροχές, οι όμβροι, αγαπημένη σου λέξη, και κυρίως στα ορεινά καταιγίδες.
1: Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την Μπέρμπελη.
0: Ναι. Έχει ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες, οπότε κάποιες περιοχές έχει ήδη περάσει.
1: Μία ομπρελίτσα να πάρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα, θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι και πιθανό να βρέξει. Οι άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 19 με 29.
1: Μάλιστα.
0: Η θερμοκρασία.
1: Εδώ δηλαδή θα χτυπήσει 30
0: και θα έχει και εκεί βροχούλες και εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας επίσης.
1: Μάλιστα. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους που βρίσκεστε εκεί έξω από τα άγρια χαράματα πριν ακόμα ξημερώσει και προετοιμάζετε την πόλη για όλους εμάς για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη. Να στείλουμε μια καλημέρα στους ταξιτζίδες μας που μας έχουν σε όλους τους ταξιτζίδες, γυναίκες και άνδρες που μας έχουν κατακλείσει με τα μηνύματά τους, όπως άλλωστε καθημερινά. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και αυτούς που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, να τα λέμε και αυτά. Στους εκαβίτες, εκαβίτησες, στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά. Γιατί με κοιτάς έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω.
0: Διαβάζω ένα μήνυμα του Δημήτρη, συγγνώμη.
1: Ο Δημήτρης.
0: Όσο έπαιξε χθες ο Παπα-Νικολάου, τόσο θα πάει Μητσοτάκη στο Μάρτιο σε εκλογές.
1: Ναι. Επειδή έκανα το λάθος, ρώτησα τον Σταυρακάκη. Μιλούσε για διεισδύσεις πρωί-πρωί ο Σταυρακάκης. Και λέω, εννοεί τις διεισδύσεις του Παπα-Νικολάου που έκανε χθες. Και μου λέει, δεν έπαιξε χθες ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, δεν έπαιξε.
1: Ναι. Κοίταξε. Επειδή το είδα το μήνυμα του, εδώ, του ακροατή μας. Ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι αντικαταστάσεις τελικά δείχνουν πολλά πραγματάκια.
0: Ναι, πάρα πολλά. Η άποψη μου είναι, στο λέγαμε και στο, και στο τηλέφωνο, ότι δεν είναι ανασχηματισμός.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν λέγεται κανονικά ανασχηματισμός τώρα αυτό.
1: Που μου κάνει bullying ο νυφλής κάθε φορά. Ανασχηματισμός λέει. Μα δεν είναι ανασχηματισμός. Μα τι να κάνουμε τώρα. Αντικαταστάσεις είναι.
0: Αυτό είναι, ναι. Αντικαταστάσεις.
1: Παρ' όλα τα αυτά, οι βλέψεις ήταν τελείως διαφορετικές. Την Παρασκευή και να δώσουμε λίγο το παρασκήνιο. Θέλεις να ξεκινήσουμε από αυτό, θες να ξεκινήσουμε,
0: ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Να ξεκινήσουμε. Εκτός και αν θέλεις να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, είναι.
0: Ξεκινήσουμε από το ποιοι είμαστε, Σπύρο.
1: Σωστό και αυτό. Αλλά στη Μέση Ανατολή νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε.
0: Ξεκινήσουμε από το ποιοι είμαστε, Σπύρο.
1: It's complicated.
0: Ναι.
1: Στεφανία Κασίμου, ένα μικρόφωνο.
0: Σπύρος Παπαδάκης, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Φράνσις
0: Παράσχη 211-200-8200 το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του www.papakirialfm.gr. Η γιατρός.
1: Να ξέρετε ναι, ότι ο συνδυασμός Φράνσις Παράσχη και Στεφανία Κασίμη, ναι, νομίζω ότι οι καλύτερες διαγνώσεις, οι ιατρικές διαγνώσεις.
0: Ναι, πολύ σωέ. Εμείς και το Gemini, κανείς άλλος. Μετά πάτε σε γιατρό.
1: Ναι.
0: Σε κανονικό.
1: Και αν. Μπορεί λοιπόν, να το.
0: Για πες τώρα για την Μέση Ανατολή. Τώρα.
1: It's complicated. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Ειλικρινά
1: δεν έχω καταλάβει.
0: Υποτίθεται έχουν αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται τώρα, ναι, καταρχάς, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και το. Και το Ιράν. Υποτίθεται ότι έχουν αναστείλει τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Αλλά πάλι απειλούν ότι αν επαναληφθούν κάποιο πλήγμα στο δαφός θα ξαναρχίσουν τα ίδια.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο όλα τα ξένα δισογραφικά πρακτορία, γενικότερα τα τηλεγραφήματα τα οποία έρχονται, μιλούν για κλιμάκωση?
0: Όχι, βέβαια έχει θεωρητικά τότε. Απλώς σου λέω την τελευταία εξέλιξη. Προφανώς σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, προφανώς υπάρχει κλιμάκωση. Εντάξει, ο Τραμπ.
1: Τραμπ.
0: Ο Τραμπ, αφού τσακώθηκε. Τι είπε, τι έκανε στη δημοσιογράφη του μεταξύ προχθές.
1: Α, φοβερό, ε.
0: Τι να πω, δε, πραγματικά.
1: Εντάξει. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν το αρέσαν οι ερωτήσεις, σηκώθηκε Τραμπ και έφυγε.
0: Ναι. Είπε ο Τραμπ ότι πιστεύει ότι κερδίζεται η μάχη έναντι του Ιράν, αλλά η επόμενη νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη.

0: με τις επόμενες δύο εβδομάδες. Έχουμε φτάσει καλοκαίρι.
1: Πόσες δύο εβδομάδες έχουμε μετρήσει?
0: Δύο εβδομάδες. Το λέει από το ούτε ξέρω από πότε.
1: Σου το έχω πει, είναι σαν αυτό το οποίο λέμε εμείς όταν μας παίρνουν τηλέφωνο και είμαστε πνιγμένοι. Τι λέμε, σε παίρνω σε 15 λεπτά. Τα 15 λεπτά μπορεί να είναι μετά από τρεις μέρες.
0: Εμένα δύο εβδομάδες είχαν ακούσει από τον κορονοϊό που μας έλεγαν οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες.
1: Είναι κρίσιμες, το θυμάσαι. Τι ωραίες εποχές.
0: Το λέω, το θυμάμαι.
1: Τι ωραίες εποχές. Καθόμασταν στην τηλεόραση.
0: Ωραίες εποχές δεν ήταν.
1: Το λέω αμέσως. Με σκοπτικό τρόπο. Το λέω με τέτοιο παιδί μου. Ότι ήταν ωραίες εποχές. Ήταν η μοναδική φορά όμως, αυτό πρέπει να το παραδεχτείς. Ήταν η μοναδική φορά που μας ζήτησαν να σώσουμε τη χώρα χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Δεν γινόταν να αποτύχουμε.
0: Τι εννοείς?
1: Μας ζήτησαν να μην κάνουμε τίποτα, να καθίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό δεν μας λέγανε? Μην κάνετε απολύτως τίποτα. Καθίστε στα σπίτια σας γιατί πρέπει να σωθεί η χώρα. Αυτό δεν έλεγαν?
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν γινόταν να αποτύχουμε, Στεφανία. Μας ζήτησαν αυτό. Να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Το παράξενο θα ήταν να μας ζητήσουν να κάνουμε κάτι. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι στο δεύτερο κύμα, εμείς εντάξει, ως δημοσιογράφοι, επειδή ήμασταν αναγκασμένοι να κινούμαστε, να πηγαίνουμε στα μέσα στα οποία εργαζόμασταν και όλα τα σχετικά, είχαμε και τις ειδικές άδειες. Στο πρώτο κύμα δεν υπήρχε άνθρωπος, τίποτα, πουθενά. Τα θυμάσαι.
0: Τα θυμάμαι.
1: Τα θυμάσαι. Δηλαδή, συναντιόμασταν αυτοκίνητα στον δρόμο και ήταν συνάδελφοι.
0: Ναι, υπήρχαν. Εντάξει, δεν ήταν μόνο δημοσιογράφοι έξω. Εντάξει, ήταν άνθρωποι που εργάζονταν. Αλλά γενικότερα δεν υπήρχε κόσμος. Ναι, σωστά.
1: Στο δεύτερο κύμα.
0: Ναι, δεν τηρήθηκαν τόσο πολύ τα μέτρα. Ναι.
1: Δεν τηρήθηκαν τόσο πολύ τα μέτρα. Είχε περισσότερη κίνηση από ό,τι έχει σήμερα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Γενικότερα ήταν μια δύσκολη περίοδος και επειδή υπάρχουν οικογένειες που έχασαν και τους ανθρώπους τους, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε οπότε στην
1: κανονικότητα.
0: Στην κανονικότητα.
1: Σε ποιο πράγμα, τι θέλεις?
0: Στην Μέση Ανατολή που συζητούσαμε, παιδάκι μου.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μες στις επόμενες δύο εβδομάδες. Είπαμε επίσης ότι και το Ιράν ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά απειλεί ότι θα πάρει σκληρότερη απάντηση αν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε ιρανικό έδαφο. Και ο Τραμπ επίσης δεν έκανε μόνο αυτό, προειδοποίησε και τον Νετανιάχου ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξή του εάν υπάρξει νέο πλήγμα στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Βασικά θέλω να του πει τύπου εγώ είμαι αφεντικό τώρα, μην.
1: Εντάξει.
0: Γιατί κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν άλλο αφεντικό, γι' αυτό το λέω.
1: Μα υπάρχει περίπτωση?
0: Όχι, απλά το συζητούσαμε.
1: Α,
0: λοιπόν.
1: Αυτό. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
0: Μπίμπι, πρόσεχε, θα μείνεις μόνος σου.
1: Ναι. Οκ. Μπίμπι.
0: Αφού αυτό φαίνεται να. Εντάξει.
1: Ναι. Ούτε μπροστά να ήταν.
0: Τι?
1: Ούτε μπροστά να ήταν. Λοιπόν, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση από το χθεσινό, από το τελευταίο 24ωρο. Η εμφάνιση του Ζωζέ Φαούν, του Προέδρου του Λιβάνου, στο CNN, και αυτή η δημόσια έκκληση την οποία έκανε ο Αούν, λέγοντας ότι μια στρατιωτική λύση δεν θα σας προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία, και μάλιστα είπε ότι αν είστε, εμείς είμαστε αφοσιωμένοι, είμαστε πρόθυμοι, αν είστε κι εσείς, ας καθίσουμε και ας μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έβαλε μόνο έναν αστερίσκο, ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου πριν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία, όπως είπε, θα είναι ένα σύμφωνο μη επίθεσης και όχι μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία.
0: Okay.
1: Αλλά την ίδια ώρα συνεχίζονται βομβαρδισμοί, συνεχίζονται εκατέρωθεν επιθέσεις, έχουμε νεκρούς. Δηλαδή, εντάξει, κάπου σώνει όλη αυτή η ιστορία.
0: Δεν έχουμε σε καθημερινά νεκρούς.
1: Ναι, αυτό. Άρα, ποια η κεχηρία, τι συζητάμε, πώς έχουν μπει τα. Τέλος πάντων.
0: Το Ιράν, πάντως, δηλαδή, αξιωματούχοι το Ιράν, λένε ακόμα στα ιρανικά πρακτορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για κεχηρία, ούτε για διάλογο. Αυτό υποστηρίζουν. Δηλαδή, είναι μια ζέστη, μια.
1: Μια κρύο ζέστη,
0: ναι, ναι. Πήγε. Βλέπω στα Αμερικά, πήγε στο. Πήγε ο Τραμπ σε μάτς.
1: Ή σε μάτς.
0: Σε μάτς στο NBA. Έχει τελικούς.
1: Παίζουν αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτή την ώρα που μιλάμε παίζουν οι New York Knicks.
0: Ναι.
1: Με τους San Antonio Spurs.
0: Στη Νέα Υόρκη είναι.
1: Στο Madison Square Garden.
0: Όχι. Προβλήθηκε Το πρόσωπό του, α, οκ, στις γιγαντοοθόνες, όταν ακούστηκε εθνικός ύμνος, οκ, και αποδοκιμάστηκε, ναι, το ναι. Όταν είδαν το πρόσωπο, υπήρχαν αποδοκιμασίες. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες για συμφωνία έως με τις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έως το τέλος Ιουνίου. Θα δούμε τώρα. Δύο εβδομάδες, λέει ο Τραμπ. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως μέχρι το τέλος Ιουλίου με το μεσολάβηση του Πακιστάν. Πάντα αυτό ούτως ή άλλως το λέμε εδώ και.
1: Περιμένουμε καιρό. Τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Ο Βάλς είναι αισιόδοξος επίσης για τις συνομιλίες.
1: Ο Βάλς είναι μονίμως αισιόδοξος. Ναι. Ο ντέπιο της Σέριφ είναι με ένα χαμόγελο και αισιόδοξος.
0: Τελικά.
1: Όλα πάνε καλά.
0: Και την αλλά ίδια... τελικά δεν.
1: Και την ίδια ώρα που λένε ότι όλα πάνε καλά, 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Αυτά μιλάμε για το τελευταίο 24ωρο, έτσι. Ενώ το Ισραήλ έχει ήδη διαμηνήσει πως θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο το σιητικό κίνημα Χεσμπολά. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις πάνω από 3.600 άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει. Υπάρχει ανησυχία στο... Δεν ξέρω αν τελείωσες από τα...
0: αυτό είναι, παιδε. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις.
1: Υπάρχει ανησυχία όσον αφορά στις σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Κάπου, εντάξει, προσπαθούν οι σεισμολόγοι και ο κύριος Λέκας να κατευνάσουν τα πράγματα. Ότι, okay, αυτό ήταν κύμα και πέρασε. Εχθές πάντως, λίγο πριν τις 11, όπως διάβασα και στο ενικός.gr, είχαμε νέα σεισμική δόνηση, 4,1 αυτή τη φορά. Γενικότερα, αυτές οι σεισμικές δονήσεις, έχει πολλές σεισμικές δονήσεις πάνω από το 4, πάνω από τους 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
0: Ναι, εντάξει, ασθενείς θεωρούνται για τους ειδικούς αυτές οι δονήσεις.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, για τους πολίτες όμως, για τον κόσμο.
0: Ναι,
1: που είναι εκεί,
0: δεν διαφωνώ προφανώς.
1: Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων, μας τα είπε το πρωί ο κύριος Καμπούρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. 15 τα κλιμάκια των μηχανικών που έκαναν τους ελέγχους. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.
0: Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτεψίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζονται ασφαλώς για να ολοκληρωθούν, γιατί δεν έχουν γίνει όλα τα σημεία.
0: Συνεχίζονται. Έχουν για την επιλυγή... καταγραφή το ζημιό. Κυρίως σε Δαφνούσα και Προκόπη είναι.
1: Ναι, και έχουν επιλεγεί περισσότερο παλιές κατοικίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό οι νεότερες έχουν αντέξει. Πολλά τα μηνύματα.
0: Και κάποια μία-δύο εκκλησίες νομίζω επίσης.
1: Α, ναι. Ναι, δεν το...
0: Παλιές. Λοιπόν, μας έλεγε χθες ο κύριος Καμπούρης ακριβώς τη διαδικασία που προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες για να πάρουν την πρώτη αρρωγή. Λοιπόν, που δικαιούνται. Πάντως είναι γεγονός ότι εκεί στη Βόρεια Εύβοια οι κάτοικοι πέρασαν μία ακόμα νύχτα με τον φόβο των μετασεισμικών, των σεισμικών δονήσεων. Το μέτα το βάζω εγώ.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι μέτα σεισμικών.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος από τα Χανιά στέλνει μία καλημέρα και στους δυο μας και αναρωτιέται. Η κυβέρνηση έχει κάνει σημαία τη θεαματική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019. Πρέπει όμως να μας πει και την αύξηση του ποσοστού των Ελλήνων που αμείβεται πλέον με αυτό τον κατώτατο μισθό. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό.
0: Πολύ.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Εκεί ήταν ο Τραμπ.
1: Εκεί ήταν ο Τραμπ.
0: Τελικά δεν είναι μόνο με.
1: Παγώθηκες με τον Τραμπ.
0: Παγώθηκαμε γιατί προσπαθώ να δω τι συνέβη με τις αντιδράσεις.
1: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι. Πήγε, δεν πήγε.
0: Αν τον αποδοκίμασαν.
1: Α, τον αποδοκίμασαν τελικά ενώ ήταν παρόν ή επειδή ήταν στο video wall. Ο Τραμπ.
0: Και αυτό παρόν, αυτό σου.
1: Ήταν παρόν. Ναι. Μάλιστα. Α, πάει και αυτό κλείνεται σε.
0: Απλά προβλήθηκε.
1: Ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να δει ένα μάτσο άνθρωπο.
1: Κάνει ολόκληρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα έχει κάνει όλα μούτια. Από τις αρχές του 2026 δεν έχει αφήσει τον πλανήτη σε ησυχία. Και πάει αυτός να δει τον αγώνα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τι περιμένει? Μέσα σε όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι να του πούν? Μπράβο, ρε Ντόναλντ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο. Υπάρχει κανένα άλλο σημείο, καμία άλλη γωνιά του πλανήτη που δεν έχει βομβαρδίσει?
0: Υπάρχουν.
1: Α, εντάξει, πήγαινε και σε αυτές.
0: Να σου πω, για πες τώρα για τον ανασχηματισμό, που δεν είναι ανασχηματισμός.
1: Δεν είναι ανασχηματισμός,
0: αλλά
1: είμαστε και 26, τι να
0: το λάβουμε, εντάξει,
1: να πούμε.
0: Θα το πούμε μόλις.
1: Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας στην πρωτεύουσα.
0: Καλημέρα.
1: Σχετικά λέει με τις αυξήσεις εκκλησιαστικές, σε άλλους διπλασιάζονται οι μισθοί. Knock knock, ναι. Για ποιο λόγο, εκλογές μύρισε και σε άλλους οι αυξήσεις είναι τύπου 20 ευρώ και ας έχουν γίνει περικοπές γενναίες. Τις περικοπές και στη φορολογία είμαστε γαλαντόμοι, λέει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Καλά αποτελέσματα. Χωρίς άγχος να περιμένετε τα αποτελέσματα και να απολαύσετε το καλοκαιράκι σας. Βεβαίως πρέπει να πούμε, Στεφανία, ότι από σήμερα που το κάπου εδώ το είχα. Ναι μεν τελείωσαν τα γενικά λύκεια, αλλά συνεχίζουν συνεχίζονται οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, στα ΕΠΑΛ, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Επαναλαμβάνουμε, όσο κουραστικοί και αν γινόμαστε, χωρίς άγχος. Αυτό έχει διάλογο μετά. Λοιπόν, έχει τέτοιο. Τι θέλετε, ένα λεπτάκι έχουμε, κυρία Κασίνη.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Εξαιρετικά. Έχουμε. Λοιπόν, τελικά δεν θες να μου πεις με τίποτα με τον ανασχηματισμό.
1: Όχι,
0: εντάξει.
1: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε και για ΣΥΡΙΖΑ. Είπα γενικότερα στον αέρα ότι εχθές μιλούσαμε πάρα πολύ ώρα στο τηλέφωνο και προσπαθούσαμε να βγάλουμε μια άκρη, ρε παιδί μου. Τελικά τι θα γίνει, πως αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβουν στο όχημα του Τσίπρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένο νεύμα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
0: Και δεν είναι μόνο το θέμα αν υπάρχει νεύμα, είναι ότι προσπαθώ λίγο, κάπου το έχω χάσει και από επικίνδυνη την πλευρά, ναι, τη ισχύ. Δεν είναι και πάρα πολύ σαφές. Εντάξει, δεν είναι ότι ελάτε όλοι μαζί από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε συνεργασία, μπείτε μέσα και τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σαφές και από την πλευρά της συμπαράταξης.
1: Μα από την πλευρά της συμπαράταξης. Δεν ξέρω προσωπικά.
0: Δεν είναι σαφές δηλαδή.
1: Περίμενα μία δήλωση, μία ανακοίνωση.
0: Δεν είναι σαφές ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Δηλαδή αυτός ο οδικός χάρτης δεν υπάρχει μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά ούτε και από αυτό το νεύμα που λες από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα. Πάμε σε διαφημιστικό.
1: Αμέσως μετά τα πολιτικά μας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου.
5: Είστε τώρα συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
6: Ενίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Για δώστε, κυρία Σαπρανίδη.

0: Έλα, βρε, πες.
1: Παρασκευή.
0: Ναι, λέγε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης πριν φύγει για Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε τον κύριο Μαρινάκη. Του λέει ότι έχει πάρει την απόφαση να τον μετακινήσει από, από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη θέση κυβερνητικού εκπροσώπου στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Μητσοτάκης και αντιλαμβάνεται ότι κατόπιν της συγκεκριμένης πληροφορίας έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο τσουνάμι. Πληροφοριών,
0: ναι.
1: Γενικός ανασχηματισμός ότι κάτι γίνεται, ποιος θα πάρει τη θέση.
0: Γενικός, δεν ακούστηκε καθόλου. Γενικός, λίγο πιο.
1: Εάν έφευγε ο κύριος Μαρινάκης από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να αντικατασταθεί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Τα ονόματα λοιπόν τα οποία έπαιζαν όσον αφορά στην αντικατάσταση του κυρίου Μαρινάκη άφηναν άλλες κενές θέσεις. Δεν αναφέρομαι στην κυρία Σδούκου, η οποία ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας του κόμματος δεν θα άφηνε κυβερνητική θέση.
0: Ναι.
1: Μιλάω για όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ακουγόταν.
1: Τα ονόματα τα οποία
0: ονόματα
1: ακούστηκαν.
0: Ναι.
1: Και το όνομα του Τάκη Θεοδωρικάκου ακούστηκε.
0: Ναι, και το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου όμως ακούστηκε.
1: Και το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου. Απλά το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου δεν θα άφηνε κενή θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Εγώ διαφωνώ με την κενή θέση, με τη λογική ότι και πάλι οι καταστάσει είναι. Δεν είναι ότι προχωρά ένα σχηματισμό, ότι σε βγάζω σε ένα σχηματισμό.
1: Από τι καραμπόλε μετά άρχισε να γίνει. Άρχισε να ανοίγει το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς φτάσαμε λοιπόν και η πληροφορία η οποία υπήρχε την έδιναν, πρέπει να σας πω απλόχερα την πληροφορία, ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη.
0: Είχε βγει και κάποια στιγμή και ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης το Σάββατο το πρωί σε συνέντευξή του και το είπε.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως και το είπε και την Δευτέρα, εχθές.
0: Το είπε και από την Πέμπτη ότι θα γίνουν την Πέμπτη. Ότι από το Σάββατο ότι θα γίνουν την Πέμπτη.
1: Ναι, το είπε και χθες.
0: Το είπε και χθες, βέβαια.
1: Έβαλε μία μικρή λεξούλα. Μέχρι
0: τότε, μετά τον ξαναρώτησε και επίσης απάντησε και με χιούμορ, αλλά με νόημα, όταν τον ρώτησαν με βαρεθήκατε εδώ πέρα, τι αν θέλετε, του λέει θα φύγετε. Θα φύγετε από τη θέση. Θα με ξεφορτωθείτε.
1: Επιστρέφοντας λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζοντας, βλέποντας, ακούγοντας ότι έχει αρχίσει μια απίστευτη συζήτηση και μέσα στην κυβέρνησή του, κατάλαβε ότι αυτό οι ανακοινώσεις δεν μπορούν να αντέξουν μέχρι την Πέμπτη. Και πήρε γρήγορες αποφάσεις. Αντιλήφθηκε επίσης ότι η χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και κρίσιμη για να αλλάξει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια που βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κύριος Μαρινάκης, κατά κοινή ομολογία, έχει καταφέρει και έχει ανταπεξέλθει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, και αυτό του το δίνουμε. Το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου που ακούστηκε πάρα πολύ έντονα, όπως ακούστηκε πολύ έντονα ότι θα μπει νέος κάποιος μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συντονίσει το επικοινωνιακό κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Και να καλύψει κιόλας το κενό το οποίο έχει αφήσει ο κύριος Μιλωνάκης.
0: Ο οποίος όμως δεν υπήρχε θέμα, επειδή γράφτηκε γι' αυτό, δεν υπήρχε θέμα αντικατάστασης.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης να αντικαταστήσει τον κύριο Μιλωνάκη για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι φίλη πάνω απ' όλα.
0: Βεβαίως, γι' αυτό το λέω, επειδή γράφτηκε. Δεν ξέρω και απορώ πώς γράφτηκε.
1: Μαθαίνω επίσης ότι ήδη ο κύριος Μιλωνάκης πηγαίνει πολύ καλύτερα, έχει ξεκινήσει και διάφορα τηλέφωνα και γενικότερα και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν κάπου ο κύριος Μητσοτάκης πήρε την απόφαση ότι οι αλλαγές θα είναι τόσο.
0: Όσο. Αυτές ήταν αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Να στο πω.
1: Απλώς
0: με τον τρόπο που τις έκανε, ενδεχομένως να μην δημιούργησε περισσότερες καραμπόλες. Τίποτα παραπάνω.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για αντικαταστάσεις.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο παρασηκώθηκε.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν ήταν τελικά αυτός ο λόγος που ο κύριος Μητσοτάκης τον έφερε νωρίτερα για να μην σέρνεται όλη αυτή η φημολογία. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Νομίζω ότι έχει πολύ λογική, ότι είναι σωστό αυτό από το οποίο λες. Ούτε εγώ θα ήθελα να ήμουν πρωθυπουργός να γινόταν κάτι τέτοιο. Γιατί όντως ήταν αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Τέλος. Από τη στιγμή δηλαδή που άφησε αυτό το κενό ο Νίκος Ταγαράς.
1: Και ο Νίκος Ταγαράς, όχι λοιπόν.
0: Πρώτη φορά είδα, μου έκανε φοβερή εντύπωση Πρώτη φορά. Έχω πάρα πολύ καιρό τέλος πάντων να ακούσω τόσο καλά λόγια από όλο τον πολιτικό κόσμο.
1: Για τον Νίκο Ταγκαρά.
0: Για ένα πολιτικό πρόσωπο, ναι, το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Ήταν χαμηλών τόνων.
0: Πολύ χαμηλών τόνων. Πολύ, πολύ, πολύ. Και καλός άνθρωπος. Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Ένας υπέροχος άνθρωπος. Είχα το προνόμιο, την τιμή, λόγω του ρεπορτάζ, να τον γνωρίζω από κοντά. Πάντα πρόθυμος να σου δώσει εξηγήσεις για
0: πάντα
1: το κάθε τι.
0: Και γνώριζε αυτό το χαρτοφυλάκι, το γνώριζε καλά. Σου λέω, μου είχαν φοβερή εντύπωση.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στα ονόματα. Πάμε. Να τα πούμε κιόλας. Ναι. Ασφαλώς ο κόσμος τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε δει. Έχουμε την ωστόσο την Πετριά για να τα πούμε κι εμείς.
0: Όχι βέβαια, ναι, γιατί δεν νομίζω ο κόσμος παρακολουθεί από το μέχρι το βράδυ ποιοι μπαίνουν.
1: Ο Γιώργος ο Κότσιρας λοιπόν πήρε τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος κύριος Κυρανάκης την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις 4 ώρα το απόγευμα θα εκλεγεί και κατά το τυπικό από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριος Κότσιρας, το πρωί ήταν στο Ιβουλή.
1: Ναι,
0: για να απαντήσει.
1: Ναι, κανονικό.
0: Δεν το ήξερε. Το ήξερε, πάντως απάντησε κανονικά.
1: Κοίταξε.
0: Στο χαρτοφυλάκιό του εννοώ. Ναι.
1: Θα σου δώσω. Δηλαδή, ο κύριος Χατζηβασιλείου, τον οποίο θα τον αναφέρουμε, κάποια στιγμή από τις πολλές φορές που τον είχα πάρει τηλέφωνο, το σηκώνει και μου λέει: αμάν, μπαίνω στο αεροπλάνο. Θα τα πούμε μετά. Και του λέω: σε πήρε τηλέφωνο? Και το επόμενο που ακούς και ξέρεις τι ήτανε. Μη μου κλείσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, Γιώργος Κότσιρας λοιπόν. Τη θέση του Γιώργου Κότσιρα, τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη θέση του Νίκου Ταγκαρά, αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης προερχόμενη από τον νομό Κορινθίας. Άρα ο νομός Κορινθίας, μηχανικός, ο νομός Κορινθίας έχει δύο, παραμένει με δύο εκπροσώπους στην κυβέρνηση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο ένας, ο έτερος είναι ο Χρήστος Δήμας, ο οποίος είναι ο υπουργός. Υπουργός και υφυπουργός, λοιπόν, περιβάλλοντος και ενέργειας, η κυρία Σούκουλη. Έχει μια ιστορία η κυρία Σούκουλη. Προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη ασφαλώς και προσωπική φίλη του κυρίου Μητσοτάκη. Στην πρώτη διακυβέρνηση 2019-2023 η κυρία Σούκουλη είχε εκλεγεί ως τρίτη βουλευτής του νομού Κορινθίας
0: στην
1: Κορινθία και στα μέσα της θητείας έχασε την έδρα της λόγω του εκλογοδικίου. Ο κύριος Κόλλιας είχε ζητήσει επανακαταμέτρηση των σταυρών και για πάρα πολύ λίγες ψήφους έχασε την έδρα της. Δεν έμεινε όμως εκτός, διότι πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα. Το 2023 επανήλθε στη Βουλή και τώρα ήρθε η ώρα για να γίνει υφυπουργός. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
0: Το είχε κλειδώσει μέρες.
1: Ακριβώς. Έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2027. Χρειάζεται πολλή προετοιμασία. Ο κ. Χατζηβασιλείου γνωρίζει τα πράγματα σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λένε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ο καταλληλότερος για την καταλληλότερη δουλειά. Θα ορκιστούν όλοι αυτοί την Παρασκευή 12 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος.
0: Σαλά από Θεσσαλονίκη, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Φεύγει
1: ο κύριος Μαρκόπουλος,
0: έρχεται ο κύριος Σιμόπουλος.
1: Ναι.
0: Νέο γύρο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σαν να βλέπω τις καυγάδες στη Βουλή. Είναι εκρηκτικός και ο κύριος Σιμόπουλος, τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Και ο κύριος Σιμόπουλος και ο κύριος Μαρκόπουλος. Λοιπόν,
0: τους βλέπω μπροστά.
1: Όσον αφορά στο κομμάτι των εκλογών. Είχαμε κάνει την ανάλυση και είχαμε πει το εξής, ότι αν γίνει ευρύτερος ανασχηματισμός, ξεχάστε τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Δεν κάνεις ανασχηματισμό ή έστω μήνυ ανασχηματισμό και μετά από 2 μήνες να πας σε εκλογές.
0: 2 μήνες όχι, αλλά ένα εξάμηνο το κάνεις.
1: Άλλο λοιπόν το εξάμηνο, το εξάμηνο μας βγάζει στο 2027.
0: Και κάνει και μπαμ. Και υπάρχουν και κάποια έτσι σημάδια, ναι, μέσα στα πρόσωπα από τις επιλογές που κάνεις. Τα οποία δείχνουν εκλογές. Όταν θες να κάνεις έναν εκλογικό ανασχηματισμό, όπως τον λένε. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν επιλέγεις πολύ που βλέπω πολλούς βουλευτές από τις περιφέρειες.
1: Σε κάθε
0: περίπτωση. Είναι πιο εκλογικός.
1: Θα σου πω.
0: Δεν είναι.
1: Ασφαλώς. Η θέση πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Κυρανάκη για το κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία, δείχνει ακριβώς αυτό. Εκλογική ετοιμότητα. Όχι απλά εκλογική ετοιμότητα, να οδηγήσει και να φτιάξει το κόμμα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Το μηχανισμό του κόμματος.
0: Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το κόμμα, κύριε Κυρανάκη. Είναι από τα 18 του, ξέρω εγώ, μπορεί και από τα 17 του.
1: Είναι, όπως και να το. Είναι από τα γενοφάσκια του μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς όπως το λες. Άρα λοιπόν γνωρίζει. Γνωρίζει τα πάντα. Πώς να στήσει την Νέα Δημοκρατία για να οδηγηθεί οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές. Η επιλογή του έχει και έναν ακόμα χαρακτήρα. Επειδή ο λόγος του ακουμπά περισσότερο στο δεξιό ακροατήριο,
0: ναι.
1: Όχι μόνο στο κεντροδεξιό, αλλά και στο αμιγώς δεξιό ακροατήριο, θεωρείται ότι μπορεί να θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης, το Μέγαρο Μαξίμου, θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στην οποιαδήποτε κίνηση κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμάρας.
0: Ναι, εντάξει, έχει μια ειδική αποστολή ο κύριος Κυρανάκης. Είναι μια καλή επιλογή, θα έλεγα, επειδή είναι και νέο πρόσωπο. Νέος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και την εμπιστοσύνη του κυρίου Μητσοτάκη στην νέα γενιά, την έχει ξαναδείξει.
1: Στη γενιά των 30 και των 40 και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Νέα γενιά, αυτό με βόλευε, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας και από τις επιλογές που έχει κάνει για το Υπουργικό Συμβούλιο. Να προτείνω να πάμε, αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, σε διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε αμέσως μετά με Νίκο Νανούρη, διότι και
0: βέβαια,
1: τα πραγματάκια εκεί από την Τουρκία, από Τουρκία πλευρά, δεν πάνε πολύ καλά. Γενικότερα έχει σηκώσει τους τόνους ο Ερντογάν και προσπαθεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Σου έχω και ρεπορτάζ και από Κύπρο, γιατί μίλησα εχθές με κυβερνητικούς παράγοντες της Κυπριακής Δημοκρατίας για το αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση σε αυτή τη σιγή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδες εσύ καμία ανακοίνωση?
0: Όχι.
1: Δεν μου ξέφυγε κάτι.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Τι λες, να πάμε σε διαφημίσεις?
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και τον έχουμε τον Νίκο. Θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα, να σας πω τώρα ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Αιτρόβ all night λέει το τραγουδάκι, το άσμα, ναι. Είτε all night είτε all day, όσοι είσαστε στον Κηφισό, στην άνοδο, βοήθειά σας. Έχει ο χάρτης την ένδειξη και ατυχηματάκι εκεί στο ύψος, λίγο μετά τη Βικέλα, οπότε να προσέχετε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο άγνωστος οδηγός, το μποτιλιάρισμα, μόνο αυτό θα πω και θα πάμε στον Νίκο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά αυτή τη στιγμή στην άνοδο, λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, και λόγω και του ατυχήματος, θα μάθουμε λεπτομέρειες και θα σας πούμε, φαντάζομαι, φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει πολύ προσοχή, ψυχραιμία, τώρα να δούμε τι τρακάρισμα έχει γίνει εκεί και δείχνει αυτή την ένδειξη. Επαναλαμβάνω, είναι στο ύψος της Βικέλα, λίγο μετά τη Στρατηγού Καλάρη. Προσοχή λοιπόν. Πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, θα πάμε στον Νίκο. Έλεγε και ο Σπύρος νωρίτερα ότι σε ό,τι από την πλευρά της Κύπρου υπάρχει λίγο ενόχληση, που δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση. Η κυρία Καγιακάλας δεν είπε λέξη.
1: Η κυρία Καγιακάλας δεν είπε λέξη.
0: Γιατί ήταν και άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άτυπο συμβούλιο μόνο για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Και κάτι για τα δείπνα, ξέρω τι είπε, εκεί πέρα, στο Κυπρία, για τα κυπριακά τραπέζια.
1: Στο μεταξύ είχε βουήξει ο τόπος της Βρυξέλλες ότι θα υπάρξει γενικότερη αντίδραση απέναντι στην Τουρκία για αυτό το οποίο συνέβη. Για πάμε να μας δώσει λίγο το κλίμα ο Νίκος Ανανούρης, ο καλός συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία. Καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντινούπολη. Ναι, και εδώ στην Τουρκία, σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, μπορούμε να πούμε πως είχαν κρατήσει χαμηλούς τόνους. Δεν υπήρχε κάποια αναφορά μέχρι που ήρθε και η ανακοίνωση χθες από τη Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας, που παρουσίασε μια άλλη οπτική σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Καταρχάς, η Τουρκική Προεδρία, όσον αφορά την παρενόχληση του αεροσκάφου το οποίο επέβαινε ο Νίκος Δένδιας και άλλοι υπουργοί άμυνας, δηλώνει ότι είναι απολύτως ψευδής οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Να πούμε καταρχάς ότι ήθιστε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις να βγάζει κάποια ανακοίνωση στο Υπουργείο Άμυνας, να βλέπουμε πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Δηλαδή, μας έκανε εντύπωση ότι έβγαλε η Τουρκική Προεδρία μια τέτοια ανακοίνωση. Μιλάει λοιπόν για ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την παρενόχληση του αεροσκάφου του Ελληνικού Υπουργού Άμυνας και σημειώνει χαρακτηριστικά συνέχεια στην ίδια ανακοίνωση ότι τέσσερα αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήση στη διαδρομή μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους και γι' αυτό το λόγο σηκώθηκαν δύο μαχητικά F-16 τα οποία βρίσκονταν σε επιφυλακή. Δηλαδή, σηκώθηκαν προληπτικά τα F-16. Να πούμε ότι είναι τα δύο F-16 από τα έξι που έχει στείλει η Τουρκία στο ψευδοκράτος το Μάρτιο, ως απάντηση στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα. Μιλάει λοιπόν ότι απογειώθηκαν προληπτικά τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη. Δεν ενόχλησαν, λέει το

0: τη συγκεκριμένη εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τους Τουρκοκυπρίους. Έτσι το διαβάζουν. Έτσι.
1: Νομίζω και στην Αθήνα έτσι το διαβάζουν. Αυτό βλέπουν, ότι οι τουρκικές ενέργειες είναι αυτή η αντίδραση στην πρόσφατη συμφωνία Κύπρος-Γαλλία, και την επικείμενη συμφωνία ΣΟΦ, αν δεν κάνω λάθος λέγεται.
2: Ξιδάκι θα πούμε εμείς, και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Νίκο, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
9: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ρεγγελ FM 97 και 8. Σπύρο. Το μουστάκι θα σε βάλω να ξυρίσει. Λοιπόν, λεπτά.
1: Αυτή μέχρι μουστάκι θα με βάλει να ξυρίσω.
0: Καμία σχέση.
1: Το ξυρίζω.
0: Αυτό,
1: τι ώρα
0: ο Σπύρος και τα χαρτιά έχουν έναν έρωτα μεταξύ του.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, μην του πάρετε χαρτί. Τελειώσατε. Τελείωσε.
1: Μα είμαστε.
0: Μην του πάρετε χαρτί. Καλύτερα πάρετε τα λεφτά. Όχι χαρτί, τα χαρτιά.
1: Ναι, αλλά βλέπει και το ταμπλετάκι μου.
0: Τα άλλα χαρτιά λέω, χαρτοκάρτες, κράτορα. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Σπύρος Παπαδάκης,
1: Στεφανία Κασίμη,
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνης Παράσχη, 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει, μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
1: Η αγαπημένη μας Φράνσις Παράσχη, που δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς αυτήν. Να τα πούμε και αυτά. Γλυκάκι να πάρεις αύριο.
0: Ναι. Από την καλοπιάνεις.
1: Αυτό πάρα πολύ μου αρέσει. Πολύ μου αρέσει.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και θα πάμε και σε λίγη ώρα βόλτα στα περίπτερα, να δούμε πώς έχουν αποτυπώσει οι εφημερίδες την επικαιρότητα.
1: Και
0: νομίζω
1: πάρα
0: πολιτική βλέπω επικαιρότητα κυρίως. Ναι, βλέπω κυρίως.
1: Με τι ασχολούνται οι εφημερίδες?
0: Όχι, εντάξει, ναι. Να σας πω πριν από όλα αυτά ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη, με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείς σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί, πώς δίνοντας σου προέγκριση 48 ώρες από την αίτηση που κάνεις, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
1: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Και για να σας το κάνω για να μην ψάχνεστε, actor, ο αριθμός 4, thefuture.gr, όλο συνεχόμενο, για να ενημερωθείτε παρακαλώ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Στεφανία.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου.
1: Βεβαίως.
0: Και φαντάζομαι και όλοι εσείς.
1: Θέλουν.
0: Έτσι, μπράβο, και όλοι εσείς εκεί έξω. Όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Φυσικό αέριο Ελλάντος με DOS στο τέλος.gr, όπως λέει και η Στεφανία μας.

0: Τι γίνεται στους δρόμους, πες, πριν πάμε βόλτα.
1: Αυτό πήγα να πω. Άγνωστε οδηγέ, τι κάνεις.
0: Άγνωστε οδηγέ, πες.
1: Είσαι καλά. Αντέχεις. Διότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχει ξημερώσει μια πολύ δύσκολη Τρίτη για τους οδηγούς. Για τον άγνωστο οδηγό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Κηφισό. Από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών σχεδόν μέχρι και δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, μέχρι και την Αχαρνών υπάρχει ένα τεραστίο διαστάσιο μποτιλιάρισμα. Το καλό είναι ότι το σηματάκι που βλέπαμε προηγουμένως για τρακάρισμα, για ατύχημα, έχει φύγει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, εντάξει, μάλλον κάτι επιπόλαιο ήταν, δημιούργησε την κινησούλα και οι οδηγοί έφυγαν. Και στην κάθοδο έχει πρόβλημα ο Κηφισός. Ξεκινάει το πρώτο μποτιλιάρισμα αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Ευτυχώς είναι μικρού μήκους μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά είναι ανοιχτή η κάθοδος του Κηφισού και από το ύψος των Άνω Πατησίων έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα που φτάνει μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Διαδοχικά σε αρκετά σημεία έχει μικρού μήκους μποτιλιαρισματάκια στην κάθοδο του Κηφισού. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είστε πάλι πάρα πολύ προσεκτικοί. Εκεί που ανοίγει ο δρόμος, μην πατάτε το καζάκι, χαλαρά. Διότι μετά από λίγο αναγκαστικά θα πρέπει να ξανασταματήσετε. Από το Παλατάκι ξεκινά το μποτιλιάρισμα από την πλευρά της, του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας όσοι είσαστε εκεί. Έχει κίνηση στη Θιβών, στο κόμβο εκεί, στη συμβολή με την Λεωφόρο Αθηνών και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Τι να σας πω ρε παιδιά, αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε ένα καφέ και ξαναμπείτε, εκεί θα το βρείτε. Διότι από το ύψος της Ηλιουπόλεως, στην Αρδιτού, μέχρι και το φανάρι του Χίλτον, είναι ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Κλείνω με την Κατεχάκη. Από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα έχει μποτιλιαρισματάκι. Βοηθειά σας να προσέχετε. Στον Πειραιά κλασικά, εκεί στο λιμάνι, ειδικά η διεξιόστροφη πορεία του λιμανιού, είναι όλοι μποτιλιαρισμένοι. Και στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, εκεί που κάνει, ξέρεις, η στροφούλα, που πηγαίνει συχνά σχεδόν καθημερινά εσύ στη Μαρίνα Φλίσβου για να πίνεις καφέ, Στεφανία.
0: Βεβαίως.
1: Και εκεί έχει μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, μάλλον κάτι επιπόλαιο ήταν, δημιούργησε την κινησούλα και οι οδηγοί έφυγαν. Και στην κάθοδο έχει πρόβλημα ο Κηφισός. Ξεκινάει το πρώτο μποτιλιάρισμα αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Ευτυχώς είναι μικρού μήκους μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά είναι ανοιχτή η κάθοδος του Κηφισού και από το ύψος των Άνω Πατησίων έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα που φτάνει μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Διαδοχικά σε αρκετά σημεία έχει μικρού μήκους μποτιλιαρισματάκια στην κάθοδο του Κηφισού. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είστε πάλι πάρα πολύ προσεκτικοί. Εκεί που ανοίγει ο δρόμος, μην πατάτε το καζάκι, χαλαρά. Διότι μετά από λίγο αναγκαστικά θα πρέπει να ξανασταματήσετε. Από το Παλατάκι ξεκινά το μποτιλιάρισμα από την πλευρά της, του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας όσοι είσαστε εκεί. Έχει κίνηση στη Θιβών, στο κόμβο εκεί, στη συμβολή με την Λεωφόρο Αθηνών και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Τι να σας πω ρε παιδιά, αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε ένα καφέ και ξαναμπείτε, εκεί θα το βρείτε. Διότι από το ύψος της Ηλιουπόλεως, στην Αρδιτού, μέχρι και το φανάρι του Χίλτον, είναι ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Κλείνω με την Κατεχάκη. Από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα έχει μποτιλιαρισματάκι. Βοηθειά σας να προσέχετε. Στον Πειραιά κλασικά, εκεί στο λιμάνι, ειδικά η διεξιόστροφη πορεία του λιμανιού, είναι όλοι μποτιλιαρισμένοι και στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, εκεί που κάνει, ξέρεις, η στροφούλα, που πηγαίνει συχνά σχεδόν καθημερινά εσύ στη Μαρίνα Φλίσβου για να πίνεις καφέ, Στεφανία.
0: Βεβαίως.
1: Και εκεί έχει μποτιλιάρισμα.

0: Εκεί που ανοίγει ο δρόμος, μην πατάτε το καζάκι, χαλαρά. Διότι μετά από λίγο αναγκαστικά θα πρέπει να ξανασταματήσετε. Από το Παλατάκι ξεκινά το μποτιλιάρισμα από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας όσοι είσαστε εκεί. Έχει κίνηση στη Θιβών, στο κόμβο εκεί, στη συμβολή με την Λεωφόρο Αθηνών και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Τι να σας πω ρε παιδιά, αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε ένα καφέ και ξαναμπείτε, εκεί θα το βρείτε. Διότι από το ύψος της Ηλιουπόλεως, στην Αρδιτού, μέχρι και το φανάρι του Χίλτον, είναι ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Κλείνω με την Κατεχάκη. Από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα έχει μποτιλιαρισματάκι. Βοηθειά σας να προσέχετε. Στον Πειραιά κλασικά, εκεί στο λιμάνι, ειδικά η διεξιόστροφη πορεία του λιμανιού, είναι όλοι μποτιλιαρισμένοι. Και στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, εκεί που κάνει, ξέρεις, η στροφούλα, που πηγαίνει συχνά σχεδόν καθημερινά εσύ στη Μαρίνα Φλίσβου για να πίνεις καφέ, Στεφανία.
1: Βεβαίως.
0: Και εκεί έχει μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους δρόμους, θα πάμε από αλλού, θα κάνουμε παράκαμψη για να φτάσουμε στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες τα θέματα στο πρωτοσέλιδό τους. Και ξεκινάμε από την Κόντρα Νιούς, να βάλουμε και το γυαλάκι. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. ΕΕΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Και υπάρχει βεβαίως η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Είναι έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο. Κόνιος τον Σοκράτη από τον Παπά. Ακούς?
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι αναφέρεται συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπάς χθες στον Αντένα το πρωί, στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, που ουσιαστικά λέει τώρα ο Φάμελος έχει χρέος να φέρει και γρήγορα μια συμφωνία με τον Τσίπρα. Και αν με επιτρέψεις, νομίζω ότι έθεσε και θέμα μετά. Είπε θα υπάρχει μείζον θέμα αν δεν. Ναι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν η απογευματινή, τα κόμματα από Τσίπρα και Καρισχερούν δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού. Επίσης, ρεπορτάζ της εφημερίδας. Τρία στην ένα βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Δύο ακόμη μέλη από το ίδιο δίκτυο αναζητούν οι αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Προειδοποίησεις για χρέος, επενδύσεις και πολιτική σταθερότητα από τον ισχυρό άνδρα του ομίλου Άκτορ. Είναι η συνέντευξη παραχώρησης των Νίκου Χατζηνικολάου στο συνέδριο Ελλάδα 2030. Που να θυμίσουμε ότι σήμερα το συνέδριο συνεχίζει. Είναι η δεύτερη μέρα.
0: Ναι.
1: Μία
0: μικρή παράκαμψη, η οποία επιβάλλεται.
1: Λοιπόν. Είναι το συνέδριο που ξεκίνησε χθες στο Ελλάδα 2030 και συνεχίζεται σήμερα, όπως είπαμε. Τόσοι διοργανώνουν Next Now και Dom Consulting Film για δεύτερη χρονιά. Γίνεται στο Αθένα Intercontinental. Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του χθες κήρυξε ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Και σκοπός είναι σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Μπορείτε να επισκεφτείτε για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 2030.gr που ανανεώνεται διαρκώς. Το συνέδριο μεταδόθηκε χθες και θα συνεχιστεί και σήμερα στο ελληνικός.gr και στο οικονομία.gr και στο real.gr. Λοιπόν, σας είπαμε για την συνέντευξη του κυρίου Εξάρχου στον

0: Νίκο Χατζηνικολάου. Λοιπόν,
1: είναι από τα ωραία που γίνονται και πρέπει να γίνονται σε αυτή τη χώρα και ασφαλώς το ότι ο συγκεκριμένος όμιλος είναι μπροστάρης σε τέτοιου είδους πράγματα, νομίζω ότι είναι προνόμιο για αυτή τη χώρα, να τα πούμε κιόλας.
0: Και ο κύριος Κερακάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν θα είναι πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη το 2027, γιατί μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις και για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μίλησε. Αυτό είναι το όρμα για το 2030. Είπε μια Ελλάδα εξωστρεφής που παράγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα έχουμε όλα στο ενικό.gr και στο real.gr.
1: Δοθήσεις ευκαιρίας να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα δώσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τις προσθήκες αυτές, να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά στο κομμάτι των εκλογών, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν και απαντήσεις και για τα κόμματα τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως αυτό του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας
0: Καρισιανού, και
1: αυτά που δεν έχουν ανακοινωθεί και αυτά που έρχονται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Συνεχίζουμε με τη δημοκρατία. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της εφημερίδα Δημοκρατία, αυτό να το δούμε. Ανασχηματισμός. Λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός. Έτσι το ερμηνεύει και το βλέπει η εφημερίδα Δημοκρατία. Ξέφυγε ο Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Και όσον αφορά στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω το συζητήσαμε λίγο νωρίτερα και τα είπαμε και με τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Ακόμη χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις στον ΑΕΗ, πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές στον φροντιστήριο Παπαδέα. Λοιπόν, τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον μίνι ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρας, Κουλμαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 2027 είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Προχωράμε στην εφημερίδα Εστία. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου. Μάλιστα, έγιναν και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.
0: Σωστά.
1: Και βεβαίως πάρα πολλοί υπουργοί, πρώην υπουργοί, ιδιαίτερα αγαπητός και από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
0: Εφημερίδα των συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα. Γράφει με το βλέμμα σε Σαμαρά Καριστιανού να κλείσει διαρροές προς δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει Γουρλίδη και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Και επιβράβευσε Στράτο Σιμόπουλο που είχε κοιτάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά. Κατατάξει, συγγνώμη, τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Επίσης, καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες εισαγωγικά της Πολοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Και Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, τρίτη διεθνής διάσκεψη. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Να πούμε ότι παρετήθηκε. Ναι. Είναι γνωστό ότι παρετήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας
1: Οροταξίας.
0: Ναι, αστικού περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμης Μπακογιάννης.
1: Με συγκεκριμένη επιστολή και βέβαια.
0: Για προσωπικούς λόγους αναφέρει ουσιαστικά. Απλώς αυτό συνδέεται και από την αντιπολίτευση και με ρεπορτάζ ότι αυτό έρχεται σε μια στιγμή που αποκαλύφθηκε ένα κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της χώρας, έχουν γίνει και συλλήψεις και φαίνεται μέσα στους κατηγορούμενους να είναι και
1: ο Κουνιάδος,
0: ναι, αδελφός συζύγου, είναι Κουνιάδος.
1: Ο οποίος είχε απομακρυνθεί και όλες
0: τεχνικός
1: να πούμε
0: σύμβουλος αποκεντρωμένης,
1: είχε απομακρυνθεί από το Δήμο Κηφισιάς.
0: Νωρίτερα, ναι,
1: είχε απομακρύνει ο Δήμαρχος ο κ. Ξυπολιτάς. Προχωράμε στην Καθημερινή και στο πρωτοσύλλητό της.
0: Και η σύζυγος του Κουνιάδου που ήταν στο Γαλάτσι.
1: Σωστό.
0: Ναι. Τώρα θα δούμε.
1: Προστασία υποδομών, αυτό λένε, συμπαθάτε με, αυτό λένε και από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δηλαδή δικαιοσύνη, τα πάντα, στο φως, ναι, ναι, και ασφαλώς αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αυτά που δεν πρέπει να κάνουν, να τιμωρηθούν.
0: Εντάξει, να το δουν όμως το θέμα. Δεν είναι η δικαιοσύνη, ναι, αλλά πρέπει να δώσουν και εξηγήσεις. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι.
1: Ασφαλώς.
0: Και από, από την κυβέρνηση το δουν λίγο πιο λόγια και σε απαντήσουν. Κάτσε, αλλά πρέπει να απαντήσουν.
1: Ο κύριος Μπακογιάννης δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμής στοιχεία να εμπλέκεται.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Λέω να το δουν προσεκτικά, ναι, είπα. Δεν είπα αυτό, κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν το θέτει και αντιπόλευση και νομίζω θα το συνεχίζει να το θέτει. Δεν είπα κάτι άλλο ότι εμπλέκεται ο άνθρωπος.
1: Για πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις στο Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία. Σύλληψη του 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. Το πρώτο crash test του καλοκαιριού. Ήταν η χθεσινή μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι που κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό. Εκεί στο Λουτράκι, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο, κάθε φορά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
0: Ο κύριος Σουσογοίδης μίλησε στο. Νομίζω στα Αξιόν 24, δεν κάνω λάθος. Και το βράδυ χθες. Και είπε ότι παραδέχθηκε ο 37χρονος ότι ετοίμαζε επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, πάμε, μανιφέστο.
1: Μανιφέστο.
0: Λοιπόν, ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέση. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις, αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας. Θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Μάλιστα. Τα assets του Τσίπρα. Από τον Βαρουφάκη, τον Κασελάκη, στην Κουφονικολάκου και τον Ιφούδη. Η τηλεοπτική, η μονόλογη των Ελασιτών με θεατή του Σουρού καλά κρατούν, γράφει η εφημερίδα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λύθηκε ο Γρίφος. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Είναι αποκάλυψη της εφημερίδας. Εντοπίστηκε, λέει, η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου.
0: Και τέλος.
1: Ποια συμπεράσματα, ναι. Θα πρέπει να μπούμε μέσα. Προφανώς κάποιο πλοίο πρέπει να είναι. Θα διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Να πάρετε και την εφημερίδα, να διαβάσετε. Να αγοράζετε εφημερίδες. Χρειάζεται. Κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία ως τον Νοέμβριο. Συνάντηση με ΣΥ. Περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας Ρωσίας. Ο Κιμ Γιονγκούν είχε συνάντηση με το Σι Τζιπίνγκ. Μεγαλεία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Λοιπόν, ριζοσπάστης. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Κουκουέ, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στο ελληνικό λαό. Να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Και 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Δυναμική κίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Στα χνάρια της Γογός, η κόρη της Μαστροκώστα θα βοηθά τους καρκινοπαθείς. Η Βικτωρία Δέλα θα συνεχίσει το φιλανθρωπικό έργο που έκανε η μητέρα της όταν πάλευε με τον καρκίνο. Μάλιστα. Η Κίμπερλι ετοιμάζεται για τα βαφτιστικά. Ο Αργυρός απέκτησε και κόρη. Να του ζήσει. Η σύζυγός του έφερε χθες στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Δαλαμάγκας με Αλεξίσφαιρο. Τι ωραία ιστορία και αυτή,
0: ναι, φοβερή.
1: Φοβερή ιστορία.
0: Λοιπόν,
1: είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα, έκτακτο μήνυμα της Αγίας Γερόντισσας των Αθηνών. Προεόρτια τα 5,2 ρίχτερ, γράφει η εφημερίδα. Και πολιτικά, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview. Για την πολιτικά, 5-1 ανοιχτά μέτωπα. Πόσο πιθανή είναι γαλάζια αυτοδυναμία, μάχη για τη δεύτερη θέση, πόσο άλλαξε η ισορροπία με τα νέα κόμματα, πώς συμπαίνουν στη Βουλή, πού πάρει να αποφάσει, άγνωστος χ, ο Σαμαράς. Αυτά.
1: Ολοκληρώσαμε την πολιτίτσα μας απερίπτερα όλης της χώρας, με όλες αυτές τις εφημερίδες που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
6: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
10: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
12: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Μπήκες, μπήκες μόνη σου, ε.
1: Ναι, ναι, μπήκα και μετά ξεχάστηκα. Κακώς μπήκα γιατί δεν συνεννοήθηκα.
0: Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Να προσέχετε στους δρόμους. Έχει κίνηση σχεδόν παντού. Α, τέτοια ώρα, τέτοια όλα, τέτοια λόγια.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Μια χαρά. Κυρία Στεφανία Κασίμη, στο ένα μικρόφωνο.
1: Κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου.
0: Ο κύριος Νίκος Απρανίδης, εδώ σε ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ, του ραδιοθαλάμου του Real FM και βεβαίως, βεβαίως, η φοβερή και τρομερή Φράνσις Παράσχη. Στο 211-200-8200. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω θα προλάβουμε μετά τις παρατέταρτο να διαβάσουμε κάποια από τα μηνυματάκια σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Μου επιτρέπει, σε παρακαλώ πάρα πολύ,
1: ναι, ναι,
0: να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Κερδίζοντας, αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου. Τι σημαίνει αυτό?
0: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Ναι. Παρακαλώ. Όχι, νόμιζα αν είχαμε τον έχουμε. Δεν τον έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη ακόμα. Όχι, όχι, δεν τον έχουμε.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Ωραία.
0: Χαιρετισμούς μας στέλνει η Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Γεια σου, Ποθητή μας, από την πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Τι ωραία που θα ήταν.
1: Άραγε, έχετε προετοιμάζετε από τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές? Ξέρεις, κάποιοι, 9 Ιουνίου έχουμε φτάσει, κάποιοι προτιμούν να φεύγουν πλέον αρκετά νωρίς.
0: Ναι.
1: Κάποιοι και αρκετά αργά, δηλαδή Σεπτέμβριο. Αλλά κάποιοι κάνουν τις διακοπές τους ακόμη και στα, ξέρεις, παίρνουν άδεια και τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Γι' αυτό ρωτάνε, έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους κάποιοι, και γιατί έχει και λιγότερο κόσμο και σε πολλούς αρέσει έτσι περισσότερο, ρε, και σε μένα. Και φυσικά είναι και πιο φτηνά.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Όχι που το βάζω.
0: Ναι. Είναι ίσως το βασικότερο.
1: Είναι
0: εγώ, με συγχωρείς πάρα πολύ, την εξήγησή μου την έχω δώσει. Είναι κοινωνική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Για να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα χωριά, να ξαναγυρίσει ο κόσμος να πηγαίνει διακοπές στον τόπο καταγωγής του.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην φεύγει δεξιά και αριστερά.
1: Σωστά, σωστά. Πώς δεν το σκεφτήκαμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
0: Άρε Τρίφωνα, μία κουβέντα είπαμε για την περίοδο τότε με τον κορονοϊό και όλα τα σχετικά. Και εσύ το έκανες λύσα, έβαλες πολύ αλάτι σε.
1: Χρήστος Μαζανίτης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στρατιωτικός μας συντάκτης. Γεια σας, κύριε Μαζανίτη.
0: Τι κάνετε,
2: πώς? Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Λοιπόν, καταρχάς πες μας ότι είσαι καλά.
0: Ναι, γιατί έχουμε καιρό να σε ακούσουμε.
1: Γιατί έχουμε καιρό. Και εσύ, εγώ, όχι. Εσύ,
0: εσύ
1: έχεις καιρό,
0: ναι,
1: εντάξει, λοιπόν.
0: Εγώ δεν τον ενοχλώ τον άνθρωπο, τον αφήνω στην ησυχία του να κάνει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για να το
1: χρησιμοποιήσουμε. Για το ενικό πρέπει να μιλάμε λίγο πιο συχνά.
0: Ναι, και διαβάζω μετά τα ρεπορτάζ του Χρήστου στο ενικό.gr. Αυτό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με όσα συνέβησαν χθες. Έχουμε κάποια πληροφορία στο Ιράκ με τον κύριο Θεοχάρη.
2: Σε ό,τι αφορά αυτό, υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών τόσο βρίσκεται σε επαφή με τον κύριο Θεοχάρη, όπως και με τους Έλληνες της ελληνικής αποστολής που βρίσκονται εκεί, στο πλαίσιο του φόρουμ το οποίο ήταν σε εξέλιξη. Αλλά υπάρχει και επικοινωνία με τις Ιρακινές αρχές. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας τους ή για τις συνθήκες τις οποίες βρίσκονται στο Ιρμπίλ του Ιράκ.
1: Τι συνέβη?
2: Ωστόσο, είναι δύσκολο να μπορέσουν να φύγουν στην παρούσα φάση, διότι υπάρχουν από το Ισραήλ και από το Ιράν οι πολεμικές επιχειρήσεις εξέλιξης. Παρά το γεγονός ότι χθες το βράδυ αργά, παρακολουθώντας τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε το διάγγελμα προς τον Ισραηλινό λαό, ανέφερε ότι εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε τα χτυπήματα που κάναμε, πάβουμε τις επιχειρήσεις μέχρι να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση τόσο της Χεζμπολά όσο και του Ιρανικού καθεστώτος. Οπότε φαίνεται ότι ανοίγει αυτή τη στιγμή ένα παράθυρο προκειμένου να μπορέσουν να ανοίξουν και πάλι οι διάδρομοι και να μπορέσουν να φύγουν από εκεί. Το θέμα είναι ότι είναι απόφαση των αεροπορικών εταιριών πλέον το αν θα προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, δηλαδή το να φύγουν από εκεί. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι αν όχι σήμερα μέχρι αύριο θα έχουν καταφέρει να φύγουν, όχι απευθείας από το Ιράκ για την Αθήνα, αλλά μέσω κάποιας άλλης χώρας της Μέσης Ανατολής, επομένως μέσω της Αιγύπτου.
0: Ναι. Για πάμε λίγο τώρα στα πιο δικά μας. Τελικά κάναμε εμείς παραβάσεις και παραβιάσεις κάποιου FIR ή δεν ξέρω εγώ τι, γιατί γι' αυτό μας κατηγορούν οι Τούρκοι και γι' αυτό λέει σηκώθηκαν προληπτικά τα F-16, τα τουρκικά που βρίσκονταν παρανόμως στο ψευδοκράτος.
2: Τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε με αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι,
0: ναι,
2: ακόμη κι αν πετάξουν F-16 από την πλευρά των κατεχομένων, δεν θεωρείται ούτε παράβαση ούτε παραβίαση. Διότι διεθνώς αναγνωρισμένο υπάρχει FIR Λευκωσίας.
0: Έτσι.
2: Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Okay. Δεν υπάρχει FIR τύπου.
0: Έτσι.
2: Το οποίο ισχυρίζεται το ψευδοκράτος. Άρα, ακόμα και αν πετάξουν από την Βόρεια Κύπρο στην θαλάσσια περιοχή της Βόρειας Κύπρου, είναι FIR Λευκωσίας. Συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα ούτε παράβασης ούτε παραβίασης, αν το πάμε με το γράμμα του νόμου.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα το περιστατικό, έστω ότι υπήρξε αυτό το οποίο λέμε η παραβίαση εντός πολλών εισαγωγικών, ότι πέταξαν ελληνικά μαχητικά από την πλευρά των
0: κατεχομένων.
2: Γιατί προχώσαν στην παρενόχληση και το αεροσκάφος και της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Άρα κάπου μπάζει η ιστορία των Τούρκων. Όπως επίσης μπάζει και στον αριθμό. Μπάζει και στον αριθμό, γιατί οι Τούρκοι είπαν ότι πέρασαν 4 αεροπλάνα. Ενώ αυτό το οποίο μου λέγανε εχθές όταν μιλούσαμε στις στρατιωτικές πηγές, είναι ψάχαμε να βρούμε, λέει, το τέταρτο. Γιατί εμείς, λέει, ξέρω ότι είχαμε 3. Δηλαδή, ένα το αεροσκάφος, το οποίο το μεταγικό αεροσκάφος μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Ντένιερ, και άλλα 2 ελληνικά F-16 που το συνόδευαν. Ψάχνουν, λέει, να βρούμε το τέταρτο ποιο είναι. Κάποιος, λέει, έφυγε από κάπου, που λέει, από κάποια βάση και δεν τον βρίσκαμε.
1: Ναι, ο κύριος Δένδες ενημέρωσε τους ομολόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τουρκική παρενόχληση. Τώρα, θα γίνει και κάποια άλλη καταγγελία?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν είναι ενημέρωση μόνο ο κύριος Δένδες, ενημέρωσε και ο
1: Προεδρεύων.
2: Η αρχή είναι από τον Προεδρεύων του Συμβουλίου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύνθεση Υπουργών Άμυνας, ο Βασίλης Πάλμας, που είναι ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Υπήρξε η παρέμβαση από τις Υπουργούς Άμυνας και της Γαλλίας και της Ολλανδίας, επιβεβαίωσαν δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη, και ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όλο αυτό το οποίο βιώνει η Κύπρος και πήραν μια γεύση πλέον οι Ευρωπαίοι, αυτό το οποίο βιώνουμε και λέμε εμείς τουρκική προκλητικότητα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, καταλαβαίνω, απλώς επειδή η Κύπρος προτίθεται, τουλάχιστον αυτό άκουσα, να προβεί σε κάποιες στις δέουσες ενέργειες, τέλος πάντων σε διεθνές επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν αντίστοιχες ενέργειες από την ελληνική πλευρά. Και από την Ευρώπη επίσης περιμένουμε μια αντίδραση, γιατί δεν έχουμε ακούσει καθόλου την Ευρώπη. Το λέγαμε και νωρίτερα. Η κυρία Κάλλας δεν είπε τίποτα.
2: Στεφανία, αυτό έχει καταγραφεί πλέον. Έχει καταγραφεί ως γεγονός πλέον. Δεν μπορούν να είναι, δηλαδή, είναι αναγκαστικά θα πρέπει.
0: Και ναι, παιδί μου, απλά από εκεί που έφτασαν στο σημείο και υπήρχαν διαρροές τύπου ότι θα απαντήσουν οι Βρυξέλλες, διότι δεν ήταν μόνο η παρενόχληση διαρσιμάρτου στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια. Ενοχλήθηκε η Γαλλίδα, ενοχλήθηκε τη Γαλλίδα, τον Ολλανδό. Άρα λοιπόν εδώ το πράγμα παίρνει διαφορετικές διαστάσεις και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το έχουν κρατήσει έτσι
1: τόσο
0: χαμηλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και σε επίπεδο των άλλων 2 χωρών. Και της Γαλλίας και της Ολλανδίας.
2: Διότι εδώ, για να το πάμε τυπικά σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση η ασφάλεια της πτήσης κανενός αεροσκάφους. Δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα, αλλά η παρενόχληση ήταν διασυρμάτου. Συνεπώς εδώ το αν και κατά πόσο, όχι το εάν, ο βαθμός αντίδρασης των Βρυξελών, δηλαδή αν θα είναι κάποια ανακοίνωση ή αν θα προχωρήσουν σε κάποια άλλα μέτρα, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Επίσης υπάρχει και ένα νομικό ζήτημα εδώ, ότι ο σταθμός εκπομπής μηνυμάτων δεν είναι από την υπηρετική Τουρκία, από το επίσημο δηλαδή αναγνωρισμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προέρχεται από παράνομο σταθμό των κατεχομένων. Στον οποίο παράνομο σταθμό των κατεχομένων δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία να ενεργεί, να πραγματοποιεί πτήσεις προς τα εκεί.
0: Νομίζω ότι η τελευταία φράση που χρησιμοποίησες είναι κομβικής σημασίας και δίνει απαντήσεις σε πολλά πράγματα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έγκυρο όπως πάντα ρεπορτάζ.
1: Κάτσε παιδί, να μπορώ κάτι ακόμα να μας δώσει.
0: Παρακαλώ,
1: μία...
0: έχεις άπλετο χρόνο.
1: Όχι πολύ, ένα λεπτό μπορεί ο Χρήστος να μας δώσει έτσι ένα, ναι. Μία δόση από το, έτσι, από το ρεπορτάζ το σημερινό ασθενικό.
0: Α, ασφαλώς.
1: Ευχαριστούμε, ναι. Ευχαριστούμε κύριε Σπύρο, ναι, για πες μας Χρήστο.
0: Πού να το ξέρω, να μυρίσω τα νύχια μου, εσείς η διευθύντρια.
2: Έχουμε μεγάλο αφιέρωμα σχετικά πάλι με την Τουρκία και σχετικά με το πώς ο τουρκικός τύπος καλλιεργεί ένα πολεμικό κλίμα με την Ελλάδα και αυτό σχέση με το Ισραήλ. Δηλαδή, αυτό το οποίο οι Τούρκοι πλέον είναι πεπισμένοι είναι το Ισραήλ αμέσως μόλις τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν θα στραφεί εναντίον της Τουρκίας. Προς το παρόν βλέπουν ότι χρησιμοποιεί αυτή τη γαλάζια συνθήκη που εμείς λέμε της Μεσογείου, δηλαδή την Κύπρο και την Ελλάδα, αυτό το τόξο που είναι μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί την Ελλάδα και την Κύπρο προκειμένου να επιτεθούν στην Τουρκία και μάλιστα προβοκάρουν και μια τέτοια κίνηση. Βλέπουν όλους αυτούς τους εξοπλισμούς που γίνονται τόσο στο ό,τι αφορά την Κύπρο όσο και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα με προερχόμενα από το Ισραήλ οπλικά συστήματα, ωστόσο στέκονται και στο γεγονός ότι ήδη στην Ελλάδα έχουν αρχίσει και κατατάγονται και γυναίκες στον στρατό, οπότε βλέπουν ότι εδώ η Ελλάδα κινείται σε μια κατάσταση συναγερμού, να το πούμε έτσι, δηλαδή εξοπλίζοντας όποιον πολίτη είναι διαθέσιμος, όποιον μπορεί να κρατήσει όπλο.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Χρήστο μας.
0: Α, τώρα τον ευχαριστούμε.
1: Ναι, τον ευχαριστούμε να πάνε διαφημιστικό διάλειμμα και να μπουν να διαβάσουν αναλυτικά το ρεπορτάζ στο nikos.gr.
0: Ναι, προς υπογράφω. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λοιπόν, και φωνάζεις.
1: Μετά θα γκρινιάζεις. Ναι. Ότι έχουμε άπλετο χρόνο.
0: Έχουμε άπλετο χρόνο.
1: Λοιπόν.
0: Έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Θα διαβάσω τουλάχιστον το 90% όπως
1: ακριβώς. Το 95%.
0: Ναι, όπως ακριβώς είναι ο μισθός των 82 Μητροπολιτών.
1: Μελά Παναγία μου, πώς το συνέδεσαι.
0: Το 90%.
1: Λοιπόν, Σπύρο, άστα τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Μιλήσουμε λίγο σε περιβάλλον αναφορών, ναι, και μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγεις ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Δεν μου λες, αυτό θέλεις να το διαβάσεις εσύ, εγώ, επειδή είσαι των εξωτικών έτσι.
1: Ναι, πάω συχνά. Προορισμών. Προορισμών. Ναι, είμαι, αλλά δεν πάω.
0: Τουλάχιστον ξέρεις που τονίζεται.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Για το νέο δώρο, για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, λέω.
1: Στην μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα.
0: Αμαλφιτάνα? Εντάξει, δεν διαβάζεις και το υπόλοιπο.
1: Ναι, για δύο άτομα, εντάξει, ναι, ο διαγωνισμός, διαβάσω και το υπόλοιπο. Παιδί μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα εξωτικό. Στην Άπολη, παιδί μου, αυτό, στην Ιταλία, πιο εξωτικό.
0: Στην Άπολη είναι. Έχω πάει στην Άπολη, αλλά δεν έχω πάει και στην Κοστιέρα.
1: Λοιπόν, λάβετε μέρα στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. 6 μέρες λοιπόν στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Real FM και Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Άπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Την εκπληκτική Νάπολη σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Παιδιά, είναι φανταστικά. Ποιος δεν έχει πάει
0: στην Νάπολη? Μέχρι Νάπολη έχω
1: όλο,
0: φτάσει,
1: όλο,
0: αλλά
1: όλο, όλο Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, ναι, είναι φανταστικά.
0: Να με πας.
1: Λοιπόν, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ακόμη κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI ενεργή κλάση α3+, εψύξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και την νέα αντλία θερμότητα στο mytherm.gr και τέλος 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Γιατί με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Έχει καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ναι, στις 2:20. Ταξιδεύετε για Άνδρο, την Ομικόνο και Πάρο. Με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Play, διακολούθησε τις οδηγίες. Κλήρωση Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Καλημέρα. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο, ε.
0: Έχουμε δύο λεπτά.
1: Δεν θα... Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Καλημέρα στο Φίλιππο από την Βιέννη. Καλημέρα στο Γιάννη τον ταξιτζή. Σε όλους τους ταξιτζίδες στην αγάπη μας, σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γίνεται ένας πανικός. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα. Ένα λεπτό. Ο Γιώργος, ο Γιώργος αναφέρεται στην κυρία Κάλλας. Πρώτα απ' όλα δημιουργούνται μεταξύ τους. Η Κάγια Κάλλας με την Ούρσουλα. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελτορφ. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό. Καλημέρα στον Αβραάμ. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ολυμπιακάρα από τη Δάφνη.
1: Αβραάμ, δίκιο έχεις. Ό,τι και να πεις, δίκιο έχεις. Αυτά που λες για το παπαδάκι, ναι.
0: Ναι. Τιμή βενζίνης 1,949,95. 1,989,98. Θέλεις να μου βάλεις και 98. Πάλι καλά, βρήκες βενζινάδικο κάτω από 2 ευρώ. Καλημέρα και στον Κώστα, καλημέρα στον Ξενοφόντα. Πολλά μηνύματα. Στο Θόδωρα, γεια σου ρε Θόδωρα, καλημέρα, καλημέρα. Παντού σ' ακούνε. Ο Βασίλης από το Ντουίσμπουργκ. Την καλημέρα μας.
1: Το Ντίσσελτο, το Ντουίσμπουργκ, παντού, δεν βλέπεις.
0: Καλημέρα και στην Κίρκη. Γεια σου Κίρκη, ωραίο όνομα, νέα και εργαζόμενη η Κίρκη. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
1: Παιδιά, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είπαμε πάρα πολλά. Είπαμε δηλαδή και για την Ελλάδα, αλλά
0: για
1: όχι
0: το
1: πάρα
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: πολλά.
0: Για τον Τσίπρα.
1: Και για τα δύο θα πούμε αύριο. Ούτως ή άλλως θα καθυστερήσουν οι εξελίξεις και οι μεταγραφές. Μην βιάζεστε, είναι νωρίς ακόμη.
0: Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Καλώς ήρθατε κύριε Καλαμαράκη, περαστικά σας ευχόμαστε. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς αύριο το πρωί.
1: Σωστά.
0: Γεια χαρά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Εδώ είμαστε και σήμερα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, με τον Lou Gramm, Midnight Blue. Ωραία ψιλορωκιά, ελαφριά ροκιά βέβαια, αλλά ωραία ροκιά. Έτσι μπράβο, γιατί έτσι πρέπει, τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και σήμερα για να δούμε την επικαιρότητα και τα μελούμενα, διότι μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα μπορείς να δεις άμα έχεις καλή όραση και τα μελούμενα, τι σου μένει δηλαδή. Σύνταξη με χρέη, ρε Γιώργο, τι είναι αυτό? Σύνταξη με χρέη, λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Μητροπέτρος. Η πρόσφατη απόφαση στέλνει που δικαιώνει ασφαλισμένο με οφειλές άνω 30.000 ευρώ για ανοίγει ένα σημαντικό δρόμο να εφαρμοστεί επιτέλους στην αρχή της αναλογικότητας και στο ασφαλιστικό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να εργάσει και 30-35 χρόνια πλήρες φορές για μεγάλο μέρος ζωής του και έφτασε στα 67 να μένει χωρίς σύνταξη επειδή έχει οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Α, να το δούμε αυτό. Να λαμβάνουν αλλαλογικά τη σύνταξη που αναλογεί στον ασφαλιστικό του βίο, βέβαια. Και να παρακρατούνται οι οφειλές με παρακράτηση ποσοστού από τη σύνταξη. Είναι πολύς ο κόσμος των συνταξιούχων οι οποίοι επειδή χρωστάνε στον ΕΦΚΑ δεν παίρνουν βέβαια. Πολύ σοβαρό. Σύνταξη με αναλογικότητα, παρακράτηση οφειλής και διαγραφή υπέροχων προς αυξήσεων. Αυτή είναι μια δίκαιη, ρεαλιστική και ανθρώπινη λύση, μας λέει ο Γιώργος ο Μητροπέτρος, ο Γιώργος, ο φίλος μας. Βέβαια. Αυτά τα έχει πει ο Γιώργος και τα έχουμε πει εδώ στην εκπομπή με τον Γιώργο πάρα πολλές φορές. Και μόλις γίνει καλά και η φωνή του, θα τον έχουμε εδώ να μας τα πει έτσι όπως τα λέει, με τα δικά του λόγια, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Διότι φίλες και φίλοι, η αδικία στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι καθημερινότητα. Η αδικία, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, όλος ο κόσμος. Τα έχουμε πει αυτά και τα λέμε καθημερινά. Εδώ είμαστε λοιπόν για να τα δούμε. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, έχοντας παράλληλα ενισχύσει τον κομματικό μηχανισμό εν ώψη εκλογών, προχώρησε ο Πρωθυπουργός, επενδύοντας στη νέα γενιά στελεχών. Στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που αναλαμβάνει τον κομβικό ρόλο του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και θα τρέξει το κόμμα στο δρόμο προς τις εκλογές, τοποθετείται ο έως τώρα Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Κότσιρας. Σκητάλη από τον Γιώργο Κότσιρα, που κατήχε το χαρτοφυλάκιο φορολογικής πολιτικής, παίρνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στα γνώριμα λιμέρια του Υπουργείου Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μέλημά μου να συνεχίσω να εργάζομαι προς όφελος της πατρίδας και των συμπολιτών μου.
1: Στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά θα καθίσει η Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Δεσμεύομαι να εργαστώ σκληρά ώστε να φανώ αντάξια του οράματος ενός άξιου και ευπατρίδη πολιτικού από την Κορινθία, του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης, το όνομα του οποίου ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες για μετακόμιση σε άλλο πόστο, παρέμεινε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
4: Ελπίζω να μην βιάζεστε να με εξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση.
5: Καμία αλλαγή υπουργικών θόκων δεν μπορεί να ξεπλύνει 7 χρόνια λαζονίας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λαϊλασίας.
6: Άνθρακας ο δίθεν εκλογικός ανασχηματισμός, που δίθεν ήταν θησαυρός.
7: Θυμίζει πια τις μουσικές καρέκλες. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρό και τραγικό, θα ήταν από αστείο έως γελίο.
1: καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στη δεύτερη θέση αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2% καταγράφοντας διαφορά 15,2 μονάδων από την Ελλάδα που βρίσκεται στο 16%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 14,7, η Ελληνική Λύση 8,2 και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία σε απόσταση αναπνοής 8,1. Πάνω από το όριο του 3% βρίσκονται το Κομμουνιστικό Κόμμα με 4,6, η Φωνή Λογικής με 4 και οριακά η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3. Εκτός Βουλής Μέρα 25 με 2,5, Δημοκράτες με 2, ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει τους ψηφοφόρους του να του γυρίζουν την πλάτη και να κατευθύνονται προς την Ελλάς συγκεντρώνει ποσοστό 0,6. Στα γνώριμα λιμέρια του Υπουργείου Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μέλημά μου να συνεχίσω να εργάζομαι προς όφελος της πατρίδας και των συμπολιτών μου.
1: Στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά θα καθίσει η Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Δεσμεύομαι να εργαστώ σκληρά ώστε να φανώ αντάξια του οράματος ενός άξιου και ευπατρίδη πολιτικού από την Κορινθία, του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης, το όνομα του οποίου ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες για μετακόμιση σε άλλο πόστο, παρέμεινε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
4: Ελπίζω να μην βιάζεστε να με εξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση.
5: Καμία αλλαγή υπουργικών θόκων δεν μπορεί να ξεπλύνει 7 χρόνια λαζονίας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λαϊλασίας.
6: Άνθρακας ο δίθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δίθεν ήταν θησαυρός.
7: Θυμίζει πια τις μουσικές καρέκλες. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρό και τραγικό, θα ήταν από αστείο έως γελίο.
1: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στη δεύτερη θέση αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2% καταγράφοντας διαφορά 15,2 μονάδων από την Ελλάδα που βρίσκεται στο 16%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 14,7, η Ελληνική Λύση 8,2 και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία σε απόσταση αναπνοής 8,1. Πάνω από το όριο του 3% βρίσκονται το Κομμουνιστικό Κόμμα με 4,6, η Φωνή Λογικής με 4 και οριακά η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3. Εκτός Βουλής Μέρα 25 με 2,5, Δημοκράτες με 2, ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει τους ψηφοφόρους του να του γυρίζουν την πλάτη και να κατευθύνονται προς την Ελλάς

0: ξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση.
1: Καμία αλλαγή υπουργικών θόκων δεν μπορεί να ξεπλύνει 7 χρόνια λαζονίας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λαϊλασίας.
2: Άνθρακας ο δίθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δίθεν ήταν θησαυρός.
3: Θυμίζει πια τις μουσικές καρέκλες. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρό και τραγικό, θα ήταν από αστείο έως γελίο.
4: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στη δεύτερη θέση αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2% καταγράφοντας διαφορά 15,2 μονάδων από την Ελλάδα που βρίσκεται στο 16%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 14,7, η Ελληνική Λύση 8,2 και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία σε απόσταση αναπνοής 8,1. Πάνω από το όριο του 3% βρίσκονται το Κομμουνιστικό Κόμμα με 4,6, η Φωνή Λογικής με 4 και οριακά η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3. Εκτός Βουλής Μέρα 25 με 2,5, Δημοκράτες με 2, ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει τους ψηφοφόρους του να του γυρίζουν την πλάτη και να κατευθύνονται προς την Ελλάς συγκεντρώνει ποσοστό 0,6. Στο 0,4 βρίσκονται Νίκη και Νέα Αριστερά.
5: Καλό θα είναι να συζητήσουμε για το αύριο και όχι να επιλέγουμε τη σύγκριση με το παρελθόν.
4: Στο ερώτημα για τα δύο νέα κόμματα, Τσίπρα και Καριστιανού, το 19% απαντά ότι αποτελούν μια πραγματική πολιτική ανανέωση και το 48% ότι είναι προσωρινά πολιτικά φαινόμενα. Δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα, εκτιμά το 27%.
6: Μόνη λύση για να υπάρξει μια αλλαγή είναι να υπάρξει μια συμπόρεση, μια συμπαράταξη, μια ένα νέο ψηφοδέλτιο.
7: Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και νομίζω και ο Έλληνας πολίτης πλέον δεν μπορεί να εκφραστεί και να συνεργαστεί.
4: Εν αναμονή του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το 27% απαντά πως ήταν καλύτερος πρωθυπουργός από τον Αλέξη Τσίπρα, που συγκεντρώνει ποσοστό 23%. Κανένας από τους δύο απαντά το 45%, ενώ την άποψη πως και οι δύο ήταν το ίδιο έχει το 3% των ερωτηθέντων.
8: Ανασχηματισμός. Μίνι ανασχηματισμός. Εμένα με ξεπερνάει ότι υφυπουργός οικονομικών, αυτός δηλαδή ο οποίος θα αντικαθιστά τον Πιερακάκη, όχι ότι ο Πιερακάκης είναι καλύτερος, αλλά είναι ο Μαρκόπουλος, αυτός ο αυθάδης πρώην δημοσιογράφος, ο οποίος ανελήφθηκε έρποντας και γλύφοντας, έγινε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και τώρα αυτό το σημείο να είναι υφυπουργός οικονομικών. Όχι πως οι άλλοι είναι καλύτεροι, αλλά εδώ μιλάμε ότι είναι το άκρον άωτον της όλης υπόθεσης. Εν τω μεταξύ, στο επιτελικό κράτος οι μαφιόζικοι κύκλοι ευημερούν και βέβαια αυτοί αποκαλύπτονται μόνο άμα γίνει καμιά καταγγελία. Μόνο αν γίνει καμιά καταγγελία. Αν δεν γίνει καταγγελία, κανένα δεν παίρνει μυρωδιά, κανένα δεν παίρνει χαμπάρι ή υπάρχει αυτή η αέναη κάλυψη. Η αέναη κάλυψη. Μόνο με άμα γίνει καταγγελία.
9: Το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες είχε οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα. Βρίσκονταν όλοι σε θέσεις από τις οποίες μπορούσαν να εξυπηρετούν με το αζημίωτο υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος και να νομιμοποιούν παρανομίες και αυθαιρεσίες. Ανάμεσά τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Ως εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται μια υπάλληλος που κατήχε ισχυρή θέση κλειδί στην ιεραρχία, η οποία συντόνιζε τις παράνομες ενέργειες μαζί με τον σύζυγό της. Ενώ κομβικό ρόλο φαίνεται πως είχε υπάλληλος αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής.
10: Εδώ στο κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής είχε το γραφείο του ένας από τους συλληφθέντες. Όταν ιδιώτες μηχανικοί επικοινωνούσαν μαζί του για εξυπηρετήσεις, εκείνος απαιτούσε να γίνει συνάντηση μόνο στο γραφείο του για μια πρώτη συζήτηση, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος καθιστούσε τον εαυτό του απαραίτητο στις υποθέσεις των μηχανικών έναντι χρηματικής αμοιβής.
9: Στα 6 μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν, ασκήθηκαν διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εμπορία επιρροής. Τα μέλη του κυκλώματος ζητούσαν χρήματα από 1.000 έως 30.000 ευρώ για τακτοποίηση αυθαιρέτων, έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωση προστήμων και ρύθμιση πάσης φύσεως εκκρεμωτήτων. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

0: Λοιπόν, όμως το κύκλεμα είχε απόνερα, φίλες και φίλοι. Είχε απόνερα ένα κυβερνητικό παράγοντα.
1: Λίγα 24 ώρα μετά την αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, για την οποία έγιναν 6 συλλήψεις από την Ελλάς, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, η οποία έγινε και αποδεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Παπασταύρου.
2: Με την παρούσα επιστολή επισημώ να σας υποβάλλω την παραίτησή μου, αφού έκλεισε ένα σημαντικό κύκλο της πολύχρονης θητείας μου. Πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χωρικός σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες του κυκλώματος από τους αδιάφορους της Ελλάς είναι ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη, ο οποίος απομακρύνθηκε από την πολεοδομία Κηφισιάς με απόβαση του Δημάρχου. Από τότε μετακινήθηκε στη θέση τεχνικού συμβούλου της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Στους συλληφθέντες είναι επίσης και η σύζυγός του, αδελφή του κ. Μπακογιάννη, η οποία είναι γενική γραμματέα στο Δήμο Γαλατσίου.
3: Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη είναι για τους λόγους που αναφέρει εκείνος, για προσωπικούς λόγους, και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πέραν όσων αναφέρει ο ίδιος στην επιστολή του.
1: Η παραίτηση Μπακογιάννη προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις.
4: Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί.
5: Τα όσα έγιναν στην πολεοδομία Γαλατσίου αποδεικνύουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες βρίσκονται παντού, τρώγοντας από παντού το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι κράτος.
1: Στη Βουλή πάντως κατατέθηκε ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας με παρεμβάσεις στον τομέα χωρικού σχεδιασμού και δόμησης.
0: Το σο είναι παντού χωμένο, φίλες και φίλοι. Παντού είναι χωμένο το σόι. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, Μητσομπακογιαννίκο θα βρεις από κάτω. Και εσύ λέει βασανισμένε, τρέχα για το μεροκάματο. Ή ψήσουμε καμιά μαϊμούδο δημοσκόπηση. Να πας με τον νικητή, μπας και βολευτείς και χωθείς πουθενά. Ή βολεύεις τα παιδιά σου. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κουβέντα, τσούτα. Δεν είχα μια σχέση, λέει. Πάει, λέει, να κάνει τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, τα διδακτορικά του καθήκοντα εκεί, να πάει να διδάξει τους μαθητές στα πανεπιστήμια πως γίνονται οι ρεμούλες και πως στείνονται οι εγκληματικές οργανώσεις. Σοβαρό μάθημα γι' αυτό, μην νομίζετε. Χρήσιμο για την κοινωνία. Βέβαια. Χθες ένα φιλαράκι πίσω από ένα απορριμματοφόρο μου έλεγε: καλά τα λες, Χώστα, πες κι άλλα. Πόσα να πω, αγαπητέ μου. Πόσα άλλα να πω, πόσα να πω. Τα λέω κάθε μέρα, τα λέω. Τα λέω από εδώ, τα λέω από εκεί. Εν τω μεταξύ, με το πρόσχημα του πολέμου, έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Τώρα πως γίνεται αυτό, ρωτήστε το Θεοδωρικάκο.
6: Το ανέβα κατέβα του πετρελαίου, ωστόσο, προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια και εικόνα απεσιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας διεθνώς, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Με τα στενά του ορμού κλειστά, ο ενεργειακός εφοδιασμός παραμένει επισφαλής, διατηρώντας και τις τιμές του πετρελαίου υψηλές. Αν και ο OPEC Plus δεσμεύτηκε για αύξηση παραγωγής πετρελαίου τον Ιούλιο κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Με βάση τα νέα δεδομένα, η μέση τιμή Ελλάδας για τη βενζίνη κινείται στα 2,01 ευρώ ανά λίτρο τη Δευτέρα και στα 1,74 με την επιδότηση των 15 λεπτών για τον ντίζελ. Η πτωτική τάση των προηγούμενων ημερών θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Όμως, καθώς το ασανσέρ στις διεθνείς τιμές συνεχίζεται, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί η τιμή καυσίμων μέσα στη θερινή περίοδο.
7: Αυτό σήμερα που γίνεται μας ανησυχεί αφάνταστα. Το πρωί έτρεχε με 4% η αύξηση. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο ή θα κλείσει σήμερα η μέρα έτσι, αλλά πραγματικά δεν είναι καλή εξέλιξη αυτό.
8: Ανέβαινε 10 λεπτά, κατεβάσε ένα λεπτό.
9: 2-0-1 ήδη είχε φτάσει.
10: 2-0-1.
9: 2-12 είχε φτάσει.
6: Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να προχωρήσουν σε βάθος οι διεθνείς ενεργειακές συνέργειες με Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και ΗΠΑ, με γνώμονα την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας.
9: Προσπαθούμε να δώσουμε μεγαλύτερο βάθος και περιεχόμενο στην πρωτοβουλία 3+1, έτσι ώστε αυτή η συνεργασία που έχουμε στον τομέα της ενέργειας να αποκτήσει πιο μόνιμο βάθος και περιεχόμενο.
6: Στο East Med Gas Forum, όπου συμμετέχει η Ελλάδα μαζί με άλλες 6 χώρες, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο κάθετος διάδρομος για τη διακίνηση τόσο του εισαγόμενου φυσικού αερίου, όσο και των ποσοτήτων που δυνητικά θα εξοριχθούν από τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, ρε Παπασταύρου, ναι, ρε Παπασταύρου, δώσε βάθος. Δώσε βάθος, ρε Παπασταύρου. Δώσε βάθος. Στα Τάρταρα, δώστε βάθος. Αυτό μας αξίζει. Φίλε μου Θανάση, άμα είναι να πέφτεις από τα σύννεφα, φόρα αλεξίπτωτο. Γίνονται, λέει, αυτά στην Ελλάδα σε ένα κράτος δικαίου, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός? Όχι βέβαια, δεν γίνονται, γίνονται. Γι' αυτό σου λέω, άμα πέφτεις από τα σύννεφα, φόρα αλεξίπτωτο καλού κακού και την ώρα που κοιμάσαι κιόλας, γιατί μπορεί να πέσεις και την ώρα που κοιμάσαι. Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ρωτάει κανείς όμως τον κύριο Παπασταύρου ή τον κύριο Θεοδωρικάκο ή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε καμιά συνέντευξη. Ρε εσείς, πώς είναι δυνατόν η Κύπρος, η οποία αγοράζει καύσιμα από τα ελληνικά δηληστήρια, να πουλάει την αμόλυβδη 1,40 και εμείς 2,20 που είμαστε και στη χώρα μας? Πώς είναι δυνατόν, πώς γίνεται, αυτοί πώς το κάνουν? Αυτοί είναι πιο ξύπνοι, ή οι άλλοι στην υπόλοιπη Ευρώπη? Αλλά εδώ ό,τι πει ο νονός, ή μάλλον οι νονοί, δεν τολμάνε να περάσουν ούτε έξω από τα δηληστήρια. Τους έχουν απαγορεύσει, τους στέλνουν τα λεφτά, τους δίνουν τα χαρτζηλίκια και κάνουν υποκλήσεις μέχρι να πιάσουν πάτο. Δυστυχώς. Εδώ λοιπόν κάθε μέρα οι καναλοκαρχαρίες μας βγάζουν τον Θεοδωρικάκο, καταπολεμούμε την ακρίβεια, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον πρωθυπουργό, ο οποίος κλαίει και οδύρεται, κλαίει και οδύρεται για την ακρίβεια, η οποία, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, μαστίζει την κοινωνία.
10: Σοβαρή οικονομική πίεση, περιορισμένη αγοραστική δύναμη και έντονη αβεβαιότητα χαρακτηρίζουν σήμερα τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και του χαμηλού διαθέσιμου εισοδήματος.
11: Οι μισθοί πολύ χαμηλοί, βλέπω τους ηλικιωμένους υποφέρουν από τις συντάξεις.
10: Και όλα αυτά την ώρα που τα σούπερ μάρκετ αυξάνουν τις πωλήσεις τους και τις τιμές. Τον Μάιο η αύξηση των πωλήσεων ήταν 7,1%, ο όγκος των πωλήσεων 4,7%. Ενώ η αυξήση των τιμών 1,4%.
12: Τώρα με τα προϊόντα που είναι το σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες που είναι κάπως πιο φθηνά, τα πιο, και τα, γενικά τα πιο απαραίτητα, ας πούμε.
10: Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, με περισσότερους να δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί πολύ ή αρκετά από την άνοδο των τιμών. Είναι ενδεικτικό ότι ένα κιλό φέτα δοχείο από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχει ανατιμηθεί 5%, 6,7% η πάριζα, 3% τα αυγά, το τυρί ένταμ 4,8%, ενώ 250 γραμμάρια μέλι έχουν αυξηθεί το τελευταίο δίμηνο 6,8%.
12: Με τους μισθούς τώρα που έχουμε σαν χώρα, λογικό είναι, το θέμα είναι να αυξηθούν και οι μισθοί λίγο.
10: Μέσα σε αυτό το τοπίο οι πολίτες αναζητούν φθηνότερα προϊόντα. 1 στα 4 προϊόντα είναι ιδιωτικής ετικέτας, ενώ 4 στους 10 αναζητά προσφορές.
13: Αυτά όλα που πήρα τώρα είναι κιμάς, κρέας, μπριζόλες και αυτά, έχουν ανέβει. Τυριά, άσε τα τυριά.
10: Ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου σε οικονομικό συνέδριο, υποστήριξε ότι η προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η συνεχής αύξηση του εισοδήματος των πολιτών.
14: Πρώτη και απόλυτη και καθοριστική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους με κάθε ευρώ το οποίο θα είναι διαθέσιμο.
10: 7 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 2 χρόνια.
15: Είπαμε και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Λυπάτε ρε παιδί μου, λυπάτε. Λυπάτε, τι λέτε τώρα. Λυπάτε. Λυπάτε. Άντε να μην πω τίποτα βαρύ πρωί πρωί. Και είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Και είναι ώρα να πάμε στην πρώτη διακοπή για τα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Επιστρέφω σε λίγο, φίλες και φίλοι. Άλλη μια ήττα για την περιοχή μας και την πόλη μας. Ο Γιάννης Αλεξίου αναδεικνύει στην εκπομπή μας ένα μείζον θέμα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20. 22 21 40 41 66.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
1: Άγγελος Τάξη, πρώην οικοδόμος.
2: Ωραία.
1: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό, το συνάδελφο,
2: ναι,
1: και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
2: Να το.
1: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
2: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
1: Ναι, στο Αφγανιστάν. Πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία, ναι ή όχι, ρε παιδιά.
2: Μπορούσαν μόνοι τους, παιδί μου, να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσαν. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία. Στη Συρία πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διαλύσανε μια ολόκληρη χώρα.
2: Μπορούσαν οι Συρίοι μόνοι του. Τι είχαν, ένα πολιτισμό του κόλου, εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα.
1: Ξαναφέρανε τον Άισις, την Μπούργα πάλι.
2: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
1: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
3: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη City Bank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
4: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες, αγόρι. Έπρεπε να μπεις στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Αν αποκατεβαίνεις στη σταδίου 10 φορές.
2: Ρε κόλλημα.
4: Όχι, μαλάκι. Για άκου το, εμπνεύστηκε από τον Τζέ Κεβάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπω. Τώρα είσαι...
2: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζε Γκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
4: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
2: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους.
4: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε.
2: Η ζήλια σε έχει φάει.
1: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα Αλί Χαμενεΐ.
5: Έλα, πρεβορό μου.
2: Έλα, μωρή.
5: Φόβο, γίνεται πόλεμος, έχω ξενερώσει.
2: Άσε, έλα, ηρέμησε, εντάξει.
5: Τι ηρέμησε, δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα, χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
2: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο, να κάνεις σφιχτά κολομεριά.
5: Τώρα, όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7.
2: Oh.
5: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
2: Σκληρό. Άλλαξε δουλειά.
5: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες, θα γίνω μόνιμη.
2: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
5: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξέρω να βαρεθώ τη ζωή μου. Μόνο μου σ' αγαπώ.
2: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε?
5: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
2: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
5: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
2: Να το ειρηνάκι εισοδηματίας. Να το παθητικό εισόδημα.
5: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές.
2: Κοριτσάρα μου. Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος.
5: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουν.
2: Μάλιστα.
5: Τα αγαπάω,
2: μωρό μου.
5: Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν εκεί οι βόμβες.
2: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
5: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους?
2: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
6: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
7: Το χειρότερο σε σάρκα, είναι αυτή η γυναίκα.
5: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Αλλά είναι σαν να πηγαίνετε το αλάτι με το πιπέρι, το αλατοπίπερο.
5: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος, μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου.
2: Οπα.
5: Είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
2: Τι λέει, ρε παιδάκι μου τώρα.
5: Επιστημονικά τώρα. Γι' αυτό.
2: Α, μιλάμε, το γυρίσαμε.
5: Επιστημονικά πράγματα, γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειραγμένα.
2: Κοίταξε να δεις.
5: Πολύ έντονα.
2: Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
5: Σωστό κι αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειραγμένα.
2: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι καινούριο αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
5: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
2: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό. Μακάρι.
5: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
2: Άι, μωρή.
5: Σε σκέφτομαι.
2: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
5: Καλά.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Ναι, εδώ.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Day Tripper, The Beatles, τα σκαθάρια είναι εδώ και είναι και στο playlist της εκπομπής, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, διότι τα σκαθάρια είναι αθάνατα μαζί με τους άλλους έτσι, των εποχών, των αλωτινών εποχών. Day Tripper. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τα μοναδικά πρότυπα γυμνάσια και λύκεια της στερεάς Ελλάδας είναι στη Χαλκίδα. Τα μοναδικά. Και ιδρύουν το μοναδικό κέντρο καινοτομίας που έχει άμεση σχέση με τα πρότυπα στην Ιπάτη Φθιώτιδας, 188 χιλιόμετρα μακριά. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Όχι την ανικανότητα του Δήμου Χαλκιδαίων να τα διεκδικήσει ή της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος να λειτουργήσει με όρους δημοκρατικού προγραμματισμού και όχι ρουσφετολογικά και με γνώμονα το να ικανοποιήσουμε και τους άλλους, αδιαφορώντας για την αποτελεσματικότητα της απόφασης και του μέτρου. Ο κύριος Γιάννης Αλεξίου, περιφερειακός σύμβουλος, αναδεικνύει, διότι σε παλαιότερο περιφερειακό συμβούλιο, όπως μας θυμίζει, είχε κάνει πρόταση ένα χρόνο πριν την ίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας να συνεργαστεί η περιφέρεια, το επιμελητήριο και ο Δήμος, ώστε το κτίριο του Δημοκρίτου, άλλο, να ανακατασκευαστεί και να φιλοξενήσει το μοναδικό κέντρο καινοτομίας Στερεάς που θα συνδεθεί με τα πρότυπα της Στερεάς στη Χαλκίδα. Το αποτέλεσμα, αδιαφορία. Ζήτησα από τον κύριο Αλεξίου να μας κάνει ένα σχόλιο για την εξέλιξη αυτή.
1: Κύριε Παπαμακάριε, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Επίσης να σας ευχαριστήσω γιατί αναδεικνύεται ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την παιδεία στο νομό μας και θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι που θεωρώ αυτονόητο. Ξέρετε, το Κέντρο Καινοτομίας της Στερεάς Ελλάδας είναι μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική δομή και κανείς από εμάς δεν αμφισβητεί τη χρησιμότητά του. Μιλάμε για έναν χώρο όπου οι μαθητές θα έρχονται σε επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τον προγραμματισμό, τις νέες τεχνολογίες γενικά. Μιλάμε για τις δεξιότητες που θα χρειαστούν τα παιδιά μας τα επόμενα χρόνια. Είναι δηλαδή μια επένδυση, έτσι ακριβώς τον βλέπουμε εμείς, μια επένδυση στο μέλλον της εκπαίδευσης. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν έπρεπε να γίνει το κέντρο καινοτομίας. Το ερώτημα είναι σαφέστατο. Είναι γιατί η Χαλκίδα έμεινε έξω από αυτόν τον σχεδιασμό. Και το λέω αυτό γιατί η Χαλκίδα διαθέτει ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Φιλοξενεί τα μοναδικά πρότυπα σχολεία της Στερεάς Ελλάδας. Το 5ο πρότυπο γυμνάσιο Χαλκίδας και το 1ο πρότυπο Γέλ Χαλκίδας. Σχολεία που έχουν ως αποστολή, έτσι ιδρυθήκανε, την αριστεία, την καινοτομία, την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Πείτε μου λοιπόν, κύριε Παπαμακάριε, πού θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ένα παράρτημα του κέντρου καινοτομίας ή και το ίδιο το κέντρο καινοτομίας από δίπλα σε αυτές τις σχολικές μονάδες? Πού θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη συνεργασία? Πού θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πραγματικό οικοσύστημα καινοτομίας? Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι προφανής. Στη Χαλκίδα. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ένα χρόνο πριν ανακοινωθεί η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας, τον, αν θυμάμαι καλά, τον Απρίλιο του 2024, είχα καταθέσει δημόσια πρόταση και συζήτηση, είχε προκληθεί συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αναβίωση και αξιοποίηση της τεχνικής σχολής του Δημόκρητου. Είχα προτείνει τότε να αποκτήσει ξανά εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό ρόλο για την περιοχή μας. Να μετατραπεί σε έναν χώρο τεχνολογίας, εκπαίδευσης, καινοτομίας και σύγχρονων δεξιοτήτων. Δυστυχώς η πρόταση αυτή δεν αξιοποιήθηκε και εδώ αρχίζουν οι ευθύνες βέβαια. Γιατί την ώρα που στη Χαλκίδα συζητούσαμε και αφήναμε το χρόνο να περνά, στη Λαμία κινήθηκαν. Ο Δήμος Λαμίων βγήκε μπροστά. Ξέρετε, βρήκε εγκαίρως κτίριο, το επισκέβασε, το προετοίμασε, το παρέδωσε έτοιμο. Και όταν ήρθε η ώρα των αποφάσεων, η Λαμία είχε λύσει να παρουσιάσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να έχουμε το θάρρος να την πούμε. Όταν λοιπόν ζητήθηκε περιοχή και χώρος να φιλοξενηθεί το κέντρο καινοτομίας, η Λαμία ήταν έτοιμη. Η Περιφερειακή Αρχή δεν διεκδίκησε έναν πιο ισόρροπο σχεδιασμό για τη Στερεά Ελλάδα. Δεν έθεσε καν το ζήτημα της Εύβοιας. Δεν διεκδίκησε ένα παράρτημα στη Χαλκίδα. Και η Δημοτική Αρχή Χαλκιδαίων δεν προετοίμασε την πόλη για να υποδεχθεί μια τέτοια δομή. Δεν υπήρξε έγκαιρη πρωτοβουλία. Ξέρετε, δεν υπήρξε σχέδιο. Δεν υπήρξε διεκδίκηση. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε και σήμερα. Η μεγαλύτερη πόλη της Στερεάς Ελλάδας με τα μοναδικά πρότυπα σχολεία της περιφέρειας έμεινε εκτός. Ξέρετε, εγώ βέβαια δεν πιστεύω ότι η συζήτηση έχει τελειώσει. Αντίθετα, τώρα πρέπει να ανοίξει και σας ευχαριστώ πολύ που αναδεικνύεται αυτό το θέμα, κύριε Παπαμακάριε. Πρέπει να διεκδικήσουμε τη δημιουργία παραρτήματος του Κέντρου Καινοτομίας στη Χαλκίδα και έχω καταθέσει και ερώτηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, σχετικό ερώτημα για την είδηση και τη διεκδίκηση ενός τέτοιου παραρτήματος. Όχι βέβαια απέναντι στη Λαμία, όχι ανταγωνιστικά, συμπληρωματικά, για να εξυπηρετείται καλύτερα η Εύβοια, για να συνεργάζεται με τα πρότυπα σχολεία, για να έχουν ίσες ευκαιρίες όλοι οι μαθητές της Στερεάς Ελλάδας. Η καινοτομία δεν πρέπει να σταματά στα όρια μιας πόλης. Πρέπει να φτάνει σε κάθε μαθητή, σε κάθε σχολείο, σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Αυτό είναι το δίκαιο, κύριε Παπαμακάριε, αυτό είναι το λογικό και εμείς αυτό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε.
0: Καλό είναι να το διεκδικούμε. Το θέμα είναι να μην τα λέμε αυτά σε όταν μη ακουόντων. Διότι, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει. Ειδικά στη Χαλκίδα. Κάποτε είχαμε την καραμέλα ότι το λαμιοκεντρικό κράτος, η περιφέρεια που είναι στη Λαμία, για να καλύψουμε τη δικιά μας την ανικανότητα. Ήρθε όμως και παρήλθε ο χρόνος και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η ανικανότητα έγινε όλο και πιο περισσότερο εμφανής. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω για το Δημόκρητο, για το Δημόκρητο, τι έλεγε ο κύριος, για να δω, αυτό είναι, όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, έχω εδώ τώρα, μου βγάλε εμένα, έβαλα εδώ Δημόκρητος. Ερώτηση για το Δημόκρητο πρέπει να είναι αυτή του κυρίου Αλεξίου. Η ερώτηση για το Δημόκρητο που είχε κάνει, τη βρήκα εδώ στο αρχείο μου. Να πάρουμε μια γεύση να δούμε.
1: Κύριε συνάδελφοι, το θέμα αυτό αφορά την αξιοποίηση, όπως διάβασε και η κυρία Πρόεδρος, ενός ιστορικού κτηρίου της τεχνικής σχολής του Δημόκρητου. Η ανησυχία μας εδράζεται στο γεγονός ότι ενώ από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής διαβάζουμε στον τύπο εδώ και πολλά χρόνια ανακοινώσεις που δείχνουν ότι υπάρχει μια διάθεση να αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο και σε μια κατεύθυνση ακαδημαϊκή ή εκπαιδευτική, δυστυχώς όλες αυτές οι ανακοινώσεις έχουν μείνει στα χαρτιά, εκτός και αν συμβαίνει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Αρκεί να σας πω ότι από το 2020 μέχρι και σήμερα, εκτός από τις ανακοινώσεις στον τύπο, το μόνο που βλέπουμε είναι ένα καταλυμμένο κτίριο, το οποίο βεβαίως δεν ανήκει ιδιοκτησιακά στην περιφέρεια, ούτε στο Δήμο, γνωρίζουμε που ανήκει. Παρ' όλα αυτά όμως γεννιούνται κάποια ερωτήματα και θα ήθελα έτσι λίγο να τα συζητήσουμε. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2020 είδαμε, έτσι να αναφέρω λίγο χρονολογικά την ιστορία του κτηρίου, διαβάσαμε για μια πρώτη συνάντηση του Περιφερειάρχη, του κ. Κελαϊδίτη, του κ. Κούκουζα, με τον κύριο Γεροντίτη που είναι το πρόεδρος του επιμελητηρίου, για την αξιοποίηση του κτηρίου αυτού, και έγινε μια πρώτη συζήτηση. Το 2020, μετά από λίγους μήνες, έκανε διαβούλευση το επιμελητήριο Εύβοιας και συμμετείχε και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκεί με προτάσεις.
0: Λοιπόν, και βέβαια, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, είχε γίνει διαβούλευση αυτή, η περιβόητη διαβούλευση. Είχαν βγει οι παρατρεχάμενοι Περιφέρειας, του επιμελητηρίου, κύριος Γεροντίτης, κύριος Κούκουζας και ο κύριος Κελαϊδίτης ως αντιπεριφερειάρχης, αλλά και ο περιφερειάρχης ο κύριος Πανός, και είχαν δώσει υποσχέσεις ότι θα χρηματοδοτήσουν. Είχαν φέρει την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων τον Καβαθά εδώ, να τους δώσει λεφτά, να τους χρηματοδοτήσει τη μελέτη του κτηρίου κλπ. Περάσαν 6 χρόνια από τότε και δεν κουνήθηκε, αντιθέτως, το κέντρο, το κτίριο του Δημοκρίτου. Τώρα φεύγουμε λίγο από το κέντρο καινοτομίας, αλλά έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έχει γίνει άντρο ναρκωμανών και λοιπόν αθλημάτων. Δυστυχώς, όποιος πάει και κάτσει σε ένα από τα μπαγκάκια εκεί πέρα θα δει ανερυθρίαστους τους εμπόρους και τους ναρκωμανείς να πηδάνε μέσα στο κτίριο από όποια τρύπα βρούνε, να γίνεται τον ταραβέρι, να παίρνουν τη δόση τους, και οι ιδιοκτήτες του κτιρίου να παρακολουθούν απαθείς την πορεία μιας σημαντικής σχολής, η οποία ανέδειξε χιλιάδες τεχνικά χέρια, τα οποία όχι μόνο επάνδρωσαν τις βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες της περιοχής, αλλά ακόμα και την ναυτιλία. Και αντί αυτό να το εκμεταλλευτούν ούτως ώστε να βρεθεί χώρος για στέγαση τέτοιων δραστηριοτήτων όπως είναι τα κέντρα καινοτομίας, θα σας θυμίσω ότι στην υπόθεση συνεργασίας με το ΕΚΠΑ, είχε συζητηθεί και προσυμφωνηθεί να γίνει στο Βαθύ Αυλίδος ένα ερευνητικό κέντρο πανευρωπαϊκής εμβελίας σε ένα χώρο, οικόπεδο, το οποίο είχε παραχωρήσει με ένα συμφωνητικό ο Δήμος Χαλκιδέων, ο τότε Δήμαρχος, ο Χρήστος Παγώνης, και το οποίο βεβαίως έμεινε και αυτό στα αζήτητα. Είναι θέμα ικανότητας και είναι και θέμα και οράματος. Και από το ένα και από το άλλο, τόσο η Δήμαρχος Χαλκιδέων όσο και ο Περιφερειάρχης, για αυτούς αυτά είναι άγνωστες λέξεις. Άγνωστες λέξεις. Θα επανέλθουμε στο θέμα, φίλες και φίλοι. Θα κάνουμε μία αναδρομή στα περί του Δημοκρίτου. Όταν επιστρέψουμε, είστε εδώ. Θα το πάμε λίγο πιο πέρα το θέμα αυτό.
2: Στη βουλή του δρόμου ήταν να βρω το όνειρό μου.
0: Να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Κελαϊδίτης στον κύριο Αλεξίου. Το βρήκα τώρα, τα βρήκα εδώ πέρα στο αρχείο μου. Είναι ευκαιρία να κολλήσουμε το ένα δίπλα στ' άλλο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Η μεταγκάμπριελ εποχή των Genesis και το Land of Confusion, η χώρα της συγχύσεως. Η χώρα της συγχύσεως. Με έχετε φάει σήμερα. Θα απαντήσω στους Ολυμπιακούς που μου στέλνουν μηνύματα. Μην νομίζετε να σας αφήσω έτσι. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα ακούσετε τα σχολιανά σας για να ξέρουμε τι λέμε. Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford και Chris Stewart. Το 67 παρακαλώ. Ο Peter Gabriel. Μετά ο Peter Gabriel ακολούθησε σόλο καριέρα και στη νέα σύνθεση ανέλαβε ο Phil Collins, ο οποίος ανέλαβε τα τύμπανα, ένας από τους μεγαλύτερους, καλύτερους drummer και έγινε. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, και να το πάμε ένα βήμα παραπέρα τώρα από αυτά που μας είπε ο κύριος Αλεξίου για το κέντρο καινοτομίας, όπου μείναμε απαθείς χωρίς κανένα ενδιαφέρον, τα πήρε η Λαμία και καταλαβαίνεις, όπως και να έχει το πράγμα, η κατάσταση είναι ασταβράστα. Ακούσατε ένα μέρος της ερώτησης που είχε κάνει ο κύριος Αλεξίου, την οποία και ανέφερε και ανέσυρε από το αρχείο μου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τότε είχε αναλάβει να δώσει απάντηση για το θέμα ο κύριος Κελαϊδίτης. Ακούστε τι λέει ο κύριος Κελαϊδίτης.
1: Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ που αναδεικνύετε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τη Χαλκίδα, για την Εύβοια και για την περιφέρεια Αστερές Ελλάδας στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένα θέμα και ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα το οποίο αποτελεί

0: Αλεξίου για το κέντρο καινοτομίας, όπου μείναμε απαθείς χωρίς κανένα ενδιαφέρον, τα πήρε η Λαμία και καταλαβαίνεις, όπως και να έχει το πράγμα, η κατάσταση είναι ασταυράστα. Ακούσατε ένα μέρος της ερώτησης που είχε κάνει ο κύριος Αλεξίου, την οποία και ανέφερε και ανέσυρε από το αρχείο μου, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τότε είχε αναλάβει να δώσει απάντηση για το θέμα ο κύριος Κελαϊδίτης. Ακούστε τι λέει ο κύριος Κελαϊδίτης.
1: Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ που αναδεικνύετε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τη Χαλκίδα, για την Εύβοια και για την περιφέρεια Αστερές Ελλάδας στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένα θέμα και ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα το οποίο αποτελεί εδώ και αρκετό καιρό έναν κοινό στόχο και μια προτεραιότητα σημαντική τόσο της περιφέρειας Αστερές Ελλάδας, του επιμελητηρίου και όλης της επιχειρηματικής κοινότητας. Ακριβώς με το πολύ λεπτομέρειες ιστορικό το οποίο έχετε αποτυπώσει, η λεπτομέρεια για τον Πρωθυπουργό είναι ότι έγινε η παρουσίαση του ζητήματος μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων σε μια επίσκεψη που είχε στη Λαμία, όχι στο κτίριο του Δημόκρητου. Ναι. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή την σειρά των συζητήσεων της προπαρασκευής έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ σωστά χρονικά αποτυπώνεται, το 21 με την προγραμματική σύμβαση και με χρηματοδότηση του επιμελητηρίου. Ερχόμαστε εμείς ως περιφέρεια με τεχνική επάρκεια που έχουν τεχνικές μας υπηρεσίες να εκπονήσουμε μια μελέτη που θα παράξει ένα έργο μελετοκατασκευής. Είναι ουσιαστικά προμελέτες οι οποίες αφορούν τόσο την επίλυση του κατά πόσο το συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα μπορεί με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στατικά να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει ως ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα και τις υπόλοιπες χρήσεις τις οποίες προβλέπει το επιμελητήριο, συν όλων των άλλων παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσει επαρκώς αυτό το εκπαιδευτικό συγκρότημα. Η συγκεκριμένη μελέτη παραδόθηκε σε εμάς τον Αύγουστο του 2023, περίπου ένα χρόνο πριν, και προβλέπει ένα έργο προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, αν μου επιτρέψετε λίγο το χρόνο, περιλαμβάνει έτσι πολύ συνοπτικά, είναι αναλυτική η γραπτή απάντησή μας, περιλαμβάνει επιστρώσεις δαπέδων, τείχων, κεραμικά πλακίδια, μαρμάρινες επενδύσεις, αντικατάσταση οικοφωμάτων, ιστορικά χωρίσματα, κινητά χωρίσματα, ψευδοροφές, εργασίες αποξήλωσης, αποκατάστασης επιχρησμάτων, εργασίες σωματισμών. Δεν προβλέπονται προσθήκες χώρων ή καθαιρέσεις τμήματων του κεντρικού κτηρίου και επίσης συμπεριλαμβάνονται κλιματισμός, σύνδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρικά, ενεργητική πυροπροστασία, φωτοβολταϊκή εγκατάσταση οροφής δωματίων. Εν ολίγης, φτιάχνουμε ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα εν συνόλο και το αποδίδουμε στον φορέα με τον οποίο θα θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ένα λειτουργικό εκπαιδευτικό συγκρότημα, στο οποίο θα προστεθούν και οι χρήσεις τις οποίες μέσα από συγκεκριμένη μελέτη που την οποία έχει εκπονήσει με την ΓΕΣΕΒΕ το επιμελητήριο, θα έχει επαγγελματική σχολή της δευτεροβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μόλις προανέφερα, κέντρο διαβίου μάθησης, κέντρο καινοτομίας, θερμοκοιτίδα, σύστημα υποστήριξης επιχειρηματικότητας.
0: Το κέντρο καινοτομίας πήγε περίπατο, κύριε Κελαϊδίτη. Αυτά όλα 31/11/24. Φίλες και φίλοι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε έτοιμη τη μελέτη και τη χρηματοδότηση, 11 εκατομμύρια όπως είπε, 13, να γίνει τούτο, να γίνει εκείνο, και μετά έκλεισε το βιβλίο. Τέλειωσε το παραμύθι. Και έκτοτε ο Δημόκρητος παραμένει ως ένα κέντρο ανομίας, κέντρο συγκέντρωση ναρκωμανών κλπ. Όμως το 21, είδατε πως πάω πίσω με το αρχείο μου, ο κύριος αντιπρόεδρος τότε του επιμελητηρίου, ο κύριος Σπύρος Κουτσάφτης, είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή μας πάλι για το θέμα του Δημοκρίτου, τότε που είχε

0: και αρχίσει να ξαναανακινείται, διότι να θυμίσω σε όσους παλαιότερους, το θέμα του Δημοκρίτου είχε ανακινηθεί επί ημερών του κυρίου Σταύρου και του κυρίου Σίμωση, που πήγανε να το σκοτώσουν σε εντόπιο εργολάβο αντιπαροχή, να το δώσουν αντιπαροχή να κάνουν, λέει, ένα 7-όροφο κτίριο, από κάτω να γίνει σταθμός αυτοκινήτων, στο ισόγειο να γίνει σούπερ μάρκετ και από πάνω να γίνει γραφεία. Και μάλιστα είχε ακουστεί ότι τινές της ηγετικής ομάδας του εμπελτηρίου είχαν πάρει και το κατητής του σε γραφεία, και είχα την τιμή να είμαι ένας από αυτούς τότε ως μέλος του εμπελτηρίου που ανέτρεψε αυτή την κατάσταση, μαζί με τον Γιάννη τον Λιονάκη, τον Παντελή τον Κούκο και άλλους υπόλοιπους, τους οποίους τώρα ξεχνάω, μεγάλος αγγελός, εγώ δεν τους θυμάμαι, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα και εγκατελείφθη αυτή η ιδέα, διότι τους πήραμε χαμπάρι, τους πιάσαμε την κίδα στην πλάτη για να τα βγάλουμε σαν τέτοια. Μετά ξανά μανά έγινε ο γεροντήτης πρόεδρος, ο οποίος έλεγε από τότε το όνειρό μου είναι να γίνω πρόεδρος και να φτιάξω το Δημόκριτο, έλεγε ο γεροντήτης τότε και γελάγαμε εμείς. Έγινε πρόεδρος ο γεροντήτης και κάποια στιγμή μας έδωσε μια συνέντευξη, είχε ανακοινηθεί πάλι το 21 το θέμα του Δημοκρίτου, μας έδωσε ο Σπύρος ο Κουτσάφτης μια συνέντευξη εδώ στην εκπομπή.
1: Όπως ξέρετε, είχαμε αναθέσει σε μια εταιρεία, σε δύο εταιρείες στην Αθήνα, για την, να μας κάνουν την, τον έλεγχο της στατικότητας του κτηρίου. Ενώ περιμέναμε τα αποτελέσματα λίγο πιο νωρίς, λόγω COVID είχαν σταματήσει οι εργασίες όπως γνωρίζετε, και μοιραία είχαμε λίγο καθυστερημένα.
2: Η καθυστέρηση δηλαδή είχε να κάνει με τον COVID, με το lockdown.
1: Η καθυστέρηση, ναι, γιατί βάσει της διάταξης που είχε βγει από την κυβέρνηση απαγορευόντουσαν οι εργασίες οικοδομικές να γίνονται, με αποτέλεσμα να έχουμε λίγο πίσω στο χρονικό, στο χρονικό διάγραμμα το οποίο είχαμε υπολογίσει. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ξεπεράστηκαν. Τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πάρει στα χέρια μας την έκθεση και τη μελέτη από τις εταιρείες, οι οποίες είναι ευχάριστα, των οποίων είναι ευχάριστα τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι το κτίριο δεν έχει σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Θα γίνουν κάποιες μικρές παρεμβάσεις και αυτό λόγω της πολυετίας του κτηρίου και τίποτε παραπάνω. Η στατικότητά του δηλαδή, από ό,τι μας διαβεβαιώνει και από ό,τι μας δώσανε στη μελέτη, είναι αξιόλογη και σωστή και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
2: Άρα δεν υπάρχει θέμα να γίνει κάποια κατεδάφιση και ανέγερση νέου κτηρίου. Πάμε σε αυτά που έχουμε, έτσι, για τις οποίες παρεμβάσεις.
1: Φύγαμε πλέον από την κατεδάφιση, πάμε στο κτίριο που έχει με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα απαιτηθούν. Ήδη είμαστε στη διαδικασία πλέον των υπολείπων γραφειοκρατικών ενεργειών που πρέπει να κάνουν η νομική μας σύμβουλος μαζί με το τεχνικό κομμάτι που έχει αναλάβει και βοηθάει ο κ. Βαρελάς ο Δημήτρης, προκειμένου να γίνουν όλα τα διαδικαστικά της γραφειοκρατίας και να τα καταθέσουμε τη μελέτη στην περιφέρεια, όπου αναλάβει την εκτέλεση του διαγωνιστικού, να το πω έτσι, κομματιού η περιφέρεια, και για την χρηματοδότηση και για την ανάπτυξη μειοδότη κλπ.
2: Μάλιστα. Τώρα, από την πλευρά του επιμελητηρίου, ο φάκελος πότε θα ολοκληρωθεί για να κατατεθεί στην περιφέρεια, δηλαδή για τι χρόνο μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, είναι καθαρά θέμα γραφειοκρατικό πλέον, να τελειώσουν οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές που πρέπει να μπουν μέσα στο φάκελο και να ολοκληρωθούν. Αυτό θα μας πάει 10 μέρες, 15 μέρες, ένα μήνα.
2: Άμεσο.
1: Ναι, σε άμεσο χρονικό διάστημα πλέον έχουμε φύγει από όλα τα αγκάθια και είμαστε έτοιμοι να το ολοκληρώσουμε και να το καταθέσουμε στην περιφέρεια.
2: Τώρα,
1: πιστεύω δηλαδή σε άμεσο χρονικό διάστημα μέχρι τέλος του καλοκαιριού, αρχές του επόμενου του Σεπτέμβρη, κάπου εκεί, να έχει ολοκληρωθεί και να έχει υπογραφεί και η προγραμματική σύμβαση.
2: Α, αισιόδοξο το σενάριο, ναι.
1: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί όλα λειτουργούν και παρά τις καθυστερήσεις όλα ήρθαν σε μικρό χρονικό διάστημα από ό,τι αρχικά φοβόμασταν. Ο Περιφερειάρχης μας, όπως έχει ήδη υποσχεθεί, θα το εντάξει σε ένα πρόγραμμα. Πιστεύω να τα καταφέρει, αν και είναι πολύ αισιόδοξο, μέσα στο 2021, αλλά στις αρχές του 2022 σίγουρα, που σημαίνει ότι έχει πάρει το δρόμο του πλέον και δεν σταματάει.
2: Μάλιστα.
1: Και με τις υποσχέσεις του Περιφερειάρχη μας πιστεύω ότι όλο αυτό θα ολοκληρωθεί και θα μπούμε στη διαδικασία πλέον και τη διαγωνιστική αλλά και την κατασκευαστική στον επόμενο χρόνο.
2: Μάλιστα. Ωραία, οπότε το παρακολουθούμε και να δούμε τις εξελίξεις, αν θα είναι έτσι ακριβώς όπως και εσείς σχεδιάζετε.
1: Κοιτάξτε τώρα στα χρονοδιαγράμματα και με βάση τα αγκάθια που έχουμε της εποχής, θεωρώ ότι είναι ανεκτική και μια καθυστέρηση, η οποία όμως δεν θα είναι μακροχρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκινάγαμε να κάνουμε αυτό το έργο, πολλοί λέγανε ότι είναι ένα όνειρο, πολλοί λέγανε ότι θα τα καταφέρουμε, άλλοι λέγανε ότι θα τα καταφέρουμε. Τελικά όλα βαδίζουν και με την προεδρία του Γιάννη του Γεροντίτη αυτό το έργο να πάρει σάρκα και οστά, με όλες τις βοήθειες που έχουμε από όλες τις φορείς, τους οποίους δημοσίως εγώ ευχαριστώ και πιστεύω και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, προκειμένου τελικά να καταλήξουμε και να δούμε επιτέλους αυτό το πτήριο να
2: παίρνει ζωή.
1: Ξανά. Ξαναπαίρνει ζωή και να έχει κόσμο πάλι εκεί πάνω.
0: Αφού σας υποσχέθηκε ο Περιφερειάρχης, τι λέτε τώρα, είστε καλά? Ο λόγος του συμβόλαιο. Ο λόγος του συμβόλαιο, κύριε Κουτσάφτη. 25 έκτου του 21 η συνομιλία αυτή με τη συνάλφο τότε που έκανε εκπομπή εδώ, την Αντίντη Γρηγορίου. Παίρνει συνέντευξη από τον Σπύρο τον Κουτσάφτη, αντιπρόεδρο του Μελιρίου, και το λέει ο πρόεδρος ο κύριος Γεροντίτης, το οποίο εσύ το είχε όνειρο και λοιπά και τέτοια, και δεσμεύτηκε ο κύριος Πανός. Τώρα λέει που ετοιμάσαμε τις μελέτες και λοιπά, ο άλλος το 24 έλεγε για μελέτες ακόμα που ακούσα τον Κελαϊδίτη. Για μελέτες. Έτσι είναι, κύριε Αλεξίου, έχουν τα πράγματα. Και έχει πολλά ενδιάμεσα στάδια, αλλά ήθελα να σταθώ στο τότε, στο προχθές και στο σήμερα. Με αφορμή την πρότασή σας ότι θα μπορούσε να έχει αποκατασταθεί το κτίριο του Δημοκρίτου και να φιλοξενήσει το μοναδικό κέντρο καινοτομίας Στερεάς, που θα συνδεθεί με τα πρότυπα της Στερεάς στη Χαλκίδα. Ξέρετε σε ποιους μιλάτε και σε ποιους απευθύνεστε. Το παπατζιλίκι πάει σύννεφο. Η ανικανότητα στο ζενίθ. Το ζενίθ. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής, έχουν περάσει από την περιφέρεια Σεράς Ελλάδος περιφερειάρχης, από το Δήμο Χαλκιδέων δήμαρχη, το πλέον ανίκανο ντουέτο το οποίο υφίσταται. Και γι' αυτό δίνονται και εύκολα οι απαντήσεις στα θέματα αυτά. Είναι ο κύριος Πανός και η κυρία Βάκα. Εδώ, κύριε Αλεξίου μου, έχουν που μας δουλεύουν και μια πενταετία για τη στροφή Τσεκούρα. Για ένα δρόμο να φτιάξουν, να λιάνουν λίγο τη στροφή. Ένα οδικό έργο από τα πιο εύκολα τα οποία υπάρχουν. Και ακόμα καθόμαστε και το παρακολουθούμε εκεί. Βάλανε δεντράκια, φυτέψανε δεντράκια, βάλανε δέντρα, βάλανε φώτα από πάνω, φτιάξανε και από μέσα το πάρκινγκ για τους κατοίκους από μέσα περιοχής κλπ. Το κατ' ουσίαν έργο πάνε. Τι περιμένεις τώρα για Δημόκριτους, για πρότυπα και για παραπέρα? Ο Θεός να κάνει, ο Θεός να κάνει. πλήρης ανικανότης. Και δυστυχώς έχουμε αυτό που είμαστε, κύριε Αλεξίου μου. Έχουμε αυτό που είμαστε.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα!
16: και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
17: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
18: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε?
1: Νάτος.
0: Η κοιλιά μου γουργουρίζει.
1: Είχατε καιρό να τον ακούσετε.
0: Με δερίζει.
1: Είχατε καιρό να τον ακούσετε. Τον ταλέπορο. Το πεινασμένο παιδί. Το πεινασμένο παιδί. Τζούκερο, βέβαια. Τζούκερο. Ζάχαρη. Γλύκα. Ζάχαρη. Τζούκερο. Αυτό δεν σημαίνει τζούκερο, σημαίνει ζάχαρη. Στα ιταλικά. Είναι όσον ότι άμμο του το πέ και του τα αμόρε. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για γλύκα τώρα, θα σας πάω εγώ στα πιο όμορφα, γευστικά φαγητά της ημέρας στη φωλιά του Ηλιάδη, ο οποίος κύριος Ηλιάδης είναι ο master chef της καρδιάς μας. Τα κάνει όλα υπέροχα, γευστικότατα, με τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς. Τον ακούσατε προχθές τι μας έλεγε εδώ πέρα. Μας αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας. Και βέβαια έχει και χέρι. Ένα ελάττωμα έχει, είναι Ολυμπιακός, να κάνουμε. Τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε. Μην μπεις κουβέντα για το χθεσινό. Είσαστε η ντροπή του μπάσκετ. Η ντροπή του μπάσκετ είσαστε. Η ντροπή. Θα σας τα πω μετά. Θα σας τα πω μετά. Γιατί μου έχετε στείλει μηνύματα από το πρωί. Θα σας τα πω λοιπόν μετά. Για να μην είστε άμπαλοι και να ξέρετε τι βλέπετε. Μην είστε οπαδοί, να είστε φίλαθλοι. Λοιπόν, για σήμερα η φωλιά του Ηλιάδη έχει μουσακά φούρνου. Ωραίο. Παστίτσιο φούρνου. Πολύ ωραίο. Μοσχαράκι κοκκινιστό. Τρυφερό μαλακό. Αρνάκι λεμονάτο λαμαρίνας. Ντολμαδάκια με κοιμά αμπελόφυλλο. Αυτά με τζατζίκι, με καμιά φέτα πάνε, μπαγκέτο, ας Παναγία μου και Χριστέ. Κοτόπουλο με πατάτες φουρνού, all time classic. Αρακά πατάτες καρότο μανιτάρια. Και φασολάκια πλατιά λαδερά, καλοκαιρινό φαγητό. Όμορφο, ωραίο. Βραστά ημέρα, χόρτα εποχής, βλίτα. Και παντζάρια φρέσκα. Στο 85 940, το τηλέφωνο για όλες τις δουλειές είναι, για να ρωτήσετε το μενιού, για να κάνετε κρατήσεις, γιατί φεύγουν, γίνονται καπνός στα φαγητά, και βέβαια για να σας τα φέρει σπίτι ο Deliverance, ο Deliverance του κυρίου Ηλιάδη, του master chef της καρδιάς μας, με τα χρυσά χέρια, χρυσοχέρις, όποια θα σε πάρει θα τρώει και του παιδιού δεν θα δίνει. Ναι, ναι, νοικοκύρης μεγάλος, ωραίος ο φίλος μου. Είπαμε, έχει ένα ελάττωμα, είναι Ολυμπιακός, τελείωσε. Τι άδειες, τι να συζητάμε τώρα και τι να λέμε, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, τι να λέμε. Τι να λέμε, δεν λέμε τίποτα. Βάζουμε να ακούσετε ένα υπέροχο ντουέτο. Έρος Ραματζιώτη, Ορνέλα Βανώνη. Quanto penso.

El Ramazzotti, Ornella Vanoni, solo un volo, mono mia ptissi, solo un volo, agapitiamo acrotiche, agapitiamo acrotria. Ragazzi, stasera tutto musica italiana per finale, capisci? Λοιπόν, επειδή μου τα έχετε πρίξει από το πρωί, Γαβρί, θα πρέπει να ντρέπεστε που λέτε αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να ντρέπεστε, διότι είδαμε το ίδιο σκηνικό με το πρώτο παιχνίδι. Μόλις πήγε ο Παναθηναϊκός να γυρίσει το παιχνίδι, τότε έπιασε δουλειά η εγκληματική οργάνωση. 35 τα φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Το ίδιο και χθες. Το ίδιο και την προηγούμενη. Στο ΣΕΦ. Δεν μπορείτε να κερδίσετε αλλιώς τον Παναθηναϊκό, εάν δεν έχετε μαζί σας μια εγκληματική οργάνωση που να κάνει δολοφονία χαρακτήρων εντός γηπέδου. Εγώ, ξέρετε, τον Αταμάν δεν τον πάω. Δεν θεωρώ ότι είναι ο προπονητής, ας πούμε, της κλάσης ο Μπράντοβιτς. Είναι λίγο φαρδόκολος. Σε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, έχει ένα άστρο. Δεν τον θεωρώ προπονητή. Γίνονται συναστρίες και, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει ένα όνομα. Αλλά και χθες είχε δίκιο. Πλέον βγαίνεις από τα ρούχα σου με αυτά που βλέπεις. Βγαίνεις από τα ρούχα σου με αυτά που βλέπεις. Είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτούς τους ανθρώπους, Τζαρούχα και την παρέα και τους άλλους που ήταν εχθές, πρέπει να τους κόψουν τη διαιτησία, το μπάσκετ. Να τους στείλουν να κάνουν, ας πούμε, να διαιτητεύουν πέμπτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο, στην Εγκάνο Κολοπετινίτσα. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Και θα μου πείτε, θα βλέπει αυτά η πολιτεία, η διοίκηση κλπ. Όχι. Αφού εκεί μέσα είναι το κακάβι όλο. Εκεί μέσα είναι, γίνεται η δουλειά όλη. Εκεί μέσα γίνεται η δουλειά όλη, αγαπητοί μακροατή και αγαπητοί μακροάτρια, που θέλετε να γίνεται. Γι' αυτό, επειδή επαναλάβανε το ίδιο σενάριο του πρώτου αγώνα, μόλις ο Παναθηναϊκός γύρισε το παιχνίδι και πήγε να πάρει κεφάλι, αρχίσανε τα φάουλ, με αποτέλεσμα να τελειώσουν το παιχνίδι έτσι. Στο Telecom Center, ο μεσοαγώνας, εκεί όπου φοβόντουσαν μην κατέβει η εξέδρα όλη και τους απακιάς και τους μαυρίσει στο ξύλο, παίξανε περίπου 50-50 τη διαιτησία, και όχι μόνο, πάλι την κάνανε και εκεί, αλλά δεν τους έπαιρνε. Φάνηκε ποιος είναι ο εφτάστερος. Φάνηκε ποιος είναι ο εφτάστερος. Και ότι τον έχουμε τον Ολυμπιακό στην τσέπη. Αλλά, φίλες και φίλοι, με τις μαλακές που κάναμε στο πρωτάθλημα, πήρε πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός. Άκου να σου πω Κωνσταντίνε, αγόρι. Καταρχήν να πάει να μάθεις τι σημαίνει μπάσκετ. Γιατί αυτά που μου γράφεις και αυτά που μου λες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ας μην τα κάνατε τα φάουλ. Γιατί ποιος έκανε τα φάουλ? Είδες εσύ, αυτά είναι φάουλ? Και από την άλλη μεριά, γιατί δεν είναι φάουλ? Γιατί δεν είναι φάουλ από την άλλη μεριά? Και είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό σας λέω, μη με προκαλέ. Εγώ έχω παίξει μπάσκετ. Και έχω παίξει, από ό,τι λένε, και καλό μπάσκετ.
Και έχω πάρει και μια μεταγραφή στη Νέα Καθηνών, όπου χτύπησα την προετοιμασία και εκεί μου κόψανε και τον μπάσκετ, μου κόψανε και τα πάντα. Χτύπησα στη μέση και τελείωσε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, ακούτε να δείτε. Να είστε φίλαθλοι. Να μην είστε οπαδοί. Εγώ, όποτε ο Ολυμπιακός έχει παίξει με τις δυνατότητες του και τις δυνάμεις του, έχω δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αλλά μην προκαλείτε, μην προκαλείτε, μην προκαλείτε, αγαπητοί μου φίλοι. Ραντεβού αύριο στο ίδιο έργο, θεατές, και να δούμε τι θα γίνει. Adriano Celentano con el fuoco.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδελφία. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνεχίζονται οι εργασίες του διημέρου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων ανακοίνωσαν Ιράν και Ισραήλ, απειλώντας ωστόσο με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προειδοποίησε ότι το Τελ Αβίβ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πραγματική νίκη με το Ιράν θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλήνιες εκτάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Προφυλακιστή εκρήθηκαν 3 από τους 12 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι κατά περίπτωση με απαγόρευση εξόδου και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 102-92. Προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε στις 12 με πολλά θέματα. Συνέδρια, καλεσμένοι.
0: Ναι, ναι, κρατήσου αυτό. Λίγο, κρατήσου.
1: Γιατί?
0: Πάντα να είσαι λίγο πιο έγκρατη.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγκλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και μαζί μας.
0: Εδώ στον ήχο ο Γιώργος Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις
1: Φορτ Κόπολα
0: να σας υποδέχεται και βεβαίως μπορείτε να στείλετε πάντα mail στούντιο papakirialfm.gr. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης. Θα μπει εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή. Εξαιρετικά πολύ δύσκολη και σε δρόμους που κανονικά δεν θα ήταν.
2: Σπάει τώρα.
0: Σπάει πότε?
2: Θα σπάσει τώρα.
0: Στις 12 το μεσημέρι, ναι, είναι φυσιολογικό να σπάσει. Στις 12 το μεσημέρι είναι φυσιολογικό να σπάσει. Αν έχεις χάσει 4 ραντεβού και τη δουλειά σου, ναι.
1: Όχι μόνο τη δουλειά σου. Τώρα. Ναι. Υπάρχει επίοικια πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά.
1: Γιατί δεν το κάνουμε 11 με 6. Τα ωράρια 11 με 7.
0: Α, δεν το είχαμε σκεφτεί. Ευτυχώς.
1: Να πάμε λίγο πιο πίσω.
0: Να το πεις εσύ στους εργοδότες να πάει καλύτερα.
1: Ναι,
0: ρε
1: παιδί μου.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται όπως ξέρετε οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Και οι κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και αναζητούν την διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, θα συνδεθούμε και εμείς αρκετές φορές, του οποίου οι εργασίες μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και real.gr.
1: Λοιπόν, εδώ κατά τα άλλα πώς τα είδες τον ανασχηματισμό? Δεν είναι ανασχηματισμό, είναι
0: διορθωτικές κινήσεις. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι όλοι οι υπεύθυνοι, οι υπουργοί, δεν το έλεγα εγώ, έλεγαν για την Πέμπτη και έγινε πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι.
1: Ευνηδιαστικός.
0: Ναι, ήταν αρκετά νωρίτερα. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές.
1: Τι αλλαγές, μου, τίποτα. Νομίζω η πλήρωση θέσεων είναι.
0: Ναι, διορθωτικές.
1: Ο κ. Μαρκόπουλος, υφυπουργός των οικονομικών.
0: Θα τον έχουμε σήμερα.
1: Για τη φορολογία. Κατά τύχη, βέβαια, τον είχαμε εμείς. Ναι, γιατί τον είχαμε κλείσει.
0: Για να το ευχηθούμε και καλή δουλειά.
1: Να το ευχηθούμε και να το ρωτήσουμε τι θα κάνει με τη φορολογία.
0: Α, για να δούμε.
1: Δεν θα ξέρει ακόμα. Καλά, είναι νέος.
0: Πρόλαβε.
1: Είναι νέος ακόμα.
0: Κάτσε να προλάβει, ρε παιδάκι.
1: Ξέρει,
0: να αναλάβει. Την Παρασκευή είναι η ορκομοσία.
1: Θα τα δει τώρα, τα έχουν όλα μια χαρά.
0: Είναι φρέσκα, τι.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα, τα έχουν όλα εντάξει.
0: Α, τα έχουν όλα εντάξει.
1: Λίγα διορθωτικά.
0: Α, λίγα διορθωτικά. Εντάξει.
1: Ο κύριος Χατζηβασιλείου πάει υφυπουργός να οργανώσει
0: ακριβώς
1: την Προεδρία.
0: Αυτό ήταν από αυτά τα σενάρια που επιβεβαιώθηκαν 100% όπως τα λέγαμε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Αυτό είναι το μόνο σενάριο που έπεσε μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Οι άλλες, κάτι άλλες μετακινήσεις που τις πηγαινοφέρναμε εμείς, δεν.
1: Εντάξει. Η κυρία Σούκουλη πάει στο περιβάλλοντος υφυπουργός.
0: Είναι του
1: νομού Κορινθίας. Ο κύριος Σταγαράς, θυμίζουμε, ήταν βουλευτής Κορινθίας.
0: Ναι,
1: ο Σταγαράς. Ο Άιμνος Σταγαράς. Ήταν βουλευτής Κορινθίας. Η κυρία Σούκουλη είναι Κορινθίας. Προφανώς. Είναι σημειολογικό, ρε παιδί μου.
0: Έχει να κάνει με την εκπροσώπηση τη γεωγραφικά τη περιοχή.
1: Ναι.
0: Περίμενε, πριν συνεχίσουμε, πάμε στον Παναγιώτη.
1: Κάτσε, εσύ, Ρίτσα. Μπήκε μέσα, περίμενε.
0: Όχι, όχι, το πρώτο λόγο.
1: Ναι, αλλά σκιάστηκα. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω να κοιτάω αριστερά να βλέπω το βολάνι.
0: Ο πρώτο λόγο. Μέσα ευνηδιαστικό. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
1: Γεια σου, ρε Παναή.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολη μέρα για του οδηγού.
1: Μη μου λε, θα τρελαθώ.
0: Έχει,
3: έχει. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Mm-hmm. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο τη Αθήνα, τη Σαρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων σταδίου Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου, από Φυσίο μέχρι Ομόνοια και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Το επιβεβαιώνω αυτό. Επιβεβαιώνουμε την είδηση αυτή.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ύψος της Γλυφάδας. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Και αυτό το επιβεβαιώνουμε, είναι όλα πραγματικά υγεία. Η Αττική Οδό είναι ακίνητη. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Έχουμε τίποτα άλλο. Παναγιώτη, έχουμε τίποτα
3: άλλο. Αυτά.
1: Άμα συμβεί, να μας κόψεις.
3: Εννοείται.
1: Να εμπεις μέσα.
0: Και άμα μιλήσεις, φύρα μου.

0: Πρέπει να σας πούμε ότι αλλάζουν και τα πρόστιμα για τη φοροδιαφυγή, να ξέρεις. Μας ήρθαν χθες κάτι γκυκλοί. Ακόμη και για μία μέρα θα κλείνουν επιχειρήσεις, να ξέρεις, με πειραγμένες ταμιακές μηχανές.
1: Εντάξει,
0: μία μέρα.
1: Είναι.
0: Στο κλείνω εγώ τώρα.
1: Όταν πειράζεις τις ταμιακές μηχανές, έχεις και τις συμπτώσεις. Θα έχεις και τις συνέπειες.
0: Απλά ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει πειραγμένοι στην αρχή δεν σου έβαζαν. Δεν σου έκλειναν, βάζαν πρόστιμο.
1: Γιατί?
0: Τώρα μπαίνει μέσα και σου λέει μπα πλουγέτο. Κλείσε και θα δούμε.
1: Άμα έχει κάνει λοβιτούρα, Βρενίκο μου, η λοβιτούρα έτσι πρέπει να είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άμα έχει βάλει και έχει πειράξει τη μηχανή. Mm-hmm. Αλλά πόσες περιπτώσεις είναι αυτές. Πόσες περιπτώσεις είναι.
0: Ναι, εντάξει, ποιες.
1: Αυτές τις περιπτώσεις.
0: Πολλές,
1: πολλές.
0: Πολλές μπορεί να μην τις έχουμε βρει ακόμα όλες.
1: Α, θα τις βρείτε, λες Νίκο.
0: Ναι.
1: Πάτε στο κυνήγι της φοροδιαφυγής.
0: Βέβαια. Πάνω κατά πάνω πέφτουμε το καλοκαίρι. Θα ντυθώ κι εγώ με τις βερμούδες μου.
1: Αν
0: το δεις τον αεδίτη δίπλα σου με μαγιό, μπλουζάκι, κολλητό, αυτό θα λες ρε τι ωραίο παιδί αυτό, θα λέει η κοπελίτσα δίπλα, σερβιτόρα.
1: Ναι.
0: Πού είναι η απόδειξη, θα τρελαθεί το κορίτσι.
1: Αυτό θα πάει πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά
1: στην
0: πάνω.
1: Στην έρευνα και να βρει τα στοιχεία, πάνω. Πολύ σημαντικό Νίκο, μπράβο.
0: Με τα λάπτοπ τους, τα τέτοια τους, τα τους
1: και
0: όλα,
1: λάπτοπ.
0: Βέβαια.
1: Τα του ανασχημού δηματισμού τα είπαμε. Δεν φαίνεται ότι είναι.
0: Όχι,
1: ούτε μεγάλο και... είναι, ούτε αλλαγέ μεγάλε έχει.
0: Έτσι θα πάει και στι εκλογέ. Δηλαδή είναι εκλογικό υπουργικό αυτό. Δεν θα του αλλάξει. Θυμίσουμε.
1: Δεν
0: αν πάει
1: αλλάξει.
0: Το Μάρτι.
1: Σε
0: θα πάει έτσι όπω είναι.
1: Αν πάει το Μάρτι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν ξέρει ποτέ.
0: Καλά, εδώ μα είπε την Πέμπτη και έκανε σήμερα σχηματισμό.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρει ποτέ.
0: Μην βγει την Πέμπτη και πει έχουμε εκλογέ ένα μήνα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Όχι, το είναι καλοκαίρι. Να βγει να το πει για το φθινόπωρο.
1: Γιατί το έχουμε ζήσει και το εκλογέ καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Επιτέλους λύσαμε και το κομμάτι με το τι ήταν αυτή η οσμή που μας ταλαιπωρούσε όλες αυτές τις μέρες και έχει καλύψει αυτή την Αθήνα όλα.
0: Ναι.
1: Είναι δύο τα σενάρια.
0: Ναι.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας που εκείνη την μέρα έχει καθαρισμό.
0: Καθάριζε.
1: Ή Ψιτάλια.
0: Ποιος το είπε αυτό για το πλοίο. Ο Συνολάκης ή ο ποιος.
1: Α, το είχαν πει.
0: Κάποιος το είπε ότι παιδιά μην καθαρίζουν κανένα πλοίο ή έχουμε τίποτα από την Ψιτάλια.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας ή η Ψιτάλια.
0: Το είχε πει κάποιος επιστήμονας.
1: Αυτό σημαίνει αν είναι από την Ψιτάλια ότι θα ξανάρθει.
0: Ρε παιδί μου, ναι, είχε αέρα προς τα δω. Είχε αεράκι.
1: Βεβαιώνονται από την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Θα ξανάρθει το αεράκι.
0: Είχε αεράκι.
1: Ωραία,
0: άμα το ξανά έχει μάσκες. Βάλτε μάσκες και προχωράμε.
1: Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω πού πάει το αεράκι.
1: Δεν ξέρεις πού πάει το αεράκι.
0: Δεν κατά εδώ, πάει κατά εκεί.
1: Αεράκι είναι αυτό.
0: Αεράκι είναι αυτό. Από το υπένη παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη τώρα, με τις προεδομίες, ο Γενικός Γραμματέας είναι να πούμε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε πει, λέει, τότε ο κύριος Μπακογιάννης είχε ενημερώσει για την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων.
1: Πολύ συγγενικών όμως.
0: Πολύ συγγενικών.
1: Πιο συγγενικών δεν γίνεται.
0: Ναι, στην υπόθεση της Μυκόνου. Καλά, είχε ενημερώσει.
1: Είναι με τις πολυοδομίες. Του κάναμε με τις πολυοδομίες.
0: Είχε ενημερώσει για την πολυοδομία, βγάλει τον το συγγενή.
1: Ναι.
0: Άμα είχε ενημερώσει. Πες παιδιά, εγώ ενημερώνω και τον διώχνω κιόλας.
1: Δεν είναι τριτοξάδερφος αυτός που εμπλέκεται.
0: Ναι, άλλο λέω, ας είναι και αδερφός.
1: Θέλω να πω είναι πολύ.
0: Ναι, ενημέρωσες, διώξ' τον.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πες παιδιά, ήταν, φεύγει.
1: Έφυγε.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς.
0: Δηλαδή τώρα θα είχες το πρόσωπο. Βέβαια, να πεις ότι παιδιά εντάξει.
1: Ναι, έφυγε κατόπιν εορτής, αλήθεια.
0: Για να δούμε. Σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουμε τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πάει Αγρίνιο, εκεί είναι αγροτικές περιοχές και Κοζάνη. Έχουμε και εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων τα ΚΙΔ. Είχαμε προβλήματα.
1: Μα τα ΚΙΔ ήταν η μαμά της Λοβιτούρας. Τα ΚΙΔ ήταν.
0: Είδες η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Ή η Ψιτάλια.
0: Ποιος το είπε αυτό για το πλοίο. Ο Συνολάκης ή ο ποιος.
1: Α, το είχαν πει.
0: Κάποιος το είπε ότι παιδιά μην καθαρίζουν κανένα πλοίο ή έχουμε τίποτα από την Ψιτάλια.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας ή η Ψιτάλια.
0: Το είχε πει κάποιος επιστήμονας.
1: Αυτό σημαίνει αν είναι από την Ψιτάλια ότι θα ξανάρθει.
0: Ρε παιδί μου, ναι, είχε αέρα προς τα δω. Είχε αεράκι.
1: Βεβαιώνονται από την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Θα ξανάρθει το αεράκι.
0: Είχε αεράκι.
1: Άμα
0: το ξανά έχει μάσκες. Βάλτε μάσκες και προχωράμε.
1: Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω πού πάει το αεράκι.
1: Δεν ξέρεις πού πάει το αεράκι.
0: Έρχεται κατά εδώ, πάει κατά εκεί.
1: Αεράκι είναι αυτό.
0: Από το υπένη παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη τώρα, με τις προεδομίες, ο Γενικός Γραμματέας είναι να πούμε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Είχε πει, λέει, τότε ο κύριος Μπακογιάννης, είχε ενημερώσει για την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων.
1: Πολύ συγγενικών όμως.
0: Πολύ συγγενικών.
1: Πιο συγγενικών δεν γίνεται.
0: Ναι, στην υπόθεση της Μυκόνου. Καλά, είχε ενημερώσει.
1: Είναι με τις πολεοδομίες. Του κάναμε με τις πολεοδομίες.
0: Είχε ενημερώσει για την πολεοδομία, βγάλει τον το συγγενή.
1: Ναι.
0: Άμα είχε ενημερώσει. Πες, παιδιά, εγώ ενημερώνω και τον διώχνω κιόλας.
1: Δεν είναι τριτοξάδερφος αυτός που εμπλέκεται.
0: Ναι, άλλο λέω, ας είναι και αδερφός.
1: Δηλαδή θέλω να πω είναι πολύ.
0: Ναι, ενημέρωσες, διώξ' τον.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πες, παιδιά, ήταν, φεύγει.
1: Έφυγε. Έτσι κι αλλιώς.
0: Δηλαδή τώρα θα είχες.
1: Κατόπιν εορτής.
0: Βέβαια, ναι, να πεις ότι ναι. Παιδιά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, έφυγε κατόπιν εορτής. Αλήθεια.
0: Για να δούμε. Σε Κοζάνη και Αγρίνη έχουμε τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πάει Αγρίνιο, εκεί είναι αγροτικές περιοχές και Κοζάνη. Έχουμε και εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων τα ΚΙΔ. Είχαμε προβλήματα.
1: Μα τα ΚΙΔ ήταν η μαμά.

0: Από το υπένει παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη τώρα, με τις προεδομίες, ο Γενικός Γραμματέας είναι να πούμε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε πει, λέει, τότε ο κύριος Μπακογιάννης είχε ενημερώσει για την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων.
1: Πολύ συγγενικών όμως.
0: Πολύ συγγενικών.
1: Και ο συγγενικών δεν γίνεται.
0: Ναι, στην υπόθεση της Μυκόνου. Καλά, είχε ενημερώσει.
1: Είναι με τις πολεοδομίες, τους κάνανε με τις πολεοδομίες.
0: Είχε ενημερώσει για την πολεοδομία, βγάλ' τον, το συγγενή.
1: Ναι.
0: Άμα είχε ενημερώσει. Πες, παιδιά, εγώ ενημερώνω και τον διώχνω κιόλας.
1: Δεν είναι τριτοξάδερφος αυτός που εμπλέκεται.
0: Ναι, άλλο λέω, ας είναι και αδερφός.
1: Δηλαδή θέλω να πω είναι πολύ.
0: Ναι, ενημέρωσες, διώξ' τον.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πες, παιδιά, ήταν, φεύγει.
1: Έφυγε. Έτσι κι αλλιώς.
0: Δηλαδή τώρα θα είχες το πρόσωπο. Βέβαια, ναι, να πεις ότι, ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, έφυγε κατόπιν εορτής. Αλήθεια.
0: Για να δούμε. Σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουμε τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πάει Αγρίνιο, εκεί είναι αγροτικές περιοχές και Κοζάνη. Έχουμε και εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων τα ΚΙΔ. Είχαμε προβλήματα.
1: Μα τα ΚΙΔ ήταν η μαμά των. Τη Λοβιτούρα. Τα ΚΙΔ ήταν.
0: Είδες η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι.
0: Τώρα μια σκήμαση.
1: Πολύ το δένει το ΚΙΔ.
0: Πώς τώρα δένω το αγροτικό.
1: Μόνο εσύ στο δικό σου μυαλό. Στο δικό σου μυαλό, Νίκο μου. Δεν ξέρω πώς θα ενώνει το αγροτικό με την.
0: Μα δεν είμαι και εγώ στα καλά μου. Μην νομίζω ότι είμαι και εγώ καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ την είδες με μπικίνι. Στη σκηνή
1: της ταινίας Office
0: Romance.
1: Δεν πρέπει να. Πάρα
0: και λέει,
1: φορές.
0: Έχω τόση άμμο στα οπίστια μου, λέει, έκανε, ήταν η σκηνή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα δεν ήταν η σκηνή. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ ελκυστική και θελκτική γυναίκα.
1: Τη βλέπουμε από 20 χρονών με μαγιόν, Νίκο.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ξανά
1: έχει φτάσει 57, θέλω να πω.
0: Γι' αυτό σου
1: 37 χρόνια με μαγιό.
0: Γι' αυτό είναι η είδηση. Επειδή είναι 37 χρόνια με μαγιό, είναι παραμένει η ίδια όπως τότε.
1: Ούτε η Ούρσουλα άντρες στο James Bond. Την έχουμε δει, αγάπη μου. Την έχουμε δει.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λίγο προγουλάκι έχει κάνει τώρα, όπως γύρισε σε μια σκηνή. Είδα λιγάκι τα γλυκάδια της εδώ.
1: Έχει η Τζένιφερ
0: λίγο, λίγο.
1: Λόπεζ. Εντάξει, πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Ρε, αν λες ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει.
0: Δεν λέω εγώ, παιδιά, η φωτογραφία. Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Την αδική φωτογραφία. Κοίτα. Ήταν μια κακή φωτογραφία.
0: Ναι, νάτι. Ναι. Κακή. Κακή είναι λίγο κακή. Και εμένα όμως δεν λέτε ότι είναι κακή φωτογραφία όταν με δει με τη μούρη πλισέ. Λες πως είσαι έτσι.
1: Δεν έχεις πλισέ.
0: Τι γίνεται με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, θα τα τσακώνονται πραγματικά τώρα αυτοί?
1: Κοίταξε να δεις, επειδή ο Νετανιάχου κάνει και το κεφαλίου του ως γνωστόν, λέει ο Τραμπ ότι του είπε Μπίμπι, αν δεν βάλεις μυαλό, σταματήσεις τους βομβαρδισμούς, θα μείνεις μόνος σου.
0: Εντάξει, θα σταματήσει, λέει, αλλά έχουμε προβλήματα, λέει. Θα τον τρόπο να τον βρω εγώ.
1: Μέχρι να του σταματήσουμε, μου πέρασε από 40 κύματα. Έχουμε λήξει τον πόλεμο που είναι 100-101 μέρες τώρα. 7.000 φορές. Περισσότερες από την ημέρα του πολέμου τον έχουμε λήξει εμείς. Έχουμε κάνει παράταση στην Εκεχηρία, ξανά παράταση στην Εκεχηρία, ιστορική συμφωνία, κοντά στην ιστορική συμφωνία, δίπλα στην ιστορική συμφωνία. Πουθενά δεν έχουμε πάει.
0: Σιγά-σιγά. Και ο Μπίμπι σου λέει, και εγώ να το κάνω όπως θέλω με τον τρόπο μου. Εσύ το πες.
1: Ναι.
0: Αλλά και εγώ το κάνω όπως θέλω. Δεν μπορεί να με βαράει ο άλλος και εγώ να μην έτσι λέει.
1: Μήπως βαράσει εσύ πρώτα,
0: παιδιά.
1: Μήπως.
0: Μπορεί, αλλά τέλος πάντων γιατί βαράει κι αυτός. Άσε να βαράω μόνο εγώ.
1: Δεν είναι ο Δέκος με το Χατζηχρήστο.
0: Άσε να βαρέσω εγώ μόνο.
1: Δεν είναι. Έχει και πολλά και ενδιαφέροντα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση, ναι, να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν αυτές οι διαρροές, αρχίζαμε τις διαρροές τώρα από την Αμαλίας, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι όποιος θέλει να κάνει εγγραφή,
0: ναι,
1: να εγγραφεί.
0: Όποιο θέλει να κάνει εγγραφή, δεν εγγραφεί, τι θα κάνει.
1: Να εγγραφεί. Όποιο θέλει από τα κόμματα, στελέχη.
0: Ναι.
1: Από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς θα πάνε, δεν θα γραφτούν, ναι, κάπου.
1: Ναι, μην έρθετε εδώ, να γραφτείτε μέσα στην ειδική ψηφιακά στην πλατφόρμα.
0: Θα γραφτούν.
1: Όχι, ότι δεν, τα ψηφοδέλτια θα τα βγάλουμε όταν θα συνεδριάσουν κάποια όργανα και θα υπάρχει κάποια απόφαση και κανείς δεν είναι σε first class. Όποιο θέλει, ας κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή.
0: Καλά κάνει αυτό. Καλά τους λέει.
1: Καλά τους λέει, λες.
0: Ναι. Γιατί αυτοί νόμιζαν οι άνθρωποι ότι θα φύγουν και θα πάνε, πώς το λένε, θα τους δεχτεί αξιωματικά. Ότι φεύγω, πάω.
1: Καλά, είναι και παλιοί του σύντροφοι είναι, δεν είναι ξένοι.
0: Και από αυτούς θέλει να απαλλαγεί. Από αυτούς θέλει να απαλλαγεί. Από πολλούς από αυτούς. Γι' αυτό το έκανε τον. Το νέο κόμμα γι' αυτό το έκανε. Καταλαβες και σου λέει όλα από την αρχή.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι παλιοί του σύντροφοι έχει βάλει ψωμί και αλάτι μαζί του. Δεν είναι ξένοι.
0: Τα γράψαμε στην άμμο τώρα. Γραμμένα στην άμμο τώρα αυτό.
1: Α, ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων αυτό είπανε. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι για αυτούς, όχι για τον Τσίπρα.
1: Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα χθες, το έβγαλα με το Γιάννη Τσακίδη, χθες που έλειπες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: που
0: μου τα άπετα, άμα θα γομίσεις, να γοργέσαι.

0: και λείπω, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Εδώ στις εμποπίλες.
0: Έχω εγώ τους δικούς μου ανθρώπους.
1: Ναι, από μακριά. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι οι περισσότερες νομαρχιακές έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν στελέχη. Και τα χαμηλό βαθμά στελέχη έχουν φύγει.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Έχει διαλυθεί, Ρίτσα. Από τότε που ανέλαβε ο Τσίπρας.
1: Ξέρεις το ακούω και δεν μ' αρέσει, παιδί μου.
0: Ούτε εμένα μ'
1: αρέσει. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται ωραίο να διαλύεται ακόμα.
0: Αλλά
1: δεν...
0: τελείωσε τώρα αυτό. Δηλαδή, θυμάστε την αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά έγινε το Πασόκ, όπως πότε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Έγινε, ό,τι έγινε.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι το πολιτικό σκηνικό τόσο.
1: Ρευστό.
0: Ρευστό και βάρετο στις αλλαγές.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση που κυβέρνησε δεν μπορεί να το βλέπεις έτσι να παραμένει.
0: Ένα ιστορικό κόμμα, δεν είναι θέμα αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Είναι, αλλά και ο Τσίπρας γι' αυτό έφυγε και κανένα άλλο, γιατί ήθελε να απαλλαγεί από αυτό. Σου λέει, μου φάγατε τα σπλάχνα, μου φάγατε τόσα χρόνια εδώ μέσα.
1: Ναι, αλλά από τα σπλάχνα, εκείνα θα δημιουργήσει το κόμμα, έτσι δεν είναι. Από τα σπλάχνα αυτά.
0: Τώρα θα βγάλει άλλα σπλάχνα. Τώρα όμως είναι κυοφορείται άλλο πράγμα, καινούριο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, ότι υπάρχουν οι άλλοι.
0: Ποιο?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τι να κατεβάσει. Για ποιου να κατεβάσει. Είναι ο Πολάκη, βέβαια.
1: Όχι, μόνο η κυρία Δούρου και ο κύριο Παπά.
0: Ο κύριο Παπά.
1: Και χθε μίλησε ότι πρέπει να υπάρξει μια να μιλήσει. Ο κύριο Παπά.
0: Και ψηφοδέλτιο όλη την Ελλάδα.
1: Να μιλήσει ο
0: κύριο Παπά. Και να βγάλει 10.
1: Με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μιλήσουν κάποια στιγμή. Να μιλήσουν τηλεφωνικά, Ρενικό μου. Να μιλήσουν από κοντά, να πούνε ένα καφέ. Αυτό λέει ο κύριο Παπά. Πότε, Ρενικό μου, τη παρηγοριά
0: είναι. Ο κύριο Παπά γιατί ενδιαφέρει.
1: Γιατί είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να ξέρει τι θα κάνουν, ρε παιδί μου.
0: Θα ενημερωθεί και ο κύριος.
1: Τι σημαίνει η μανούλα μου η συμπόρευση.
0: Θα ενημερωθεί ο κύριος.
1: Μανούλα μου, τι σημαίνει η συμπόρευση.
0: Συμπόρευση σημαίνει να πάμε μαζί.
1: Συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Πότε θα πάμε.
0: Συμπαράταξη είναι ασυμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Συμπόρευση θα δούμε. Ο πρόεδρος θα κρίνει. Ο Φάμελος εννοώ πότε θα δει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας το Φάμελο.
1: Εμείς και εμείς τα υπόλοιπα, τα στελέχη τι θα κάνουμε.
0: Θα ενημερωθείτε. Όταν συναντηθούμε,
1: θα πρέπει να ξέρουν και τα στελέχη όταν θα βγαίνουν στις εκπομπές, όταν θα δίνουν συνεντεύξεις, κάτι πρέπει να λένε.
0: Δεν θα σας καλέσουμε στον καφέ εσάς.
1: Δεν θα πρέπει να λένε κάτι τα στελέχη. Τι θα λένε, θα υπερασπίζονται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ξέρανε ότι διαλυθεί το κόμμα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Τι θα λένε, ρε παιδί.
0: Τίποτα.
1: Είσαι εσύ ο Νίκος Ρογκάκος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας.
0: Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο Τσίπρα.
1: Συμπόρευση.
0: Μάλιστα, αποφάσισε.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο.
0: Σε λίγο, σιγά σιγά. Ακόμη δεν έχουμε, δεν ξέρουμε.
1: Να μην βγάζουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να τα βγάζετε. Αλλά να ξέρουν και την αλήθεια. Άμα δεν ξέρουν, να μην βγαίνουν από μόνοι τους. Εμείς θα τα βγάζουμε. Εσύ γιατί δέχεσαι να βγεις. Άμα δεν ξέρεις τι θα πει.
1: Εγώ σου λέω, έλα. Εσύ μην έρχεσαι. Εντάξει, καλά.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει.

0: Καλά, εσένα που σε καλούν, πας.
1: Ρε παιδί μου, είναι εκπρόσωποι ένας κόμματος. Είναι βουλευτές, είναι στελέχοι, είναι γραμματείς, είναι οτιδήποτε. Και πάνε λοιπόν, καλούν έναν άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει, τι θα υπερασπιστεί,
0: ποια γραμμή θα πει. Σιγά-σιγά.
1: Τι θα πει για την οικονομία, θα πει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
0: σχέση. Δεν ξέρω ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει. Θα πούμε εμείς τα στελέχη.
1: Κάτι θα του ρωτήσουμε, ρε Νίκο. Τι θα του ρωτήσουμε του ανθρώπου.
0: Αν θα πάνε στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πούν.
1: Ωραία.
0: Όχι όλοι. Θα πούν αυτοί που θα πούν ναι.
1: Ναι.
0: Σας δέχτηκε η επόμενη απάντηση. Η επόμενη ερώτηση.
1: Εσείς
0: θέλετε να πάτε, εσείς.
1: Σου λέει δεν είπα. Γραφτήκαμε. Μπορώ να σου πούνε ότι θα γραφτούμε.
0: Άρα περιμένετε.
1: Αυτή
0: είναι. Τι άλλο να πούμε. Άμα δεν υπάρχει είδηση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Βρίσκονται σε δύσκολη θέση αυτή.
0: Σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Να το λύσουμε εμείς αυτό και αυτό.
1: Ας λύσει και κάτι.
0: Αν με ρωτάς πάντως εμένα, εγώ δεν πάω στην Ελλάδα. Πας εσύ.
1: Πού να πάω.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εμένα θα καλέσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, θα γραφτείς. Δεν σε καλεί, θα γραφτείς.
1: Δεν γράφω εγώ πουθενά. Δεν είναι η δουλειά μου να γράφω
0: πουθενά,
1: σε κόμματα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε απάντηση να πούμε.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε στελέχοι, Νίκο. Οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη θέση. Κάτι πρέπει να πούν όταν βγαίνουν. Η συμπόρευση
0: ψυχραιμία.
1: Πρέπει να μεταφράζεται και κάπως.
0: Ψυχραιμία είναι κάτι καινούριο τώρα. Δεν γίνεται. Άντε τη μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι. Και άλλη δημοσκόπηση βλέπω σήμερα. Πολλές.
0: Αυτή που είδα μια δημοσκόπηση 31 κάτι.
1: 31,2.
0: 31,2.
1: Interview, 31,2 είναι η Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εκτίμηση, δεύτερη θέση η Ελλάς με 16%. Τρίτο το Πασόκ 14,7%.
0: Α, τρίτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ελληνική Λύση 8,2. Ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1 της κυρίας Χριστιανού.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν το ΚΚΕ 4,6. Η Φωνή Λογική
0: 4,6. Αποκλείει. 4,6 το ΚΚΕ.
1: Δίνει, τι σου λέω, τι δίνει η δημοσκόπηση.
0: Την εκτίμηση βέβαια, ναι.
1: Η Φωνή Λογική 4%. Η Πλεύση Ελευθερία 3,3%. Εκτός φαίνεται, καλά, σε άλλες δημοσκοπήσεις μπαίνει μέσα. Είναι το Μέρα 25, οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ. 0,6.
0: Λοιπόν, κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι τώρα. Και εσύ μου λες και σε νομαρχιακές. Ποιος θα πάει στα γραφεία. Και ένας να πάει δεν υπάρχει ένας.
1: Παιδί μου, είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκονται όλοι σε δύσκολη θέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή είναι στελέχη ακόμα.
0: Είναι λυπηρό αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχουν ενταχθεί κάπου οι άνθρωποι.
0: Είναι λυπηρό. Αλλά δεν γίνεται όμως. Δεν προχωράει.
1: Και εγώ που συμπορεύω με τόσο καιρό μαζί σου έχω δει γιατριά. Δεν έχω δει.
0: Καμία. Αλλά κάθεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι συμβαίνει. Κατάλαβε. Κάθεσαι. Δεν φεύγει. Να τον παλέψω λίγο ακόμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν παλεύεται τώρα αυτό.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Λοιπόν, άρα 31,2 στην εκτίμηση,
1: Ναι, εκτίμηση είναι, εκτίμηση.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ 15, εντάξει. Α, η κυρία Χριστιανού υποχωρεί πολύ.
1: 8,1 είναι. Δεν είναι και άσχημα, όταν μιλάω.
0: Άσχημα δεν είναι, αλλά από το 12, 11, 13.
1: Ότι ακόμα δεν έχουμε βγάλει κάποιο εκπρόσωπο.
0: Τι λέγαμε στην αρχή, θυμάσαι, ότι να περάσει 1,5 μήνα.
1: Α, να καθίσει σκόνη, βεβαίω. Να περάσει και το καλοκαίρι.
0: Τι γίνεται.
1: Να περάσει το καλοκαίρι, να δούμε. Ναι, βέβαια, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Τώρα, με αυτά τα ποσοστά, η σύνθεση της Βουλής είναι 130 η Νέα Δημοκρατία, 44 έδρες η συμπαράταξη. Με αυτά τα ποσοστά τώρα που λες. 43 το Πασόκ. 24 η κυρία Χριστιανού βουλευτές και 24 και η Ελληνική Λύση.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 30-35 βουλευτές.
0: Όχι, 156, 26 βουλευτές.
1: 26-27
0: βουλευτές.
1: 26,
0: το ΚΚΕ 13, η Φωνή Λογικής 12 και η Πλεύση Ελευθερίας 10. Το 130 στην πρώτη κάλπη, να ξέρεις. Γίνεται αυτοδυναμία στη δεύτερη. Αν υπάρχει συσπήρωση.
1: Εξέλεξες κυβέρνηση πάλι.
0: Όχι, λέω, αν δεν υπάρχουν συνεργασίες. Δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν τα υπόλοιπα όλα. Για να βγάλουν κυβέρνηση.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις.
0: Με αυτά τα ποσοστά. Όχι, δεν βγαίνει εσύ.
1: Α, λες ότι με αυτά τα
0: ποσοστά. Ναι, με κάποιον άλλον.
1: Ναι. Με αυτά
0: πάει.
1: Τα ποσοστά λες.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα. Έχουμε ακόμα να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε το συνέδριο το μεγάλο το οποίο γίνεται το 2030. Εξαιρετικό συνέδριο.
1: Ελλάδα 2030. Σε λίγο θα συνδεθούμε. Θα παρακολουθήσουμε και την παρέμβαση του κυρίου Χατζηδάκη.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή δίζελ εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου, που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 90.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Αλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
22: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Αποφασίζω αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Την Πέμπτη.
0: Αυτά καταλαβαίνω.
1: Αύξηση των δόσεων των δανείων, αύξηση αυτά, όλα θα μπει λίγο παραπάνω.
0: Α, θα πλήρωσουμε παραπάνω, θες να πεις.
1: Προφανώς.
0: Από χαρά σε χαρά με πας.
1: Έτσι.
0: Από χαρά σε χαρά. Πόσο χαίρομαι όταν με έχει κάνει συγχαρούμενη.
1: Χαρά.
0: Λοιπόν, το πρώτο μήνα που πήραμε είναι από το Real Blocker. Καλημέρα, Real Blocker. Που ήρθε, κατάλαβε, που επέστρεψε.
1: Πού είναι.
0: Που επέστρεψε. Τι να κάνουμε, επέστρεψε.
1: Αμάν, Αγία Ρίτσα μου, τι μας έκανες. Καλά δεν είμαστε λοιπόν, είμαστε. Καλά είσαστε.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Οπα, να μιλάω μόνος μου.
0: Ναι, αυτό το έχεις.
1: Παναγιώτης, λέει, ξαγύρισες, γεια σου Νικόλα. Είσαι, λέει, κομπλεξάρισο στη Ρίτσα για άλλους λόγους.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Ναι, ο Δημήτρης λέει την Πέμπτη και όντως την Πέμπτη είναι ο πρωθυπουργός του Χατζηνικολάου.
0: Ναι, η συνέντευξη.
1: Τον οποίο ενωπίω.

Και ο Ντένις λέει: καλημέρα, δεν σας ενοχλεί ότι οι κυβερνώντες εδώ και 50 χρόνια έχουν καταστρέψει μια χώρα που θα μπορούσε να είναι Ελβετία? Και ότι ενώ ο λαός γίνεται πιο φτωχός, αυτοί γίνουν πλουσιότεροι? Καλημέρα, Ντένι. Ο Γιώργος διαφωνεί με τη θέση και την αναβάθμιση του κυρίου Μαρκόπουλου. Ευχαριστούμε. Και ο Stranger λέει, ο ένας καθηγητής Πολυτεχνείου είπε ότι προέρχεται η μυρωδιά από το καράβι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα μαζί μας πάντα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

Και ο Γιάννης λέει καλημέρα και στους δυο σας. Παρακαλώ ενημερώστε την Τροχέα να στείλουν κάποιον να ρυθμίσει την κυκλοφορία στα πρακτορία στην Αγία Σάνης, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο και είναι πολύ συχνά αυτό το πράγμα, Γιάννη. Έχω βρεθεί κι εγώ εκεί. Καλημέρα, θα το κάνουμε, θα το πράξουμε.

Μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, είναι ο νέος συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέργεια. Αν δεν την είχατε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέργεια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν αλλάζεις με τίποτα.

0: Καλημέρα και στη γλυκιά μας Σοφή Μαραγκίδου με την υπέροχη, υπέροχη καρποσάλ που μας έστειλε.
1: Ήρθαν τα κουλούρια.
0: Ήρθαν τα κουλούρια, συγγνώμη, γι' αυτό δεν τον ακούτε. Ήρθαν κάτι τα κουλούρια αυτά τα Θεσσαλονίκης και έχει μπουκωθεί δίχως αύριο. Δηλαδή τρώει και με τις δύο πλευρές.
2: Είναι ζεστά.
0: Θα καείς. Θα καείς.

0: Ο Γιώργος του προχωράει ακόμα περισσότερο. Δύο ημέρες μετά την αιωσμή στην Αττική, συνέλαβαν κύκλωμα λαθρεμπορίας αερίων καυσίμων. Μήπως είχαν αφήσει το αέριο να φύγει από τις εξαμενές για να μην τους συλλάβουν.
1: Μπορεί.
0: Το προχωράει λίγο παραπάνω.
1: Λες.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ο Γιώργος είπε για τον Τσίπρα, το διάβαζες.
0: Τι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τσίπρας μαζέψει όλους, λέει, στο κόμμα Ελλάς. Και μετά θα πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα. Θα το λέει ΣΥΡΙΖΑ.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, τους ευχαριστούμε για τα μηνύματά τους. Ο Ντίνος λέει μην κλαίτε τόσο πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, μανάρια μου. Να κλαίμε βρε Ντίνο μου. Γιατί να κλαίει κανείς για ένα κόμμα?
1: Δεν κλαίμε για άλλα και άλλα για το ΣΥΡΙΖΑ, θα κλάψουμε.
0: Να σου πω και την αλήθεια, Ντίνο. Αν βάλω κεφάλαιο ξεκίνα κλάμα, έχω. Γυρνάω σελίδες και
1: πολλά,
0: ψάχνω.
1: Πολλά.
0: Έχω εγώ στη σειρά, άμα θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
1: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
1: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
1: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με τη Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος Big Win, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Γεια σου Μητσάρα.
3: Καλημέρα. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Χθες το βράδυ στο στάδιο Νίκης Κυφυλίας επιβλήθηκε 102-92 του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 στις νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός να είναι πολύ καλός επιθετικά, να έχει το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν είχε τον τραυματία Όσμαν, ενώ έχασε και τον Ραγκαδόπουλο που τραυματίστηκε πριν το ημίχρονο. Νωρίς φορτώθηκαν φάουλοι Χουάντσο και Νάν με αποτέλεσμα να ξεμένει απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο Εβάν Φουρνιέ κορυφαίος των νικητών, 28 πόντους, 9 ασίστ. Ο Βεζέκοφ ακολούθησε με 24 πόντους, 17 ο Μιλουτίνοφ, ο Γόκαπ έβαλε 3 στα 7 τρίποντα, ένα εκ των οποίων ήταν πολύ σημαντικό όταν ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ απειλητικό στο φινάλε. Για τον Παναθηναϊκό κορυφαίος με 19 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ. Το επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, το τέταρτο παιχνίδι, με νίκη ο Ολυμπιακός παίρνει το τίτλο. Με νίκη ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 και θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τρίτο τελικό του NBA, οι San Antonio Spurs κέρδισαν εκτός έδρας 115-111 τους New York Knicks. Έτσι μείωσαν σε 2-1 τις νίκες, προηγούνται οι Knicks με 2-1. Στις 4 νίκες είναι ο τίτλος στο NBA, θα παίξουν ξανά την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη. Αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους της Νέας Υόρκης ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είδε το παιχνίδι όταν φάνηκε στην κυρινταγοντοθόνη στην ώρα της ανάκρισης του εθνικού ύμνου, αποδοκιμάστηκε έντονα. Και ποδοσφαιρικά, για να κλείσω, στην ΑΕΚ συνεχίζει μέχρι το καλοκαίρι του 2029, όπως αναμένονταν. Δηλαδή, ανακοινώθηκε χθες επίσημα ο Μάρκο Νίκολη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Bye bye.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένα από τα βασικά θέματα βλέπω του ελληνικός.gr είναι ακρίβεια, νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναλυτικά όλες οι πληροφορίες.
2: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε κι άλλη ακρίβεια, κι άλλη, δηλαδή τι.
2: Κι άλλες ανατιμήσεις έρχονται. Πού? Σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά βάση.
1: Ναι. Μένει κάτι ανεπηρέαστο, ρε παιδί μου.
2: Στα κρέατα, τώρα έχουμε και τα κάψιμα λιγάκι, μπορεί να έχουν υποχωρήσει.
1: Υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές, ναι. Αλλά άκουγα νωρίτερα
2: και εδώ, και εδώ υποχώρησαν λιγάκι. Ναι. Αλλά άμα όμως έχουν, πώς το λένε, άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα κάτω και ξαναξεκινήσουν ενεργά, θα γίνει ξανά πανηγύρι με τις τιμές.
1: Οι ανατιμήσεις θα έρθουν, ό,τι και να γίνει πάντως.
2: Οι ανατιμήσεις στα αγαθά θα έρθουν έτσι κι αλλιώς.
1: Οι οποίες πότε τις
2: περιμένουμε. Δηλαδή φρέσκα εννοείς, φρούτα, αλαντικά, πάνες, βρεφικά γάλατα, αυτά.
1: Α, τα ό,τι
2: ναι,
1: ξέρω.
2: Ναι, όλα, ό,τι
1: γύρω από
2: τα φρέσκα κυρίως. Όχι τα τυποποιημένα, τα φρέσκα προϊόντα.
1: Φρέσκο γάλα εννοείς και
2: ναι,
1: τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, αυτά κυρίως.
1: Έτσι και λες, το τυρί και το κρέας είναι στα ύψη. Στα...
2: Ο υπουργός ο Θοδωρικάκος ζήτησε μια εθνική, λέει, κοινωνική συμφωνία.
1: Όπα.
2: Πρόσεξε, έχει πάρει μέτρα, έχει πάρει. Προσπαθεί να κάνει ελέγχους η αρχή.
1: Το αποτέλεσμα κάνει. Μετράει, όπως ξέρεις.
2: Το θέμα είναι ότι λίγο έχουν διθασευθεί, μπαίνουν και λιγάκι πρόστιμα. Εντάξει, παιδί μου, πιστεύω ότι θα την πληρώσουμε.
1: Τι τάξεως θα είναι οι αυξήσεις, Νίκο?
2: Θα έχουμε μέχρι 6-7%.
1: 7% στα ίδια αυξημένα προϊόντα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, εσύ δεν θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ πια. Δηλαδή, άμα μου. Εννοεί και στι λαϊκές έτσι που μου το λες. Νοπά προϊόντα,
2: παντού.
1: Αλλά μένει εκτός κρέας.
2: Γιατί είναι ενέργεια, μωρέ.
1: Μένει εκτός το κρέας.
2: Όχι, εντός το κρέας. Τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κρέατα, φρέσκα προϊόντα. Τα φρέσκα προϊόντα. Ναι. Όχι τα τυποποιημένα. Λιγότερο δηλαδή τα τυποποιημένα στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, δηλαδή να πάρει 7% πάνω το μοσχάρι δεν θα πλησιάζει κανένας.
2: Θα σου πω τώρα, έχουμε και μέχρι 15% ας πούμε καφές φίλτρου. 15%. Θα το δεις το επόμενο διάστημα.
1: 15% επάνω.
2: Αυτό λένε πληροφορίες.
1: Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν είναι μιλάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτό
2: τα που λέμε. Τα τυροκομικά 5-9.
1: Τα οποία είναι ήδη πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Τα τυριά είναι εξαιρετικά ακριβά.
2: Όχι όλα και όχι παντού. Δηλαδή, εμείς ξέρεις τα ρεπορτάζ, λέμε κιόλας, παιδί μου, ότι έρχονται αυξήσει 9% στα τυριά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι όλα.
1: Γιατί το τυρί είναι κάτι που το παίρνει ο Έλληνας.
2: Ναι.
1: Το έπαιρνε δηλαδή.
2: Παιδί μου, υπάρχουν χιλικοδικοί τυριού. Δεν θα αυξηθούν και οι 1500-9.
1: Δεν λέμε για το τυρί με την τρούφα.
2: 2, 3, 4 μπορεί να.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είναι αυτά που λέμε τη κατανάλωση τα τυριά. Κατάλαβε.
2: Φρυγανιές, αλαντικά. 5%. Αυτά λένε οι πληροφορίες.
1: Μέχρι 15. Το ταβάνι είναι 15% πάντως. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και πότε το λες, για πότε το λες.
2: Για το επόμενο διάστημα έχω φουντώσει το.
1: Φούντωσες γιατί φουντώσαμε και εμείς μαζί.
2: Αυτό βλέπω.
1: Κοιτάει συνέχεια το αρκοντήσιο.
2: Κοιτάω τον Γιώργο εδώ με το αρκοντήσιο, προσπαθούμε να φτιάξουμε.
1: Λες και είναι ψυκτικός.
2: Όπα, ξεκινήσαμε.
1: Για πάμε στο συνέδριο.
4: Απευθείας από τα site enikos.gr και real.gr. Επίσης το ραδιόφωνο μας, ο Real FM, σε σύνδεση με 25 ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες και μικρές πόλεις και στη Θεσσαλονίκη με το Ράδιο Θεσσαλονίκη, διακόπτει το πρόγραμμά του και μεταδίδει ομιλίες και συζητήσεις στη διάρκεια και αυτής της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου μας. Ξεκινούμε σήμερα με τον χαιρετισμό, με την ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, τον οποίο ευχαριστώ για την τιμή που μας έκανε και τον παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα.
1: Ανεβαίνει λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης να απευθύνει και εκείνος την ομιλία του, όπως καταλαβαίνετε τώρα.
2: Έχει να πει πράγματα τώρα και αντιπρόεδρος, να δούμε πού θα εστιάσει.
5: Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηνικολάου και τον Όμιλο Ρίαλ για μια ακόμα πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα θέμα που, αν το καλοσκεφτείτε, δεν μιλάμε και πάρα πολύ. Είναι η Ελλάδα του 2030. Είμαστε 4 χρόνια από την Ελλάδα του 2030, οπότε και θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, άρα και με αυτή την έννοια είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Περισσότερο ασχολούμαστε με τις επιθέσεις του ενός εντι του άλλου, με το κλίμα της τοξικότητας και με πράγματα που νομίζω δεν είναι πολλές φορές εναρμονισμένα ούτε καν με το διεθνή περίγυρο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους, όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα μας. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη, αλλά και μια εγγύηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ότι οι νέοι, στο βαθμό που θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική και στο μέλλον, δεν θα έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό των παλιότερων γενεών. Και βεβαίως δίπλα σε αυτό έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, δεν χρειάζεται να σας αναλύσω. Ωστόσο ο κόσμος αλλάζει. Είμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εποχή των μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων, στην εποχή που το διεθνές σκηνικό φαίνεται πιο ευμετάβλητο από ποτέ. Δείτε τι συμβαίνει με τους 2 πολέμους που είναι στην ευρύτερη περιοχή μας και πώς τοποθετούνται οι διεθνείς δυνάμεις απέναντι σε αυτούς τους πολέμους. Άρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400. Πρέπει να μην έχουμε αυτάρεσκη προσέγγιση, πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και πρέπει να δούμε ότι καθώς οι άλλοι τρέχουν και εμείς είχαμε μείνει αρκετά πίσω στην προηγούμενη δεκαετία, χάσαμε το 1/4 του εθνικού μας πλούτου, πρέπει όχι απλώς να έχουμε μια ανοιχτή περπατησιά, αλλά να τρέχουμε όσο πιο πολύ γίνεται για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να προχωρούμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά, αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη, και το υπογραμμίζω αυτό, και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες και θα γίνω τώρα λίγο πιο αναλυτικός. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής. Μέχρι τώρα στηριχθήκαμε στο δίπολο δημοσιονομική σταθερότητα, δεν ξοδεύουμε δηλαδή περισσότερα από αυτά που έχουμε, και φιλοεπενδυτική προσέγγιση. Σωστά, σωστά. Πρέπει να μείνουμε εκεί, πρέπει να κρατήσουμε τον πυρήνα και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Για την οικονομία και την ανάπτυξη, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε τίτλους στο δεύτερο άξονα της οικονομικής κοινωνικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, που είναι η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Εδώ θα διάλεγα τρία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Το ένα, το στεγαστικό. Έχουμε ξεκινήσει από το 22 να εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 τουλάχιστον χρόνια δεν είχε καμία στεγαστική πολιτική. Είναι εξαιρετικά πιεστικό θέμα για λόγους που όλοι γνωρίζετε. Είναι ζήτημα που είμαστε αποφασισμένοι να το προτάξουμε ακόμα περισσότερο, με βασικό άξονα την προσφορά. Διότι μέσα από την προσφορά, την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ζήτημα και φυσικά θα ενισχυθούν και σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Ένα πρόβλημα για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες μετά από πρόσκληση που του κάνατε, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από την μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο εάν δεν το βάλουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, δεν είναι θέμα μόνο νοοτροπίας, είναι και νοοτροπίας και εδώ και σε όλη την Ευρώπη. Είναι και θέμα μέτρων τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλιώνουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Μέτρα που θα αυξήσουν την κάλυψη των οικογενειών με φοιμπιακούς σταθμούς, με ολοήμερα σχολεία, με τέτοιου είδους θεσμούς, μπορεί και πρέπει να είναι ουσιαστικής σημασίας και είναι ζητήματα τα οποία θα τα προτάξουμε. Και ένα άλλο θέμα είναι η περιφέρεια. Δεν θα μιλούσα για όλες τις περιφέρειες της χώρας με τον ίδιο τρόπο, αλλά διότι υπάρχουν οι περιοχές εκείνες οι οποίες ευνοούνται από τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν πράγματι αρκετές περιφέρειες της χώρας οι οποίες έχουν μείνει πίσω και είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν τη διάσταση, όχι μόνο λόγω του εθνικού της περιεχομένου, αλλά και λόγω του κοινωνικού επίσης χαρακτήρα μιας τέτοιας παρέμβασης. Περνώ γρήγορα στο δεύτερο άξονα, που είναι τα ζητήματα του σύγχρονου και διαφανούς κράτους. Εδώ πρέπει, νομίζω όλοι, αφήνοντας στην άκρη τον κομματικό φανατισμό, να δούμε πιο σοβαρά τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν θα αναφερθώ σε όλα. Θα αναφερθώ μόνο σε τρία, για να δείξω τις ευκαιρίες που υπάρχουν αν αποφασίσουμε να συμπεριφερθούμε με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο. Το πρώτο είναι η αλλαγή της διαδικασίας διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των πολιτικών προσώπων, ώστε η Βουλή να πάψει να αναλαμβάνει ανακριτικές δραστηριότητες. Είναι το περιβόητο άρθρο 86. Το συζητάμε. Την ίδια στιγμή που το συζητάμε επί χρόνια, παραμένει ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Επομένως, νομίζω διακομματικά πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε με βάση τι γίνεται επιτέλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να δούμε πώς πράγματι θα θωρακίσουμε, πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα, πώς η Βουλή θα σταματήσει να παριστάνει τον ανακριτή και πώς θα υπάρχει βεβαιότητα ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται δίκαια, χωρίς να υπάρχει κάποιο κυνήγι μαγισσών, φυσικά, αλίμονο, γιατί δεν θα υπάρχει κανένας να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και χωρίς να φτάνουμε και στο άλλο άκρο, όπως καμιά φορά δημιουργείται η εντύπωση. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση έτσι ώστε σε μεγάλο βαθμό να προκύπτει η ηγεσία της δικαιοσύνης μετά από προτάσεις των ίδιων των ανωτάτων δικαστηρίων με μια τελική απλώς απόφαση, με μια τριάδα, αυτή είναι η πρόταση που έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και μετά από ακρόαση της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι ειδικά η αντιπολίτευση θέτει το θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να φύγουμε από τις μικροκομματικές αντιλήψεις και να δούμε τις ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται σε σχέση και πάλι με την ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και το τρίτο ζήτημα πρέπει να δούμε είναι η διαφάνεια στο ίδιο το πολιτικό σύστημα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ένας νόμος περί κομμάτων που προβλέπεται από το 1974 και δεν έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα, και αναφέρομαι στην εσωκομματική δημοκρατία και στη διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων, το οποίο το θεωρώ κομβικής σημασίας, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ενδεχομένως στον τρόπο με τον οποίο στο εκλογικό μας σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο πιο πολύ γίνεται να αντιμετωπίσουμε κατάλοιπα του πελατειακού κράτους με ένα πιο σύγχρονο εκλογικό σύστημα βασισμένο και πάλι σε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Δεν υπάρχει μία αλήθεια για όλα αυτά που σας είπα. Το βέβαιο είναι ότι και για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και για την εκλογή της δικαιοσύνης και για τη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα υπάρχουν κάτι παραπάνω από αμφιβολίες εδώ και χρόνια στη χώρα. Δεν μπορεί να τα συζητούμε και να τα ξανασυζητούμε χωρίς να οδηγούμαστε σε κάποιο διατάφτα. Και όταν ανοίγει μια θεσμική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απλώς να καταγγέλουν. Είναι τουλάχιστον παράδοξο. Και κλείνω με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η οικοδόμηση μιας Ελλάδας με θωρακισμένη άμυνα, ισχυρή διπλωματία και με μια ενεργειακή πολιτική που στηρίζει την προσπάθειά μας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές και αντάρα στην ενίσχυση της θέσης της χώρας. Περιτεύει να αναφερθώ στις συμφωνίες με την Αμερική, με τη Γαλλία, στη στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με άλλες αραβικές χώρες κλπ. Τα γνωρίζετε. Παράλληλα έχει θωρακιστεί η άμυνά μας και υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται κατά σύμπτωση, έχει τον τίτλο 2030. Στις προθέσεις μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις δύο κρατικές εταιρείες, αναφέρομαι στις δυνατότητες που έχουν ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να αξιοποιήσουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της χώρας. Υπάρχει ένα κρυμμένο δυναμικό εκεί, το οποίο είναι κρίμα που δεν έχει αξιοποιηθεί τόσα χρόνια. Αλλά υπάρχει παράλληλα και ο τομέας της ενέργειας και των δικτύων. Επομένως, στόχος είναι και πρέπει να είναι η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως κόμβου ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο οι εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων, δεν είναι μόνο οι διασυνδέσεις με την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, είναι οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στο χώρο των δικτύων, των νέων τεχνολογιών, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Όλα αυτά είναι εξωτερική πολιτική στην πράξη, είναι ενίσχυση της θέσης της χώρας, και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να βλέπει κανείς τις ευκαιρίες, να βλέπει πού είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ποιες συμπράξεις μπορεί να υπάρξουν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι τρεις άξονες που πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει να κινηθούμε για να ανεβάσουμε ταχύτητες, να στηρίξουμε τη χώρα, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Μπορεί να υπάρξουν και διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι άλλωστε καταδικασμένοι οι υπόλοιποι να συμφωνούν με μένα ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα όμως χρειαζόμαστε απόψεις. Η χώρα σε αυτή την περίοδο, με αυτές τις διεθνείς αναταράξεις και με αυτή την εξέλιξη που έχουν τα πράγματα τόσο στην οικονομία όσο και στην τεχνολογία, δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε με εσωστρέφεια, ούτε με τοξικότητα και εχθροπάθεια, ούτε απλώς με ακραία δημαγωγία. Αυτά δεν είναι συνταγές για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι δικαιούμαστε μετά από την περιπέτεια που περάσαμε την περασμένη δεκαετία να έχουμε και πάλι αντιλήψεις οι οποίες στην πράξη δεν υπηρετούν το συμφέρον της νέας γενιάς και της χώρας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προτάσεις οι οποίες να αντέχουν στη λογική, θα με συγχωρέσετε να πω, και στο χρόνο. Και είναι υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων όχι να καταθέσουν τις ίδιες προτάσεις, να καταθέσουν διαφορετικές προτάσεις από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά οι οποίες να είναι προτάσεις που πραγματικά αντανακλούν το δημόσιο διάλογο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αυτό είναι που χρειάζεται η πατρίδα μας πάρα πολύ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά είπε ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης. Μίλησε για το παραγωγικό μοντέλο, μίλησε για όλα.
1: Σε προτάσει του είπε ότι δεν πρέπει να συνεφωνεί κάποιος μαζί του, αρκεί να είναι λαϊκισμός.
2: Λοιπόν. Και ότι έρχονται και άλλα κονδύλια, εγώ κατάλαβα. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Ναι, Νίκο μου.
2: Πάμε.
19: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην
5: αταράξεις και με αυτή την εξέλιξη που έχουν τα πράγματα τόσο στην οικονομία όσο και στην τεχνολογία, δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε με εσωστρέφεια, ούτε με τοξικότητα και εχθροπάθεια, ούτε απλώς με ακραία δημαγωγία. Αυτά δεν είναι συνταγές για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι δικαιούμαστε μετά από την περιπέτεια που περάσαμε την περασμένη δεκαετία να έχουμε και πάλι αντιλήψεις οι οποίες στην πράξη δεν υπηρετούν το συμφέρον της νέας γενιάς και της χώρας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προτάσεις οι οποίες να αντέχουν στη λογική, θα με συγχωρέσετε να πω, και στο χρόνο. Και είναι υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων όχι να καταθέσουν τις ίδιες προτάσεις, να καταθέσουν διαφορετικές προτάσεις από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά οι οποίες να είναι προτάσεις που πραγματικά αντανακλούν το δημόσιο διάλογο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αυτό είναι που χρειάζεται η πατρίδα μας πάρα πολύ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά είπε ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης. Μίλησε για το παραγωγικό μοντέλο, μίλησε για όλα.
1: Σε προτάσει του είπε ότι δεν πρέπει να συνεφωνεί κάποιος μαζί του, αρκεί να είναι λαϊκισμός. Λοιπόν.
2: Και ότι έρχονται και άλλα κονδύλια, εγώ κατάλαβα. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Ναι, Νίκο μου.
2: Πάμε.
19: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα.

0: και προτάσεις οι οποίες να αντέχουν στη λογική, θα με συγχωρέσετε να πω, και στο χρόνο. Και είναι υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων όχι να καταθέσουν τις ίδιες προτάσεις, να καταθέσουν διαφορετικές προτάσεις από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά οι οποίες να είναι προτάσεις που πραγματικά αντανακλούν το δημόσιο διάλογο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αυτό είναι που χρειάζεται η πατρίδα μας πάρα πολύ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά είπε ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης, μίλησε για το παραγωγικό μοντέλο, μίλησε για όλα.
2: Σε προτάσεις είπε ότι δεν πρέπει να συνεφωνεί κάποιος μαζί του, αρκεί να είναι λαϊκισμός. Λοιπόν.
1: Και ότι έρχονται και άλλα κονδύλια, εγώ κατάλαβα. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Ναι, Νίκο μου.
1: Πάμε.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Βέτας από το ΙΟΒΕ.
2: Να το παρακολουθήσουμε. Προφανώς ετοιμάζεται τώρα για την ομιλία του ή προφανώς για να ρυθμιστούν τα μικρόφωνα.
1: Τώρα προφανώς οικονομία, θα μας πάει ο κύριος Βέτας, πώς περνάμε,
2: επενδύσεις
1: και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Έχει να πει στοιχεία πολλά από
2: έχει
1: τον ΙΟΒΕ.
2: Έχει στοιχεία το ΙΟΒΕ και έχουμε δει και πολλές έρευνες με σημασία του ΙΟΒΕ.
1: Η τελευταία είναι ότι 7 στους 10 Έλληνες περνάνε δύσκολα. Χθεσινή έρευνα του ΙΟΒΕ.
2: Οπότε σε αυτό θα αναφερθεί ο κύριος Βέτας. Δεν είναι έτοιμος ακόμα, σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε.
1: Τον ακούσουμε.
2: Σε λίγο.
1: Πάντως εδώ έχουμε θέματα πολλά, να ξέρεις.
2: Εννοείς κάτι συγκεκριμένο?
1: Βέβαια.
2: Τι?
1: Έχουμε τα λουκέτα τα οποία θα έρχονται, σου είπα πριν,
2: Μου το είπες, ναι.
1: Μεγάλο θέμα αυτό, να ξέρεις. Γιατί ακόμη και μία απόδειξη να μην έχεις κόψει, μπορεί να μπαίνει λουκέτο. 500 ευρώ, ας πούμε, απόδειξη θέλω να πω. Μέχρι τώρα υπήρχε και πλήθος αποδείξεων. Δηλαδή για να μπει λουκέτο.
2: Τι αποδείξεις, το θυμάμαι.
1: Δεν έπρεπε να έχεις κόψει κάποιες αποδείξεις.
2: Ναι.
1: Τώρα σου λέει και με μία απόδειξη, αν είναι 500 ευρώ, στο κλείνω.
2: Αλήθεια.
1: Και επίσης μπαίνουν για πρώτη φορά πρόστιμα και στις εταιρείες που βάζουν τα λογισμικά. Δηλαδή παίρνεις εσύ μια εταιρεία, Ρογκάκος ΑΕ, να σου βάλει την ταμιακή σου.
2: Τώρα η εταιρεία μπορεί να τη συνδέσει. Η εταιρεία την έχει συνδέσει.
1: Όχι, αν έχει παράνομο, όχι. Αν έχει παράνομο η εταιρεία λογισμικό. Ή αν δεν έχει ελέγξει ότι είναι παράνομο το λογισμικό.
2: Συνήθως δεν το βάζει η εταιρεία αυτό, το βάζει κάποιος άλλος. Έρχεται και το προσθέτει.
1: Αν έχει εισάγει παράνομο λογισμικό.
2: Αν έχει εισάγει,
1: είναι άλλο. Το ξέρει, δεν το ξέρει.
2: Εδώ τώρα μιλάμε για κύκλωμα καραμπινάτου.
1: Ναι. Δεν έμπαιναν όμως πρόστιμο.
2: Συνήθως αυτές οι εταιρείες βάζουν ό,τι βάζουν τις μηχανές και μετά δεν εμπλέκονται από εκεί και πέρα. Συνήθως.
1: Αλλά άμα το λογισμικό τους είναι παράνομο ή δεν είναι συμβατό.
2: Ναι, αυτό είναι μία περίπτωση ή δύο.
1: Έρχονται εδώ και τα.
2: Αν
1: θα
2: τα
1: πάνε. Γίνεται χαϊμός. Επίσης εκτοξεύονται και τις ταξιδότησεις. Σε όπου φύγει.
2: Ναι, πάμε. Το είδα αυτό.
1: Το είδα. 75.000 έχουν φτάσει το πρώτο τετράμινο.
2: Είναι για να προλάβουν να πάρουν σύνταξη.
1: Τι θα πάρουν?
2: Να πάρουν ό,τι θεωρούν, ο κόσμος θεωρεί ότι...
1: Θα πάρει τη σύνταξη του.
2: Ναι.
1: Άρα...
2: Δηλαδή ότι μπορεί να μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις. Σου λέει ας πάρω τώρα.
1: Δεν
2: το ξέρει ο άλλος.
1: Μην αυξηθούν τα όρια είναι το θέμα.
2: Και αν αυξηθούν και τα όρια, αλλάξει κάτι δηλαδή. Σε αυτό που περιμένει, σου λέει ας την πάρω τώρα μία ώρα αρχίτερα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, έχεις εφημερίδες.
2: Βεβαίως, ξεκινάω με την Κόντρα. Κόκκινο συναγερμό για τα δίκτυα τη Χαμά. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους, είναι το βασικό θέμα. Και η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Παστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις, το κόμμα Τσίπρα.
1: Και εδώ θα μείνουμε, γιατί μόλις ξεκίνησε ο κύριος Βέτα.
2: Για να τον ακούσουμε.
6: Αποφύγω να εκφράσω γνώμες και απόψεις και περισσότερο όπως μου έχει ζητηθεί. Να δείξω τα όργανα πλοήγησης της ελληνικής οικονομίας στην τρέχουσα συγκυρία τι δείχνουν, διότι είμαστε περίπου στα μισά μιας πορείας που μπορεί να οδηγεί στο 2030 με τον ένα τρόπο ή τον άλλον, και η εικόνα είναι αναπόφευκτα μεικτή.

0: ενδεχόμενα. Τώρα βέβαια δεν δουλεύει αυτό, αλλά τέλεια. Νομίζω το πιο θετικό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν είναι κάτι που έχει συμβεί τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια, έχει αρχίσει εδώ και μια δεκαετία, είναι η συστηματική αύξηση των εξαγωγών προϊόντων στην ελληνική οικονομία. Αυτό έχει συμβεί διότι ορισμένες από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ενδυναμώθηκαν. Έχει συμβεί όμως γιατί μικρές επιχειρήσεις έγιναν περισσότερο εξωστρεφείς και ανήθηκαν στις διεθνείς αγορές και επίσης ανέβηκαν σε μεγαλύτερη αξία. Εάν σε αυτό προσθέσει κανείς το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η πορεία του εισερχόμενου τουρισμού είναι θετική, συνολικά βλέπει μία αυξανόμενη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Η οικονομία μας ήταν η πιο κλειστή με διαφορά, εάν δούμε τις εισαγωγές της, τις εξαγωγές της, τις ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη και τα καλά χρόνια, τα χρόνια της, ας την πούμε, ευημερίας πριν το 2008, και η καλύτερη διασύνδεσή της με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία είναι στοιχείο ευρωστίας. Και αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας μας όλα τα τελευταία χρόνια υπερβαίνει σε ένα βαθμό τον μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος βέβαια μέσο όρος της Ευρώπης υποβιβάζεται κυρίως από τη Γερμανία και όσους είναι τριγύρω από την Γερμανία και πλήττονται από το κόστος ενέργειας. Για να αρχίσουμε να περνάμε σε αυτά τα οποία δεν είναι τόσο θετικά, στο ίδιο διάγραμμα βλέπουμε δεξιά ότι ο πληθωρισμός στη χώρα επιμένει συστηματικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Υπάρχουν διάφορες απόψεις περί τούτου. Υπάρχει η άποψη ότι αυτό είναι φυσιολογικό επακόλουθο το γεγονός ότι η οικονομία τρέχει πιο γρήγορα. Σε ένα βαθμό, όταν αναπτύσσεται μια οικονομία, τρέχει η ζήτηση και η προσφορά σε ένα βαθμό ακολουθεί με υστέρηση. Αυτό μπορεί να δημιουργεί πληθωρισμό. Από την άλλη, και να σημειώσω ότι αυτή τη διαφορά πληθωρισμού, που για όσους δεν έχετε την υποχρέωση να είστε οικονομολόγοι, μπορεί να πείτε τι σημασία έχει μισή ποσοστία μονάδα πάνω ή κάτω από την Ευρωζώνη, ήταν μία έκφραση της αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας μέχρι και το 2008, γιατί οδήγησε σε μια σωρευτική απώλεια ανταγωνιστικότητας. Και αυτό θα είναι λάθος να ξαναγίνει τώρα, και οι τελευταίες μετρήσεις Ελστάτ τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι ένα καμπανάκι ανησυχίας. Η άλλη έκφραση της ίδιας αδυναμίας που έχει να κάνει με το παραγωγικό δυναμικό είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας σε ένα βαθμό αναμέναμε ότι θα δεχόταν πιέσεις, διότι χρειαζόμασταν κεφάλαια, ειδικότερα ξένων άμεσων επενδύσεων που θα ερχόντουσαν από το εξωτερικό και ουσιαστικά θα γινόντουσαν συμμέτοχοι της ανάπτυξης της χώρας. Επίσης πιέστηκε όταν με την πανδημία σταμάτησαν να έρχονταν τουρίστες και μετά την Ουκρανία ανέβηκε το κόστος ενέργειας. Πλην όμως η εικόνα την οποία βλέπετε, ότι με κόπους και βάσανα μαζεύτηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετά τα προγράμματα, αλλά πλέον βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ελλείμματος, ακόμη και αν είναι μειωμένο, ήταν μειωμένο το 25 σε σχέση με το 24, σημαίνει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Καθώς αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, δημιουργεί αμέσως εκροή προς εισαγωγές, ένα μέρος των οποίων είναι εύλογο διότι είναι και κεφαλαιοχικά αγαθά, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι κατανάλωση, και ουσιαστικά δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν είναι τέτοια ώστε να μπορεί να στηρίξει το επίπεδο ευημερίας των ελληνικών οικοκυριών χωρίς αυτό να εκραίει προς τα έξω. Άρα μαζί με τον πληθωρισμό, ένα δεύτερο σημείο. Αυτό είναι ένα διάγραμμα από μια μελέτη την οποία παρουσιάσαμε στο ΙΟΒΕ με την στήριξη του ΣΕΒ πριν από περίπου 2 ή 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η οποία κοιτά διάφορες εκφάνσεις παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένας όρος ο οποίος κατά μία έννοια είναι τεχνοκρατικός, αλλά τον ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, διότι υπάρχουν 2 τρόποι να μπορείς να δημιουργήσεις εισοδήματα. Ο ένας τρόπος είναι να δουλεύουμε περισσότερο ή να έχουμε μια εισρωή ανθρώπων στη χώρα, όπως για παράδειγμα συνέβη τη δεκαετία του 90. Αλλά ούτε το πρώτο είναι επιθυμητό, να δουλεύουμε περισσότερο, ούτε βλέπουμε στο ραντάρ να έχουμε μια εύκολη εισρωή ανθρώπων στη χώρα. Αντίθετα, αν δούμε το ισοζύγιο των ανθρώπων σε ηλικία που μπορούν να δουλεύουν και σε ηλικία που δεν μπορούν να δουλεύουν, θα επιδεινώνεται. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι αν διαιρέσει κανείς την αξία του προϊόντος που παράγουμε με το πόσοι δουλεύουμε, δηλαδή η αξία που παράγεται κατά μέσο όρο για ένα εργαζόμενο, όπως μπορείτε να δείτε στη χώρα μας είμαστε περίπου πίσω που, εκεί που ήμασταν το 2000. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη, και συγκρινόμαστε εδώ με έναν μέσο όρο, έχει μια συστηματική θετική τάση. Αυτό άρα, και πρέπει να ανοίξουμε το κουτί του από τι εξαρτάται η παραγωγικότητα, από επενδύσεις αλλά και από το θεσμικό πλαίσιο, είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, εφόσον δεν θα μπορούμε να έχουμε περισσότερες εισρωές.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε τον κύριο Βέτα. Ο κύριος Βέτας μίλησε για την οικονομία, για το παραγωγικό μοντέλο και συνεχίζει. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Ναι, Νίκο.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχησε στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
20: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τώρα Νίκο.
1: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία. Καλημέρα.
0: Καλή αρχή, καλωστέριωτος.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα πάω στρίμωγμα.
0: Έχει να πέσει.
1: Όχι, μη φοβάσαι, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Νίκο, έχουμε θητεύσει στα διπλανά γραφεία στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έτσι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ Υπουργείου, επομένως.
0: Οπότε θα πέσει, θα αλλάξουν οι ρόλοι τώρα, έτσι. Το pressing θα πάει διαφορετικό.
1: Είδες όμως πόσο παράξενο είναι. Άντε τώρα να κάνεις κριτική σε έναν συνάδελφο.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι η δημοσιογραφία, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η δημοκρατία και προφανώς. Και στα σωστά και στα λάθη πρέπει να δεχόμαστε την κριτική, γιατί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες ούτε με αλαζονική προσέγγιση.
1: Να ενημερωθείς πρώτα όμως για το χαρτοφυλάκιο.
0: Για το χαρτοφυλάκιο. Το σωστό είναι να ενημερωθεί, γιατί είναι και δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι η φορολογία, πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο.
2: Αναγνωρίζω τη δυσκολία, αναγνωρίζω την ευθύνη και με τίμησε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του. Από την άλλη, θέλω να πω ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι άγνωστο. Το καταλαβαίνει ο Νίκος γιατί το λέω, γιατί και ως δημοσιογράφος το κάλυπτα χρόνια. Ήμουν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές οικονομικών από την αρχή και μάλιστα ήμουν και γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους το Δεκέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είναι δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία τα γνωρίζω και τα κατέχω.
1: Όλα ξέρεις τώρα είναι άλλο να νομοθετείς και αν είναι καλό ή όχι το νομοθέτημα, και άλλο να τα λες όταν βγει ο νόμος.
2: Νίκο, εγώ να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο έχω εντολή και θα κάνω είναι να έχω ένα γραφείο ανοιχτό, όχι μόνο στους συνάδελφους βουλευτές που είναι αυτονόητο γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες και τα γραφεία πρέπει να είναι των υπουργών ανοιχτά, αλλά και ταυτόχρονα είναι ανοιχτό σε όλους τους θεσμικούς φορείς, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι με προτάσεις, διάλογο, αν δεν και επισημάνσεις, καθώς εμείς θα πάμε σε μια διεθνή εκθέση στη Θεσσαλονίκη, η οποία, ξέρεις, γενικό δόγμα είναι να βοηθήσουμε το λαό. Η προσέγγιση είναι φιλολαϊκή.
0: Έτσι κι αλλιώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παρέμεινε, ο κ. Μαρινάκης, είπε πριν από λίγο ότι πάτε για ένα νέο κύκλο ελαφρύσεων εφόσον τα επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Εγώ σας μιλάω, είμαι πολίτης του Κορυδαλού, μένω στον Κορυδαλό. Εκλέγομαι στη Β' Πειραιά και ζω στη Β' Πειραιά. Δεν έρχομαι από κάποια περιοχή ελίτ και κατανοούμε τα προβλήματα του κόσμου. Από την άλλη όμως, κυρία Μπιζόγλη, θα πρέπει να πούμε και κύριε Ρογκάκο, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Κρατήστε το αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από την αρχή έχει δώσει τις πρώτες αυξήσεις που υπάρχουν σε δημόσιους υπαλλήλους, στα ένστολα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ, η οποία επιδιώκει να δώσει. Και σε αυτό το μοτίβο.
0: Απλώς η καθημερινότητα του πολίτη το βλέπετε και εσείς δημοσκοπήσεις, γιατί πρώτα απ' όλα είστε δημοσιογράφος. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Στο μέσο Έλληνα φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 20 του μήνα. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή είναι μια καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη.
1: Και δεν μπορούμε και εμείς να μην αναφερόμαστε έτσι σε αυτό. Δηλαδή,
2: ξέρεις,
1: κάνουμε συνεντεύξεις οι οποίες λέει η ανάπτυξη, το Eurogroup, πάμε καλά δημοσιονομικά. Και αλήθεια είναι αυτό κτλ. Αλλά όταν ο άλλος πηγαίνει στο ταμείο και βγάζει από το πορτοφόλι του τα 20-50 ευρώ. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Υπουργέ, αυτό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να με λέτε και Δημήτρη, δεν τον μπορώ αυτό.
1: Είπα να γίνω λίγο θεσμικό.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω το εξής. Προφανώς, και είναι και σωστή και η κριτική, και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών, και αν θέλετε κιόλας, και η επίθεση αν κάνουμε λάθη. Εδώ είμαστε, έτσι είναι η δημοκρατία. Από την άλλη, όμως, θα πω το εξής. Και αυτό ίσως είναι και ένα από τα πράγματα που ο ρόλος μου, ο καινούριος, εμπεριέχει. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Αυτό έπαιξε μία μέρα και χάθηκε μέσα στον οριμαχδό της καθημερινότητας.
0: Έτσι είναι αυτό. Ναι.
2: Δεν λέω ότι ευθύνονται τα μέσα ενημέρωσης. Όμως είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά τα πράγματα στους πολίτες. Όπως και σας λέω, εγώ παραδέχομαι τα προβλήματα της ακρίβειας. Δεν πετάμε στον ουρανό. Και εμείς, οι οικογένειες, έχουμε, ψωνίζουμε, έχουμε την καθημερινά τους φίλους μας στις λαϊκές γειτονιές, στις λαϊκές περιοχές. Όμως, δώσαμε πρόσφατα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασχολήθηκαν τα μέσα ελάχιστο. Δεν σας λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα, ότι σας λέω ότι πλέον τα πράγματα είναι όλα ρόδινα. Όμως είμαστε μια κυβέρνηση που δίνουμε πολύ συχνά από μια θετική πολιτική που κάνουμε, από τις επιτυχίες της οικονομικής μας πολιτικής, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση.
0: Μακροοικονομικά
2: αμέρινη.
0: Που λέει και ο Νίκος, για να το συμπληρώσω. Ναι, ναι. Μακροοικονομικά, ναι, το ακούει ο άλλος και λέει πραγματικά μακροοικονομικά. Πληρώνουμε το, ξεπληρώνουμε το χρέος μας, πάμε η ανάπτυξη έρχεται, αλλά στην τσέπη του δεν
2: είναι. Κυρία Πιζόγλη, λέει ο άλλος, και εμένα τι με αφορά η άνοδος επενδυτικής βαθμίδας.
0: Ναι.
2: Να τα πώς ήρθαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
1: Η αλήθεια,
2: να το πώς μας αφορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί, ας πούμε, 83 φόροι και εισφορές. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι δίνονται ελαφρύνσεις στα λιπάσματα, στις βενζίνες και τα λοιπά, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί τώρα. Το θέμα είναι στη ΔΕΘ. Αυτά τα οποία θα δώσουμε θα είναι ικανοποιητικά, γιατί μαθαίνουμε ότι μήπως δώσουμε για επιχειρήσεις, λιγότερο για τον κόσμο κτλ.
0: Α, μικρομεσαίους δηλαδή.
1: Ναι, εκεί κάτι πρέπει να δώσουμε, ο κόσμος κάτι πρέπει να πάρει, κάτι πρέπει να περιμένει, κύριε Μαρκόπουλο.
2: Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως είμαι σε μια φάση ενημέρωσης, θα οριστούμε την Παρασκευή. Και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και να μην έχω ενημερωθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η επιλογή ενός εκπροσώπου από τη Β' Πειραιά, ενός ανθρώπου που, Νίκο, νομίζω γνωρίζεις πολύ καλά, προέρχομαι από λαϊκή οικογένεια, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένες πολιτικές νόρμες και γραμμές λαϊκές, νομίζω ότι προσδιορίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού, τη βούληση του Υπουργού Οικονομικών για μια πορεία προς τους επόμενους μήνες.
0: Τώρα, οι λίγες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα τι σημαίνει? Ανοίγουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο ή το κλείνουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο?
2: Λησμονάται διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί.
2: Ο Μητσοτάκης έχει το εξής. Καλός ή κακός, αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπως και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο έχει δώσει ως εντολή και από χθες και όλας που έγινε αυτή η μήνυ, ας το πούμε αλλαγή, μην το πω ανασχηματισμό, αυτές οι αλλαγές είναι ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά. Ο κόσμος μας κρίνει, ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα. Και κακά τα ψέματα, δεν τα περιμένει από κανέναν άλλον τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αλλά τώρα έχετε την Ελλάς 16%, ανεβαίνει, έχετε τώρα σημεία συσπήρωσης στην αριστερή πολυκατοικία.
0: Δηλαδή λέμε
2: το οικονομικό πρόγραμμα, ως έμπειρος οικονομικός ρεπόρτερ, κύριε Ρογκάκο, αγαπητέ Νίκο, της Ελλάς το έχεις δει?
1: Καλά, ακόμα δεν το έχουμε δει.
0: Ακόμα δεν έχεις παρουσιαστεί.
2: Εχθές βρέθηκα σε ένα πάνελ στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Και εκπρόσωπος της Ελλάς είπε θα σας κάνουμε Παρίσι. Όπου η μισή.
0: Ωραία είναι, ακούγεται πάντως έτσι πως το λέει.
1: Αν έχουν τέτοια πρόθεση, τι να πω.
2: 1.700 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πω, ας είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρωθυπουργό με διεθνές ανάστημα. Με μια παρουσία απολύτως σεβαστή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Πιστεύει κανένας ότι αυτά τα οποία ακούμε στα πάνελ αποτελούν συντονισμένες και συντεταγμένες στρατηγικές και πολιτικές? Οι μόνοι που έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη για το πώς θα αναταχθεί το εισόδημα του Έλληνα και πώς η χώρα δεν θα ξαναμπλέξει δημοσιονομικά, είμαστε εμείς.
1: Καλά, τώρα ήρθανε και αυτοί.
0: Θέλουν και λίγο χρόνο. Αν και έχουν πει και για τις τράπεζες, για τη φορολόγηση, έχουν πει διάφορα πράγματα.
2: Ας οριμάσουν, ας δούμε τις προτάσεις τους, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει προτάσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι δεν θα τους αυξήσουμε τους φόρους, εμείς τους μειώνουμε τους φόρους. Ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι στόχος μας είναι περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και περαιτέρω τόνωση του μέσου μισθού. Έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους τους οποίους τους πιάνουμε και θα πάμε και ακόμα και καλύτερα. Κρατήστε το και αυτό αν θέλετε. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει ο πολίτης με παραπάνω φόρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του πολίτη. Και αυτό γιατί τα καταφέραμε μαζί με την Ελληνίδα και τον Έλληνα, με τις θυσίες τους, με την υπομονή τους, καταφέραμε να έχουμε μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή, μια οικονομία η οποία συγκριτικά με άλλες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν θα το ρισκάρουμε όλο αυτό και θα πάμε και ακόμα καλύτερα.
0: Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα πάρει?
2: Ο κύριο Σιμόπουλο θα
1: αναλάβει. Α, ο κύριο Σιμόπουλο.
0: Μάλιστα. Είναι δύο, παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι τη Νέα Δημοκρατία.
2: Παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και νομίζω ότι και με την δικαίωση, όπω ελπίζουμε όλοι, καθώ βλέπουμε τι εξελίξει γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του καλού φίλου του Νότι Μηταράκη, νομίζω ότι θα πρέπει και ο Νότι ο Μηταράκη να αποκατασταθεί στη θέση του, καθώ βλέπουμε ότι οι εξελίξει είναι συγκεκριμένε και το αφήγημα τη αντιπολίτευση για μια διεφθαρμένη κοινοβουλευτική ομάδα δεν αποδίδει.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε τι εξελίξει με τον Μπάμπη τον Αθανασίου. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον Τάσπο Χατζηβασιλείου, ο οποίο αποδόθηκε καθαρό και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Είναι ένα άνθρωπο που γνωρίζει ιδιαίτερα τα διεθνή θέματα. Και, θα
0: και αναλαμβάνει το κομμάτι τη Προεδρία επί τη ουσία. Ναι.
2: Και θα κάνουμε μια πολύ καλή Προεδρία στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Καλά, καθίστε να δούμε, θα την κάνετε εσείς την Προεδρία.
0: Έτσι,
1: μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλο.
2: Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Δεν
1: μπορεί να μην την κάνετε, να πάει τσάμπα και ο Σκασβατσίνο, να την κάνει άλλο στην Προεδρία.
2: Δεν μιλάμε για την Ελλάδα του Χιλιοστού ή του Βαρουφάκη, των πειραμάτων. Μιλάμε για μια Ελλάδα με διεθνέ κύρο.
1: Εντάξει, κύριε Μαρκόπουλε, εντάξει. Μάλιστα. Μην την κάνουν λοιπόν, άλλοι τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Νίκο, κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
15: Ο Μάδρε Καραμούζα,
14: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, η κίνηση συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Τουλάχιστον εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Ριέλ βλέπουμε την Κηφισίας μέχρι κάτω στο δαχτυλίδι.
1: Μα δεν μας φαίνεται περίεργο. Το ζήσαμε.
0: Το ζήσαμε, παιδί μου, αλλά επειδή έλεγες ότι σου περνάει η ώρα.
1: Είναι 12,
0: και
1: γι' αυτό. Μήπως έχει τίποτα εργασίες προς τα κάτω. Ξέρω εγώ.
0: Τι εργασίες, γενική φύσεως.
1: Παναγιώτης είναι μαζί μας.
0: Έλα, Παναγιώτη. Παναή.
2: Γεια σας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση Χαλάνδρη Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστες οι ομιρίδους Κυλίτσι, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Δεν άφησες και κανένα δρόμο.
0: Είδες που σου λέω. Ακόμα και τώρα, μα το βλέπουμε και στην Κηφισίας. Φαίνεται
1: είχες δίκιο, έπρεπε να βγει ο Παναγιώτης.
0: Έχει.
1: Είχες δίκιο.
0: Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω, πουλάκι μου. Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω.
2: Το εκτιμώ, το εκτιμώ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.

0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, αλλά και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Με AI, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψήξη και θέρμανση ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλεο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Με τούτα και με εκείνα.
0: Με τούτα και με εκείνα. Το συνέδριο συνεχίζεται.
1: Βεβαίως θα έχουν συνδέσει μετά και ο Μάνος με τον Μπάμπη. Το Ελλάδα 2030.
0: Βέβαια. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Νταν. Και ακολουθούν ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παπαδημητρίου. Και ερχόμαστε ξανά.
1: Μη πρόσχετη, λες. Μαζί ήμασταν ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φράση Παράσχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Bye.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 12, 9 Ιουνίου σήμερα. Κλασικό κυκλοφοριακό έμφραγμα της πόλης. Για την παλιά γέφυρα, αυξημένη κίνηση, περνούσα λίγο δίπλα. Κάποιοι ψάχνουν για το μεσημεριανό, να παρκάρουν για το μεσημεριανό καφέ ή τις δουλειές τους. Αφήστε τα νεύρα στην άκρη, δυναμώστε την ένταση στο ραδιόφωνο. Για τα παιδιά που ήταν έφηβοι στα 80's, νομίζω το Today in History, όπως σαν σήμερα στη μουσική, θα τους κάνει. Έχουμε και ένα μίνι αφιέρωμα σε έναν Ιταλό, τρελό μεν, ένα φοβερό τύπο, ένα φοβερό Ιταλό παίκτη. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2, στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης. Να ξεκινήσουμε με έναν από τους πιο εμβληματικούς, αριστοκρατικούς, αλλά και κοινωνικά ευαίσθητους ύμνους των νέων της. 1986 είναι η τεράστια επιτυχία του Bruce Hornsby and the Range, η οποία καρφώθηκε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό charts, χάρισε στην μπάντα το βραβείο Grammy αλλά και τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη. Το παράδοξο είναι ότι στα μέσα των 80's η pop μουσική κυριαρχούνταν από βαριά synthesizer και drum machines. Ο Hornsby έκανε την απόλυτη επανάσταση, καθώς το The Way It Is βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ένα καθαρό φυσικό ήχο πιάνου και περιέχει όχι ένα, αλλά δύο μεγάλα αυτοσχεδιαστικά solo πιάνου. Ήταν σχεδόν απίθανο για την εποχή ένα τέτοιο κομμάτι να γίνει νούμερο ένα στα charts. Αν και η μελωδία ακούγεται γλυκιά και χαλαρωτική, η στίχη είναι μια ευθεία επίθεση στο ρατσισμό, την οικονομική ανισότητα και την κοινωνική αστάθεια της Αμερικής, επί Ρόναλντ Ρίγκαν, η φράση «That's just the way it is, some things will never change». Έτσι έχουν τα πράγματα, κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ. Ηρωνική κριτική σε όσους δέχονται τη φτώχεια και τις διακρίσεις μυρολακτρικά. Απέκτησε και μια δεύτερη μυθική έτσι, ζωή το κομμάτι, 12 χρόνια μετά. Ο Tupac χρησιμοποίησε ολόκληρη τη μελωδία ως sample σε τραγούδι του. Μάλιστα ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι λάτρεψε την εκτέλεση του Tupac, γιατί ο ράπερ κατάλαβε απόλυτα το κοινωνικό νόημα του τραγουδιού και το απογείωσε.

σαν σήμερα 1990 κόρες των Beach Boys, The Mamas and The Mamas and The Papas αποδεικνύουν το ταλέντο, είναι θέμα DNA. Γκρούσον Φίλιπς με το Hold On, αυτό που τρέχει ήδη, πιάνουν την κορυφή της Αμερικής, χαρίζουν το απόλυτο feel good track των 90's. Κράτα γεράλι το κομμάτι, τα πράγματα θα αλλάξουν, να δούμε.

Σαν σήμερα 1990 οι κόρες των Beach Boys, The Mamas and, The Papas, αποδεικνύουν ότι το ταλέντο είναι θέμα DNA. Ο Γκρούσον Φίλιπς με το Hold On, αυτό που τρέχει ήδη, πιάνουν την κορυφή της Αμερικής, χαρίζουν το απόλυτο feel good track των 90s. Κράτα γεράλι το κομμάτι, τα πράγματα θα αλλάξουν, να δούμε.

Ταλέντο είναι θέμα DNA. Γκούλσον Φίλιπς με το Hold On, αυτό που τρέχει ήδη. Πιάνουν την κορυφή της Αμερικής. Χαρίζουν το απόλυτο feel good track των 90s. Κράτα γεράλι το κομμάτι. Τα πράγματα θα αλλάξουν, να δούμε.

Τι κοινό τώρα μπορεί να έχει ο Captain Jack Sparrow με έναν από τους μεγαλύτερους θεούς της ηλεκτρικής κιθάρας? Ο Johnny Depp και ο μέγιστος Jeff Beck έγιναν κολλητοί φίλοι από πιτσιρίκια. Είχαν την ίδια τρέλα όσον αφορά τις κιθάρες, αλλά επίσης και για τα vintage έτσι, supercars. Το 22 κλείστηκαν στο στούντιο και έγραψαν το άλμπουμ 18, αποδεικνύοντας ότι η rock ενέργεια δεν έχει ηλικία. Ήταν και τελευταία έτσι μεγάλη κατάθεση του Jeff Beck πριν φύγει από τη ζωή. Ο Johnny Depp δίπλα του τον συνοδεύει με τη δική του κιθάρα.

πολύ παλιούς τώρα. Αν κάτι σας λέει, δεν πέφτετε έξω. Αυτό συμβαίνει όταν η Soul της Motown από το 1965-66 συναντά την ηλεκτρική κιθάρα ενός θεού της rock, αλλά και το look ενός superstar του Hollywood, Jeff Beck, και ο κολλητός του Johnny Depp. Πήραν αυτό το θρυλικό «Oh Baby Baby» του Smokey Robinson, του άλλαξαν τα φώτα στην κυριολεξία, βρώμικες κιθάρες. Νομίζω είναι συγκλονιστική διασκευή, αποδεικνύει ότι η καλή μουσική δεν έχει στερεότυπα.

Σαν σήμερα 1984 τώρα, η κεντρική Σίδνη πιάνει το νούμερο 1 της Αμερικής με το αξεπέραστο άλμπουμ. Είδα τη γυναίκα καλλιτέχνη στην ιστορία που κατάφερε να βγάλει 4 top 5 hits από ένα και μόνο ντεπούτο άλμπουμ.

Σαν σήμερα λοιπόν, Cyndi Lauper 1983 κυκλοφορεί το άλμπουμ Σαρώνει τα παγκόσμια τσάρτ καθόλου τη διάρκεια του 84. Σε αυτό το άλμπουμ βέβαια, αυτό που έρχεται μετά, το είχε γράψει αρχικά ο Robert Hazard και οι στίχοι του ήταν άκρο σεξιστικοί. Μιλούσαν για κορίτσια που θέλουν απλά να κάνουν παρέα σε άνδρες. Η Cyndi Lauper άλλαξε τους στίχους με το ζόρι, έφερε τη δική της μητέρα να παίξει το βίντεο κλιπ και το μετέτρεψε στον απόλυτο φεμινιστικό ύμνο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Επιστρέψαμε Radio 1 στους 98,1. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, 9 Ιουνίου του 98, αυτό το θρυλικό γυναικείο γκρουπ των 60's, Ronettes, ακούμε ήδη, βρέθηκαν στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσουν τον τύρανο παραγωγό και πρώην σύζυγο Phil Spector. Οι Ronettes είναι οι αδελφές Ronnie and Estelle Burnett και οι ξαδέλφοι τους, οικογενειακή υπόθεση. Υπεύθυνες φυσικά για τον ύμνο που ακούμε, Be My Baby, κατηγόρησαν τον Spector ότι παραβίασε το συμβόλαιό τους, καθώς δεν τους είχε πληρώσει ούτε ένα cent για πνευματικά δικαιώματα από το 1963, παρά το γεγονός ότι τα τραγούδια τους έφεραν εκατομμύρια μέσα από ταινίες, σειρές και διαφημίσεις. Όταν οι Ronettes υπέγραψαν το 1963, ήταν σχεδόν έφηβες, χωρίς δικηγόρο. Έλαβαν ένα μοναδικό τσέκ $14,000 για τις τεράστιες επιτυχίες τους και έπτωτε ο Spector κρατούσε όλα τα κέρδη για τον εαυτό του. Η τραγουδίστρια τώρα, η Ronnie Bennett, είχε παντρευτεί τον Phil Spector το 68. Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε η φρίκη που ζούσε. Ο Spector την κρατούσε κυριολεκτικά φυλακισμένη στην αυλή τους, της έκρυβε τα παπούτσια για να μην τραπετεύσει, μέχρι και όπλο της έβγαζε και την απειλούσε ότι θα βάλει πληρωμένο δολοφόνο να την καθαρίσει αν ζητούσε ποτέ ποσοστά από τα τραγούδια. Στο διαζύγιο τους μάλιστα το 1974 η Ronnie αναγκάστηκε να υπογράψει ότι παραιτείται από κάθε μελλοντικό κέρδος επειδή φοβόταν για τη ζωή της. Έλαβε μόλις $25,000 και ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ένα χρόνο αργότερα τώρα δικαίωσε το δικαστήριο, δικάζοντας $2,6 εκατομμύρια. Το 2002 βέβαια το εφετείο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι το συμβόλαιο του 1963 ήταν ακόμη νομικά δεσμευτικό. Χρειάστηκε και τρίτη δικαστική μάχη το 2009 για να πάρουν τελικά ένα μέρος των χρημάτων τους, ενώ ο Spector, ο τύρανος Spector, κατέληξε στη φυλακή για το φόνο της ηθοποιού Λένα Κλάρκσον το 2003.

κάτι άλλο ρε παιδί μου, μια σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα έτσι χαρούμενο τραγούδι των 60's. Let Me Down Slow, Remaster, The Rolling Stones.

Let Me Down Slow, Rolling Stones. Στη συνέχεια πάμε σε έναν από τους πιο έτσι έξυπνους, κολλητικούς και παρεξηγημένους pop rock ύμνους τέλη δεκαετίας 70. Ο Βρετανός κυκλοφόρησε το 79 ο single και καρφώθηκε στο top 12 τόσο της Αμερικής όσο και της Μεγάλης Βρετανίας. Το κομμάτι είχε γράψει μαζί με τον Ian Gorm για την παλιά τους μπάντα. Ωστόσο η δισκογραφική τους το απέρριψε θεωρώντας το μη εμπορικό. Όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο Nick Lowe ηχογράφησε ξανά σόλο και τους ανάγκασε να φάνε τη γλώσσα τους. Μάλιστα στο βίντεο κλιπ, αντί να πληρώσει ηθοποιούς για το βίντεο κλιπ, ο Nick Lowe χρησιμοποίησε το πραγματικό ερασιτεχνικό βίντεο από το γάμο του με την Charlene Carter. Και στο κλιπ βλέπουμε τον αληθινό του γάμο στο Los Angeles. Παρεμπιπτόντως, ο Nick Lowe παντρεύτηκε δημοφιλή country τραγουδίστρια Charlene Carter, κόρη της June Carter και θετή κόρη του Johnny Cash. Ο τίτλος βέβαια, Cruel to be kind, σκληρός για να είμαι ευγενικός. Δεκατικός του, μια πασίγνωστη φράση από τον Hamlet του Σέντ.

κάπως, γιατί τώρα μια μπάντα από το Λίβερπουλ το 2002 να γράψει ένα κομμάτι, αυτό που ακούμε ήδη, ακούγεται σαν ψυχεδελικό ροκ το 65, παροδί των Scooby-Doo, και σε κάνει να θέλεις να πατήσεις τον γκάζ. Dreaming of You, The Coral, απόλυτο indie rock, δυναμίτης.

αυτός είναι ο Jalen and Coda. Νέο μεγάλο φαινόμενο της παγκόσμιας soul σκηνής. Ξεκινημένο στο Maryland, σας είπα. Όμως ζει στο Λονδίνο. Διαθέτει αυτή τη συγκλονιστική φωνή με απίστευτο ακριβώς ψηλό φαλσέτο. Σε κάνει να νομίζω ότι ακούς χαμένο καλλιτέχνη της Motown από τη δεκαετία του 60.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

χωρίστε παραπονιάσει για τους δικούς μας. Ένας δήμαρχος σε μια μικρή πόλη στον Καναδά. Τι έχουν πάθει εκεί στον Καναδά? Ο οποίος μετά από παράπονα των πολιτών για το τσουχτερό κρύο του χειμώνα υποσχέθηκε προεκλογικά να μοιράσει δωρεάν γούνινα καπέλα σε όλους. Να ζεσταίνουν το κεφαλάκι τους. Το αστείο είναι ότι τα καπέλα έφτασαν τελικά στα χέρια των δημοτών μέσα στον Ιούνιο. Φωτογραφίες πολιτών κυκλοφορούν με 30 βαθμούς και γούνινους σκούφους. Βλέπω εδώ μία. Λοιπόν, σου έχω το απόλυτο soundtrack τώρα, ηχητικό, ακού. Εσύ που είσαι στο γραφείο, σε αντίθεση με κάποιον που είναι ήδη στην παραλία, το καφεδάκι του, το βιβλιαράκι του, το αντιλιακό του.

εκεί στα παιδιά, στα ενόφυτα, τα σκληρά εργαζόμενα παιδιά εκεί στα ενόφυτα. Φίλοι που μας ακούνε, δεν έχετε παράπονο. Μουσικά σας έχουμε την holiday αυτό. Vibe.

1963 στην καρδιά του βρετανικού rock and roll ένας ύμνος γράφτηκε για να γίνει το απόλυτο στο άνθρωπο καλοκαιριού, αυτό που έρχεται.

Summer. Ταιριάζει απόλυτα. Billy Fury κυκλοφόρησε στο 63. Τεράστια επιτυχία. Ο Billy Fury ήταν ένας από τους μεγαλύτερους rock and roll star των 50s and 60s στην Αγγλία. Μάλιστα είχε ακριβώς τόσα top 20 hits στην δεκαετία του 60 όσα και οι Beatles. Το 1960 οι άγνωστοι τότε Beatles, που ακόμα ονομάζονταν Silver Beatles, δεν ξέρω πώς το ξέρετε αυτό, είχαν περάσει από οντισιόν για να γίνουν η μόνιμη μπάντα του που θα συνόδευε τον Billy Fury στις περιοδίες του. Ο μάνατζερ του όμως τους απέρριψε. Ο Dio Stewart, ο τότε μπασίστας των Beatles, είχε γυρισμένη την πλάτη του στο κοινό κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Αν και ο Billy Fury τώρα ήταν γνωστός για τα άγρια έτσι ροκ κομμάτια τους, αυτό εδώ όμως, αν δείτε έτσι την πιο smooth pop πλευρά του.

dancing with the girls. Billy Fury rockers 50s 60s. Ballad of the Summer. Στη συνέχεια τώρα, τι γίνεται όταν η Ιταλική φινέτσα συναντά το glam rock του David Bowie και τις δισκομπάλες των 70s. Renato Zero 1976 φοράει τα φτερά του, παίρνει το μικρόφωνο και λέει Madame, Madame, hey Madame. Ο έρωτας λέει είναι εντελώς τυφλός και κάνει τα δικά του. Και ο ίδιος στην πόλη καίει. Για βάλτε το τέρμα.

μετά το Zero μέσα 13 Νοεμβρίου. Δεν το έβαλα τυχαία, γιατί πάμε να κάνουμε έτσι ένα μινι πολύ μινι αφιέρωμα σε έναν Ιταλό παίκτη. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής,

πάμε να ξεκινήσουμε. Τέλη των 80's, τότε που ένας νεαρός από τη Ρώμη με το όνομα Λορέντζο σε ρούμπινι.

μετά το Zero μέσα 13. Δεν το έβαλα τυχαία, γιατί πάμε να κάνουμε έτσι ένα mini πολύ mini αφιέρωμα σε έναν Ιταλό παίκτη. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής,

το Zero μέσα 13. Δεν το έβαλα τυχαία, γιατί πάμε να κάνουμε έτσι ένα mini-mini, πολύ mini αφιέρωμα σε έναν Ιταλό παίκτη. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής,

0: Rock. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τέλη των 80's, τότε που ένας νεαρός από τη Ρώμη με το όνομα Lorenzo Cherubini εμφανίστηκε στα ιταλικά κανάλια φορώντας τεράστια φαρδιά παντελόνια, καπέλα του baseball γυρισμένα ανάποδα και ράπαρε με έναν τρόπο που οι κριτικοί χαρακτήριζαν νηπιακό και ρηχό. Κανείς δεν του έδινε σημασία πάνω από 2 χρόνια ζωής στη μουσική του έδιναν έτσι βιομηχανία και όλοι πίστευαν ότι το άλμπουμ του Τζαβανότη ήταν απλώς ένα περαστικό αστείο πυροτέχνημα για πάρτι. Εκείνος όμως είχε άλλα σχέδια.
1: Penso positivo. Il nuovo detersivo di Jovanotti vi offre

ζητώντας νέους ρυθμούς, γίνεται ένας από τους πρώτους mainstream ευρωπαίους καλλιτέχνες που παντρεύουν την ιταλική pop με τα αφρικανικά κρουστά, το funk και το hip hop, δημιουργώντας ένα εντελώς δικό του παγκόσμιο ήχο. Κομμάτια, ας πούμε, σαν αυτό που έρχεται τώρα, ραδιοφωνική ύμνη σε όλο τον πλανήτη, αλλά και στα κλαμπ, θυμάμαι τότε. Μουσική δεν χρειάζεται διαβατήριο έτσι κι αλλιώς.

Βέβαια αυτό είναι το πρώτο του άλμπουμ, γιατί τα πρώτα δύο σίγκλ που ράπαρε, εντάξει, ήταν μηντιακά. Τέλη Νάιτις τώρα και αρχές Ζήρος. Αυτός ο τύπος, ο Τζοβανότη, αρνείται να μείνει στάσιμος. Αρχίζει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, από την Αφρική μέχρι τη Λατινική Αμερική, αναζητώντας

Giovannotti, Ατέ 2008. Για μένα η καλύτερη αλλά ίσως και πιο διάσημη και συγκινητική μπαλάντα του. Ένα πιάνο, μερικά έγχορδα και μια συγκλονιστική ερωτική αξιολόγηση. Έχει παιχτεί σε χιλιάδες έτσι, χιλιάδες γκαλά, σε αφιερώσεις. Ζευγάρια το βάζουν στην είσοδό τους. Μέσα στα 100% μπαλάντες γραμμένες στο ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε τα παράδια ρυθμιστικά και επιστρέφουμε με Τζοβανότη να παίξουμε και να πούμε λίγα πράγματα για αυτόν. Μην φύγετε.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο Πεινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μαρ Μπερντόνα, πόρκο κάνε.
1: Επιστρέψαμε τελευταίο μέρο τη εκπομπή. Μίνι αφιέρωμα σε αυτό το παίκτη, τον Ιταλό παίκτη. Ζαμανότη 1994. Όλη η Ελλάδα γύρω από την Ιταλική ραπ.
0: Lo sguardo in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto, smog e si trasformano in giardino. Persone con
1: sé. Είναι και η μεγαλύτερη παγκόσμια επιτυχία του Ζαμανότη. Λορέντζο 1994 το άλμπουμ. Κατέκτησε την κορυφή των Charts στην Ιταλία. Τεράστιο ραδιοφωνικό hit σε όλη την Ευρώπη. Ειδικά στην Ελλάδα, θυμάμαι το βίντεο κλιπ έπαιζε ασταμάτητα. Ζαμανότη, ο οποίος ήθελε να βιώσει την κλασική παραδοσιακή ιταλική καντάδα τη Σερενάτα. Ορδευμένος πάει κάτω από το παράθυρο της κοπέλας με μια κιθάρα, μόνο που αντί για κιθάρα στρατεύει ένα βαρύ hip hop μπάσο, ένα boob mox και sneakers, ναι ρε φίλε, sneakers. Το πρώτο romance rap της Ευρώπης. Η κριτική που μέχρι τότε το κατηγορούσαν ότι δεν ξέρει να ραπάρει, έναν το στόμα ανοιχτό, το κομμάτι απέδειξε ότι η ραπ μπορεί να είναι απίστευτα μελωδική, τρυφερή και να μιλάει για τον αγνό έρωτα, ας πούμε, χωρίς να χάνει το στυλ της. Βλέπε αυτά και τα δικά μας τα ελληνικά, νια νια νια νια, ουάου νια νια νια, και βάλε και μια βρυσιά μέσα και σε οκ, okay, κομπλέ και λίγο θόρυβο και να το μουσικό είδος φραπ. Και εδώ πάμε στο απόλυτο Ζαμανότη, για μένα τουλάχιστον. Κομμάτι ιδιοφυές. Παντρεύει ένα πολύ γρήγορο επιθετικό electro house ρυθμό με στίχους που μιλούν για την απόλυτη αγνή αγάπη. Ας τρέξει το κομμάτι.

ένας από τους μεγαλύτερους electropop ύμνους του Τζομανότη. 2011 γκρέμισε στην κυριολεξία τα ευρωπαϊκά charts. Τούτο λαμόρα και όλη η αγάπη που έχω. Μανιωδώς έπαιξε σε όλη την Ευρώπη. Και το βίντεο κλιπ, παιδιά, δείτε το, είναι μια πραγματική ταινία δράσης του Hollywood. Τζομανότη υποδίεται έναν τύπο που τον κυνηγάνε ένοπλοι κομμάντος, πέφτει από παράθυρα, κάνει άλματα σε σκεπές, παλεύει σώμα με σώμα και όλα αυτά για να σώσει μια κοπέλα που την έχουν κλειδωμένη σε ένα φορτηγό. Ο ίδιος έχει δηλώσει, αυτό ήταν και το νόημα στο βίντεο κλιπ, σε έναν κόσμο γεμάτο βία, όπλα και φασαρία, η μόνη πραγματική επανάσταση και το μόνο πράγμα για το οποίο αξίζει να παλέψεις, σαν κομμάντο μάλιστα, είναι η αγάπη.

Έχουμε φτάσει, ακούμε τώρα στο 2015. Άλμπουμ Λορέντζο 2015. Σε. Το γεγονό που αποδεικνύει ότι απλότητα είναι η απόλυτη πολυτέλεια. Παίρνει τα τραγούδια του, μπαίνει στα θρυλικά Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης, εκεί που ηχογραφούσε ο Τζίμι Χέντριξ. Σβήνει τα ηλεκτρονικά εφέ και κρατάει μόνο μία ακουστική κιθάρα και ένα πιάνο. Season αυτό, εκδοχή Σολο, Σελαβίτα. Ξομολόγησε το τραγούδι. Ψιθυρίζει στο αυτί ότι η ζωή είναι ένα δώρο που πρέπει να το ζεις μέχρι το μεδούλι, χωρίς φίλτρα και χωρίς μάσκες.

Ξέρεις τι σημαίνει να ξεκινάς την καριέρα σου με βαριά παντελόνια, να ραπάρεις όχι και τόσο καλά και όλη η Ιταλία να σε θεωρεί ένα περαστικό ανέκδοτο, εσύ όμως να τους κλείνεις το στόμα? Ο Τζομανόντι άλλαξε εντελώς. Ο ρήμας έβαλε συνέστημα, world ρυθμούς. Σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο καθηλωτικούς performers στο πλανήτη. Αυτή η season εκδοχή σώσε όλο. Ελαβίτα είναι η απόλυτη απόδειξη αυτής της εξέλιξης.

πέμπτη περιοδία του Τζαβανότη στην Ιταλία είναι θεσμός. Υπάρχει όμως ένα project, το Jova Beach Party. Στείνει τεράστιες σκηνές πάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, και λειτουργεί ταυτόχρονα ως DJ, rapper, rock τραγουδιστής και entertainer, και έχει αυτή την ενέργεια που θυμίζει 20χρονο παρόλο που έχει πατήσει τα 50. Νικηφόρα Γιακή είμαστε. Jova Beach Party. Ξεσκόνησε τα τελικά σου.

μια μικρή παρένθεση. Λέω ομπελίκο τελμότο που ακούσαμε στην αρχή από τον Τζομανότη σημαίνει ο ομφαλός της γης. Αποτελεί έναν ύμνο για την παγκόσμια ενότητα, περιγράφοντας ένα φανταστικό σημείο συνάντησης πολιτισμών και ανθρώπων μέσα από το ρυθμό και το χορό. Οι στίχοι απαριθμούν διαφορετικά μέρη, όπως το Μαρόκο, το Buenos Aires και τη Ρώμη. Έτσι βλέπουμε ότι η μουσική ως κοινή γλώσσα ενώνει τους ανθρώπους ανεξάρτητα από φυλή ή θρησκεία. Και αυτό εξηγείται, όπως είδα προηγουμένως, και στο Genius και στο Letras και στο Music Match.

Αυτά τα ολίγα για σήμερα. Από την άγρια ροκ του Jeff Beck και Johnny Depp μέχρι το vintage steel του Jalen and Coda, τον glam, το glam του Renato Zero, αλλά και τη συγκλονιστική πορεία του Giovanotti, φτάσαμε στο τέλος. Αφήστε τις κοτούρες, απολαύστε το υπόλοιπο της ημέρας. Ανανεώνουμε για αύριο λίγο μετά τις 12 ακριβώς στην ίδια συχνότητα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Γεια χαρά.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί και αύριο η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.
14: Η κίνηση στους δρόμους.
13: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
15: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων σταδίου Μάρνη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιάς στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Από απόψε στις 10 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα θα είναι κλειστός ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
0: Το θέμα της ημέρας.
16: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές πρόπτικες και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Για εθνικά επιτεύγματα μίλησε από το βήμα του συνεδρίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στη μείωση του δημοσίου χρέους και στη σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας τα τελευταία χρόνια. Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στους τρεις άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθούμε, οι οποίοι είναι ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική. Ακούμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον χώρο του συνεδρίου.
17: Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά, αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη, και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά, πρέπει να είναι δίκαια διάχυση του πλούτου. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον ΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για ένα καινούριο πρόγραμμα, το λέμε μεταξύ μας Πισαρίδης 2, που θα ασχολείται ακριβώς με τις, θα επικεντρώνεται στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της περίοδου 28-34, με αφορμή και το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο.
16: Τρέχουμε για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κασιανή Βραχά.
18: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030 με θέμα την οικονομία και την ανάπτυξη. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στην ομιλία του τόνισε ότι η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα αλλά εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στάθηκε ιδιαίτερα, Βασίλη, στη μείωση του δημόσιου χρέους. Όχι μόνο δεν το συζητούμε όπως πρέπει, αλλά η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η αχίλλειος πέρνα μας, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Δίπλα σε αυτό σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Ο πρώτος τομέας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Αναφορικά με τον άξονα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι τα επόμενα χρόνια θα επέλεγε τρία ζητήματα στα οποία θα στεκόταν. Το ένα είναι το στεγαστικό, που η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει από το 2022 να εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 χρόνια δεν είχε καμία σχετική πολιτική. Το δεύτερο πρόβλημα, όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, είναι το δημογραφικό, που δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο αν η κυβέρνηση δεν το έχει ψηλά στην ατζέντα της. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, όπως τόνισε η νοοτροπίας, είναι και θέμα μέτρων, τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλειώσουν την επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Κλείνοντας την ομιλία του με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η θωράκιση της Ελλάδας, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια ισχυρή άμυνα και διπλωματία σε μια ενεργειακή πολιτική που θα στηρίζει την προσπάθεια της χώρας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές στην ενίσχυση της θέσης της χώρας, κατέληξε. Στη συνέχεια του συνεδρίου, ο Βασίλης συζητήθηκε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και οι προοπτικές της χώρας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, δήλωσε πως δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, αλλά είμαστε στη μέση και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο βιωτικό επίπεδο και την οικονομία. Στο επίκεντρο του συνεδρίου, επίσης, Ελλάδα 2030, βρέθηκε και η αγορά εργασίας, η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
16: Τοποθετήθηκε πριν από λίγο Κασιανή Βραχά.
18: Ακριβώς, και δήλωσε ότι η νέα αγορά εργασίας έχει διαρκώς περισσότερους εργαζομένους στους κόλπους της και ότι το ποσοστό γυναικών αυξάνεται συνεχώς. Από τις εργασίες του συνεδρίου δεν εξαιρέθηκε και το θέμα του πολιτισμού. Η Ελένη Δουνδουλάκη, η Γενική Γραμματέας αρμόδια για το θέμα, τόνισε ότι ο πολιτισμός παράγει και οικονομική αξία που είναι μετρήσιμη. Εν συνεχεία, το συνέδριο Ελλάδα 2030, στο συνέδριο θα μιλήσει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση για το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, οι εργασίες του συνεδρίου θα κλείσουν με μια αναλυτική κουβέντα που θα πραγματεύεται την παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροδιατροφικής βιομηχανίας.
16: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά. Να τονίσουμε ότι ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
13: Αλλάζουμε κλίμα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αναζητούν οι αρχές συνεργούς του Παλαιστινίου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ψηφιακές συσκευές, προκειμένου να δουν οι αρχές αν δρούσε μόνος του. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είχε διάβλο επικοινωνίας με τους δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Επί του θέματος, μάλιστα, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε ότι ερευνάται αν έχει αλλάξει η στρατηγική της οργάνωσης και σχεδιάζει πλέον τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ. Θεοδόση.
19: Ελισάβετ, και αυτό προσπαθούν να προλάβουν οι αρχές, τόσο η αντιτρομοκρατική όσο και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή τη δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει στρατηγική η Χαμάς, διότι η Χαμάς δεν είχε επεκτείνει τη δράση της εκτός Γάζας και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στην Δυτική Όχθη, στα κατεχόμενα βεβαίως Παλαιστινιακά εδάφη από το Ισραήλ. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαγωγή. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και θέτονται ερωτήματα. Τέτοιοι πυρήνες, οι οποίοι είναι αόρατοι, υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή έχουμε διασπορά στην Ευρώπη? Οι φόβοι δυστυχώς είναι υπαρκτοί, διότι ο λεγόμενος και σταθμάρχης της Χαμάς στην Μαλαισία, ο άνθρωπος δηλαδή που τους εκπαίδευσε, και τώρα να έχει εκπαιδεύσει δεκάδες άτομα, λένε οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι ελληνικές υπηρεσίες, έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει έχουν διαβιβαστεί μάλιστα και σε όμορες μυστικές υπηρεσίες. Τώρα, φαίνεται ότι ο σύνδεσμος μεταξύ του σταθμάρχη της Χαμάς με τους πυρήνες Κύπρο και Ελλάδα και εν προκειμένου Κρήτη, γιατί στην Κρήτη συνελήφθη ο 37χρονος, είναι ο 38χρονος που συνελήφθη στην Κύπρο. Στο κινητό του τηλέφωνο κάποιες πληροφορίες που ακόμα όμως επίσημα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι υπήρχε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή. Μάλιστα λέγεται ότι σύμφωνα με αυτά που φέρεται να είπε ο 37χρονος εδώ στην Ελλάδα, όταν πια συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική και εξετάστηκε και από κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, φέρεται να είπε ότι μέσω κάποιας εφαρμογής θα έπαιρναν εντολές για το ποιος θα είναι ο στόχος τους. Ποιους θα χτυπήσουν? Αυτός ο στόχος είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη. Αυτό κανείς δεν το ξέρει, γι' αυτό και έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι μυστικές υπηρεσίες ανά την Γυραιά Ήπειρο πια έχουν ανοίξει όλους τους διάβλους επικοινωνίας που έχουν μεταξύ τους για να μπορέσουν να προλάβουν κάτι το δινηρό, γιατί φαίνεται, όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μάλλον η τακτική της Χαμάς έχει αλλάξει.
13: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Παλού. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε στο Άξιον 24.
20: Φυσικά υπάρχει δίκτυο, γιατί κάποιοι λένε για τους μοναχικούς λύκους και κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος, κανείς δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του. Έχουν εντοπίσει κάποια άτομα, εν πάση περιπτώσει αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι εφιαλτικό, γιατί σε Ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους. Εμείς εδώ είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο και πόσο απειλητικό είναι όλο αυτό. Και πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει η οργάνωση αυτή, τα δίκτυα αυτά τρομοκρατικά.
16: Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί. Οι εμπριστικές δηλώσεις, ωστόσο, συνεχίζονται, ανεβάζοντας εκ νέου τις τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Ιράν ανακοίνωσε ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για σκληρότερη απάντηση εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε δικά του εδάφη. Έχουμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, υποστήριξε εκ νέου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετά από επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος του ζήτησε τήρηση της εκεχηρίας, διαφορετικά θα μείνει μόνος του. Ο Τραμπ, Τζένι Κρυθαρά, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κάτι βέβαια που έχουμε ξανακούσει πολλές φορές και στο παρελθόν.
18: Έτσι είναι, Βασίλη, γι' αυτό και οι αγορές δεν δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του συνδέει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εκτιμά ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μετά από συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας προσωρινή εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει τον πόλεμο. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Πάντως, αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου, βέβαια, εξέφρασε ο πρεσβευτής Τεχεράνης στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, την ώρα που η Ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα λάβει πιο σκληρά και πιο συντριπτικά μέτρα σε περίπτωση νέων Ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και των χτυπημάτων στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούνται με την Χεζμπολάχ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ την Κυριακή ως αντίπεινα για τη μαζική
16: κοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος του ζήτησε τήρηση της εκεχηρίας, διαφορετικά θα μείνει μόνος του. Ο Τραμπ, Τζένι Κρυθαρά, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κάτι βέβαια που έχουμε ξανακούσει πολλές φορές και στο παρελθόν.
18: Έτσι είναι, Βασίλη, γι' αυτό και οι αγορές δεν δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του συνδέει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εκτιμά ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μετά από συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας προσωρινή εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει τον πόλεμο. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα, ωστόσο ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Πάντως, αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου, βέβαια, εξέφρασε ο πρεσβευτής Τεχεράνης στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, την ώρα που η Ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα λάβει πιο σκληρά και πιο συντριπτικά μέτρα σε περίπτωση νέων Ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και των χτυπημάτων στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούνται με την Χεζμπολάχ. Το Ιράν

0: μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μετά από συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας προσωρινή κυρία μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει τον πόλεμο. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα, ωστόσο ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Πάντως, αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου, βέβαια, εξέφρασε ο πρεσβευτής της Τεχεράνης στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, την ώρα που η Ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα λάβει πιο σκληρά και πιο συντριπτικά μέτρα σε περίπτωση νέων Ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και των χτυπημάτων στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούνται με την Χεζμπολάχ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ την Κυριακή ως αντίπεινα για τη μαζική Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό. Ο Τραμπ πάντως αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου αγνώρισε τις επιθυμίες του προχωρώντας σε επιθέσεις και είπε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν ήδη καθοδόν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, ο Τραμπ κάλεσε δημόσια τις δύο χώρες να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς, προειδοποιώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον περιφερειακό πόλεμο.
1: Στη Ρόδο θα μεταφερθούμε τώρα για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές με έναν 63χρονο να πέφτει νεκρός από το μαχαίρι του 55χρονου συγκατοίκου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή ήταν ασήμαντη, ωστόσο και οι δύο άνδρες αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Φαίνεται, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Τάσος Κώστας από το νησί, ότι η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την αγριότητα του εγκλήματος, Τάσο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από τις Καλυθιές, το χωριό που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και χθες συγκλονίστηκε το βράδυ από αυτή την τραγική εξέλιξη. Μία αδερφική φιλία, μία δυνατή φιλία μετατράπηκε σε δολοφονία με μαχαίρι και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τι ήταν αυτό που πυροδότησε την ένταση. Πολλές μαχαιριές από ό,τι μαθαίνουμε από τον δράστη στο θύμα. Δύο άνθρωποι που ήταν όλη μέρα μαζί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ έμεναν σε διπλανά δωμάτια, είχαν τα δικά τους προβλήματα με θέματα ο δράστης με πολύ αλκοόλ το θύμα και χθες το βράδυ σε μια στιγμή χάθηκαν όλα και είχαμε αυτή τη δολοφονία.
1: Η αφορμή γνωρίζουμε ποια ήταν?
2: Δεν γνωρίζουμε, ακούγονται πολλά ότι καθάριζαν κάποιες πατάτες και κάποια λογομαχία εκεί ξέφυγε και κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό του θύματος με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη όταν οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Δεν είχαν δώσει ιδέα. Εμείς εδώ στην κοινωνία τους γνωρίζαμε πολύ καλά με τα μικρά τους ονόματα, γνωρίζαμε τα θέματα που είχαν και οι δύο, αλλά δεν είχαμε καταλάβει ότι μπορούσαν να είναι απειλητικοί, τουλάχιστον για εμάς, για την κοινωνία. Όπως αποδείχθηκε, ήταν επικίνδυνοι για τους εαυτούς τους και έκαναν κακό.
1: Είχε γίνει γνωστό αν υπήρχαν συγκρούσεις στο παρελθόν ή άλλα περιστατικά μεταξύ τους?
2: Κατά καιρούς υπήρχαν διάφορες εντάσεις, αλλά όχι σε βαθμό που να ξεφεύγει η κατάσταση ή να έχουμε επικίνδυνα θέματα. Θυμάμαι πριν από λίγους μήνες μιλώντας με το θύμα, μου είχε πει ότι ο φίλος του ήταν πάντα δίπλα του, τον οδηγούσε στους γιατρούς, τον οδηγούσε στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς αυτός δεν μπορούσε να κάνει χαρτιά και ήταν δίπλα του σε κάθε ανάγκη, ήταν πραγματικός φίλος και εκτιμούσε αυτή την φιλία. Και χθες το βράδυ. Αυτό το
1: είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Πρέπει να δουν τώρα λοιπόν οι αρχές αν αυτό το χτύπημα ήταν το αποτέλεσμα μιας έκρηξης θυμού στιγμίας.
2: Υπάρχουν ερωτηματικά για το αν λειτουργήσε το κοινωνικό κράτος, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να λάβουν περισσότερη βοήθεια από επιστήμονες και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως από τους φορείς που ασχολούνται με τέτοια άτομα, καθώς ήταν ξεκάθαρος ότι είχαν θέματα και θα χρειαζόταν βοήθεια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Τάσο Κώστα.
3: και από τη Ρόδο θα μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τις τελευταίες ώρες σε διπλή επιχείρηση διάσωσης περισυνελέγησαν περισσότερο.

0: από 130 παράτυποι μετανάστες τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν διασωθεί πάνω από 200. Κυρίως στα νότια παράλια του νησιού οι αφήξεις είναι αθρώες, Μέρη Καριωτάκη.
1: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η Κρήτη είναι πλέον ο βασικός δρόμος προς την Ευρώπη για τις μεταναστευτικές ροές. Από εδώ περνά περίπου το 70% των αφήξεων που έχει η χώρα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Καθημερινά καταγράφονται δεκάδες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών. Σήμερα στις 6:45 το πρωί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού 48 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, σε απόσταση περίπου 32 ναυτικών χιλιόμετρων, μιλίων, με συγχωρείτε, νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και λίγη ώρα αργότερα στην Ιεράπετρα 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου στις 9 το πρωί και πια είναι στην Ιεράπετρα, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου και θα φιλοξενηθούν στο παλαιό δημοτικό σχολείο των Καλογέρων. Όπως πολύ σωστά είπες, και τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε αφήξει μεταναστών αργά αλλά σταθερά, με το θέατρο πλέον να είναι περισσότερο προς την ανατολική Κρήτη, την ανατολική πλευρά του νησιού, τα νότια παράλια της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, αλλά και τα νότια της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου και κυρίως την Ιεράπετρα και την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Το γεγονός παραμένει, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ότι στην ανατολική Κρήτη δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα μια οργανωμένη δομή.
0: Μαθαίνω, Μέρη, ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τοπικούς φορείς του νησιού για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας.
1: Αναφανδόν κατά της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για τα σημεία που έχουν επιλεγεί. Ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, Βασίλη, οι φορείς, τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι φορείς του τουρισμού, είναι εναντίον στη χωροθέτηση της δομής στον χώρο που έχει υποδείξει.
0: Συνενούν δηλαδή, αν βρεθεί διαφορετικό σημείο, συνενούν στο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας και απλά έχουν ενστάσεις για τα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.
1: Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται για το σημείο που βρίσκεται επί του βόρειου οδικού άξονα στον Δήμο Χερσονήσου και είναι οι εγκαταστάσεις του παλαιού κταίου που ανήκουν στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Δήμος Χερσονήσου, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ο νούμερο ένα τουριστικός
0: προορισμός,
1: ακριβώς δήμος της χώρας, και αυτό θεωρούν σε συνεργασία με το γεγονός ότι καθοδόν προς τον Δήμο εκεί υπάρχει, όπως λέει ο Δήμαρχος του Ζαχαρίας Δοξαστάκης, υπάρχει ο καταβλισμός των Ρωμά, τα έργα του ΒΟΑΚ σε εξέλιξη που έχουν δυσκολέψει τη ζωή ντόπιων και επισκεπτών. Αν να δημιουργηθεί και μια δομή μεταναστών εκεί, όπου σε πολύ λίγο διάστημα δεν θα υπάρχει πρόσβαση από το βόρειο δικό άξονα, αλλά μέσα από τις τουριστικές περιοχές, τα τουριστικά φέρετρα, δεν συνεννούν σε καμία των περιπτώσεων. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, που συνεδρίασε εκτάκτως το Σάββατο και απόψε επίσης συνεδριάζει σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, και το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι φορείς του τουρισμού, με επιστολή τους προς τον κύριο Πλεύρη, ζητούν να μην προχωρήσει η δομή, το σχέδιο προγραμματισμός για τη δομή στο πρώην κταίο, αλλά να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Ωστόσο, Βασίλη, πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολύ καιρό γίνεται προσπάθεια να ευρεθεί ένας χώρος. Μέχρι στιγμής έχουν προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εγγράφως δήλωσαν αδυναμία στην εξέβρεση χώρου. Από το Υπουργείο λοιπόν βρέθηκαν περίπου 7 χώροι κατά δήλωση του Θάνου Πλεύρη, όπου και οι 7 απορρίπτονται είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από τις τοπικές κοινωνίες, η κάθε μία από αυτές για διαφορετικούς λόγους, και γιατί είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και επιβαρημένες περιοχές. Για παράδειγμα, την περιοχή των Μαλάδων, που μέχρι πριν από λίγο διάστημα είχαμε στο προσκήνιο, είναι μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή από κάθε άποψη, είτε λόγω συγκοινωνιακού φόρτου, είτε λόγω εγκαταστάσεων, είτε λόγω έλλειψης υποδομών. Ακόμα εκεί δεν υπάρχουν βασικές υποδομές αποχέτευσης, για παράδειγμα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. σε κάθε περίπτωση, κάθε μία από τις περιοχές που έχουν προταθεί για ειδικούς και γενικούς λόγους, έχει απορριφθεί είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε στο παραένα. Ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι σε 10 μέρες θα πρέπει να λειτουργεί η δομή, και αυτή την ώρα η λύση της επίταξης πια, όπως δείχνουν τα πράγματα, του συγκεκριμένου χώρου του ΚΤΕΟ ή των πρώην, ή του κτηρίου στις Μαλάδες, είτε ένα κτίριο πρώην εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιολάδου επί της Ηρακλείου Μυρών, να είναι μονόδρομος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Crete TV. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στο βήμα βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.
2: Με ιδιαίτερη ταχύτητα, ίσως με πρωτοφανή ταχύτητα. Δεν θα σας εκπλήσω λέγοντάς σας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε. Εμείς η Ελλάδα είμαστε σε μια μοναδική θέση γεωγραφικά στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, ένα σημείο που και ιστορικά συναντήθηκαν και συναντώνται πολιτισμοί, οδοί επικοινωνίας, διάδρομοι ενέργειας. Αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάγκη να υπερασπίσουμε αυτήν τη χώρα, αυτό τον χώρο, αλλά βεβαίως και τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, το λόγο της ύπαρξής μας. Μου επιτρέπετε εδώ να σας πω ότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ένα βιβλίο του Κούντερα για την Κεντρική Ευρώπη, με μια πρωτότυπη εσωτερική αναζήτηση. Δεν θα ήμασταν, λέει, σε καλύτερη θέση εμείς οι Τσέχοι, εάν παλαιότερα είχαμε επιλέξει να είμαστε ένα απλό κομμάτι του γερμανικού χώρου, υιοθετώντας τη γερμανική γλώσσα που μιλάνε πολύ περισσότεροι άνθρωποι, τους κώδικες επικοινωνίας που απευθύνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, αντί να επιδιώκουμε μια μοναχική πορεία με μια γλώσσα και με μια κουλτούρα που μιλούν.
0: Ο αναθεωρητισμός, είπε ο Υπουργός Άμυνας, έχει επανέλθει στην ημερήσια διάταξη και είναι ανάγκη να υπερασπιστούμε την χώρα μας.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα κυριαρχεί ο μίνι ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά χθες, καθώς και οι αντιδράσεις που προκάλεσε. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι οι στοχευμένες αλλαγές με τρεις αντικαταστάσεις και μία προσθήκη στο υπάρχον σχήμα προέκυψαν από την ανάγκη να καλυφθεί το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Μεταφορών εν αναμονή της μετακίνησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και η θέση που άφησε κενή στο περιβάλλοντος ο αείμνηστος Νίκος Ταγαράς. Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού έλεγαν μάλιστα ότι με τις χθεσινές ανακοινώσεις δόθηκε οριστικό τέλος στα όποια σενάρια για αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Παύλο Μαρινάκη να παραμένει αμετακίνητο στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι την προκήρυξη των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών, μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου τόσο για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας όσο και για τον χρόνο των επόμενων εκλογών.
4: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ, η οποία επιδιώκει να δώσει. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Από την άλλη όμως θα πω το εξής. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις. Σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπω και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση.
3: Δεν άργησε να έρθει η κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, συγκρατήσαμε την αντίδραση του Παύλου Χριστίδη, που με σκοπτικό ύφος σχολίασε τις αλλαγές με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
5: Πολύ σωστά. Θέτει εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε το κριτήρα του. Είναι η μία ανασχημάτισμος χωρίς αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών, δεν λογίζεται ανασχημάτισμος, είναι η άλλη. Και ο κ. Χριστίδης, με σκοπτικό έτσι τρόπο, υποστήριξε ότι για τον χθεσινό ανασχημάτισμό θα πρέπει ο καθένας να επιλέξει όποια τον εκφράζει περισσότερο. Ελισάβετ.
3: Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
6: Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα. Με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο. Αν τον πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα, ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο ή το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα πράγματα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια.
3: Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση και για να ανασάνει η χώρα. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, όπως αναφέρει. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδιοι αποστελούν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι! Πάμε!
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη!
11: Μήλο!
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο!
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Hey.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι! Yeah.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
21: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
20: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
20: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
21: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς
22: σε έσβησα.
20: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
23: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
24: Ήρθα.
23: Ένας θείος.
25: Ήρθες.
23: Καμία αλλαγή.
25: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
23: Και μια μεγάλη ανατροπή.
24: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
25: Τι έκανες?
24: Έβαλα προτέρια.
25: Καλά έκανες. Μπράβο.
23: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
25: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
24: Έτσι.
25: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
24: Να, εδώ.
25: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
24: Ναι, ναι.
23: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
28: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
29: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
28: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
30: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
31: Προπόληση more.com.
32: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
33: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο nasis.org.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στον τουριστικό κλάδο μια νέα καλωστημένη απάτη που έχει στηθεί σε βάρος πολιτών οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ηλεκτρονικές κρατήσεις. Επιτίδιοι χρησιμοποιούν δημόφιλες πλατφόρμες, συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα και ζητούν μέσω γραπτών μηνυμάτων από τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις και τα στοιχεία πληρωμής μπαίνοντας σε επικίνδυνους συνδέσμους. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς και εξαφρίζουν υπέρογκα ποσά. Ο επικεφαλής των ελέγχων τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας, Νικόλαος Σαρούκος, καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Έξαρση περιστατικών λοιπόν ηλεκτρονικής απάτης που συνδέονται με κρατήσεις καταλυμάτων μέσω δημοφιλών πλατφορμών τύπου Booking και Expedia καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι επιτίδιοι, όπως είπες και εσύ, εκμεταλλεύονται είτε παραβιασμένους λογαριασμούς ξενοδοχείων, είτε στοιχεία που έχουν διαρρεύσει από κυβερνοεπιθέσεις, προκειμένου να αποστείλουν πιστικά μηνύματα σε ταξιδιώτες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει διαδικτυακή κράτηση, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητες πληροφορίες. Η ανησυχία, να πούμε, ότι εντείνεται μετά και την πρόσφατη διαρροή δεδομένων που συνδέθηκε με την Booking, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων, όπως ονόματα πελατών, στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομέρειες ταξιδιών. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, οι επιτίδιοι μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένους ταξιδιώτες, εμφανίζοντας τα μηνύματά τους ως απόλυτα αξιόπιστα. Συνήθως να πούμε ότι οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα με την κράτησή τους ή ότι απαιτείται νέα πληρωμή για να αποφευχθεί η ακύρωσή της. Έτσι, ακολουθώντας τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα μηνύματα, τα θύματα οδηγούνται σε ψεύτικες ιστοσελίδες όπου καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλους προσωπικούς κωδικούς. Να πούμε, Βασίλη, όπως είπες και εσύ, ότι οι ειδικοί στον τομέα κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση διεθνώς, ιδιαίτερα τώρα, δηλαδή κατά την τουριστική περίοδο, και συνιστούν στους ταξιδιώτες να πραγματοποιούν κάθε επικοινωνία και πληρωμή αποκλειστικά μέσα από τις επίσημες εφαρμογές και τα κανάλια των πλατφορμών από όπου έχουν κάνει την κράτησή τους. Να επισημάνουμε τέλος ότι σύμφωνα με ανάλυση εταιρείας, περισσότερα από 350 καταλήμματα σε περίπου 50 χώρες φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί από πρόσφατα περιστατικά διαρροής δεδομένων πλατφορμών για ταξιδιωτικές κρατήσεις.
1: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πλέον τι άλλο θα σκεφτούν οι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν τους πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Την ίδια ώρα πάντως είναι θετικά τα μηνύματα που μας έρχονται από την τουριστική κίνηση των πρώτων μηνών του έτους, παρά την αβεβαιότητα και την ευρικότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε νέο ρεκόρ αφήξεων τους πρώτους 5 μήνες, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια επιβάτες. 3 στους 4 μάλιστα προέρχονται από το εξωτερικό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει σχετικά.
4: Νέο ρεκόρ στην επιβατική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε το πρώτο πεντάμινο του έτους. Συγκεκριμένα, από το αεροδρόμιο της Αθήνας διακινήθηκαν πάνω από 12.235.000 επιβάτες, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ο αριθμός ανερχόταν σε 11.620.000. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 5,3% με την άνοδο να προέρχεται τόσο από την εσωτερική όσο και από τη διεθνή επιβατική κίνηση. Όσον αφορά τη διεθνή κίνηση, αυτή συνέχισε να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δραστηριότητας του αεροδρομίου, με περισσότερους από 8.800.000 επιβάτες να περνούν από το Ελευθέριος Βενιζέλος το πρώτο πεντάμινο του 2026. Ενδεικτικά, να πούμε ότι η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο με 14,5% και 1.428.000 επιβάτες. Τον Απρίλιο παρατηρήθηκε η μοναδική αρνητική μεταβολή της περίοδου, καθώς η κίνηση μειώθηκε οριακά κατά 0,9%. Ενώ το Μάιο η αγορά επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά με αύξηση 3,7%. Ο Μάιος αποτέλεσε παράλληλα το μήνα με τον μεγαλύτερο απόλυτο όγκο διεθνών επιβατών.
1: Διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και τα στοιχεία της πυροσβεστικής για τις φωτιές που έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής είναι άκρως απογοητευτικά. Η συντριπτική πλειονότητα οφείλεται σε αμέλεια των πολιτών, οι οποίοι παρά τις προειδοποιήσεις δεν συμμορφώνονται. Άλλος κάπνιζε μέλισσες, άλλος πραγματοποιούσε θερμές εργασίες και ο κίνδυνος ολοχεύει δίπλα στην πόρτα μας, Σοφία Γαλάνη.
5: Ναι, γιατί από χορτοκοπτικό μηχάνημα που είχε μεταλλικό δίσκο ξεκίνησε η φωτιά στο Λουτράκι χθες, η οποία πήρε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν έναν 70χρονο Γάλλο, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Λίγες μέρες νωρίτερα στο Γαλάτσι ξέσπασε φωτιά, η οποία προκλήθηκε όπως όλα δείχνουν από κάπνισμα μελισσιών. Τα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η πλειονότητα των περιστατικών προκαλείται από αμέλεια. Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Ιουνίου στην πυροσβεστική υπηρεσία Μεγάρων έχουν καταγραφεί 103 δαστικές πυρκαγιές και στην πυροσβεστική υπηρεσία Ελευσίνας 590. Το διάστημα αυτό επιβλήθηκαν 393 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 346.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, 6 για πυρκαγιά από πρόθεση και 59 για πυρκαγιά από αμέλεια. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά σε όσους κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο. Δήλωσε επίσης ότι φέτος το πυροσβεστικό σώμα έχει ενισχυθεί με πλέον μέσα και προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές στη χώρα μας.
6: Από ανθρώπινο χέρι ξεκινά το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας κάθε χρόνο, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι αγρότες μας, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάτι το οποίο εάν έρθει σε επαφή με πέτρωμα στη γη, με κάποια πέτρα, με κάποια βραχώδη επιφάνεια, να προκαλέσει πυνθυρισμό. Φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι και με τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο προστίθενται μέσα και εξοπλισμός στο πυροσβεστικό προσωπικό. Έχουμε 21 μονάδες δασοκομάντος σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Είναι 1500 αριθμητικά οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε όλη την επικράτεια εκεί. Υπάρχουν διασπορά εναερίων μέσων με την συνδρομή τόσο σε υδροφόρες αλλά και με την εναέρια επιτήρηση από ντρόουν, τα οποία ξεπερνάνε φέτος τα 100, να μπορούν να δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Υπάρχουν 15.500 πυροσβέστες μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν 2.500 εποχικοί πυροσβέστες. Είναι 5.500 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και άλλοι τόσοι εθελοντές των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ευελπιστούμε με λιγότερες ενάρξεις να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών μας κοινωνιών με την πρόληψη, με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, με την συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
3: Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων σε επιχείρηση στα βόρεια προάστια. Μάλιστα, η εταιρεία ετοιμαζόταν να τα διοχετεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, Γρηγόρη Διβάνη, μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα της Πεντέλης.
7: Ναι, αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφικής δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και πορείας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Στη συνέχεια, κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών δεσμεύτηκαν στοιχείο επιπλέον 50 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μετά από τα ευρήματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Για την υπόθεση μίλησε στο Open η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη.
8: Μία καταγγελία για ένα πιάτο κοτόπουλου μας οδήγησε ουσιαστικά σε μια κατάσταση που έγινε για περισσότερες από 5 τόνους ακατάλληλων προϊόντων. Ένας πολίτης έκανε μια καταγγελία όταν νόσησε από καμπυλοβακτηρίδιο μετά από κατανάλωση κοτόπουλου σε μια πολύ μεγάλη ταβέρνα στην Νέα Πεντέλη. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή του προϊόντος από το πιάτο του καταναλωτή προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε τον προμηθευτή, ένα πολύ μεγάλο προμηθευτή, και φυσικά οδηγηθήκαμε σε εγκατάσταση επεξεργασίας και διακίνησης κρεάτου. Η κατάσταση ήταν πολύ μακριά από την κατάσταση που θα έπρεπε να είχε μια σοβαρή επιχείρηση. Το σημαντικό είναι ότι βρήκαμε και μάλιστα πολύ ακριβά κρέατα, δηλαδή πλάκα άγκους, τα οποία είχαν καταψυχθεί, είχαν αλλαχθεί οι ετικέτες, δεν γνωρίζαμε πότε αγοράστηκαν αυτά τα τρόφιμα, δεν υπήρχαν τιμολόγια. Τα ευρήματα ήταν πάρα πολλά, ελεγμένες ημερομηνίες διατρισιμότητας, κατάψυξη συνοπών κοντά στην ημερομηνία λήξης, λυπή απαιτούμενη σήμανση, θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που ορίζουν τα συστήματα HASP και ISO και φυσικά οι νόμοι.
0: Αθλητικά.
1: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League βρίσκεται ο Ολυμπιακός Δημήτρης Σταυρακάκη.
9: Ο Ολυμπιακός της Αριστοτελείνης και Φιλίας κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Προηγείται με 2-1 στις νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός, πολύ καλός επιθετικά, είχε το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν είχε τον τραυματίο Ατζέτη Όσμαν, ενώ έχασε με τραυματισμό τον Νίκο Ρογκαβόπουλο πριν το ημίχρονο. Ενώ νωρίς φορτώθηκαν με φάουλ Χουάντσο και Ναν, ξεμένοντας έτσι πράσινη απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τη χθεσινή νίκη.
10: Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν, με εξαίρεση μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα βλέπω, παρακαλωθώ, play-off, σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν, είναι η κούραση, η σωματική, πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Πολύ δύσκολο είναι γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος, υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο, γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά-σιγά, γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να το επεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
9: Ο Χρήστος Σαρέλης, που βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου αντί του Αργίνα Ταμάν, που αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές λίγο πριν τον φινάλε, στάθηκε στις ελεύθερες βολές χωρίς να κάνει κάποια άλλη δήλωση.
11: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
9: Ο Εβάν Φουρνιέ κορυφαίος των νικητών, 28 από τους 9 assist. Ο Σάσα Βεζέκοφ 24 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό 19 από τους ο Τζέιραν Γκραντ. Να ακούσουμε τη δήλωση πρωταγωνιστής του θεσινού παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ. Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί και να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά. Θα είναι δυσκολότερο παιχνίδι το επόμενο. Πάντα το τελευταίο για να κλείσει μια σειρά είναι έτσι. Θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ και ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δύο ημέρες μπροστά μας για να μάθουμε από τα λάθη μας. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center του ΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι με νίκη Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο στο 2-2 αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με μακροσκελή δήλωσή του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίνα Ταμάν απάντησε για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη συνέχεια των τελικών. Τόνισε πως αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στο γεγονός ότι η παρουσία των Ελλήνων παιχνών της ομάδας του υπάρχει ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Σχολίασε την παρουσία των ελληνικών σημαίων στο γήπεδο και απευθυνόμενος φιλάθλους του Ολυμπιακού έγραψε πως η ομάδα τους δεν παράταξε στο Game 3 ούτε έναν πραγματικά Έλληνα διεθνή παίχτη. Είναι φυσικό δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός. Χθες, στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίχτη της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα, στο NBA,
1: κέρδισε ο Αμερικανός πρόεδρος ακριβά τα εισιτήρια.
9: Ναι, η Σαν Αντώνιο
1: Σπέτς
9: κέρδισαν στο Νέα Υόρκη του Νιου Γιόρκ Νίξ 115-111. Τρίτος τελικός, μείωσαν σε 2-1. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη και πάλι στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες κρίνει το τίτλος. Ο Τραμπ ήταν εκεί, είδε το παιχνίδι, ερωτήθηκε για τα εισιτήρια. Το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 9.000 ευρώ. Και είπε ο Τραμπ μπορούν να το δούνε από την τηλεόραση. Δεν είναι ανάγκη να έρθουν στο γήπεδο όσο δεν έχουν να πληρώσουν αυτό το ποσό.
0: Ο καιρός.
3: Απογευματινή αστάθεια αναμένεται και αύριο σε υπηρετικές περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
12: Και πράγματι, Ελισάβετ, όχι μόνο αύριο, αλλά και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Και πάει λέγοντας, ευτυχώς ή δυστυχώς θα έχουμε αυτές τις συννεφιές με τις βροχές και τις μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειάδες του Αιγαίου θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά στις Κυκλάδες έως 6 υποφόρη θερμοκρασία. Σε υψηλά σχετικά επίπεδα θα φτάσει στους 34 με 35, δεν αποκλείται ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο ηλιοφάνεια το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Βοριαδάκι 3 με 4 στα νυχτά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες πιθανότητες για τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή στον θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Μπορείς σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Χαϊδαρίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην Αιγαία. Άλλοι αφαίρουν τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.
3: Και στο ενικός.gr, Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια gav.gr. Όσο το κράτος γίνεται φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια διαφθοράς.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
18: Μπήκα σωστά.
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονες.
24: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
25: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
24: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
26: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
27: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
28: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
29: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
28: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
30: Τα περίπτερα.
31: Real FM. Η ώρα είναι 3.
32: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
33: Πολιτικές εξελίξεις.
34: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
35: Κοινωνία.
33: Οικονομία.
36: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
37: Διεθνείς ειδήσεις.
33: Αθλητικά.
37: Πολιτισμός.
38: Ηθοποιός σημαίνει φως.
33: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: που... Σου έχει συμβεί κάτι?
1: Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι είναι
0: από να μου το πεις.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο, το πιο κεφάτο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Δεύτερον, διότι σκέφτομαι, ξέρεις,
0: θέλω να μου πεις σου συμβεί, Νικό.
1: Ένα από τα προηγούμενα καλοκαίρια, πολύ παλιά, 25-30 ναι. χρόνια, που ήμασταν μικροί και πηγαίναμε διακοπές,
0: ναι.
1: η εικόνα που έχω, ναι. είμαστε σε... Τότε, πρόσεξε, εγώ δεν πηγαίνω ούτε σε νυχτερινά μαγαζιά, ούτε ναι, τέτοια, ναι. τίποτα. Δεν ξέρεις mm-hmm. το. Λοιπόν, και είμαστε σε παραθαλάσσιο, ψαρό
0: ναι.
1: ταβέρνα,
0: ναι.
1: και παίζει τέτοια τραγούδια. Και έρχονται στο Τσακίρ Κέφι.
0: Άρα σου έρχεται μία... κάτι καλό στο μυαλό, ναι, γιατί ναι, ναι. ανησύχησα ναι, προ ναι. στιγμή και λέω, και... μη μου έχει πάθει κάτι.
1: Περίμενε. Και μία παρέα, όπως είναι στο Τσακίρ Κέφι, παίρνει αυτό το συνήθεια τότε, σε κοσμικό νησί, το ναι, τραπέζι, ναι, ναι. με τα ψάρια όπως
0: όλα,
1: είναι. Όπως είναι, μόλις λέει, έλα να τελειώσει ο ρέμο, πάει το τραπέζι όλο.
0: Κάνουμε και την κίνηση τώρα να καταλάβουμε. Βλέπετε, τι κάνουμε, όποιος μας ακούει.
2: Μαχαίρι να καρφώσεις, είσαι όλα ό,τι έχω και...
1: Αλλά το βασικό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω με το τραγούδι αυτό, αλλάζοντας το πρόσωπο, δηλαδή από το «Έλα να με τελειώσεις», «Ελάτε να με τελειώσετε», «Να μας τελειώσετε» ή «Πόσα θέλουν να μας τρελάνουν» στα κόμματα, Λουκία. Διότι ελάτε να μας τελειώσετε. Καρφώστε μας ένα μαχαίρι
0: έτσι,
1: να τελειώνουμε.
0: Αυτό.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή από
0: και
1: το
0: κυρίως
1: πρωί.
0: Γιατί δεν παίρνουμε απαντήσεις. Ρωτάμε.
1: Μα όχι μόνο.
0: Και δεν παίρνουμε σαφείς απαντήσεις σε αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλοι.
1: Άκου τι και να έχω. Γι' αυτό λέω ελάτε να μας τελειώσετε.
0: Ναι.
1: Γιώργο Τσβελεκίδη, ξαναβάλτε. Λοιπόν, άκου. Αυτή τη στιγμή πάμε. Ουσιαστικά, ας μην ομολογεί η κυβέρνηση ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα, και εγώ σου λέω ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει στο φουλ. Θα έχουμε 6 μήνες προεκλογική περίοδο, 5 μήνες, 15 μήνες, δεν ξέρω. Το πολύ πολύ μέχρι Απρίλιο του 27. Τα κόμματα καλούνται να πείσουν τους ψηφοφόρους να τα ψηφίσουν. Αντί να συζητάμε γι' αυτό, με δική τους ευθύνη και όχι δική μας, συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Συζητάμε πώς τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας,
0: Θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και ποιος θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση δεν παίρνουμε.
1: Αν το ΠΑΣΟΚ που πέφτει στις δημοσκοπήσεις και αντί να πάρει 38 παίρνει 8, θα συνεργαστεί με κάποιο κόμμα όταν έρθει δεύτερο ή θέλει σόνι και καλά να έρθει πρώτο και από 8 να πάρει 31.
0: Και επίσης για να μην είμαστε άδικοι, και αν η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, με ποιον θα κυβερνήσει?
1: Ωραία.
0: Απάντηση δεν παίρνουμε από καμία μεριά.
1: Ωραία.
0: Σαφή απάντηση.
1: Ο Σαμαράς είναι προφανές ότι θα κάνει κόμμα. Είχα σήμερα τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Τσιούτσια, λέω κόμμα θα κάνουν.
0: Μεγάλη επιτυχία που
1: περιμένετε να σα απαντήσω.
0: Σου απάντησε.
1: Περιμένετε να σα απαντήσω εγώ, αλλά με δεν απαντήσει, ποιο θα μου απαντήσει. Λοιπόν, λέει λοιπόν. Λέω, ακούστε, έχω μία πληροφορία ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα λίγο πριν από τις κάλπες. Απαντάει. Εσείς είπατε. Άρα το είπε.
0: Άρα το είπε.
1: Ναι.
0: Το είπε.
1: Το είπε.
0: Ναι, κάτι τα ξέρει.
1: Δεύτερον, λέω. Πάει να κάνει κόμμα να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, λέει.
0: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Τι είναι αυτά
0: και
1: που
0: δεν
1: λέτε.
0: Τον άκουσα κιόλας, το φαντάζομαι. Λέω, κάνω προβολή.
1: Από 93 παπάς Μητσοτάκης πολιτική άνοιξη μέχρι. Σας παρακαλώ, λέει. Θέλετε να ζούμε το 93. Τι σχέση έχει το. Λέω, αλίμανο, καμία. Ναι. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς λένε ότι στα 75 του, τι λόγο έχει να κάνει κόμμα παρά μόνο να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, λέει, 75 δεν είναι ο πολιτικός για να παίρνει σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνταξη για τον πολιτικό. Δεν υπάρχει όριο τέλους στην ηλικία για την πατρίδα. Όλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό εγώ δεν το αγοράζω. Και το βρίσκω ηλικιακό ρατσισμό. Όχι, το βρίσκω κακό το λένε αυτό για τον κύριο Σαμαρά.
1: Συμφωνώ.
0: Ηλικιακό ρατσισμό κανονικά.
1: Έκανε, και καλά έκανε και απάντησε.
0: Και
1: πάμε
0: στα
1: παρακάτω.
0: 80 άμα θέλει να κάνει. Δεν κατάλαβα.
1: Συγγνώμη. Ο Σαμαράς φταίει που τον διέγραψε ο Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς δεν διέγραψε ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει που τον διέγραψε ο Μητσοτάκης. Λέω, περίπου είμαι προδότη των. Σας παρακαλώ, ξαναδιαβάστε τη συνέντευξη. Ουδέποτε έγινε αυτό το πράγμα. Και σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης λέει ένα με τον Τσίπρα. Λέω ένα με τον Τσίπρα. Ναι,
0: αυτό,
1: ένα με τον Τσίπρα.
0: Η αλήθεια είναι το άλλο που δεν καταλαβαίνω. Το άλλο που δεν καταλαβαίνω.
1: Μαζί.
0: Δηλαδή, αυτό το είπε ο πρώην πρωθυπουργός
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: με το τραγούδι που λέγαμε χθες
1: ναι.
0: που ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Αλλά αυτό Μητσοτάκης Τσίπρας την ίδια πρόταση εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Ανδρουλάκης Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Και επίσης, όπως λένε και πολλά Τσίπρας, στελέχη ναι. της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ναι. ότι περιμένουν και ότι φαίνεται, λέει και από τις δημοσκοπήσεις, ότι παίρνουν και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Επίσης, λέω, ο Σαμαράς ετοιμάζεται. Κοιτάξτε, λέει, πριν ετοιμαστεί, θέλω να καταγγείλω οργανωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για αποδόμησή του για να πληγεί. Και άρχισε να μου λέει, ένα, δύο, τρία.
0: Όλοι το καταγγέλνουν αυτό. Όχι μόνο για τον κύριο Σαμαρά και ο κύριος Ανδρουλάκης καταγγέλει οργανωμένο σχέδιο.
1: Ο Μαρινάκης δεν αποδοκίμασε το Θεοχάρη που είπε το Σαμαρά ακροδεξιό. Όχι, μου λέει. Όχι. Είπε δεν είπε δεν είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς, αλλά δεν τον αποδοκίμασε. Πολύ ωραία. Λέω, ο κύριος Σαμαράς βλέπει τώρα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Λέω, ποιους, πω. Λέει, θέλετε να βάλουν και Αστέρι ότι είναι προδότες. Δεν υπάρχει αυτό. Τον Καραμαλή, φυσικά. Λέω, είναι σύμπτωση ότι ο Καραμαλής κάθε φορά που λέει ο Σαμαράς είναι από κάτω ή κάθε φορά που λέει ο Καραμαλής είναι ο Σαμαράς από κάτω. Λέει σύμπτωση. Μιλάνε, βλέπονται, συμφωνούν, αλλά είναι σύμπτωση. Θέλω να πω, αυτό ότι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια. Ο Σαμαράς έρχεται να απαντήσει, κάνει κόμμα, θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σαφώς,
1: δεν είναι
0: όσο
1: λέει,
0: και αν λένε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα μας πλήξει.
1: Σωστά,
0: και δεν γίνεται.
1: Ο κύριος Πέτσας το παραδέχεται αυτό.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Πέτσας το παραδέχεται.
0: Ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Καραγκούνης το έχει παραδεχτεί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν το παραδέχονται και λένε ότι εμάς δεν μας αγγίζει. Ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό από εμάς. Το έχω ακούσει και αυτό.
1: Ο ίδιος λέει δεν είναι στόχος μου να πλήξω τη Νέα Δημοκρατία. Να ρωτήσετε το Μητσοτάκη γιατί εγώ είμαι εδώ και δεν είμαι εκεί. Εγώ δεν το απεδίωξα, εκείνος το απεδίωξε. Απαντάει η κυρία Σδούκου, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να πληγεί. Σεβόμαστε του Σαμάρα.
0: Το θέμα είναι ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Περίμενε τώρα. Πασόκ. Το κύριο Γερουλάνο το πρωί. Λέω, μου συγχωρείτε πάρα πολύ. Είχατε πει να ξεκολλήσει η Βερόνα. Ξεκόλλησε προς τα κάτω. Λέει, θα ξανανέβει. Λέω, ναι, αλλά από το 14 πήγε στο 8.
0: Τώρα που υπάρχει ο κύριο Τσίπρας.
1: Λέω, κάνετε κάτι λάθος εσείς ή.
0: Πήρες απάντηση, γιατί
1: πρόεδρος,
0: και εγώ την κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Ή ο πρόεδρος λέει, κοιτάξτε, το πρόγραμμά μας είναι να κάνουμε.
0: Το πρόγραμμα, ναι.
1: Δεν ρώτησα τι θα κάνετε. Λέω, τι κάνετε λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόγραμμά μας είναι να.
0: Ναι.
1: Λέω, σας παρακαλώ, πείτε μου όχι. Μάλιστα. Λέω, ο Δούκας τροφοδοτεί την εσωστρέφεια ανοίγοντας συζήτηση Τσίπρα.
0: Πήρες απάντηση σε αυτό. Δεν σχολιάζουμε στελέχη. Ακριβώς τα
1: αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την περίοδο που βιώνουμε εδώ κανένα μήνα. Δεν παίρνουμε απαντήσεις.
1: Δεν παίρνουμε απαντήσεις.
0: Αυτό.
1: Γι' αυτό λέω, Έλληνα, με
0: να βάλουμε ένα τίτλο.
1: Πόσα θέλετε να μας τελειώσετε.
0: Αυτό που λες, έλα να με τελειώσεις. Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Κάνουμε ερωτήσεις, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουμε.
1: Να μην σου πω καυγά το πρωί Σδούκου, Τεμπονέρας, Παπάς για τον Τσίπρα. Ξαναζούμε το 15, το 19, το 23.
0: Αφού εγώ χθες το βράδυ έλεγα στο Κόντρα, ήταν το πρώτο πάνελ που δεν τσακώθηκε Πασόκ με ελληνική αριστερά. Πραγματικά. Το οποίο δεν μου έχει ξανασυμβήσει, δεν θα τσακώνεται το Πασόκ με την ελληνική αριστερά.
1: Τσίπρα.
0: Ναι, για τον Τσίπρα.
1: Πρέπει να πω ότι δυστυχώς για μια ακόμα μέρα διαπιστώνω ότι. Α, και ο Ξανθόπουλος μην την κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού το είδατε αυτό.
0: Α.
1: Έχει τέτοιο πράγμα εσύ.
0: Εγώ όχι, πού να το δω. Εμένα μου φαίνεται ότι όχι μόνο κλείνει, βάζει και διπλό λουκέτο. Αλλά λέμε τώρα.
1: Πάμε δίπλα στον Τσίπρα. Σα κάλεσε άλλα λόγια.
0: Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Ο ίδιο βέβαια τον τιμά.
0: Τον τιμά ο κύριο Ξανθόπουλος. Έχει πει ότι εγώ θα παραμείνω με εξέλιξη ο λαό τη δράμα. Θα παραμείνω μέχρι τέλου.
1: Λοιπόν, όλε ανεξάρτητα από τα ονόματα που αναφέραμε, όλε οι απαντήσει δυστυχώ παραπέμπουν στον άνθρωπο ο οποίο από σήμερα τελικά. Δεν θα παραμείνει ο κ. Μαρινάκης. Δεν το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι. Αναλαμβάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο άνθρωπος, το ακούσουμε. Πάμε, Γιώργο, σε παρακαλώ.
3: Εμείς, γιατί κοίταξε στην αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος γιατί για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
0: Αυτά είναι αυτά που ακούμε τώρα, Νικό.
1: Θωμάς Μάτσιος, αντιπρόεδρος του ΔΣΑΕΚΟΥ. Αναλαμβάνει από σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος για να δίνει σαφείς απαντήσεις ο άνθρωπος, να καταλαβαίνουμε.
0: Στο δίνω, έχεις χιούμορ.
1: Μα δεν έχουμε, μην έχουμε, κοίταξε, τουλάχιστον στην κυβέρνηση να υπάρχει κάτι σταθερό. Να είναι ο κύριος Μάτσιος, ο οποίος μιλάει από τα δόντια, ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Εντάξει, στο Πασόκ έχουμε, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, στην Ελλάς έχουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως έχουμε.
0: Πάμε σε παρακαλώ. Μεταγραφή αεροδρομίου, παρακαλώ.
1: Γιώργο μου, τον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο, παρακαλώ και παρακαλώ.
3: Εμείς, γιατί κοίταξε στην αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος γιατίς για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
0: Πώς τον είπα, τον κύριο Μάτσιο.
1: Μάτσιο.
0: Αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Αυτές είναι οι απαντήσεις που παίρνουμε τον τελευταίο καιρό και σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Θέλουμε λίγο πιο σαφείς, αν γίνεται.
1: Λέω να τον βρω, να τον βγάλω live, αυτό σου φαίνεται.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Με τίτλο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Πες του. Πίνουμε νερό στο όνομά σας τον τελευταίο καιρό.
1: Θα του πω το εξής. Έλα να κάνουμε μια εικονική συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο. Να σας πω, επειδή μου το ξεκαθαρίζουν. Με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, τι βλέπετε.
0: Και από τον αρχίσεις. Και θα βάλει αυτό ακριβώς. Αυτό.
1: Ναι. Όχι, θα πάντα
0: το Πασόκ. Το Πασόκ,
1: ναι, το Πασόκ, ο Δούκας.
0: Ναι, η Νέα Δημοκρατία με ποιο θα κυβερνήσει. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία με ποιο θα κυβερνήσει. Δεν είναι αυτό, αυτό δύναμη. Θα πάντα ο κύριος. Έλα, βάλε άλλη μία.
1: Το βγάλω, Όχι, στάρι, μην το βάλω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Ένα καλοκαιρινό μεσημέρι. Είμαστε εδώ στον Real FM. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, 3 και 4.
0: Εδώ
1: ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης
0: απέναντί μας. Η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι, μας βοηθάει στα πάντα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Λοιπόν, αν νομίζεις ότι ο Εδεσαϊκός είναι ελληνικό φαινόμενο, κάνεις λάθος.
0: Και ο Τραμπ τα
1: λοιπόν,
0: κάνει κάτι τέτοιο.
1: Άσκου να δεις. Έχει τελειώσει η ιστορία. Πρόσεξε να δεις πώς θα σε πάω τώρα στον Εδεσαϊκό της Ουάσιγκτον.
0: Ναι.
1: Έχει τελειώσει η ιστορία του πολέμου που ξαναξέσπασε μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν παρασκήνιο, πολύ παρασκήνιο χθες. Πώς ο Τραμπ πήρε τον Νετανιάχου τηλέφωνο, του είπε: άντε, βάρε μία να τελειώνουμε. Ο Νετανιάχου έλεγε: δεν γίνεται, αφού χτυπάει το Ιράν, πρέπει να απαντήσω. Να χτυπήσει το Χεσμπολάχ, μην χτυπήσει. Έλεγε ο άλλος: ναι, αυτό. Το ρεζουμέ είναι ότι κάθε φορά γίνεται το εξής. Τελειώνει ο πόλεμος. Μετά βγαίνει κάποιος εδώ ειδικός και λέει: τέλειωσε ο πόλεμος. Μετά του λέω: δεν τέλειωσε. Αφού του λέω: δεν τέλειωσε και του εξηγώ: δεν τέλειωσε για το Ισραήλ, θέλει να συνεχίσει να χτυπάει τη Χεσμπολάχ, προσπαθώ να τον πείσω. Το ίδιο βράδυ χτυπάει το Ισραήλ τη Χεσμπολάχ. Μετά λέει: το Ιράν δεν ισχύει και κυρία, χτυπάει. Προχθές χτύπησε με πυράβλους το Ισραήλ. Απάντησε το Ισραήλ στο Ιράν με πυράβλους. Μετά αντίλαξαν πυράβλους Χεσμπολάχ με Ισραήλ. Και μετά ξαπαίνει ο Τραμπ τηλέφωνο: παιδιά, σταματήστε. Εδώ λοιπόν αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ παίρνει τον Νετανιάχου και του λέει: ρε αδελφέ, μην απαντήσει, θα απαντήσω. Μην απαντήσει, θα απαντήσω. Εντάξει, λέει, απάντα μία να τελειώνουμε και τέλος.
0: Ναι,
1: απάντησε
0: ναι, ναι.
1: μία και τέλος.
0: Ναι, ναι, μετά να είσαι σίγουρος.
1: Λέει ο Τραμπ: με ευτυχώς μου είπε ο Νετανιάχου τέλος.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο Νετανιάχου, εγώ είπα τέλος. Εγώ δεν του είπα τέλος. Εγώ του είπα ότι αν ξαναχτυπήσει το Ιράν θα απαντήσουμε και ότι με τη Χεσμπολάχ δεν είναι τέλος, διότι δεν τελειώσαμε. Και μετά από όλα αυτά. Πάει ο
0: και
1: Τραμπ,
0: μετά και μετά και μετά.
1: Πάει ο Τραμπ
0: πόσα
1: στον τρίτο.
0: Και μετά, Χριστέ.
1: Ναι, πάει ο Τραμπ στον τρίτο τελικό του NBA. Τον αποδοκιμάζουν φουλ το γήπεδο.
0: Τι θα τον έκαναν.
1: Η επόμενη εικόνα είναι ότι παραγγέλει ένα σνακ και τρώει. Πρόσεξε, πίτσα με πατάτε τη γανιτέ στο ξαναφαετό.
0: Εγώ μετά, ξέρω ότι του αρέσουν συγκεκριμένα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ αυτό
1: πίτσα,
0: ξέρω.
1: Πίτσα με πατάτε τη γανιτέ.
0: Και εσύ δεν το ξέρει, Γιώργο.
1: Περίμενα. On camera.
0: Ναι.
1: Και μετά τι κάνει όταν τελειώνει.
0: Τι κάνει.
1: Το παίρνει ύπνο τη εξέδρα. Το σκουτάει διπλανός. Ναι, το παίρνει.
0: Ξυπνάει λίγο.
1: Αφού
0: αλλά κατά τα άλλα δεν
1: το
0: παίρνει ο ύπνος.
1: Και μετά κάνει δηλώσεις.
0: Δηλαδή να πας στο τελικό του NBA και να σε πάρει ο ύπνος.
1: Περίμενε. Και μετά κάνει δηλώσεις.
0: Κουράζει το πρόεδρο.
1: Και λέει:
0: τον λυπάμαι.
1: Ήταν μια θαυμάσια υποδοχή που είχα στο τελικό του
0: θαυμάσια.
1: NBA.
0: Θαυμάσια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα χαρίσματα δεν τα άκουσε. Ναι. Μήπως είναι. Πρέπει να κοιτάξει λίγο τα φτάκια του.
1: Δεύτερον, εντάξει, τελειώσαν. Το κάναν το κομμάτι του, λέει. Κομμάτι του. Ο πόλεμος του κομμάτι του. Οι Ιρανοί και οι Ισραηλινοί. Τώρα πάμε για μια καλή συμφωνία σε λίγες μέρες. Και μετά βγαίνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τι λένε.
0: Τι λένε τα μαλλιά, λέγε.
1: Για τον Εδεσαϊκό της Αμερικής.
0: Για τον Εδεσαϊκό, τι.
1: Βγαίνει το αγαπημένο του CNN που λέει ότι ντροπή, έσχος, ναι. Και λέει, μετρήσαμε από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ έχει πει 37 φορές ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Πάντως ο Τραμπ επιμένει ότι αν πει κάτι στον Νετανιάχου να το κάνει, ο Νετανιάχου θα το κάνει.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν το βλέπει και κανείς στον πλανήτη.
1: Σου ξαναλέω. Η σειρά είναι η εξής. Λέει ο Τραμπ, πάμε σε συμφωνία. Λέει ο Νετανιάχου, ποια συμφωνία, παιδιά.
0: Το CNN λέει μέτρησε πόσες φορές. Ναι, 37 ή 35.
1: 37.
0: 37.
1: Λοιπόν, λέει ο Τραμπ, πάμε σε συμφωνία. Βγαίνει ο Νετανιάχου. Τέλος.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο Νετανιάχου, όχι τέλος. Εγώ δεν του είπα τέλος. Εγώ του είπα ότι αν ξαναχτυπήσει το Ιράν θα απαντήσουμε και ότι με τη Χεσμπολάχ δεν είναι τέλος, διότι δεν τελειώσαμε. Και μετά από όλα αυτά, πάει ο Τραμπ.
0: Και μετά και μετά και μετά.
1: Πάει ο Τραμπ
0: πόσα
1: στον τρίτο.
0: Και μετά, Χριστέ.
1: Ναι, πάει ο Τραμπ στον τρίτο τελικό του NBA. Τον αποδοκιμάζουν φουλ το γήπεδο.
0: Τι θα τον έκαναν.
1: Η επόμενη εικόνα είναι ότι παραγγέλει ένα σνακ και τρώει. Πρόσεξε, πίτσα με πατάτε τη γανιτέ στο ξαναφαετό.
0: Εγώ μετά, ξέρω ότι του αρέσουν συγκεκριμένα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ αυτό
1: πίτσα,
0: ξέρω.
1: Πίτσα με πατάτε τη γανιτέ.
0: Και εσύ δεν το ξέρει, Γιώργο.
1: Περίμενε. On camera.
0: Ναι.
1: Και μετά τι κάνει όταν τελειώνει.
0: Τι κάνει.
1: Το παίρνει ύπνος της εξέδρας. Το σκουτάει διπλανός Ναι, τον παίρνει.
0: Ξυπνάει λίγο. Αλλά κατά τα άλλα δεν τον παίρνει ο ύπνος.
1: Και μετά κάνει δηλώσεις.
0: Δηλαδή να πάει στο τελικό του NBA και να σε πάρει ο ύπνος.
1: Περίμενε. Και μετά κάνει δηλώσεις.
0: Κουράζει το πρόεδρο.
1: Και λέει,
0: τον λυπάμαι.
1: Ήταν μια θαυμάσια υποδοχή που είχα στο τελικό του NBA.
0: Θαυμάσια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα χαρίσματα δεν τα άκουσε. Ναι. Μήπως είναι. Πρέπει να κοιτάξει λίγο τα αυτάκια του.
1: Δεύτερον, εντάξει, τελειώσαν. Το κάναν το κομμάτι του, λέει. Κομμάτι του. Ο πόλεμο του κομμάτι του. Ιρανοί και Ισραηλινοί. Τώρα πάμε για μια καλή συμφωνία σε λίγες μέρες. Και μετά βγαίνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και τι λένε?
0: Τι λένε τα μαλλιά, λέγε.
1: Για τον ελευθεριακό της Αμερικής.
0: Για τον ελευθεριακό.
1: Βγαίνει το αγαπημένο του CNN που λέει ότι ντροπή, έσχος. Mm. Ναι. Και λέει, μετρήσαμε από την αρχή του πολέμου. Ο Τραμπ έχει πει 37 φορές ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Πάντως ο Τραμπ επιμένει ότι αν πει κάτι στον Νετανιάχου να το κάνει, ο Νετανιάχου θα το κάνει.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν το βλέπει και κανείς στον πλανήτη.
1: Σου ξαναλέω. Η σειρά είναι η εξής. Λέει ο Τραμπ, πάμε σε συμφωνία. Λέει ο Νετανιάχου, ποια συμφωνία, παιδιά.
0: Το CNN λέει μέτρησε πόσες φορές. 37 ή 30.

0: Το σκουτάει διπλανός. Ναι, το παίρνει.
1: Ξυπνάει λίγο. Αφού αλλά κατά τα άλλα δεν το παίρνει ο ύπνος.
0: Και μετά κάνει δηλώσεις.
1: Δηλαδή να πας στο τελικό του NBA και να σε πάρει ο ύπνος.
0: Περίμενε. Και μετά κάνει δηλώσεις.
1: Κουράζει το πρόεδρο.
0: Και λέει,
1: τον λυπάμαι.
0: Ήταν μια θαυμάσια υποδοχή που είχα στο τελικό του NBA.
1: Θαυμάσια.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα
0: ναι.
1: Χαρίσματα δεν τα άκουσε. Ναι. Ναι, μήπως είναι πρέπει να κοιτάξει λίγο τα αυτάκια του. Πριν.
0: Δεύτερον, εντάξει, τελειώσαν. Το κάναν το κομμάτι του, λέει. Κομμάτι του. Ο πόλεμος του κομμάτι του. Οι Ιρανοί και οι Ισραηλινοί. Τώρα πάμε για μια καλή συμφωνία σε λίγες μέρες. Και μετά. Βγαίνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τι λένε.
1: Τι λένε τα μαλλιά, λέγε.
0: Για τον ελευθεριακό τη Αμερική. Βγαίνει το αγαπημένο του CNN που λέει ότι ντροπή, έσχος. Ναι, και λέει: μετρήσαμε από την αρχή του πολέμου. Ο Τραμπ έχει πει 37 φορές ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Πάντως ο Τραμπ επιμένει ότι αν πει κάτι στον Νετανιάχου να το κάνει, ο Νετανιάχου θα το κάνει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν το βλέπει και κανείς στον πλανήτη.
0: Σου ξαναλέω. Η σειρά είναι η εξής. Λέει ο Τραμπ, πάμε σε συμφωνία. Λέει ο Νετανιάχου, ποια συμφωνία, παιδιά.
1: Το CNN να... λέει μέτρησε πόσες φορές. Ναι, 37 ή 35.
0: 37.
1: 37.
0: Λοιπόν, λέει ο Τραμπ, πάμε σε συμφωνία. Βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Χεσμολά. Παίρνει ο Τραμπ τον Νετανιάχου τηλέφωνο, του λέει, σε παρακαλώ, σταμάτα το. Μετά χτυπάει το Ισραήλ, τη Βηρυτό και το Νότιο Λίβανο. Μετά απαντάει η Χεσμολά. Μετά χτυπάει το Ιράν. Μετά χτυπάνε οι Ισραηλινοί. Μετά ξαναπαίρνει ο Τραμπ. Εκεί βρισκόμαστε, Λουκία. Αυτό θα γίνεται πόσο.
1: Στο αλαλούν το απόλυτο. Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: και το θέμα είναι ότι. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι παράλληλα πάλι έχουμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Δεν ξέρω τι θα δούμε από πληθωριστικές πιέσεις στο εξής. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας το οποίο φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, περίμενε.
1: Τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά.
0: Περίμενε, υπάρχει άλλο ζήτημα. Βγαίνει ο επικεφαλής της ομάδας Κούντς, τον φρόντο της Επανάστασης, και λέει ότι εμείς θα φτιάξουμε, λέει, μια ομάδα, μια γραμμή αντίστασης που θα ξεκινάει από τα στενά του ορμού και πού θα καταλήγει. Στην άλλη πλευρά, στο Μάντελ Μαντέμπ, το οποίο είναι στην αρχή της Ερυθράς Θάλασσας, στην Ιεμένη, κάτω. Εάν κλείσουν, Λουκία, και το ένα στενό και το άλλο στενό, πάει, στραγγαλίστηκε η παγκόσμια οικονομία. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό έχει περάσει τα ψηλά.
1: Θεωρείς ότι δεν έχει στραγγαλιστεί ήδη?
0: Όχι. Όχι, διότι είναι
1: έχουμε
0: όχι,
1: ακόμα. Δεν
0: υπάρχει
1: ότι...
0: το πέρασμα της Ερυθράς. Αν κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα, εάν κάνουν πράξη αυτό που απειλούν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνουν. Μαζί με τους Χούθη, γιατί αυτό είναι στην άκρη της Ιεμένης που είναι Χούθη εκεί. Οι φορεί της Επανάστασης με τους Χούθη και κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, ξέρεις τι θα γίνει. Θα είναι η απόλυτη πανελευθερία. Δηλαδή, για την παγκόσμια οικονομία, αν κλείσουν και τα δύο στενά, πού θα κάνουν το γύρο της Αφρικής, τα πλοία. Δεν γίνεται αυτό. Βάλει λίγο, υπέροχο τραγούδι, Γιώργο, βάλει.

0: για ακόμα μία γυναικοκτονία. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Δηλαδή θέλω να πω να μην είναι ο σύντροφος πάλι.
1: Εδώ έχει σκοτώσει και το παιδί όμως.
0: Έχει σκοτώσει και το παιδί, σαφώς.
1: Πρόσεξε. Ο πυροβολείο δράστης με αεροβόλο στο κεφάλι το παιδί 26 χρονών το μαχαιρώνει μέχρι θανάτου. Ενώ είναι ζωντανό, ε. Η μάνα ακούει τη φασαρία, δέχεται τη δολοφονική επίθεση. Ο σύντροφος 65, η σύντροφος 54 η νεκρή γυναίκα. Αυτό λέει ότι ασχολείται. Κοιμόμουν, ξύπνησα και του βρήκα νεκρούς. Λέει.
0: Λέει.
1: Αλλά ήταν στο σπίτι.
0: Αλλά ήταν στο σπίτι.
1: Δοποίησε
0: ένα γείτονα μετά τις 12. Το έγκλημα είχε γίνει νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν ξέρω, δεν το παίζω detective. Βρήκαν. Αλλά λέμε ότι έχει συλληφθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος. Ο Ιταλός σύντροφος.
1: Το όπλο το βρήκαν. Βρήκαν και το μαχαίρι κρυμμένο σε μια γλάστρα στην αυλή και είναι στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και τα δύο όπλα του εγκλήματος. Είναι συγκλονιστική ιστορία πάντως. Τώρα σκέψου να πυροβολεί το παιδί και μετά να το μαχαιρώνει μέχρι θανάτου.
0: Και σκέψου τη μάνα που μπαίνει στη μέση να σώσει το παιδί της. Και σκέψου να που η γυναίκα πριν πεθάνει το είδε αυτό με τα μάτια της. Είδε το παιδί της σε αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι.

0: Έλα, σε μάθω κι εγώ κάτι. Pink. Η Pink είναι.
1: Η Pink. Και
0: η
1: πρόσεξε.
0: Pink, η οποία έχει φοβερά τραγούδια. Δεν είναι μόνο αυτό. Φοβερά
1: το
0: τραγούδι,
1: τραγούδια. What about us, τι θα γίνει, φίλε, με εμάς. Υπάρχει και η ελληνική εκδοχή.
0: Ναι. Μότους.

0: Υπέροχο τραγούδι, ε.
1: Υπέροχο. Από τα εμένα είναι από τα πολύ αγαπημένα.
0: Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο, Γιώργο.
1: Φοβερή Pink.
0: Μπράβο. Συνοηθήκατε με τη Λουκία και το βάλατε.
1: Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Μπράβο, Γιώργο.
0: Υπάρχει ένα φοβερό έγκλημα στο Αίγιο. Βλέπω τώρα, ήταν νεκρή
1: λοιπόν,
0: η μητέρα και γιος.
1: Αν πρόκειται για ακόμα μία γυναικοκτονία, δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα. Αλλά φαίνεται ότι έχουν συλλάβει τον σύντροφο.
0: Τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας.
1: Τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας και ανακρίνεται. Φαίνεται ότι είναι ύποπτος. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Αποκαλύπτεται
1: είναι πάρα
0: τώρα
1: πολύ συγκλονιστικό.
0: Ότι πυροβόλησαν το γιο στο κεφάλι και μετά
1: τον
0: μαχαίρωσαν.
1: Και η μητέρα πάλεψε με το δολοφόνο πριν τη σκοτώσει. Αλλά από ό,τι διαβάζω, ο μόνος ύποπτος αυτή τη στιγμή είναι ο σύντροφος της μητέρας.
0: Ο Ιταλός σύντροφος.
1: Ναι.
0: Που ήταν στο σπίτι.
1: Αν πρόκειται λοιπόν

0: Πάντως, ξέρεις, πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί ενώ είμαστε ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο, συζητάμε 99% για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριστιανού, για τις συνεργασίες για τον Σαμαρά, και δυστυχώς ξεχνάμε την καθημερινότητα των πολιτών, και είναι και δική μας η ευθύνη, Λουκία.
1: Εγώ ξέρεις τι κάνω πάντως. Δηλαδή, πάντα σε κάθε κουβέντα, και ενδεχομένως μπορεί να το κάνουμε και εδώ. Το ένα κομμάτι είναι όλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις και το ένα και το άλλο. Το άλλο όμως προσπαθώ να είναι η καθημερινότητα και η τσέπη του πολίτη, γιατί πραγματικά βλέπω ότι χανόμαστε. Δεν φταίμε βέβαια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου. Είναι οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, είναι όλο αυτό το σκηνικό, δεν μπορούμε
0: αλήθεια
1: να μην το, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα προβλήματα των πολιτών.
0: Θα σου πω μια μαύρη αλήθεια. Ο τρόπος με τον οποίο, και θα πω για όλα τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα κόμματα το θέμα της οικονομίας μου είναι πάρα πολύ βαρετός.
1: Ναι, και εμένα, γιατί αρχίζουν και σου λένε.
0: Γιατί?
1: Έχουμε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θες να μου κάνεις, να σου απαντάω, ως Νέα Δημοκρατία, ως Πασόκο, πραγματικά.
0: Ναι. Λέω εγώ, ας πούμε, στον Νεοδημοκράτη, στον Πασόκο, στον Σιριζέο. Ακούστε, εγώ έχω τον συνταξιούχο που τον βλέπω στα μηνύματά του και λέει ότι 15 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Τι θα κάνει.
1: Η Νέα Δημοκρατία αρχίζει. Έχουμε μειώσει τόσους φόρους. Έχουμε τόνα.
0: Πέρα τα χρήματα τελειώνουν τώρα στις 15.
1: Και αυτοί σου λένε. Έχουμε το αυξήσει το μέσο μισθό. Μέσο
0: 15 δεν βγαίνει.
1: Συνεχίζουν σε αυτό. Τι άλλα μέτρα θα πάρετε, τους ρωτάς μετά. Ο δημοσιονομικός χώρος θα δείτε στη ΔΕΘ. Περιμένετε αυτό. Το Πασόκ αρχίζει τα ίδια. Δηλαδή λέει την κασέτα του προγράμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κριτική στην κυβέρνηση και ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή δεν ακούς κάτι καινούριο.
0: Να σου πω, εγώ δεν θέλω να ακούσω κάτι που να είναι φούσκα.
1: Όχι,
0: θέλω να
1: εγώ
0: ακούσω. Ας πούμε, άκουσα σήμερα.
1: Θέλω να ακούσω πρώτα απ' όλα ότι καταλαβαίνουν το πρόβλημα.
0: Ουσία. Να, ένα καλό. Ο κύριος Τεμπονέρας δεχόταν κριτική από την κυρία Σδούκου ότι περιμένουμε το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και λέει, αυτή τη φορά θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας για κοστολόγηση του Γενικού Λογιστήριου. Καλό. Σωστό. Το θέλω, θυμάσαι που ήταν συμφωνήσει το 23 όλα τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Λέει είναι Δημοκρατία και εμείς. Ρωτάω τον κύριο Παπά, εμείς το έχουμε καταθέσει. Το έχουμε κοστολογήσει μόνοι μας. Όπα, τι κοστολογήσει μόνοι μας. Να σου κοστολογήσω εγώ το πρόγραμμα, να στα βγάλω όλα. Εγώ λέω ότι θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Θα ρωτήσω τον κύριο Καρχημάκη τώρα. Όλα τα κόμματα να καταθέσουν προς κοστολόγηση το Γενικό Λογιστήριο, να μην ακούμε αρλούμπες.
1: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι.
0: Δεν θέλω,
1: δηλαδή,
0: να ακούω
1: αρλούμπες. Δεν το καταθέτουν όλα τα κόμματα. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Εγώ
1: δεν είναι υποχρεωμένα. Εγώ νομίζω ότι όλα
0: τα κόμματα. Μπορεί να μην ήξερα. Θα ρωτήσω τον κύριο Καρχημάκη.
1: Δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι όλοι το καταθέτουν.
0: Εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι.
1: Τι έτσι ο καθένα το χωρίς να.
0: Αυτό. Λουκία, έχουμε καεί
1: σε αυτό. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί να σου δώσω εγώ 7 συντάξεις το όρο.
1: Ναι, 25 μισθούς και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Του κόμματος Ελλάς, είμαι λέει στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Εδώ στη Λευκή.
1: Α, ναι, που λέγαμε.
0: Ναι, αλλά εδώ ο μισθός είναι 2.700.
1: Ναι.
0: Και εγώ να ρωτήσω, και εδώ είναι 1.000 λέει στην Ελλάδα. Να πάω σε ένα επιχειρηματία που ο Τσίπρας λέει ότι θα τους αυξήσει τους φόρους πάνω από ένα ύψος κερδών εισοδήματος και θα τους πω δώστε μισθό αντί για 1.000 ευρώ 2.700. Πώς
1: και επίσης, μισό λεπτό, και αυτό που λένε τα στελέχη της ελληνικής αριστεράς ότι θα φορολογήσουν συγκεκριμένους επιχειρηματίες που βγάζουν. Συγκεκριμένους.
0: Ναι. Ποιο κόμμα?
1: Ναι, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τα στελέχη.
0: Ναι.
1: Της ελληνικής αριστεράς, είπα. Ναι. Ναι, μπερδεύτηκα. Θα το μάθω. Το θέμα είναι να μας πούνε. Ποιο, εγώ τους ρωτάω. Υπάρχει ένα πλαφόν. Ποιος θα φορολογήσετε?
0: Λοιπόν,
1: συγκεκριμένα.
0: Έχουμε νέα δημοσκόπηση της Ίντερνετ για την εφημερίδα Political. Αυτό είναι πιο πάνω το Πασόκ. Είναι Νέα Δημοκρατία 31,2 εκτίμηση είναι αυτό.
1: Ξέρεις τι έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ναι. Νέα Δημοκρατία 31,2.
1: Ναι.
0: Τσίπρας 16, κόμμα, μου λένε μην το λέτε Τσίπρας, να το λέτε Ελλάς.
1: Να το λέτε Ελλάς, ωραία.
0: Ναι. Πασόκ 14,7. Ελληνική λύση 4η 8,2. Πέμπτη ελπίδα της Καριστιανού 8,1 και η άλλη πιο κάτω και η Πλεύση Ελευθερίας 3,3 μόνο.
1: Ναι, ξέρεις τι άλλο έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη δημοσκόπηση? Ότι το 43% θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα, το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και μόνο το 15% το κόμμα που ανήκει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση αμέσως μετά. Θα έχουμε δύο εκλεκτούς πολιτικούς, τον κύριο Καρχημάκη, συντονιστή προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, θα ρωτήσουμε και για το πρόγραμμα.
1: Φυσικά.
0: Και τον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Ο οποίος
1: ναι,
0: πήρε προαγωγή.
1: Και ανέλαβε, πήρε προαγωγή ο κύριο Σιμόπουλος.
0: Έτσι, και μετά τον εξαιρετικό αναλυτή διεθνών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Φίλη, για τον Αμερικανό Εδεσαϊκό. 37 φορές έχει λύσει το.
1: Έχει λύσει το
0: έχει
1: θέμα.
0: Λύσει τον πόλεμο.
1: Ναι.
2: Real FM. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
8: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για το έγκλημα στο Αίγιο. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους και φέρουν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.

0: Ζήλιους 97,8.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο μηνύματα θα σου διαβάσω, ναι. Λουκία, που νομίζω ότι είναι τα πιο ενδεικτικά.
1: Μάλλον το ένα είναι...
0: Ο Χρήστος. Ναι. Όχι, μισό λεπτό, δεν είναι ο Χρήστος, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι, Γιώργος. Παιδιά, η σύνταξη τελείωσε. Ναι. Έχουμε ένα κράτος που κλέβει τους πολίτες. Ζητάμε τα δώρα πίσω. Έχουμε πληρώσει για τόσες δεκαετίες. Το «Η σύνταξη τελείωσε» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος κάθε μέρα της εκπομπής.
1: Αυτό.
0: Η σύνταξη τελείωσε. Και τι
1: και
0: να πω στο συντάξιο
1: που τελείωσε. Ο μισθός τελείωσε.
0: Τι να του πω, πες μου, τι να του πω. Ναι. Τώρα, ο Σπύρος έχει ένα δίκιο. Λέει, όταν εμάς δεν μας αρέσει ο τρόπος που απαντάνε. Όμως, ασχολούνται ποιος θα συμμαχίσει με ποιον. Ποιος θα υποστηρίξει ποιον. Καταλαβαίνουν ότι αυτό συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Που αποφεύγει την κουβέντα για την ταμπακέρα. Και τα ταμπακέρα εδώ λέει ότι είναι υποκλοπές. Εγώ θα πω ότι είναι ο πληθωρισμός, είναι η αυξήση των μισθών, είναι η ακρίβεια. Όλα αυτά είναι η ταμπακέρα. Mm-hmm. Αλλά θα ξαναπώ και το επιχείρημα που είπαμε νωρίτερα, ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συζήτηση. Ερωτήματα θέτουμε. Απαντήσεις δίνουν τα κόμματα.
1: Και επίσης
0: αν
1: αυτό...
0: ξύλινα αναπαράγουν την κασέτα του προγράμματος.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιατί μας λέει ο Μιχάλης, που μας στέλνει μήνυμα, ότι να ρωτάμε για τα προγράμματά τους. Ρωτάμε για τα προγράμματά τους και. Ουσιαστικά αυτό που λένε αναπαράγουν την ξύλινη κασέτα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι ένας νέος πολιτικός που δεν
1: που
0: έχει ξύλινο πολιτικό λόγο.
1: Ελπίζουμε να μην αναπαράγει
0: λόγο.
1: Την ξύλινη
0: εγώ
1: κασέτα.
0: Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ποτέ ξύλινο πολιτικό λόγο. Είναι συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: κύριε Καρχημάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Καρχημάκη.
2: Καλησπέρα σας. Πάντα χαρά μου να είμαι στην άλλη
1: και δική μας. Και δική
0: λοιπόν. Λοιπόν, πριν μας κάνετε λιανά το θέμα της ακρίβειας, τι προτείνετε, αν υπάρχει λύση και αν είναι κοστολογημένη, θέλω μόνο μια απάντηση και μετά θα πάμε σας στο άλλο θέμα. Για τον κύριο Δούκα, επειδή ρωτώ όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και νιώθω το θέμα του Δούκα δεν το ξανανοίξαμε. Εμείς εκείνος το άνοιξε μια συνέντευξή του, θέτοντας θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, αν είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και τρίτος εκείνος ή ανάποδα, ένας από τους δύο αρχηγός, για να συνεργαστείτε. Από ό,τι καταλαβαίνω ήταν εκτός γραμμής, αποδοκιμάστηκε ο ίδιος από τις απαντήσεις που έδωσε στα όργανά σας, καταλαβαίνω το κρατάει ανοιχτό. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, αφήστε τον κύριο Δούκα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπράβο του, θα είναι πρώτο μια ψήφο διαφορά. Αν είναι δεύτερο ή αν είναι τρίτο, θα συνεργαστεί με κανέναν ή όχι. Και με ποιον.
2: Δεν θα απαντήσω σε ένα ητοπαθές σενάριο σε ό,τι αφορά.
0: Να τα πάλι.
1: Να τα κύριε Καρχημάκη, από εσάς περιμέναμε μια άλλη απάντηση. Περιμέναμε δηλαδή πραγματικά. Αυτό συζητάμε από την αρχή σήμερα που ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Νίκο.
0: Απαντήστε.
2: Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θέλει να παίξει τον ρόλο της ιστορικής αλλαγής που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.
0: Αυτό είπα μόνος μου.
2: Και κάνουμε. Και
0: κάνουμε
1: ότι θα είστε πρώτοι με ένα ψήφο, ναι. Θα μας πείτε ότι αυτό είναι ο στόχος, το ξέρουμε κύριε Καρχημάκη.
2: Είναι δυνατόν να μπούμε σε μια συζήτηση του τι θα κάνουμε ως τρίτη ή ως δεύτερη?
0: Φυσικά.
2: Θα επιτελέσουμε τον ρόλο τον οποίο μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός.
0: Κυβέρνηση θα κάνετε ή απλώς θα καθίσετε
2: αντιπολίτευση? Όπως για παράδειγμα τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου θέλω να σας πω ότι παρότι βρεθήκαμε στο μέσο της κοινοβουλευτικής θητείας ως αξιωματική αντιπολίτευση, το μπορείτε να δείτε το τι δουλειά έχουμε κάνει.
0: Εγώ ένα μία ερώτηση και σας παραδίδω στη Λουκία. Αν υποθέσουμε, ακούστε, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει πάνω από 25% και παίρνει τον πόνους, το καταλαβαίνω. Αν πάρει, αν είναι πρώτη και πάρει κάτω από 25 και δεν έχει πάρει τον πόνους και βγαίνουν τα κουκιά, εγώ τα υπολόγισα. Και βγαίνουν τα κουκιά το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κόμμα να κάνουν κυβέρνηση. Τα κάνετε ή θα πάμε ξαναπάμε σε εκλογές?
2: Αυτό είναι αδύνατο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί?
0: Αν δεν πάρει τον πόνους, δεν είναι αδύνατο.
2: Είναι αριθμητικά αδύνατο.
0: Αν δεν πάρει τον πόνους, εάν συμμαχίσουν περισσότερα των δύο κομμάτων, μπορούν.
2: Θα συμμαχίσει το κουκουέ με οποιοδήποτε χώρο?
0: Όχι.
1: Μπορεί να μην είναι το κουκουέ.
0: Μπορεί να είναι εσείς, ο Τσίπρας και ένα άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς.
2: Θα συμμαχίσει ποτέ το ΠΑΣΟ, ο κ. Τσίπρας δεν ξέρει το κάνει στο παρελθόν, θα συμμαχίσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ με την ακροδεξιά?
1: Το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα.
2: Άρα
1: μισό λεπτό κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα.
2: Α, το ερώτημα αυτό είναι κενό περιεχομένου.
1: Γιατί?
2: Γιατί για να βγει οποιαδήποτε κυβέρνηση, δηλαδή να έχουμε 151 βουλευτές, προϋπόθεση είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Αντίστοιχα, αν θέλουμε μια δεξιά κυβέρνηση, προϋπόθεση είναι η Δημοκρατία.
1: Αυτό σας λέω, αν βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας και άλλο ένα κόμμα της κεντροαριστεράς.
2: Μα δεν προκύπτει αυτό.
1: Πώς δεν προκύπτει? Μπορεί να.
2: Μα δεν προκύπτει αυτό αριθμητικά.
0: Ωραία, να το ρωτήσω διαφορετικά. Από άποψη θέσεως.
2: Και αν λάβουμε ως δεδομένο το ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση πολιτικού σκηνικού. Και άρα μπορεί να μιλάμε για 7-κομματική, 8-κομματική, 9-κομματική βουλή.
0: Σωστά, εξαρτάται και πόσο θα μείνει εκτός βουλής, τα αδιάθετα, όλα αυτά.
2: Αυτό αντιλαμβάνεστε. Ακόμα και 6-κομματική θα σας πω.
0: Ναι,
2: αντιλαμβάνεστε ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν με δεδομένη με δεδομένο το γεγονός ότι η δεξιά και η ακροδεξιά πολυκατοικία έχουν διασταθεί.
0: Ωραία, τελευταία ερώτηση από μένα για το θέμα αυτό. Με τον Τσίπρα γενικώς μιλάτε ή όχι?
2: Με την κοινωνία μιλάμε. Με τους πολιτικούς χώρους οι οποίοι είναι συγκροτημένοι, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αναλαμβάνουμε κοινές πρωτοβουλίες προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στη Βουλή. Mm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εξεταστικές επιτροπές. Mm. Αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό το οποίο θέτεται, διότι δεν υπάρχει κόμμα. Οι ίδιοι λένε
1: ότι δεν υπάρχει κόμμα.
2: Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν υπάρχει
1: κοινοβουλευτική ομάδα, δεν υπάρχει. Κόμμα υπάρχει όμως.
2: Δεν υπάρχουν προγραμματικές θέσεις.
1: Θα ανακοινωθούν σε λίγο. Από ό,τι μας λένε μέσα
0: στο επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λέτε δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα.
2: Ποιος είναι ο συνομιλητής?
1: Ο κύριος Τσίπρας.
2: Και σε ποια βάση?
1: Ο κύριος
2: δεν είναι ατομικό, ξέρετε, στην πολιτική.
1: Προς το παρόν είναι ο κύριος Τσίπρας.
2: Έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε κάνει μεγάλους αγώνες για να υπερβούμε το μοντέλο του ενός ενδρός αρχή και της βασιλευωμένης δημοκρατίας. Στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε το μοντέλο της σύγκρουσης και της σύνθεσης ιδεών.
0: Εγώ το κρατώ αυτό που λέει. Αυτό που λέει ο κ. Καρχημάκης, εγώ το κρατώ. Είναι η πρώτη φορά που ακούω, μισό λεπτό, Λουκία, από εκπρόσωπο του Πασόκ, και δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κ. Καρχημάκης, ως θέση του Πασόκ, και εκφράζει από ό,τι ξέρω και την ηγεσία του, ότι δεν υπάρχει. Το Πασόκ το θεωρεί, αυτό είναι η θέση του. Ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κόμμα Τσίπρα, δεν υπάρχει συγκροτημένο κόμμα, δεν υπάρχει συνομιλητής. Εγώ ως απάντηση το ακούω, έλα Λουκία.
1: Εγώ όμως από την άλλη, κύριε Καρχημάκη, θέλω να σας θέσω και το εξής, ότι ο κόσμος εκτός από προγράμματα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ψηφίζει και πρόσωπα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και αυτό έχει αποδειχτεί.
2: Και συμφωνώ στον πληθυντικό τον οποίο χρησιμοποιείται. Δεν ψηφίζει πρόσωπο, ψηφίζει πρόσωπα για να κυβερνήσουν.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Πρόσωπα.
2: Στις σύγχρονες δημοκρατίες, μια κυβέρνηση επίσης δεν μπορεί να είναι ενός ενδρός αρχή.
1: Και αυτό το χαρτί, είδαμε, αν θέλετε να σας το πω έτσι, το παίζει και η Νέα Δημοκρατία τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως αν κάνει κόμμα.
2: Εγώ θα αντέστρεφα το επιχείρημα και θα σας έλεγα ότι επειδή δεν μιλάει για πρόσωπα, αλλά μιλάει για πρόσωπο ο κάθε χώρος από αυτούς που αναφέρεται.
1: Ναι, για πρόσωπο. Και ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει πρόσωπο.
0: Λοιπόν, ναι. Επειδή βλέπω ότι έχουμε μόνο 5 λεπτά και έχω πάρα πολλά ερωτήματα για την ακρίβεια. Κατάλαβα τι λέει ο κύριος Καρχημάκης. Θέλω, επειδή είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, να κάνω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Επειδή έχει κουραστεί ο Έλληνας πολίτης να ακούει υποσχέσεις. Έχει καεί από πάρα πολλά προγράμματα, τα οποία κατέληξαν στα σκουπίδια και ήταν και ακοστολόγητα και ανεφάρμοστα. Μπορείτε να μου πείτε για αυτό το οποίο θα προτείνετε εσείς στον ελληνικό λαό, αν θα είναι κοστολογημένο, το συζητούσαμε πριν με τη Λουκία, το πρόγραμμά σας με ό,τι έχει από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι βγαίνουν οι αριθμοί?
2: Μία ή άλλη είναι η υποχρέωσή μας ως ενδυνάμει κυβερνητικό κόμμα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι, απάντησε η Λουκία που το έλεγε πριν.
1: Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι, είναι βέβαιο. Το έχετε έτοιμο.
2: Είναι προφανές και αν θέλετε, επειδή ανοίξατε το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Στο ζήτημα της ακρίβειας. Όχι εμείς, όλοι οι ακροατές που μας ακούνε.
1: Και με πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Καρχημάκη.
2: Και όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω εγώ στην τυπική Αθήνα είναι το νούμερο ένα. Ακρίβεια. Στεγαστικό, αγοραστική δύναμη, μισθή. Αυτό είναι. Λοιπόν, όμως η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, το να πεις.
1: Πώς δεν έχει, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι έχει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος.
2: Πολύ ωραία. Η κυβέρνηση έκανε έναν προϋπολογισμό με έναν δεδομένο τιμάριθμο. Mm-hmm. Ο τιμάριθμος ανέβηκε. Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται επί των παλαιών τιμών. Εφόσον έχουμε υψηλότερες τιμές, έχουμε περισσότερα κέρδη. Άρα, μένουμε εντός του προϋπολογισμού αν τιμαριθμοποιήσουμε το ΦΠΑ προς τα κάτω. Το να πούμε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αυτή τη στιγμή λιμένονται την ελληνική αγορά, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει πλαίσιο ρύθμισης του γεγονότος ότι βάζουν καπέλο στα προϊόντα. Είμαστε μόνοι στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουμε τέτοιο πλαίσιο ρύθμισης.
1: Τώρα αυτό, τι να σας πω, ότι δεν συμφωνώ μαζί σας αυτό. Εγώ το έχω κάνει σημαία σε αυτή την εκπομπή.
2: Αυτό είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα και τη μέρα που θα το φέρουμε, τον επόμενο μήνα θα δούμε αποκλιμάκωση της τάξης του 20-25%. Αυτό γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Γιατί δεν το προτείνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Γιατί δεν το προτείνετε εσείς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν μαζί σας?
2: Εμείς έτσι, το έχουμε βάλει.
1: Ναι.
2: Το έχουμε βάλει.
1: Έτσι ώστε να βρείτε ένα πεδίο συνεννόησης.
2: Το λέω διότι είδα και τις προτάσεις άλλων νεοκοπών κομμάτων, όπου φτάνουν μέχρι εκεί που δεν συγκρούονται με τα συμφέροντα.
1: Πάντως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται από ό,τι ακούμε τουλάχιστον από τα προγράμματα ότι έχει σκοπό να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, όπως ας πούμε να φορολογήσει τα πολύ μεγάλα εισοδήματα.
2: Α, χαίρομαι που ανοίγεται αυτή την κουβέντα. Η ελληνική συμπαράταξη ή όπως αλλιώς, για παράδειγμα, στο ζήτημα της ακρίβειας δεν τόλμησε, γιατί είναι το μόνο θέμα στο οποίο έχει ορισμένα ψήγματα προγραμματικού λόγου, δεν τόλμησε να μιλήσει για δομικές παρεμβάσεις στην αγορά όπως το πλαίσιο ρύθμισης για τις πολυεθνικές. Δεν τόλμησε να μιλήσει για ενίσχυση όχι με προσωπικό μόνο, αλλά με αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά,
1: ακριβώς,
2: την οποία...
1: την οποία έχει πει ο κύριος Τσίπρας και στις ομιλίες του και στην ομιλία την τελευταία.
2: Θέλω να συγκρίνετε δύο προγραμματικές θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι σήμερα είναι τεράστια αδικία ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 1450 ευρώ μεικτά να πληρώνει μεγαλύτερο φόρο από κάποιον που έχει 2 εκατομμύρια μετοχές. Και γι' αυτό το λόγο προτείνει την αύξηση 10% στη φορολογία μερισμάτων πάνω από 100.000 ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας, από την άλλη, στην πραγματικότητα μιλάει για κάτι σχεδόν εθελοντικό. Και το κάνει, υποθέτω, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν θέλει για άλλη μια φορά να συγκρουστεί με όλους εκείνους οι οποίοι κρατούν δέσμια την παραγωγή, την οικονομία στη χώρα. Στον πυρήνα της η πρόταση δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτό που έκανε η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπου μάζεψε τους τραπεζίτες και τους είπε ό,τι προαιρείστε. Άρα από τη μία έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο λέει το εξής απλό: οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν και θα το κάνουμε με νόμο, γιατί είναι δίκαιο.
0: Ποιοι είναι οι πλούσιοι, από ποιο ύψος εισόδημα τους και πάνω?
2: Σας είπα, σας έθεσα τον πύχη. Σας έθεσα τον πύχη. Ένας άνθρωπος με 2 εκατομμύρια μετοχές, άρα με απόδοση.
0: Πείτε μου ετήσιο εισόδημα, είναι 30.000, 40.000.
1: Ποιος θεωρείται πλούσιος, κύριε Καλυμάκη?
2: Είναι απλοποίηση του ερωτήματος αυτό που θέλετε. Είναι διαφορετική κλίμακα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε μισθωτούς και διαφορετική από μερίσματα. Εμείς λοιπόν τι λέμε?
0: Θα είναι μόνο στα μερίσματα
2: ή
0: διπλά φορολογία?
2: Σας έθεσα ένα συγκεκριμένο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι εκατομμυριούχοι δεν γίνονται από το μισθό του.
0: Προφανώς. Αυτό λέω. Άρα θα είναι μόνο από τα μερίσματα.
2: Δεν γίνεται. Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε στον φόρο στα μερίσματα που άνω των 100.000 θα αυξήσουμε το φόρο από το 5% που τον πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 15%.
0: Υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη μου έχει πει, που του το είπα αυτό, ότι αυτό θα είναι ο θάνατος της ανάπτυξης. Διότι αυτή τη στιγμή ο λόγος που επενδύουν είναι η χαμηλή φορολογία στα μερίσματα.
2: Θα ήθελα να ρωτήσετε τον υπουργό της κυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Οικονομικός υπουργός.
2: Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος? Πού θα πήγαινε ο συνολικός φόρος εισοδήματος αν αυξάναμε κατά 10%? Και ποια είναι η φορολογία?
0: Θα το ρωτήσω. Θα βάλετε παραπάνω σε μισθωτούς και συνταξιούχους? Θα αυξήσετε κάποια κλίμακα από ένα ύψος εισοδήματος και πάνω ή όχι?
2: Η στοχοθεσία σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ιδιαίτερα σε αυτούς που πληρώνονται με τον διάμεσο και τον μέσο μισθό, είναι να κατεβάσουμε.
0: Όχι, από ένα μια κλίμακα και πάνω, αν θα την αυξήσετε.
2: Σε μια κλίμακα και πάνω, εννοείται προφανώς από τα 60.000 και πάνω.
0: Ας πούμε. Ναι.
2: Εκεί προφανώς θα δημιουργηθούν κλίμακες για τους υπερπλούσιους, αλλά σας ξαναλέω.
0: Άρα για τους έχοντες μισθωτούς
2: και τα εισοδήματα.
0: Θα προχωρήσετε σε αύξηση φορολογίας.
2: Αυτά τα εισοδήματα, δηλαδή οι υπερπλούσιοι όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προκύπτουν από μισθωτή εργασία. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, δεν μιλάμε για.
2: Και γι' αυτό το λόγο σας μίλησα για συνολικό φόρο εισοδήματος. Ό,τι αφορά τα μερίσματα. Δηλαδή έχει διαφορετική φορολογία.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει τρόπος άμεσα να βελτιωθούν τα εισοδήματα των συνταξιούχων που είναι στη δυσκολότερη θέση και οι πάνω στους μισθούς παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ? Υπάρχει τρόπος.
2: Και όχι μόνο των συνταξιούχων.
0: Υπάρχει τρόπος των συνταξιούχων. Υπάρχει τρόπος.
2: Εμείς έχουμε προτείνει ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Και πού θα βρείτε?
2: Αυτό ήδη υπάρχει. Ήδη δεν είναι δισεκατομμύρια. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, το έχουμε ήδη τεκμηριώσει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι. Θέλω να σας μιλήσω και για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, οι οποίοι για παράδειγμα είναι στο δημόσιο τομέα, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είναι οι εργαζόμενοι 35 με 55. Σε αυτούς πρέπει και σε αυτούς πρέπει να αναφερθούμε. Δηλαδή, λέμε το εξής απλό. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο χώρος για τον 13ο μισθό στο δημόσιο. Λέμε ότι τη στιγμή που οι ελληνικές εταιρείες έχουν τα τρίτα μεγαλύτερα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων είναι στο ναδύρ, αν είχαμε συλλογικές διαπραγματεύσεις με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία, δηλαδή το ευρωπαϊκό μοντέλο, θα μπορούσαμε να κλείσουμε την ψαλίδα. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, αν σκεφτείτε ότι η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, της προηγούμενης εβδομάδας δηλαδή, μας είπε ότι είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση ακρίβειας μεταξύ των 38 χωρών. Μπροστά από εμάς είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία, δεν ξέρω κατά πόσο θέλουμε να συγκρινόμαστε με αυτές τις χώρες. Και το 60% αυτής της αύξησης προκύπτει από αθέμητη κερδοφορία. Δηλαδή κέρδη τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν οι επιχειρήσεις, δεν δικαιολογούνται από την παραγωγικότητά τους.
0: Λοιπόν, θα σας προτείνω μια τις επόμενες μέρες να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και κάποιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου να τα λέτε και να σας απαντάει και να λέει και εκείνος, για να έχουμε και να δώσουμε περισσότερο χρόνο, να έχουμε και τις δύο απόψεις, να καταλάβουμε αν αυτά που λέτε βγαίνουν οικονομικά, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός του Λουκία, γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρχουν στο τραπέζι πραγματικές κοστολογημένες Λουκία προτάσεις.
1: Πραγματικά.
0: Που να βελτιώνουν και τα εισοδήματα των πολιτών και των πιο ευάλωτων ιδιαίτερα και να αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη στη φορολογία. Εγώ αυτό
2: ελπίζω να το αποτελμήσουν τα κυβερνητικά στελέχη, διότι όσα την πέτυχε.
1: Θα βρούμε, μην ανησυχείτε.
0: Θα το βρούμε, Δήμητρα,
1: θα το βρούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάκη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
3: Real FM.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόποση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβλης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες.
16: Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
19: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, θα τα θέσουμε όλα αυτά υπόψη του κύριου Σημαπουλού στην πρώτη του συνέντευξη ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σημαπουλός, αυτά που προτείνει ο κύριος Καρχημάκης. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πραγματική συζήτηση, Λουκία, να πούμε κάτω τα προγράμματα, να δούμε αν υπάρχει πραγματικά περιθώριο.
1: Να δούμε τι γίνεται.
0: Και ξέρεις, εγώ δεν ξέρω, μπορεί αυτά που λέει ο Καρχημάκης
1: να
0: βγαίνουν
1: να
0: κοφίσουν
1: 1 εκατομμύριο. Θα δώσω το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, μπορεί να βγαίνουν, μπορεί και να μην βγαίνουν.
0: Λοιπόν, πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίσει. Η απάντηση είναι στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης PAS προσφέρει πιστοποίησεις με εγκυρότητα και διαφάνεια τόσο για προσωπικές δεξιότητες όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. PAS και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pas2s.edu.gr ή καλέστε 210-4933-538. Πάμε ειδήσεις, Γιώργο, και επιστρέφουμε τον κύριο Σημόπουλο και με τον κύριο Φίλη, τον κύριο Γιώργο Φίλη, για την διεθνή ταραγμένη σκηνή και τις 37η φορά.
1: Όλες τις προσπάθειες που έχει τελειώσει τον πόλεμο.
0: Τελειώσαμε. Τελείωσε. Πώς το έλεγε. Τελείωσε η Μακεδονία. Τελείωσε.
23: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
24: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, διτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
25: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
26: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
27: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
2: Θέλεις κορυφές.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
28: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
29: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
30: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
29: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
30: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
29: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
30: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
29: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
30: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
31: Γιώργο Πεινάς.
32: Έχω μία πείνα.
31: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
32: Να πάμε.
31: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
33: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
31: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
33: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου. Παράλληλα η διοίκηση θα ανακοινώσει το πλάνο που έχει για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά, 6 λεπτά τώρα μετά τις 4. Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα μέσα Ιουνίου. Φτάσαμε αισίως στις 9 Ιουνίου, Λουκία.
1: Και εδώ έχουμε ήλιο και μου λένε οι πληροφορίες μου από τα νότια ότι ρίχνει καρέκλες, ότι βρέχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Σίγουρα.
1: Στο Πειραιά βρέχει.
0: Σίγουρα,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: εγώ ρώτησα
1: ναι,
0: τον μετεωρολόγο μου στο πρωί.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Καρέκλες.
1: Καρέκλες, τώρα μου στέλνει μήνυμα τα παιδάκια μου.
0: Έχει...
1: Καρέκλες στον Πειραιά.
0: Στα βόρεια λέει πυρωτικά, μόνο κάποιες.
1: Και στον σήμερα... Ταύρο επίσης.
0: Και αύριο λέει θα ανάστατος ο καιρός, αλλά. Και ανατολές, προφανώς έτσι θα είναι. Κοίταξε, είναι η περίοδος που ο τίτλος είναι ζέστη, μπόρες, κεραυνή και μελτέμια.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η
1: όλα, όλα μαζί.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή στις φωτιές. Πρέπει να σου πω ότι χθες, για παράδειγμα, στην Περαχώρα του Τρακίου, ο άνθρωπος τελικά που πιάσανε, που έβαλε τη φωτιά, ήταν 70 ετών, Γάλλος από χορτοκοπτικό σπινθήρας. Και δεν είχε πάρει μέτρα ασφαλείας. Θέλει προσοχή. Στις 15 Ιουνίου, την άλλη Δευτέρα, θα κάνουμε θέμα. Λίγοι προθεσμοί για τα καθάριστα οικόπεδα. Πήγε σήμερα η πομιδάκια, λέει δεν προλαβαίνουμε. Σου θυμίζει κάτι, κάθε χρόνο είναι η ιστορία.
1: Κάθε χρόνο.
0: Προθεσμοί είναι από τα Χριστούγεννα. Δεν προλαβαίνουμε, διότι δεν υπάρχουν φορτηγά να μεταφέρουν.
1: Και μετά αρχίζει,
0: δήμοι...
1: ξέρει, το μπαλάκι των ευθυνών. Όχι, δεν ήταν δικό μας.
0: Ναι,
1: δεν
0: δήμου,
1: φταίγαμε εμείς,
0: του φορτηγού, το κόστος,
1: το
0: ναι.
1: Αυτό, το, της περιφέρειας. Της...
0: Και όταν πάρει φωτιά.
1: Και μετά πάλι τον μπαλάκι.
0: Και όταν πάρει φωτιά.
1: Δεσαϊκός.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε σε περίοδο διακοπών, πρέπει να σου πω, μου οδηγήθηκε ένας φίλος και θέλω να σου το πω. Γιατί μιλούσαμε για το κόστος των διακοπών και θεωρώ εξωφρενικό πραγματικά. Δεν θα σου μιλήσω για ένα κοσμοπολίτικο νησί. Υπάρχουν τα νησιά της Άγωνης, εμείς που είναι, κερδίζουν πόντους, αλλά έχουν ανεβάσει και πάρα πολύ τις τιμές.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ένας φίλος ότι.
1: Μετά θα σου πω και εγώ κάτι άλλο.
0: Έψαχνε
1: ναι.
0: ένα κατάλημα.
1: Ναι.
0: Και τον πήρε ένας ξενοδόχος και του λέει: Βρήκα για σένα 6 νύχτες. 6 νύχτες, το 15 Αύγουστο.
1: Πόσο?
0: Ναι. Λέει: Μπορείτε να μου πείτε, γιατί εγώ δεν έχω μεγάλο μπάτζετ.
1: Ναι,
0: λέει: Κοιτάξτε, είναι μια ωραία μονάδα στην Κίμολο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι στη Μύκονο, στην Πάρο,
1: στην Σαντορίνη.
0: Στην
1: Κίμολο. Ναι.
0: Πόσο του ζητούσε?
1: Πόσο, για
0: 600 ευρώ τη
1: νύχτα,
0: βραδιά
1: ναι.
0: για ένα δίκλινο. Αν υπολογίσεις και το φαγητό και τα ακτοπλοϊκά,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: για δύο άτομα, 5-6 χιλιάρικα. Δηλαδή, 1000 ευρώ το βράδυ,
1: το βράδυ
0: για να πας έξω βράδυ στην Κίμολο.
1: Να σου πω ένα άλλο
0: Συγγνώμη,
1: παράδειγμα. Να θυμάσαι παλιά που τα Κουφονίσια ήταν υποτίθεται...
0: Ναι, καλά.
1: Τώρα, οι τιμές στα Κουφονίσια... Γιατί έψαχναν
0: είναι
1: κάτι
0: Μύκονος.
1: Φίλοι, είναι Μύκονος.
0: Ναι, αλλά 6.000.
1: Είναι Μύκονος.
0: 6.000 για 6 νύχτες.
1: Η Μύκονος μπορεί να είναι και πιο φτηνή από τα Κουφονίσια πλέον.
0: Ποιος έχει βρενουχία να δώσει 6.000.
1: Δεν ξέρω,
0: να
1: δεν ξέρω.
0: Για 6 βράδια. Οπουδήποτε,
1: ξέρω.
0: Πόσο μάλλον σε ένα νησί που δεν
1: πραγματικά.
0: Είναι. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, καλορίζικος κύριε Σιμόπουλε, νέος κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλορίζικος.
0: Σιδεροκέφαλος.
2: Να είστε καλά, αλλά τυπικά. Πρέπει να έρθει η επιστολή στη Βουλή και να διαβαστεί.
0: Σας χρήζουμε εμείς.
1: Σας χρήζουμε εμείς τώρα. Το τυπικό έπεται, αλλά εντάξει. Αφού ανακοινώθηκε, είναι σαν να έχει γίνει.
0: Και επίσης είχατε και το προνόμιο να πει σε εσάς ο κύριος Πιερακάκης, θετική ρυθμίση που βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, για αύξηση του ακατάσχετου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Από δική σας ερώτηση την περασμένη Παρασκευή προκλήθηκε απάντηση και είναι θετικό.
2: Ένα χρόνο, ενάμιση.
0: Α, παλεύατε.
2: Ναι, ναι, για το είχα κάνει για το ίδιο θέμα ερώτηση πριν ένα μισή χρόνο.
0: Ξέρετε πόσο.
2: Απλώς ήταν πιο έρημες οι συνθήκες. Ναι, με παίρνουν τηλέφωνο, ξέρετε, κύριε Στραβεράκη, από όλη την Ελλάδα. Και είναι ένας λόγος για τον οποίο λες παρά τις αντικσότητες. Ναι, μωρά, αξίζει τον κόπο να κάνεις.
0: Αν και άκουγα τον κύριο Χατζησαλάτα ότι υπάρχει ψηφισμένος νόμος εδώ και χρόνια που προβλέπει πολύ μεγαλύτερο ακατάσχετο ανάλογα με το ύψος της ρύθμισης του κάθε οφειλέτη, ο οποίος δεν εφαρμόζεται, έχει μείνει στα χαρτιά και μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα ομολογώ.
2: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Πάντως, εγώ αυτό που ρώτησα και ελπίζω και αυτό να το δουν,
0: ναι.
2: να υπάρχει και μια κλιμακωτή αύξηση ανάλογα με τον αριθμό των μελών, ανάλογα. Με την οικογενειακή κατάσταση και τα λοιπά.
0: Μακάρι, Λουκία, έχουμε φωτιά καινούρια.
1: Έχουμε καινούρια φωτιά, έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης.
2: Στο Ρετζίκι, είναι εκλογική μου περιφέρεια.
1: Α, ναι, κινητοποιήθηκαν από ό,τι μας λένε εδώ 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοφόρων, 11 οχήματα, 3 εναέρια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μακάρι να είναι χαμηλή βλάση, ευτυχώς, τα Πεύκα. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, πριν πάμε, προηγουμένως μιλήσουμε με τον κύριο Καρχημάκη, που είναι συντονιστής προγράμματος. Και μας είπε διάφορα για το οικονομικό πρόγραμμα. Πριν πάμε εκεί, γιατί θα ήταν καιρός να περάσει στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών.
2: Σήμερα,
0: γίνεται πολλή ζήτηση για συνεργασίες και εσείς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο, μάλλον τη βεβαιότητα θα σας πω εγώ από το ρεπορτάζ, να βρείτε μπροστά σας τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, με κόμμα. Και ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον φοβάστε ότι αυτό θα σας στερήσει. Ο κύριος Πέτσας το είπε, είναι από τους ελάχιστους. Ναι, θα μας κοστίσει το κόμμα Σαμαρά. Θα σας κοστίσει ένα κόμμα Σαμαρά. Και η ευθύνη είναι δική του ή δική σας? Του δώσατε το χώρο για να κάνει το κόμμα αυτό.
2: Τώρα ευθύνη δική μας ή δική σας είναι?
0: Ο ίδιος λέει, είχα τον εκπρόσωπό του κύριο Τσούς για το Περιστόπεν, που λέει εσείς το διαγράψατε, εσείς τον απαξιώσατε, άρα εκείνος το κάνει για να καλύψει το κενό που εσείς δημιουργήσατε.
2: Η πολιτική δεν γίνεται με γυνάτια, θα έλεγα. Πάντως, σε περίπτωση που γίνει αυτό το κόμμα, νομίζω ότι φόβος δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Γιατί,
2: πρέπει να
1: κύριε
2: υπάρχει
1: Σιμόπουλε,
2: ένας προβληματισμός.
1: Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει φόβος? Δηλαδή δεν θα πάρει ο κύριος Σαμαράς και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας?
2: Προσωπικά θεωρώ ότι όσο έχουμε, σαν την απόφαση την οποία είχαμε προχθές, όσο η οικονομία πάει καλά, όσο προχωρούμε να ενισχύουμε το εισόδημα, όχι, γιατί πιστεύω ότι οι εκλογές θα εξαρτηθούν από την καθημερινότητα.
1: Αχ, τώρα είπατε μία μεγάλη λέξη. Είπατε μία μεγάλη φράση, μάλλον. Η οικονομία πάει καλά.
0: Ναι, είπαμε και περίμενε, γιατί εγώ έχω απορία. Διότι ο κύριος Σαμαράς λέει ότι δεν κάνει κόμμα ο κύριος Τσούτσιας, ο εκπρόσωπός του, από Γινάτη, αλλά γιατί πρέπει να καλύψει το κενό του πραγματικού ιδεολογικού χώρου της Νέας Δημοκρατίας, διότι εσείς έχετε γίνει τάτσι μίτσι κότσι ένα με τον Τσίπρα. Αυτό λέει ο κύριος Σαμαράς.
2: Νομίζω ότι αυτά είναι πολιτικά, εγώ θα τα έλεγα, υπερβολές. Ναι, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2015 και μετά είναι λογικό, έχει μετακινηθεί προς το κέντρο. Από την άλλη όμως είχε πίσω τις δύο νίκες πάρα πολύ σημαντικές, και γιατί να μην υπάρχει και τρίτη νίκη τότε? Το ότι πάντα έτσι γίνεται όταν ένας κεντρός πολιτικός έρχεται στη Νέα Δημοκρατία, τραβάει το κόμμα λίγο προς το κέντρο, είναι έτσι. Αλλά από την
1: ναι,
2: άλλη,
1: αλλά άμα χάνει
2: μου,
1: το δεξιό
2: Μπελαρά,
1: παραδοσιακό, μισό λεπτό κύριε Σιμόπουλε, αν χάνει ένα παραδοσιακό δεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν θα σας κοστίσει?
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: κύριε,
1: εγώ δεν μπορώ
2: τέλος
1: να πιστέψω πως ο κύριος Σαμαράς, ένας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνει κόμμα και η Νέα Δημοκρατία θα βγει αλόβητη από αυτή την ιστορία.
2: Ξέρετε, σήμερα υπήρχε μία δημοσκόπηση της Opinion Poll στη Θεσσαλονίκη που μας έβγαλε 30%. Θέλω να πω ότι όλα είναι σχετικά. Δηλαδή, εγώ ισχυρίζομαι ότι όσο τα καταφέρουμε στην οικονομία και αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα και βελτιώνουμε την καθημερινότητα, νομίζω ότι στο τέλος δεν θα υπάρχει πρόβλημα και μπορεί
1: πάει
2: να έχουμε
1: καλά αυτό, κύριε Σιμόπουλε.
2: Και του 23.
1: Πάμε λίγο στην οικονομία. Πάει καλά αυτό?
2: Θα σας εξηγήσω, οικονομία και καθημερινότητα είναι και το ότι, παραδείγματος χάρη, εκατοντάδες κτίρια σε όλη την Ελλάδα, εργατικές κατοικίες, έχουν αποκτήσει κάθετη ιδιοκτησία που δεν την είχαν, και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι που είχαν ξεπληρώσει τις εργατικές κατοικίες να τις πουλήσουν. Αυτό εννοώ καθημερινότητα. Ας πούμε καθημερινότητα καλύτερα παρά οικονομία, έτσι. Γιατί η οικονομία σε γενικές γραμμές, ναι, όταν μία οικογένεια είχε ένα εισόδημα λόγω της ανεργίας και έχει δύο, όταν είσαι νοσηλευτής.
1: Συγγνώμη, επειδή είπατε για ανεργία, μισό λεπτό κύριε Σιμόπουλε, επειδή είπατε για ανεργία, είμαστε ξανά πρωταθλητές Ευρώπης στην ανεργία από ό,τι ανακοινώθηκε?
2: Καλά, από το 17 είμαστε στο 7, έτσι.
1: Ναι, αλλά όχι, ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, η ανεργία
2: δύο
1: μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου εκτινάχθηκε στο 10,6 από 8,3.
2: Ελάτε τώρα, εμείς έχουμε η Νέα Δημοκρατία. Έχει κάνει τρομερά βήματα οικονομία στο επίπεδο αυτό τα τελευταία χρόνια. Και να σας πω κάτι, ούτε Ελβετία ήμασταν το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, ούτε Λουξεμβούργο μετά από μια δεκαετή περιπέτεια μέσα στα μνημόνια. Αυτό το ξεχνάμε κάποιοι από εμάς και τα βήματα που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα. Αν ήσασταν νοσηλεύτρια, τώρα θα είχατε ικανοποιήσει, μάλλον θα είχε ικανοποιηθεί ένα πάγιο ετοιμά σας για τα βαρέα και
1: γιατί αντιλήμα, λοιπόν δεν πάνε νοσηλευτές, γιατί συνομιλώντας και με τον κύριο Θεμιστοκλέους, μισό λεπτό ναι. κύριε Τσιμόπουλε, και με τον ναι. κύριο Θεμιστοκλέους που έχω συνομιλήσει αρκετές φορές, παραδέχεται ναι. το Υπουργείο Υγείας ότι ειδικά ναι. στο θέμα των νοσηλευτών, και τον κύριο Γεωργιάδη τον έχω ακούσει, υπάρχει έλλειμμα. Δεν μπορούν να βρουν νοσηλευτές να έρθουν να δουλέψουν. Εφόσον
2: γιατί
1: είναι τόσο καλοί οι μισθές.
2: Όχι. Τώρα
1: γιατί δεν έρχονται.
2: Τα βαρέα και τα ανθυγιεινά τώρα έχουν εξαγγελθεί. Επίσης, να σας πάω στο ίδιο επίπεδο. Ξέρετε ότι το 65% των νέων ανθρώπων που έφυγαν στα μνημόνια έχουν επιστρέψει. Το 65% των Ελληνόπουλων που έφυγαν μέσα στα μνημόνια κάτι βλέπουν στην Ελλάδα και γυρίζουν. Τι θέλω να πω, δεν είμαστε παράδεισος, προς Θεού. Αλλά δεν υπάρχει και αυτή η ισοπεδωτική κριτική που ακούω από την αντιπολίτευση, έτσι δεν λέω από εσάς. Εσείς τη δουλειά σας κάνετε και πιέζετε πολύ καλά προς μια κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε Λουξεμβούργο ούτε Ελβετία, και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα και υπάρχουν βέβαια θέματα για να λύσουμε, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα μια οικογένεια με δύο παιδιά, αν έχει ένα μισθό και ενίκιο, είναι πρόβλημα.
1: Και ναι, δύο αλλά... μισθούς και ενίκιο να έχει είναι πρόβλημα. Δεν γιατί είναι αν ο μισθός μεγάλο, είναι 1500 αυτό, ευρώ ωραία. Μεικτά, είναι να πρόβλημα, κύριε Σιμόπουλε.
2: Αν είναι δύο οι μισθοί, είπα όχι.
1: Με αλλά, δύο παιδιά και ένα ενίκιο της τάξης των 700 ευρώ.
2: Αλλά το ενίκιο αυτή τη στιγμή δεν επιστρέφεται πλέον σε... Αρκετούς συμπολίτες μας δεν επιστρέφονται δύο ενίκια.
0: Ανοίγεται, ναι. όχι.
1: Τώρα ανοίγεται κερκόπορτα, μεγάλο θέμα.
0: Ξέρετε τι επιστρέφεται, κύριε Σιμόπουλε. Κανονικά πρέπει να επιστρέφεται ως 800 ευρώ και με μπόνους ναι. για τα παιδιά. Το μέσο ενίκιο που δηλώνεται είναι 240 ευρώ.
2: Ναι, αλλά ωραία, και τι να κάνει η κυβέρνηση.
0: Να φτιάξει ένα τέτοιο μηχανισμό που να πιάνει τον κλέφτη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης μια στιγμή, και λέει στον ενοικιαστή, θα σου γράψω το συμβόλαιο 200, διότι αν σου γράψω 1000 θα πρέπει να σου αυξήσει το νίκη. Δικιά μας ευθύνη.
2: Είναι και δικιά μας.
0: Που ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες κλέβουν την εφορία.
2: Ως πολίτες.
0: Το ότι μένουν ασίδωτοι. Το ότι μένουν ασίδωτοι είναι δικιά μου ευθύνη ή δικιά σας ευθύνη που δεν τους πιάνετε. Εγώ κυβερνώ 7 χρόνια.
2: Συγγνώμη, όταν υπάρχει αυτή η συμφωνία, φταίει η κυβέρνηση.
0: Φυσικά. Διότι αν. Να σας πω ένα απλό.
2: Μέσα από τον τρόπο αυτό, είναι σαν να σου λέει.
0: Κύριε Σιμόπουλε,
2: πίεσε τον ιδιοκτήτη.
0: Τίθεται σε εφαρμογή
2: αυτό.
0: Μέσα στον Ιούνιο το λεγόμενο σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών ΜΜΙΔΑ, Μητρώ Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Εγώ περίμενα ότι με το καλημέρα με αυτό το σύστημα θα μπορεί αυτόματα η ΑΔΕ να πει: έλα εδώ, κύριε Νίκο, έχει ένα σπίτι αντικειμενική αξία 500.000 ευρώ εκεί. Μια στιγμή να ακούσετε, περιμένετε. Και αυτό το σπίτι που νοικιάζει 500.000 αντικειμενική αξία 300 ευρώ, είσαι κλέφτης, έλα αναδρομή. Τόσα. Μου λένε από το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλει πολύ χρόνο, όχι σε πρώτη φάση. Άρα κάναμε 7 χρόνια για να φτιάξουμε το ΜΜΙΔΑ και σε μεθεπόμενη φάση να πιάσουμε τον κλέφτη που έχει αντικειμενική αξία μισό εκατομμύριο και έχει συμβόλαιο Ρενόλτος 300 ευρώ. Μην μου λέτε λοιπόν για το στρατιωτικό.
2: Να κάνουμε τη χώρα Ελβετία και το Λουξεμβούργο αμέσως.
0: Να σας πω εγώ τώρα κάτι άλλο. Με τις συντάξεις, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, με τους χαμηλούς μισθούς, πάνω από τους μισούς συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Η αύξηση, τα 300 ευρώ το Νοέμβριο, συμφωνώ, είναι κάτι. Η αύξηση 2,5% στο τέλος του χρόνου είναι κάτι. Τα υπόλοιπα, πράγματι. Όμως δεν λύνουν το πρόβλημα. Όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι μας στέλνουν μήνυμα ότι στις 15 τελειώνουν τα χρήματα του μήνα. Υπάρχει κάτι που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να υποσχεθεί τώρα και να το κάνει με το καλημέρα, αν κερδίσει, που να μπορέσει να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των συνταξιούχων.
2: Απαντήστε μου.
0: Θα σου γράψω το συμβόλαιο 200, διότι αν σου γράψω 1000 θα πρέπει να σου αυξήσει το νίκη. Δικιά μας ευθύνη.
2: Είναι και δικιά μας.
0: Που ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες κλέβουν την εφορία. Το ότι μένουν ασίδωτοι είναι δικιά μου ευθύνη ή δικιά σας ευθύνη που δεν τους πιάνετε. Εγώ κυβερνώ 7 χρόνια.
2: Συγγνώμη, όταν υπάρχει αυτή η συμφωνία, φταίει η κυβέρνηση.
0: Φυσικά. Διότι
2: μα
0: αν, να σας πω ένα απλό.
2: Μέσα από τον τρόπο αυτό, Είναι σαν να σου λέει,
0: κύριε Σιμόπουλο,
2: πίεσε τον ιδιοκτήτη.
0: Τίθεται σε εφαρμογή
2: αυτό.
0: Μέσα στον Ιούνιο το λεγόμενο σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών ΜΜΙΔΑ, Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Εγώ περίμενα ότι με το καλημέρα με αυτό το σύστημα θα μπορεί αυτόματα η ΑΔΕ να πει: έλα εδώ, κύριε Νίκο, έχεις ένα σπίτι αντικειμενική αξία 500.000 ευρώ εκεί.
2: Θεωρώ,
0: μια στιγμή να ακούσετε, περιμένετε. Και αυτό το σπίτι που νοικιάζει 500.000 αντικειμενική αξία 300 ευρώ, είσαι κλέφτης, έλα αναδρομικά τόσα. Μου λένε από το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλει πολύ χρόνο, όχι σε πρώτη φάση. Άρα κάναμε 7 χρόνια για να φτιάξουμε το ΜΜΙΔΑ και σε μεθεπόμενη φάση να πιάσουμε τον κλέφτη που έχει αντικειμενική αξία μισό εκατομμύριο και έχει συμβόλαιο Ρενόλτος 300 ευρώ. Μην μου λέτε λοιπόν για
2: αυτό το
0: ελικείο. Να σα πω εγώ τώρα κάτι άλλο. Με τις συντάξεις, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, με τους χαμηλούς μισθούς, πάνω από τους μισούς συνταξιούχους παίρνουν συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ. Η αύξηση, τα 300 ευρώ το Νοέμβριο, συμφωνώ, είναι κάτι. Η αύξηση 2,5% στο τέλος του χρόνου είναι κάτι. Τα υπόλοιπα πράγματι. Όμως δεν λύνουν το πρόβλημα. Όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι μας στέλνουν μήνυμα ότι στις 15 τελειώνουν τα χρήματα του μήνα. Υπάρχει κάτι που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να υποσχεθεί τώρα και να το κάνει με το καλημέρα, αν κερδίσει.

0: Μήτων. Εγώ περίμενα ότι με το καλημέρα με αυτό το σύστημα θα μπορεί αυτόματα η ΑΔΕ να πει: έλα εδώ κύριε Νίκο, έχεις ένα σπίτι αντικειμενική αξία 500.000 ευρώ εκεί.
1: Θεωρώ,
0: μια στιγμή να ακούσετε,
1: έχετε
0: περιμένετε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτό το σπίτι που νοικιάζει 500.000 αντικειμενική αξία 300 ευρώ, είσαι κλέφτης, έλα αναδρομικά τόσα. Μου λένε από το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλει πολύ χρόνο, όχι σε πρώτη φάση. Άρα κάναμε 7 χρόνια για να φτιάξουμε το ΜΙΔΑ και σε μεθεπόμενη φάση να πιάσουμε τον κλέφτη που έχει αντικειμενική αξία μισό εκατομμύριο και έχει συμβόλαιο ανενόρθωτος 300 ευρώ. Μην μου λέτε λοιπόν για το στρατιωτικό
1: ενοικίο. Να κάνουμε τη χώρα Ελβετία και το Λουξεμβούργο αμέσως.
0: Να σας πω εγώ τώρα κάτι άλλο. Με τις συντάξεις, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, με τους χαμηλούς μισθούς, πάνω από τους μισούς συνταξιούχους παίρνουν συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ. Η αύξηση, τα 300 ευρώ το Νοέμβριο, συμφωνώ, είναι κάτι. Η αύξηση 2,5% στο τέλος του χρόνου είναι κάτι. Τα υπόλοιπα πράγματι. Όμως δεν λύνουν το πρόβλημα. Όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι μας στέλνουν μήνυμα ότι στις 15 τελειώνουν τα χρήματα του μήνα. Υπάρχει κάτι που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να υποσχεθεί τώρα και να το κάνει με το καλημέρα, αν κερδίσει, που να μπορέσει να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των συνταξιούχων?
1: Απαντήστε μου. Αυτός ο οποίος πετάει με το Ραφάλ στα ουράνια, που το Ραφάλ κάνει ένα δις και παίρνει 2 χιλιάρικα, είναι δικαίο? Να σας πω ότι δεν πρέπει
0: για
1: να πούμε για τα
0: Ραφάλ
1: αναδρομικά. Όχι. Τι? Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Να το δούμε. Μπορώ να σας αναφέρω δεκάδες τέτοια αιτήματα. Η εποδός θα είναι πάντα η ίδια. Δεν ήμασταν ούτε Λουξεμβούργο ούτε Ελβετία.
0: Μετά από 7 χρόνια η απάντηση είναι ότι είμαστε Λουξεμβούργο.
1: Υπάρχουν προτεραιότητες και η κυβέρνηση σύμφωνα με
0: τις δυνατότητες. Και πότε θα πάρει σειρά, όταν πεθάνει ο συνταξιούχος, κύριε Σημόπουλε? 7 χρόνια περιμένει και παίρνει 700, 800, 900 και υπάρχουν προτεραιότητες. Τι να του πω εγώ του συνταξιούχου που ξεκίνησε όταν ήσασταν 70 χρονών, τώρα έχει φτάσει 77, που περίμενε λίγο ακόμα να προχωρήσει άλλες 2-3 τετραετίες ο Μητσοτάκης για να πάρει
1: αύξηση. Αυτό το οποίο σας λέω ότι το ίδιο ισχύει και για άλλους ανθρώπους.
0: Άλλο συνταξιούχο είναι 70 χρονών, τι να περιμένει, 7 χρόνια περιμένει.
2: Θέλει μια αξιοπρεπή ζωή, το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε Σημόπουλε? Μπορείτε να καταλάβετε πως κάποιος δεν μπορεί να ζήσει με 700 ευρώ.
1: Το ίδιο που λέτε αφορά και τα ενίκια, την οικογένεια με τα ενίκια, το ίδιο αφορά την πολύτεκνη μάνα, το ίδιο αφορά και άλλες κατηγορίες. Δεν λέω όχι. Εκείνο που λέω είναι ότι συνεχώς περισσότερες ομάδες βελτιώνουν το εισόδημά τους.
0: Επειδή διάβασα στον κυριακάτικο τύπο πάρα πολλά σενάρια, θα φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Μητρόπουλο, πάρα πολλά σενάρια πιθανών τρόπων περαιτέρω αυξήσεων στις συντάξεις. Εσείς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μπορείτε να δώσετε τη μάχη με το οικονομικό επιτελείο, με όποιον άλλον στην κυβέρνηση, ώστε ο συνταξιούχος που μας ακούει να ξέρει ότι θα έχει κάποιον, ότι ξέρει τα άλλα κόμματα. Να, τώρα λέει και ο Χαρχημάκης. Επιστροφή του ΕΚΑΣ. Λέω κοστίζει εκατομμύρια. Το έχουμε κοστολογήσει. Μια χαρά. Αυτό θα αντιμετωπίσουμε. Όχι, υπάρχει κοστολογημένος τρόπος να βελτιώσετε πραγματικά τις συντάξεις? Ρωτώ απλά. Μην μου πείτε τα Ραφάλ για τις συντάξεις.
1: Ακούστε. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο να δίνει ένας επαγγελματίας 80% προκαταβολή φόρου.
0: Λέω πάρα πολύ άδικο. Αυτό θα το λύσει ο Πρωθυπουργός. Ξέρω ότι στη ΔΕΘ θα εξαγγελθεί μείωση ως σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου.
1: Μπράβο. Μακάρι.
0: Και κατάργηση τέλους επιδεδομένου.
1: Μπράβο.
0: Αλλά εγώ ρωτάω τους ταξίδους τώρα. Μου αλλάζετε πίστα.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Βλέπω ότι η οικονομία υπεραποδίδει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι περίπου είναι πάνω από ένα δις που μπορεί να μεταφραστούν σε μόνιμα μέτρα. Θεωρώ, ναι, υπάρχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν. Θα αποφασίσει το οικονομικό επιτελείο μαζί με τον Πρωθυπουργό τι ακριβώς θα κάνει.
0: Μακάρι να βρεθεί τρόπος. Έλα, Λουκία.
2: Κύριε Σημόπουλε, όλα αυτά εμείς τα ακούμε και τα ακούνε εδώ και οι ακροατές μας, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να ακούνε πλέον, είναι σαν να ακούμε μία κασέτα να βάζετε, ένα ξύλινο λόγο όσον αφορά.
1: Μην το ξαναπείτε αυτό, μην το ξαναπείτε τώρα.
2: Όχι εσείς προσωπικά, από όλα τα στελέχη, από αρκετά στελέχη τέλος πάντων. Δηλαδή πολλές φορές την ερώτηση τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, ακούμε τι έχετε κάνει, έχουμε αυξήσει τόσους φόρους.
1: Πόσε δεν πρέπει για να δούνε το.
2: Αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι το περαιτέρω. Το περαιτέρω, κύριε
0: Σιμόπουλε. Κύριε Σιμόπουλε, η Στέλλα.
1: Υπάρχουν δεκάδες αιτήματα τα οποία είναι δίκαια.
0: Λέει η Στέλλα, ποιο ανίδεο λέει ότι θέλουν να κάνουν την Ελλάδα, Ελβετία και Λουξεμβούργο. Είμαι επιστήμονας με 2 μεταπτυχιακά και δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι με τα χρήματα που παίρνω. Μπορείτε να με καταλάβετε.

0: καταλάβετε, με τέτοιους μισθούς στους εκπαιδευτικούς δεν μπορούμε να ζήσουμε.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σιμόπουλε. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί είναι πάνω σε αυτό. Κύριε Σιμόπουλε, ακούστε με λίγο, ακούστε με ένα λεπτό. Κύριε Σιμόπουλε, ακούστε με ένα λεπτό. Χρήματα πώς βρέθηκαν για να αυξηθούν ο μισθός του Μητροπολίτη, παραδείγματος χάρη, και των ανώτατων κληρικών, που φτάσανε οι αυξήσεις έως και 120% πάνω?
2: Τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα κοντά σε αυτά τα οποία συζητάμε, αλλά να το δούμε.
1: Γιατί βρέθηκαν για αυτή την κατηγορία πολιτών και δεν βρέθηκαν για τον συνταξιούχο, δεν βρέθηκαν για τον χαμηλό μισθό?
2: Πόσοι είναι σε όλη την Ελλάδα και πόσοι είναι χαμηλόμισθοι? Τι μου λέτε τώρα, κύριε?
1: Είχαν ανάγκη, κύριε Σιμόπουλε, αυτή την αύξηση?
2: Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ακόμη δεν έχει έρθει στη Βουλή, βέβαια, από ό,τι ξέρω, έτσι. Εκτός αν κάτι μου διαφεύγει. Αλλά πάλι λέω, πώς είναι οι Μητροπολίτες, 50, 10, 20, 50, δεν
1: και
2: ξέρω.
1: Και πάλι είχαν ανάγκη την αύξηση. Το ακούει αυτό ο χαμηλοσυνταξιούχος και, του,
2: ναι,
1: και κοντεύει να τρελαθεί.
2: Ο χαμηλοσυνταξιούχος θα πάρει τα 300 ευρώ. Μπορεί να δούμε κάποια έκπληξη με ένα μόνιμο μέτρο που δεν το ξέρω.
1: Μας τώρα λέει εδώ η Μαρία από τη Ραφίνα. Στη Βαρκελόνη δίνουν κάθε μήνα 700 ευρώ για κάθε παιδί. Και επίσης τι λέτε, κανείς δεν γυρίζει. Αντιθέτως, όλοι κοιτάζουν πώς να φύγουν. Σας μεταφέρω μήνυμα ακροατή μας.
2: Ξέρετε ότι υπήρχε επίδομα ισόβιο στην πολύτεκνη μητέρα? Γιατί να μην δούμε και αυτό?
0: Ακούστε, Μιχάλης.
2: Δηλαδή, θέλω να πω,
0: κύριε Σιμόπουλε, με δυόμιση.
2: Όλοι έχουν αιτήματα.
0: Μιχάλης.
2: Λογικό είναι.
0: Συνταξιούχος. Ναι. Λέει, με 2,5% αύξηση στις συντάξεις, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 5% και πάνω, 1.700 ευρώ, λέει, παίρνω σύνταξη. Έχω μείνει ως το τέλος του μήνα με 120 ευρώ. Πρέπει να καλύψω τα έξοδα δύο παιδιών και ενίκιο και δεν βγαίνει ούτε με 2.000. Πού να με καταλάβουν αυτοί? Βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός μέσα στις 6.000. Πόσοι παίρνουν στα 6.700 ευρώ? Ελάχιστοι. Δηλαδή δεν βγαίνει ούτε. Υπολογίζει τώρα το συνταξίουχο που παίρνει 800 ευρώ και έχει να πληρώσει νίκη. Τι θα του μείνει? 200 ευρώ το μήνα. Τι θα πρωτοπληρώσει? Λογαριασμούς, σούπερ μάρκετ, γιατρούς, έκτακτα έξοδα. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό
2: το πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι είναι λυμμένα τα προβλήματα και δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί έξω.
0: Ξέρω αυτό που λέω, αν υπάρχει τρόπο μετά από 7 χρόνια να ακούσουμε κάποιο πραγματικό.
2: Προσέξτε, τι πραγματικό? 1,7 δις μόνιμα μέτρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ελήφθησαν και τώρα αυτά έχουν γίνει εισόδημα στη τσέπη μέσα από φοροαπαλλαγές. Και αυτό είναι μόνιμα μέτρα, ειδικά για τις οικογένειες.
0: Ξέρετε,
2: αυτό,
0: κύριε Σιμόπουλε, έχετε αυτό τεράστια εμπειρία. Έχετε να απευθυνθείτε στον κάθε πολίτη χωριστά. Όταν στον πολίτη που πρέπει να τα βγάλει πέρα με 1.000 ευρώ το μήνα, 800, 1.000, 1.100 ευρώ το μήνα, εσείς του πείτε ότι έχετε εξοδέψει 3 δισεκατομμύρια, ότι η οικονομία τρέχει με αυτό το ρυθμό, ότι δεν τον νοιάζει.
2: Όχι,
0: λέει, ωραία,
2: αυτό.
0: Τελειώσατε, λέει. Εγώ
2: αν
0: τώρα μπορείτε να πείτε πώς θα πληρώσω το μήνα.
2: Η οικογένεια με δύο παιδιά, μισθωτός του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, με δύο ή τρία παιδιά, είδαν πολύ μεγάλη αύξηση, σημαντική αύξηση, μην πω μεγάλη γιατί η λέξη είναι, δεν θέλω να πω τη λέξη μεγάλη, σημαντική αύξηση του εισοδήματος. Το είδανε. Εγώ ξέρω, επειδή μου αναφέρετε παραδείγματα, γυναίκα 35 χρόνων που έχει τρία παιδιά του ιδιωτικού τομέα, είδε 1.000 ευρώ αύξηση το μήνα στο εισόδημά της. Τι να κάνουμε, γιατί εσείς μου αναφέρετε τα παραδείγματα, τα πραγματικά.
0: Σας λέω τα μηνύματα.
2: Υπάρχουν
0: που έρχονται βροχή όσο ώρα μιλάτε.
2: Ναι, μα έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαστε ούτε Ελβετία, ούτε Λουξεμβούργο. Δεν λέω ότι θέλουν οι πολίτες να είμαστε Ελβετία ή Λουξεμβούργο. Κατανοώ τα προβλήματα, ξεκινήσαμε από κάπου, βελτιώνουμε το εισόδημα όσο είναι δυνατόν και νομίζω έρχονται και καινούργια μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν και ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας.
0: Άλλη ερώτηση που ξέρω ότι είναι στην ατζέντα του Οικονομικού Επιτελείου. Πάνω, τι θα γίνει με το τεκμαρτό που έχει καταστρέψει ελεύθερους επαγγελματίες? Ελάτε στη Γαλιθέα, λέει, να δείτε πόσα μαγαζιά είναι κλειστά.
2: Ακούστε. Επειδή όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δει το Οικονομικό Επιτελείο εν όψη των ανακοινώσεων. Εγώ προσωπικά λέω,
0: είναι και
2: αυτό
0: στις ανακοινώσεις,
2: Μητσοτάκη. Το έχω πει ότι το τεκμαρτό επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να επανεξεταστεί.
0: Χαίρομαι που το λέτε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Χαιρόμαστε που μιλήσαμε για την πραγματική οικονομία και εκεί πρέπει να πάει η προεκλογική συζήτηση. Γιατί αυτό είναι που αγγίζει τους πολίτες. Ούτε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, ούτε ο Τσίπρας.
2: Η καθημερινότητα, όταν στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε λεωφορεία και δεν μπορούσαμε να μπούμε σε λεωφορείο, και τώρα όχι μόνο με το μετρό, αλλά και με την ανάταξη του ΑΣ και τα καινούργια τα λεωφορεία, υπάρχει μια τεράστια βελτίωση των συγκοινωνιών. Και αυτό είναι καθημερινότητα και αυτό μεταφράζεται σε οικονομία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο νέος κοινοβουλευτός πρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Λουκία,
1: λοιπόν, έχουμε 112 δασική περκαγιά στην περιοχή Φίληρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ναι. Απλά να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι προς το παρόν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
0: Δεύτερη μέρα με μεγάλη φωτιά. Χθες Μητράκη υπεραχώρα, σήμερα
1: Θεσσαλονίκη, Φίληρο.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μας είπε περισσότερο ο Γρηγόρης και για τη φωτιά, και αμέσως μετά θα επανέλθουμε στην διεθνή σκηνή με τον κύριο Γιώργο Φίλη.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
19: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
20: Και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρομαι που έχουμε σε λίγο τον κύριο Γιώργο Φίλη, γιατί έχουμε εξελίξεις τώρα καινούριο φρέσκο θέμα. Θέλεις φρέσκο θέμα, Λουκία?
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Φρέσκα λοιπόν, κουλούρια που λένε. Άκου,
0: τα σπάσαν, λέει, ναι, η Γερμανία και η Γαλλία για την κατασκευή του, για τη δημιουργία του μαχητικού έκτης γενιάς. Μιλάμε για το πιο υπερσύγχρονο μαχητικό, το FCAS, που θα έφερνε ευρωπαϊκή συνεργασία, κάτι σαν ένα ευρωπαϊκό F-35, θα συμμετείχε με ένα μικρό ποσοστό η Ισπανία, και βγαίνει με το που δεν πρόλαβα, εγώ το φαντάστηκα να δω την είδηση, βγαίνει η Τουρκία, λέει, εμείς ναι, έχουμε το CAN. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Θα ρωτήσω τον κύριο Φίλη. Το CAN είναι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι, θυμάσαι το σημείο, την μακέτα του το έργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το CAN είχε προδώσει μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
1: Θυμάσαι, το Φιντάν, θυμάσαι αυτό ακριβώς.
0: Ότι θέλει κινητήρα F-35. Τα F-35 αντίο. Άρα, χωρίς F-35 η Τουρκία, άρα έχει ένα αεροπλάνο που είναι μακέτα, χωρίς κινητήρα, λέει, εγώ θα σας δώσω τα ευρωπαϊκά F-35 με το CAN. Έχω την πιο σύγχρονη τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι, πραγματικά. Μαζί με τις 37 φορές που έχει λήξει ο πόλεμος.
0: Περίμενε. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Πολύ χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Και πολύ σωστά θυμάστε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ανάποδα, όχι με τον Τραμπ, αλλά με την Τουρκία. Θέλω καταρχήν ένα σχόλιο για το γεγονός ότι οι Τούρκοι ζητούν και τα ρέστα για την παρενόχληση, πρωτοφανές γεγονός, του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια που πήγαινε στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα στην Κύπρο.
2: Ναι.
0: Παραδέχθηκαν σε ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας ότι 4 ήταν τα αεροπλάνα, λέει, όχι μόνο του Δένδια, αλλά 3, το ένα σίγουρα της Γαλλίδας Υπουργού, που παραβίασαν τον εναέριο χώρο των κατεχομένων. Και μάλιστα παραδέχθηκαν ότι σήκωσαν και F-16. Έχουν δικαίωμα οι Τούρκοι να έχουν F-16 εκεί?
2: Κανένα δικαίωμα δεν έχουν, κύριε Σταυρό.
0: Και το λένε γραπτός με ανακοίνωσή του.
1: Και λένε ότι πρέπει να δίνουν και άδεια, λέει, για πτήσεις αυτοί. Από πού και ως πού.
2: Κοιτάξτε, πρώτο και κύριον, αυτού του τύπου την παρενόχληση, αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά
0: πείτε,
2: δεν νομίζω, είπε Τσοχατζόπουλου είχε γίνει.
0: Σωστά, σωστά θυμάστε.
2: Την εποχή μετά τα ίμια.
0: Σωστά,
2: έτσι, ήταν την εποχή μετά τα ίμια. Τώρα βέβαια είναι πιο αναβαθμισμένη. Είναι αναβαθμισμένη υπό την έννοια ότι πλέον εμπλέκουν και εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια.
2: Όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν είναι πλέον μόνο.
0: Τη Γαλλίδα, τον Λαδό Υπουργό, βέβαια.
2: Κοιτάξτε τώρα, όλα αυτά έχουν εξήγηση. Δηλαδή, υπενθυμίζω, η Γαλλία υπέγραψε.
0: Αυτό ενοχλεί, πείτε το. Τι είναι, η συμφωνία αυτή?
2: Η συμφωνία αυτή δεν είναι του ιδίου επίπεδου με την αμυντική συμφωνία αμοιβαίας. Αμοιβαίας βοήθειας με Ελλάδα-Γαλλία, όμως θέτει όλο το νομικό πλαίσιο και κανονικοποιεί την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν οι Γάλλοι είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να έχουν είτε μόνιμες δυνάμεις ή να έχουν μόνιμο στάθμευση, εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη στο νησί. Γιατί η Γαλλία, πρώτον και κύριον, μην ξεχνάμε ότι έχει παρουσία ιστορικώς στην περιοχή του Λιβάνου, στην περιοχή της Συρίας, στην Μέση Ανατολή, και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτό είναι συμπληρωματικό, όχι βέβαια στο ίδιο επίπεδο, με τη Συμφωνία Ελλάδας-Αθήνα-Παρισίων. Αμυντικής συνδρομής. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε, είναι, υπενθυμίζω, ότι η Ολλανδία, γιατί ο Ολλανδός Υπουργός Άμυνας παρενοχλήθηκε επίσης, η Ολλανδία έστειλε μαζί με τη γαλλική, με το γαλλικό Task Force, φρεγάτα για να βοηθήσει την Κύπρο. Υπενθυμίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Οι πρώτες στιγμές, ναι.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχει απόλυτη λογική από την πλευρά των Τούρκων αυτό το οποίο κάνουν, διότι βλέπουν αυτή τη στιγμή να αυξάνεται το γεωπολιτικό βάρος και η σημασία της Κύπρου, όχι μόνο για τον Ελληνισμό, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνονται ότι πλέον δεν είναι μόνοι τους σε αυτή την περιοχή.
0: Τώρα, για να συμπληρώσουμε, η τελευταία εξέλιξη είναι, πριν από πολύ λίγο ήρθαν τα τηλεγραφήματα, ότι καταραίει το σχέδιο Γάλλων και Γερμανών, και λίγο η Ισπανία συμμετείχε, για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό F-35, ένα μαχητικό έκτης γενιάς. Και βγαίνει η Τουρκία πριν στα γνώση του Μελάνη και λέει, εμείς Με το ΚΑΝ. Ναι, εντάξει, το ΚΑΝ δεν είναι αυτό που είχε προδώσει ο Φιντάν το μυστικό και είχε πει ότι ναι, δεν έχουμε F-35 κινητήρες για να το κατασκευάσουμε και έχει μείνει ως μακέτα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν από την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό
0: Οίκο. Εδώ, Ερντογάν Τραμπ.
2: Έτσι, όπου ενώ κάποιοι το περάσαν ως μεγάλη διπλωματική επιτυχία, επίσης έγινε μια τρύπα στο νερό από την πλευρά των Τούρκων και αρχίζει ο πόλεμος των επιγόνων αναφορικά με το τι θα γίνει με την ηγεσία της Τουρκίας. Ναι, ακριβώς αυτό δεν έκανε λάθος ο κύριος Φιντάν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι, προφανώς.
2: Ήταν δήλωση υπονομευτική για τον κύριο Ερντογάν, αλλά η πραγματικότητα και η ουσία του ζητήματος είναι ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούν οι Τούρκοι με κάθε τρόπο να μπουν και στο safe και να μπουν να έχουν λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι καλά Ευρωπαίοι εταίροι, οι φίλοι μας.
2: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι κάνουν deals, Άγγλοι, Ισπανοί, Γερμανοί, Ιταλοί, αυτοί οι τέσσερις, μια χαρά με τον Ερντογάν.
2: Ειδικά
0: οι Ισπανοί. Ποια γαλάζια πατρίδα, ποια γκρίζε ζώνη, τίποτα. Πάνω απ' όλα τα λεφτά, τα deals.
2: Ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε τη δυνατότητα όλο αυτό να μπλοκάρει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τι θα κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξει η Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί επουδενή η ιστορία με τα γερμανικά υποβρύχια, δηλαδή να πάρουμε εμείς στα 2-14 και να πάρουν και οι Τούρκοι ακριβώς το ίδιο, λίγο πιο εξελιγμένο μοντέλο. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Ελλάδα να έχει το νου της, να βάλει εκείνες τις ρήτρες που δεν θα επιτρέπουν σε αυτόν ο οποίος θα αγοράσουμε εμείς τη δικιά του τεχνολογία να παίρνει, να δίνει και στον Τούρκο, και οπωσδήποτε θα πρέπει με κάθε τρόπο η Τουρκία να μην έχει πρόσβαση.
0: Τώρα, Λουκία, πριν πάμε στον Τραμπ, θέλω μία ακόμα ερώτηση στον κύριο Φίλη για τα ελληνοτουρκικά. Είπε χθες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεοφιλός στον Πρωθυπουργό ότι μίλησε με τον Τραμπ πριν από τρεις μέρες και του είπε ότι ο Τραμπ πριν πάει, αφού πάει στην Τουρκία, έχει σημασία το πριν ή μετά, σύνοδο του ΝΑΤΟ 7-8 Ιουλίου, θα έρθει και στην Ελλάδα. Τι θα σημαίνει η πιθανό ταξίδι Τραμπ στην Ελλάδα και αν αυτό θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο αποκλιμάκωση σε μια περίοδο που κάθε άλλο πια παρά είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο και έρχεται και νομίζω την Γαλάζια Πατρίδα.
2: Το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή για τον επόμενο ένα μήνα, εν πάση περιπτώσει, λογικά είναι οι Τούρκοι να μην προχωρήσουν μεγάλες προκλητικές ενέργειες. Έτσι. Από εκεί και ύστερα είναι το τι ακριβώς θα επιτευχθεί και τι ακριβώς θα συζητηθεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπως καταλαβαίνετε, μια σύνοδος του ΝΑΤΟ δεν είναι για διακρατικές σχέσεις, αλλά προφανώς οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν, ειδικά την παρουσία του κυρίου Τραμπ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι είτε είναι ο κύριος Τραμπ είτε δεν είναι, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι η γενική πολιτική της Τουρκίας, η οποία επί της ουσίας ξεπλένει το Ιράν αναφορικά με το Μεσανατολικό. Μέχρι σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε εξελίξεις και θυμηθείτε αυτό που σας λέω για τη Μέση Ανατολή. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι θα κλιμακωθεί η κατάσταση.
1: Εσείς το είχατε πει, κύριε Φίλη, το είχατε πει πραγματικά. Και το θέμα είναι, για να πάμε και στο μέτωπο του πολέμου. Μέτρησε το CNN τις φορές που ο Τραμπ είπε ότι η επίκειται συμφωνία με το Ιράν από την αρχή του πολέμου είναι 37. Και πραγματικά, έτσι για να το διασκεδάσουμε και λίγο, στις πόσες φορές καίγεται ο Τραμπ που θα πει ότι το Ιράν.
2: Είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Άρα δεν καίγεται.
0: Λίγο κοιμάται μόνο.
2: Τουλάχιστον μέσα στο Νοέμβριο. Αλλά κοιτάξτε, είναι και ένας τρόπος διαπραγματευτικής τακτικής. Δηλαδή δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση.
1: Ναι, αλλά πλέον δεν τον πιστεύουν.
2: Είναι αλήθεια.
1: Πλέον δεν μπορούμε να τον πιστέψουμε, έτσι δεν είναι.
0: Σε βαθμό παγκόσμιας γελιοποίησης.
2: Μα δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το βλέπει έτσι. Αλλά θέλετε να σας πω τι πιστεύω ότι συμβαίνει με αυτό το θέμα.
0: Για πείτε.
2: Ξέρετε ποια είναι η ουσία. Με όλα αυτά, με αυτά και αυτά, τα στενά παραμένουν κλειστά. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να τα κρατήσει κλειστά με οποιαδήποτε πρόφαση αυτή τη στιγμή, παρόλο αυτό που λέει, διότι ξέρετε τι συμβαίνει. Διότι αποδυναμώνεται όλη η αντίπαλή του. Και αυτός βγάζει λεφτά.
0: Όχι μόνο αυτό. Χθες το βράδυ, κύριε Φίλη, και πέρασε τα ψηλά, ο διοικητής της ομάδας Κουτς, τον πρόεδρο της Επανάστασης, είπε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια νέα γραμμή αγωνιστική από τα στενά του Ορμούς ως τα στενά του Μπάντερ Μαντέ που είναι στην Ιεμένη, η Ερυθρά Θάλασσα. Αν κλείσουν και τα άλλα στενά, καληνύχτα. Η παγκόσμια οικονομία.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι θα οδηγηθούμε, και αυτό δεν είναι θεωρητικό ή είναι
0: ρητορικό σχήμα.
2: θα οδηγηθούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις μέσα στο καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Τα αποθέματα τελειώνουν. Αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να γιατί υπάρχει μια επιφανειακή ηρεμία, γιατί εξαγάγουν τεράστιες ποσότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν μειώσει τις εξαγωγές προϊόντων τους η Κίνα, που σημαίνει ότι μειώνουν τη ζήτηση στην Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να κρατήσουν με τα δικά τους αποθέματα μπάσχελτος στην παγκόσμια αγορά.
1: Κύριε
2: Αυτό
1: φίλοι,
2: όμως θα σταματήσει σε λίγο, γιατί τελειώνουν τα παγκόσμια αποθεματικά.
1: Ωραία. Ποια είναι η εκτίμησή σας, δηλαδή, τι να περιμένουμε πραγματικά?
2: Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς υπάρχει το να πει κάποιος με σιγουριά το τι θα γίνει είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά όμως είναι ότι το Ισραήλ δεν θα ακούσει τον κύριο Τραμπ.
1: Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, έχετε δίκιο.
0: Έλεγα πριν, κύριε καθηγητά, περιέγραφα το σκηνικό έτσι, κάθε υπερβολή.
2: Ακούστε.
0: Κάθε μέρα λέει ο Τραμπ, πάμε σε συμφωνία. Στη συνέχεια, μαθαίνουμε από το Ιράν ότι δεν θα πάμε σε καμία συμφωνία όσο το Ισραήλ χτυπάει τη Χεσμολά στο Λίβανο. Μετά ο Νετανιάχου λέει, εγώ μπορεί να σταματήσω να χτυπάω το Ιράν, τη Χεσμολά δεν σταματάω. Στη συνέχεια γίνεται μια επίθεση από τη Χεσμολά προ το Ισραήλ ή ανάποδα. Μετά οι Ιρανοί αντιδρούν, καταραίει η συμφωνία. Μετά βγαίνει ο Τραμπ. Παίρνει τον Νετανιάχου τηλέφωνο, λέει συμφώνησα. Παίρνει τη Χεσμολάχ, λέει συμφώνησα. Βγαίνει η Χεσμολάχ, λέει δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Βγαίνει ο Νετανιάχου, λέει δεν συμφώνησα ποτέ, καταγγέλλω τον Τραμπ, εγώ θα συνεχίσω να χτυπάω τη Χεσμολάχ. Προχθές χτύπησε με πυράβλους το Ιράν το Ισραήλ, απάντησε το Ιράν στο Ισραήλ, παίρνει ο Τραμπ τηλέφωνο, στο τέλος λέει στον Νετανιάχου, εντάξει ρε παιδιά, κάντε το κομμάτι σας, χτυπήστε λίγο να τελειώνουμε. Μα είναι εικόνα αυτή.
2: Είναι η ουσία του
0: δεν γίνει ποτέ
2: είναι...
0: αυτό.
2: Ναι, κοιτάξτε, η ουσία του πράγματος
0: κάνει κομμάτι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ο Νετανιάχου, το Ισραήλ, ακόμα κι αν. Κοιτάξτε, υπάρχει ουσία ότι πλέον υπάρχει διαφορά απόψεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Είναι ξεκάθαρο. 100%. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι, όπως καταλαβαίνετε, ποτέ, για πολλούς λόγους που προφανώς δεν έχουμε την ώρα να εξηγήσουμε. Δεν πρόκειται να υπάρξει ρήξη μεταξύ Ισραήλ.
1: Όχι. Άρα δηλαδή ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συνεχίσει χωρίς το πράσινο φως από τον Τραμπ.
2: Όχι,
0: δεν μπορεί.
2: Θα συνεχίσει, μισό λεπτό. Τι θέλω να πω, θα συνεχίσει και μάλιστα τον πιέζει και η αντιπολίτευσή του και ο κύριος Λαπίδης.
0: Έχει εκλογές μετά το καλοκαίρι.
2: Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που του λένε σταμάτα. Είναι που του λένε συνέχεια.
0: Ο Μπεγκβίρ βγήκε προχθές το βράδυ και λέει να καεί η Τεχεράνη.
2: Ακριβώς.
0: Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας.
2: Αυτός είναι ο ακροδεξιός.
1: Άρα θα συνεχίσει.
2: Ναι, θα συνεχίσει. Είναι ξεκάθαρο ότι θα συνεχίσει, τουλάχιστον στο Λίβανο. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει σταδιακά να στείλει τις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά σε αυτή την ιστορία. Για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή το συμφέρει για την ώρα και επαναλαμβάνω, μην το περνάμε στον ντούκου ότι το συμφέρει να είναι κλειστά τα στενά. Βέβαια παίζει με τη φωτιά. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά στην ιστορία
0: το
2: του
0: συμφέρει,
2: παίρνει
0: κύριε φίλε, γιατί έχει ενδιάμεσες εκλογές και ήδη τα κάρφια έχουν φτάσει στο Θεό στην Αμερική.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι ακόμα. Ετοιμάζονται να αυξηθούν. Ναι, αυτό σας λέω. Εκεί είναι το ζήτημα λοιπόν το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι εάν και εφόσον, γιατί και μπαίνει το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε και οι Αμερικανοί θα φύγουν διακοπές, έχουν bank holidays κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εδώ είναι το κρίσιμο του τι θα γίνει από ένα σημείο και ύστερα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με τα σιγουριάς είναι ότι για την ώρα αυτό το κλείσιμο των στενών χωρίς να γίνεται πόλεμος επί της ουσίας βοηθάει είναι προς το συμφέρον των Αμερικανών, διότι αποδυναμώνεται και η Ευρώπη, αποδυναμώνονται και πάρα πολλοί οικονομικοί παράγοντες. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θα μπορεί όταν ο κόπος θα φτάσει στο χτένι να έχει καλύτερη διαπραγματευτική τοποθέτηση. Μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλη θητεία. Δηλαδή η έννοια του έρχεται ο Νοέμβριος είναι σχετική για τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι για τον κύριο Βάντς. Είναι για τον κύριο Ρούμπιο. Για τον κύριο Τραμπ δεν υπάρχει ο Νοέμβριος. Γιατί το έχουμε κάνει ότι και καλά ο Νοέμβριος είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε είναι ζωή συνάδελφη. Για τον κύριο Τραμπ δεν είναι.
0: Είστε σαφείς κύριε φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής Ουαϊκών Θεμάτων.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Έχει προκύψει θέμα στη Βουλή, η Λουκία, γι' αυτό διάκοψα τον κύριο Φίλη. Πάρα πολύ σοβαρό. Και θέλω να πάρουμε τον κύριο Λιγουρέτζο, διότι γίνεται ζήτηση για το μεταναστευτικό και ανάψει φωτιά. Έχει προκαλέσει θύελα μία αποστροφή του κυρίου Βορύδη.
1: Τι είπε ο κύριος Βορύδης?
0: Ο οποίος απευθυνόμενος στους άλλους βουλευτές, λέει να σας πω κάτι. Ξεκινάει αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Και έγινε χαμός στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις να πάρουμε τον κύριο, τον Γιώργο Λικουρέτζο, να μας πει τι έγινε στη Βουλή. Πάμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: People have repower. People have
8: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
12: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
14: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε στη Βουλή για να ρωτήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο αν όντως και με ποιο πνεύμα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί βλέπω θύελλα από την αντιπολίτευση. Είπε ο κύριος Βορύδης κάποια στιγμή: ξεκινάει αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Και έγινε χαμός. Αυτό εννοούσε ο κύριος Βορύδης ή κάτι άλλο?
15: Όχι, και το είχε εξηγήσει και ο ίδιος. Ήταν ένα ρητορικό ερώτημα του. Αφού δεν θέλετε να συζητάμε άλλα μέτρα αποτροπής, πείτε εσείς ιδέες. Αν θέλετε δηλαδή να βουλιάζουμε τις βάρκες ή να τις αφήνουμε να περνάνε ελεύθερα από τις κοινωνικές αντιπολίτευσεις.
0: Άρα δεν είπε να βουλιάξουμε τη βάρκα από την αντιπολίτευση.
15: Προκλήθηκε μια πολύ μεγάλη ένταση, όπως πολύ καλά λες εκείνη την ώρα, από την αντιπολίτευση σε σχέση με το ότι ο Βορύδης εισάγει εδώ στη Βουλή ένα επιχείρημα να βουλιάζουν τις βάρκες με τους μετανάστες.
0: Αυτό περνάει η αντιπολίτευση.
15: Ξαναπήρε το με τον λόγο ο κύριος Βορύδης στη δευτερολογία. Το έκανε λόγο με μια πολύ ισχυρή απόπειρα διαστρέβλωσης της θέσεώς του, η οποία είναι τελείως αντική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες.
0: Άρα λέει διαστρεβλώσατε, δεν εννοούσα αυτό.
15: Ακριβώς.
0: Έθεσα το ερώτημα για να πω το ανάποδο. Καλά, αντιπολίτευση λέει, εσύ είπες να βουλιάζουμε βάρκες. Βρήκαμε θέμα να ασχολούμαστε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
15: Γεια σου, Νίκο.
0: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, να δώσουμε. Έχεις ωραίο ταξίδι, Λουκία.
1: Έχω πολύ ωραίο ταξίδι. Έχω πάρα πολύ ωραίο ταξίδι.
0: Αμαλφιτάνα, τι είναι.
1: Βέβαια. Στο Αμάλφι. Ναι.
0: Αγία πες.
1: Κοντά στον Νάπολη. Λοιπόν, 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Για 2 άτομα από το Manesis Travel. Μιλάμε τώρα για ένα ονειρικό ταξίδι. 6 μέρες γεμάτες εικόνες. Σας λέω μόνο μερικά χαρακτηριστικά χωριά τα οποία είναι καταπληκτικά. Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Φανταστικό ταξίδι.
0: Τέλειο.
1: Και επίσης κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Αριστούργημα και πολύ δυνατή Real News.
1: Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Να πούμε μερικά έτσι χαρακτηριστικά τι θα έχει η Real News μαζί με τη δυνατή της ύλη. Φόνη με άρωμα χαρτιού, έγκλημα στη βιβλιοθήκη και food and travel και drive tech και δωρεπιταγές φυσικά από το Παντού App.
0: Τέλεια. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε Γιώργο Τζιβελεκίδη, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς. Ακολουθούν Λουκία.
1: Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς αύριο στις 3 το μεσημέρι εδώ να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα.
5: Real FM. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της.
21: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
22: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
23: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
24: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
25: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
24: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
26: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
27: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
28: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
27: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
28: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
27: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
28: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
27: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
28: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
29: Γιώργο, πεινάς?
30: Έχω μία πείνα.
29: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
30: Να πάμε.
29: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
31: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
29: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
31: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

president.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Παράλληλα, με πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπατζόκας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
13: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά επιρωτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν τους προλαβαίνεις. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι προλάβουμε. Σήμερα είχαμε, στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Ελλάδα του 2030, είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μίλησε περί πατριωτισμού. Και ο πατριωτισμός είναι τα οικονομικά, έτσι όπως τα έχει κάνει η κυβέρνηση. Επίσης, ανάμεσα στα άλλα πατριωτικά που έχει κάνει η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι στις 15, 16, 17 του μήνα, και πολύ λέω για κάποιους, τελειώνει ο μισθός. Αυτό είναι βαριά πατριωτικό ζήτημα. Επίσης, ο άλλος πατριωτισμός είναι η διπλωματία, η πολύπλευρη, την ξέρετε, αυτό είπε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. Η διπλωματία, η πολύπλευρη, είναι αυτή που λέει ότι όταν απάγεται ένας πρόεδρος χώρας από τους Αμερικάνους, δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης. Επίσης, στο πλαίσιο της διπλωματίας, πατριωτισμός είναι μάλλον να σφιχταγκαλιάζεσαι με τον δολοφόνο, με τον Νετανιάχου. Και επίσης είπε και άλλο ένα πατριωτικό, το ενέταξε δηλαδή στον πατριωτισμό, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να σας πω ότι ακούστηκε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις υποκλοπές, μετά τα μπαζώματα στα Τέμπη, ακούστηκε τώρα και τούτες τις ώρες, τούτες τις μέρες με τη νέα αυτή ιστορία στις πολεοδομίες. Αλλά αφού έχουν πιάσει τα πατριωτικά, θέλω να αναφερθώ σε ένα, δεν το εντάσσουν οι ίδιοι βέβαια στα ζητήματα του πατριωτισμού, θα δούμε λοιπόν σε ποιο κατάλογο μπαίνει αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, δοθήκαν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα αυτά που αποκαλούν εργατικά ατυχήματα. Ακούστε λοιπόν, έχουμε πάνω από 20.000, πάνω από 20.000 μέσα στο 2025 αναγγελθέντα εργατικά ατυχήματα, όπως τα λένε, στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο αριθμό των τελευταίων 26 χρόνων. Από πότε δηλαδή? Από τη σύσταση και λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας το 2000. Την ίδια ώρα ο αριθμός των διερευνημένων αυτών ατυχημάτων, όπως τα λένε, παραμένει σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Είναι τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση απολογισμού της διορισμένης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διοίκησης, της κατά τα άλλα ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας, η οποία τι κάνει? Η οποία, έτσι για να το πούμε πάρα πολύ απλά, συνεχίζει το μαγείρεμα και συνεχίζει την απόκρυψη στοιχείων, αφού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν δημοσιοποιεί τον αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, όπως τα λένε, τα οποία τα αποδίδει σε παθολογικά και σε τροχαία αίτια. Έτσι λοιπόν, προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Παρά τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, ο αριθμός των θανατηφόρων παραμένει ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 καταγράφηκαν 12.000 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία τα 46 ήταν θανατηφόρα. Και το 2025, που τα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 71%, επαναλαμβάνω, 71%, φτάνοντας τις 20.500 περιπτώσεις, ο αριθμός των θανατηφόρων έχει αυξηθεί μόλις κατά ένα, δηλαδή 47 τα θύματα. Μιλάμε για μια διαστρεβλωμένη παρουσίαση των στοιχείων. Είναι αποκαλυπτικό το εξής. Το 2022 διερευνήθηκε το 83%
των εργατικών λεγόμενων ατυχημάτων. Το 2025, ξέρετε πόσα διερευνήθηκαν? Το 38,3%. Το 38,3%. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 2023 ξεκίνησε η λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας ως ανεξάρτητης αρχής. Εκεί, στο πλαίσιο αυτής ανεξαρτησίας, ήρθε και η αλλαγή του τρόπου καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων. Μιλάμε για εκείνο τον τρόπο που βρέθηκε ώστε να αποκρύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της βαρβαρότητας που βασιλεύει στους χώρους δουλειάς. Το 2025 καταγράφηκε στην χώρα μας ένα τρομερό επίσης αντεργατικό ρεκόρ. Ποιο είναι αυτό? Είναι το ρεκόρ της εργασίας ανηλίκων. Μέσα στο 2025 θεωρήθηκαν 25.196 βιβλιάρια ανηλίκων. 25.196 βιβλιάρια ανηλίκων. Είναι τα περισσότερα που έχουν εμφανιστεί από το 2005 και μετά. Προσέξτε. Το 2013 τα βιβλιάρια ανηλίκων στη χώρα ήταν 1050. Το 2016 ήταν 5200. Το 2021 ήταν 9350. Το 2023 ξεπέρασαν τις 17.000. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 25.000 ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται στο μεροκάματο, όπως προκύπτει από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έτσι, τα βιβλιάρια ανηλίκων. Και βεβαίως τίθενται πάρα πολύ απλά ερωτήματα. Πόσα είναι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, όπως τα λένε, στα οποία αποδίδονται παθολογικά και τροχαία αίτια? Πόσοι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων ήταν επιτόπιοι, πήγαν εκεί δηλαδή, και όχι ηλεκτρονικοί? Τα ερωτήματα τα έθεσε ο ριζοσπάστης στην Επιτροπή, η οποία δεν έδωσε στοιχεία, δεν απάντησε. Ως προς τους ελέγχους, μάλιστα, η ίδια η έκθεση τι αναγνωρίζει? Αναγνωρίζει τη σημασία τους, αφού η ίδια αναφέρει ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι των χώρων εργασίας είναι από τις βασικές δράσεις, γιατί έτσι, λέει, διαπιστώνεται άμεσα η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Όμως την ίδια στιγμή τι απαντούν? Απαντούν ότι το στοιχείο αυτό, δηλαδή το πόσοι επιτόπιοι έλεγχοι έγιναν στους χώρους δουλειάς, δεν είναι διαθέσιμο. Δεν είναι διαθέσιμο. Ως προς τον αριθμό των θανατηφόρων με παθολογικά ή τροχαία αίτια, η μόνη απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν διατίθενται στοιχεία για τα τροχαία. Αυτό όμως είναι αναλυθές, αφού στην ίδια την έκθεση αναφέρεται πως από τα εργατικά ατυχήματα που αναγγέλλονται στην επιθεώρηση εργασίας καταχωρίζονται μεν, αλλά δεν διερευνώνται ως προς τα αίτια τους όσα έχουν παθολογική ή τροχαία αιτιολογία. Καταχωρίζονται δηλαδή, καταγράφονται. Επομένως, αν και είναι καταχωρημένα, δεν δίνεται ο αριθμός τους. Γιατί? Μόνο σκοπιμότητα μαγειρέματος μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα από αυτή τη στάση. Γιατί κάποιος να μην δίνει στοιχεία?
παρόλο που τα έχει καταχωρήσει. Εσείς τι λέτε τώρα, να έχουμε πάνω από 20.000 εργατικά λεγόμενα ατυχήματα μέσα σε μια χρονιά? Αυτό είναι ζήτημα που αφορά την πατρίδα? Πάμε σε άλλο ζήτημα τώρα που αφορά την πατρίδα. Σύμφωνα με την έρευνα της Deutsche Bank, η Αθήνα είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Αυτά υπολογίζονται σχεδόν στο 19% του μέσου μισθού. Στην ίδια αυτή έρευνα η Αθήνα αναδεικνύεται μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσει σπίτι. Η γερμανική τράπεζα, η Deutsche Bank, εκτιμά ότι ένας μέσος εργαζόμενος εδώ στην Ελλάδα ξοδεύει το 57% του μισθού του, προσέξτε, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου. Πάμε παρακάτω. Έχουμε το δίκτυο ακινήτων. Αυτός κατατάσσει την Αθήνα στη δεύτερη χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά ως προς την προσιτότητα της κατοικίας. Μας νικάει μόνο το Άμστερνταμ. Τι προκύπτει από αυτή την μελέτη? Ένας μισθωτός θα πρέπει να επιβιώνει τρώγοντας αέρα κοπανιστό για πάνω από 15 χρόνια, έτσι ώστε να μαζέψει τα χρήματα που χρειάζονται για να αγοράσει ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών. Θα πρέπει να δουλεύεις 15 χρόνια, να μην τρως, να μην πίνεις, να μην μετακινείσαι, να μην κάνεις τίποτα. Και το να αναπνέεις ερώτημα είναι. Και εφόσον το κάνεις αυτό, μετά από 15 χρόνια μπορεί να αγοράσεις ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών. Τώρα ήρθε και άλλη έρευνα. Ποια είναι η έρευνα? Η οποία είναι η έρευνα η οποία απονέμει στην Αθήνα το βραβείο, εδώ έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, σε ό,τι αφορά την λιγότερο προσιτή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μόλις 6 ευρώ ολόκληρα όμως, έτσι, ένα 5 ευρώ είναι ένα φράγκο, είναι αυτά 6 ευρώ που απομένουν στην τσέπη για ένα ολόκληρο μήνα ενός κατοίκου της Αθήνας, άγαμος, ο οποίος αμείβεται με το μέσο μισθό, αφού αφαιρεθεί το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών, σύμφωνα με την έρευνα. Η έρευνα αυτή αφορά σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και έτσι προκύπτει βεβαίως ότι η Αθήνα είναι η τρίτη πιο εχθρική οικονομικά πρωτεύουσα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει και άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις, με την έννοια ότι είναι άγαμος. Αυτός λοιπόν παίρνει το μέσο μισθό και του μένουν 6 ευρώ το μήνα για να τη βγάλει, αφού βεβαίως έχει καλύψει το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών για να μπορέσει να χρήματα που χρειάζονται για να αγοράσει ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών. Θα πρέπει να δουλεύεις 15 χρόνια, να μην τρως, να μην πίνεις, να μην μετακινείσαι, να μην κάνεις τίποτα. Και το να αναπνέεις ερώτημα είναι. Και εφόσον το κάνεις αυτό, μετά από 15 χρόνια μπορεί να αγοράσεις ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών. Τώρα ήρθε και άλλη έρευνα. Ποια είναι η έρευνα? Η οποία είναι η έρευνα η οποία απονέμει στην Αθήνα το βραβείο, εδώ έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, σε ό,τι αφορά την λιγότερο προσιτή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι
μόλις 6 ευρώ, 6 ευρώ ολόκληρα όμως, έτσι. Ένα 5 ευρώ είναι ένα φράγκο. Είναι αυτά 6 ευρώ που απομένουν στην τσέπη για ένα ολόκληρο μήνα ενός κατοίκου της Αθήνας, άγαμος, ο οποίος αμείβεται με το μέσο μισθό, αφού αφαιρεθεί το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών, σύμφωνα με την έρευνα. Η έρευνα αυτή αφορά σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και έτσι προκύπτει βεβαίως ότι η Αθήνα είναι η τρίτη πιο εχθρική οικονομικά πρωτεύουσα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει και άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις, με την έννοια ότι είναι άγαμος. Αυτός λοιπόν παίρνει το μέσο μισθό και του μένουν 6 ευρώ το μήνα για να τη βγάλει, αφού βεβαίως έχει καλύψει

βραβείο. Εδώ έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, σε ό,τι αφορά την λιγότερο προσιτή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μόλις 6 ευρώ, 6 ευρώ ολόκληρα όμως, έτσι, ένα 5 ευρώ είναι ένα φράγκο, είναι αυτά 6 ευρώ που απομένουν στην τσέπη για ένα ολόκληρο μήνα ενός κατοίκου της Αθήνας, άγαμος, ο οποίος αμείβεται με το μέσο μισθό, αφού αφαιρεθεί το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών, σύμφωνα με την έρευνα. Η έρευνα αυτή αφορά σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και έτσι προκύπτει βεβαίως ότι η Αθήνα είναι η τρίτη πιο εχθρική οικονομικά πρωτεύουσα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει και άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις, με την έννοια ότι είναι άγαμος. Αυτός λοιπόν παίρνει το μέσο μισθό και του μένουν 6 ευρώ το μήνα για να τη βγάλει, αφού βεβαίως έχει καλύψει το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών για να μπορέσει να συνεχίσει να αναπνέει, που λέγαμε προηγουμένως. Εσείς τι λέτε τώρα αυτό? Αυτό πρέπει να είναι και βαριά πατριωτικό, έτσι? Δεν είναι πατριωτικό αυτό? Να τους έχεις με 6 ευρώ το μήνα, ε? Έχω και άλλα πατριωτικά νέα να σας πω. Έχουμε αυτό το ράλι τιμών βεβαίως, το οποίο δημιουργεί κυριολεκτικά ασφυξία στους ανθρώπους. Την ίδια ώρα όμως που οι άνθρωποι, οι κανονικοί άνθρωποι, οι πραγματικοί άνθρωποι της δουλειάς, παθαίνουν ασφυξία, κάποιοι μέσω αυτής της ασφυξίας έχουν υπερκέρδη. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε τα στοιχεία της εταιρείας Nielsen για τα σούπερ μάρκετ και για την περίοδο από τις 29 Δεκέμβρη του 2025 ως τις 24 Μαΐου του 2026. Μιλάμε δηλαδή για ένα πεντάμινο, έτσι. Αυτό το οποίο προκύπτει λοιπόν είναι ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε σε πάνω από 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόση είναι η αύξηση αυτή με την αντίστοιχη, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο? 7,1%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απέναντι σε αυτή την εξόχως πατριωτική πραγματικότητα, δηλαδή εδώ μιλάμε για προκλητικούς τζίρους, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, αλλά εμπέζει κιόλας τον κόσμο λανσάροντας πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και καλάθια καπαμά, όπως ξέρουμε από το παρελθόν. Στα τρόφιμα και στα ποτά έχουμε πάνω από τις μισές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών. Η μισή δαπάνη ενός ελληνικού νοικοκυριού, κατά το ίμιση ξαναλέω, πηγαίνει στο πώς θα φάει και θα πιει. Στο πεντάμινο του 2026 οι Έλληνες δαπάνησαν 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τρόφιμα και ποτά. Αυτό το ποσό είναι αυξημένο κατά 6,5% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Και τότε πατριωτισμό είχαμε. Και έχω και ένα ακόμα πατριωτικό να σας πω. Είναι η έκθεση του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Και εδώ δώστε βάση, γιατί όταν τα λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα? Προκύπτει ότι το 68%, το 68% των οικοκυριών στην Ελλάδα δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο προκύπτει από την έρευνα? Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη. Είναι το κατά τα άλλα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας του Γεωργιάδη και όλων των προηγούμενων. Σε ό,τι αφορά τώρα

0: Ο κόστος στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα παραμένει βεβαίως από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το εισόδημα από αυτοαπασχόληση εμφανίζει την μεγαλύτερη ανισότητα μεταξύ όλων των πηγών εισοδήματος, με τους νέους, προσέξτε, με τους νέους 16 έως 24 ετών να είναι η ηλικιακή ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Αυτά είναι τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Η καθημερινή εμπειρία του μεγαλύτερου μέρους των ελληνικών οικοκυριών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από οικονομική ανασφάλεια, από περιορισμένες ευκαιρίες και δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Όσον αφορά τη στέγαση, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος δαπανούν το 60% των διαθέσιμων πόρων για στεγαστικές ανάγκες. Τα 4/5 των νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών, λογαριασμών, κοινής ωφέλειας κτλ. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία καταγράφει, ξαναλέω, το ΙΟΒΕ. Φανταστείτε δηλαδή να μην ήταν και πατριώτες αυτοί που κυβερνάνε.
1: Real FM. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your careers.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια
17: πίσω. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
19: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
20: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
22: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
23: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
22: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
24: Με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της, μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Α, μιας και με πιάσαμε στην αρχή της εκπομπής τα πατριωτικά, να σας πω και ένα ακόμα πατριωτικό. Είναι αυτό που κουβεντιάζαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι χώσανε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας εκείνη τη διαταξούλα που διπλασιάζουν, υπερδιπλασιάζουν τους μισθούς των Μητροπολιτών, των Τιτουλάριων κτλ. Κτλ. Των Αρχιερέων. Ως εκ τούτου λοιπόν από 2.500 τώρα θα είναι πάνω από 5.000. Και ρωτήθηκε γι' αυτό χτες από τον συνάδελφο τον Αβραμίδη στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης και εξορθολογισμός. Αυτό. Τώρα βέβαια καμιά αποκατάσταση στρέβλωσης για τους μισθούς των οικοδόμων, για τους μισθούς των υπαλλήλων, για τους μισθούς των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών, τέτοια αποκατάσταση στρέβλωσης δεν έχουμε δει. Αποκατάσταση στρέβλωσης λοιπόν είναι η 100% αύξηση, και μάλιστα σε προεκλογικό χρόνο. Αυτό είναι συγκυριακό μάλλον, γιατί δεν είναι ψηφοθύρες οι άνθρωποι, ποτέ δεν ήταν. Των μισθών των αρχιερέων, των μητροπολιτών κτλ. Τι είναι, είπαμε, αποκατάσταση στρέβλωσης και εξορθολογισμός. Ξέρετε, αυτό το κάνανε και οι μοναχοί το Μεσαίωνα. Όταν βαφτίζανε το κρέας, το βαφτίζανε ψάρι. Δεν ξέρω πώς τους λέγανε τότε αυτούς που βαφτίζανε το κρέας ψάρι. Σήμερα ξέρω πώς τους λένε. Θεομπέχτες τους λένε. Και μέσα σε όλα τα άλλα πρέπει να σας πω ότι τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Τελείωσαν οι Πανελλήνιες, πρέπει να ξέρετε, και ακόμα σε σειρά σχολείων δάσκαλοι δεν φτάσανε, ούτε παράλληλη στήριξη υπήρξε, ούτε καταλήξαμε και τη φετινή χρονιά αν τα ολοήμερα σχολεία θα δουλεύουν στην ώρα τους, αν τα βιβλία θα έρχονται στην ώρα τους. Έχουμε τους γονείς οι οποίοι αγωνιούν για τις ελλείψεις προσωπικού, για τις συγχωνεύσεις βεβαίως των τμήματων, για τις ελλειπείς υποδομές στα σχολεία, για τη διαρκή υποχρηματοδότηση. Αλλά λύθηκε, πρέπει να σας πω, μάλλον είναι σε πορεία επίλυσης, ένα φλέγον ζήτημα. Είναι αυτό το οποίο προτάσει το Υπουργείο Παιδείας, και αυτό είναι το περίφημο πολλαπλό βιβλίο. Αυτό ήταν το πρόβλημα στα σχολεία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Ολομέλειας, ο κύριος Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Είχαμε σήμερα μια μεγάλη κινητοποίηση στο Υπουργείο. Οι τρεις βασικές ομοσπονδίες, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΥΠΟΣΕΠΕΑ, που αφορά τους συναδέλφους, είναι δικαιοτετικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό, δηλαδή ψυχολογή, κοινωνική λειτουργή. Ξεκινήσαμε γιατί λέγεται, γιατί είναι, αυτό που είπατε για τους Μητροπολίτες ήταν πολύ πετυχημένο, που λέει η κυβέρνηση ότι να επανέλθει η ομαλότητα. Πόσο ομαλό και λειτουργικό είναι να παίρνει ένα συνάδελφος 800-900 ευρώ το μήνα και να πληρώνει 600 και 700 ευρώ νίκη στη Σαντορίνη, στη Μύκονο και στο κέντρο της Αθήνας, ή πόσο λειτουργικό είναι και κανονικό το να φτάνει Δεκέμβριος μήνας και να υπάρχει εκπαιδευτικός που κάνει κατεύθυνση στο σχολείο, ή να περιμένει για διάγνωση ένα παιδί στο κεδασί 2 και 3 χρόνια, το οποίο χρήζει, να το πω έτσι, στήριξης για να μπορεί να παρακολουθήσει το σχολείο. Γιατί λέω, τα δίνουν εκεί που πρέπει για αυτούς, καταλαβαίνετε τι λέω, και δεν τα δίνουν εκεί που πρέπει για την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν είχαμε αυτή την κινητοποίηση. Θα υπάρχει εκρηκτικό πρόβλημα την επόμενη χρονιά. Είναι 5.487 οι μόνιμοι διορισμοί που έχουν εξαγγείλει, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Δεν θα είναι 10.000 δηλαδή. Και να σας θυμίσω ότι
0: για πόσα και να, κύριε Καρβούλη,
1: πέρσι δούλεψαν 52.000 αναπληρωτές, ήταν οι προσλήψεις των αναπληρωτών, και τα κενά δεν καλύφθηκαν όλα. Και μας είπαν κιόλας ότι οι πιστώσεις ήταν περίπου ίδιες για τους αναπληρωτές με τις περσινές. Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε ένα μεγάλο αυτογκόλ, 7 με 8.000 λιγότερες πιστώσεις στην αρχή της χρονιάς. Λέγαν διάφορα απίστευτα πράγματα, ότι φταίνουν οι εγκυμονούσες συναδέλφισες, ότι φταίνουν οι διευθυντές που δεν καταγράφουν τα κενά σωστά, ότι φταίνουν οι γονείς που δεν καταγγέλνουν τα κενά που υπάρχουν στην ιδιότητα των γονέων αυτό. Και φτάσαμε Οκτώβρη μήνα να ζητήσουν νέες πιστώσεις, και τελικά η μισή χρονιά έφυγε με χιλιάδες κενά. Φέτος λοιπόν η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη, γιατί οι πιστώσεις για τους αναπληρωτές είπαν ότι θα είναι ίδιες και οι διορισμοί θα είναι λιγότεροι. Θα είναι περίπου ίδιες, ίσως και λιγότερα από τις συνταξιοδοτήσεις.
0: Και μέσα σε όλα αυτά το φλέγον ζήτημα είναι αυτό το περίφημο λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο.
1: Και να πω τώρα, το δεύτερο ζήτημα που βάλαμε ήταν το πολλαπλό βιβλίο.
0: Ναι.
1: Καταρχήν δεν είναι πολλαπλό βιβλίο. Έχουν εκχωρήσει στους εκδοτικούς οίκους, τους ιδιωτικούς, τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων. Και με βάση την προσφορά που υπάρχει, σε άλλα μαθήματα υπάρχουν δύο βιβλία, σε άλλα ένα, σε άλλα πέντε, επιλέγει ο Σύλλογος Δασκόντων ένα από αυτά τα βιβλία, που λέω και πάλι τα εκδίδουν ιδιωτικοί εκδοτικοί οίκοι. Και τα οποία έχουν διαφοροποίηση μεταξύ τους σε σχέση με το επίπεδο σχολείας, δεν θα συμβάλλουν σε αυτό που λέμε κατηγοριοποίηση των σχολείων. Δεν είναι κάτι καινούριο. Στο εξωτερικό συμβαίνει. Για παράδειγμα, στην Αγγλία διαφημίζουν το δικό μας το βιβλίο, είναι το εύκολο, που τα παιδιά, που τα σχολεία που
0: για
1: έχουν.
0: Για να το
1: παιδιά,
0: καταλάβω, συγγνώμη, δηλαδή κάθε σύλλογος θα επιλέγει αυτό το δικό του βιβλίο.
1: Ναι, το βιβλίο, το οποίο βασίζεται βέβαια σε κάποιο αναλυτικό πρόγραμμα, που βέβαια τα αναλυτικά προγράμματα είχαν σφοδρή κριτική από τις επιστημονικές ενώσεις και από τους συναδέλφους. Απαράδεκτα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία καθορίζουν βέβαια και τα σχολικά βιβλία σε μεγάλο βαθμό, αλλά ήδη παρατηρείται κατηγοριοποίηση των βιβλίων, δύσκολα, μέτρια, εύκολα, και λέω και πάλι αυτό στο εξωτερικό που συμβαίνει, με παράδειγμα την Αγγλία, συμβάλλει στην παραπέρα κατηγοριοποίηση. Δηλαδή το σχολείο που έρχονται παιδιά από την εργατική τάξη, για παράδειγμα, διαλέγει το εύκολο εντός εισαγωγικών βιβλίο, το οποίο θα διαφημίζουν κιόλας στα exam boards, το δικό μου είναι εύκολο, είναι για τα παιδιά των εργατών, ενώ για παράδειγμα οι εκδόσεις Oxford του Cambridge διαφημίζουν ότι εμείς έχουμε το καλό βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε άλλα παιδιά που
0: ισχύει
1: να οφείλουν.
0: Ισχύει αυτό που έχω διαβάσει, ότι εσείς ως δάσκαλοι, ως σύλλογοι διδασκόντων, έχετε να επιλέξετε μεταξύ 230.
1: Είναι 230 βιβλία, βέβαια, ναι. Να πω, είναι σε κάθε ειδικότητα. Mm-hmm. Και εδώ είναι και το γελίο του πράγματος. Δηλαδή, μας φάνηκε μια αρχή Ιούνιου μια εγκύκλιο, πρωτική απόφαση, συγγνώμη, και λέει μέχρι τις 29 του μηνός να αποφασίσει ο σύλλογος.
0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα, και προσέξτε τώρα. Για παράδειγμα, στη χημεία στην πρώτη ηλικία έχει 5 συγγράμματα, 230 σελίδες το καθένα. Οι συνάδελφοι τώρα ήταν στις πανελλαδικές επιτηρητές. Στα βαθμολογικά κέντρα τώρα διορθώνουν γραπτά. Έχουν τις ενδοσχολικές εξετάσεις και τις επιτηρήσεις και τη διόρθωση των γραπτών στις ενδοσχολικές. Και έχει κανένα την αυταπάτη, θα κάτσουν να μελετήσουν, π.χ. λέω στη χημεία, 5 βιβλία στην πρώτη ηλικία, 230 σελίδες το καθένα σε 20 μέρες, με όλα αυτά, χωρίς να έχει γίνει καμία παρουσίαση, καμία επιμόρφωση. Που παρακολούθησα μια συνέντευξη χημικών που έγινε, όχι από το Υπουργείο βέβαια. Ήταν τρεις ομάδες από τις πέντε, παρουσίασαν το βιβλίο. Και όντως θέλει πάρα πολύ δουλειά για να. Υπάρχουν και κάποια που είναι αξιόλογα, να τα λέμε γι' αυτά. Θέλει πολλή δουλειά για να εκτιμήσεις το τι βιβλίο.
0: Συγγνώμη, υπάρχει εδώ ένα επιστημονικό, ένα παιδαγωγικό πλαίσιο τεκμηρίωσης για να γίνει η επιλογή.
1: Καμία προετοιμασία, καμία επιμόρφωση, καμία ενημέρωση. Σας λέω, ένα Συλλογικό Χημικό πήρε μια πρωτοβουλία, σημαντική ήταν. Αλλά από εκεί πέρα, είναι και, συμβαίνει και το απαράδεκτο βέβαια, να στέλνουν εκδοτικοί στα σχολεία, αν θέλετε να ενημερωθείτε, να μπείτε στο τάδε link και κάνουμε ενημέρωση κανονικά. Πουλάνε την γραμμάτια τους δηλαδή οι άνθρωποι. Και υπάρχει και το απίστευτο στην απόφαση ότι αν δεν καταλήξει, λέει ο σύλλογος, δηλαδή η χημική για τη χημεία, η φυσική για τη φυσική, στο τέλος δεν αποφασίζουν οι διευθυντές. Ο διευθυντής μπορεί να είναι φιλόλογος και να διαλέγει ποιο βιβλίο φυσικής είναι κατάλληλο για το σχολείο, ή να είναι μαθηματικός και να διαλέγει για τα αρχαία, για παράδειγμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Και από την εμπειρία που έχω ως μαθητής, δηλαδή, βέβαια έχουν περάσει αιώνες από τότε, αλλά ακόμα και αν έχουμε στα χέρια μας το καλύτερο βιβλίο, ναι. Αυτό δεν πρέπει να αξιολογηθεί στην πράξη. Ναι.
1: Καταρχήν, δεν αξιολογήθηκαν καν τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα, ξέρετε, είναι το, να το πω λίγο σημαντικά, είναι το Ευαγγέλιο του βιβλίου. Μάλιστα, το αναλυτικό πρόγραμμα από τα βιβλία. Δεν αξιολογήθηκαν. Πήγαμε στα επόμενα. Τα επόμενα δείχτηκαν σφοδρή κριτική, δεν έγινε καμία διόρθωση. Και τώρα πάνω σε αυτά τα αναλυτικά προγράμματα γράφονται βιβλία, τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί. Και καλείται ένα σύλλογο δασκόντων σε 20 μέρες, ίσα να τα διαβάσουν όλα. Χωρίς καμία προετοιμασία και να επιλέξουν. Και αν δεν επιλέξουν, θα επιλέξουν ο διευθυντής που μπορεί να έχει άσχετη ειδικότητα. Συμβαίνουν και άλλα τραγελαφικά. Τώρα υπάρχουν, για να σου πω ένα παράδειγμα, αξιολογητές που υπογράφουν. Εμείς βέβαια κάνουμε απεργία που έχουν αξιολόγηση. Αλλά υπογράφουν τη μονιμοποίηση των συναδέλφων, οι οποίοι αξιολογητές είναι και συγγραφείς βιβλίων. Ούτε αυτό δεν σκέφτηκα. Δηλαδή συμβαίνει και αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα με τι κριτήρια μπορεί να επιλέξει ένα συνάδελφο, ο οποίο δυστυχώ, γιατί εμείς βέβαια να κάνουμε απεργία που έχουν αξιολόγηση. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολλές ουρές. Πέρα από το κύριο που είναι η εκχώρηση στο ιδιωτικό κεφάλαιο της συγγραφής των βιβλίων και η κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από το πολλαπλό, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ουρές. Εμείς ζητάμε να καταργηθεί αυτή η υπουργική απόφαση να μην εφαρμοστεί, να δοθεί τουλάχιστον το καλοκαίρι, να γίνει κατάλληλη προετοιμασία, προκειμένου να μπορούν οι συνάδελφοι να επιλέξουν. Και βέβαια, στο γενικό πολιτικό επίπεδο, θεωρούμε ότι αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται από το κράτος, από δημόσιους φορείς. Οι οποίοι θα ελέγχουν, θα προετοιμάζουν τα βιβλία, θα ακούνε τις επιστημονικές ενώσεις, θα ακούνε τον κλάδο, με βάση τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, θα δοκιμάζουν τα βιβλία και μετά θα εφαρμόζονται.
0: Όσο όλοι με έχετε έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο, το Υπουργείο
1: σήμερα,
0: έχει έρθει
1: σήμερα,
0: μαζί σας. Τι λένε για αυτό το θέμα?
1: Τίποτα. Μας είπε ο κύριος Παδομακάκης, θα μεταφέρει τις ανησυχίες μας στην Υπουργό. Ο κύριος Παδομακάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Θα μεταφέρει τις ανησυχίες στην Υπουργό. Και ένα τρίτο ζήτημα που βάλαμε σήμερα είναι τα εκατοντάδες πειθαρχικά πλέον που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Πλέον διωκόμαστε κανονικά για το συνταγματικό μας δικαίωμα να απεργούμε. Να θυμίσω ότι εμείς απεργούμε με απόφαση της ΑΔΔ από 15 Εβδόμου 2024 που δεν έχει προσφύγει το Υπουργείο να τη βγάλει παράνομη την απεργία. Και με το έτσι θέλω, με μια γνωμοδότηση δύο νομικών συμβουλίων του κράτους που δεν μας εμφανίστηκε ποτέ και μια εντολή που έδωσε ένας συνάδελφος στο Υπουργείο, ένας υπάλληλος που βγαίνει σε δύο μέρες σύνταξη, ξεκίνησε ένα μπαράζ πειθαρχικών απογκρόμ διώξεων. Και έχουν ξεκινήσει τα πειθαρχικά τώρα στην Τρίπολη, στην Κομωτινή, Θεσσαλονίκη, Εύβοια.
0: Πόσο κόσμο αφορούν αυτά?
1: Τα αφορούν πολλά, είναι εκατοντάδες, περίπου 2.500 πειθαρχικά. Αφορούν τους νεοδιόρισους συναδέλφους. Οι ίδιοι, ο τύπος και ο φιλοκυβερνητικός ακόμα και η Καθημερινή είχε άρθρο το πόσο, πώς το πω, απαράδεκτη είναι αυτή η διαδικασία, πώς είχε ξεφτελιστεί στην πράξη της ατομικής αξιολόγησης. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε, ότι είναι μια διαδικασία αντιπιστημονική, αντιπαιδαγωγική, επιστημονικά γελία, το λέγανε οι πρόεδροι των παιδαγωγικών τμήματων, όχι εμείς, η οποία έχει βέβαια άλλη στόχευση, να καθυποτάξει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν αυτό το νέο σχολείο. Και παρότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, οι πρόεδροι των παιδαγωγικών τμήματων έχουν ασκήσει σφοδρή κριτική σε αυτό το πράγμα, κανένας δεν το αποδέχεται επί της ουσίας, η κυβέρνηση επιμένει να το εφαρμόζει και βέβαια να ρίχνει ποινές σε συναδέλφους και χωρίς να ανέω και εγώ, που σας μιλάω πειθαρχικό δηλαδή, και να μην αναγνωρίζει το επαγγελματικό μας δικαίωμα. Αυτά ήταν τρία ζητήματα εχμής και ένα άλλο πολύ σημαντικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι αναπληρώτες είναι οι μοναδικές εργαζόμενες που δεν δικαιούνται 9 μήνες άδεια ανατροφής τέκνου. Mm-hmm. Μετά από πολλά χρόνια κερδίσαμε στους 3,5 μήνες πριν, το οποίο ακόμα με 9 εβδομάδων παιδεία θα έπρεπε μια συναδέλφηση να πάει στη Ρόδο, στη Μύκονο, αυτά που λέγαμε πριν. Και βέβαια οι τετράμινες άδειες που δικαιούμαστε άνευ αποδοχών κιόλας, το Υπουργείο έτσι φελικά, χωρίς να παίρνει καμία παρέμβαση, πάρα πολλές διευθύνσεις, τις βάζουν να λύγουν 31 Αυγούστου πριν των Ρονάδων. Όπως καταλαβαίνετε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, για μοναδικά καθήκοντα είναι οι εφημερίες που έχουν οι συνάδελφοι. Δηλαδή δεν έχουμε τα προνόμια των άλλων κλάδων και απαιτούν να πάρουν την άδεια οι συνάδελφοι. Όχι οπότε επιλέγουν και οι συνάδελφοι με βάση τις ανάγκες που έχουν τις οικογενειακές και μετά μιλάμε για επιγεννητικότητα και σχολεία.
0: Κύριε Καρακόπουλο, ευχαριστώ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση.
1: Θα πούμε μια τελευταία κουβέντα. Παρακαλώ. Θα κάνουμε μεγάλες κινητοποιήσεις. Πέρσι οι συγχωνεύσεις πήξης τμήματων δεν πέρασαν σε μεγάλο βαθμό. Θα απαιτήσουμε όλα τα παιδιά να έχουν αυτό που τους αρμόζει, παράλληλη στήριξη όταν πρέπει. Δεν μπορούμε να πετάμε στον παιδαγωγικό κοιάδα κανένα παιδί, δεν είναι κανένα σε αυτό το δικαίωμα. Και βέβαια να δηλώσουμε ότι αυτό είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε στο Υπουργείο, ότι εμείς έχουμε τελείως διαφορετική λογική, είναι τι εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν, τι ανάγκες σε προσωπικό και με βάση με αυτό να γίνεται η κατανομή των χρημάτων. Και όχι δίνουμε τα χρήματα από εδώ, από εκεί, τα έχετε πολλές φορές στην εκπομπή σας, από πολεμικούς εξοπλισμούς ή οτιδήποτε άλλο, και ό,τι περισσεύει το δίνουμε στην παιδεία και με βάση με αυτό που περισσεύει μπαλώνουμε τρύπες. Είναι τελείως διαφορετική η λογική μας στο πώς να επανδρώνεται, να το πω έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγκοπλή.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
10: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Το τραγούδι είναι του Νίκου Γιαννουλόπουλου. Τραγουδάει ο Αντώνης Ενίτης και η Ευελίνα Αγγέλου. Μου το στείλαν τα παιδιά και εμείς σας το κερνάμε. Πάμε έτσι μουσικά στο διάλειμμα και το δελτίο ίσον.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Σπάς και φιλίκ με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Μένεση αναμένεται να αγωνιστεί ο Τζέντι Όσμαν, ενώ εκτός θα μείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Παπανικολάου λόγω τραυματισμών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather.
18: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Επιμένεις?
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσους καιρούς έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Real FM

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντή, στον Παναγιώτη, στον Άγγελο και στην Ιωάννα που μας ακούν από την Αγγλία. Σοφοκλή μου, ενισχύω και χαιρετίζω ακριβώς όπως το περιγράφεις τον πατριωτισμό σου. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Καβάλα, καλησπέρα στο Χρήστο, την Ιωάννα, τον Πέτρο, τον Κώστα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, αφού είμαστε στην σφαίρα του πατριωτισμού, θα σας πω και ένα ακόμα πατριωτικό. Θυμάστε βεβαίως το ουκρανικό ντρόν, το πλωτό, το οποίο εντοπίστηκε στις αρχές του Μάη, ανοιχτά της Λευκάδας. Τότε βέβαια βγήκε ο κύριος Δένδιας και μας είπε ότι ήταν στα διεθνή ύδατα. Αλήθεια, η Λευκάδα ταξιδεύει εκτός Ελλάδος, είναι στα διεθνή ύδατα. Οπλισμένο το ουκρανικό, με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, το οποίο τώρα μαθαίνουμε και με βάση δημοσίευμα του Ριζοσπάστη ότι είχε αποστολή, λέει, να χτυπήσει πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρωσικού λεγόμενου σκιώδους στόλου. Αυτή, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι η επίσημη απάντηση που έδωσαν οι ουκρανικές αρχές στην ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε, όλο αυτό εγείρει πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Και τούτο διότι εδώ έχουμε ένα γεγονός επέκτασης αυτού του μακελιού στην Ανατολική Μεσόγειο. Χιλιάδες δηλαδή μίλια μακριά από το μέτωπο της Ουκρανίας, και ταυτόχρονα έχουμε και την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αποκρύψει την πραγματική αποστολή του θαλάσσιου ντρόν, επικαλούμενη μάλιστα η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ουκρανική πλευρά. Μέχρι σήμερα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει καταγραφεί παρόμοια ουκρανική επίθεση σε ρωσικό στρατιωτικό στόχο στην Μεσόγειο. Το γεγονός ότι το ντρόουν, ξαναλέω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, βρισκόταν σε τέτοια αποστολή, και ανεξάρτητα αν πέτυχε το στόχο του ή αν έχασε τον προσανατολισμό του, το λιγότερο που δείχνει είναι κλιμάκωση του πολέμου και ραγδαία εξάπλωσή του, μία ανάσα από τις ελληνικές ακτές. Θυμίζω ότι ανάμεσα στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει αρχικά ήταν ότι το ντρόν που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, και σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας στην ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή του Υφυπουργού, όλα έγιναν άριστα. Το άριστο ήταν ότι το βρήκαν οι ψαράδες, το πήραν οι ψαράδες, το πήγαν οι ψαράδες. Αυτό ήταν το άριστο. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ανάμεσα σε σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει ήταν ότι στόχευε το ντρόν ένα εμπορικό πλοίο. Το ενδεχόμενο όμως, ο στόχος να ήταν στρατιωτικός, όπως αντιλαμβάνεστε, αναβαθμίζει χωρίς προηγούμενο τους κινδύνους. Τους κινδύνους πρώτα και κυρία για τον ελληνικό λαό, και βεβαίως τις ευθύνες της κυβέρνησης που έχει εμπλέξει τη χώρα σε όλη αυτή την ιστορία, στο πλαίσιο της ορθής πλευράς βέβαια της ιστορίας και της στήριξης του καθεστώτος του Ζελένσκι. Μετά τον εντοπισμό του ντρόουν στη Λευκάδα, η κυβέρνηση, θυμάστε, ακολούθησε τη γνωστή τακτική της συγκάλυψης, αποδίδοντας ευθύνες στην ουκρανική πλευρά για το γεγονός ότι δεν συνεργάζεται και ότι δεν δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις.
Και μέσα σε όλο αυτό το ενδιαφέρον κάνανε και δύο διαβήματα, λέει η δική μας. Μάλιστα. Όμως ξαναλέω, οι πληροφορίες που έρχονται στο φως, από τις πληροφορίες προκύπτει ότι οι απαντήσεις δόθηκαν, αλλά ότι αυτές οι απαντήσεις παραμένουν στο σκοτάδι από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται? Και το λέω αυτό διότι το θέμα τέθηκε και στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, η απάντηση που έδωσε, διαβάζω σε εισαγωγικά, είναι η εξής: μένω σε όσες κινήσεις έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και στην απάντηση την οποία είχαμε από την ουκρανική πλευρά, με την οποία ζήτησαν συγγνώμη και ανέφεραν όσα τέλος πάντων ανέφεραν. Κάτι περισσότερο δεν έχω να σας πω. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη. Αλλά ότι οι Ουκρανοί έδωσαν μία απάντηση, έδωσαν μία απάντηση που ουσιαστικά δεν λένε τι κάνανε, και ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πει στον ελληνικό λαό τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ελληνικές θάλασσες, είναι ένα πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Τι απάντησε λοιπόν ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξαναδιαβάζω σε εισαγωγικά: εγώ μπορώ να σας πω όσα παραπάνω έχω τη δυνατότητα και την νομιμοποίηση να πω από το αρμόδιο Υπουργείο. Και λήξεις. Μέχρι εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, το λιγότερο το οποίο οφείλουν να κάνουν είναι να σπάσουν τη σιωπή. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί θυμάστε ότι πέρα από τα της Λευκάδας και του ουκρανικού ντρόν, αθυμηθείτε το πρόσφατο περιστατικό με την έκρηξη ενός παρόμοιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία. Το γεγονός λοιπόν ότι ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά με τον τρόπο που απαντά, δηλαδή δεν απαντά, στην πραγματικότητα δεν διαψεύει τις πληροφορίες που έχουν έρθει στην δημοσιότητα. Δηλαδή τι μας λένε? Μας λένε ότι οι Ουκρανοί ζητήσανε συγγνώμη για την αναστάτωση, μάλιστα, αλλά ούτε λέξη για την ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή σιγή ηχθείως για όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Και οι κυβερνητικοί και οι άλλοι του ευρωατλαντικού τόξου. Αλήθεια, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Ούτε γάτα ούτε ζημιά, δηλαδή.

Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά προσθέστε ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης που έγινε την Κυριακή στη Λευκωσία, σε αυτή την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε τον κύριο Δένδια, ο οποίος προσερχόμενος στην σύνοδο αναφέρθηκε και στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασπίδες είναι το όνομά της, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν. Εκεί θυμίζω μετέχουν ένα λάξ και ελληνικές βρεγάτες, και στην πραγματικότητα εκείνο που μπήκε ανοιχτά είναι το θέμα της διεύρυνσης της εντολής, δηλαδή στόχος τα πλοία να φτάνουν μέχρι και τα στενά του Ορμούς με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό. Όλο τούτο είναι πάλι πατριωτικό. Πατριωτικό είναι.

0: Λοιπόν, θα έρθουμε και σε άλλα τέτοια πατριωτικά στη συνέχεια. Και τώρα σε πατριωτικό θέμα θα πάμε, γιατί σας έλεγα για την έκθεση του ΙΟΒΕ σήμερα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα, γιατί τα έχει μελετήσει και αναλύσει ο Δημήτρης ο Χριστούγιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι προκύπτει,
1: τι έκθεση
0: έχουμε?
1: Η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα περισσότερα νοικοκυριά. Λοιπόν, κοντολογείς 7 στα 10 νοικοκυριά και συγκεκριμένα το 68% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ξέρεις πόσο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ξέρω, 19%.
1: Πολύ σωστά, 19%. Άρα είναι, όπως βλέπεις, τουλάχιστον 3-3,5 φορές πάνω από το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα. Ενώ το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών.
0: Πόσο μετριέται αυτό, είναι πάνω από 45%?
1: Περίπου εκεί είναι, Νίκο. Αυτό που έχει πολύ σημαντική σημασία είναι ότι οι νέοι 16 έως 24 ετών εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν.
0: Να φτάνουν μέχρι και τα στενά του Ορμούς με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό. Όλο τούτο είναι πάλι πατριωτικό. Πατριωτικό είναι.

0: Λοιπόν, θα έρθουμε και σε άλλα τέτοια πατριωτικά στη συνέχεια. Και τώρα σε πατριωτικό θέμα θα πάμε, γιατί σας έλεγα για την έκθεση του ΙΟΒΕ σήμερα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα, γιατί τα έχει μελετήσει και αναλύσει ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι προκύπτει,
1: τι έχουμε. Έκθεση η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα περισσότερα νοικοκυριά. Λοιπόν, κοντολογείς, 7 στα 10 νοικοκυριά και συγκεκριμένα το 68% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ξέρεις πόσο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ξέρω, 19%.
1: Πολύ σωστά, 19%. Άρα είναι, όπως βλέπεις, τουλάχιστον 3-3,5 φορές πάνω από το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα. Ενώ το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών.
0: Πόσο μετριέται αυτό, είναι πάνω από 45%?
1: Περίπου εκεί είναι, Νίκο. Αυτό που έχει πολύ σημαντική σημασία είναι ότι οι νέοι 16 έως 24 ετών

0: Και τώρα σε πατριωτικό θέμα θα πάμε, γιατί σας έλεγα για την έκθεση του ΙΟΒΕ σήμερα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα, γιατί τα έχει μελετήσει και αναλύσει ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι προκύπτει,
1: έκθεση
0: έχουμε.
1: Η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα περισσότερα νοικοκυριά. Λοιπόν, κοντολογείς, 7 στα 10 νοικοκυριά και συγκεκριμένα το 68% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ξέρεις πόσο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ξέρω, 19%.
1: Πολύ σωστά, 19%. Άρα είναι, όπως βλέπεις, τουλάχιστον 3-3,5 φορές πάνω από το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα, ενώ το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών.
0: Πόσο μετριέται αυτό, είναι πάνω από 45%?
1: Περίπου εκεί είναι, Νίκο. Αυτό που έχει πολύ σημαντική σημασία είναι ότι οι νέοι 16 έως 24 ετών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Κάντο εικόνα αυτό με τους μισθούς που παίρνει ένας νέος σήμερα στην Ελλάδα. Επίσης, κάνε άλλη μία εικόνα ότι τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60%, απλά θα το πω, του μέσου εισοδήματος, λοιπόν, θα πανούν το 60% του εισοδήματός τους για να ανταποκριθούν στα έξοδα στέγασης. Εικόνα, παράδειγμα, 1.000 ευρώ παίρνει ένας άνθρωπος, ένας ο οποίος μένει μόνος του, 1.000 ευρώ, τα 600 ευρώ τα δίνει μόνο για ενίκιο, ρεύμα και τα υπόλοιπα έξοδα για τις στέγασεις. Ενώ σχεδόν, Νίκο, άκουσε αυτό, 4 στα 5 νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας φυσικά καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών δανείων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Σου είχα πει πριν από λίγες ημέρες, φεύγω τώρα ένα λεπτό αν έχουμε να σου πω αυτό που σου έλεγα πριν λίγες ημέρες. Mm-hmm. Και σου έλεγα ότι θα έρθουν, Νίκο, κι άλλες ανατιμήσεις. Δεν σταματάνε οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, και ειδικά όσο παραμένει υψηλά το ενεργειακό κόστος. Είδαμε τα στοιχεία της Eurostat πάνω από 20% για το μήνα Μάιο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχουμε αυτές τις ημέρες αλλά και τις επόμενες, θα έχουμε ανατιμήσεις έως και 15% σε αρκετά προϊόντα. Καφές φίλτρου 15%, νέες ανατιμήσεις είναι νέες ανατιμήσεις αυτές που σου αναφέρω, Νίκο, μετά από έρευνα που έχουμε κάνει και ρεπορτάζ. Τα έτοιμα γεύματα 11%, τα τυροκομικά 5-9%, κονσέρβες και μέλι έως 8%, στις σαλάτες 7%, στις πριγανιές έως 6%, τα αλαντικά και στελιές έως 5%. Αύριο, να σου πω το εξής, γιατί μάλλον θα χρειαστεί αύριο να τα ξαναπούμε όπως όλα δείχνουν το απόγευμα στην εκπομπή σου, διότι θα έχουμε την ανακοίνωση του πληθωρισμού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον μήνα Μάιο. Να υπενθυμίσω ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν στο 5,4%, όταν επίσης να θυμίσω ήταν στο 2,5% περίπου ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Άρα μένει να δούμε τι θα δείξουν αύριο και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι ανατιμήσεις, Νίκο, παρόλο που δεν γίνονται να το ξεκαθαρίσουμε από όλες τις εταιρείες αλλά από κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις, δημιουργούν νέο πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νίκο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ.
2: Real FM. Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ. μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε

0: Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κομμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα κλίμακος.
21: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
22: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης.
0: Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
22: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
22: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
23: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
22: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
25: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
24: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
25: Είμαστε καλά για τώρα.
24: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
25: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
24: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
25: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
26: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
27: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
26: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λέγαμε προηγουμένως ότι στην έκθεση του ΙΟΔΕ για την εκπληκτική κατάσταση την οποία βιώνουν οι Έλληνες, ανάμεσα στα άλλα στοιχεία είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε τις μεγαλύτερες δαπάνες υγείας, με ό,τι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα ασθενέστερα στρώματα. Επίσης στην έκθεση του ΙΟΒΕ γίνεται λόγος για το γεγονός ότι στην υγεία τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και βεβαίως πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες περίθαλψης. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΟΕΝΚΙ, ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές σας.
0: Οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας πάτε σε κινητοποιήσεις, είστε σε κινητοποιήσεις?
1: Ναι, υπάρχουν κινητοποιήσεις που αφορούν τα βαρέα και ανθυγινά. Ξέρετε, η κυβέρνηση με τυμπανοκρουσίες ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στον κλάδο των ΒΑΕ. Μόνο που ανακοίνωσε κάποια στοιχειώδη μέτρα για νοσηλευτές και για διασώσεις του ΕΚΑΒ. Δηλαδή έχει βγάλει εκτός πεδίου βαρέων και ανθυγινών όλες τις άλλες ειδικότητες εντός του συστήματος υγείας που συνιστούν βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Τους γιατρούς, μια σειρά από άλλες ειδικότητες, τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πράγμα το οποίο καταρχάς είναι αντιεπιστημονικό, γιατί σας θυμίζω ότι η περιβόητη επιτροπή Μπεχράκη που συστήθηκε επί αυτής της κυβέρνησης από το Υπουργείο Εργασίας περιείχε και όλους αυτούς τους κλάδους που εμείς ζητούμε να συμπεριληφθούν τελικά στο νομοσχέδιο. Επίσης κάνει άλλη μια, να το πω έτσι, λαθροχειρία. Ενώ τους εντάσσει στα βαρέα και ανθυγινά, τους υποχρεώνει, αν θέλουν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη στα 5 χρόνια, να πληρώσουν οι ίδιοι το κόστος της εξαγοράς των ενσύμων. Εμείς ζητάμε λοιπόν και αναδρομικά να εφαρμοστεί αυτό και να καλυφθεί το κόστος, δηλαδή αναδρομικά, από το ίδιο το κράτος για όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Και κυρίως αυτό που θα έλεγα ότι είναι το πιο βασικό είναι ότι ο πιο ουσιαστικός παράγοντας για να δείξει η πολιτεία ότι σέβεται όχι μόνο τους υγειονομικούς, όλα τα επαγγέλματα που θεωρούνται ανθυγινά και βαριά επαγγέλματα, θα είναι να πάρει μέτρα ούτως ώστε οι παράγοντες οι οποίοι κάνουν αυτά τα επαγγέλματα βαρέα και ανθυγινά να αποσοβούνται και ουσιαστικά να έρονται οι αιτίες εκείνες που δημιουργούν ευπάθεια σε κάποια νοσήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η στελέχωση που ζητάμε εμείς με προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, οι λιγότερες νυχτερινές βάρδιες, ας πούμε, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα που θα βοηθήσει τους νοσηλευτές, για παράδειγμα, που κάνουν πολλά ωράρια πρωινύχτα, ας πούμε, αλλεπάλληλα μέσα στο μήνα, να έχουν μείωση κινδύνων που αφορούν επιβάρυνση της υγείας τους, όπως και τους γιατρούς και μια σειρά από άλλα πράγματα. Επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, έτσι και μια σειρά άλλα ζητήματα.
0: Και τι απαντάει η κυβέρνηση όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι αυτό το πράγμα γίνεται τώρα κάτω από την πίεση των εργαζομένων και είναι σαφές ότι είναι το ελάχιστο δυνατό που μπορεί να προσφέρει η κυβέρνηση, γιατί όλα τα μετράει με το κόστος. Όλα αυτά τα μέτρα, όπως λέμε εμείς, να εφαρμοστούν, συνιστούν κάποιο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά εσείς και οι ακροατές μας, προσκρούει μπροστά στη μεγάλη δημοσιονομική ασυδοσία που υπάρχει για άλλες προτεραιότητες που έχει και η παρούσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες, όπως είναι οι νατοικοί εξοπλισμοί, οι πολεμικές δαπάνες, όπως είναι η φοροελαφρύνση στους μεγάλους επιχειρηματίες, στους εφοπλιστές και μια σειρά άλλα πράγματα, αλλά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, μισθού, συντάξεις, βαρέα και ανθυγινά κτλ., μέτρα υγείας και ασφάλειας, εκεί υπάρχει σιγή ηχθείως, διότι δήθεν υπάρχουν δημοσιονομικά όρια. Εμείς λέμε ότι όσο πιο ισχυρός, όσο πιο κέριος, να το πω έτσι, και δυναμικός είναι ο αγώνας που θα αναπτύξουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να πετύχουμε τα αιτήματα που βάζουμε, γιατί είναι δίκαια αιτήματα, έχουν την επιστήμη, να το πω έτσι, με το μέρος τους, είναι επιστημονικώς τεκμηριωμένα αυτά που ζητάμε σε ό,τι αφορά τα βαρέα και ανθυγινά. Και δεύτερον, είναι σαφές ότι μόνο με αγώνα και διεκδίκηση μπορεί να κερδίσεις κάτι στις σημερινές μέρες. Δεν έχουμε ελπίδα.
0: Πώς έχετε οργανώσει τις κινητοποιήσεις σας, τις διεκδικήσεις σας?
1: Για αρχή θα είμαστε αύριο 12.30 στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε μια στάση εργασίας και θα κάνουμε μια δυναμική παρέμβαση και προετοιμάζουμε και το επόμενο διάστημα.
0: Τι ώρα,
1: παρόλο που
0: τι
1: είναι
0: αύριο?
1: Το 12.30 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Και το επόμενο διάστημα, παρόλο που έχουμε ξεκινήσει σε καλοκαιρινή περίοδο, δεν επαναπαυόμαστε. Θα συνεχίσουμε αναλόγως και των εξελίξεων, βέβαια.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Θέλω να πάμε στη Βουλή. Νοερός, θα σας πω, κουβεντιάζεται στη Βουλή το μεταναστευτικό, το νέο νομοσχέδιο το οποίο φέρνουν. Εκεί ακούστηκαν υπέροχα πράγματα σήμερα. Ο μεν κύριος Βορύδης από το Βήμα αναρωτήθηκε, απευθυνόταν στην αντιπολίτευση και ρώτησε το εξής: αν είναι, λέει, μία βάρκα με παράνομους μετανάστες, μεσοπέλαγα, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Ναι, έτσι Λάσκαρη το είπε, ναι. Και βεβαίως έγινε σάλος. Μετά το σάλο, εδώ να πω βέβαια ότι υπουργός μετανάστευσης είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο Πλεύρης έχει δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα πριν ακόμα γίνει άριστος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν στο Λάος ακόμα. Ήταν τότε που έβγαινε και έλεγε ότι η προστασία των συνόρων θέλει αίμα. Έτσι δεν έλεγε αυτός? Έτσι έλεγε αυτός. Αυτός είναι τώρα. Αυτόν έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης ο φιλελεύθερος και άριστος Μητσοτάκης. Και βγήκε ο Βορύδης λοιπόν σήμερα και είπε θα τη βουλιάξουμε τη βαρκά ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Και βεβαίως έγινε σάλος, και μετά το σάλο βεβαίως έκανε λόγο για διαστρέβλωση των λεγόμενων του ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είπε ότι το είπε αυτό σε συγκεκριμένες πτέρυγες, γιατί ήθελε να εξηγήσει, λέει, τι ακριβώς εφαρμόζουν με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες, είπε ο κύριος Βορύδης μετά, γιατί είχαν διαστρεβλωθεί στην αρχή τα λεγόμενά του. Είναι κανονικό πράγμα λοιπόν να τίθεται ερώτημα στη Βουλή, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Και, αλλά αν υποθεί αυτό, που μάλλον είναι κανονικό στο μυαλό του Βορύδη, μετά διαστρεβλώνεται αυτό και έρχεται η διορθωτική. Και αυτή είναι η διορθωτική τώρα του κυρίου Βορύδη. Αλλά βέβαια το ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες, να πάει να το πει και στον υπουργό. Γιατί αυτός έχει πει να πυροβολάμε. Το ξέρει ο υπουργός του. Το ξέρει. Αλλά εκεί να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε και μια ακόμα καταπληκτική σκηνή. Πρωταγωνιστής σε αυτή την καταπληκτική σκηνή ήταν ο κύριος Κερίδης. Ο κύριος Κερίδης, βεβαίως, ο έρμος ο κύριος Κερίδης έρχεται δεύτερος σε αυτή την πολιτική βλακεία που είπε, διότι αυτή είναι η μοίρα του δεύτερου, να λέει δεύτερος τις πολιτικές βλακείες. Και τι είπε λοιπόν ο πανεπιστήμονας, ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής ο Κερίδης, ότι η συνθήκη, λέει, της Γενέβης υπογράφτηκε για την προστασία των καταδιωκόμενων από τον κομμουνισμό. Γι' αυτό, λέει, υπεγράφει η προστασία των καταδιωκόμενων. Πώς το λένε, η συμφωνία της Γενέβης. Για να προστατευτούν οι καταδιωκόμενοι από τον κομμουνισμό. Αυτό το απάβγασμα πολιτικής ευφυΐας το έχει δανειστεί ο Κερίδης, διότι ο πρώτος που το έχει πει αυτό είναι ο Πλεύρης πριν από μερικούς μήνες. Τώρα βεβαίως το να δανείζεσαι τον Πλεύρη για να κάνεις πολιτική είναι κάτι που πρέπει να το δεις, αν το καταλαβαίνεις βέβαια. Αλλά εδώ πραγματικά το έλεγα και στην αρχή, δεν ξέρεις από πού να τους πιάζει. Δηλαδή αυτά τα οποία λένε κάθε μέρα ξεπερνάνε κάθε όριο. Και το ερώτημα που τίθεται, το δίλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής: να αφήσεις, ρε παιδί μου, την πολιτική βλακεία στη μακαριότητά της, να την αφήσεις, όπως λένε κάποιοι σοφοί, έτσι λένε οι σοφοί, κάποιοι σοφοί, ή όπου βρίσκεις την πολιτική βλακεία να την μπελεκάς, διότι η βλακεία αποβλακώνει. Αυτό το λένε οι άλλοι σοφοί. Ακόμα και οι σοφοί δεν ομονοούν μεταξύ τους. Λοιπόν, εμείς διαλέγουμε το δεύτερο δρόμο. Ακούστε λοιπόν τώρα. Η σύμβαση της Γενέβης του του 1951 εμπεριέχει τον ορισμό του πρόσφυγα, τον οποίο ορισμό κατακρεουργεί ο Μπαρουφολογιώτατος Κερίδης και ο Πλεύρης. Πρόσφυγας ορίζεται το πρόσωπο το οποίο συνεπία δικαιολογημένου φόβου, διώξεως, λογοφυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεπιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται λόγω του φόβου τούτου ή δεν επιθυμεί να απολάβει τις προστασίες της χώρας αυτής. Βασική αναγκαιότητα για τη σύσταση της Συνθήκης της Γενέβης την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν ήταν άλλη, και αυτό τονίζεται στη Συνθήκη, από την προστασία των προσφύγων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εξ αυτού του λόγου η Σύμβαση αφορούσε αρχικά σε πρόσφυγες συνεπία γεγονότων επελθόντων 1η-1η Ιανουαρίου 1951, και μάλιστα έδινε τη δυνατότητα να περιοριστεί γεωγραφικά σε γεγονότα επελθόντα 1η-1η Ιανουαρίου του 1951 εν Ευρώπη, όπως έγραφε. Και ήταν το 1967 με το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης που επεκτάθηκε και σε όσους έγιναν πρόσφυγες εξαιτίας γεγονότων που συνέβησαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 1951, όπου 1951 και 1967 πρωτοστάτησε η Σοβιετική Ένωση για την υπογραφή της Συνθήκης της Γενέβης. Πού οδηγούμαστε λοιπόν ως συμπέρασμα? Ότι η Σύμβαση της Γενέβης το 1951 δεν έγινε για να μπορεί ο κόσμος, όπως λένε οι Κερίδιδες και οι Πλεύριδες, να δραπετεύουν από τη Σοβιετική Ένωση. Ξέρετε γιατί έγινε? Έγινε για να μπορεί να βρίσκει καταφύγιο από κράτη, ο κόσμος να βρίσκει καταφύγιο από κράτη που κυβερνούσαν οι Πλεύριδες και οι Κερίδιδες. Γιατί αν δεν υπήρχαν Πλεύριδες, δεν θα χρειάζονταν οι συνθήκες της Γενέβης. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Real FM.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτεύγεια.
10: Καλά έκανες.
2: Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
16: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
17: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από την Δυτική Όχθη, καθώς 6 χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία, ανακοίνωσαν συντονισμένα περιοριστικά μέτρα και κυρώσεις σε βάρος προσώπων που συνδέονται με επιθέσεις και βιοπραγίες κατά Παλαιστινίων στην παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ η Γαλλία προχώρησε επιπλέον σε απαγόρευση εισόδου τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Οικονομικών, τον Μπεζαλέλ Σμόντριτς. Παράλληλα, σε 4 ηγέτες οργανώσεων επίκων και 21 άτομα που χαρακτηρίζονται ως βίαιοι έπικοι, επιβλήθηκαν επίσης περιορισμοί εισόδου στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, την οποία το Παρίσι χαρακτήρισε ως αντίδραση σε πολιτικές που δεν συνάδουν με τη διεθνή στήριξη στη λύση των δύο κρατών. Σύμφωνα μάλιστα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μπαρό, ο Σμόντριτς προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και υποστηρίζει τον πυρηνικισμό της Γάζας.
0: Πολύ πάμε.
20: Θα πάμε στα του πολέμου. Πριν από λίγο είχαμε νέα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε χτύπημα στο Ιράν ως απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι που συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούς, με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται με ασφάλεια. Το συμβάν με το ελικόπτερο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ένταση που καταγράφηκε στην περιοχή του Περσικού κόλπου, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της συντριβής. Σε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ, είχε συνδέσει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εκτίμησε ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, όπως είπε. Βέβαια, σήμερα είδαμε ότι ήδη το ανέρεσε αυτό, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μάλιστα, είχε και τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας μια προσωρινή κεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Υπήρξε και ένας Ελληνός αξιωματούχος, ο οποίος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά αγώνας κατά του Ιράν και κατά της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
20: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω χαιρετισμού στον Παναγιώτη, στην Ευαγγελία, στην Ευστράτεια που μας ακούει από τη Στοχόλμη. Τζέσι μου, να είσαι καλά. Χρήστο, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Γιώργο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια ενδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πεινάς.
20: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το νιώθω ότι εξακολουθώ να είμαι 16-17 χρονών. Ίσως γιατί έχω γράψει για αυτή την ηλικία και είναι αναμνήσεις, ίσως γι' αυτό. Πάντως εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ νέα.

0: Και που λες, κατά τις 12 η ώρα χτυπάει το τηλέφωνο μου.
1: Μεσάνυχτα, μεσημέρι.
0: Μεσημέρι. Mm-hmm. Και λέει, σε μία ώρα πιθανό να έχουμε καταιγίδα. Δεν σου ήρθε.
1: Όταν λες χτύπησε το τηλέφωνο μου, τι εννοείς? Σε πήρε κάποιος τηλέφωνο?
0: Ήρθε μήνυμα.
1: Α. Α.
0: Πω, όχι ρε παιδιά,
1: έριξε,
0: είναι από το Google, δεν ξέρω τι
1: έριξε,
0: είναι αυτό.
1: Έριξε το μεσημέρι.
0: Πού έριξε?
1: Έριξε προς τα νότια, έριξε παιδιά και τα λοιπά. Ναι.
0: Λοιπόν, περίμενα να σου πω ακριβώς.
1: Πού ήσουν εκείνη την ώρα, Μανώλη
0: Καθόβρε?
1: Στην περιοχή του Αμαρουσίου.
0: Μεταξύ Αμαρουσίου Γέρακα κινούμουν.
1: Δεν ξέρω, κάτι έγινε. Κάτι μπλόκαρε.
0: Περίμενε. Τι, το έχασα? Όχι. Δεν μπορεί. Έλα, όλη μέρα το κρατάω. Και μου ήρθε και στα αγγλικά μάλιστα. Λέω, τι λέει? Τι λέει?
1: Πρόσεχε το κινητό σου.
0: Ναι, τέλος πάντων. Μου έγραφε ότι υπάρχει πιθανότητα καταιγίδας μέσα στην επόμενη ώρα.
1: Το οποίο δεν συνέβη ποτέ.
0: Κοιτάω πάνω. Τι λέγαμε χτες?
1: Τι λέγαμε?
0: Και χτες και τις προηγούμενες μέρες για τις εξετάσεις των παιδιών.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τα παιδιά, δεν ξέρω τώρα, προφανώς σε κάθε σχολείο εξετάζονται σε άλλο μάθημα, μάλλον δεν είναι οι προαγωγικές. Άρχισε η εξέταση 8 και 4. Mm-hmm. Τι ώρα λες να τελείωσε?
1: Τι ώρα?
0: 2 παρά 10. Με τα προφορικά.
1: Συγγνώμη, μιλάς για τις προαγωγικές εξετάσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Με προφορική εξέταση,
0: ναι.
1: Με κάποιο κενό ανάμεσα, υποθέτω.
0: Κανένα. Όταν κενό, ναι. Από τη στιγμή που τελειώνει η γραπτή εξέταση, όλα τα παιδιά μαζεύονται έξω από την αίθουσα και περιμένουν να έρθει
1: σειρά.
0: Άρα ναι, είναι και αυτό είναι κενό. Άρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Να σου πω καταρχάς και να εξηγήσουμε γιατί αρχίσαμε έτσι σήμερα την εκπομπή. Καταρχάς ακούσαμε τη Ζωή Σαρή. Ναι, λες και για τα παιδιά τώρα, οπότε ξέρεις μου,
0: ναι,
1: το φέρνεις.
0: Βάλε
1: για
0: τη Θεία Λένα.
1: Λοιπόν, όχι, δεν θα δεχτώ έτσι τώρα αυτό, γιατί εγώ την αγαπούσα πάρα πολύ τη Ζωή Σαρή.
0: Και εγώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ.
0: Κάνανε τα παιδιά της Ζωή Σαρή.
1: Έφυγε σαν σήμερα το 2012. Θεωρώ ότι είναι από τις σπουδαιότερες συγγραφείς παιδικού και νεανικού μυθιστορήματος, και λέω και νεανικού, γιατί έβαζε μέσα κομμάτια και της νεότερης ιστορίας και της κοινωνίας.
0: Τώρα γιατί έχω λύσει το μυαλό μου.
1: Ενσωμάτωνε πάρα πολλά στοιχεία τέτοια.
0: Είμαι απολύτως βέβαιος.
1: Το συγκεκριμένο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου που το ακούσαμε τώρα να μελοποιημένο και να το τραγουδάει η χοροδία του Σπύρου Λάμπρου.
0: Ναι.
1: Είναι με έναν τρόπο ενσωματωμένο μέσα στο κείμενο, στο
0: Γαϊτανάκι.
1: Στο Γαϊτανάκι, έτσι. Όπου ο Κυρνικόλας, ο ήρωας, ακούει αυτό το τραγουδάκι και του έρχεται η ιδέα να πάει ένα ταξίδι και να μαζέψει και να ενώσει όλα τα παιδιά.
0: Ένα
1: με ένα μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης.
0: Εντάξει, Ζωσάρη, ήταν και ωραία γυναίκα.
1: Ναι, ξεκίνησε ως ηθοποιός, θέατρο και κινηματογράφο.
0: Είδα φωτογραφίες της όταν ήταν νέα. Ήταν
1: πολύ όμορφη.
0: Πολύ γοητευτική.
1: Πολύ γοητευτική. Πολύ γοητευτική. Έπαιξε. Και, ας πούμε για παράδειγμα, η πρώτη της ταινία είναι το τελευταίο ψέμα του Κακογιάννη. Έτσι.
0: Η Λαμπέτη.
1: Συμμετείχε και στην αντίσταση.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, Λαμπέτη, μια σπουδαία προσωπικότητα.
0: Και νομίζω, όχι νομίζω, εμείς έχει παίξει και στη Φέδρα.
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί.
0: Ναι, το θυμάμαι γιατί τη Φέδρα την έχω την είδα πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ελπίζω κάπως να σε γλύκανα σήμερα, γιατί χθες φρόντισαν κάποιοι να σε εκνευρίσουν. Μάλλον,
0: όχι, μπορώ και σήμερα, δεν έχω θέμα.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Χθες περίμενε πριν να κλείσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Μια κυρία, πολύ ευγενής βέβαια, με είπε μασόνο.
1: Με ευγενικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία αυτό.
0: Γιατί μου είπε, γιατί μου λέει, τι γράφει, μου λέει, ταυτότητά σου πάνω, δεν γράφει Χριστιανός Ορθόδοξος? Τη λέω, όχι. Μου λέει, βέβαια, μου λέει, γιατί έτσι αποφάσισες τώρα. Φόρα παρτίδα. Παρτάλι μασόνε. Λοιπόν, εντάξει, λέω. Ναι, δεν ξέρω, τη λέω ποιο το αποφάσισε. Και που το έγραφε, τη λέω, δεν είχε καμία σημασία για μένα, διότι το τι πιστεύω το ξέρω εγώ. Από εκεί πέρα, να καμένα να λέγαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω αν το έχει δει. τα έδωσαν τα παιδιά στη θεία.
1: Ναι, τα έδωσαν τα παιδιά. Μιλάμε για τα παιδιά της γυναίκας που τη σκότωσε ο άντρας της στην Καλαμάτα, τα δύο παιδάκια. Ναι, αυτό που περιμένουμε όμως τώρα να ακούσουμε είναι πώς θα υποστηριχθεί αυτή η θεία.
0: Ναι,
1: η οποία έχει αρκετές δυσκολίες η γυναίκα. Ξαφνικά πρέπει να έχει δύο παιδάκια, να τα μεγαλώσει.
0: Έκανε μια ανάρτηση ο κ. Γυναίκος που λέει ότι ευτυχώς ας πούμε αυτό και.
1: Ναι,
0: δοκίμησε η προσπάθεια και θα υπάρξει λέει, υποστήριξη από την εκκλησία.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Δήμο.
1: Ναι, τα λέγαμε και χθες. Η εκκλησία και ο Δήμος βεβαίως να προσφέρουν, δεν το συζητάμε. Αλλά να γυρίσουμε πάλι στην κουβέντα τη χθεσινή που είναι οι κοινωνικές δομές, που είναι το κράτος επίσημα.
0: Επειδή το βράδυ η κουβέντα, σου λέω, πήγε, κακοφόρμησε πολύ κατά τη διάρκεια της και άρχισα εγώ, με βιάσε μια τρέλα, γιατί δεν κάνουν δήλωση ποθενέ και συγκληρική. Διότι προβλέπεται να κάνουν, γελάς, διότι προβλέπεται να κάνουν μόνο όσοι είναι καθηγητές θεολογίας. Όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και αν είναι μητροπολίτες, δεν υποχρεούνται σε δήλωση υποθενέσχες, παρά το ότι ως μητροπολίτες ελέγχουν τα οικονομικά της μητροπόλεως τους. Μόνο λέει αν συμμετέχουν σε κρατικές επιτροπές ή είναι καθηγητές πανεπιστημίου θεολογίας, που υπάρχουν αρκετοί που είναι, αλλά στο σύνολο των μητροπολιτών είναι πολύ λίγος ο μικρός αριθμός.
1: Νομίζω ότι τα οικονομικά ελέγχονται από τις οικονομικές υπηρεσίες.
0: Εγώ μίλησα για υποθέσεις.
1: Όχι, επειδή είπες τώρα ότι ελέγχουν, έχουν έλεγχο οικονομικό των μητροπόλεων τους. Αυτό δεν είπες.
0: Έχουν μια. Ναι, αλλά έχουν τον τελευταίο. Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια επιστασία.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν κάνουν δήλωση υποθέσεις. Λοιπόν, για να μην αρχίσω να λέω ιστορίες για υπογραφές πάνω σε λευκά χαρτιά ανθρώπων οι οποίοι κοινωνούσαν πριν τον επιθανάτιο ρόγχο, έτσι, και σηκωθούν μέχρι και πες το, σηκωθούν σκελετοί μέχρι και τεσσάρων γενεών, να το δούμε λίγο αυτό με το ποθενέσχες. Διότι λέμε για τους πολιτικούς ότι από τα 40 χιλιάρικα φτάσανε μέσα σε δύο χρόνια να έχουν 900. Τι διάολο, θέλω κι εγώ. Έτσι. Λέμε για τους δημοσιογράφους που είναι στρατευμένοι σε πολλές περιπτώσεις και τα. Ναι, εγώ δεν. Αλλά να δούμε λίγο και το μαύρο χρήμα που διακινείται στο δημόσιο και αφορά τους ρασοφόρους.
1: Δεν το ξέρουμε το.
0: Τι δεν ξέρουμε?
1: Κοίταξε, εγώ Μανώλη νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Ναι.
1: Με ποια έννοια το λέω?
0: Κόβουν αποδείξεις τα νεκροταφεία?
1: Με ποια έννοια το λέω?
0: Κόβουν αποδείξεις τα πρόσφορα?
1: Με ποια έννοια? Θα σου πω με ποια έννοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνει στην τσέπη του Μητροπολίτη.
0: Δεν είπα για Μητροπολίτη, είπα των ρασοφόρων.
1: Γιατί είπες για το ποθενέσχες των Μητροπολιτών.
0: Όχι, όλων των κληρικών.
1: Όλων των κληρικών.
0: Κανένας Μητροπολίτης δεν πάει να μεταλάβει, να κοινωνήσει άνθρωπο ο οποίος πάει στο ναό, παίρνουν τηλέφωνο και στέλνουν τον Παπαδάκο. Γιατί στα νεκροταφεία ή τις βάρδια, στην βάρδια δεν υπάρχει κανένας Μητροπολίτης. Δεν μίλησα για τους Μητροπολίτες, λέω ως ανώτατο αξίωμα σε κάθε Μητρόπολη. Αυτό. Εγώ μιλάω για όλους τους κληρικούς.
1: Τώρα εντάξει, έχει ανοίξει πολύ αυτή η συζήτηση με τις αυξήσεις της.
0: Πρέπει να ανοίξει. Γιατί είδα χθες τα ποσά και διάβασα τα ποσά μάλιστα από δημοσίευμα συμπολιτευόμενης εφημερίδας. Συμπολιτευόμενης. Μας περιπτώσει εφημερίδας η οποία διάκειται για τα φιλοκυβερνητικά της συστήματα. Πολύ σοβαρή όμως εφημερίδας η οποία έλεγε τα ποσά τα πήρε εξωφρενικά των αυξήσεων. Εξωφρενικά.
1: Νομίζω ότι σε αυτά συμπεριλαμβάνουν και επιδόματα τα οποία ούτως ή άλλως παίρνανε. Δηλαδή δεν ξέρω. Περίμενε. Αν στους τελικούς αριθμούς είναι αυτές οι διαφορές.
0: Επειδή μου ήρθε τέτοιο μήνυμα, θα σου διαβάσω βεβαίως. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Επιδόματα πτυχίων.
1: Ναι.
0: Κυρίως τα οποία πλέον συμποσούνται. Ναι, ενσωματώνονται. Όμως μιλάμε για αυξήσεις έως και 86%. Δεν υπάρχει επίδομα πτυχίου που να αυξάνει το μισθό κανενός το 86%.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξέραμε τι να τα κάνουμε τα λεφτά.
1: Μας γράφει εδώ ο κύριος Αναστάσης Κάπα ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας οι Μητροπολίτες δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι. Γι' αυτό δεν κάνουν δήλωση
0: υποδομές. Γιατί από ποιον πληρώνονται?
1: Ναι, και εν πάση περιπτώσει, που δεν έσχεσαι, δεν κάνουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Έτσι. Όχι. Παρόλα αυτά, τι πάει να πει δεν θεωρείται δημόσιο? Δηλαδή, ποιος τον πληρώνει? Έχει γίνει κανένας διαχωρισμός εκκλησίας κράτους και το μου έχει ξεφύγει. Γιατί για να μην είναι δημόσιος υπάλληλος πρέπει να τον απασχολεί η εκκλησία, να τον πληρώνει η εκκλησία από τα δικά της χρήματα.
1: Τώρα αυτή η συζήτηση, Μανώλη, είναι τεράστια, έτσι. Είναι τεράστια αυτή. Και όπως ξέρεις, έχει ανοιχτεί.
0: Έχω για να την κάνω.
1: Έχει ανοιχτεί στο παρελθόν πολλές φορές και δεν έχει πάει καλά αυτό που λέμε. Δεν έχει πάει καλά. Όχι για μας, εννοώ οι κουβέντες, οι συζητήσεις μεταξύ εκκλησίας και κράτους.
0: Παιδί.
1: Μεταξύ εκκλησίας και κράτους για το ποιο.
0: Έχω μπει στη στρογγυλή τράπεζα. Θυμάμαι ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έβλεπε, με ένα κανάλι υπήρχε, δύο, ΕΡΤ και ΕΝΕΔ. Και ήταν ο Τρίτσης τότε και πλακωνόταν με τους παπάδες για την εκκλησιαστική περιουσία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι ανάλογες συζητήσεις που είχαν γίνει επί Χριστόδουλου.
0: Αυτό. Έτσι, πολύ μεταγενέστερα.
1: Νομίζω με το Σιμίτι ήταν.
0: Πολύ μεταγενέστερα.
1: Επίσης είχε αρχίσει ένας τέτοιος διάλογος και επί Ιερώνυμου. Αλλά δεν προχώρησε όμως καθόλου. Εκεί δεν έγινε δηλαδή, σταμάτησε η συζήτηση. Ήταν νομίζω με τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Όταν είχε τεθεί κάποια στιγμή ένα τέτοιο θέμα, το οποίο όμως δεν καθόλου δεν προχώρησε, δεν συζητήθηκε περαιτέρω.
0: Θα το ξαναδιαβάσω για να μην υπάρχουν αμφιβολίες από την Καθημερινή. Είναι δημοσίευμά της 5ης Ιουνίου. Ωραία. Και λέει, σύμφωνα με τη διάταξη συνολικές μηνιαίες μικρές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών.
1: Ναι, και εν πάση περιπτώσει που δεν έσχεσαι, δεν κάνουν
0: τι
1: μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι.
0: Όχι. Παρόλα αυτά, τι πάει να πει δεν θεωρείται δημόσιο? Δηλαδή, ποιος τον πληρώνει? Έχει γίνει κανένας διαχωρισμός εκκλησίας κράτους και το μου έχει ξεφύγει. Γιατί για να μην είναι δημόσιος υπάλληλος πρέπει να τον απασχολεί η εκκλησία, να τον πληρώνει η εκκλησία από τα δικά της χρήματα.
1: Τώρα αυτή η συζήτηση, Μανώλη, είναι τεράστια, έτσι. Είναι τεράστια αυτή. Και όπως ξέρεις, έχει ανοιχτεί.
0: Έχω για να την κάνω.
1: Έχει ανοιχτεί στο παρελθόν πολλές φορές και δεν έχει πάει καλά αυτό που λέμε. Δεν έχει πάει καλά. Όχι για μας, εννοώ οι κουβέντες, οι συζητήσεις μεταξύ εκκλησίας και κράτους.
0: Παιδί.
1: Μεταξύ εκκλησίας και κράτους για το ποιο.
0: Έχω μπει στη στρογγυλή τράπεζα. Θυμάμαι ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έβλεπε, με ένα κανάλι υπήρχε, δύο, ΕΡΤ και ΕΝΕΔ. Και ήταν ο Τρίτσης τότε και πλακωνόταν με τους παπάδες για την εκκλησιαστική περιουσία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι ανάλογες συζητήσεις που είχαν γίνει επί Χριστόδουλου.
0: Αυτό. Έτσι, πολύ
1: μεταγενέστερα. Νομίζω με το Σιμίτι ήταν.
0: Πολύ μεταγενέστερα.
1: Επίσης είχε αρχίσει ένας τέτοιος διάλογος και επί Ιερώνυμου. Αλλά δεν προχώρησε όμως καθόλου. Εκεί δεν έγινε δηλαδή, σταμάτησε η συζήτηση. Ήταν νομίζω με τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Όταν είχε τεθεί κάποια στιγμή ένα τέτοιο θέμα, το οποίο όμως δεν. Καθόλου δεν προχώρησε, δεν συζητήθηκε περαιτέρω.
0: Θα το ξαναδιαβάσω για να μην υπάρχουν αμφιβολίες από την Καθημερινή. Είναι δημοσίευμά της 5ης Ιουνίου. Ωραία. Και λέει, σύμφωνα με τη διάταξη συνολικές μηνιαίες μικρές

0: Δεν έχει πάει καλά αυτό που λέμε. Δεν έχει πάει καλά. Όχι για μας, εννοώ οι κουβέντες, συζητήσεις μεταξύ εκκλησίας και κράτους.
1: Παιδί.
0: Μεταξύ εκκλησίας και κράτους για το ποιος.
1: Εκπομπή στη στρογγυλή τράπεζα. Θυμάμαι συγχωρεμένος ο πατέρας μου έβλεπε, με ένα κανάλι υπήρχε, δύο, ΕΡΤ και ΕΝΕΔ. Και ήτανε ο Τρίτσης τότε και πλακωνότανε με τους παπάδες για την εκκλησιαστική περιουσία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Εγώ θυμάμαι ανάλογες συζητήσεις που είχαν γίνει επί Χριστόδουλου.
1: Αυτό έτσι, πολύ μεταγενέστερα.
0: Νομίζω με το Σιμίτι ήταν.
1: Πολύ μεταγενέστερα.
0: Επίσης είχε αρχίσει ένας τέτοιος διάλογος και επί Ιερώνυμου. Αλλά δεν προχώρησε όμως καθόλου. Εκεί δεν έγινε δηλαδή, σταμάτησε η συζήτηση. Ήταν νομίζω με τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Όταν είχε τεθεί κάποια στιγμή ένα τέτοιο θέμα, το οποίο όμως δεν καθόλου δεν προχώρησε, δεν συζητήθηκε
1: λοιπόν,
0: περαιτέρω.
1: Θα το ξαναδιαβάσω για να μην υπάρχουν αμφιβολίες από την Καθημερινή. Είναι δημοσίευμά της 5ης Ιουνίου. Mm-hmm. Ωραία. Και λέει, σύμφωνα με τη διάταξη, συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών. Ποιοι είναι οι Τιτουλάριοι, δεν ξέρω.
0: Είναι όσοι είναι Μητροπολίτες, αλλά δεν έχουν πίμνιο.
1: Πολύ ωραία. Θα αντιστοιχούν στο 90% του συγκεκριμένου όριου. Με δεδομένο το όριο αυτό, αν έρχεται σε 5.191 ευρώ, το νέο ποσό διαμορφώνεται στα 4.671 ευρώ μεικτά. Μέχρι τώρα, οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου. Χθες κυμαίνονταν από 2.840-2.915 ανάλογα με το αν υπήρχε επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Με τη νέα ρύθμιση η αύξηση υπολογίζεται από 60 έως 64%. Σε ό,τι αφορά τους Μητροπολίτες, οι μεικτές αποδοχές κυμαίνονται από 2.400 έως 2.475. Με την αύξηση στις 4.671 ευρώ η αναπροσαρμογή φτάνει από 88,8 έως 94,65%.
0: Ναι.
1: Να το πεις αυτό στον άνθρωπο που παίρνει 500 ευρώ και να ψάξει να βρει γυψοσανίδα, τούβλο, μπετό, που να το χτυπήσει το κεφάλι του. Πού θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Εγώ προσωπικά εκτιμώ στο μπετό. Γιατί η γυψοσανίδα είναι ψεύτικη και το τούβλο σπάει. Σε όλες τις περιπτώσεις κανένα υλικό δεν θα πονέσει. Είναι σαν και αυτό που λέει, δεν χρησιμοποιήθηκαν ζώα για τα γυρίσματα των ταινιών, των σκηνών. Το κεφάλι θα πονέσει.
0: Ναι.
1: Είναι απαραδεκτό σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ακρίβεια. Και γενικώς οι μισθοί έχουν και οι συντάξεις έχουν παραμείνει χαμηλά. Γιατί ο Τσίπρας έκοψε το ΕΚΑΣ, γιατί είχαμε μειώσει λόγω μνημονίων, γιατί το βλέπεις, βάζω τον Τσίπρα μπροστά, διότι Νέα Δημοκρατία τα γνωστά. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, κάποιοι να παίρνουν αύξηση 94%. Δεν γίνεται. Είναι πρόκληση. Δεν είναι.
0: Εγώ προσπάθησα σήμερα να σε ξεκινήσω έτσι λίγο πιο χαλαρά και γλυκά, αλλά μου ξέφυγες πάλι.
1: Έχω άδικο.
0: Ξέφυγες πάλι.
1: Πες μου, ναι, Μανώλη, έχεις άδικο.
0: Όχι, δεν θα σου πω ότι έχεις άδικο. Έτσι. Εντάξει, αποφασίστηκε να συνδεθούν με το μισθό ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οπότε πλέον οι απολαβές να είναι αυτές.
1: Άρα είναι η σάξη Γενικών Γραμματέων Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι. Εξομοιώνονται όμως με τους δημοσίους υπαλλήλους με την έννοια ότι τα χρήματα που παίρνουν είναι από το κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού.
1: Εγώ και το δεν θεωρούνται δεν το δέχομαι. Διότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Θεωρούνται θρησκευτική λειτουργία. Είναι ιδιαίτερο καθεστώς.
1: Εντάξει, παρόλα αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, αν θέλουμε να παίξουμε με τις λέξεις, ναι, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά κατά βάση είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Εντάξει, η κουβέντα για το κατά πόσο θα πρέπει να πληρώνονται από κρατικό προϋπολογισμό οι κληρικοί είναι παλιά. Αυτό που εγώ τουλάχιστον ξέρω είναι ότι αυτό λειτουργήσε ως ένα αντιστάθμισμα σε αυτό το νόμο του 45 που παραχωρήθηκε η εκκλησιαστική περιουσία και εκεί έγινε η συμφωνία το δημόσιο να πληρώνει
1: μισό λεπτό
0: τον κλήρο.
1: Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία.

0: Ο Χατζηνικολάου μας πληρώνει. Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, όχι. Είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ο Αλαφούζος πληρώνει τους δικούς του. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όχι, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ο Παπαστράτος πληρώνει τους δικούς του στις καπνοβιομηχανίες. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όχι, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το κράτος πληρώνει τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι. Το κράτος πληρώνει τους εργαζόμενους στα υπουργεία. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι. Το κράτος πληρώνει τους παπάδες.
1: Εξηγώ μια ιδιαίτερη συνθήκη.
0: Βρε ναι.
1: Ιδιαίτερη συνθήκη.
0: Δεν μπορεί το κράτος να διώξει τον παπά ή να τον αξιολογήσει. Υπάρχει εκκλησία που το κάνει. Ποιος τον πληρώνει, τον πληρώνει το δημόσιο.
1: Το κρατικός προϋπολογισμός.
0: Είναι δημόσιος υπάλληλος, τέλος.
1: Κοίτα, δεν είναι ακριβώς έτσι το πράγμα. Δεν είναι 100% έτσι.
0: Είναι δημόσιο υπάλληλος μέσα εισαγωγικά.
1: Όταν, μισό λεπτάκι, όταν προσλαμβάνεται ένας κληρικός, δεν προλαμβάνεται με διαδικασία ΣΑΣΕΠ.
0: Όχι. Ακόμα χειρότερα.
1: Θέλω να σου πω.
0: Παίρνει το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και δεν έχει μπει καν με ΑΣΕΠ.
1: Εγώ σου εξηγώ ότι αυτό αποφασίστηκε. Θέλω να. Εμένα θα κοιτάς. Όχι το λάσκαρι αγοραστό. Θέλω να σου, να σου πω ότι
0: έρχεται
1: αυτό αποφασίστηκε.
0: Αντίχριστε, έρχεται.
1: Διότι δωρίστηκε μεγάλο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας στο ελληνικό δημόσιο. Αυτή η απόφαση να μπουν και να πληρώνονται οι κληρικοί από το δημόσιο ταμείο λειτουργήσε ως αντιστάθμισμα αυτού του πράγματος. Είναι
0: εδώ,
1: ένα
0: Τζον,
1: ιδιαίτερο καθεστώς που υπάρχει. Δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Τον Τζίπρα τον κράζατε όταν ήθελε να ξεχωρίσει κράτος από εκκλησία. Εγώ προσωπικά, όποιος πολιτικός βάζει θέμα διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Εμένα. Γιατί δεν το ξεχώρισε, δεν ξέρω.
1: Μα δεν έγινε. Γιατί αυτό ποτέ. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Δεν υπήρξε απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα για διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Ίσα-ίσα υπήρξε πρόταση συμφωνίας του 2018, όπου ιδρύθηκε και το Ταμείο Μισθοδοσίας τους. Εκτός αν έχω χάσει κάτι εγώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η συμφωνία μεταξύ Τσίπρα και Ιερώνυμου. Αυτό θυμάμαι εγώ. Ναι,
0: ναι, αλλά δεν εμείς το θέμα... βαφτίσαμε επιχείρηση διαχωρισμού.
1: Α, οκ, εντάξει, όχι, ναι.
0: Να σου σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, ας το πούμε έτσι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι διαβάζω σήμερα τίτλο.
1: Ναι.
0: Ελπίδα.
1: Ναι.
0: Η τοποθέτηση ανθρώπων χωρίς γνώσεις σε θέσεις, σε κυβερνητικές θέσεις που άπτονται της οικονομίας. Και λέω, τι λέει. Τι λέει, και μετά βλέπω είχαν ξεχάσει να βάλουν συσσαγωγικά το Ελπίδα. Ήταν η κριτική που έκανε το κόμμα της Χαριστιανού
1: στον
0: Δημήτρη Μαρκόπουλο. Και λέω, πού τη βλέπουν την Ελπίδα? Τι
1: υπάρχει
0: έχει
1: Ελπίδα λοιπόν?
0: Και το ξαναδιαβάζω γιατί λέω, το διαβάζεις λάθος. Είπα, έχει γίνει κάτι, κάτι βλέπεις λάθος. Και το βλέπω και λέει Ελπίδα. Και λέω, εντάξει. Θα ήθελε να πει δεν υπάρχει ελπίδα. Και διαβάζω μέσα σφοδρή κριτική και λέω, βάλτε εισαγωγικά να ξέρουμε τι μας γίνεται αυτά.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 36 λεπτά, 37 τώρα μετά τις 9. Εν τω μεταξύ είναι δεύτερη μέρα χωρίς δημοσκόπηση. Αρχίζω να αποκτώ στερητικό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Μα είναι δυνατόν, μας έχουν αφήσει έτσι.
0: Μα πώς.
1: Μα δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα, είναι άνω.
1: Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι τρίτος και ποιος είναι τέταρτος. Γιατί ποτέ το πρώτος και δεύτερος το έχουν λύσει οι δημοσκόποι. Όλοι συμφωνούν στον πρώτο και το δεύτερο μέχρι στιγμής. Εντάξει, οι ανατροπές μπορεί να συμβούν. Στο τρίτο και στο τέταρτο.
0: Βασικά όλοι συμφωνούν στον πρώτο.
1: Ναι. Αλλά και το δεύτερο το βλέπω.
0: Και στο δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, στις δημοσκοπήσεις. Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει. Υπάρχει μια. Δηλαδή υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι πρέπει το Πασόκ να προσπαθήσει να σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση.
1: Αυτό,
0: γιατί,
1: αυτό.
0: Ναι, γιατί αν δεν το καταφέρει. Κβοβάντη.
1: Κβο.
0: Κβο. Λοιπόν. Είναι ένα ζήτημα. Ο κύριος Μίλτος είναι στη Βιέννη. Ακούω, λέει, και τρελαίνομαι. Γιατί λέτε αλήθειες. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Μίλτο. Να τρελαίνετε κάποιος επειδή ακούει αλήθειες. Κανονικά θα έπρεπε να τρελαίνετε όταν ακούει ψέματα.
1: Έτσι.
0: Να πήρα παιδιά, τι είναι αυτό. Τι είναι την τρέλα μου. Λοιπόν, σήμερα, λέει, άκουσα από τον Υφυπουργό Οικονομικών να λέει ότι οι νέοι που έφυγαν λόγω μνημονίων γύρισαν. Αυτό, μισό λεπτό κύριε Μίλτο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν φύγει 600.000 και έχουν γυρίσει 400. Τώρα, εγώ προσωπικά θέλω να σας πω ότι έχουν φύγει πάνω από 1,5 εκατομμύριο και συνεχίζουν να φεύγουν. Όχι, ναι, όχι με τους ρυθμούς που έφευγαν. Γίνονται αυτές οι μέρες καριέρας από την πολιτεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην αρχή δεν πήγαινε καλά. Τώρα λένε ότι έχει μια καλύτερη αποδοχή. Το έχει καλύτερη αποδοχή για μένα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα γυρίσουν.
1: Αυτές που γίνονται στο εξωτερικό, εννοείς. Και προσελκύουν κάποιους Έλληνες.
0: Που όπου πάνε οι Έλληνες και συζητούν με εταιρείες για τα κίνητρα κτλ. Και, τα λοιπά και, τα λοιπά, και οι
1: το θέμα είναι πόσοι επιστρέφουν βέβαια από αυτού στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα να δεις. Όταν όμως υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και ενδιαφέρον, μπορείς βάσιμα να υποθέσεις ότι θα αυξηθεί και ο αριθμός εκείνων που μπορούν να κλείσουν μια καλή συμφωνία και να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το αν αυτό θα συμβεί θα καταγραφεί αργότερα. Επίσης, λέει, ο Σεπτέμβριος είναι πανάκια για τη σωτηρία μας. Δηλαδή τσοβόλα δώστε άλλα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, για να μην ειλικρινείς. Μάλλον λόγω δε θέλετε.
1: Ναι, αυτό.
0: Τέλος, άκουσα, λέει, ότι ναι, ανέλαβε το Κίεβο, ανέλαβε την ευθύνη για τον τρόμο, εννοείται. Όπως ο Πρωθυπουργός, λέει, ανέλαβε την ευθύνη για όλα. Στη Βιέννη. Τελικά όλη η Ευρώπη, λέει, ανέλαβε την ευθύνη για όλα και όλοι, λέει, της Ευρώπης αναπνέουν με τον καπνό της ευθύνης τους. Ο ΙΜΕ. Το ΙΜΕ, πρέπει να σας πω, κύριε Μίλτο, συνοδεύεται από χαρακτηριστική κίνηση της χειρός, η οποία ακουμπάει με τα δάκτυλα στην μετοπιαία περιοχή της κεφαλής. Ωραία, δεν το είπα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ πετυχημένο. Το έκανα εικόνα. Εξαιρετικό.
0: Χρειάζεται το κάνεις εικόνα. Το έκανα εν της πράγμαση. Ναι. Για να φανεί.
1: Μας λέει εδώ η κυρία Ελένη, έχει δίκιο ο Μανώλης. Πληρώνονται από το δημόσιο, δηλαδή από εμάς. Ο γείτονάς μου που ξέπεσε από καφετζής έγινε πάτερ. Και πολλοί άλλοι οικοδόμοι και κάθε είδους ανέργων πήγαν σε κάποια ιερατική σχολή και τώρα ζουν μια χαρά. Ακόμη τα λειτουργικά έξω των εκκλησιών ο Δήμος τα πληρώνει. Ρεύμα, ίδρυση κτλ. Κέρκυρα. Αυτά.
0: Κυρία Ελένη, από την Κέρκυρα, μάλιστα. Γεια σας, κυρία Ελένη. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Κάποτε ήταν ο στρατός το αποκούμπι κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή πήγαιναν στο στρατό με σκοπό να αποκατασταθούν επαγγελματικά και να έχουν μια καριέρα ενδεχομένως. Μάλλον να έχουν μια εργασία που μπορεί να τους αποδώσει και ως καριέρα και να έχουν και ένα μισθό. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αλλάζει και πολλοί είναι εκείνοι που ακολουθούν το δρόμο της ιεροσύνης. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι παπάδες.
1: Το ξέρω αν προκύπτει αυτό από στοιχεία.
0: Αριθμητικά μπορεί να μην προκύπτει, αλλά βλέπω πάρα πολλούς νέους.
1: Ναι, και για το στρατό έχουν αρχίσει να δίνουν κίνητρα πλέον και μισθολογικά και διάφορα άλλα. Έχω όμως τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ρίζο. Είναι τρίτη σήμερα, η μέρα του κυρίου Ρίζου.
0: Γεια σας, κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: έχουμε πιάσει κουβέντα για τους κληρικούς και για τις μεγάλες αυξήσεις τους μισθούς τους.
0: Αυτές τις μικρές αυξήσεις.
2: Και ότι ήταν και το αποκούμπι, άκουσα.
0: Ποιο το?
1: Το αποκούμπι.
2: Στρατός ήταν το αποκούμπι.
0: Για κάποιους ανθρώπους.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο, ξέρετε, το αποκούμπι λίγο του τεμπέλη, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή η φάση ότι δεν θέλω και να πολύ κουραστώ και τέτοια.
0: Λέγανε κάποτε στη Μυδιλίνη που υπηρέτησε, κύριε Ρίζο, λέγανε ότι είναι το αποκούμπι ενός ανθρώπου που έχει μάθει, και αυτό δεν είναι κακό, έχει μάθει να σε όλη του τη ζωή αυτό που έχει μάθει να φωνάζει τα πρόβατα και πάει στο στρατό και νομίζει ότι συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο και στους ανθρώπους, γιατί μόνο αυτό ξέρει. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για όλους τους στρατιωτικούς.
2: Φιλοσοφικά πάνω σε αυτό που λέτε, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο της Χάννα Άρεντ, το οποίο λέγεται, στον αγγλικό ο τίτλος είναι The Banality of Evil.
0: The Banality of Evil.
2: The Banality of Evil. Και περιγράφει πως τέτοιοι άνθρωποι, σαν αυτούς που περιγράφετε εσείς αυτή τη στιγμή, ήταν τα γρανάζια της γενοκτονίας των Εβραίων, της γενοκτονίας νωρίτερα των Αρμενίων και των Ελλήνων στην Μικρά Ασία. Δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι κεφαλές και έπαιρναν τις αποφάσεις, αλλά χρειάστηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός.
0: Αυτοί
2: που περιγράφεται λοιπόν είναι οι άνθρωποι του μηχανισμού.
0: Ο μηχανισμός πρέπει να είναι επιθύμιος για να λειτουργήσει.
2: Ακριβώς. Δεν πρέπει να θέτει ερωτήματα.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Δεν απασχολούν πολύ σοβαρά πράγματα. Να είναι η καθημερινότητα σε τέτοιο ρυθμό και να μην χαλάει τίποτα.
0: Ναι, ο μηχανισμός, αν έχει προβληματισμούς, δημιουργεί, πώς το λένε, δυσκολίες στη λειτουργία της μηχανής.
2: Ακριβώς, 1984.
0: Α, μπράβο, ωραία. Ναι. Έτσι, ακριβώς.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Δυστοπικά περιβάλλοντα, δηλαδή.
0: Δυστοπικά περιβάλλοντα, πραγματικά.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε?
2: Έχουμε αρκετά μεγάλη επικαιρότητα, αλλά όχι επικαιρότητα έτσι, στο πολιτικό περιεχόμενο. Έχουμε πιο τεχνική επικαιρότητα, δηλαδή έχουμε δύο νομοσχέδια αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση, ένα του Υπουργείου Οικονομικών, ένα του Υπουργείου Εργασίας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έχει κάποιες διατάξεις μέσα με παροχές, όπως είναι το επίδομα τέκνου που θα χορηγηθεί στο τέλος του μήνα. Να πούμε για το επίδομα τέκνου ότι είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί, με εισοδηματικό κριτήριο που ξεκινάει τις 36.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, και είναι μετά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ανεβαίνει. Θα χορηγηθεί σε όλους τους γονείς, εφόσον εμπίπτουν σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν απαιτείται αίτηση. Απαιτείται όμως να έχει καταγραφεί ένας λογαριασμός μέσω του IBAN στην ΑΔΕ. Δηλαδή να έχει καταχωρηθεί ένας λογαριασμός στην ΑΔΕ, έτσι ώστε να μπορεί να πιστωθεί το ποσό.
1: Φαντάζομαι οι περισσότεροι έχουν βάλει αυτούς τους λογαριασμούς. Εάν όμως κάποιος δεν έχει βάλει, μπορεί να το προσθέσει τώρα.
2: Να το ψάξει. Φυσικά και μπορεί να το προσθέσει τώρα. Προς το τέλος του μήνα φαίνεται ότι θα γίνει αυτή η καταβολή, αν προλάβουμε βασικά τις προθεσμίες, γιατί πρέπει το νομοσχέδιο να μπει στη Βουλή, να ψηφιστεί, να βγει ΦΕΚ και μετά. Αλλά από ό,τι μας έχουν πει τεχνικά είναι τις υπηρεσίες για τέλος του μήνα. Περιέχει επίσης τη διάταξη για την αύξηση της βάσης χορήγησης του επιδόματος των 300 ευρώ τον Νοέμβριο, που πάει από τα 250 στα 400 και μεγαλώνει η βάση για τους συνταξιούχους που θα το πάρουν με μεγαλύτερα εισοδηματικά κριτήρια, πάει από τις 26 στις 35.000 ευρώ το εισοδηματικό κριτήριο σε αυτή την περίπτωση. Άρα ανεβαίνει πολύ η βάση αυτό που θα καταβληθεί, και όχι μόνο αυτό, θα το πάρουν για πρώτη φορά και κάτω των 65, όσοι είναι άνω των 60 και λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, αλλά δεν παίρνουν και δεύτερη σύνταξη, δεν παίρνουν και δικιά τους σύνταξη, δηλαδή δεν παίρνουν δύο σύνταξεις.
0: Μόνο σύνταξη χειρίας δηλαδή.
2: Ναι. Και διάφορες άλλες τεχνικές ρυθμίσεις, όπως είναι η αύξηση του ακατάσχετου ορίου.
0: Το ακατάσχετο
2: ορίου πάει από τα 1250 για το δημόσιο στα 1600 και για τις τράπεζες από τα 1500 στα 1600, 100 ευρώ μόνο.
0: Τώρα, μας έλεγε προχτές. Βγάλαμε έναν λογιστή, όχι οικονομικό, τι ήτανε.
1: Αναλυτή.
0: Που μας έλεγε ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το Μάιο του 19, επί Τσίπρα, που καθόριζε την πώς το λένε, την αύξηση του ακατάσχετου ανάλογα με την αποπληρωμή των οφειλών, και έφτανε σε πολύ μεγάλα ποσά ακατάσχετου. Δεν εφαρμόστηκε, λέει, ποτέ, ψηφίστηκε, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
1: Αυτό με τις δύο δόσεις.
2: Είχε ψηφιστεί τότε, που είχε ψηφιστεί και αυτό για τη συντάξη χειρίας, και ήταν λίγο προεκλογικό αυτό, αλλά δεν έχουν βγει σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλοι για να εφαρμοστεί.
0: Αυτό, αλλά ψηφίστηκε, δηλαδή υπάρχει νόμος.
2: Ναι, νομίζω ότι η διάταξη σχετική υπάρχει.
0: Που είναι πολύ πιο ευνοϊκό ενώ από το 1600. Αυτό μας έλεγε ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν. Και υπάρχει παράλληλα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει ενσωματώνει την οδηγία για την ισότητα, η οποία προβλέπει ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαφορά στον μισθό μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια θέση. Προβλέπει ότι στις αγγελίες θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο χορηγούμενος μισθός στις θέσεις που καλείται κάποιος να απαντήσει στην αγγελία και δεν θα υπάρχει πλέον αυτό το φαινόμενο μισθός συζητήσιμος. Ναι. Βέβαια, εδώ να σας πω τη σκέψη έκανα μία μέρα που διάβαζα το νομοσχέδιο, ότι πλέον δεν υπάρχουν αγγελίες. Υπάρχει αυτό το «η ομάδα μας μεγαλώνει».
1: Δεν ξέρω, ναι, ναι, σωστά, ναι, ναι, βέβαια.
2: Έτσι. Δηλαδή, και DM για πληροφορίες. Δεν μπορώ να καταλάβω, προσπαθούσα να φανταστώ πώς θα εφαρμοστεί η σχετική διάταξη στο ότι έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος προσέγγισης του κοινού ή του εργαζόμενου.
0: Σωστό.
2: Και γίνεται και με άλλους τρόπους. Δηλαδή, επειδή τυχάνει και λίγο παρακολουθώ στα social media αυτού του είδους τις πρακτικές, είναι αυτό το «η ομάδα μας μεγαλώνει, προσλαμβάνουμε, η ομάδα μας ζητάει νέα μέλη», τα οποία δεν λένε τίποτα ουσιαστικά, ούτε λένε ποια θέση εργασίας, ούτε τι είναι ακριβώς αυτό. Ούτε
0: το αντικείμενο δεν περιγράφεται.
2: Είναι ο εργαζόμενος έτοιμα να ενημερωθεί για το τι προβλέπει η συγκεκριμένη θέση εργασίας. Καταλάβατε, οπότε εκεί δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες διατάξεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου. Υπάρχει αυτή η περίφημη διάταξη που την έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για τα βαρέα των νοσηλευτών, η οποία, όπως την είδα και τη διάβασα, έχει σοβαρά λάθη.
0: Αυτό, εδώ μισό λεπτό. Κύριε Ρίζο, επειδή χτες βγάλαμε τον κύριο Γιαννάκο, χτες προχθές, αύριο έχουν μια στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.
0: Και μας είπε το εξής συγκλονιστικό. Εσείς θα το ξέρετε βέβαια, εμείς δεν το ξέραμε. Ότι αν κάποιος είναι πριν το 11, έχει διοριστεί, δεν δικαιούται βαρέα. Δηλαδή, τραυματιοφορέας πριν το 11 δεν δικαιούται.
2: Αλλά δεν είναι συγκλονιστικό. Υπήρχε σχετική διάταξη. Αυτό, προσέξτε λίγο. Είναι νόμος από το 11. Τι έγινε το 11? Το 11, επειδή το κράτος ήθελε να ξεμπερδέψει με το ότι ο καθένας ασφαλιζόταν σε διαφορετικό φορέα, ήρθε και είπε ότι από εδώ και πέρα,
0: ναι,
2: όποιος προσλαμβάνεται στο δημόσιο, ο βασικός του φορέας θα είναι το ΙΚΑ.
0: Ναι.
2: Δεν θα υπάρχει ασφάλιση δημοσίου. Άρα μπαίνουν στο ΙΚΑ οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά
2: οι άνθρωποι λοιπόν που προσλαμβάνονται μετά το 11, εντάξει, είναι ενταγμένοι στην νομοθεσία του ΙΚΑ, η οποία έχει και βαρέα, έχει και τα πάντα. Τώρα, εάν όμως υπήρξε μια εγκύκλειος μετά, πάλι κατά παραγγελία όμως, στην οποία είχαν συμφωνήσει τότε οι συνδικαλιστές, η οποία έλεγε ότι εάν μέχρι το 11 είχες απασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στο δημόσιο, δηλαδή μπορεί να έχεις απασχοληθεί σε ένα πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, μπορεί να έχεις απασχοληθεί με σύμβαση, μπορεί να έχεις απασχοληθεί με όποιο τρόπο, να έχεις απασχοληθεί μία μέρα πριν το 11 στο δημόσιο. Τότε ενσωματωνώσουν στις διατάξεις του δημοσίου.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο δημόσιο δεν έχει βαρέα στα νοσοκομεία. Δεν είχε βαρέα στα νοσοκομεία. Το δημόσιο αναγνώριζε βαρέα μόνο στους ΟΤΑ. Καθαριότητες, νεκροταφεία και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα έρχεται αυτή η διάταξη να δώσει, μετά και τον COVID που την υποσχέθηκαν πάρα πολλές φορές στους νοσηλευτές, έρχεται να δώσει μια λύση να μπει όλο το προσωπικό αυτό της κατηγορίας στα βαρέα, υπό την έννοια πια, υπό την έννοια του να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 62. Γιατί αφήνοντας στην άκρη λίγο το πολιτικό ζήτημα, μπορούμε όλοι μας να καταλάβουμε ότι τα 62 για έναν νοσηλευτή με την επικινδυνότητα, την ένταση, την καθημερινή τριβή που έχει αυτό το επάγγελμα, από τα 62 και μετά, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να τα πει.
0: Και ένας τραυματιοφορέας και ένας τεχνολόγος, ακτινολόγος.
2: Λοιπόν, να βγει ο άνθρωπος με πλήρη σύνταξη για να αντικατασταθεί, να πάρουν έναν πιο νέο στη θέση του, να γίνεται η εναλλαγή των γενεών στην εργασία.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, σωστή η πρόθεση. Είχε ξεκινήσει, σας είπα, από τον COVID μετά.
0: Ναι, η πρόθεση προφανώς και είναι σωστή.
2: Το Πασόκ είχε φέρει 4-5 τροπολογίες για να έρθει αυτό το κομμάτι που δεν ψηφιζόταν ποτέ και ήρθε τώρα η κυβέρνηση και φέρνει αυτή τη διάταξη. Όμως για μένα κάνει ένα τεχνικό λάθος. Ποιο είναι αυτό το τεχνικό λάθος? Έρχεται και φέρνει τη διάταξη όπως είναι ακριβώς για το ΙΚΑ. Για το ΙΚΑ, επειδή εκεί υπάρχουν κωδικοί πακέτα κάλυψης, μπαίνεις απευθείας στα βαρέα και ξυνιάζεις. Εδώ πέρα όμως κάτι λένε ότι μόνο αυτοί που είναι στις κλινικές θα μπορούν να μπουν στα βαρέα, πράγμα που σημαίνει ότι αφήνουν απ' έξω ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, όπως είναι τα επίγοντα, όπως είναι η ΜΕΘ, όπως είναι οι μονάδες ψυχικής υγείας. Δηλαδή αυτοί οι εργαζόμενοι νοσηλευτές, οι οποίοι δεν εργάζονται σε, όπως είναι το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, σε κλινικές με την κυριολεκτική ερμηνεία του όρου, ναι, δεν θα μπουν, δεν θα πρέπει να μπουν στα
0: βάρη. Και που είναι και πιο, πώς θα το πω, λειτουργικά μεγαλύτερης αιχμής.
2: Ναι. Έτσι. Δηλαδή οι μονάδες θετικής θεραπείας και τα επίγοντα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγαλύτερες. Τέλος πάντων, ελπίζω να γίνει νομοτεχνική βελτίωση μέχρι να ψηφιστεί και να αναφέρονται ορθά. Επίσης δίνει τη δυνατότητα συγκεκριμένη διάταξη να εξαγοράσεις χρόνο στα βαρέα. Δηλαδή να έρθεις και να πεις ότι ξέρεις, εγώ είμαι 58 χρονών. Γίνομαι 62 σε 4 χρόνια. Αν ασφαλιστώ από τώρα στα βαρέα στα 62 θα έχω 4 χρόνια. Μπορώ να αγοράσω τα υπόλοιπα 8. Να τα κάνω δηλαδή εξομοίωση στην ειδικότητα και αγοράζοντας αυτό το κομμάτι να έχω 12 χρόνια στα βάρεα και στα 62 μου να βγω σε σύνταξη. Το κόστος γι' αυτό είναι 3,6% για την κύρια σύνταξη και 1,8% για την επικουρική, δηλαδή περίπου στο 4,5%, και για έναν νοσηλευτή ο οποίος έχει μεικτό μισθό 2.250 ευρώ περίπου θα είναι γύρω στα 180 ευρώ το μήνα και περίπου 2.500 ευρώ για το χρόνο.
0: Δώστε μας ένα-δύο λεπτά, κύριε Ρίζο, να κάνουμε μια διακοπή και να επιστρέψουμε.
3: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Πιάνω,
7: πιάνω,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια
6: μου και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε με τον κύριο Ριζό να μας πει τα καυτά που έχουμε στα εργασιακά και έχουμε και αρκετά ερωτήματα, κύριε Ριζό.
2: Ωραία. Θα τελειώσουμε λίγο με το...
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πέραν της διάταξης για τα βαρέα, έχει μια ακόμη διάταξη η οποία λέει ότι αν ο ΕΦΚΑ εντοπίσει ότι κάποιος έχει λάβει αχρεωστήτως καταβληθές στις παροχές, δηλαδή έχει πάρει περισσότερα λεφτά από αυτά που δικαιούται, ενώ μέχρι σήμερα του κρατάνε το 1 τέταρτο τη σύνταξη, από τη σύνταξη αυτό μειώνεται στο 10%.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Τώρα θα με πει κάποιος, πώς το λένε, μάντι κακών. Αλλά αυτή η διάταξη εμένα με προβληματίζει ιδιαίτερα για τις χείρες. Δηλαδή είναι μια διάταξη που σου λέει ότι αν σε πιάσει, αν ο ΕΦΚΑ πει ότι οφείλεις χρήματα, mm-hmm. δεν μπορεί να σου κρατάει το 25% της σύνταξης, θα σου κρατάει το 10%. Αν θυμάστε καλά, έχουμε περίπου 30.000 συντάξεις θανάτου που δεν έχουν μειωθεί. Ναι. Λόγω του ότι δεν, ο ΕΦΚΑ ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να μειώσει τις συντάξεις αυτές από το 70% στο 35% ως όφιλε.
0: Ναι.
2: Επομένως εκεί πρέπει να παρακρατηθούν μεγάλα ποσά.
1: Mm-hmm.
2: Και πιστεύω ότι αυτή η διάταξη έρχεται για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της παρακράτησης των εν λόγω ποσών, έτσι ώστε να μην παρακρατείται μεγάλο ποσό από τη σύνταξη της περίπτωση που εφαρμοστεί αναδρομικά η μείωση.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και τελευταία διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο αυτό αφορά το όχι τι είπαμε, τις αγγελίες, ναι, αυτά.
0: Ωραία. Τώρα να ρωτήσω κάτι, γιατί θα πάμε σε δελτίο και θέλω να επιστρέψουμε αμέσως μετά για λίγο εκεί, γιατί έχουμε τις ερωτήσεις, κύριε Ρίζο. Αυτό το με το ακατάσχετο που δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, περιμένουμε να ψηφιστεί, να δούμε και τις λεπτομέρειες, έτσι. Θα γίνει αυτόματα, μας είπατε.
2: Λογικά ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αυτόματο.
0: Ναι, mm-hmm. το λέω διότι δεν είναι το θέμα του. Αναφέρομαι σε εκείνους που ήδη πραγματοποιείται κατάσχεση.
2: Ναι.
0: Αν θα πρέπει να κάνουν κάτι, κάποια κίνηση.
2: Λογικά όχι, θα γίνει αυτόματα.
0: Ναι. Ή αν θα πρέπει να έχουν αποπληρώσει κάποιο μέρος της οφειλής τους ώστε να υπάρξει το ακατάσχετο.
2: Όχι. Αυξάνεται το ακατάσχετο όσο έχει αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να έχει αποπληρώσει τμήμα οφειλής.
0: Δεν έχει να κάνει, δεν είναι όπως με τις ρυθμίσεις, ας πούμε.
2: Ναι, δεν είναι, όχι.
0: Είμαστε. Λοιπόν, να πάμε σε δελτίο για να σας καλέσουμε σε ναι. 4-5 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Στον Αντένα.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολή.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
21: Γιώργο Πινάς.
22: Έχω μία πείνα.
21: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
22: Να πάμε.
21: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
23: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θερμοκρασίες στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 7 λεπτά μετά τις 10 και ο κύριος Διονύσης Ρίζος τον έχουμε και πάλι μαζί μας.
1: Όπως και πολλά τα ερωτήματά σας.
0: Πολλά, ναι, πολλά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα σπίτια του κόσμου που χάθηκαν, γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι να πληρώσουν τα υπέροκα ποσά που ζητούσαν, παρανόμως τράπεζες, σερβίσερς κτλ. Τι θα γίνει τώρα που δικαιώθηκαν μέσω της απόφασης του Αριοπάγου? Τα επιπλέον χρήματα που έδιναν όσοι είχαν ή και μπορούσαν για να μην χάσουν το σπίτι τους σε πληστηριασμό, που θα επιστραφούν, πότε και αν ναι?
2: Αυτό λογικά θα ανοίξει ένα νέο κύκλο δικαστικών διεκδικήσεων. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, πώς ακριβώς θα το περιγράφει και η απόφαση. Αλλά εδώ να πούμε το εξής, ότι εδώ μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες υπάχθηκαν με δικαστικές αποφάσεις στο νόμο Κατσέλη, δηλαδή για να γίνει αυτό το οποίο έχει πει ο, λέει εδώ ο ακροατής. Πρέπει να έχει γίνει το εξής. Να έχει υπαχθεί με δικαστική απόφαση στο νόμο Κατσέλη, να σου έχει βγει το δοσολόγιο. Εσύ να μην μπορείς να πληρώσεις το δοσολόγιο σύν τους τόκους, ή να μην βάζεις καν το, τη δόση χωρίς τον τόκο, γιατί υπήρχαν πολλοί, ξέρετε, που βάζουν τη δόση χωρίς τον τόκο και περιμένουν την απόφαση. Είχαν καταθέσει αίτηση ερμηνείας της απόφασής τους. Οπότε είναι δύσκολο να έχουμε φτάσει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες, ενώ κέρδισαν το πρωτόδικο δικαστήριο του νόμου Κατσέλη, κέρδισαν και το εφετείο μετά, έχασαν τη ρύθμιση γιατί δεν πλήρωναν τον υπέρογκο τόκο.
0: Ναι, ναι. Πάντως τώρα σκέφτομαι, κύριε Ρίζο, από το προηγούμενο διάστημα, γιατί ξέρετε, όταν κάποιος είναι στο εφετείο, οι τράπεζες καμιά φορά τον προσεγγίζουν και του λένε, έλα να κάνουμε ένα...
2: Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν πάει και έχουν κάνει ρυθμίσεις.
0: Ναι. Τι σκέφτομαι λοιπόν τώρα? Ότι κάποιες πιέσεις που δέχτηκαν πολλοί το διάστημα πριν την καθαρογραφή της απόφασης
2: για την έκδοση. Δεν θυμάστε το καλοκαίρι τι γινόταν?
0: Ναι, γιατί
2: γινόταν χαμός με τα...
0: Μπράβο, για συνολικές οφειλές.
2: Ναι.
0: Ήταν οχλήσεις οι οποίες κατά βάση δεν είχαν αντικείμενο, διότι η συνολική οφειλή είχε, πώς το λένε, είχε υπολογιστεί με λάθος τρόπο. Σε ό,τι αφορά τον τοκισμό εννοώ.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή, μου προτείνει εμένα μία ρύθμιση για 150.000 έχοντας υπολογίσει τον τόκο επί του συνόλου, ενώ επί της ουσίας είναι ο τόκος επί της δόσης.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο σημαίνει ότι αν έχω έρθει εγώ σε μια τέτοια συμφωνία, μπορεί και να με δεσμεύει και να μην μπορώ να τα αλλάξω τώρα.
2: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις όσοι έχουν υπογράψει δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα.
0: Γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν σε κάποιες περιπτώσεις πιεστική, πέραν του δέοντος, καλά που ούτως ή άλλως είναι πιεστική, ώστε να προλάβουν. Γιατί δεν έλεγε κανείς ότι κοίτα κάτω τώρα, γιατί μετά θα γίνει χειρότερα? Δεν έλεγε κανείς μετά μπορεί να γίνει καλύτερο?
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Άρα θα χρειαστούν επιπλέον προσφυγές σε σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα.
2: Η εκτίμηση η δικιά μου είναι ότι καταρχήν θα χρειαστεί αίτηση ερμηνείας της απόφασης. Της ατομικής του καθενός υπό το πρίσμα της νέας απόφασης του Αριοπάγου. Αυτό σίγουρα θα χρειαστεί. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να διεκδικήσουν περαιτέρω πράγματα, είναι ανοιχτός ο δρόμος.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται τα χρονικά και σε κόστος, αλλά και σε χρονικό ορίζοντα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και σε κόστος.
0: Και σε, ναι, και μα είπα, κυρίως σε κόστος, προφανώς. Αλλά αν κάποιος είναι πεπισμένος ότι θα δικαιωθεί και, πώς το λένε, και το υπολογίζει ότι η δικαίωσή του θα το αποφέρει σημαντικότερα ωφέλη από το κόστος.
1: Πρέπει να το κάνει.
0: Δεν ξέρω πώς. Και αν έχει και τη δυνατότητα. Έτσι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι μια παθογένεια, το ότι ο Έλληνας σε γενικές γραμμές κουράζεται να περιμένει. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις.
2: Είναι και παθογένεια για τους συστήματους δικαιοσύνης.
0: Ναι, ίσως όμως.
2: Κοίταζα προχθές που έψαχνα να βρω την απόφαση και είδα την υπαριθμόν 3 της Ολομέλειας του Άριου Πάγου για το 2026, η οποία αφορά μια αγωγή για κάτι κληρονομικά, η οποία έχει ασκηθεί το 2006.
0: 20 χρόνια πριν. Πολύ ωραία. Γιατί να μην το παρατήσει κάποιος? Αν μετά από 20 χρόνια, αναλόγως του κόστους που έχει απομειστεί, αν δεν το συμφέρει. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Γιώργος. Το ερώτημα λέει παραμένει. Πήρε απόφαση ο ΕΦΚΑ για τον επανεπολογισμό των συντάξεων στην παράλληλη απασχόληση συνταξιοδοτηθέντων πριν από το 2016. Είχαν πει για το τέλος Μαΐου.
2: Δεν έχει βγει ακόμη εγκύκλειος. Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε σε όλες αυτές τις αιτήσεις, γιατί ξέρετε και εμείς έχουμε υποβάλει δεκάδες αιτήσεις για πελάτες μας τέτοιου είδους, η απάντηση που δίνεται από τις υπηρεσίες επίσημα είναι ότι έχουμε προωθήσει το αίτημά σας μαζί με άλλα στην νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ και αναμένουμε την τελική ρύθμιση για το θέμα. Θεωρώ ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει λήξει.
0: Μάλιστα. Ο Real Blogger ρωτάει και τι γίνεται με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα που οφείλονται σε λάθος του ΕΦΚΑ.
2: Με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα που οφείλονται σε λάθος του ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
2: Αν μας το έχει καταβάλει περισσότερα, το διεκδικεί πίσω. Ο ΕΦΚΑ απλά σε αυτή την περίπτωση δεν διεκδικεί τόκους και πρόσθετα τέλη.
0: Γιατί δεν είναι ευθύνη του ασφαλισμένου.
2: Ναι.
0: Ναι. Είναι ευθύνη του οργανισμού. Λοιπόν, έστειλε κάποιος για την αύξηση των επιτοκίων.
1: Ναι, λέει για τους συνεπείς δανειολήπτες θα υπάρξει κάποια μείωση του επιτοκίου.
2: Δεν βλέπω κάτι.
0: Ναι, αλλά έχει έρθει κι άλλο ένα. Ανά το εδώ. Όχι, πού είναι αυτό για τα επιτόκια. Ήρθε ένα για τα επιτόκια.
1: Ναι, υπάρχει στο τσάνο.
0: Μπράβο. Εμείς λέει που έχουμε κλειστό δάνειο με τις προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων. Η τελευταία μου δόση είναι 28.000 που είναι επιπλέον τόκι. Γιατί κράταγαν λέει τους τόκους και ελάχιστο κεφάλαιο, θα παραμείνει έτσι αυτό. Δεν είμαι στο νόμο Κατσέλη.
2: Αν δεν είσαι στο νόμο Κατσέλη, προβλέπεται στη σύμβαση που έχει υπογράψει ο ενδιαφερόμενος με την τράπεζα. Το πώς αποπληρώνει και το τι αποπληρώνει.
0: Ναι. Τώρα μου έρχεται μια σκέψη, κύριε Ρίζο, να ρωτήσω. Αυτή η απόφαση δεν επηρεάζει και τα ποσά του εξοδικαστικού.
2: Όχι, επηρεάζει τις αποφάσεις της δικαστικής του νόμου Κατσέλη.
0: Μόνο.
2: Έχουμε οδηγηθεί εδώ, καταρχήν για να καταλάβουμε πώς οδηγηθήκαμε εδώ. Οδηγηθήκαμε εδώ γιατί αυτοί που κέρδιζαν την παγωγή τους στο νόμο Κατσέλη,
0: ναι,
2: πήγαιναν να εφαρμόσουν το δοσολόγιο και σε αυτό το δοσολόγιο της δικαστικής απόφασης η τράπεζα έβαζε διαφορετικό επιτόκιο.
0: Μάλιστα.
2: Από αυτό που ορίζει. Όχι δηλαδή, δεν πρόκειται για μια απόφαση που θα επηρεάσει τα οφειλόμενα γενικά.
0: Ναι.
2: Επηρεάζει μόνο τις αποφάσεις που έχουν κερδιθεί στο νόμο Κατσέλη. Και γι' αυτό, πρώτον, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πολλοί αυτοί που θα επηρεαστούν. Και δεύτερον, δεν συμμερίζομαι καθόλου. Εντάξει, είναι τρομερό το άγχος ορισμένων μέσων ενημέρωσης για το τι θα γίνει με τα φαντς που ξαφνικά θα χάσουν τόσα λεφτά από αυτά που έχουν προϋπολογίσει ότι θα πάρουν ως κέρδος.
0: Συγγνώμη, έχουν αγοράσει έναντι πινακίου φακής και ζητάνε σε τιμές ελέφαντα.
2: Πραγματικά μπαίνω και βλέπω την αρθρογραφία και λέει ευτυχώς τα φαντς δεν θα χάσουν τόσα πολλά χρήματα. Δηλαδή πραγματικά ώρες ώρες αντιλαμβάνομαι σε ποιο κόσμο ζουν αυτοί που τα γράφουν αυτά.
0: Μπορούμε να το συζητήσουμε ένα βράδυ πίνοντας μία μπύρα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Χαλαρά.
0: Ναι. Ατενίζοντας, ας πούμε, τον Αττικό ουρανό και τέτοια. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.

0: Εντωμεταξύ, άκουσα ότι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι foreigner.
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρω ότι ισχύει. Έτσι αλλά είναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κάνει, ανοίγει τη συναυλία του στο τουρνάς.
1: Ναι. Σωστά.
0: Τι λες ρε φίλε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Ορίστε. Όχι, μα δέχτηκε για καλό
1: το λέω. Ωραίο.
0: Για καλό, γιατί θεωρώ ότι ο τουρνάς είναι ένας άνθρωπος που. Είναι ρε παιδί μου ροκάς.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι ροκάς και να σου πω κάτι. Είναι πιο ροκάς από τους foreigner. Οι foreigner είναι λίγο πιο. Pop.
1: Πιο pop, ναι, είναι πιο pop.
0: Έτσι είναι λίγο πιο pop. Είναι,
1: και
0: είναι,
1: ο τουρνάς πολλά χρόνια
0: είναι πιο,
1: το έχει.
0: Ναι, είναι λίγο πιο melody. Που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι foreigner.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν έρθει και ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά ανοίγει ο τουρνάς, δηλαδή.
1: Ναι, και ο τουρνάς βέβαια έχει μελωδικό.
0: Έχει, ναι, ναι, ναι. Έτσι, αλλά ναι, δεν είναι τόσο ποπίζον. Δηλαδή είχε λίγο πιο σκληρό ήχο τουρνάς. Λίγο πιο ακατέργαστο. Αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για έναν καλλιτέχνη που είναι και πιο παλιός. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι υπήρχαν Metallica, Iron Maiden, παίξανε τρύπες στο Natal, αυτά και. Δεν είναι σιγά. Είναι σημαντικό.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Είναι σημαντικό. Δηλαδή, ακόμα και τυχαία να κάνει, που δεν είναι τυχαίες οι επιλογές, παρακολουθούν. Είναι τώρα, άμα να σου παίξει ένα τραγούδι Metallica δικό σου.
1: Είναι, τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό.
0: Είναι επιτυχία.
1: Είναι
0: και
1: μεγάλη
0: το συζητάμε τώρα.
1: Το συζητάμε. Οπωσδήποτε είναι.
0: Μην τρελαθούμε, εντάξει. Δηλαδή και να μην σ' αρέσει, ρε παιδί μου, ένα συγκρότημα. Όταν ακούσω ότι παίζει ένα. Δηλαδή, εντάξει, εμένα η Metallica έχουν πολλά τραγούδια που αγαπάω, αλλά δεν ήταν ποτέ το αγαπημένο μου ούτε η Iron Maiden. Επίσης όμως έχουν τραγούδια που έχω ακούσει άπειρες φορές και μ' αρέσουν. Αλλά όταν επιλέγει Έλληνες καλλιτέχνες για ένα κομμάτι δύο.
1: Βέβαια.
0: Είναι τιμή, πώς θα το κάνουμε.
1: Βέβαια, βέβαια, είναι σημαντικό. Και είναι και μια αναγνώριση στην περίπτωση και όλα στο τουρνά.
0: Προφανώς, με αυτό ήθελα να πω ότι στην περίπτωση του τουρνά είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό είναι.
0: Γιατί δεν είναι συγκρότημα, είναι σόλο καλλιτέχνης.
1: Ακριβώς, είναι σόλο καλλιτέχνης και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία να τον ξαναγνωρίσουν, να τον γνωρίσουν μάλλον τα νεότερα παιδιά.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: βέβαια,
1: νεότεροι
0: βέβαια,
1: άνθρωποι.
0: Βέβαια.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή μιλάμε τώρα για ροκ, εντάξει, ο Τουρνάς έχει φοβερές στιγμές μουσικές. Η μεγαλύτερη για μένα στιγμή του, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια είναι?
0: Το «Δεν το ξανακάνω» σαν τον Μπιάνκι.
1: Εξαιρετική, εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Ξέρεις όμως γιατί?
1: Πολύ προχωρημένο.
0: Ξέρεις
1: ήταν.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολύ. Γιατί?
0: Γιατί το έχει γράψει ο Γιάννης Χαλαμίτσης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα το πραγματική ιστορία.
1: Ναι, όντως αυτό. Ναι. Ότι είναι, ναι, ότι είναι πραγματική ιστορία. Πραγματική ιστορία.
0: Δηλαδή είναι τραγούδι, ρε παιδί μου, το οποίο εγώ το θυμάμαι από πιτσιρικάς.
1: Φυσικά.
0: Και όποια στιγμή και να τα ακούσει στο ραδιόφωνο, κάνω κέφι να τα ακούσω.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά.

0: Βέβαια, είναι σημαντικό. Και να έχει και μια αναγνώριση στην περίπτωση κιόλας του τουρνά.
1: Προφανώς, δηλαδή, με αυτό ήθελα να πω ότι στην περίπτωση του τουρνά είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό είναι.
1: Γιατί δεν είναι συγκρότημα, είναι σόλο καλλιτέχνης.
0: Ακριβώς. Είναι σόλο καλλιτέχνης και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία να τον ξαναγνωρίσουν, να τον γνωρίσουν μάλλον τα νεότερα παιδιά.
1: Ναι, έτσι, βέβαια, νεότεροι άνθρωποι. Βέβαια.

0: Εδώ μεταξύ, επειδή μιλάμε τώρα για ροκ. Εντάξει, ο Τουρνάς έχει φοβερές στιγμές μουσικές. Η μεγαλύτερη για μένα στιγμή του, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια είναι?
0: Το δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι.
1: Εξαιρετική, εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Ξέρεις όμως γιατί?
1: Πολύ προχωρημένο.
0: Ξέρεις
1: ήταν.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολύ. Γιατί?
0: Γιατί το έχει γράψει ο Γιάννης Χαλαμίτσης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα το πραγματική ιστορία.
1: Ναι, όντως αυτό. Ναι. Ότι είναι, ναι, ότι είναι πραγματική ιστορία. Πραγματική ιστορία.
0: Δηλαδή είναι τραγούδι, ρε παιδί μου, το οποίο εγώ το θυμάμαι από πιτσιρικάς.
1: Φυσικά.
0: Και όποια στιγμή και να τα ακούσει στο ραδιόφωνο, κάνω κέφι να τα ακούσω.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά.

0: Εδώ μεταξύ, επειδή μιλάμε τώρα για ροκ. Εντάξει, ο Τουρνάς έχει φοβερές στιγμές μουσικές. Η μεγαλύτερη για μένα στιγμή του, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια είναι?
0: Το δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι.
1: Εξαιρετική, εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Ξέρεις όμως γιατί?
1: Πολύ προχωρημένο.
0: Ξέρεις
1: ήταν.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολύ. Γιατί?
0: Γιατί το έχει γράψει ο Γιάννης Καλαμίτσης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα το πραγματική ιστορία.
1: Ναι, όντως αυτό. Ναι. Ότι είναι, ναι, ότι είναι πραγματική ιστορία. Πραγματική ιστορία.
0: Δηλαδή είναι τραγούδι, ρε παιδί μου, το οποίο εγώ το θυμάμαι από πιτσιρικάς.
1: Φυσικά.
0: Και όποια στιγμή και να τα ακούσει στο ραδιόφωνο, κάνω κέφι να τα ακούσω.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά.

0: Σε ένα άλλο θέλω να σε πάω, Μανώλη. Τις τελευταίες ημέρες και χθες και σήμερα.
1: Α, περίμενε, πριν να το πεις. Μας έχουν, δεν ξέρω να βγεις προχθές. Μας έχουν καλέσει 18 Ιουλίου στην Αρκαδία. Είναι Σάββατο, γι' αυτό το είδα. Σε ένα πανηγύρι.
0: Δεν το ξέρω,
1: για
0: Μανώλη.
1: Γουρνοπούλα.
0: Για πες το σωστά.
1: Γουρνοπούλα.
0: Έτσι, για να τα λέμε σωστά.
1: Γιατί το λέγανε και λέω, ρε παιδί μου, τι, πού να πάμε εμείς τώρα πανηγύρι, αφού είναι. Και είναι Σάββατο.
0: Ε, βέβαια. Ό,τι πρέπει είναι για μας.
1: Όχι, απλά στο λέω.
0: Καλά κάνεις και μου το λες. Σάββατο πόσο, πόσο
1: 18 είναι 17 είναι της Αγίας Μαρίνας. 17 είναι της Αγίας Μαρίνας.
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή περνάμε, παραμονή προσκυνάμε στην Εκάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Στην Αγία Μαρίνα.
1: Στην Αγία Μαρίνα, βέβαια. Ναι. Έχω βαφτιστεί. Έχω βαφτιστεί, έχω παντρευτεί και ο Μητροπολίτης της Αγίας Μαρίνας.
0: Δεν υπάρχει Μητροπολίτης της Αγίας Μαρίνας.
1: Ο Μητροπολίτης που είδανε, με διακονούσε εκεί, τέλος πάντων. Τον έχω πετύχει, εκεί όμως ήταν Μητροπολίτης, ήταν Μητροπολίτης Λέσβου όταν ήμουν φαντάρος.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτός που με βάφτισε.
0: Ήτανε μετά όταν ήμουν φαντάρος στη Λέσβο.
1: Όταν ήμουν φαντάρος στη Λέσβο. Και ήτανε κολλητός φίλος του παππού μου και της γιάς μου που ζούσαν εκεί. Mm. Έτσι. Και θέλω να σου πω ότι δεν μου έκανε ούτε ένα χατήριο σε ένα φαντάρος.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα. Ξεκίνησα να πω κάτι.
1: Ναι,
0: το οποίο θα το πω μετά. Πήγαμε στη Γουρνοπούλα, μετά στην Αγία Μαρίνα.
1: Πρόσεχε λοιπόν. Πάμε προσκυνάμε Αγία Μαρίνα.
0: Στο στρατιωτικό σου στη Λέσβο.
1: Πάμε για Νάνη. Και το πρωί, 7.30 ώρα, 8 η ώρα, περνάω, σε παίρνω.
0: Ναι.
1: Να φτάσουμε κατά τις 10 και 10 και μισή να πιούμε το πρώτο τσίπουρο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Ναι, Μαρία. Η Μαρία,
1: τι θα πάμε για το φαγητό το βράδυ.
0: Πρέπει να πας, ρε παιδί μου, να προετοιμαστείς για όλο αυτό.
1: Να δεν πάμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να πιούμε ένα τσιπουράκι.
0: Βέβαια.
1: Να κάνουμε μια βόλτα.
0: Να πούμε μια κουβέντα.
1: Εκεί δεν είναι τα κάρβουνα και είναι από νωρίς.
0: Όχι, δεν θα πας για το φαγητό μόνο, θα πας για όλη την κατάσταση.
1: Λοιπόν, να πιούμε ένα καφεδάκι μετά το μεσημέρι, με απόγεια. Μεσημέρο, απόγευμα.
0: Τι ώρα είναι αυτό που μας έχουν καλέσει?
1: Το πανηγύρι όλη μέρα.
0: Είναι όλη μέρα.
1: Ναι, τι πανηγύρι είναι.
0: Πολύ ωραία. Βεβαίως, να πάμε. Να πάμε στο πανηγύρι.
1: Λοιπόν, λέει αυτό που θες τώρα. Απλά το θυμήθηκα, το ξέχναγα.
0: Για την Αγία Μαρίνα το έχεις κλείσει.
1: Εντάξει, αυτό είναι εύκολο, πεταγόμαστε.
0: Για το στρατό στη Λέσβο.
1: Έχει τελειώσει πολλά χρόνια.
0: Για το Μητροπολίτη.
1: Δεν ξέρω, ο άνθρωπος μακάρι να ζει. Δεν ξέρω, μεγάλο ήταν.
0: Ωραία. Ξέρεις που ήθελα να πάω?
1: Για πες μου.
0: Στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Και ήθελα να πάω γιατί και χθες και σήμερα. Γιατί τις ανασχετίζεις, Βερβανούλη? Είχαμε φωτιές.
1: Και τις έχω απογειώσει και μου λες ο καθαρισμός των οικοπαίδων.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, είναι σοβαρό αυτό. Είναι σοβαρό, Μανούλη. Είναι σοβαρό.
1: Ασχολείται κανείς με τον καθαρισμό?
0: Και χθες και σήμερα. Θα σου πω.
1: Φέτος.
0: Και χθες και σήμερα είχαμε φωτιές οι οποίες δεν ήταν μικρές. Έτσι. Σήμερα είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν αρκετές αναφορές και από ακροατές μας ότι υπάρχει πρόβλημα στην πλατφόρμα που δηλώνεις τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 του

0: Μηνός. Έβλεπα λοιπόν, δηλαδή τη Δευτέρα Ιουνίου. Ναι. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι υπάρχει μία επιστολή της Πομιδά προς τα αρμόδια υπουργεία και τα λοιπά, που ζητά να υπάρξει μία παράταση μέχρι 30 Ιουνίου. Ο λόγος είναι ότι δεν βρίσκονται εύκολα ούτε συνεργεία καθαρισμού και αποκομιδής. Επίσης είναι αυτό που είπες, ότι υπήρχαν και βροχές. Εσύ βέβαια σου ήρθε μήνυμα, αλλά όντως έβρεξε σε ορισμένες περιοχές.
1: Ναι, εγώ κοίτα, από το πρωί είχε μια συννεφιά και εδώ.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο μουντός ο καιρός.
0: Ειδικά όσοι έχουν οικόπεδα που είναι μακριά, είναι πιο, δεν είναι στην Αττική, ας πούμε, που έχει βροχές. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν προλάβει να το τελειώσουν. Και βεβαίως είναι και το θέμα της πλατφόρμας. Υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία εκεί πέρα. Οπότε εδώ υπάρχει ένα αίτημα πολύ συγκεκριμένο να δώσουν μια παράταση για 30 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω πάντως ότι, επειδή το παρατηρώ αυτόν τον καιρό, ότι στους δημόσιους χώρους, αυτούς που ανήκουν στους δήμους μάλλον καλύτερα, στους δημοτικούς χώρους, δεν έχει γίνει καθαρισμός. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική σε πάρα πολλούς δήμους.
1: Τίποτα δεν έχει γίνει.
0: Το πρόβλημα παραμένει. Υποτίθεται ότι σε 6 μέρες λήγει η προθεσμία. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ με ποιο τρόπο θα μαζευτούν όλοι αυτοί οι χώροι δημοτικοί.
1: Και πρακτικά δεν υπάρχει τρόπος. Λειτουργικά δηλαδή να καθαρίσουν σε 6 μέρες οι δήμοι, κάποιοι δήμοι τέλος πάντων, γιατί έχω και εγώ μια εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν έχω συνολική. Μπορεί να είναι και δήμοι που να έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Κάνας δύο δήμοι όμως που εγώ μετακινούμαι έτσι εδώ τριγύρω, είναι. Θέλει, πες το, κάνεις το σταυρό σου και δαγκώνεις και την ταυτότητα, ναι, για να είσαι βέβαιος.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα.
1: Μακάρι να μην έχουμε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχει στείλει ένα μήνυμα ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι και με αυτό θα πάμε στους τίτλους. Σας ευχαριστώ, λέει, πολύ. Γιατί συγχωρέσατε με, λέει, που στέλνω το ίδιο ερώτημα. Α, το ερώτημα το θέσαμε. Αλλά η αγωνία μου είναι μεγάλη, καθώς βρίσκω μιλήσει την τελευταία δεκαετία 75. Τι εννοείται τελευταία δεκαετία 75 ετών? 75, μετά 85, 95, 105. Έχετε άλλες 3-4 δεκαετίες μπροστά σας, δεν καταλαβαίνω. Σήμερα είναι η 20η ημέρα μετά την εγχείρηση που έκανα στο ισχύο και η ανάρρωση είναι ραγδαία. Έχουν σταματήσει, πόνο και κάθε μέρα είμαι και πιο λειτουργικός. Μπράβο κύριε Γιώργο.
0: Καταπληκτικό.
1: Αυτά είναι τα σημαντικά. 20 μέρες μετά το χειρουργείο και ο κύριος Γιώργος είναι έτοιμος να βγει να παίξει μπάλα. Περαστικά και σιδερένιο. Τίτλοι.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Πρώτα απ' όλα αυτό το τραγούδι, εγώ το δεν ξέρω γιατί το αγαπάω, μου αρέσει πάρα πολύ. Πρώτον. Ε, ναι. Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ε, και δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχω συνδέσει με τη Θεσσαλονίκη. Άσχετο.
1: Ναι,
0: στο μυαλό μου.
1: Ξέρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, κάπως.
0: Πολλά χρόνια τώρα. Επίσης βλέπω ότι λειτουργεί το σύστημα αυξάνεστε και πληθύνεστε. Διότι ο κύριος Σταύρος σκέφτεται τη μετακίνησή μας.
1: Βεβαίως
0: στην Αρκαδία.
1: Βεβαίως τη σκέφτεται.
0: Και σου λέει, αν δεν βγαίνει ο χρόνος για το πανηγύρι,
1: έτσι.
0: Ελάτε στην Αγία Μαρίνα στο Κοροπή. Βάζω τσίπουρα και γουρνοπούλα μπροστά στη θάλασσα και εδώ.
1: Αυτά είναι.
0: Αρχίζει το πράγμα λίγο και μπερδεύει.
1: Μπερδεύει. Και είναι και έχει και ένα ενδιαφέρον παραπάνω.
0: Ναι, γιατί
1: ναι.
0: Και η μετακίνηση είναι πιο σύντομη. Και ρε παιδί μου,
1: είναι και αυτή η θάλασσα τώρα.
0: Είναι και η θάλασσα. Και να σου πω και κάτι. Από το Κοροπή, δηλαδή αν πιεις και ένα τσιπουράκι παραπάνω, έχεις και τρόπο να γυρίσεις.
1: Ναι, εντάξει. Δεν πρέπει να το κάνεις, αλλά μπορείς να μείνεις περισσότερη ώρα στο Κοροπή για να είσαι μια χαρά μετά.
0: Ναι, όχι, θέλω
1: να μην, να μην καθυστερήσεις να φύγεις.
0: Να μην, ναι, να μην πάμε λάχα, ρε παιδί, με αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Το συζητάμε, κύριε Σταύρο.
1: Κύριε Σταύρο, είναι σοβαρή η πρόταση.
0: Είναι πολύ σοβαρή. Άμα λέει αρχίσει τα τσίπουρα από τις 10.30. Όχι, δεν είπα αυτό, χιλίαρχε. Είπα ότι στις 10.30 που πας, πίνεις ένα τσιπουράκι.
1: Μόλις φτάσεις,
0: ναι.
1: Πίνεις το τσιπουράκι.
0: Δεν αρχίζεις να πίνεις, ναι, τσίπουρα 10.30.
1: Ναι.
0: Πίνεις ένα για το καλωσόρισμα.
1: Ένα μόνο, για ένα λέμε τώρα.
0: Για το καλωσόρισμα.
1: Αυτό.
0: Εκεί που έχουν κόψει το αυγουλάκι. Με τη...
1: Αυτό.
0: Και τι ξύνησες τώρα?
1: Εγώ δεν ξύνησα. Α, η Μαρία.
0: Ναι,
1: η
0: να
1: Μαρία.
0: Σου πω κάτι, περίμενε. Πάσχα. Α, το Πάσχα το τρώμε, αλλά τις άλλες μέρες ξυνίζουμε. Έχουν βράσει αυγουλάκια και τα έχουν κόψει. Και έχουν βάλει λαδάκι, αλατάκι, πιπεράκι, ξυδάκι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όταν το χλυφιδούλα από πάνω. Κασεράκι.
1: Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητο τώρα. Η εικόνα είναι. Η οδοντοκλειφίδα, ρε παιδί μου, τώρα κατάλαβες. Δηλαδή,
0: ναι, ρε παιδί μου, δεν το πιάνεις με το χέρι και να λαδώνεσαι.
1: Α, μάλιστα. Έχει και πυρουνάκι όμως αυτό θέλω να. Όχι, εντάξει, οδοντοκλειφίδα.
0: Πυρουνάκι, όχι, γιατί πρέπει να το έχεις στο νου σου.
1: Το πυρουνάκι.
0: Ναι. Γιατί είναι το δικό σου, ρε παιδί μου, μη στο πάρει και θα έκανα. Δεν πρέπει
1: να. Ενώ οδοντοκλειφίδα.
0: Τα κτυπά τελείωσε. Τελείωσε. Λοιπόν, κασεράκι. Ντοματούλα παγωμένη. Αν βρεις ωραία ντομάτα παγωμένη με αλατάκι, δεν υπάρχει καλύτερος μεζές. Ορίστε.
1: Όχι, συνέχισε.
0: Είναι φρούτο,
1: συνέχισε.
0: Πρώτα πολύ ντομάτα, δεν θα τα ξαναλέμε.
1: Εντάξει, λέμε και τώρα για τα τσιπουράκια όμως.
0: Έτσι, ναι, όχι, θέλω να πω για το πρώτο τσιπουράκι. Είναι, ναι, εκεί, επειδή μου τα
1: έχω. Μπορείς να το πάρεις, ναι.
0: Έτσι.
1: Απλά το θέμα είναι, μένει στο ένα, δηλαδή όταν ξεκινήσει με το τσιπουρό.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Ε, εντάξει, και μετά τι, καφέ.
0: Τι. Ναι, μετά καφέ.
1: Χαλάει.
0: Καφεδάκι,
1: μετά το τσίπουρο, ναι, ναι, ναι.
0: Ένα τσιπουράκι στην αρχή για το καλωσόρισμα και μετά το καφεδάκι μας.
1: Πάμε καφεδάκι,
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Και μετά, okay. όταν σοβαρεύει η κατάσταση, δηλαδή όταν αρχίζουν και βγαίνουν πετσούλες, μεγαλύτερες, αυτά τα. Ναι. Τα γλυκάδια και αυτά και το όλα αυτά τις γουνό. Ναι. Ναι. Μετά αρχίζει λίγο το πραγμάκι.
1: Τώρα έχουμε και άλλη πρόταση. Ναι. Δεν μας καλεί, βέβαια. Δεν μας καλεί ο Γιάννης. Εντάξει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μας καλεί έτσι όπως το γράφει. Εμείς λέει τη γουρνοπούλα στη σούβλα τη λέμε γουτσι, κουτσί. Δεν ξέρω που τονίζεται. 23 Αυγούστου με 30 το μεγάλο παζάρι στη Θήβα. Ένα από τα αρχαιότερα της Ελλάδας.
0: Όπα. Παζάρι.
1: Παζάρι, ε.
0: Περίμενε, 23 Αυγούστου, κάτσε. 23, πρώτα απ' όλα το καινούριο πρόγραμμα ξεκινάει 24. Το οποίο σημαίνει ότι 23 πρώτη μέρα παζάρι.
1: Ναι.
0: Μία Θήβα την πάμε.
1: Εννοείται. Εύκολα. Πολύ εύκολα.
0: Ναι, ρε, πρώτη μέρα παζάρι.
1: Όχι, εύκολα.
0: Γιατί το παζάρι,
1: αυτό,
0: να ξέρεις, είναι να πας η πρώτη μέρα ή τελευταία. Η πρώτη μέρα που τα βρίσκεις όλα ή τελευταία. Που έχουν συγχαθεί τη ζωή τους και θέλουν να φύγουν και τα σκοτώνουν.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τώρα μέσα στην εβδομάδα πάνε οι τόπιοι.
1: Εντάξει, ναι, σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά. Ορίστε, υπάρχει λίγο. Και αλλού το έθιμο αυτό, έτσι. Θήβα τώρα. Ωραιότατα. Και αυτό είναι μια ιδέα.
0: Και ο ξηρομερίτης. Έλα, λέει, ξηρόμερο, ας το κοροπεί. Να φας πρόβα, εμένα δεν πάω, όχι, ξηρομερή, την προβατίνα, ούτε για αστείο.
1: Άσε το κοροπή, ναι, έλα στο ξηρόμερο.
0: Όχι, δεν μπορώ προβατίνα, λυπάμαι.
1: Δεν μπορείς προβατίνα. Εντάξει τώρα Μανώλη και εσύ.
0: Να σου πω γιατί δεν μπορώ. Έχω φάει, μάλλον έχουν πάει να φάω προβατίνα που όλοι τρελαίνονται και δεν διαφωνώ καθόλου. Και έχω, εκεί που έχουμε πάει μυρίζει το πρόβατο.
1: Εντάξει, δεν ήταν καλό το
0: βράδυ. Δεν ήταν καλό. Η εικόνα αυτή
1: να λοιπόν. Να φας προβατίνα φιλέτο.
0: Ναι, αυτή λοιπόν. Έχει σουβλατζίδικα που έχουν προβατίνα εδώ πέρα στην Οδική. Εγώ δεν το ξέρα. Μου έχει μείνει λοιπόν αυτή η ανάμνηση. Και όποτε λένε προβατίνα δεν πάω.
1: Εντάξει, πρέπει να το ξεπεράσεις αυτό.
0: Ξέρεις πώς θα το ξεπεράσω. Αν δοκιμάσω και δεν μου πούνε τι είναι.
1: Θα το καταλάβεις. Δεν μπορεί.
0: Θα το καταλάβω γιατί δεν έφαγα.
1: Καθόλου δεν έφαγες.
0: Δεν μπορούσα ρε, να κασταθώ.
1: Έλα μου ρε.
0: Παιδιά, όχι, ήταν πολύ. Ήταν υπερβολικό. Δεν είναι τώρα.
1: Και μια και κάναμε την κουβέντα για την. Περίμενε. Τώρα στην Πελοπόννησο, για να μείνουμε στη Γουρνοπούλα, τη λένε Μπουζοπούλα. Ειδικά στην Καλαμάτα. Μας λέει ο κύριος Γιώργος.
0: Ξέρεις από Πελοπόννησο.
1: Λίγο ναι.
0: Έχουμε φάει μια φοβερή γουρνοπούλα μεταξύ Κυπαρισίας και Φιλιατρών. Έχει ένα χωριό που το λένε εξοχικό, αλλά κατά βάση εξοχικά λένε τα χωριά όλα εκεί. Δεν λέω το όνομά του τώρα για να μην δημιουργήσω έρηδες. Το οποίο έχει μια ταβέρνα. Είναι από την πάνω μεριά του δρόμου, από την κάτω είναι η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εκεί λοιπόν σε αυτό το χωριό, στην παραλία, έχει και τον πύργο των υποτών. Δεν θυμάμαι ποιος είναι. Υπάρχει η ιστορία ολόκληρη. Έχει μια ταβέρνα. Όταν ένα χωριό έχει μια ταβέρνα, ξέρεις γιατί έχει μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν άντεξε κανείς άλλος στον ανταγωνισμό πρώτον.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, για να έχει μείνει αυτή και να πηγαίνει όλο το χωριό, έχει καλά πράγματα. Και πάμε και φέρνει μια πιατέλα που εγώ δεν έχω ξαναδεί όμοιά της, την οποία την κρατάνε τρεις. Είναι τεράστια, είναι παιδιά, δεν ξέρω, δεν έχει κάνει. Είναι το τραπέζι, είναι πάνω από 15-20 άτομα, αλλά η πιατέλα παιδιά δεν έχει κάνει δική παραγγελία, δεν σηκώνεται από ένα άτομο. Και την κρατάνε και έχει πάνω όλο το Γουρνόπουλο.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Ένα βουνό κρέας. Ο τύπος δεν έχει βγάλει τίποτε άλλο, μόνο σαλάτες χωριάτικη και το κρέας.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Τίποτα.
1: Ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Δεν έχει πατάτες, τζατζίκια και
1: τίποτα.
0: Λοιπόν. Και λέει, ελπίζω λέει να σας αρέσει. Όχι τίποτα άλλο λέει. Εγώ το σκότωσα. Και έχουμε μείνει κόκαλο. Ο τύπος είναι και κυνηγός. Λοιπόν, δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Φαντάζομαι θα επιτρέπεται.
1: Καταπληκτικό.
0: Και στο, στα μεγάφωνα της ταβέρνας παίζει ράδιο Τριφυλία.
1: Τριφυλία.
0: Ναι, ράδιο Τριφυλία.
1: Το έχει ζήσει και αυτό.
0: Ναι ρε, εντάξει, κορυφαίο.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα σε έχουν πάρει χαμπάρι, γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα. Δεν είπες, λέει, στη δεξίωση του γάμου τι είχε το μενού. Μετά εδώ πέρα ότι.
0: Και δεν πρόκειται να πω, ναι, εντάξει.
1: Πώς ενθουσιάζεσαι περιγράφοντας φαγητά. Εντάξει, είμαστε.
0: Μπορεί, ενθουσιάζομαι πολλά πράγματα.
1: Καλοφαγάδες άνθρωποι εδώ.
0: Ναι, ενθουσιάζομαι επίσης με πολλά πράγματα. Μπορώ να περιγράψω με τον ίδιο ενθουσιασμό τοπία, διαδρομές, ταξίδια. Δεν μ' αρέσουν οι πιζόλες. Μ' αρέσουν. Τρελαίνομαι. Μπορώ να περιγράψω με τον ίδιο ενθουσιασμό διαδικασία μαγειρέματος.
1: Το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Το έχουμε καταλάβει.
0: Επίσης μπορώ να περιγράψω με τον ίδιο ενθουσιασμό κυπουρική. Απλά δεν έχει τύχει. Και θέλω να σου πω ότι σήμερα πήγα και πήρα και ένα φάρμακο.
1: Και Και αυτό με ενθουσιασμό θα το πεις.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Αλλά μάλλον σήμερα το παρήγγειλα και αύριο θα το πάρω γιατί δεν το έχει. Το οποίο είναι για τα μυρμήγκια. Διότι έφνης γεμίσαμε, όχι στο σπίτι, αλλά για κάποιο λόγο, όχι επειδή δίπλα κάνανε οικοδομή, χτίσανε, και επειδή ανακατέψανε το χώμα, ξέρεις, όταν ανακατεύεις το χώμα γίνονται διάφορα από κάτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προφανώς διαλύσανε φωλιές.
1: Και βγήκαν όλα αυτά.
0: Και είπα το βράδυ, χτες το βράδυ που γύρισα, έβλεπα μια μαύρη γραμμή στο δρόμο. Μαύρη, όχι, να σου πω, όχι μόνη. Και λέω, τι είναι αυτό?
1: Σε διάταξη, ε.
0: Ναι, μιλάμε για χιλιάδες
1: παρέλαση
0: μυρμήγκια
1: κάνουν.
0: Τα οποία είχαν βγει και είχαν ανοίξει, στο Θεό σου, τρύπα ανάμεσα στα πλακάκια. Έτσι, μιλάμε για συγκλονιστική δύναμη. Και τα έβλεπες και λέω, εντάξει, εδώ δεν θα παίξει φάρμα, δεν γίνεται.
1: Έλα, μπορεί.
0: Μα δεν γίνεται. Ρε, εσύ δεν μπορείς.
1: Έλα, με φυσικούς τρόπους, όχι με φάρμακο.
0: Όχι, μα το φάρμακο φυσικό είναι, δεν είναι.
1: Απλά τα απομακρύνει, δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν τα αφήνει να
0: πλησιάσει. Δεν τα σκοτώνει.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν τα σκοτώνει, απλά δημιουργείς ένα. Δεν το ρίχνεις στη φωλιά. Απλά δημιουργείς ένα. Το βάζεις σε κάποια σημεία.
1: Για
0: έτσι,
1: να μην πλησιάζει.
0: Έτσι ώστε να μην. Ναι, δημιουργεί μια νοητή γραμμή. Εντάξει. Και δεν πλησιάζει, όχι, δεν. Εντάξει, για όνομα του, τι είμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ υπάρχει ένα τραγούδι που το ζητάνε. Υπάρχει μια γενική απέτηση για τον Αχιλλέα από το Κάιρο, γιατί μιλάγαμε για τον Κώστα το Τουρνά. Και ο Γιάννης εδώ μας λέει ότι αυτό του αρέσει πιο πολύ. Νομίζω και ο Χιλίαρχος μας έστειλε το. Ναι, το καλύτερο τραγούδι είναι το Αχιλλέας από το Κάιρο, πολύ μπροστά για την εποχή του.
0: Ναι.
1: Πάμε σε ένα break και να το ακούσουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πρώτον, Φόρτσα Παουκάρα. Είπαμε ότι δεν γνωρίζουμε για τα φαντς. Έχουμε πει κι αν έχουμε πει για τα φαντς. Δεν κατάλαβες μάλλον τι συζητούσαμε. Φαντάζομαι. Με τον κύριο Ρίζο. Εδώ είπαμε τα μύρια όσα και για τις πιέσεις προς τους πολίτες κτλ. Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, το μήνυμα του Πουαρό το διάβασες. Θέλω ζωή αλήτη με μισθό Μητροπολίτη.
0: Εντάξει. Σλόγγαν
1: πάρα πολύ ωραίο.
0: Εντάξει. Και αν το έχει φτιάξει και εφεύρει μόνος του, γιατί δεν το έχω δει πουθενά. Είναι παλιό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό πάντως.
0: Είναι πάρα λοιπόν, πολύ. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι μας στέλνει εδώ για τροσόφια.
1: Αυτά ακούει ο Άδωνης και λέει ότι είμαστε μίζεροι. Ναι, πάντως πάνε επαρχία για Τσίπουρα. Οι μεσήλικες πάνε κοροπή.
0: Έχει δίκιο.
1: Λέει δεν έχω Μίλτος.
0: Θέμα, κανένα. Τι να το κρύψουμε.
1: Παιδιά,
0: γιατί είμαστε νέοι.
1: Εντάξει, είναι, τι θα έχει το τραπέζι, δεν είναι.
0: Όχι, είμαστε. Εγώ είμαι μεσήλικας, δεν λυπάμαι.
1: Οκ, okay, ναι, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν έχω, πάω και στην περιφέρεια. Αλλά εντάξει, και το κοροπή.
1: Καλέ, μια χαρά, μια χαρά είναι το κοροπή. Ωραιότατο είναι το κοροπή.
0: Δήμος Κροπίας.
1: Βεβαίως. Ωραιότατο το κοροπή. Λοιπόν. Πολύ υπέρ. Είμαι.
0: Κάνε ένα σταυρό περνώντας από την Αγία Μαρίνα απόψε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι. Εννοείται. Άντε, καλό βράδυ, καλή
1: καλό βράδυ, Μανώλη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
8: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ προς καιρή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11. Βράδυ Τρίτης, 9 Ιουνίου. Μια αρκετά ζεστή ημέρα και σήμερα. Νομίζω ότι ήταν λίγο καλύτερα σχέση με χθες, αλλά ήταν μια ζεστή ημέρα. Μέχρι τις 2 και απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, Γιάννη, αυτό που μου γράφεις δεν έχω δει τώρα, δεν έχω παρακολουθήσει, αυτό που λέει γιατί δεν μεταφέρεται η δίκη για την ανθρωποκτονία Λιγκερίδη. Δεν ξέρω που να μεταφερθεί, για να με ειλικρινείς, να το δω. Τη δίκη την παρακολουθώ. Βλέπω, μαθαίνω δηλαδή τι γίνεται. Αλλά τώρα αυτό για το να μεταφερθεί η δίκη δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Και δεν θέλω να πω κάτι που δεν ξέρω, να το δω, γιατί τι αίτημα είναι αυτό των γονιών του αστυνομικού που έχασε, που δολοφονήθηκε, η δολοφονία είναι. Να το δω για να έχω εικόνα, δεν το ξέρω. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Μάνο και αγαπητέ μου, αγαπητέ αγοραστέ.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Άσε κύριε, το κύριε είναι ακριβό τώρα, είναι το καλοκαίρι.
0: Κύριε είπα, δεν είπα κύριε. Ναι, εντάξει, ελάτε.
1: Κύριε, πολύ καλά, εγώ με τα κυρία δεν πάω καλά.
0: Ναι.
1: Κάποτε, ας πούμε, μια περίπτωση το 1971. Είχα να βαγίσει με ένα βαπόρι στο Μαδαγασκάρι, του Κουλανδρή, Τάνγκερ. Λοιπόν, ωραία. Περάσανε τα χρόνια, ξέρω εγώ, να πούμε. Παντρεύτηκα, είχαμε οικογένεια. Ήταν εποχή που γίνηκε η αλλαγή ευρώ με δραχμή. Μου λέει, συγχωρημένη μητέρα μου, έχω, μου λέει εδώ πέρα, Δημήτρη μου, μου λέει, αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ λέει ένα ποσό, γιατί σαν αύριο λέει, να βάγεις, λέει, και ο Άγιος Σπυρίδωνος, λέει, της Κέρκυρας βοήθησε, λέει, και εξωθήκατε. Λέω, ρε μάνα, τι θέλεις, λέω. Θα σου δώσω τα λεφτά, λέει, να πάνε να πεις ένα γύρι στην Κέρκυρα. Λοιπόν, εκεί πέρα, εκεί στην Κέρκυρα, στον Άγιο, είναι μία μπίζινα, μιλάμε μπίζινα. Έχει ένα λεβέδι εκεί πέρα, πανωτρεχάμενο, εκεί, ξέρω εγώ τι είναι, αυτό, και στην εκκλησία. Μόλις ανάψεις ένα κερί, το παίρνει και το σβήνει, κατάλαβες.
0: Πολλοί το κάνουν αυτό. Πολλοί το κάνουν αυτό και είναι απαράδεκτο.
1: Περίμενε να σου πω κάτι όμως. Μπορεί να φανταστείς η μητέρα μου συγχωρεμένη πόσα λεφτά μου έδωσε. Μιλάμε το... Ήμουν παντρεμένος, το 98, είχα δύο παιδιά. Τι ποσό μου έδωσε η μητέρα μου.
0: Όχι, πού να ξέρω, πείτε μου.
1: Όχι, το 98, μετά από το ευρώ. Μιλάμε για... Πόσα μου δώσε.
0: Πείτε μου, δεν πού να ξέρω.
1: 165.000. Δεν είχε γνωρίσει τα λεφτά η γυναίκα. Ωραία μάγα μου, λέω. Πήγα στην Κέρκυρα μέσα. Πήγα σε ένα μαγαζί εκεί πέρα που πουλάγε παπούτσια. Πήρα παπούτσια για τα παιδιά, για την παραλία, για μένα, για τη γυναίκα μου και για τη μάνα μου. Πόσο κάνουν, λέω, του καταστηματάκι, το καρέλι λέγεται αυτός. Μου λέει 37.000. Α, του λέω, δεν γίνεται, του λέω. Μου λέει, γιατί θα σου δώσω 35, του λέω, γιατί τα λεφτά είναι από τάμα του πα. Και να καθίσω, λέω, και 2.000 να πάω στο χωριό. Λοιπόν, σε πληροφορώ, δεν άναψα στην εκκλησία, στον Άγιο, στην Κέρκυρα, ούτε ένα κερί από 10 δραχμές. Μου λέει η μητέρα μου, τι γίνει, άσε ρε μάνα, λέω, μέκαμε και περίμενα εκεί πέρα για να λιώσει το κερί, να λιώσει το κερί. Να δεις τι γίνεται εκεί πέρα, το καλοκαίρι με τους Ουκρανορώσους που έρχονται. μένουν εξετύποτε μέσα. Έγινα εκεί πέρα ένα λεβέντι με χαρτοκόφτη και σπρώχνει τα πενιντάρια, μην ξεφύγει κανένα απ' έξω και το αρπάξει κανένα. Μιλάμε για σκρή συμπεριφορά για παράδειγμα. Πάμε με αυτό. Λοιπόν, τώρα επί του θέματος. Σας χαιρετώ αγαπητοί ακροατές και συνομιλητές από την Κέρκυρα που είναι εγκατελειμμένοι από Θεό και από άνθρωπο. Το σκουπίδι είναι το κάτι άλλο, μανώ.
0: Μου το έχετε ξαναπεί, φαντάζομαι ότι τώρα που είναι και η θερινή περίοδος θα είναι ακόμα πιο...
1: Λοιπόν, αυτή επιτρέπετε και να εκφράσω και το σύγχαμά μου για την τοπική αυτοδιοίκηση της Κέρκυρας που αυτή τη στιγμή στα κεντρικά σημεία για να διαλύσεις μία απόσταση 2,5 χιλιόμετρα μπορεί να κάνεις και μισή ώρα με το αυτοκίνητο διότι ρίχνουν άσφαλτο στο δρόμο Ιούνιο μήνα. Άκρος απαράδεκτο. Λοιπόν, δεν μου λέτε τώρα τελευταία άκουσα που κάποια πολυδομικά πρόσωπα της πολυδομίας, μηχανική, τα κορομάγανε και χρηματιζότανε.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν μου λες. Σε μια τέτοια συναλλαγή ποιος έχει την ευθύνη, αυτό που τα παίρνει, αυτό που τα δίνει.
0: Και δύο.
1: Όχι δύο.
0: Γιατί.
1: Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει αυτό που τα δίνει.
0: Μισό λεπτό. Ρωτήσατε ποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι.
0: Αν θέλουμε να κάνουμε επιμερισμό ευθυνών.
1: Ναι.
0: Ποιος έχει τη μεγαλύτερη κοινή ευθύνη και ποιος έχει τη μικρότερη, να κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό. Μισό λεπτό όμως τώρα. Τη μεγαλύτερη, ναι. Γιατί την έχει αυτός που τα δίνει. Μπορεί να την έχει αυτός που τα ζητάει. Μπορεί να τα ζητάει κάποιος, άρα αυτός έχει την ευθύνη. Ή να τα δίνει.
1: Αυτός που τα δίνει, γιατί τα δίνει. Άρα και είναι παραβάτης.
0: Καλά, προφανώς και είναι παραβάτης. Γι' αυτό σας λέω ότι και οι δύο έχουν ευθύνη.
1: Εγώ την ευθύνη την αποδίδω σε αυτόν που τα δίνει. Διότι είναι
0: και αυτός που τα παίρνει τι είναι.
1: Αυτός είναι, μπορεί να έχει και την ανάγκη, ρε παιδί μου, να το πει ένα θέμα.
0: Και τι, άμα κάποιος έχει την ανάγκη, δεν έχει ευθύνη στην παρανομία.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Γιατί λέω, δεν έχω το δικαίωμα να έχω την
0: αποδίδω. Όχι, ρωτάω. Δεν εννοείται ότι έχετε.
1: Εγώ κάποτε σε ένα ξενοδοχείο, ένας αποδικάρης μου ζήτησε μπίζα 10%.
0: Ναι. Ωραία.
1: Για πες τι έκανα.
0: Τι κάνατε.
1: Τα βάλα στο τσιμπολόγιο 10% θα
0: μπορεί να
1: το.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχει την ανάγκη. Βλέπετε, γι' αυτό σας λέω.
1: Δεν μπορεί να μου κάνετε τα βαζί με ένα αποδικάρι.
0: Μπράβο, γι' αυτό σας λέω ότι και οι δύο έχουν την ευθύνη.
1: Λοιπόν, όταν πέρασε από το λογιστήριο από δύο κοπέλες εκεί πέρα, δεν ξέρανε ένα όμως πήγε ένα ρουλό διευθυντή στο ξενοδοχείο. Μου λέει τι γίνει και εμείς το ανεβήκαν οι πατάτες. Όχι, του λέω, τότε θέλει 10% και οι δύο εδώ μου λέει. Παρολογής, τώρα ήρθε αυτός ο Λεβέντης όταν σκάλιζε εγώ πατάτες και πόντιζα και δούλευα για να βοηθήσει και να φάει πατάτες. Υπάρχει πρόβλημα, σου λέω. Υπάρχει πρόβλημα. Ο Έλληνας είναι κοιμάται στη μίζα. Δεν υπάρχει σήμερα εγώ. Δεν υπάρχει σήμερα δημόσιο υπάλληλο να μην σε κοιτάς το κέρδι για του δώσει.
0: Όχι, δεν συμφωνώ, κύριε Δημήτρη.
1: Δεν σου παρολογεί.
0: Ναι.
1: Όχι όλοι.
0: Υπάρχουν, μα γι' αυτό λέτε, δεν υπάρχει εγώ αυτό.
1: Αν είναι, επειδή ζούμε σε μια χώρα που είσαι δαδοματικός, αν είσαι τίμιος και παραξηγημένος, υπάρχουν και τίμοι. Αυτοί δεν πιάνουν τόπο.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι τίμοι πιάνουν τόπο.
1: Πιάνουν τόπο οι τίμοι.
0: Εγώ λέω θεωρώ, μπορώ να κάνω λάθος.
1: Είναι λάθος μας η Ελλάδα, αν είσαι τίμοι.
0: Καλύτερα να είμαι λατωματικό, τι να κάνουμε.
1: Συγγνώμη, κάποτε είχαν εδώ κυκλοπάδα και με την ανανέωση δύο μαθηρίων τώρα που μιλάω. Μιλάμε την εποχή του 84. Πήρα να πάω σε όλο το τεχνικό.
0: Κύριε Δημήτρη, υπάρχει μια λέξη. Τώρα είναι πολύ φιλοσοφικά, πάω να το πιάσω πολύ, αλλά δεν πειράζει, θα το πω. Υπάρχουν δύο λόγοι για να μην είναι κάποιος παράνομος, κατά την προσωπική μου άποψη. Ο ένας λόγος είναι ο φόβος. Ο φόβος ότι θα με πιάσουν και αν με πιάσουν καταστρέφει τη ζωή μου. Ο δεύτερος λόγος που για μένα είναι πιο ουσιαστικός είναι οι αρχές και οι αξίες που έχει ο καθένας. Δηλαδή να μην σκέφτεσαι ότι αν το κάνω μπορεί και να με πιάσουν, να σκέφτεσαι ότι εγώ δεν θα το κάνω αυτό ποτέ. Γιατί δεν είμαι εγώ αυτός. Αυτή, οτιδήποτε. Αλλά ήθελα να σας πω ότι θα το ξέρετε, θα το έχετε δει. Υπήρχε μια ταμπέλα στο Καψιμίσο στρατό, ένα πινακάκι που έλεγε, έγραφε κάτι το οποίο το διαβάζαμε τότε και νομίζαμε ότι ήταν κάποιο αξίωμα στρατιωτικό, αλλά ήταν αξίωμα ζωής. Ότι κοιμάται καλά όποιος έχει ήσυχη και καθαρή συνείδηση. Τότε το διαβάζαμε και το συνδέαμε με το στρατό, αλλά δεν είχε σχέση με το στρατό.
1: Λοιπόν, έχεις το λόγο μου, όταν έρθω πάνω θα σου φέρω ντοκουμέντο καραντί, διότι ένα τζογκλάνι διευθυντής σε ένα ξενοδοχείο μου είπε σε μια ανακαίνιση το Φεβρουάριο μήνα, σε μια παιδική χαρά, θα σου πει σε το τάκα-τάκα, μου λέει, τάκα-τάκα, λέγεται, ανοίγουμε για να ανοίξουμε. Και ήταν ένα ξύλο το οποίο ήταν κοπριά, αποσυνθεμένο, και τα σίδερα που το κρατάγανε σάπια. Του λέω, παλικάρι, έχεις οικογένεια, λέει. Ναι, μου λέει, σε λυπάμαι, του λέω, είσαι γάιδερος μονοκόνος. Θα σου το φέρω και θα σου αποδείξω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ θέλω να κοιμάμαι ήσυχος. Και μετά από λίγες μέρες έπεσε στο μπαλκόνι στην Κόρυνθο και σκότωσε τη γυναίκα παρόν στα παιδιά. Mm. Δεν υπάρχουν πρακτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι ζουν γιατί έχουν ορισμένοι άνθρωποι καθαρή συνείδηση. Εγώ θέλω να κοιμάμαι το βράδυ σαν μπουλάκι. Δεν έχω δει στον ύπνο μου. Απ'
0: συμφωνώ απολύτως. Απολύτως. Απολύτως.
1: Λοιπόν.
0: Είναι μεγάλο πράγμα να. Γιατί όλοι έχουμε έννοιες στη ζωή μας, κακά τα ψέματα, αλλά είναι μεγάλο πράγμα οι έννοιες που έχουμε να μην προέρχονται από αδικίες που έχουμε κάνει σε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να έχουμε έννοιες για το πώς θα πληρώσουμε για άλλα θέματα, αλλά όχι γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνω, μια μέρα πέρασα από εδώ από ένα χωριό και έβλεπες κάποιες σταυροκοπήματα στην εκκλησία. Πανεπίστευε τρόπο να πιάσω ένα ρόπαλο, να τους περιλαμβάνω στην έξοδο και να τους γεμίζω όλους από 5 ροπαλιές ο καθέναν. Διότι οι μισοί από αυτούς δεν έδωσαν στη μαμά τους και στον παπά τους, στα τελευταία τους, ένα τσάι καθαρό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Εγώ κοιμάμαι το βραδάκι, αγαπητέ Μάνο, με τη συνείδησή μου αναπαμένη.
0: Είναι πολύ σημαντικό, μην το συζητάτε.
1: Δεν μου λες. Δεν δέχομαι εγώ αύριο να με πω αφιδίω εγώ που σου μιλάω. Παππούνται πολύ γεργεραίοι τώρα.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ ανέντιμο και ανεπίτρεπτο να βρω ένα γέρο. Είχα ένα φίλο συνάδελφο ξυλουργό που μου άνοιγε το πορτοφόλι του που δεν έβλεπε από τα χρόνια και μου λέει, Δημήτρη, πληρώσω 5 ευρώ, 10 ευρώ, 15, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είχε μέσα 1000 ευρώ αυτό το άνθρωπο στο πορτοφόλι του. Λυπάμαι, του λέω, είσαι γάιδερο μονοκόνο. Θα σου το φέρω και θα σα αποδείξω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να κοιμάμαι ήσυχος. Και μετά από λίγες μέρες έπεσε στο μπαλκόνι στην Κόρυνθο και σκότωσε τη γυναίκα παρόν στα παιδιά. Mm. Δεν υπάρχουν πρακτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι ζουν γιατί έχουν ορισμένοι άνθρωποι καθαρή συνείδηση. Εγώ θέλω να κοιμάμαι το βράδυ σαν μπουλάκι. Δεν έχω δει στον ύπνο μου.
0: Απ' συμφωνώ απολύτως. Απολύτως. Απολύτως.
1: Λοιπόν.
0: Είναι μεγάλο πράγμα να. Γιατί όλοι έχουμε έννοιες στη ζωή μας, κακά τα ψέματα, αλλά είναι μεγάλο πράγμα οι έννοιες που έχουμε να μην προέρχονται από αδικίες που έχουμε κάνει σε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να έχουμε έννοιες για το πώς θα πληρώσουμε για άλλα θέματα, αλλά όχι γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνω, μια μέρα πέρασα από εδώ από ένα χωριό και έβλεπες κάποιες σταυροκοπήματα στην εκκλησία. Πανεπίστευε τρόπο να πιάσω ένα ρόπαλο, να τους περιλαμβάνω στην έξοδο και να τους γεμίζω όλους από 5 ροπαλιές ο καθέναν. Διότι οι μισοί από αυτούς δεν έδωσαν στη μαμά τους και στον παπά τους, στα τελευταία τους, ένα τσάι καθαρό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Εγώ κοιμάμαι το βραδάκι, αγαπητέ Μάνο, με τη συνείδησή μου αναπαμένη.
0: Είναι πολύ σημαντικό, μην το συζητάτε.
1: Δεν μου λες. Δεν δέχομαι εγώ αύριο να με πω αφιδίω εγώ που σου μιλάω. Παππούνται πολύ γεργεραίοι τώρα.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ ανέντιμο και ανεπίτρεπτο να βρω ένα γέρο. Είχα ένα φίλο συνάδελφο ξυλουργό που μου άνοιγε το πορτοφόλι του που δεν έβλεπε από τα χρόνια και μου λέει, Δημήτρη, πληρώσω 5 ευρώ, 10 ευρώ, 15, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είχε

0: έννοιες στη ζωή μας κακά τα ψέματα, αλλά είναι μεγάλο πράγμα οι έννοιες που έχουμε να μην προέρχονται από αδικίες που έχουμε κάνει σε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να έχουμε έννοιες για το πώς θα πληρώσουμε κάτι, για άλλα θέματα, αλλά όχι γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνω, μια μέρα πέρασα από εδώ από ένα χωριό και έβλεπες κάτι σταυροκοπήματα στην εκκλησία. Πανετρίχει τρόπο να πιάσω ένα ρόπαλο, να τους περιλαμβάνω στην έξοδο και να τους γεμίζω όλους από πέντε ροπαλιές ο καθέναν. Διότι οι μισοί από αυτούς δεν έδωσανε στη μαμά τους και στον παπά τους, στα τελευταία τους ένα τσάι καθαρό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Εγώ κοιμάμαι το βραδάκι, αγαπητέ Μάνο, με τη συνείδησή μου αναπαμένη.
0: Είναι πολύ σημαντικό, μην το συζητάτε.
1: Δεν μου λες. Δεν δέχομαι εγώ αύριο να με πω, αφήντη, εγώ που σου μιλάω. Παγούνται πολύ γεργεραίες τώρα.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ ανέντιμο και ανεπίτρεπτο να βρω ένα γέρο. Είχα ένα φίλο, συνάδελφο, ξυλουργό, που μου άνοιγε το πορτοφόλι του που δεν έβλεπε από τα χρόνια και μου λέει: Δημήτρη, πληρώσω. 5 ευρώ, 10 ευρώ, 15, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είχε μέσα 1000 ευρώ αυτό το άνθρωπο στο πορτοφόλι του. Δηλαδή ήταν μακιά, εγώ να το πάρω το 50 ευρώ και να το δώσω. Παρέσα από 20.
0: Όχι, βέβαια.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Τι μου λες τώρα μέρα. Ξέρεις εγώ να δεις τα μάτια μου κάθε μέρα στην καθημερινότητα.
0: Όχι, αλλά μπορώ να φανταστώ πολλά πράγματα. Όλοι μας έχουμε δει.
1: Η μισή τοπική αυτοδιοίκηση της Κέρκυρας είναι φελή, να μην σου πω τίποτα άλλο. Μιλάμε για φελούς. Είναι κάτι μπαγκάκια στο Σιδάρι, στο βόρειο συγκρότημα στο Σιδάρι. Στο Σιδάρι πίνε βρωμάνε χολέρα βλενόρια από σκουριά. Δηλαδή για να καθίσει αυτό το μπαγκάκι ένα τουρίστας πρέπει να έχει παντελόνι από σίδερο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει κάποτε ορισμένοι να απολογηθούν που τα παραγγείλανε και τα παραλάβανε σε κατασκευή. Είναι, η παραλίες είναι σε αυτή την κατάσταση. Οι μισοί δρόμοι στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας είναι καλυμμένα χόρτα δεξιά-αριστερά. Θα σου στείλω φωτογραφία εντός ημερών. Εγώ δεν ξέρω πού να σε πω μηνύματα και φωτογραφίες. Από
0: αυτή
1: τη γυναίκα. Από το σκουπιδότοπο.
0: Ναι.
1: Ναι. Μήπως θυμάσαι που σου είπα το πρόβλημα στο σωράρμο δεν θα είναι η ακριβία, θα είναι το διατροφικό. Τώρα εμφανίζονται όλα ένα-ένα. Που το διατροφικό το πρόβλημα είναι εγκληματικό. Με τα δηλητήρια που δίνουν του κόσμου. Ξέρεις πώς έχω πληρώσει εγώ αυτές τις μέρες για άνθρωπο και να βγάζει χόρτα τα ζυζάνια με το χέρι. Πάνω από 500 ευρώ.
0: Μες.
1: Από το φύρμα.
0: Ναι.
1: Που μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου με ένα δηλητήριο φάρμακο με 15 ευρώ. Γιατί επιτρέπονται αυτά τα φυτοφάρμακα. Παράδειγμα σου φέρνω. Παράδειγμα σου φέρνω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Είναι όλα στο βωμό του χρήματος και του κέρδους. Από όλες τις απόψεις. Τώρα τελευταία είναι μετά από 30 χρόνια αποσύρανε κάτι τροφικές θα δει τροφές για τα παιδιά. Τώρα το καταλάβανε. Εσύ πιστεύεις ότι η μπάγκερ θα τιμωρηθεί για μια δηλητηρίαση
0: μήπως
1: αν.
0: Όχι. Όχι και θα σας πω γιατί.
1: Ναι,
0: γιατί τα φάρμακα αυτά δεν κυκλοφορούν παράνομα.
1: Α, είναι νόημα.
0: Ναι βέβαια.
1: Το αρολογεί.
0: Ναι βεβαίως.
1: Εγώ σήμερα έτοιμο ήμουν να γεμίσω ένα νεκροθιές, αλλά ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, ξένος, που πήρε ένα τούβλο από το ξύμα το δικό μου και σκότωσε ένα φίδι. Μιλάμε ένα φίδι 2 μέτρα. Ακίνδυνο. Του έκανα μεγάλη χάρη που δεν τον γεμίσω αγροθιές. Λέω φίλε αυτό καταρχήν σε πληροφορώ αυτή τη στιγμή στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας όλος ο περιβάλλοντος χώρος βρωμάει από ποτίκια. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες. Όπου γάμος και χαρά είμαστε είναι ο πρώτος για τα πανηγύρια όλοι τους είναι. Γενικότερα δεν πολιτικολογώ και ούτε τοποθετούμε πολιτικά.
0: Ναι.
1: Μας έχουν σκοτήσει να μην πω τι μας έχουν σκοτήσει. Έτσι δημοσκοπήσεις δεν με αφορά εμένα που είσαμε κυβερνήσει. Άνθρωπος είναι. Ξέρεις πόσα γαϊδούρια κυκλοφοράνε και πιάσαμε 2 ποδιά. Γεμάτο.
0: Κάτι έχω κατά νου.
1: Ε?
0: Κάτι έχω κατά νου.
1: Α, έχεις κατά νου.

0: επιτρέπεται ο Δήμαρχος Βόρειος Ουκρανίας, ο Μαχημάρης ο Γιώργος, σε μια γιορτή που ήμουν με τη γυναίκα μου, να με πει ο Γάιδαρος σταρινοκομμουνιστή. Σε ρωτάω.
1: Όχι, εννοείται.
0: Α, μπράβο. Παρόν μια νου φίλου μου πρόεδρου από τον Καβαλούρι στο χωριό του Ευάγγελου του Σφίγγου.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Δημήτρη, γιατί θα πρέπει να πάω σε τίτλους και περιμένει και πολλοί κόσμος.
0: Επιτρέπεται ο υφυπουργός ναυτιλίας, ο Γκίκας, να έχει ένα δολοφόνο οδηγό εδώ και ένα χρόνο που σκότωσε τη γυναίκα του και την παιδερά του στο νοσοκομείο?
1: Μου το έχετε ξαναπεί. Ευχαριστώ, κύριε.
0: Το ξαναλέω, μέσα κάρτα ανοιχτή ακρόαση. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
0: Αυτό είναι τώρα που δεν χρησιμοποιεί ο δήμαρχός μας του Δήμου Εσπερίων. Ρεπόρτερ, θα πληροφορεί εδώ. Ουγγουλοφόρο.
1: Ναι.
0: Φίλοι αυτοί και λέει, δεν θα φέρει. Λοιπόν, γεια σα, αγόρι.
1: Γεια σα, κύριε Δημήτρη. Καλό ξημέρωμα, γεια σα. Να πάω στην επόμενη γραμμούλα για λίγο. Έλα, θα πάω. Ο κύριο Όμηρο από τον Άγιο Δημήτριο, Ελλάδα, κύριε Όμηρε.
2: Καλησπέρα, γεια σας, κύριε Παρδάλη. Ακούγα με προσοχή χιουμοριστικά όπως τα διηγείται ο προηγούμενος ο κύριος Δημήτρης.
1: Εντάξει, είναι ο ρυθμός της ομιλίας του, δεν είναι τόσο χιουμοριστικά.
2: Πρόκειται για ναυάγιο, όπως είπε και εκείνος. Εν προκειμένου έχουμε το κτηματολόγιο, το οποίο αρνείται να εφαρμόσει ειδική νομοθεσία η οποία αφορά άτομα με αναπηρία. Όφιλε, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία, όπως αυτή κυρώθηκε με το 4074 του 12 και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τις 30 Ιουνίου του 12, όσο και με τον μοναδικό νόμο εφαρμοστικό, τον 4488 του 17, συγκεκριμένα το άρθρο 63,2 παράγραφος 2, όταν πρόκειται για άτομα με αναπηρία, να βρίσκει εξατομικευμένη λύση, δηλαδή να παρέχει τη λεγόμενη εύλογη προσαρμογή, την οποία βέβαια αρνείται κατηγορηματικά, λέγοντας ότι όλες οι δηλώσεις ενστάσεως πρέπει.
3: Είστε
2: να...
3: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 33 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε κύριε Όμηρε.
1: Λοιπόν, εγώ έστειλα τα πάντα, έστειλα άτομο που με συνδράμει, πήγε σε φωτοτυπείο, φωτοτύπησε τα πρώτα συμβόλαια του 70, είναι ο συνοικισμός πρώτα του ΟΤΕ. Φωτοτύπησε τα συμβόλαια με εγγραφές τίτλων στο υποθηκό φυλακείο, μετά έγινε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Το οικόπεδο που έτυχε σε μέναν, στη μητέρα μου δηλαδή, ήταν το 4 Δέλτα. Φωτοτυπία, όλες οι μετεγγραφές και η αποδοχή κληρονομιάς από τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Το υποθηκό φυλακείο Θηβών εξακολουθεί να μην το εγγράφει στο όνομά μου και να επιμένει ότι είναι αγνώστου ιδιοκτήτη. Εδώ βάζω τα εξής. Είναι δυνατόν, κύριε Παρδάλη, να είναι δηλωμένο στην εφορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια από όταν πέθανε η μητέρα μου από την αποδοχή κληρονομιάς, και να είναι αγνώστου ιδιοκτήτη? Δηλαδή για την εφορία είναι γνωστός ο ιδιοκτήτης, για το υποθηκό φυλακείο είναι επίσης γνωστός ο ιδιοκτήτης, αλλά για το κτηματολόγιο είναι άγνωστος. Δεύτερο, διαβάσαμε από νέα.
0: Να σας πω τώρα, συγγνώμη κύριε Όμηρε, αυτό με το με τον άγνωστο,
1: ναι?
0: Δυστυχώς είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις.
1: Αυτό θα σας έλεγα τώρα.
0: Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, από λάθη που έχει κάνει,
0: από λάθη που έχουν κάνει οι ιδιοκτήτες ή το ίδιο το κτηματολόγιο, γιατί υπάρχουν και λάθη των ιδιοκτητών,
1: mm-hmm.
0: όπου οι ιδιοκτησίες ακίνητα ή εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, και μάλιστα για να τακτοποιηθούν αυτά μπαίνει διαμεσολαβητής. Γίνεται δίκη
1: χρήματα,
0: με διαμεσολαβητή.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια, για να τα ακούσουν και οι ακροατές από πρώτο χέρι. Έτσι λοιπόν έχουμε για μια απλή ηλεκτρονική τυπικότητα, κινδυνεύει κάποιος να χάσει την περιουσία του, να το πω διαφορετικά, οικογενειακό κειμήλιο, που είναι η προστασία που προσφέρει το άρθρο 17 του συντάγματος. Εδώ τα γελιοποιήσαμε όλα σε αυτή τη χώρα. Η ιδιοκτησία, λέει, έτσι και δεν την δηλώσεις, την έχασες. Θα σας πω απτά παραδείγματα για να έχουμε και λίγο συγκριτικά παραδείγματα με άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Τι έκανε η Ιταλία για να δημιουργήσει το κτηματολόγιο της? Πήρε όλα τα έγγραφα από την εφορία. Δεν ταλαιπώρησε ούτε μια στιγμή τον Ιταλό πολίτη. Προσέξτε, τι έγγραφα έχει η εφορία? Φέρτα, κτηματολόγιο. Τα έβαλε στη σειρά, έτσι λειτουργήσε το ιταλικό κτηματολόγιο. Χωρίς ταλαιπωρία και εντελώς ανέξοδα. Το τονίζω αυτό. Γιατί στην Ελλάδα η κάθε αιτία είναι καλή για φαγοπότη, για πάρτι. Από χρήματα που, όπως γνωρίζετε κι εσείς, δεν υπάρχουν πλέον. Και που είσαστε, μας περιμένουν οι ακόμα χειρότερες μέρες. Κρατήστε το τηλεφώνημα, θα καταλάβετε τι εννοούσα. Ένας χειμώνας χωρίς θέρμανση, ένας χειμώνας που οι τιμές των καυσίμων, δεν είναι διόλου τυχαία η επέμβαση στο Ιράν, έχουν φτάσει στα ύψη. Θησάβρισαν οι μεγάλες, οι κολοσσοί των πετρελοειδικών προϊόντων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, αλλά θα δείτε πώς θα μετακυληθούν ακόμα και σε, θα σας πω, και σε ένα κουτί σπίρτα. Μετά υπάρχουν διάφορα άλλα τα οποία δεν ταιριάζουν. Για παράδειγμα, η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που είχε ένα αφιέρωμα η Καθημερινή, λέει ότι υπάρχουν 3.400.000 ιδιοκτησίες αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι έγινε, παιδιά, στην Ελλάδα? Ένας στους τρεις χάνει το σπίτι του. Και ξαναέρχομαι πάλι στο κτηματολόγιο. Υπάρχει σαφής νομοθεσία Αν θέλετε, κύριε Παρδάλη, όταν τα λέω κρατάτε και σημείωση, ο 4488, ο νόμος του 17, ΦΕΚΑΛΦΑ, γνωστός και σαν ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, τα άρθρα από 58 έως 72 αφορούν την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. Όπως γνωρίζετε, η Σύμβαση, η οποία μπήκε βάσει του 28 παράγραφος 1 άρθρου του Συντάγματος, είναι ήδη ενσωματωμένη στο ελληνικό δίκαιο, παράγει ένομα αποτελέσματα, τα οποία εμείς δεν βλέπουμε, συμπληρώνω εγώ, και αποτελεί κανόνα υπερνομοθετικής ισχύος. Ήρθε λοιπόν τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Κτηματολογίου με μία απλή απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β της εφημερίδος της κυβέρνησης το 24 και λέει ότι όλες αυτές οι διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Δηλαδή, με συγχωρείτε παιδιά, ένας ο οποίος δεν βλέπει, έχει αυτό το φυσικό ελάττωμα, δεν βλέπει και δεν έχει τα χρήματα διότι φρόντισε να του τα στερήσει το ελληνικό δημόσιο με εγκληματικό τρόπο, το τονίζω αυτό, μήπως και ακούει το μαξί μου, με εγκληματικό τρόπο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα είχαν στη ζωή του, 8.400 ευρώ το χρόνο. Τόσα μου περιέκοψαν λόγω των μνημονίων. Παρόλο ότι η σύμβαση λέει άλλα, στο άρθρο 24 παράγραφος 1 υποχρεώνει τα κράτη να διατηρούν για τους ανάπηρους και τις οικογένειές τους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και να καλυτερεύει συν το χρόνο. Εγώ είχα μια βία καταβαράθρωση η οποία από το 19 και μετά βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Θα σας πω το γιατί. Διότι το κρέας το αφήσαμε σε γνωστό σούπερ μάρκετ αλυσίδα σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, δεν θα πω το όνομα της κυρίας που το έχει, εσείς θα το καταλάβατε ασφαλώς. Είναι μια κυρία που είχε δουλέψει στην Εθνική Τράπεζα πριν ανοίξει το σούπερ μάρκετ. Είχε 10 ευρώ το κιλό, τώρα έχει φτάσει 18,5 ευρώ το κιλό. Αναγκαζόμαστε και τρώμε μακαρόνια αυτά της ιδιωτικής ετικέτας και το αύριο προϊονίζεται πολύ χειρότερο από το χτες και από το σήμερα. Η κυβέρνηση φυσικά δεν θέλει να κάνει απολύτως τίποτα. Μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι σε θέση να πατάξει την εσχροκέρδεια των παρόχων του ηλεκτρικού ρεύματος και των σούπερ μάρκετ στη χώρα που υποτίθεται ότι διοικεί, με συγχωρείτε κύριε Παρδάλη, δεν είναι κυβέρνηση, είναι θέατρο του Καραγκιώτη, θέατρο σκιών.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Πότε, κύριε Παρδάλη, με το καλό θα βάλουμε λίγο τάξη στο κτηματολόγιο? Και εσείς σαν δημοσιογράφος πρέπει να ενδιαφερθείτε γι' αυτά. Δεν είναι δυνατό να ταλαιπωρούν άτομα ηλικιωμένους, καρκινοπαθείς, ανάπηρους και να τους λένε στα γεράματα «μάθετε ηλεκτρονική γλώσσα ή δεν μη το χάσατε». Μα είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Μα είναι δυνατόν, κύριε Παρδάλη, αυτά τα πράγματα και να τα ανεχόμαστε? Γιατί ο μέσος Έλληνας σκέφτεται ένα σουβλάκι και μια τυρόπιτα και πέρα βρέχει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ομιλέ.
1: Πώς θα επικοινωνήσετε?
0: Έχετε υπομονή, θα κάνουμε θέμα για το κτηματολόγιο.
1: Υπομονή. Άλλο τίποτα από την υπομονή. Άλλο τίποτα από την υπομονή. Από άνθρωπος έγινε αγάιδαρος περιμένοντας την Ελλάδα. Αλλά είμαστε όπως το παλιό 131 από τα παιδικά μας χρόνια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Όμηρε. Περιμένω αρκετοί ακροατές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Χάρηκα και πάλι.
0: Να είστε καλά. Σύντομη διακοπή και γυρνάμε με τον κύριο Γιάννη από το Χαλάνδρη.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τις 11. Λάτε, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, για κάντε μια προσπάθεια κυρία Δέσποινα, κάντε μια προσπάθεια για τον κύριο Γιάννη. Και αν δεν τον έχουμε, θα πάω κατευθείαν μετά στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Ένα λεπτό θα περιμένουμε. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ξέρω τι γίνεται με το κτηματολόγιο και τα λάθη. Και ξέρω επίσης και πόσο μεγάλη για κάποιους είναι σημαντική ταλαιπωρία. Νίκο, δεν έχεις άδικο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρεσης και δουλεύουν ίντερνετ με επιτυχία. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορείς να το ζητήσεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν πολύ καλά, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν. Και αν κάποιος δεν τα καταφέρνει, τι να του πεις, γιατί δεν τα καταφέρνεις? Γιατί δεν τα καταφέρνει. Να μου πεις εμένα γιατί δεν τα καταφέρνω? Ναι. Που βλέπω, ας πούμε, που δεν. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα όρασης, αν δεν τα καταφέρνει, δεν τα καταφέρνει. Μπορεί να μην προσπαθεί πολύ, μπορεί να μην χιλιαδιό, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι άλλη αντικειμενική. Γενικώς πρέπει το σύστημα να αναγνωρίζει κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που δυσκολεύονται περισσότερο. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν για την πολύ καλή κάλυψη των θεμάτων που έχετε. Συμβάλλετε για τα μέγιστα σε όλη την παρουσίαση των θεμάτων αλίμων. Εγώ ήθελα, έχω ξαναμιλήσει σε εκπομπή συναδέλφου σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Εγώ εκπροσωπώ το Σωματείο Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής Πειραιώς.
0: Δικαστικών Διερμηνέων.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος κλάδος των δικαστικών διερμηνέων που έχουν διοριστεί με βούλευμα στις περιφέρειες των δικαστηρίων για την διευκόλυνση των αλλοδαπών οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί ή εμφανίζονται ως μάρτυρες σε δίκες. Δηλαδή, αλλοδαποί οι οποίοι σήμερα στην Ελλάδα έχουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, σε διάφορες περιπτώσεις
0: παραβατικότητας,
1: μικρής παραβατικότητας, όχι μεγάλης. Είναι επόμενο να έχουν άμεση ανάγκη συνδρομής από την δικαστική διερμηνία.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν ως σωματείο ασχολούμαστε με αυτή τη δραστηριότητα πάνω από 30 χρόνια.
0: Εσείς δεν δικηγορείτε?
1: Όχι.
0: Αλλά είναι θεσμικό όργανο, δηλαδή καλείστε επισήμως ως διερμηνής. Πώς το λέμε, πτυχιούχοι, για να συνδράμετε στην επικοινωνία του κατηγορούμενου ή του μάρτυρα με το δικαστήριο και την
1: εμείς για να σας διευκρινίσω το στίγμα μας από άποψη δηλαδή θεσμική, εμείς δεν έχουμε περάσει από ανώτατη σχολή μεταφραστική. Είμαστε απλά γνώστες της γλώσσας με βάση πιστοποιητικά τα οποία έχουμε καταθέσει.
0: Είστε διπλωματούχοι κάποιων ξένων γλωσσών. Ναι, προφανώς.
1: Ξένων γλωσσών. Ακριβώς αυτό. Αυτές οι υπηρεσίες όμως παρέχονται συναπτά επί 30 έτη. Σχεδόν 30 και παραπάνω θα έλεγα. Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δικαιοσύνης.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, λειτουργείτε κάτω από κάποιον δημόσιο φορέα?
1: Εμείς λειτουργούμε υπό την επιτήρηση και την καθοδήγηση, αλλά τέλος πάντων την εποπτεία, θα έλεγα.
0: Ναι, την εποπτεία.
1: Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν θα, δεν θα έρθει κάποιος να σας προσλάβει,
1: όχι.
0: Σας διαθέτει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις ανάλογες περιπτώσεις.
1: Ναι, αλλά μάλιστα. Αυτό όμως, αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα από την κατάθεση δικαιολογητικών στην εισαγγελία. Δηλαδή, στις κατατόπους εισαγγελίες κατατίθενται οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά της επάρκειας της γλώσσας.
0: Α, μπορώ εγώ, ας πούμε, να πάω με τα γερμανικά. Λέω τώρα ένα παράδειγμα με τα γερμανικά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έτσι, και να,
1: ναι,
0: να είμαι σε μία λίστα όπου να μπορεί να με καλέσει το δικαστήριο για να, να παραστώ σε μία δίκη και να.
1: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτό, ναι, αυτό δεν κατατίθεται. Κάθε τέτοια αίτηση υποβάλλεται μόνο Αύγουστο μήνα. Έχει καθιερωθεί κάθε Αύγουστο.
0: Α, τον Αύγουστο λοιπόν γίνονται οι αιτήσεις.
1: Ναι,
0: και για όλο το χρόνο είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν. Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά όμως απαιτείται γι' αυτό η αίτηση. Η αίτηση δεν αρκεί. Απαιτείται η έκδοση βουλεύματος. Υπάρχει απόφαση δικαστικού συμβουλίου που λέγεται βούλευμα.
0: Που εγκρίνει.
1: Η οποία, ναι, ακριβώς εγκρίνει με βάση
0: και επικυρώνει
1: τα
0: τη λίστα ακριβώς με τα ονόματα εκείνων ακριβώς που μπορούν να κάνουν τη δουλειά.
1: Ακριβώς και απορρίπτει εκείνους που δεν τυχαίνουν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Ναι, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό, ναι. Αυτό λοιπόν το σώμα, τέλος πάντων, από το 2010 έχει εκαθιδρύσει, θα λέγαμε, ένα καθεστώς. Δηλαδή υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο μας επισημοποιεί ως εκπροσώπους, ως μέλη σωματείου. Υπάρχει σωματείο πλέον.
0: Μάλιστα, από το ωραία, 2000, ναι. Συνδικαλιστήκατε, λογικό.
1: Από το 2015, συγγνώμη.
0: Λογικό.
1: Από μέχρι το 2015 δεν υπήρχε σωματείο με τυπική προδιαγραφή. Προδιαγραφές τυπικές μέχρι το 2015 δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Από το 2015 έχουμε καταθέσει πλέον στο πρωτοδικείο τα χαρτιά μας και είμαστε επισήμως, φερόμαστε και ασκούμε τη λειτουργία μας. Με
0: ναι, είσαι ως όργανο επίσημο, ναι.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται όμως, στην πράξη, αυτός ο χώρος των δικαστικών διερμηνέων, οι οποίοι είναι η γέφυρα μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού δημοσίου, αν στη τελική ανάλυση, περί αυτού πρόκειται.
0: Περί αυτού πρόκειται, ναι.
1: Είναι η γέφυρα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός ο κόσμος.
0: Είναι αναγκαίος και απαραίτητος και αναγκαίος κρίκος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Αν διερμηνέως δεν διεξάγεται δίκη. Ναι ή όχι. Μπορεί να διεξαχθεί δίκη, αν δεν
0: είναι μεγαλοδαπούς.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν,
0: γιατί γλώσσες μιλάμε, κύριε Γιάννη?
1: Λοιπόν, μιλάμε για αγγλικά, βέβαια.
0: Πέρα από τα βασικά.
1: Πέρα από τα βασικά. Οι άλλες γλώσσες, οι μεγάλες, μεγάλες, θα λέγαμε εμβέλειας γλώσσες, είναι τα αραβικά, τα πακιστανικά και τα αλβανικά. Αυτές.
0: Και αραβικά, τα αραβικά αλβανικά και τα αλβανικά μπορώ να τα καταλάβω, αλλά τα πακιστανικά,
1: ναι,
0: υπάρχουν
1: πακιστανικά,
0: άνθρωποι
1: βεβαίως,
0: οι οποίοι. Έχουν κάνει εκμάθηση της πακιστανικής γλώσσας, φοβερό.
1: Υπάρχουν, ναι, όχι, εδώ είναι το θέμα, εδώ πρέπει να κάνουμε διευκρίνηση.
0: Για πείτε.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μητρική τους γλώσσα, την πακιστανική ή την αφγανική.
0: Ναι, για σωστά, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Ναι,
1: ναι, ορισμένες ιδιαιτερότητες, αυτές λέγονται παστούν, υπάρχουν κάποιες ντάλκα και λοιπά, είναι ντάγκλα μάλλον, λέγονται ντάγκλα και τα λοιπά. Μια παραλλαγή δηλαδή των πακιστανικών και των αφγανικών παστούν, όπως λέγονται, αυτές κατά βάση ασκούνται, αυτές οι διερμηνίες, από ηθαγενείς, δηλαδή από ανθρώπους που έχουν ηθαγένεια τη χώρα αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι καταθέτουν πώς το λένε, τις αιτήσεις τους ως μητρική γλώσσα, έχοντας ως φορέα τη μητρική τους γλώσσα.
0: Και βέβαια όλα σημαίνει, από ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά,
1: βέβαια,
0: όλα έτσι.
1: Ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά,
0: τα
1: βέβαια,
0: ισπανικά
1: βέβαια
0: καλύπτουν και όλες και τη Λατινική Αμερική, φαντάζομαι, χιλία Αργεντινή και τέτοια.
1: Λατινική Αμερική, ολόκληρη Λατινική Αμερική και ακόμα και Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες μιλάνε δύο γλώσσες, τη τοπική γλώσσα και τη ισπανική. Γιατί η ισπανική ήταν, γι' αυτό λέγεται Φιλιππίνες, επειδή ήταν κατάκτηση του Φιλίππου, του βασιλιά των Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ονομάζονται έτσι. Τέλος πάντων. Και υπάρχουν και μερικές αφρικανικές χώρες που μιλάνε ισπανικά.
0: Και ποιο είναι τώρα το θέμα?
1: Το θέμα είναι ότι επί σειρά ετών η αντιμετώπιση από μεριάς δημοσίου προς τους διερμηνείς δεν είναι ιδέουσα. Όχι απλώς δεν είναι ιδέουσα. Είναι εξευτελιστική από άποψη αμοιβών. Εμείς δηλαδή. Οι αμοιβές των διερμηνέων είναι κάτω του εξευτελιστικού.
0: Δώστε με ένα παράδειγμα όμως.
1: Με ένα παράδειγμα. Εάν υποτεθεί ότι εσείς είσαστε επί 4 ώρες στο δικαστήριο και διερμηνεύετε μία ξένη γλώσσα, έτσι, θα έπρεπε να έχετε μία ευλογή αμοιβή. Οι αμοιβές.
0: Εσείς αμοιβέστε με την ώρα, πώς αμοιβέστε?
1: Ούτε καν, τίποτα. Εφάπαξ. Ασχέτως διάρκειας
0: της δίκης.
1: Ασχέτως διάρκεια τη δίκη, είτε μισή ώρα κρατήσει δίκη, είτε 3 ώρες, είτε 5 ώρες, τα ίδια χρήματα. Δηλαδή δεν καταβάλλεται μισθός. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μισθός, δεν υπάρχει αμοιβή.
0: Άρα η αμοιβή είναι κατά αποκοπή από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κατά αποκοπή, ακριβώς, η οποία υπολογίζεται στο αστρονομικό ποσό, στο λέω σε εισαγωγικά αυτό βέβαια,
0: ναι,
1: των 17,5 ευρώ. Έτσι, είναι δυνατόν.
0: Τι εννοείται,
1: 17,5
0: ευρώ η, ναι, δίκη.
1: Η δίκη, ανεξαρτήτως διάρκειας.
0: Και πόσες δίκες κάνετε μέσα στον χρόνο?
1: Στον χρόνο, εντάξει, άλλοι κάνουν, εφόσον έχουν μεγάλο κύκλο εργασιών, μπορούν να έχουν, ας πούμε, αυτοί που είναι αλβανικά, αραβικά, παστούν κτλ.
0: Ας πούμε, το ένας μεγάλος κύκλος εργασιών πόσο είναι?
1: Ένας μεγάλος κύκλος εργασιών το μήνα, κατά μήνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πάρει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, 15 δίκες, ας πούμε. 15 δίκες.
0: 15 επί 17, άρα.
1: 10 δίκες, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, ο μεγάλος κύκλος είναι 15 δίκες επί 17 ευρώ.
1: 15 δίκες, άντε 20 δίκες να είναι το μήνα.
0: 30, εγώ σας λέω.
1: Ναι, 30 δίκες.
0: Επί 17 ευρώ.
1: Ναι, επί 17,5 ευρώ, ναι. 17,5
0: δεν είναι,
1: ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν είναι σοβαρά λεφτά.
1: Όχι απλώς δεν είναι σοβαρά. Αυτά δεν φτάνουν ούτε να πας μεταξύ πέρα λόγια.
0: Όχι, δεν είναι σοβαρά λεπτά με την έννοια του ότι κάποιες μέρες μπορεί να σας απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και μόνο έχουν κάνει μία. Ναι, δεν είναι αυτά. Δεν διανοείται άνθρωπο. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο. Είμαι σίγουρο εγώ. Αν θα πάτε σε Αφρικάνικη χώρα, είμαι απόλυτα
0: βέβαιο. Δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν το ξέρω καν. Αλλά το ακούω. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακούτε τι γίνεται τώρα. Εάν τώρα υποτεθεί ότι την ίδια μέρα έχετε και δεύτερη συνεδρίαση. Μπορεί να έχετε και δεύτερη δίκη με άλλο λαμπό. Έτσι δεν είναι?
0: Μπορεί.
1: Κάλλιστα. Μπορεί. Ειδικά στην Ευελπίδων αυτό γίνεται. Και στο εφετείο πολλέ φορέ. Αλλά κυρίω Ευελπίδων που είναι τα μονομελή και τα. Που είναι
0: ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να πάρετε 35, αφού είναι 17,5 μία.
0: Α, είναι 17 πάει την ημέρα, τέλος.
1: 17,5 τέλος. Τέλος.
0: Μία δίκη, 5 δίκες, 10 ώρες, 17.
1: Ναι. 17,5. Καλά, εντάξει, δεν λέμε για 10, αλλά και 2 να είναι, δεν είναι εξευτελισμός. Δεν πρόκειται περί εξευτελισμού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πέραν αυτών, έχουμε και την έλλειψη ασφάλισης. Εμείς δεν έχουμε ασφάλιση. Δεν έχουμε ασφάλιση. Και τώρα παλεύουμε. Μάλιστα, πριν από 2 χρόνια είχαν καθυστερήσει.
0: Πώς αλλιώς βιοπορίζεστε, κύριε Γιάννη?
1: Εννοείται ότι ετεροαπασχολούμαστε. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι. Όλοι οι περισσότεροι συνάδελφοι ετεροαπασχολούνται, ας πούμε. Απλώς επειδή μας αρέσει το αντικείμενο και παλεύουμε, δεν θέλουμε να φύγουμε από εκεί. Καταλάβατε. Υπάρχει ένας δεσμός ηθικής τάξης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό παλεύουμε και μέσα από εκεί. Εγώ, ας πούμε, είμαι μέλος του ΔΣΟΥ. Δεν είμαι τώρα μέλος απλό του Διοικητικού Συμβουλίου. Είμαι εγώ. Δεν έχω πείρα. Ειδικά εγώ δεν έχω μεγάλη διαχειριστική πείρα, να θα έλεγα. Λέει, συνδικαλιστικά δεν τα πω και πολύ καλά, να σας πω την αλήθεια, ας πούμε. Δεν είμαι καλός συνδικαλιστής.
0: Δεν κακό αυτό.
1: Δεν είμαι καλός συνδικαλιστής. Άλλοι είναι ικανότατοι. Ας πούμε, δεν κατέχω εγώ καλά τις λεπτομέρειες και τις πολλές λεπτοδουλειές που απαιτεί η συνδικαλιστική πρακτική. Αλλά ξέρω χοντρικά τα ζητήματα που μας απασχολούν και παλεύω κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το άλλο. Ποιο είναι το άλλο?
0: Ένα λεπτό ακόμα και θα έχουμε και μια επικοινωνία εκτός αέρα τις επόμενες μέρες για να, να γνωριστούμε λίγο, να καταλάβω και κάποια πράγματα. Ελάτε.
1: Ναι. Απλώς θέλω να πω ότι εμείς ως σωματείο, εδώ και εκτός από τις παραστάσεις, επανειλημμένα παραστάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ψηφίσματα, δημοσιεύσεις, πώς το λένε, ειδικές επιστολές εκτός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε άλλους και τα λοιπά, υποσχέσεις επί υποσχέσεων, τίποτα δεν έχει γίνει όσον αφορά την αριθμική αναπροσαρμογή που ζητάμε επί χρόνια εμείς. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τώρα μόνο τελευταία και προφανώς εν ώψη εκλογών μας δεχτήκανε κάπως, υποτίθεται, πιο ευγενώς και με καλύτερη έτσι διάθεση δίθεν συζητήσεως, ας πούμε, στο Υπουργείο αυτό. Μια πρώτη, μόνη, ας πούμε, θα έλεγα, ένδειξη ενδιαφέροντος ήταν η τελευταία συνάντηση που έγινε με εκπροσώπους σωματείου. Δεν έχουμε ελπίδες ιδιαίτερες.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε, κύριε Γιάννη. Εάν τον Αύγουστο αυτό που μας έρχεται δεν πάει κανείς να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ώστε να παρίσταται διερμηνέας για να γίνουν οι δίκες, γιατί τεινάζει το σύστημα στον αέρα.
1: Εμείς έχουμε παραδείγματα τέτοια.
0: Ναι.
1: Όταν, παράδειγμα, εγώ, ας πούμε, έχω δηλώσει ανεπάρκεια σε μεγάλες, στα ισπανικά, επειδή κάνω εγώ ρώσικα, ισπανικά, ιταλικά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τα ισπανικά, εγώ έχω ανεπάρκεια στις πολύ δύσκολες υποθέσεις και το δηλώνω εφθαρσός. Και λέω, εγώ δυστυχώς είμαι ανεπαρκής. Δεν θέλω να πάρω στο λαιμό μου τους ανθρώπους.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι. Μια έντιμη στάση.
0: Ναι, αν δεν ξέρετε, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει και ορολογία που είναι πολύ εξειδικευμένη.
1: Εγώ τις απλές Ισπανίες.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Σε δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή προχώρησαν οι αρχές στην Παλίνη μετά από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της περιοχής. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στην δεύτερη προκριματική φάση του Euro 2027 προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των νέων K19 κερδίζοντας με 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας. Πρόωρος αποκλεισμός στο τένις για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά Queens που διεξάγεται στο Λονδίνο. Έχασε με 2-0 σετ από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 10 έχει ο μήνας. Είμαστε στην Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν. Ελάτε κύριε Βασίλη. Κύριε Βασίλη.
1: Κύριε Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη. Καλημέρα.
1: Η αναμονή, φίλε, στην εκπομπή σου είναι πραγματικά μεταπτυχιακό. Δηλαδή κάθεσαι και το ευχαριστιέσαι. Χαλάλη.
0: Ναι, φίλε, περιμένατε πολύ σήμερα, αλλά αυτά που μας είπε ο φίλος από το Χαλάνδρι, εγώ δεν τα ξέρω.
1: Φίλε, ούτε και εγώ τα ξέρω. Ναι, ναι. Αλλά δεν με αφήνουν και με το στόμα ανοιχτό.
0: Καλά, ούτε εμένα. Αλλά...
1: Γιατί ζω σε μια χώρα που περιμένω τα πάντα. Αλλά άκουσα και με προσοχή το διερμηνέα των αλλοδαπών, ο οποίος παραπονιόταν κι αυτός για χαμηλές αμοιβές και τα λοιπά. Και τι να τον κάνουμε, ρε φίλε Μανώλη? Το μόνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε σαν εκπομπή είναι να του δώσουμε το τηλέφωνο του Γιώργου από το Λονδίνο, ο οποίος έχει γνωριμίες, και να τον στείλει για βοηθό στη Μαρίνα, τη διερμηνέα του Ολυμπιακού, η οποία παίρνει πολλά λεφτά, ας πούμε. Δεν παίρνει 17 ευρώ την ώρα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Ρε Μανώλη, βγαίνουν και γκρινιάζουν σε σένα γιατί δεν πληρώνονται καλά. Εγώ όσες φορές δεν αμύφθηκα καλά
0: την
1: επαγγελματική μου διαδρομή, σηκώθηκα και έφυγα, την έψαξα αλλού, ρε φίλε.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι κακό να ξέρουμε.
1: Δεν βγήκα σε καμιά εκπομπή.
0: Δεν είναι κακό να ξέρουμε όμως τι γίνεται, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα, όταν σου λέω ότι παίρνω αυτά, παίρνω λίγα, δεν μου δίνουν πολλά, σηκώ και φύγε, ρε Χριστιανέ.
0: Μα εξήγησε όμως ο άνθρωπος ότι βιοπορίζονται κανονικά με άλλη δουλειά και ότι κρατούν και αυτό ως απασχόληση, γιατί θεωρούν ότι έχουν και μια ηθική δέσμευση. Δεν κακό.
1: Εντάξει, εφόσον έχουν ηθική δέσμευση, ας μην παραπονιούνται. Γιατί το ηθικό είναι έτσι, πώς να το πω, εξέρχεται από μόνο του. Ναι. Είναι μεγαλείο ψυχής. Δεν χρειάζεται παράπονο. Και θέλω να πω, ας πούμε, σε αυτούς τους παραπονιάριδες ακροατές σου, ότι είναι πολύ πιο τυχεροί από όσο νομίζουν, και ότι όλα αυτά που τους αγχώνουν είναι ένα δώρο, φίλε Μανώλη. Ο μόνος λόγος που γκρινιάζουν διαρκώς ότι έχουν ζόρια, έχουν δυσκολίες, έχουν πάρα πολλές ανεκπλήρωτες επιθυμίες, είναι ένας και μοναδικός, φίλε, ότι είναι υγιής. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν την υγεία τους, φίλε Μανώλη. Έτσι, και έχουν ένα και μοναδικό ζόρι, μια και μοναδική δυσκολία και μια επιδημία για το πώς να γίνουν καλά. Βάλτε τα ρεμάκες όλα αυτά καλά στο μυαλό σας, εσείς που βγαίνετε και παραπονείστε, αξιολογήστε τα και θα δείτε ότι θα βοηθηθείτε αλλάζοντας τη σκέψη σας στο μέγιστο βαθμό. Και έχετε υπόψη σας ότι στη ζωή, για να εκτιμήσουμε τα μέτρια, πρέπει να μας συμβούν τα χειρότερα, φίλε Μανώλη, έτσι δεν είναι?
0: Πάντα.
1: Λοιπόν,
0: σχεδόν πάντα.
1: Απολαύστε λοιπόν, μάγκες, τα μέτρια, ομορφαίνοντας τη ζωή σας, και αφήστε τα χειρότερα να τα σκορπίσει ο αέρας. Φίλε Μανώλη, τα λεφτά δεν είναι το πάνω όταν τα έχεις. Μόνο όμως όταν τα έχεις, τότε μόνο μπορείς να καταφέρεις να μην σε ενδιαφέρουν. Φίλε Μανώλη, ο άνθρωπος ζει με τη σκέψη του. Το ζώο ζει από τα δόντια του. Αυτό που διαφοροποιεί, φίλε Μανώλη, τον άνθρωπο από τα ζώα είναι οι αμοιβές, είναι τα λεφτά. Η διαχείριση του ενστίνκτου, φίλε Μανώλη, για τους ανθρώπους είναι πολιτισμός. Για τα ζώα είναι η ισορροπία της φύσης. Μανώλη, η καταπίεση του ενστίκτου όμως είναι κανιβαλισμός. Όλα, ρε φίλε, στη ζωή είναι σε απόσταση θέλησης, ικανότητας και προσπάθειας. Και η ομορφιά της έχει τόσες σημασίες, φίλε Μανώλη, όσες διαθέσεις έχει και η ψυχή μας να τις αποκτήσει. Μανώλη, όταν η ψυχή παράγει καθαρότητα και καλοσύνη, βρίσκονται όλες οι λύσεις και όλα γίνονται. Στη ζωή υπάρχει ένα μεγάλο καλό, η γνώση και η ικανότητα ταυτόχρονα. Και ένα μεγάλο κακό, φίλε Μανώλη, που είναι η άγνοια και η ανικανότητα. Μανώλη, οι γνώσεις σε συνδυασμό με την ικανότητα μας δίνουν τη δύναμη, φίλε Μανώλη, να παίρνουμε τις σωστότερες αποφάσεις και άρα να πετυχαίνουμε συχνά τα επιθυμητά μας αποτελέσματα. Η έλλειψη όμως συγκεκριμένων γνώσεων, ταυτόχρονα Μανώλη με την ανικανότητα, μπορεί να προκαλέσει, φίλε, πόνο και προβλήματα παντού. Άκουρε Μανώλη, τελειώνοντας. Η τελειομανία των ικανών είναι μια σοβαρή ασθένεια της ψυχής. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το θάρρος να είμαστε ατελείς, γιατί έτσι θα βελτιωνόμαστε. Κι αν ακόμη δεν γίνουμε ποτέ τέλειοι, φίλοι Μανώλη, μπορούμε να γίνουμε περισσότερο αποδοτικοί και περισσότερο ενθαρρυντικοί. Φίλε Μανώλη, ο καθένας ανάλογα με την ποιότητα που έχει στο μυαλό του πορεύεται στη ζωή. Και σαν ιστερόγραφο θέλω να πω το εξής: οι λαλάκες πάντως, φίλε Μανώλη, είναι η κορυφαία υπερδύναμη της κοινωνίας. Καλό διλινό, Μανώλη.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε
0: Βασίλη, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, συγγνώμη. Ο Αυγολέμονος, ελάτε Αυγολέμονε. Αυγολέμονε.
2: Λοιπόν, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας Αυγολέμονε, δεν σας ακούω όμως, γιατί.
2: Τώρα μ' ακούτε?
0: Ναι, καλύτερα.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο θέματα.
0: Ναι.
2: Πρώτο μου θέμα είναι ότι εγώ δεν πίστευα, κύριε Μανώλη, ποτέ τα θαύματα και ντροπή μου. Αλλά κατάλαβα ότι υπάρχουν. Διπλασιάστηκε ο μισθός, λέει, Μητροπολιτών και Δεσποτάδων. Θαύμα, θαύμα. Ενώ οι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση, λέει, τη Δευτέρα παρουσία. Πώς γίνεται πάντα η Εκκλησία να πηγαίνει χέρι-χέρι με την εξουσία από αρχαιοντά των χρόνων? Δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ.
0: Ναι.
2: Δεν συμφωνείτε?
0: Έχει ένα ενδιαφέρον, ναι.
2: Δεν μπορεί να ζει μια γυναικούλα, την άκουσα προχθές, και έτρεγε με 200 ευρώ και ο άλλος με 300 ευρώ σύνταξη τα γερόδια να πάρουν τα φάρμακά τους. Ένας γιατρός πρωτοδιορισμόμενος θα πάρει 1000 ευρώ.
0: Ναι.
2: Ένας δάσκαλος 800 ευρώ. Και να παίρνει δεσποτάδες και μητροπολίτες 5.000. Δηλαδή αυτό είναι πράγμα. Πήρε ο άλλος και λέει 17 ευρώ, λέει, και 5 ώρες να κρατήσει. Για αυτά θα πάρω. Είναι πράγματα αυτά.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι, δεν είναι.
2: Και η δεύτερη μου παρατήρηση είναι για αυτές τις δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα και δημοσκοπήσεις.
0: Πήρατε δύο μέρες τώρα, δεν έχουμε όμως. Στερητικό σύνδρομο θα πάθουμε.
2: Ναι, 30% δίνουν, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Και εγώ ρωτάω. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Όπου να σταθεί στον δρόμο, δεν θα πει κανείς Νέα Δημοκρατία. Πήγαμε να συντημάνουν για καμιά νοθεία. Γιατί δεν τους έχω
0: εμπιστοσύνη.
2: Να δει γιατί να έχω εμπιστοσύνη. Παραδείγματο χάρη στην Κυραλότη.
0: Το έχω ξαναπεί, Αυγολέμονε, το έχω ξαναπεί ότι η Singular Logic δεν λειτουργεί αυτόνομα. Λειτουργεί υπό το Υπουργείο των Εσωτερικών, συγγνώμη.
2: Να χτυπήσει ένα δύο τις εκλογές.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν τόσα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εάν υπήρχε το παραμικρό ενδεχόμενο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θα κάθονταν με σταυρωμένα χέρια. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη λογική.
2: Θα σας πω γιατί. Το 23 δεν είναι γενοδία, δεν το γράψανε οι εβραϊκές εφημερίδες.
0: Μα δεν ξέρω, δεν με νοιάζει τι γράφουν οι εβραϊκές εφημερίδες.
2: Όχι, εμείς,
0: για μένα όχι, δεν έγινε.
2: Δεν έγινε.
0: Όχι.
2: Όταν βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, δεν έγινε να μενωθεί. Από τρίτο την πρώτη Κυριακή έπεσε το ίντερνετ, τότε που σκοτώσε ένα πούμε αυτό το καριάρικο και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Την πότα μου. Το θυμάστε?
0: Το θυμάμαι, ναι.
2: Από τρίτο τον...
0: Το να το συζητάμε βέβαια χωρίς αποδείξεις δεν έχει κανένα νόημα.
2: Την άλλη Κυριακή πρώτο. Εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έχετε αποδείξεις?
2: Ναι, και θα σας πω γιατί.
0: Α, δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ
2: αυτή
0: δεν έχω.
2: Αυτή την εταιρεία που λέγεται Σιδηραλώτη είναι και ο συγχωρεμένος ο Βιανόπουλος. αν είναι συγχωρεμένο, δεν το ξέρουμε.
0: Ξέρουμε ότι είναι συγχωρεμένο, τώρα τι να σα πω.
2: Άρη δεν είναι ότι ζει, δεν τον είδε κανεί.
0: Καλά, άλλη είναι ότι ζει.
2: Στο ρυθμό του νοσοκομείου Μπαρκάρση είδε κανένα. Μετά από εκεί την πήρε η Πειραιώς, η Τράπεζα Πειραιώς. Τότε διευθύνων σύμβουλο τη Πειραιώς ήταν ο Καριάτογλου. Αυτό που βρέθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι, και αυτό το. Ήταν από εκεί την πήρε μια εβραϊκή εταιρεία. Πριν το 41% του Μητσοτάκη, το βγάζουν πρόεδρο Δημοκρατία. Και καμπάκι, αφού έγινε όπω έγινε αυτό, δεν μίλησε. Μα ενώ γράψαν εφημερίδε όλοι, για να μιλάει καμιά αντιπολίτευση.
0: Δεν το ξέρω. Τότε μπορώ να σα απαντήσω.
2: Παίρνει ο Μανολόπουλο τη θέση τη Ελλάδα με τον Μπάχτα, από αυτόν που ήταν δήμαρχο τη Υπουργέ.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε ποιο ήταν το δεξιγέρι του Γιώργου Μητσοτάκη, ο πατέρα Μανολόπουλο. Και τώρα η γη, η απόγονή του είναι γεράκι γεράκι. Γιατί να πω πίσω σύνδεσμο την εταιρεία, που αν πείτε, στη Γιουραλότη.
0: Μπορείτε να μην έχετε, αλλά δεν έχει αμφισβητηθεί.
2: Από πού, για σκυπάτε, Υπουργείο Εσωτερικών στις εκλογές, με στη Γιουραλότη, αν έχουν επιβεβαιωθεί τα αποτελέσματα, αν συμφωνούν. Ό,τι έδωσε στη Γιουραλότη και το δέχτηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έγινε ποτέ. Χτυπάτε για να το βρείτε. Εκλογές του 23. Τι έβγαλε το Υπουργείο Εσωτερικών και τι έβγαλε στο Γιουραλότη.
0: Γιατί διαφορετικά αποτελέσματα βγάζουν.
2: Μα δεν συμφωνούν μαζί. Δεν συμφωνούν. Άσε που με τις επιστολικές ψήφους έγινε να με η νοθεία της νοθείας. Και η νοθεία της νοθείας. Μήπως μας ετοιμάζουν, θα λέω πάλι, για κανένα νοθεία. Γιατί είναι φυσικά δύνατο να έχει 30% η Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνονται αυτά. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Προχθές πιάσανε, λέει, τον Άννα να παρετήθηκε ο γραμματέας. Το κόλπο και η γυναίκα του, το κόλπο και ο γατρός, τα προκουνιά διαόλοι στον κόλπο. Αυτές από εδώ και από αυτές από εκεί. Πώς γίνεται αυτό δεν μπορεί να το καταλάβω. Γιατί είναι τώρα για 15% στον Αλέξη του Τσίπρα. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
0: Γιατί να μην είναι.
2: Μα υπάρχει άνθρωπο να ψηφίσει τον Αλέξη.
0: Ναι, πολύ.
2: Διέλυσε όλη την αριστερά. Ετοιμάζει τώρα μεγάλη πλάκα ο Πολάκης. Ξέρει ο Πολάκης.
0: Δεν νομίζω ότι του ετοιμάζει κάτι, αλλά θα το δούμε.
2: Θα το δείτε. Μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε τίποτα, σε όλους αυτούς. Για τον Πρέτατορ δεν μιλάει κανένας. Εκβιάζει ο Ντίλια την κυβέρνηση και δεν μιλάει κανείς.
0: Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε κάποιες απαντήσεις, δεν ξέρω αν ποιοι καλύπτονται από τις απαντήσεις αυτές.
2: Κανένα δεν καλύπτουν, το ίδιο δεν καλύπτουν.
0: Δεν ξέρω ποιοι, μπορεί κάποιοι να καλύπτονται. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κρίνει με βάση αυτά που ακούει και αυτά που διαβάζει και αυτά που βλέπει.
2: Μα κύριε Μανώλη, εδώ και 4 χρόνια όλες οι δημοκρατικές εταιρείες πήραν 260 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία.
0: Όλες οι ποιες εταιρείες?
2: Οι δημοσκοπικές, γιατί
0: έχουν και άλλες δουλίτσες. Εγώ πάντως, παρά το ότι έχω πει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια εικόνα της στιγμής και εμένα προσωπικά δεν με καλύπτουν ιδιαίτερα παρά μόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πόσο σημαντικός είναι ο επηρεασμός της κοινής γνώμης από μια δημοσκόπηση.
2: Με πόσοι πήραν 260 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Τα τελευταία 300.000 τα πήραν προχθές από την ΕΡΤ, που υποτίθεται ότι είναι μέσα η ΕΡΤ. Μα επιτρέπετε, κύριε Παπαδόπουλε, σαν δημοσιογράφος, να δώσετε 300.000 σε δημοσκοπική εταιρεία. Τα 260 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Είναι ο Τέτσις, ο καινούργιος πρόεδρος της MRB. Ο Μαύρος, όλοι αυτοί. Έχουν και άλλες εταιρείες, οικονομάδες. Είναι δυνατόν αυτοί ποτέ να κάνουν σωστή δημοσκοπήση, δεν βγάλουν το Μητσοτάκη με 80%. Από εκεί οικονομάδες.
0: Πάντως η κάλπη δεν άγεται και φέρεται από τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν το δέχομαι.
2: Εγώ δεν δέχομαι την κάλπη.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Εγώ δεν δέχομαι την κάλπη. Πάλι νοθεία θα γίνει. Όπως έγινε για το 23.
0: Δεν έχει γίνει νοθεία για να γίνει πάλι. Δεν θα συμφωνήσω.
2: Πάλι μόνοι να ήταν.
0: Ακούω την άποψή σας, δεν θα συμφωνήσω.
2: Πράσινο-κόκκινη η Κρήτη και σε μια μέρα στις εκλογές έγινε όλη μπλε. Είναι επίσης αδύνατο, είδαμε τι γινόταν στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
2: Πάλι όχι. Καλά και εσείς θα πείτε για τα δίκαια. Όχι να πείτε για τίποτα.
0: Τι θέλετε, όχι, συγγνώμη. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω για το πώς έγινε μπλε η Κρήτη και όχι μόνο η Κρήτη. Φάνηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο.
2: Ακριβώς, αυτό δεν λέμε. Πώς γίνεται να έχει 30% που δίνει δημοσκόπη. Αυτό δεν λέμε, ότι κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Στα λόγια μου έρχεται. Πώς γίνεται να έχει 30%.
0: Ακόμα, και στις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να

0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Εγώ δεν θα πούμε την κάλπη. Πάλι νοθεία θα γίνει. Όμως έγινε για τον Κωστέ.
0: Δεν έχει γίνει νοθεία για να γίνει πάλι. Δεν θα συμφωνήσω.
1: Πάλι μόνοι να ήταν.
0: Ακούω την άποψή σας, δεν θα συμφωνήσω.
1: Πράσινο-κόκκινη η Κρήτη και σε μια μέρα τις εκλογές έγινε όλη μπλε. Είναι επίσης αδύνατο. Είδαμε τι γινόταν στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι όχι. Καλά και εσείς θα πείτε για την δίκαια. Όχι να πείτε για την ποτά.
0: Τι θέλετε. Όχι, συγγνώμη. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω για το πώς έγινε μπλε η Κρήτη και όχι μόνο η Κρήτη. Φάνηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο.
1: Όχι ακριβώς, αυτό δεν λέμε. Πώς γίνεται να έχει 30% που δίνει δημοσκόπη. Αυτό δεν λέμε, ότι κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Στα λόγια μου έρχεται. Πώς γίνεται να έχει 30%.
0: Όχι, ήταν ακόμα, ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να καταγράψουν το ποσοστό της αποχής, γιατί αυτό θα φανεί όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Υπάρχει ένα 70-80% που ζητάει αλλαγή και ένα 20-30% που επιμένει στη σταθερότητα ή, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι αυτό το 20-30% είναι ένα σώμα μπετοναρισμένο σε επίπεδο συσπήρωσης στη Νέα Δημοκρατία, να το ποσοστό της.
1: Είδα μια συνέντευξη του Θανάση του Αυγερινού και έπαθα πλάκα. Σε όλη την καλά ο Βούλγαρη με τον Άννα τον Κασαπόπουλο, όπως το λένε. Ναι, μαζί τα κάνατε, λέει, για την οικονομολόγους. Πόμα και αυτό έχουμε, λέει. Οι άλλοι, δηλαδή οι άλλοι τα κάνανε καλύτερα τόσα χρόνια. Μας ρίξανε στα βράκια. Τα κλέψαμε και χρεοκοπήσανε την χώρα. Δηλαδή είναι καλύτεροι οι άλλοι. Και βλέπεις όλοι εναντίον όλων.
0: Να ξέρετε ότι έτσι θα πάμε πάντως στις εκλογές.
1: Βλέπεις τον άλλη τον πρωτοσάλτη και σου λέει να πούμε.
0: Μην μου λέτε, μην μου λέτε για δημοσιογράφους άλλων μέσων. Συγγνώμη.
1: Άμα δείτε αυτός ο μαύρος έχουμε πει, τον έχουν εκεί και. Αυτά τις αγραμματικότητες. Πρώτη αγραμματικότητα το σκάιμα. Είναι δυνατόν.
0: Ο κύριος Μαύρος πάντως χτες ή προχτές ήταν εδώ στον Νίκο τον Μπογιόπουλο, ζωντανά.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν.
0: Να αυτό βγάζει, του δίνει μετρήσεις του, τι να σας πω.
1: Να βγάλει. Αλλά εσείς μασάτε με τις μετρήσεις. Είναι δυνατόν.
0: Είπα από την είπα και πριν από λίγο. Είπα και πριν από λίγο. Και το λέω εδώ και χρόνια, ότι προσωπικά οι δημοσκοπήσεις δεν μου προσφέρουν κάτι και δεν τις παρακολουθώ παρά μόνο σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πόσες φορές θα το πω. Αν κάποιος θέλει να κάθεται πάνω στις δημοσκοπήσεις, καλώς να το κάνει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Και οι μετρήσεις. Ήδη είπα να κάνω για τις μετρήσεις ακροαματικότητας. Ήδη αυτοί ήδη.
0: Χαιρετισμούς έχετε από τον Ιωσήφ από την Αριζόνα.
1: Να είναι καλά ο Ιωσήφ, να δώσω εγώ τους χαιρετισμούς μου στο Λευτέρι από τον Αποκόρονα. Ο Ιωσήφ είναι ο αγαπημένος μου ακροατής. Στην κυρία Γεωργία και Λευκή, στο... από την Γέργια που τον άκουσα
0: το Δημήτρη.
1: Δημήτρη. Και αυτό το καλό άνθρωπο δεν ξέρω άμα παίρνει από το Μενίδη ο Θεόγλιο, δεν ξέρω πώς το.
0: Καιρό νομίζω έχει να πάρει. Τώρα που το λέτε, δηλαδή, έχω καιρό νομίζω να τον ακούσω. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Αύγο Λέμονε. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Κώστα από τα Πατήσια. Γεια σου, φίλε Αριστοτέλη. Μου στείλες ένα μήνυμα, ρε Αριστοτέλη, αλλά άκου τι έχει γίνει τώρα. Το τηλέφωνο μου για κάποιο λόγο δεν κάνει, δεν ανανεώνει τις εφαρμογές και δεν μπορεί να μου έρθει ένα μήνυμα να το απαντήσω, να μην σου έρθει ποτέ, να μην μου έρθει ειδοποίηση ότι μου έρθε μήνυμα, δεν μπορώ να στο πω, είναι μπερδεμένο πολύ, δεν ξέρω, είναι μια συσκευή λίγο παροχημένης τεχνολογίας και δεν βοηθάει πολύ, τέλος πάντων. Όχι άλλη ατέλεια, ναι, έχεις δίκιο Ιωσήφ. Όχι άλλη ατέλεια.

0: Εντάξει, η κυρία Γιώτα, το να πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό καμιά φορά, δεν είναι το φυσιολογικό αυτό, αλλά καμιά φορά οι περιστάσεις μας κάνουν να βλέπουμε κάποια πράγματα που μπορεί να είναι πιο εύκολα προς την αντιμετώπιση τους από ό,τι φανταζόμαστε. Βουνό. Είναι, νομίζω είναι ανθρώπινο όμως αυτό. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσουμε συγκλονιστικές δυσκολίες πώς το λένε, με χάρη και άνεση, και να κολλήσουμε σε πράγματα που θα μπορούσε και ένα παιδί να τα αντιμετωπίσει. Είναι ένα ανθρώπινο ιδίωμα. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια, ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Κοιτάξτε να σας πω τώρα, θα μπορούσε να είναι ότι ένα σκάνδαλο την ημέρα τον
0: Μισό λεπτό κύριε Γιώργο, βγήκατε τη Δευτέρα? Όχι. Χτες, όχι. Πότε βγήκατε, την Παρασκευή?
1: Εσείς τα ξέρετε. Εγώ μπορώ να σας πω ψέματα, άμα δεν ξέρετε εσείς.
0: Θέλετε να μην μου πείτε ψέματα?
1: Όχι, δεν βγήκα, όχι, αλλά...
0: Χθες δεν βγήκατε. Ναι. Όχι, από τη φωνή σας τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, την Παρασκευή πρέπει να βγήκατε.
1: Σημασία έχει αν βγήκατε την Παρασκευή ή αν βγήκατε Δευτέρα ή όχι?
0: Αν βγήκατε την Παρασκευή είμαστε καλά.
1: Αυτό
0: αν βγήκατε χθες δεν είμαστε καλά.
1: Δεν έχει σημασία αν βγήκα Παρασκευή ή πότε βγήκα, σημασία αν βγήκα χθες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υποτίθεται ότι κρατάτε κάποιο αρχείο, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν το κρατάω.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
11: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Συλλόγων των επιστημόνων διάφορων, δικηγόροι, μηχανικοί.
0: Γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται?
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν υπάρχουν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στο εξωτερικό?
1: Υπάρχουν, και δεν υπάρχουν, αλλά άλλο σας είπα.
0: Και δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια?
1: Όχι, άλλο σας είπα, άλλο σας είπα. Δεν, δεν προσέξα.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, δεν προσέξα. Γιατί σας είπα ότι αν ο νόμος επιτρέπει κάτι τέτοιο να γίνεται χωρίς ποτέ το κράτος να εξετάσει αυτά τα άτομα. Δηλαδή ποτέ να υπήρχε, μην υπάρχει κρατικός έλεγχος. Ότι κάνει μια εξέταση που να ελέγχεται από το κράτος. Ελέγχεται μόνο από τα ιδιωτικά ιδρύματα.
0: Γιατί, συγγνώμη, όταν κάποιος τελειώνει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το κράτος πώς τον ελέγχει?
1: Το κράτος ελέγχει, ναι, πάντα μετά το λύκειο.
0: Εννοείται.
1: Όταν κάποιος αποφυτεί από το λύκειο,
0: ναι, δίνει πανελλαδικές, δεν περνάει και μετά πάει και γράφεται.
1: Ελέγχεται από το κράτος.
0: Δεν περνάει και πάει και γράφεται σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πού το ελέγχει το κράτος?
1: Για ποια χώρα μιλάτε?
0: Για την Ελλάδα.
1: Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μάλιστα. Σας είπα για την Ελλάδα εγώ.
0: Δηλαδή στο εξωτερικό, αν δεν περάσει. Γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχουν εξετάσεις.
1: Συγγνώμη, σας είπα Ενωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία.
0: Θέλετε, δεν ξέρω τα εκπαιδευτικά του συστήματα.
1: Που θα μπορούσα να πω όλες τις χώρες.
0: Ωραία, δεν ξέρω τα εκπαιδευτικά του συστήματα. Δεν ξέρω τα εκπαιδευτικά του συστήματα πώς οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Ναι, τα ξέρω εγώ, γι' αυτό σας λέω.
0: Θέλετε να μου πείτε?
1: Ναι, πάντα υπάρχει. Μα θα ήταν παράλογο. Θα ήταν παράλογο να μην υπάρχει. Πάντα υπάρχει μετά το Λύκειο κρατικός έλεγχος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραία. Τελειώνω λοιπόν εγώ το Λύκειο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με ελέγχει το κράτος, τελείωσα το Λύκειο. Και πάω και εγγράφομαι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν έχω δικαίωμα?
1: Ναι, αν πετύχεις, ναι, έχεις δικαίωμα.
0: Τι να πετύχω?
1: Αν πετύχεις, εξετάσεις.
0: Σε ποιες εξετάσεις, για να πάω σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο?
1: Στις κρατικές σας. Μα τώρα το είπατε, κρατικές.
0: Μα συγγνώμη, κρατικές εξετάσεις για να εισαχθώ σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο που, ναι, πληρώνω.
1: Τι πληρώνετε?
0: Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
1: Μισό λεπτό.
0: Τι μισό λεπτό?
1: Να τα ξεχωρίσουμε. Τι σας λέω ότι κάποιος που αποφυτά από το Λύκειο, έτσι.
0: Κύριε Γιώργο, δεν είναι ξεκάθαρο? Εάν κάποιος περάσει σε πανεπιστήμιο κρατικό, προφανώς έχει περάσει μέσα από ένα διαγωνιστικό σύστημα. Εάν εγγραφεί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εγγράφεται γιατί πληρώνει τα δίδακτρα.
1: Ναι, και σας εξηγώ.
0: Δεν ελέγχεται από ναι, κανέναν.
1: Ναι, μα εκεί κάνετε το λάθος. Σας εξηγώ ότι ελέγχεται, ότι δεν ότι δηλαδή αν ας πούμε ένας Γερμανός ή οτιδήποτε Ευρωπαίος γενικά κάποια στιγμή θα πάει, θα γραφτεί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ναι, και θα πάρει ένα πτυχίο πανεπιστημιακό,
0: ναι,
1: έτσι, εάν δεν έχει πετύχει μετά το Λύκειο στις εξετάσεις κρατικές, ναι, δεν μπαίνει άδεια άσκησης επαγγέλματος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν είπα ότι είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε. Σας το,
0: μου κάνει το πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Άμα θέλετε, το ψάχνετε. Είναι πάρα πολύ
0: απλό. Συγγνώμη. Και αν πετύχει τις εξετάσεις τις κρατικές, για ποιο λόγο να πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο?
1: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Και ό,τι να μην εισαχθεί σε δημόσιο.
1: Ό,τι θέλει, ας κάνει μετά. Εκεί τον αφήνει ελεύθερο. Ό,τι θέλει. Του αφήνει την επιλογή. Ό,τι θέλει, να κάνει μετά. Δεν τον ενδιαφέρει το κράτος αυτό.
0: Α, μπορεί να πάει και σε δημόσιο δηλαδή.
1: Βεβαίως, εννοείται ότι μπορεί.
0: Αλλά η κοινωνία
1: δεν ενδιαφέρει.
0: Μισό λεπτό. Ποιος πετυχαίνει στις εξετάσεις του κράτους και μετά επιλέγει να πληρώσει?
1: Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όποιος θέλει να το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει κανένα.
0: Το ξέρω σε ποιο σύστημα αναφέρεστε, κύριε Γιώργο.
1: Ένα θέλω... το ψάχνετε, δεν μπορώ.
0: Θα το ψάξω, ναι, αλλά μπορεί, δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου συστήματος.
1: Δεν μπορείτε να την καταλάβω, σας πω εγώ ποια είναι η σκοπιμότητα.
0: Μου ποια είναι.
1: Ότι εάν, γιατί αυτό δεν ισχύει, ισχύει αυτό που λέω εγώ, δηλαδή ότι σε αυτές τις χώρες, σε όλη την Ευρώπη είναι το ίδιο πράγμα, ότι ισχύει παντού ότι το κράτος πάντα ελέγχει μέσα το λύκειο. Αυτό ισχύει. Τώρα θέλετε να το ψάξετε, ψάξετε. Δεν δικό σου θέμα. Λοιπόν, εάν αυτό το σύστημα τώρα που ισχύει σήμερα, δηλαδή ο κρατικός έλεγχος, όπως είναι η Πανελλήνη σε εμάς, ας πούμε, δεν είναι, είναι κρατικός έλεγχος, δεν είναι το ιδιωτικό λύκειο που πας στο ιδιωτικό λύκειο και στην Ελλάδα και πας και γράφεις το πολιτείο σε ιδιωτικό λύκειο, έτσι, μιλάμε για κρατικές εξετάσεις. Λοιπόν, εάν αυτές τις εξετάσεις τις καταργήσουν σε αυτές τις χώρες, σε αυτές τις χώρες και επιτρέπουν να πας σε ιδιωτικό λύκειο και μετά να πας σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αν το κάνουν αυτό, πρώτα απ' όλα θα είναι μεγάλη προσβολή στην αξιοπρέπεια των επιστημόνων εκεί πέρα. Οι επιστήμονες δεν υπάρχει, δηλαδή θα είναι προσβολή στην αξιοπρέπεια. Δεν θα το δεχτούν. Πολύ απλά. Η συλλογή τους θα... δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα μου πείτε περί ανοχής που μιλούσαμε προηγουμένως. Ναι, αυτό εμείς αυτό το ερώτημα είναι τώρα εμείς πώς ο Έλληνας το δέχεται ο Έλληνας επιστήμονας αυτό. Αυτό το δέχεται γιατί έχει μάθει έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα αξιοπρέπειας, δηλαδή. Ο άλλος, ας πούμε, έχει σπουδάσει, έχει ξέρω και τι και δεν έχει κάνει, ακόμα έχει δουλέψει ακόμα και για να μπορεί να σπουδάσει, και έρχεται ο άλλος και του παίρνει τη θέση εργασίας. Έτσι, επειδή αγόρασε ένα πτυχίο από το λύκειο, αγόρασε και ένα άλλο βγει και τελείωσε και του παίρνει τη θέση εργασίας. Δεν είναι λόγος αυτός να αντιδράσει? Οπότε να δούμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε τελικά για την αξιοπρέπεια του Έλληνα επιστήμονα.
0: Ναι, δεν συμφωνώ.
1: Ναι, γιατί?
0: Γιατί θεωρώ ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η αξιοπρέπεια του Έλληνα επιστήμονα.
1: Ναι, αλλά τη διαπραγματεύεται. Θα έπρεπε να είναι πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Αλλά όταν επιτρέπει,
0: να διαπραγματευτεί την αξιοπρέπειά του, για ποιο λόγο?
1: Ορίστε.
0: Για ποιο λόγο να διαπραγματευτεί κάποιος την αξιοπρέπειά του?
1: Όχι μόνο τη διαπραγματεύει, τη δίνει την αξιοπρέπεια. Δεν την κρατάει την αξιοπρέπεια του Έλληνας επιστήμονας. Με συγχωρείτε, εγώ για παράδειγμα, έτσι. Ας υποδέσουμε το, δεν είναι δικηγόρος. Απάω εγώ στην νομική, ας πούμε, κανονικά ή οποιαδήποτε, ας πούμε, η ανώτερη σχολή, ψυχολόγος ή οτιδήποτε. Έτσι. Και ας πούμε με το σπαθί μου που έλεγε ο πατέρας μου πετυχαίνω και καταφέρω και παίρνω ένα δίπλωμα, έτσι. Ποια θα είναι η αξιοπρέπειά μου αν επιτρέψω σε κάποιον άλλον να μου πάρει μια θέση εργασίας όταν αυτός θα έχει πληρώσει ιδιωτικό λύκειο, πληρώσει ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα?
0: Πώς μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό? Λέτε να το επιτρέψω.
1: Μα σας είπα ποια είναι η νομοθεσία σε αυτές τις χώρες.
0: Πάντως βλέποντας εδώ τους τρόπους εισαγωγής στα πανεπιστήμια της Βρετανίας, δεν είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται.
1: Να το ψάξετε λίγο καλύτερα.
0: Καλά, το βλέπω τώρα. Τα ματάκια μου δεν χωρούν αμφισβήτησης.
1: Πείτε μου, τι βλέπετε?
0: Βλέπω για τα συστήματα εισαγωγής για προπτυχιακούς φοιτητές, τα ακαδημαϊκά προσόντα, την αίτηση μέσω UCEAS.
1: Όχι, μισό λεπτό. Βλέπετε κρατικές εξετάσεις ή όχι?
0: Τι να δω?
1: Κρατικές εξετάσεις βλέπετε ή όχι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν εξετάσεις.
1: Δεν βλέπετε κρατικές εξετάσεις?
0: Όχι, όχι. Υπάρχει για οι Βρετανοί φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια. Εισάγονται μέσω της πλατφόρμας UCAS.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Όπου οι υποψήφοι αξιολογούνται με βάση τις βαθμολογίες τους,
1: ναι,
0: το προσωπικό,
1: ωραία,
0: τους δοκίμιο για την ακαδημαϊκή του συστατική επιστολή.
1: Ναι,
0: το προσωπικό του διδοκίμιο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: το προσωπικό του. Ναι, δεν είναι εντάξει, γιατί δεν έχει σχέση όμως αυτό που μου λέτε με αυτό που διαβάζω.
1: Μισό λεπτό. Αυτά που λέτε σημαίνουν ότι δεν ελέγχονται από το κράτος.
0: Ελέγχονται από τα πανεπιστήμια.
1: Αφήστε, από το κράτος ελέγχονται αυτά που λέτε ή όχι?
0: Τι εννοείται να ελέγχονται από το κράτος?
1: Εννοώ ότι
0: δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα.
1: Μισό λεπτό. Εννοώ ότι τα γραπτά διορθώνονται.
0: Δεν υπάρχει γραπτό, σας εξηγώ.
1: Τι εννοείται δεν υπάρχει?
0: Οι υποψήφοι μπορούν να επιλέξουν έως 5 διαφορετικά πανεπιστήμια ή προγράμματα σπουδών μέσω της αίτησης στο UCAS. Γράφουν ένα συγκεκριμένο κείμενο.
1: Μισό λεπτό, κύριε.
0: Αφήστε με μισό λεπτό να σας πω. Μη μου αμφισβητείτε αυτό που διαβάζω στο Βρετανικό Συμβούλιο.
1: Μα ναι, πείτε μου, ρε.
0: Γράφουν ένα συγκεκριμένο κείμενο όπου περιγράφουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους, άρα δεν βαθμολογούνται γι' αυτό. Τα ενδιαφέροντά τους και τις δεξιότητες ή την εμπειρία που τους καθιστούν κατάλληλους για το αντικείμενο, άρα προσπαθούν να πείσουν ότι αυτό που θέλουν να σπουδάσουν μπορούν να το σπουδάσουν και να γίνουν σωστοί σε αυτό το πράγμα, και απαιτείται μια γραπτή σύσταση από καθηγητή ή σύμβουλο του σχολείου, η οποία επικυρώνει την ακαδημιακή πορεία και τις δυνατότητες του υποψηφίου. Από εκεί και πέρα τα πανεπιστήμια επεξεργάζονται τις αιτήσεις και απαντούν είτε με μια προσφορά υπό όρους όταν ο μαθητής δεν έχει πετύχει συγκεκριμένους βαθμούς στο σχολείο, είτε με μια εξασφαλισμένη θέση όταν έχει επιτύχει βαθμούς.
1: Ναι, νομίζω
0: τι
1: ότι...
0: σχέση έχει αυτό με αυτό που μου περιγράφετε?
1: Ναι, νομίζω εντάξει. Αυτό δεν, δεν έτσι όπως το διαβάζετε φέρει ψάξιμο. Δεν είναι έτσι όπως το...
0: Ψάξτε το κι εσείς τότε.
1: Θα το ψάξω.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά εγώ το ψάχνω και βλέπω ότι αυτό που μου λέτε δεν έχει σχέση με αυτό που διαβάζω.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα, το θέμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε κάποιες χώρες δεν είναι απλό. Έτσι,
0: εγώ δηλαδή, δεν είπα ότι είναι απλό. Απλά σας περιγράφω κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό που μου είπατε.
1: Όχι. Θέλω να πω δεν είναι απλό, δηλαδή δεν είναι θέμα να διαβάσεις τέτοια πράγματα. Θέλει διαβάσεις, να δεις ποιοι είναι οι διάδρομοι, και από πού μπορεί να περάσει και πού είσαι υποχρεωμένο να περάσει, θέλει ψάξιμο. Θέλει εμπάθηση. Δεν αρκεί μια ματιά με δύο γραμμές. Μπορεί να έχετε δίκιο, ενδεχομένως να το δούμε.
0: Δεν είναι, μισό λεπτό. Εγώ δεν διεκδικώ ότι έχω δίκιο. Σας λέω τι διαβάζω.
1: Ναι, αυτό από πού το διαβάζει, δεν σημαίνει κάτι.
0: Ορίστε.
1: Από πού το διαβάζει?
0: Από το Βρετανικό Συμβούλιο Εισαγωγής.
1: Να το διαβάσετε από την τεχνική νοημοσύνη, θα πρότεινα. Θα πρότεινα εγώ. Αλλά είμαστε τόσοι.
0: Θα βάλω δηλαδή αυτό που λέει το Βρετανικό Συμβούλιο, θα βάλω τεχνητή νοημοσύνη πάνω από το Βρετανικό Συμβούλιο. Όχι, δεν το κάνω.
1: Εγώ σας προτείνω να διασταυρώσετε. Είμαστε τόσοι όπως και να είμαι, επειδή εγώ το έχω ψάξει. Και να σας πω γιατί το έχω ψάξει. Γιατί, εντάξει, εγώ σας έχω πει ότι μεγάλωσα στη Γαλλία μετά από μια ηλικία. Και επειδή εμείς τώρα στη Γαλλία δεν μπορούσαμε να πάμε, και ακόμα έτσι είναι, δεν μπορεί να γραφτεί κανείς σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο αν δεν περάσει το μπακαλαιά, που το ξέρετε το μπακαλαιά είναι κρατικό δίπλωμα, δεν έχω πράγει, είναι το πιο αξιόπιστος έλεγχος, ας πούμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω γιατί το έψαξα. Και ενώ, ας πούμε, στη Γαλλία πρέπει να περάσουμε από τον μπακαλαιά, όταν εγώ γύρισα στην Ελλάδα, έτσι, στην Ελλάδα δεν δέχονται τον μπακαλαιά. Θέλω να πω ότι είδα ότι τα πράγματα ήταν θολά και πάρα πολύ, ας πούμε, περίεργα, και γι' αυτό το έχω ψάξει. Και το έχω ψάξει όχι μόνο για μια χώρα. Έχω κάτι μια ώρα και έψαχνα στην τεχνική νοημοσύνη και από εδώ και από εκεί, από εκεί.
0: Τον μπακαλαιά, ξέρετε τι είναι?
1: Ορίστε.
0: Το μπακαλωρεά είναι αντίστοιχο του απολυτηρίου λυκείου.
1: Κάντε λάθος.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, την οποία τόσο εμπιστεύεστε.
1: Όχι, δεν την εμπιστεύω απόλυτα.
0: Κύριε Γιώργο, θέλετε να ακούσετε?
1: Ναι, δεν την εμπιστεύω απόλυτα.
0: Άρα σε αυτό κάνει λάθος, ενώ στα βρετανικά θα έχει δίκιο. Εντάξει, όχι.
1: Κοιτάξτε, το μπακαλωρεά το ξέρω καλύτερα από τον καθένα, γιατί μεγάλωσα στη Γαλλία.
0: Εντάξει.
1: Και αναγκάστηκα να το περάσω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το μπακαλαιά είναι το πιο αδιάβλητο σύστημα Γι' αυτό και έχει γίνει διεθνές μπακαλωριά, γιατί είναι το πιο αδιάφορο, δηλαδή το γαλλικό το μπακαλωριά έχει γίνει διεθνές μπακαλωριά, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόπιστο και δηλαδή το σέβονται όλοι. Λοιπόν, μην μου λέτε για το μπακαλωριά. Αν δεν πάει στο μπακαλωριά, δεν πάει να βγάλεις χίλια πανεπιστήμια.
0: Προπτυχιακές σπουδές.
1: Ορίστε.
0: Προπτυχιακές σπουδές. Πλατφόρμα αιτήσεων. Αιτήσεις υποβάλλονται κεντρικά στην ιστοσελίδα Parcoursup. Ή κάπως έτσι, δεν ξέρω γαλλικά. Απαιτούμενα απολυτήριο λυκείου αντίστοιχο του γαλλικού μπακαλωρεά, αναλυτικές βαθμολογίες, επιστολή κινήτρων και βιογραφικό. Γλωσσική επάρκεια, απαιτείται πιστοποίηση γαλλικής γλώσσας, συνήθως επίπεδου B2 ή C1, μέσω εξετάσεων όπως το DELF, το DALF ή το TCF, Test de Connaissance de France.
1: Α, για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες μιλάτε.
0: Ωραία. Όχι για
1: τους Γάλλους.
0: Ναι, πώς εισάγονται οι Γάλλοι φοιτητές στα γαλλικά πανεπιστήμια. Εσείς ως Γάλλος δηλαδή το μάθατε?
1: Αφού το έδωσα εξετάσεις, κυρία μου, και από δημοτικό μέχρι πανεπιστήμιο στη Γαλλία σπούδασα. Τι να κάνω τώρα.
0: Λοιπόν, οι Γάλλοι φοιτητές εισάγονται στα γαλλικά πανεπιστήμια μέσω της εθνικής πλατφόρμας Parcoursup, αν το διαβάσω σωστά, για το πρώτο έτος. Για τα μεταπτυχιακά, η εισαγωγή γίνεται απευθείας στα πανεπιστήμια είτε μέσω της πλατφόρμας Mon Master. Εντάξει.
1: Σε μένα το λέτε εντάξει.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν συμφωνήσω με αυτά που λέτε. Σας λέω, σας εξηγώ. Είναι πολύ απλή η πρόταση που σας
0: κύριε
1: λέω.
0: Γιώργο, ευχαριστώ. Μιλάμε πάρα πολύ ωραία. Καλό βράδυ. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όποιος ξέρει πώς εισάγονται στα γαλλικά πανεπιστήμια, υπευθύνως παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη, να μας διαφωτίσει, διότι εμένα εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, την οποία δεν εμπιστεύω γενικώς, αλλά είπαμε. Ελάτε, κύριε Μιχάλη, από τα Χανιά.
12: Το Harvard και Yale, μωρέ Μανώλη.
0: Σωστά, σωστά.
12: Μπακαλό χαρτί.
0: Όχι, το μπακαλωρέα δεν είναι παίξε γέλες, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά εγώ δεν ξέρω πώς εισάγονται οι
12: τώρα φοιτητές. Δεν αλλάζεις γνώμη στον Γιώργο?
0: Όχι, δεν είναι θέμα να αλλάξω γνώμη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ δεν προσπαθώ να αλλάξω τη γνώμη κανενός. Αν δεν ξέρω κάτι, μπαίνω να το διαβάσω.
12: Όταν διαβάζω κάτι που έχει
0: απόκληση από αυτό που ακούω, απλά το αναφέρω.
12: Ναι, και δεν το παραδέχεται με τίποτα.
0: Έτσι, μπορεί αυτό που διαβάζω να είναι λάθος. Αλλά διαβάζω κάτι διαφορετικό. Τι να κάνω τώρα?
12: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα κάτι να πω. Ακούω, πότε χρεοκόπησε η χώρα, βρε παιδιά, και δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Αλήθεια.
12: Πότε χρεοκόπησε η Ελλάδα?
0: Όταν μπήκαμε στα μνημόνια είχαμε χρεοκοπήσει.
12: Όχι, δεν χρεοκοπήσαμε, γι' αυτό επισήμως, μπήκαμε στα μνημόνια.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το ότι δεν χρεοκοπήσαμε επισήμως, γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια.
12: Μα επισήμως.
0: Όχι, δεν επισήμως. Είχαμε χρεοκοπήσει. Τυπικά είχαμε χρεοκοπήσει. Μάλλον ουσιαστικά είχαμε χρεοκοπήσει, τυπικά δεν χρεοκοπήσαμε.
12: Ζητήσαμε τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού.
0: Όχι, είχαμε χρεοκοπήσει.
12: Δεν είχαμε χρεοκοπήσει.
0: Ουσιαστικά είχαμε χρεοκοπήσει, τυπικά δεν υπήρξε.
12: Δεν είχαμε πρόσβαση.
0: Δεν μπορούμε να χρεοκοπήσουμε όταν είμαστε σε κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.
12: Α, το ξέραμε αυτό, έτσι. Την αρχή. Το ήξερε ο ΣΥΡΙΖΑ την αρχή. ΣΥΡΙΖΑ,
0: τι δουλειά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και μετά?
12: Είχα τον κύριο Σταθάκη μια συνέντευξη που μου είχε μείνει στις διαπραγματεύσεις τότε,
0: ναι.
12: Ότι ξέραμε, εμείς πηγαίναμε με το πλάνο ότι ούτως ή άλλως δεν χρεοκοπούμε στο ευρώ.
0: Μα
12: καμία χώρα δεν μπορεί να χρεοκοπεί στο ευρώ. Το ξέραμε.
0: Ο μόνος τρόπος.
12: Κάναμε τη διαπραγμάτευση.
0: Ο μόνος τρόπος.
12: Πήραμε τα 100 δις.
0: Είναι να βγεις από το ευρώ.
12: Πήραμε τα 100 δις, μείναμε στο ευρώ. Και δεν χρεοκοπήσαμε στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό.
0: Η χώρα χρεοκόπησε ουσιαστικά όταν μπήκε στα μνημόνια. Αλλά τυπικά δεν μπορεί να χρεοκοπήσει, διότι χρησιμοποιεί κοινό νόμισμα.
12: Ο κόσμος τα έχει μπερδέψει. Μνημόνιο σημαίνει δανεικά. Σημαίνει παίρνω λεφτά. Μου δίνει λεφτά.
0: Εντάξει.
12: Έτσι δεν είναι. Δεν πήραμε τρία μνημόνια. 150, 100 και 100. 350. Υπάρχει άλλη χώρα στην παγκόσμια ιστορία που να έχει πάρει τόσα πολλά δανεικά?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εμείς πήραμε.
12: Άρα δεν είμαστε μάγκες. Θα το πάρεις έτσι από μια άποψη.
0: Όχι.
12: Γιατί?
0: Όταν δανείζεσαι και μετά χρωστάνε και τα δισεγγονιά σου, δεν είσαι μάγκας.
12: Όλοι χρωστάνε. Η ρύθμιση ήταν η βασική που έκανε ο Τσίπρας τα 100 χρόνια.
0: Συγγνώμη κύριε Μιχάλη, αλλά αν θέλετε εσείς να αφήσετε χρέη στα δισεγγονά σας, είναι δικαίωμά σας. Εγώ δεν θέλω.
12: Όλοι στις χώρες, όλος ο πλανήτης.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει όλος ο πλανήτης.
12: Μα αφού είναι η παγκόσμια οικονομία έτσι.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μπορώ να είμαι νοικοκυρεμένος.
12: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Για εσάς, για μένα γίνεται.
12: Μα δεν δουλεύει έτσι.
0: Μα για μένα γίνεται.
12: Εμένα είναι.
0: Μα μην επιμένετε. Κουμάντο στο σπίτι μου δεν κάνετε εσείς.
12: Πώς βρε Μανώλη μια χώρα που δεν παράγει τίποτα, που έχουμε τόσα αυτά, θα είναι δυνατόν να μην χρωστάμε? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η Γερμανία θα χρωστάει και η Αμερική θα χρωστάει και η Ρωσία θα χρωστάει και η Κίνα θα χρωστάει. Δεν γίνεται. Έτσι είναι ο κόσμος. Έτσι είναι αυτό που λέμε οι αγορές. Δανείζομαι με 4% ενώ ο άλλος δανείζεται με 4,5%. Γι' αυτό θέλω Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη δεν μου καταλάβει. Γιατί το θέλουν. Οι πλούσιοι, η φτωχή, εγώ, η φτωχολογία ψηφίζει Μητσοτάκη. Η σταθερότητα. Όταν λέμε σταθερότητα, δεν θέλει ο πλούσιος μόνο. Δεν θέλει και ο φτωχός, δεν έχει πιο πολύ ανάγκη στη σταθερότητα. Γιατί άμα χάσω, άμα αυτή τη διαχείριση φτώχειας που κάνω, άμα πάει λίγο έξω, θα είναι μετά γκρεμός τελείως.
0: Είστε φτωχολογιά, κύριε Μιχάλη.
12: Πώς?
0: Είστε φτωχολογιά.
12: Ναι, είναι φτωχολογιά. Ναι.
0: Τώρα με τις αυξήσεις που έδωσε στους Μητροπολίτες και τους Αρχιεπισκόπους και τους. Πώς το λένε,
12: Αρχιεπισκόπους και
0: ναι, πώς το βλέπετε?
12: Θετικό.
0: Θετικό.
12: Θετικό. Θετικό.
0: Γιατί?
12: Γιατί
0: δεν είχαν να φάνε.
12: Ότι θα υπάρξει ένα αντιστάθμισμα, ναι. Αυτό που λέμε αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας.
0: Ορίστε. Τι σχέση έχει, ο κληρικός με την εκκλησιαστική περιουσία?
12: Οι αρχιμαντρίτες και αυτοί δεν έχουν με την.
0: Τι σχέση έχουν? Είναι δική τους η εκκλησιαστική περιουσία.
12: Ναι, δεν έχουν και αυτοί λόγο.
0: Έχουν τίποτα χρυσόβουλα που τους ανήκουνε.
12: Ναι.
0: Στην εκκλησία ανήκουνε.
12: Εκείνοι είναι απλοί υπάλληλοι. Δεν ξεκαθαρίζονται όλα αυτά με τα κτηματολόγια.
0: Στην εκκλησία ανήκουνε, εκείνοι υπάλληλοι απλοί. Τι σχέση έχει ένας γενικός γραμματέας υπουργείου με το υπουργείο? Για πείτε μου λίγο.
12: Τι θέλετε δηλαδή, να μην παίρνουν φράγκο οι παπάδες?
0: Να μην παίρνουν φράγκο, 95% αύξηση. Σοβαρά?
12: Ναι, είναι και αυτό ένα.
0: Τι είναι?
12: Αυτό.
0: Τι είναι?
12: Εντάξει.
0: Εντάξει.
12: Ωραία, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, εσείς που είστε φτωχολογία θα πρέπει να σκεφτείτε λίγο.
12: Αυτό λέω, να αξιοποιήσουμε λοιπόν την εκκλησιαστική περιουσία.
0: Ποιος θα την αξιοποιήσει?
12: Η εκκλησία.
0: Υπήρξε καμία τέτοια συμφωνία?
12: Ναι, είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο.
0: Ποιο, γιατί έχουμε μνημόνια?
12: Αυτά που έχει υπογράψει ο Αλέξης.
0: Έχουμε μνημόνιο. Δηλαδή τους έδωσε αύξηση 100% γιατί είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο.
12: Μνημονιακό προαπαιτούμενο,
0: τι?
12: Μανώλη, είναι η καταγραφή.
0: Μα δεν είμαστε στα μνημόνια.
12: Ναι, κακός που δεν είμαστε με μνημόνια.
0: Ακακός. Γι' αυτό. Να βγει ο Μητσοτάκης να μας ρίξει άλλο ένα μνημονιάκι, αφού κακώς δεν είμαστε. Πες τα ρε Μιχάλη, μακάρι ένα μνημόνιο θέλουμε.
12: Μνημόνιο, Μανώλη, σημαίνει δανεικά.
0: Α, μακάρι μπράβο,
12: να
0: βγει
12: ένα εκατοδί.
0: Τέλεια.
12: Τώρα δεν μου δίνει κανένα εκατοδί. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Έτσι, πες.
12: Χωρίς μνημόνια. Τώρα είναι που είναι τα δύσκολα.
0: Δώσε δάνειο.
12: Μακάρι. Μακάρι να έδινε δάνειο.
0: Μιχάλη, καληνύχτα. Γεια. Γεια, Μιχάλη, έλα, εντάξει. Εντάξει. Έχω, να σου πω και εγώ έχω τα όρια μου όμως. Μακάρι να πάρουμε ένα μνημόνιο. Σοβαρολογείς? Έχει πηδήξει κόσμος από μπαλκόνια και έχει κρεμαστεί για τα μνημόνια και τα χρέη και μου λες μακάρι να πάρουμε ένα μνημόνιο. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα.
13: Γεια σου, Ραβανολή.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
13: Σκέτο Γιώργος, καλά είσαι?
0: Και εσείς θέλετε και εσείς ένα μνημόνιο να πάρουμε?
13: Μην
0: τελειώσω την εκπομπή νωρίτερα απόψε, γι' αυτό τους κλείσω όλους, να τελειώνουμε.
13: Μνημόνιο, όχι. Ρωτήσω κάτι.
0: Για πείτε.
13: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα που μπορεί, επειδή είναι μνημονιακή δέσμευση και έχω ακούσει πολλές...
0: Ποιο είναι μνημονιακή δέσμευση? Το να πάρουν 95% δεν υπάρχει κανένα αυτό το πράγμα. Μην ακούω.
13: Αυτό ρε παιδί μου, πώς μπορεί και τα δίνει ο Μητσοτάκης αυτός και δεν μπορεί να δώσει στους ανθρώπους? Τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, ας πούμε, τους δημοσίους.
0: Καλά, δεν είναι ίδιος ο αριθμός.
13: Ναι.
0: Δεν είναι ίδιος αριθμός.
13: Εγώ το βλέπω.
0: Σου λέει θα κάνω άλλους 100 γενικούς γραμματείς.
13: Ναι, εγώ το βλέπω.
0: Δεν είναι ίδιο πράγμα με ένα εκατομμύριο συνταξιούχους.
13: Και η τυφλή και η ανάπηρη δεν είναι δισεκατομμύρια. Θα δώσει το 13ο και το 14ο.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση.
13: Πώς?
0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Αν δώσει λεφτά σε ένα τυφλό, πόσες ψήφους θα κερδίσει?
13: Αυτό θα σου πω.
0: Άμα δώσει λεφτά σε έναν αρχιεπίσκοπο, ξέρετε πόσους ψήφους θα κερδίσει?
13: Το πίμνιό του μόνο.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
13: Αφού αυτό πήγαινε από το στόμα μου το πήρε.
0: Το λέω εγώ, δεν πειράζει.
13: Αυτό, είδες. Μπράβο.
0: Μου δώσε εμένα, εμένα λεφτά.
13: Αυτό
0: μία ψήφο είμαι, τι σιγά.
13: Ο κύριος Μιχάλης θέλει τα παιδιά των παιδιών του, γιατί.
0: Μνημονιάρες, δώσε μας μνημόνια, δώστε μας.
13: Χωρίς να έχω κάτι με την κρίση. Έχω πάει και ξέρετε άνθρωποι και έχουν σεβαστεί και το πρόβλημά μου και είναι και πολύ μάγκες και ωραίοι. Όπως και όλη η Ελλάδα. Ήταν όλοι παστοκογρατούμενοι επειδή παίρναμε δάνεια με τον Παπαδρέου. Τώρα θέλουν πάλι το Μητσοτάκι γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Για το λόγο του ότι είναι τα μνημόνια, τα 100 χρόνια. Άρα, τώρα από τον κύριο Μιχάλη, τι μυαλό που βάλανε κάποιοι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά δεν μπορώ να ακούω. Αλλά δεν μπορώ να ακούω.
13: Αλλά καταδικάζει αυτό στα παιδιά του.
0: Δεν μπορώ να ακούω έναν άνθρωπο να μου λέει καλά ήμασταν γιατί παίρναμε δανεικά. Και τώρα παίρνουμε. Τώρα δεν παίρνουμε δανεικά. Τώρα βγαίνουμε στις αγορές και δανειζόμαστε.
13: Γιατί δεν του είπες και το άλλο, ότι βγήκανε μέσα σε μια πενταετία από τα μνημόνια και εμείς θα είμαστε για 100? Γιατί δεν του το είπες? Πόσες χώρες
0: πήγανε? Αυτό μισό λεπτό. Αυτό είναι θέμα χειρισμού άλλου και άλλων
13: χρέων. Γιατί εμείς δεν το κάναμε?
0: Γιατί άλλο το χρέος του.
13: Ήταν περισσότερο σε εμάς. Okay, ναι,
0: όχι, σίγουρο. Εκεί ήταν κι άλλου είδους.
13: Γιατί το χαίρεται ο κύριος Μιχάλη, τα 350. Και να πάρουμε κι άλλο ένα 50 να είμαστε, να μας ξεπουλήσουν όλη την Ελλάδα, να μην υπάρχει εδώ τίποτα. Να είμαστε.
0: Συγγνώμη, εδώ όλος ο πολιτικός βίος λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και ανοίγω. Και τώρα δεν συζητάμε να πάρουμε, να φάμε άλλο ένα μνημόνιο.
13: Και λέει δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Έχουν κλείσει, δεν παράγουμε τίποτα. Ποιος θα έκλεισε?
0: Περιμένετε, κύριε Γιώργο, ένα λεπτό σας παρακαλώ να πάμε στην ώρα γιατί είναι μία.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
17: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
16: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
18: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
22: Γιώργο, πεινάς?
23: Έχω μία πείνα.
22: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε.
22: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Το κομμάτων, άλλα τα μνημόνια.
13: Ούτε και αυτά το είπε ο Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης το είπε ότι αυτά δεν πρόκειται να ξεχρεωθούν.
13: Α, και εμείς το λέμε. Και ναι. Καλά το έκανε. Γιατί έχει την αλήθεια.
0: Μισό λεπτό. Καλά έκανε και το είπε. Αλλά να το λάβει υπόψη του και ο κόσμος, διότι και εγώ θέλω αυτό που χρωστάω να μην το ξεχρεώσω ποτέ και να μην κάνει κανείς τίποτα.
13: Ναι, άλλη σχέση με σένα, κύριε Μανώλη.
0: Όχι, δεν κατάλαβα.
13: Θα κι άλλοι όμως το Πασόκ.
0: Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι, δηλαδή το Πασόκ είναι καλύτερο από μένα και από εσάς.
13: Εσύ δεν είσαι ένα δημοκρατία. Πασόκ, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Εσύ έχεις ένα σπίτι που το χρωστάει και το χρωστάς, ίσως το χρωστάει και το παιδί σου. Άρα, δεν σημαίνει αυτό.
0: Και μπορούν να μου το πάρουν, ενώ το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είναι μάγκες.
13: Και να έφυγε και να μην το πάρουν. Ευτυχώς που με
0: και είπα και μπορεί λέω να μου το πάρουν. Ενώ η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι μάγκες. Μπορούν να χρωστάνε και να μην τα ξεχρεώσουν ποτέ.
13: Αυτούς ψηφίζουν όμως.
0: Με γεια τους με χαρά.
13: Και μετά μου λες εμένα, Γιώργο, γιατί δεν ψηφίζεις.
0: Εγώ ναι, το λέω.
13: Ναι, επιρρύπτεις την ευθύνη και εγώ το
0: όχι,
13: σκέφτομαι.
0: Όχι, δεν επιρρύπτει ευθύνη σε κανέναν. Απλά λέω ότι πρέπει ο κόσμος να ψηφίζει.
13: Ναι, είδες τι λέγατε πριν με τον κύριο Δημήτρη την Κέρκυρα. Ήσυχη τη συνείδησή μου. Τώρα εγώ κάθομαι. Είμαι αγαπητός και είμαι ήσυχος. Θα πάρω το Μανώλη, θα πούμε πέντε και θα πορευτεί η μέρα. Δεν είναι έτσι, κάνει και ζεστούλα τώρα. Λοιπόν,
0: έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας επειδή δεν ψηφίσατε?
13: Ναι, ότι δεν συνεννοώ σε αυτό το έγκλημα που γίνεται, γιατί δεν βλέπω κάποιον που θα βοηθήσει.
0: Εντάξει.
13: Και στα συνδικαλιστικά που ήμουν μέσα στον χώρο των ΜΠΟ, τον δικό μας, την έκανα χου. Γιατί είδα τη βρωμιά.
0: Εντάξει, οι συνδικαλιστές. Η πλειονότητα των συνδικαλιστών δυστυχώς κατέστρεψε τον συνδικαλισμό.
13: Είναι λαμόγια.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν λέω. Λέω, κατέστρεψε τον συνδικαλισμό.
13: Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.
0: Ο συνδικαλισμός πρέπει να υπάρχει για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά ο υγιής συνδικαλισμός, όχι το σκαλοπατάκι για να πάμε στη Βουλή.
13: Ακριβώς, για να γίνουν βουλευτές.
0: Εντάξει.
13: Τώρα ένα σύνθημα φωνάζει σε κάποιες πορείες, για σένα δεν δει.
0: Ναι, όχι, να μην το πείτε.
13: Το ξέρεις,
0: κάτι ξέρω κι εγώ.
13: Λοιπόν, άκου το αδόσφο Μανώλη, να γελάσεις τώρα. Λοιπόν, πες το λίγο και γελάσουμε. Αυτός ο κύριος ο Κάπτεν Τζον
0: που βγήκε χθες,
13: που βγήκε χθες, έχει ξαναβγεί. Ξέρεις ποιος είναι? Είναι αυτός που είχε πει για το ναυάγιο που είχαν πέσει, ξέρω εγώ, μια κοπέλα και με την κόρη του και έναν χάφο και πήγε να του σώσει αυτός.
0: Ναι, το θυμάμαι, έχετε δίκιο.
13: Και τους λέει, Ρε εσείς τι κάνατε με τέτοια, πού βγήκα, θα τους σώσει τους ανθρώπους, θα τους δώσει μια σανίδα σωτηρίας, πληγόντουσαν οι άνθρωποι, μπουρμπουλίδες, αυτός έβαζε χέρι. Και το άλλο το ότι δεν τον κεράσανε μετά, του έχει μείνει αμέτη που είχαμε έτοιμο. Αυτό.
0: Άλλο και αυτό.
13: Αυτός είναι. Και βγάζει κάτι ωραία, εγώ δεν λέω ότι είναι ψέματα ο άνθρωπος, λέει μια χαρά τα λέει ωραία και αν δεν είναι και έτσι ακριβώς, never mind, εγώ μαζί του είμαι. Αλλά είναι με τη Μαρία μέσα στο ιστιοπλοϊκό. Γίνεται, σκάνε να πούμε τα κύματα 3 μέτρα. Έχει κατέβει το σύννεφο, χαμός, δεν βλέπει τίποτα.
0: Εντάξει, η περιγραφή είχε ενδιαφέρον.
13: Μα άκουσε εμένα.
0: Για μιλάμε για έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι τι ξέρει τι θα
13: είναι. Είναι η Μαρία στο αμπάρι. Σκάνε σαν κρότου λάμψης δεξιά και αριστερά οι κεραυνοί. Και δεν πάει με τη Μαρία κάτω. Λέει πνιγόμαστε Μαρία, τουλάχιστον
0: να το χρησιμοποιούμε. Και ποιος θα κρατήσει το πλοίο, το σκάφος.
13: Αυτό δεν το κράτα και λέει, ήταν ανεξέλεκτο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί, δεν κλείνεσαι στο αμπάρι. Ναι, αλλά δεν κλείνεσαι στο αμπάρι, παλεύεις για να το σώσεις.
13: Εγώ θα ήμουν σκάτω στη Μαρία, μην μου το χαλάς. Έχω φτιάξει άλλη εικόνα τώρα. Κάπτεν Τζον τώρα δεν μας τα λέει καλά.
0: Εντάξει, εσύ έχετε φτιάξει άλλη εικόνα. Εγώ δεν θα είχα κέφει για άλλη εικόνα. Άμα με σήκωνε το κύμα 10 μέτρα και μέσα και κάτω.
13: Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Δεν είμαι κεφαλικός τύπος. Είμαι λειτουργικός.
0: Εντάξει.
13: Άκου τώρα να σου πω κάτι. Γιατί το άκουσα. Καταχαιρετίζω στην Κατσούλη την εκπομπή του ραδιοφωνικού. Ναι, την Πελαγία. Του ραδιοφωνικού των Δελτίων. Με ποιον έπαιζε σήμερα η γυναίκα, μπράβο, πολύ δυνατά.
0: Με ποιον έπαιζε?
13: Οι γυναικάρες που κερδίσανε, ναι. Με το Καζακστάν ή με τη Γεωργία.
0: Η Ουκρανία.
13: Πέσαν σήμερα και κερδίσαμε.
0: Εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς?
13: Οι Ελληνίδες στο ποδόσφαιρο.
0: Α, δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω.
13: Α, δεν το έχεις παρακολουθήσει.
0: Όχι, όχι.
13: Αν θες να το δεις λίγο, ξέρεις γιατί.
0: Θα το δω, ναι.
13: Αν θες να μου το πεις και εμένα για να με ενημερώσεις, γιατί. Είπε στο πρώτο δελτίο με τη Γεωργία και στο δεύτερο είπε με το Καζακστάν.
0: Με το Καζακστάν έπαιζε η Ουκρανία φιλικό.
13: Όχι, εμείς πάμε.
0: Όχι,
13: για...
0: το ξέρω αυτό γιατί είχαμε μια κουβέντα πριν εδώ. Άλλη. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω.
13: Ναι, για δες το λίγο, γιατί και εγώ δεν ξέρω με ποιον παίζαμε και ποιον κερδίσαμε. 3-2 νομίζω είναι.
0: Λέτε εσείς τα δικά σας και το βρω εγώ.
13: Όχι, εντάξει, δεν λέω τώρα τι να πω, περιμένω. Λοιπόν, να πω και για τους τα παιδιά που είναι τώρα και δίνουν μαθήματα, κανένα πρόβλημα, κανένα άγχος. Ό,τι βρέξεις κατεβάσει και του χρόνου εδώ είμαστε.
0: Καβάση, εντάξει, όχι ό,τι βρέξεις κατεβάσει, αλλά κανένα άγχος. Μην το ρίξουμε στην τρελή.
13: Ναι, εμένα η κόρη μου πήγε υπερβολικά.
0: Όχι, όχι. Λέω, μην το ρίξουμε στην τρελή, αλλά ναι, κανένα άγχος.
13: Ναι, και να πω και κάτι.
0: Αν τα καταφέρουμε, με γεια μας, με χαρά μας. Αν δεν τα καταφέρουμε,
13: όχι, ναι.
0: Δεν θα σκάσουμε, να πεθάνουμε.
13: Υπάρχει στη γειτονιά παιδί.
0: Λοιπόν, Γεωργία, Ελλάδα 2-3.
13: Αυτό, ναι.
0: Παγκόσμιο κύπελο προκριματικά Ευρώπη γυναικών.
13: Μπράβο, με ποιο ομάδα?
0: Με τη Γεωργία.
13: Με τη Γεωργία, πριν είπε Καζακστάν, γι' αυτό.
0: 2-3. Ξαναλέω, το Καζακστάν έπαιζε φιλικό με την Ουκρανία.
13: Α, ίσως εγώ το άκουσα λάθος.
0: Και παίζαν οι άντρες, όχι οι γυναίκες.
13: Απλά γι' αυτό δεν ήξερα. Οκ. Καλά, δεν την καταδίκασα την
0: γυναίκα. Όχι, απλά, ούτε εγώ το άκουσα. Απλά τώρα βρήκα το.
13: Τώρα το Καζακστάν. Κερδίσαμε και χαρακτήρια στα κορίτσια, συγκουκλάρες μας.
0: Προκριματικά παγκοσμίου, βεβαίως.
13: Βεβαίως παγκοσμίου. Πράγμα ούτε που καν είχα το μυαλό μου, αλλά και πρέπει να δώσουμε και λίγο έμφαση εκεί και να το τονίσουμε λίγο. Δεν είναι μόνο μπάσκετ και τέτοια. Αν και αύριο θα σε λυπήσω. Έχω πάει 2-2. Να το ξέρεις. Έχω βάλει
0: εμένα να με λυπήσετε, γιατί.
13: Όχι, το επίσης Ολυμπιακός, γιατί.
0: Εντάξει, είμαι Ολυμπιακός, αλλά έχω πει αν η ομάδα μου παίζει καλά.
13: Αν είναι καλή, δεν
0: θέλω
13: είναι
0: να κερδίσει. Δεν αν δεν ορίστε.
13: Είσαι αντικειμενικός, δεν μπορώ να πω.
0: Κοιτάξτε, είμαι όσο μπορώ. Μην φανταστείτε ότι είμαι κανένα τέρας αντικειμενικότητας.
13: Οκ. Θα σου το πω όμως, το βλέπω εγώ, ξέρεις πώς. 2-2 και θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Το λέω από τώρα. Και ήλπισε ότι θα κερδίσει χθες ο Παναθηναϊκός. Έπεσα έξω από κάτι που το είπα σε 5 φίλους και βγήκα. Αλλά το 2-2 θα γίνει.
0: Θα δούμε αύριο πρώτο.
13: Θα το δούμε, ναι. Πρώτο σταθμό, αλληλούια. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι για το φίλο τον Όμηρο, που μάλλον κατάλαβα ότι έχει οπτική αναπηρία και ο ίδιος. Είναι από το Χαλάνδη, από πού βγήκε ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι. Δεν τον ξέρω, τέλος πάντων, γιατί ξέρω πάρα πολύ. κόσμο.
0: Όχι, δεν βγήκε από το Χαλάνδριο ο κύριος Νόμισος, δεν το θυμάμαι τώρα.
13: Δεν θυμάμαι εγώ, ούτε θα, από, νομίζω Δάφνη, κάπου Άγιο Δημήτριο, νομίζω κάπου τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία να ακούει. Βεβαίως με το χρηματολόγιο γίνονται πολλά. Μπορεί να βοηθηθεί, υπάρχει και δικηγόρος στο χρηματολόγιο που έχει και βοηθήσει και ανθρώπους γενικότερα. Εγώ ας πούμε έχω βοηθηθεί. Και επειδή εκεί με το κομμάτι της περιοχής που ανέφερε είναι προβληματικό, δεν σηκώνουν τηλέφωνα, δεν κάνουν, δεν. Και σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα έχω ακούσει από φίλους. Λοιπόν, το χρηματολόγιο είναι μια πονεμένη ιστορία. Πρέπει εκεί να δώσουν λίγο έμφαση και να δώσουν μια βοήθεια. Και το ότι τα περισσότερα είναι χωρίς, είναι αγνώστη ιδιοκτήτη, είναι και κάποια χωράφια, κάποια που δεν τα χρειάζονται για να μην πληρώνουν έμφυα. Και δεν τα έχουν δηλώσει ο κόσμος στις επίτηδες. Βέβαια είναι και κάποια που έχουν γίνει πάρα πολύ λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Και δεν είναι. Εμένα μου το έκανα, ας πούμε, λογιστής, γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Το είχε κάνει λάθος. Και το ξανά έκανα με κόφεσμη. Και έβαλα και το συνήγορο του πολίτη για να με βοηθήσει. Έκανα και αυτή την κίνηση. Μπορεί να απευθυνθεί και ο κόσμος εκεί, είναι δωρεάν. Δεν χρεώνεται κάτι, δεν πληρώνει τίποτα. Και του τρίζει τα δόντια. Έχω κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με το συνήγορο πολίτη σε δύο περιπτώσεις που το χρειάστηκα. Με εξυπηρέτησε και στη σύνταξή μου που το χρειάστηκα. Και σε άλλες περιπτώσεις, άλλη μία, πάλι με βοήθησε.
0: Μάλιστα.
13: Λοιπόν, να μην έχει κανένα πρόβλημα, να μην στεναχωριέται και αγχώνεται. Και ο άλλος, ο κύριος που είπε ότι έχουν τα κομπιούτερ και πολλοί μπορούν και τα χειρίζονται. Όλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι θέμα δηλαδή. Δεν
0: όχι, όχι. Κάποιοι πάνω. Έχουν έφεση και μπορούν να το κάνουν. Και
13: αυτό που είπε. Κάποιοι δεν μπορούν. Δεν το
0: κάποιοι δεν μπορούν. Και κάποιοι μπορεί και να μην θέλουν να το μάθουν. Εντάξει, μα εγώ δεν.
13: Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Θα έχεις καταλάβει ότι με τουλάχιστον μια.
0: Όχι, το δέχομαι, δεν είναι.
13: Ευφυέστατο δεν με λες, αλλά δεν είμαι και το στουρνάρι, αλλά δεν θέλω γιατί φοβάμαι. Γιατί ένας άνθρωπος που βλέπει, δεν εκμεταλλεύεται με ανά πάση στιγμή. Γι' αυτό και φώναζα εγώ για το αλέρτ, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
13: Το έβγαλα. Γιατί. Για το λόγο το ότι. Οπότε να μην έχει κανένα άγχος και να πω και στο αναπηρικό κίνημα που είναι εν υπνώση. Και στους συνδικαλιστές του κύριο Κουδουπλή και του χώρου, τον κύριο Βαρδαχαστάνη, επειδή δεν έχουμε, ας πούμε, βοηθηθεί από τους ανθρώπους αυτούς, τουλάχιστον εγώ προσωπικά όχι. Και φαντάζομαι και ο χώρος, τουλάχιστον τώρα στο παρελθόν, δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί εγώ δεν είμαι και τόσο μεγάλος. Λοιπόν, Μαθουσάλλας τουλάχιστον μεγάλος είμαι, αλλά τουλάχιστον να βγουν έξω, χωρίς κόμματα και χωρίς παροπίδες, και να πάμε μέχρι το Μαξίμου και να ζητήσουμε το 13ο και 14ο μισθό σε αυτούς που δουλεύουν. Και τις συντάξεις, τη 13η και 14η σύνταξη. Και χωρίς κόμματα και χωρίς κανέναν, αυθόρμητα, με ένα μήνυμα στο κινητό, που θα σταλεί από τον ένα από τον άλλο, στον τόπο, την ημερομηνία και ώρα, και να πάμε. Εμείς δεν θα μας φοβηθούν για να έχουμε τις λεγόμενες συγκρούσεις για να του ρίξουμε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, αν θέλει, του τη ρίχνει ο κύριος Σαμαράς, ανά πάσα στιγμή του Μητσοτάκη, αλλά δεν το κάνει, γιατί είναι και έξυπνος. Γι' αυτό και δεν έκανε το κόμμα, θα πω και αυτό και κλείσαμε. Εάν πάρει 5. Αν φύγουν 5 που τους έχει, όταν πάει ο Σαμαράς, αυτό, τη Νέα Δημοκρατία, πέφτει. Δεν μπορεί να έχει. Καταλαβαίνεις εννοώ. Του λείπουν 5 βουλευτές και πέφτει σε κυβέρνηση. Αλλά επειδή το έχει κάνει ξανά ο Σαμαράς και δεν θέλει να γίνει πάλι έτσι, τους αφήνει. Και θα φύγουν σαν όλοι μαθούν, θα πέσουν και θα γίνουν οι εκλογές. Με το που θα φύγουν αυτοί οι 5-4 από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάνε στο Σαμαρά, μετά από 20 μέρες, ένα μήνα σκάρτα, θα έχουμε και εκλογές. Και εγώ τις βλέπω το αργότερο, το Νοέμβριο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
13: Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Γεια σας, κύριε Γεωργό, ευχαριστώ.
13: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Ο κύριος Πάνος από τα Βρελίσια. Ελάτε, κύριε Πάνο.
4: Γεια σας. Δεν ξέρω γιατί είπανε Βρελίσια. Ναι, Ερυθρέα είμαι, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζεται.
4: Ίσως
0: βόρεια προάστια είναι
4: από
0: δύο.
4: Καταχωρημένο από παλιά το τηλέφωνο.
0: Μπορεί.
4: Λοιπόν, πήρα γιατί άκουγα μία εντελώς ατέρμονη συζήτηση που είχατε με έναν κύριο για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία. Και επειδή ήμουνα 30 χρόνια εκεί, το ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Για βοηθήστε μας.
4: Θα σας τα πω ακριβώς πώς είναι. Ναι. Καταρχάς, τα πανεπιστήμια είναι τεχνικά, νομικά, ιδιωτικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καταρχάς και ελέγχονται από την κυβέρνηση, είναι non-profit οργανισμοί.
0: Non-profit,
4: ότι δεν τα τρέχουν για κέρδος, δεν είναι, ας πούμε, όπως που είναι και στις ειδήσεις τελευταία. Δεν είναι το Southeastern, το οποίο το έχει κάποιος.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή δεν έχουν δίδακτρα.
4: Έχουν βεβαίως και έχουν δίδακτρα, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι μισθοί των καθηγητών.
0: Είναι μη κερδοσκοπικοί λοιπόν οργανισμοί.
4: Ναι, μη κερδοσκοπικοί. Ακριβώς. Λοιπόν, όλα έχουν δίδακτρα και μάλιστα μέχρι πρότινος, δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι, αλλά νομίζω το σύστημα ισχύει, υπάρχει και κάποιο πλαφόν στα δίδακτρα. Δεν μπορούμε.
0: Διάβασα εδώ ότι υπάρχουν και κάποια δάνεια, ειδικά για τους φοιτητές.
4: Βεβαίως, υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν και κάποια βοηθήματα σε ό,τι αφορά την κατοικία και διάφορα.
4: Μπορείς σαν φοιτητής να πάρεις δάνειο για να τελειώσεις τις σπουδές σου και έχει ειδικό καθεστώς. Ξεκινάς την αποπληρωμή του από κάποιο μισθό και πάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι θα ξεκινήσεις.
0: Ό,τι γίνεται και στην Ελλάδα δηλαδή.
4: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι. Τώρα, επειδή όμως είχατε διαφωνία για το σύστημα εισαγωγής.
0: Μισό λεπτό, δεν είχαμε διαφωνία. Περιέγραφε ένα σύστημα το οποίο εγώ δεν γνωρίζω και μπήκα να διαβάσω.
4: Ναι.
0: Και αυτό που περιέγραφε δεν είχε ομοιότητες με αυτό που διάβαζα. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό.
4: Το σύστημα εισαγωγής έχει ως εξής. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών στα δύο τελευταία χρόνια του σχολείου, αν θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο, το πιο σύνηθες που κάνει είναι να διαλέξει αυτά που λέμε A-levels.
0: Μάλιστα.
4: Μέχρι πέντε σχολές,
0: λέει, μπορεί να διαλέξει.
4: Όχι, θα φτάσουμε και εκεί. Μάλλον διαβάζετε μέχρι πέντε μαθήματα.
0: Μέχρι πέντε μαθήματα, σχολές. Ναι.
4: Μπράβο. Είναι πολύ σπάνιο να πάρει κάποιος πέντε μαθήματα. Κινδυνεύει να πάθει burnout, να το κάψει.
0: Okay.
4: Συνήθως και αυτό που απαιτούν ακόμα και πανεπιστήμια όπως Oxford ή Cambridge είναι τρία A-levels. Λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι ίσως να έχουν έφεση στα μαθηματικά, είναι πολύ ακαδημαϊκοί, μπορούν να πάρουν και τέσσερα. Πέντε είναι πάρα πολύ σπάνιο και δεν συνιστάται από κανέναν. Το σύνηθες λοιπόν, η συντριβική ψηφία θα πάρει τρία A-levels, τα οποία θα τα διαβάζει για δύο χρόνια και στο τέλος θα κάτσει να γράψει εξετάσεις. Τώρα, αυτές οι εξετάσεις, το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να ρυθμίζει. Τίποτα παραπάνω. Οι εξετάσεις, δηλαδή η κυβέρνηση θα θέσει τη διδακτέα ύλη, το πλαίσιο, και από εκεί και πέρα υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, στην Αγγλία τρεις οργανισμοί ιδιωτικοί οι οποίοι τρέχουν τις εξετάσεις και εποπτεύονται ρυθμιστικά από την κυβέρνηση. Θα μπορούσες λοιπόν να πει, δεν υπάρχει καμία καμία υποψία για το αδιάβλητο αυτών των εξετάσεων. Εγώ τις θεωρώ το ίδιο πράγμα σαν τις Πανελλήνιες. Θα κάτσουν λοιπόν τα παιδιά στο τέλος.
0: Ναι, ούτε για τις Πανελλήνιες υπάρχει θέμα διαβλητότητας, προφανώς.
4: Θα κάτσουν λοιπόν τα παιδιά.
0: Δεν είναι πάντως ίδιο είδος εξετάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Εξετάζονται σε αυτά τα τρία μαθήματα. Τα οποία διαβάζουν. Τώρα. Και θα βαθμολογηθούν σε αυτά. Μετά, το διαβάσατε, το βρήκατε κι εσείς νομίζω εκείνη την ώρα που ψάχνατε. Θα κάνουν μια αίτηση μέσω του συστήματος UCAS, που είναι στην ουσία μια πλατφόρμα στην οποία λες, εγώ πήρα να πούμε τα απλά και τα πιο συμβατικά, έκανα μαθηματικά, φυσική και άντε να πούμε και ιστορία της τέχνης. Και πήρα στα μαθηματικά, πήρα B, στη φυσική πήρα C και στην ιστορία της τέχνης πήρα A. Και θέλω να πάω να σπουδάσω. Αρχίζεις και διαλέγεις όποιο πανεπιστήμιο θέλεις. Δεν έχεις κανένα περιορισμό.
0: Άρα ο βαθμός παίζει ρόλο όχι για την εισαγωγή.
4: Ο βαθμός θα πάει λοιπόν στα πανεπιστήμια που θες εσύ. Αν θες, ας πούμε, να πας στην Οξφόρδη, θα τους πεις, πήρα ένα B, ένα C και ένα A σε αυτά τα μαθήματα. Θα το λάβει η Οξφόρδη και θέλω να μπω σε εσάς στην τάδε σχολή. Θα διαλέξει σχολή. Η Οξφόρδη λοιπόν, κάποιος εκεί θα κοιτάξει την αίτησή σου, θα συνυπολογίσει κάποιο δοκίμιο, κάτι που έχεις γράψει για τον εαυτό σου, ποια είναι τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά σου. Μπορεί και να σε καλέσουν και σε μια συνέντευξη αν κρίνουν ότι έχεις προοπτική, και θα σου κάνουν κάποια στιγμή αυτό που λένε ένα offer. Το offer μπορεί να είναι ναι, σε δεχόμαστε, ή συγγνώμη, για μας δεν είσαι πολύ καλός. Πώς το κάνουν αυτό? Είναι πολύ απλό. Αν πλημμυρίσουν από αιτήσεις με μαθητές οι οποίοι έχουν γράψει 3α, θα προτιμήσουν τις μαθητές με τα 3α.
0: Ξέχαθαν
4: και,
0: είναι αυτό.
4: Και έχουν πληρώσει και έχουν γεμίσει τις θέσεις τους. Οπότε το κάθε πανεπιστήμιο, το σημαντικό είναι το εξής. Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τα δικά του κριτήρια. Βάζει μέσα όποιον θέλει.
0: Αυτό πάντως που μου περιγράφεται δεν έχει σχέση με αυτό που μας έλεγε.
4: Οι εξετάσεις είναι, αν θέλεις, εθνικές, αλλά μετά το κάθε πανεπιστήμιο δεν σημαίνει τα κριτήρια που βάζει το πανεπιστήμιο για να πάρει.
0: Άρα κατά βάση δεν υπάρχει αποτυχία με την έννοια της μη εισόδου.
4: Όχι, υπάρχει, το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έκρινε ότι δεν το κάνει.
0: Εντάξει, όμως ο φοιτητής, ο νέος επιλέγουν το πανεπιστήμιο που μπορεί να τους απορρίψει και μετά να κατευθυνθούν σε ένα άλλο και σε ένα άλλο και σε ένα άλλο.
4: Ναι. Υπάρχουν κάποιες διαδοχές.
0: Δεν είναι εξετάσεις. Δεν έπιασε στη βάση τα μόρια, κόπηκες, χαίρεται.
4: Όχι. Υπάρχει ένα στάδιο στο τέλος που λέγεται το clearing. Είναι δηλαδή όσοι έχουν απομείνει, ξανακάνουν αιτήσεις και υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια, όπως θα φανταστείς, θα είναι πανεπιστήμια που στις λίστες, αν θέλεις, των αξιολογήσεων.
0: Μια δεύτερη ευκαιρία δηλαδή.
4: Είναι χαμηλότερο επίπεδο πανεπιστήμια τα οποία θα τους δεχτούν.
0: Ναι.
4: Τα A-levels βέβαια δεν είναι μονόδρομος. Εγώ όταν πρώτο πήγα στην Αγγλία τέλη της δεκαετίας του 80.
0: Καλά, μονόδρομος στη ζωή δεν είναι τίποτα.
4: Εγώ έκανα ένα πολύ ειδικό qualification, πώς το λέμε στα ελληνικά qualification. Σπούδασα κάτι πολύ ειδικό, σαν προετοιμασία για να πάω στο πανεπιστήμιο, που είχε να κάνει σχέση με υπολογιστές. Οπότε αυτομάτως περιόρισα τους ορίζοντές μου. Δηλαδή, το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο έκανα αίτηση, θα έπρεπε να πάω σε κάτι το οποίο έχει σχέση με υπολογιστές. Τίποτα παραπάνω. Ενώ, ας πούμε, αν κάνεις κάτι γενικό, όπως είναι μαθηματικά, φυσική και κάτι άλλο, ας πούμε, αγγλική φιλολογία ή μπορεί η ισπανική φιλολογία ή κάτι τέτοιο, μπορούν να σε δεχτούν ακόμα και σε υπολογιστές. Γιατί γι' αυτό είναι πιο σημαντικό να δούνε ότι έχεις τη δύναμη να διαβάσεις, να στρωθείς κάτω και επίσης μετά είναι και πολύ αν έχεις και άλλα ενδιαφέροντα πλέον των μαθημάτων.
0: Αυτό διάβασα, ότι η έκθεση που γράφουν είναι επί της ουσίας ένα τύπου βιογραφικό όπου περιγράφουν τον εαυτό τους, το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, πώς να πορευτούν κτλ.
4: Δηλαδή, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος εκεί.
0: Μα προφανώς και δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι εξέταση.
4: Δίνεις
0: στον άλλο την όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα μπορείς να δώσεις για το ποιος είσαι. Εσείς δεν έπιασες στη βάση τα μόρια, κόπηκες, χαίρεται.
4: Όχι. Υπάρχει ένα στάδιο στο τέλος που λέγεται το clearing. Είναι δηλαδή όσοι έχουν απομείνει, ξανακάνουν αιτήσεις και υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια, όπως θα φανταστείς, θα είναι πανεπιστήμια που στις λίστες, αν θέλεις, των αξιολογήσεων είναι χαμηλότερο επίπεδο πανεπιστήμια τα οποία θα τους δεχτούν.
0: Ναι.
4: Τα A-levels βέβαια δεν είναι μονόδρομος. Εγώ όταν πρώτο πήγα στην Αγγλία τέλη της δεκαετίας του 80.
0: Αλλά μονόδρομος στη ζωή δεν είναι τίποτα.
4: Εγώ έκανα ένα πολύ ειδικό qualification, πώς το λέμε στα ελληνικά qualification. Σπούδασα κάτι πολύ ειδικό, σαν προετοιμασία για να πάω στο πανεπιστήμιο, που είχε να κάνει σχέση με υπολογιστές. Οπότε αυτομάτως περιόρισα τους ορίζοντές μου. Δηλαδή, το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο έκανα αίτηση, θα έπρεπε να πάω σε κάτι το οποίο έχει σχέση με υπολογιστές. Τίποτα παραπάνω. Ενώ, ας πούμε, αν κάνεις κάτι γενικό, όπως είναι μαθηματικά, φυσική και κάτι άλλο, ας πούμε, αγγλική φιλολογία ή μπορεί η ισπανική φιλολογία ή κάτι τέτοιο, μπορούν να σε δεχτούν ακόμα και σε υπολογιστές. Γιατί γι' αυτό είναι πιο σημαντικό να δούνε ότι έχεις τη δύναμη να διαβάσεις, να στρωθείς κάτω και επίσης μετά είναι και πολύ αν έχεις και άλλα ενδιαφέροντα πλέον των μαθημάτων.
0: Αυτό διάβασα, ότι η έκθεση που γράφουν είναι επί της ουσίας ένα τύπου βιογραφικό όπου περιγράφουν τον εαυτό τους.
4: Ακριβώς.
0: Το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, πώς να πορευτούν κτλ.
4: Ακριβώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος εκεί. Υπάρχει...
0: Προφανώς και δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι εξέταση.
4: Ακριβώς.
0: Δίνεις στον άλλο την.

0: Education. Σπούδασα κάτι πολύ ειδικό, σαν προετοιμασία για να πάω στο Πανεπιστήμιο, που είχε να κάνει σχέση με υπολογιστές. Οπότε αυτομάτως περιόρισα τους ορίζοντές μου. Δηλαδή, το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο έκανα αίτηση, θα έπρεπε να πάω σε κάτι το οποίο έχει σχέση με υπολογιστές. Τίποτα άλλο. Τίποτα παραπάνω. Ενώ, ας πούμε, αν κάνεις κάτι γενικό, όπως είναι μαθηματικά, φυσική και κάτι άλλο, ας πούμε, αγγλική φιλολογία ή μπορεί ισπανική φιλολογία ή κάτι τέτοιο, μπορούν να σε δεχτούν ακόμα και σε υπολογιστές. Γιατί για αυτούς είναι πιο σημαντικό να δουν ότι έχεις τη δύναμη να διαβάσεις, να στρωθείς κάτω. Και επίσης μετράνε και πολύ αν έχεις και άλλα ενδιαφέροντα πλέον των μαθημάτων.
1: Αυτό διάβασα, ότι η έκθεση που γράφουν είναι επί της ουσίας ένα τύπου βιογραφικό, όπου περιγράφουν τον εαυτό τους, το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, πώς να πορευτούν κτλ.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος εκεί. Εκεί υπάρχει...
1: Προφανώς και δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι εξέταση.
0: Δίνεις
1: στον άλλο την όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα μπορείς να δώσεις για το ποιος είσαι.
0: Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα.
1: Αυτό
0: υπάρχει λοιπόν μια σχετικά εθνικά εποπτευόμενη μέθοδος για να γράψουν αυτές τις εξετάσεις, και από εκεί πέρα το Πανεπιστήμιο να αναλάβει και κρίνει εμένα μου κάνει αυτός, εμένα δεν μου κάνει αυτός, αναλόγως στους βαθμούς και το δοκίμιο αυτό.
1: Χαμένος όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πάει κανείς.
0: Εννοείται ότι δεν πάει κανείς. Υπάρχουν, όπως είπα, και άλλοι δρόμοι για να μπεις στο πανεπιστήμιο, όπως παραδείγματος χάρη. Ξεκίνησες να δουλεύεις, είδες και απόειδες, απογοητεύτηκες με τα E-levels, ξεκίνησες και πήρες 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία. Η εργασιακή εμπειρία, αν εσύ αποφασίζεις να διακόψεις και να πας στο πανεπιστήμιο, είτε σαν μερική απασχόληση ή όχι, μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν, και μπορεί να σε πάρουν χωρίς να έχεις τα τυπικά προσόντα, γιατί έχεις πολύ καλή εργασιακή εμπειρία. Καταλάβατε,
1: δεν είναι. Ναι. Σας είπα, όπως γίνεται και εδώ.
0: Εντάξει. Εδώ γενικά καταλαβαίνω γιατί έχουμε το σύστημα που έχουμε. Γιατί παντού, όπου και να γυρίσει σε αυτόν τον τόπο, υπάρχει ρουσφέτη, υπάρχει διαπλοκή και θέλουν ένα σύστημα το οποίο να είναι τόσο ξύλινο, αλλά να είναι αδιάβλητο, να μην μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Από αυτή την άποψη το καταλαβαίνω. Αν δεν αλλάξουμε εμείς μυαλά σαν λαός, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το σύστημα που θα έπρεπε να έχουμε. Δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πάνο.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό βράδυ. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Σπύρος από τον Κορυδάλλο, έλατε.
2: Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Σπύρο.
2: Τι γίνεται σήμερα, γίνεται ένας χαμούλης.
1: Καλά είναι, εντάξει.
2: Εντάξει, γίνεται. Βγαίνεις και μερικές φορές έξω φρενών, γελάω και εγώ λίγο που σ' ακούω.
1: Έξω φρενών, όχι, μισό λεπτό. Γιατί εντάξει.
2: Έξω φρενών είναι, ξέρεις, είναι η λέξη
1: που είναι
2: χιουμοριστική. Χιουμοριστική λέξη.
1: Δεν, με τον κύριο Μιχαλέπτα Χανιά δεν ευρίασα. Απλά θεωρώ, συγγνώμη θα το πω, και όταν θα ξανακαλέσει θα μιλήσουμε. Θεωρώ πολύ μεγάλη κοροϊδία, το λέω έτσι όμως. Ένας ακροατής να βγαίνει και να λέει μακάρι να πάρουμε άλλο ένα μνημόνιο.
2: Καλά, τώρα εδώ κάποιος έλεγε ότι είναι ευλογία τα μνημόνια. Και ήταν και πολιτικός κιόλας.
1: Ναι,
2: δεν ζει πια.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει όμως. Εγώ μιλάω για τους ανθρώπους με τους οποίους εγώ κάνω μια κουβέντα. Δεν μπορώ να ακούω ότι μακάρι να πάρουμε κι άλλο ένα μνημόνιο, γιατί δανειζόμασταν και ήμασταν μια χαρά. Όχι, δεν ήμασταν μια χαρά. Πώς θα το κάνουμε,
2: μα Μανώλη,
1: δηλαδή υπάρχει ένα όριο σε κάποια πράγματα.
2: Έχουμε χρεοκοπήσει 4 φορές, Μανώλη. Αυτή ήταν η τέταρτη. Δηλαδή, όποιος λέει για την οικονομία της Ελλάδας ότι πάει καλά.
1: Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει κατά περιόδους προφανώς, αλλά η συγκεκριμένη χρεοκοπία.
2: Βάλε λοιπόν το έτος ίδρυσης του κράτους σου.
1: Δεν θέλω να πάμε τόσο
2: μέχρι
1: πίσω.
2: Όχι, έτσι πάμε ιστορικά. Βάλ το μέχρι τώρα.
1: Δεν έχω λόγο να πάμε όμως τόσο πίσω. Εμένα με ενδιαφέρει.
2: Ναι, αλλά βρες άλλη χώρα που το έχει κάνει αυτό, ας πούμε.
1: Α, δεν ξέρω, ούτε αυτό με απασχολεί.
2: Να ψάξεις λοιπόν αυτό για να καταλάβεις την οικονομία τι ώρα που είμαστε.
1: Είναι ότι όντας σε ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, μια χώρα δεν μπορεί να χρεοκοπήσει, όμως η οικονομία της ουσιαστικά έχει χρεοκοπήσει.
2: Ναι, βέβαια,
1: και γι' αυτό και μπαίνει σε μια μνημονιακή επιτήρηση, έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναγυρίσει σε μια κατάσταση που να έχει τη δυνατότητα να την εμπιστεύονται οι αγορές και να μπορεί να βγαίνει να δανείζεται με χαμηλή.

0: χαμηλότερα επιτόκια. Επί της ουσίας χάνει την εμπιστοσύνη των αγορών, γιατί έχει χρεοκοπήσει.
1: Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Απλά είναι τα πράγματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τη ρίση του Αριστοτέλη για κάθε αίτιο υπάρχει αιτιατό, την πιστεύει?
0: Απόλυτα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν το αίτιο και υπάρχει το αιτιατό. Το αιτιατό όμως δεν το κοιτάμε ποτέ. Παραναλωνόμαστε συνέχεια στα ίδια. Να σου εξηγήσω. Στις προηγούμενες λοιπόν εκλογές που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, οι κληρικοί πήραν όλη αύξηση. Πάλι τα ίδια.
0: Όχι τέτοια.
1: Στις προπροηγούμενες, πάλι τα ίδια.
0: Ναι, όχι τέτοια αύξηση.
1: Ναι, Μανώλη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Όσο εμείς δεν απαιτούμε και δεν αλλάζουμε, όπως το είπε ο κύριος πριν, αυτά θα γίνονται. Και πρόσεξε με να δεις. Εγώ τώρα δεν βγήκα με το λάβαρο της επανάστασης να λέω τι θα κάνουμε. Αλλά το να αλλάξουμε, είπα να πει ότι θα έχουμε έναν πιο υγιή τρόπο σκέψης. Να μας αρέσει η λεζάντα, π.χ. Που με το που βλέπουμε λεζάντα, παθαίνουμε και θέλουμε να γίνουμε και εμείς.
0: Είναι ωραίο πράγμα.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Και βάζω 10 ευρώ. Δίνω το δεκάρικο στον υπάλληλο. Ένα παιδί που το ξέρω, δηλαδή το ξέρω, φατσικά εννοώ, γνωρίζομαι. Ένα πολύ γελαστό παιδί. Και τι γυρνάει και μου λέει. Ένα μου λέει ταπεινό δεκαρικάκι.
1: Ακριβώς το δεκαρικάκι δεν βάζω όλη τίποτα.
0: Ένα ταπεινό δεκαρικάκι.
1: Λοιπόν, τώρα
0: και τον κοιτάω. Και λέω, τι μου είπε. Όντως, λοιπόν, έχω δώσει ένα ταπεινό δεκαρικάκι. Δηλαδή,
1: το προηγούμενο που μου πες.
0: Έχεις βάλει 5 ευρώ. Η Καταρίνα η Βουτσά εδώ μου λέει, έχω βάλει 5 και εγώ έχω βάλει 5. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μου έχει πει κανείς κάτι. Μπορεί φεύγοντας να πάνε, κοίτα τον κακομύρι. Αλλά γυρίζει στα μούτρα. Ένα ταπεινό δεκαρικάκι. Μου ήρθε εκείνη να το πω, ρε φίλε, τόσα είχα, τόσα έβαλα. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, στο προηγούμενο που μου είπε, κρουτς.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος πήρε 2 πράγματα και πλήρωσε 4,70.
0: Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, το ένα φέρνει τ' άλλο.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Και εντάξει, εμένα μου προκαλεί τρομερή ανησυχία αυτό. Διότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πέσει πολύ καλά ματιανός, Μανώλη. Δηλαδή, χορός του Ζαλόγου και τέτοια πράγματα. Δεν σου κάνω πλάκα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, τώρα είχαμε ρίψει ελικοπτέρους σήμερα από τους Ιρανούς. Τους μπουμπουνίσανε.
0: Τα υποβαθμίζονται όμως όλα αυτά, γιατί υπάρχει πρώτα απ' όλα έχουμε Μουντιάλ. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν γίνεται να έχεις αγώνες τόσων χωρών σε τρία κράτη και να έχεις ένταση στη Μέση Ανατολή.
1: Θες ότι το Ιράν έχει ομάδα στο Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Και είχε πει και κάτι ένας...
1: Τα σκέφτομαι εγώ αυτά και γελάω ήδη.
0: Μα θέλανε, κάποιος είχε πει ο Ρούμπιο, ποιος, να το αντικαταστήσουν με την Ιταλία που δεν είχε προκριθεί.
1: Δεν τους δίνανε βίζα.
0: Ναι, που δεν υπήρχε βέβαια καμία περίπτωση να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν τους δίνανε βίζα, δηλαδή έχουμε και έχει μεταφερθεί και εκεί ο πόλεμος.
0: Εγώ πάντως από περιέργεια, δεν ξέρω τις ώρες των αγώνων, αλλά θέλω να το δω το Ιράν.
1: Θα είναι αργά.
0: Ναι, θέλω να το δω το Ιράν για να δω το κλίμα μέσα στο γήπεδο, τις κερκίδες, δηλαδή θέλω λίγο σημειολογικά να δω ένα παιχνίδι του Ιράν.
1: Εγώ Μανώλη, ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Τι?
1: Μην γίνουν τίποτα άσχημα εκεί.
0: Πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα.
1: Εννοώ, ξέρεις, όχι μέσα στην μπάλα.
0: Πιστεύω ότι δεν θα γίνει πουθενά τίποτα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι πιστεύω και το εύχομαι βέβαια.
1: Μακάρι, γιατί ξέρεις, οι ακραίοι και οι φανατικοί κυκλοφορούν.
0: Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Αυτό είχα να σου πω. Καλημέρα.
0: Καλή βάρδια, καλή συνέχεια.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως. Πρώτο αυτό να είμαστε καλά. Γεια σας. Πρώτη-τελευταία γραμμούλα για απόψε, ο κύριος Θανάσης από την Ηλιούπολη. Έλατε, κύριε Θανάση.
8: Κύριε Μανώλη, πρώτη φορά παίρνω εγώ στην εκπομπή.
0: Καλορίζικος.
8: Λοιπόν.
0: Σιδεροκέφαλος.
8: Τι να πω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εγώ είμαι 61 χρονών.
0: Μάλιστα.
8: Θέλω να σου περιγράψω μία εικόνα.
0: Να μου πείτε.
8: Λοιπόν, έχω μια μανούλα που είναι ακόμα στη ζωή.
0: Ναι.
8: Και τη θυμάμαι να σκάβει, να μας μαγειρεύει. Και θυμάμαι, κοίταγα τα χέρια της και ήταν ροζασμένα. Ακούω τώρα τους συνομιλητές όλους εδώ στην εκπομπή, και δεν διαμαρτύρεται κανένας παρά ένας μόνο. Ένα.
0: Για ποιο πράγμα?
8: Για τους μισθούς των παπάδων.
0: Όχι, δεν είναι. Αρκετοί έχουν μιλήσει. Απλά έτυχε
8: εγώ
0: σήμερα.
8: Εγώ καλέ μου άκουσα έναν κύριο. Έναν. Κανείς άλλος. Να, και ο προηγούμενος σας έλεγε τώρα για αστεροσκοπίες. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτή η χώρα φτιάχτηκε από τις μανάδες μας και τους πατεράδες μας. Και εμείς τους αφήνουμε στην πείνα. Και στενοχωριέμαι, κύριε Μανώλη. Στενοχωριέμαι. Τους αφήνουμε στην πείνα και οι άλλοι παίρνουν ό,τι παίρνουν, και επειδή εγώ έχω χάσει τον πατέρα μου και πάω στο μνήμα του όποτε πάω στο χωριό μου, πάρε ένα τάλιρο παπά, πάρε ένα τάλιρο από εδώ, πάρε ένα τάλιρο από εκεί, όλοι δίνουν τάλιρα. Δηλαδή, πού πάμε? Δεν σκέφτεται κανείς το τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Κανείς. Πες μου, εγώ είμαι μουρλός ή αναλογίζω με κάτι αλλιώτικο?
0: Όχι, τι να είστε μουρλός.
8: Στενοχωριέμαι. Σου μιλάω, κύριε Μανώλη. Στενοχωριέμαι.
0: Μάλιστα.
8: Ο παπάς του χωριού μου να παίρνει τώρα 2.500 και ξέρεις τι κάνει? Επειδή το ζω. Πάει στο καφενείο, μπεκροπίνει.
0: Καλά.
8: Δεν θέλω να πω τα υπόλοιπα.
0: Κοιτάξτε.
8: Δεν θέλω.
0: Μισό λεπτό.
8: Δεν θέλω να πω τα υπόλοιπα.
0: Λεπτό,
8: είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Αλλά ρε παιδιά.
0: Άρα δεν μπεκροπίνει. Το να πάει ένας παπάς ενός χωριού στο καφενείο δεν κακό.
8: Δεν είναι κακό, αγάπη μου, αλλά μένα η μάνα μου παίρνει 470 ευρώ.
0: Αυτό, αυτό πείτε μου. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
8: Έτσι.
0: Αυτό το έχω πει από την αρχή, το είπα και χτες, το είπα και σήμερα.
8: Άσε με ρε, κύριε Μανώλη. Εύχομαι να υπάρχουν κι άλλοι, αυτό να το συνεχίσετε. Και θέλω να δω, ειλικρινά, θέλω να δω τη συνέντευξη του κυρίου Χατζηνικολάου. Τι θα του πει στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Τι θα του πει. Την Πέμπτη το βράδυ είναι, σε αύριο.
8: Ναι,
0: γιατί τώρα είναι
8: Τετάρτη. Γιατί, ξέρεις γιατί. Θέλω να δω τι θα του πει.
0: Συγνώμη.
8: Θα του πει, ρε φίλε, εδώ έδωσες. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Έλεος. Αυτοί που έφτιαξαν τη χώρα πεινάνε. Πεινάνε. Και εμείς συζητάμε τώρα για το τι γίνεται στο υπερπέραν ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία.
0: Εντάξει,
8: στη...
0: ο καθένας, κύριε Θανάση.
8: Συμφωνώ.
0: Έχει...
8: Συμφωνώ.
0: Τα δικά του κριτήρια και βάζει τα δικά του θέματα.
8: Αγάπη μου, αν ήξερες, σου είπα, εγώ είμαι 61 χρονών.
0: Ναι.
8: Ξέρεις τι δουλειά κάνω στα 61 μου. Και ναι, δουλεύω 15 ώρες την ημέρα. Δεν ξέρεις.
0: Θα μου πείτε τώρα.
8: Αν θέλεις, όχι. Αν θέλεις, θα με πάρεις να μιλήσουμε
0: με
8: προσωπικά. Ξέρεις γιατί. Όχι, ναι, να μείνεις με την απορία.
0: Ναι,
8: γιατί αν το πω, θα πούνε διάφορα. Λοιπόν, εγώ είμαι 61 χρονών και παρακαλάω, πότε θα βγω στη σύνταξη για να πάω να πεθάνω στο χωριό μου. Να τελειώσω εδώ. Και εδώ όλοι βγαίνουν και τα βλέπουν ρόδινα.
0: Δεν θέλετε να βγείτε στη σύνταξη για να πάτε στο χωριό σας να ζήσετε τόσο χρόνια, σας έχει ο Θεός.
8: Κύριε Μανώλη, θέλω να πάω και να ζήσω. Σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν θα ζήσω. Αφού όλοι ακούω εδώ, κόβουν από εκεί, κόβουν από εκεί, κόβουν παρακεί. Και όλοι αυτοί ζητάνε να γίνουν κυβερνήτες της χώρας. Και ο λαός την βάρζει αλλού. Α, θα πάμε εδώ, λέει ο άλλος, μιλάει για τα κολέγια. Και αυτός ο άνθρωπος συγκεκριμένος δεν ξέρει τι λέει. Εγώ τον έχω ακούσει 3 φορές στην εκπομπή και δεν ξέρει τι λέει.
0: Έλα, όχι, όχι, μην το λέτε αυτό. Εντάξει, ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, και εγώ και όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που λέμε και κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
8: Ισχύει. Αλλά δεν μπορώ, σου λέω, να ξεχάσω τη μάνα μου με τα ροζιασμένα χέρια και έφτιαξε τη χώρα. Και να μην μιλάει κανείς τώρα. Κανείς. Να έχει ξεσηκωθεί η Ελλάδα. Γιατί θα πάρουν τώρα. Έλα, κύριε Μανώλη, στενοχωριέμαι.
0: Ευχαριστώ, σου κύριε Θανάση.
8: Έλα. Εγώ να δεις.
0: Καλό βράδυ.
8: Σε να είστε καλά. Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είστε καλά.
8: Να είστε
0: γεια καλά. Σας, γεια σας, γεια σας. Γιώργος από το Λονδίνο, τελευταία γραμμή, έλα Γεωργή.
9: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου, Γεωργή.
9: Μανώλη, ξέρεις, άκουσα τον κύριο εκεί από την Αγγλία καταρχήν που ήταν 30 χρόνια. Θα του πω λοιπόν ότι έχει αλλάξει και αυτό το σύστημα που λέει. Μπαίνει στο οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, θα συμφωνήσω σε πάρα πολλά. Απλά τα δάνεια που παίρνουν πλέον οι φοιτητές, εκτός αν έχεις το pre-settle, δηλαδή το permanent resident, όσοι μπαίνουν μέσα, γιατί τι κάνανε, ερχόντουσαν, παίρναν το δάνειο, το πλήρωνε το κράτος και μετά μόλις τελειώναν τις σπουδές εξαφανιζόντουσαν από τη χώρα. Οπότε δεν αποπληρωνόταν ποτέ. Καταλαβες. Και τώρα αυτό σταμάτησε. Σου λέει, κύριε, έχεις το pre-settle. Δηλαδή μπορείς να δουλέψεις στην Αγγλία. Τότε μόνο σου χορηγούν το δάνειο.
0: Λογικό, γιατί σου δίνει δάνειο.
9: Βέβαια. Και δεν μιλάμε για 5.000, μιλάμε ότι 12 με 14.000 το χρόνο, έτσι. Μιλάμε ότι αν πάει 3 χρόνια 35.000 λίρες, έτσι.
0: Ναι, μην τον μπερδέψει όμως κανείς αυτό, το λέω για να μην στείλει κανείς μήνυμα. Ότι να, που φοιτούν τα παιδιά στο ελληνικό πανεπιστήμιο και φεύγουν στο εξωτερικό, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Άλλο να σου δώσει δάνειο.
9: Καμιά σχέση το δάνειο. Όχι, όχι, μπορεί να φύγει για εξωτερικό και να κάνει αίτηση. Πριν μπορούσε να έρθει με λεφτά το πρώτο έτος του πατέρα του και να κάνει αίτηση και να πάρει δάνειο. Υπάρχει και το δεύτερο. Αυτοί οι οργανισμοί που σου είπα ότι είναι no profit, είναι profit και θα σου εξηγήσω πού είναι profit για να γνωρίζεις και εσύ.
0: Ναι.
9: Είναι στο accommodation. Δηλαδή, τα πανεπιστήμια αυτά, όλα τα πανεπιστήμια της Αγγλίας, εγώ έχω κάνει master στο LSE και στα λέω αυτά.
0: Ναι.
9: Πλέον το πρώτο έτος όλα τα παιδιά που έρχονται σου λέει που θα μείνουμε. Τους χρεώνουν λοιπόν περίπου 2,5 με 3,000 το μήνα accommodation, δηλαδή φοιτητική εστία, η οποία υπάγεται στο πανεπιστήμιο και από εκεί είναι το profit. Καταλαβες. Γιατί μιλάμε για περίπου 25
0: με... Γιατί πρέπει οι σπουδές να είναι non-profit.
9: Έτσι, περίπου 25.000.
0: Μα από κάπου προφανώς θα βγάλουνε. Πάντως, αλλά νόμιμο είναι αυτό.
9: Δεν έχει καμιά σχέση. Νόμιμα, εγώ δεν είπα τίποτα παρόν. Δεν έχει καμιά σχέση με τις εξετάσεις στην Ελλάδα.
0: Όχι, βέβαια.
9: Πας, όπως είπε, θα συμφωνήσω με τον κύριο σε όποιο πανεπιστήμιο θέλεις. Από το college, δηλαδή, από τα τελευταίες τρεις τάξεις, την τελευταία τάξη διαλέγεις και που θα πας και παίζουν ρόλο οι βαθμοί σου και ούτω καθεξής. Εντάξει. Αυτό που χρεοκόπησε στην Ελλάδα, φίλε Μανώλη, δεν είναι το δάνειο. Δυστυχώς πήραμε μνημόνια, δεν πήραμε ψηφοφόρους. Η Ελλάδα χρεοκόπησε από ψηφοφόρους. Και παραμένω ότι αυτό είναι σίγουρο. Έχει χρεοκοπήσει από ψηφοφόρους. Καταλάβες, είναι σίγουρο.
0: Και αυτή γι' αυτό είναι η ηθική χρεοκοπία.
9: Ορίστε.
0: Η ηθική χρεοκοπία είναι αυτή.
9: Ηθική.
0: Ναι.
9: Όχι, δεν είναι ηθική.
0: Όταν χρεοκοπείς από ανθρώπους.
9: Από πολιτικοποιημένους ψηφοφόρους. Πρόσεξε. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, μπήκε ευρωβουλευτής στην Κύπρο με πρώτος με διαφορά ένας influencer. Χωρίς να έχει καμία πολιτική επένδυση.
0: Ο οποίος θέλω να σου πω.
9: Ναι.
0: Ότι αν εγώ τα βλέπω δηλαδή από τα βιντεάκια που βλέπει ο γιος μου.
9: Ναι.
0: Στο YouTube.
9: Ναι.
0: Βέβαια τα βίντεο δεν είναι τωρινά, δηλαδή μετά την εκλογή του, είναι πριν την εκλογή του, στο YouTube. Το τι καραγκιοζηλίκια έχει κάνει σε Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.
9: Ξέρω.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς, Γιώργο, με πιάνουν τα διαόλια μου, να φοράει κάτι λαμέ.
9: Αυτός, φίλε, πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο, το ψηφίσαν οι Κύπροι, και βγήκε ο πρώτος, πρόσεξε Σταυρούς ο πρώτος.
0: Δεν θα είναι σου πω μαγιά του.
9: Ρε φίλε, άσε τη μαγιά, άσε τον αυτόν τώρα. Δεν παίρνουμε την προσωπικότητα του παιδιού.
0: Και πρόσεξε, θέλω, και πρόσεξε.
9: Εγώ κρίνω,
0: τώρα μπήκε.
9: Ρε φίλε Μάνολη, άκουσε με κάτι. Ναι,
0: και τώρα μπήκε. Γιατί και, στο, μπήκε και στην, στην Κυπριακή Βουλή.
9: Μπορείς να σου πω κάτι, κάνεις μια φοβερή εκπομπή. Εφάρμοσε δύο φορές την εβδομάδα ή μία φορά την εβδομάδα να βγαίνουν παιδιά κάτω από 25. Και θα αντιληφθείς πάρα πολλά.
0: Ωραίο που μου ακούγεται, δεν ξέρω αν θα πετύχει.
9: Μπορεί να μην πετύχει.
0: Μπορώ να το δοκιμάσω. Μπορώ να το δοκιμάσω.
9: Μπορώ να το δοκιμάσω. Θα αντιληφθείς πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί που θα είναι συνειδητοποιημένοι και πολιτικά ενημερωμένοι για να βγουν, θα αντιληφθείς πολλά πράγματα.
0: Ενδιαφέρον μου ακούγεται. Ωραία πρόταση είναι.
9: Στην εκπομπή σου πρέπει να γίνονται προτάσεις.
0: Ναι, δεν διαφέρον. Ωραίο είναι. Ευχαριστώ. Ωραίο είναι.
9: Είναι ένα είδος που έτσι το βλέπω εγώ. Όταν ακούω ότι στην Ελλάδα τα μνημόνια, άκουσε με τι σου είπε, είναι δανεικά. Τα δανεικά γιατί τα πήρε, ρε φίλε? Δεν είσαι χρεοκοπημένος? Εκεί δεν το ρώτησες. Τα δανεικά γιατί τα πήραμε, για να αγοράσουμε αυτοκίνητο? Ακόμα και έτσι να είναι πάλι χρεοκοπημένος.
0: Τα δανεικά τα πήραμε.
9: Ναι,
0: για
9: γιατί
0: να ξεχρεώσουμε τα προηγούμενα δανεικά.
9: Ναι.
0: Και να δημιουργήσουμε νέο χρέος με το οποίο θα αποπληρώνουμε βγαίνοντας στις αγορές δανειζόμενοι με χαμηλότερο επιτόκιο. Ωραίο.
9: Το οποίο παρουσιάζει μια σταθερότητα η χώρα. Σταθερά παρουσιάζει 57 νεκρούς. Σταθερά παρουσιάζει ο ΠΚΠ. Σταθερά, αυτά είναι σταθερότητες. Είναι σταθερότητα. Σταθερά πελατειακό κράτος, σταθερά τάτα. Θα μπαίνει κάποιος βοσκός να πατάει ένα κουμπί στη Λάρισα, κάποιος άλλος βοσκός θα έχει πρόβατα, θα μένει στην Κρήτη και θα τάξει στις Σέρες, κάποιος άλλος βοσκός θα έχει πρόβατα στο Κολωνάκι. Αυτές είναι σταθερότητες. Είναι σταθερά της Νέας Δημοκρατίας, πολλών ετών. Καταλάβατε. Όσοι λοιπόν βγαίνετε, όπως και ο αγαπητός κ. Ζητάξο και τον Βασίλη που είπε 17. Αυτά θα τα θυμηθείτε όταν θα έρθει οι εκλογές. Συνταξιούχοι είσαστε. Εργαζόμενοι είσαστε. Μικρομεσαίοι είσαστε. Υπάλληλοι είσαστε. Θα πρέπει να τα θυμηθείτε τότε. Και όπως σου έχω ξανακάνει μια πρόταση, την οποία έξυπνα ο κύριος Μιχάλης από την Κρήτη την απέφυγε, του είπα εγώ προσωπικά, ας πούμε, θα ήθελα να μάθω. Ο κύριος Μιχάλης είναι ασφοβόρος. Δεν είναι ασφοβόρος. Ένα.
10: της Νέας Δημοκρατίας. Και άρα και εγώ θα βάλω λοιπόν, έχει 15.000 μέλη Νέα Δημοκρατία, χρωστάει 400 εκατομμύρια ελληνικά χρήματα κλεμμένα από τον ελληνικό λαό, κλεμμένα.
0: 500 και.
10: 500 κλεμμένα από τον ελληνικό λαό. Θα το διαιρέσω 2-10.000 και θα ήθελα τα στοιχεία του να του χρεώσω 100.000 να τις διεκδικήσω από αυτόν. Θα βάλω 5 δικηγόρους από την Αγγλία και να τις διεκδικήσω τον κύριο Μιχάλη. Δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει σταθερότητα. Και εγώ σταθερότητα θέλω. Θέλω σταθερά να μου δώσει τα λεφτά που πάει το κόμμα του. Αυτό που ψηφίζει αυτός. Αυτός δεν ψηφίζει αυτό το κόμμα που τα έφαγε. Εγώ θέλω από αυτόν να μου δώσει τις 100.000.
0: Εγώ σου έχω πει.
10: 50, 70, τι δεν έχει, εγώ να το πάρω το σπίτι.
0: Το
10: αυτοκίνητο, το Chris Craft, το τηλέφωνο, το μόμιλο, τι έχει.
0: Εγώ
10: μέχρι
0: σου
10: να ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι να ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν θα ξεχρεώσει,
10: αυτά Γιώργο. Που έχει κάμα. Το ξέρω εγώ, μην μου το λες εμένα. Σταθερά θα χρωστάει και σταθερά θα έχει κλέψει τα λεφτά του ελληνικού λαού. Σταθερότητα είναι αυτό. Μιχάλη, Μανώλη, στο Μιχάλη να τα λες. Σταθερότητα λέγεται αυτό. Σταθερά 500 εκατομμύρια θα τα χρωστάει και σταθερά θα παραμείνει το χρέος. Όσο για έναν κύριο που βγήκε χτες, ο οποίος σου είπε για τις τράπεζες. Σου στείλα μήνυμα, δεν ξέρω αν το διάβασες.
0: Δεν το διάβασα γιατί έχει το τηλέφωνο μου, έχει.
10: Απόλυτο έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο είχε. Για τις τράπεζες είχε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν δεσμεύσανε την περιουσία των τραπεζών με 300.000 ακίνητα και τα οποία μπορούσαν να κάνουν. Κάνανε αναδιάρθρωση των τραπεζών. Πρόσεξε, χρεοκοπημένων τραπεζών με τα λεφτά του ελληνικού λαού χωρίς να πάρουν μισή δέσμευση. Ενώ εσύ όταν πάει να πάρεις ένα δάνειο, στο λέω έτσι χοντρικά για να το αντιλαμβάνονται οι απλοί πολίτες.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν μπορώ να πάρω δάνειο.
10: Άλλο λέω, Μανώλη, δεν ξέρω να το πιάνεις.
0: Όχι, σου λέω, απλά σου λέω.
10: Ναι. Καταλάβες. Οπότε πήραν τα λεφτά τα. Και πρόσεξε και κάτι που θα πω. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Στην Ιρλανδία. Όταν δημιουργήθηκε το θέμα το 2010 του κραχ που ξεκίνησε από την Golden Sachs, πρέπει να γνωρίζεις ότι πολλοί τραπεζίτες με τον άρχη τραπεζίτη βρεθήκανε στη φυλακή. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι ή όχι.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
10: Μπράβο. Μπορείς να μου πεις στην Ελλάδα γιατί οι δικοί μας τραπεζίτες, κύριε Στουρνάρα, ακούτε, είσαστε παρόν, δεν βρεθήκαν ποτέ στο εδόλιο. Ας γίνει λοιπόν να μας πει κάποιος γιατί οι τραπεζίτες, πρόσεξε τι λέω Μανώλη τώρα εγώ, οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, ποτέ δεν ζητηθήκανε ποινικές ευθύνες από αυτούς. Το κράτος δικαίου.
0: Μα έχει ψηφιστεί η ακαταδίωκτο.
10: Ναι, το κράτος δικαίου και της αριστείας. Εδώ γελάνε. Λοιπόν, τη μοναδική αριστεία που έχουν αυτοί είναι τα τσιγάρα άριστον. Τίποτα άλλο. Μόνο σε αυτό μοιάζουν. Τίποτα άλλο. Στο λόγο να το ξέρει. Με αποτέλεσμα να βλέπει και κάποιον να μπαίνει μέσα σε ένα γήπεδο, παραδείγματος χάρη, για να το δώσω και με τα αθλητικά, να φουμάρει. Έτσι. Αλλά δεν άκουσα κανέναν εισαγγελέα να τον καλέσει.
0: Επιβλήθηκαν ποινές.
10: Ποινές επιβλήθηκαν για το τσιγάρο, επιβλήθηκαν.
0: Όχι,
10: γιατί
0: για
10: εγώ, φίλε, έτσι και εγώ με κάνα τσιγάρο σε κάνα κλειστό χώρο. Θα με πάνε στούπιτο.
0: Σου έχω πει έτσι. Είμαι στο. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι τώρα. Πότε παίξαμε με τη Τζέλσι στο Λονδίνο.
10: Είναι πρέπει να είναι πολλά.
0: 15 χρόνια.
10: Ναι, ναι.
0: Είμαι στα δημοσιογραφικά και κάνω να ανάψω τσιγάρο. Και έρχεται ένας τύπος και μου λέει: σας παρακαλώ, μου λέει, όχι εδώ. Μέσα στο γήπεδο,
10: Έτσι.
0: Και τα δημοσιογραφικά. Από την αίθουσα της συνέντευξης, από την αίθουσα της συνέντευξης έβλεπε στα δημοσιογραφικά και το γήπεδο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
10: Έτσι.
0: Και πάω με το τσιγάρο μου αναμένο, πολύ γρήγορα, εκεί που ήδη είναι η συνέντευξη και παρακολουθώ.
10: Ναι.
0: Και έρχεται ο ίδιος και μου λέει, ούτε εδώ μου λέει επιτρέπετε.
10: Έτσι.
0: Και μου δείχνει την πόρτα. Και η πόρτα σε βγάζει κατευθείαν έξω από το γήπεδο.
10: Έτσι.
0: Και βγαίνω, Γιώργο, έξω από το γήπεδο. Και κρατάω το τσιγάρο και έρχεται ένας άλλος αυτή τη φορά και μου λέει, ξέρετε, μου λέει, ούτε δεν μπορείτε να καπνίσετε. Του λέω, πού μπορώ να καπνίσω. Μου λέει, απέναντι. Και με περνάει απέναντι στο δρόμο και έχει ένα τετραγωνάκι, ένα παραλληλόγραμμο κάτω ζωγραφισμένο και μου λέει, εδώ μου λέει κάθεσαι και καπνίζεις.
9: Έτσι. Έτσι.
0: Και από εκεί βέβαια δεν βλέπεις τίποτα, πετάω το τσιγάρο και μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί λέω το γίνεται, δεν ήρθαμε εδώ για να καπνίσουμε, ήρθαμε να δούμε την ομάδα μας.
9: Το θρύλο, έτσι. Η ουσία, Μανώλη μου, γιατί αυτό είναι, εγώ δεν σε πήρα να σου πω, να συμφωνήσω με τον κύριο που ήταν 30 χρόνια στην Αγγλία, μόνο που έχουν αλλάξει τα πράγματα και μετά τον Brexit, να δώσω περισσότερες πληροφορίες, έχει να κάνει ότι τα δάνεια αυτά πλέον δεν μπορεί κανένας να τα πάρει, εκτός αν είναι πρίστατο, δηλαδή αν έχει permanent resident, να μπορεί να εργαστεί στην Αγγλία. Γιατί τι κάνανε, ερχόντουσαν Έλληνες, Ρουμάνοι, Βουλγάροι, Ιταλοί και ούτω καθεξής.
0: Πέραν το δάνειο και μεταφεύγανε και χαίρεται.
9: Πέραν τα δάνεια και το δάνειο ξεκίναγε όταν πιάσει δουλειά στην Αγγλία.
0: Κανόνι το δάνειο.
9: Πέραν το χαρτί, το κάνανε μετάφραση στην Ελλάδα και πιάνε δουλειά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
9: Εάν τα πλήρωνες εσύ στην Ελλάδα, τα πλήρωναν και αυτοί. Το καταλαβαίνεις.
0: Πάει, το κανόνιασε, τελείωσε, δεν έχει.
9: Ακριβώς το κανόνιασε. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά εκατομμύρια. Έτσι. Εξετάσεις δεν έχουν καμιά σχέση με το ελληνικό σύστημα. Όσο για το κράτος το αν παρακολουθεί, θέλω να ξέρω ότι οι εξετάσεις γίνονται στο κάθε κολέγιο, είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο, εκεί είναι η τελευταία χρονιά, και τα γραπτά σου πάνε όπως είπε και λέει, εγώ πιάσα τους βαθμούς για να μπω στο Cambridge, έχω πιάσει για το LSE, έχω πιάσει για το Exeter. Η κόρη μια φίλης μου που συγκεκριμένα, η οποία τελείωσε και τελείωσε μάλιστα σε ιδιωτικό σχολείο στο Tom Ridgewell, στο Mayfield, είναι καθολικό, και μετά πήγε στο Buckinghamshire, στο Stone, το οποίο πολύ δυνατή μαθήτρια, ενώ ήθελε να πάει για δικηγόρος. Δυστυχώς τα γραφτά της ήταν και βγήκε και πάει για οικονομικά. Και της είπανε, δεν μπορείτε να περάσετε στο Νιούκα, θα περάσετε στο Exeter. Και αυτή τη στιγμή σου μιλάνε δεύτερο έτος στο Exeter. Γιατί τα γραφτά της ήταν αυτά. Αλλά πρόσεξε, τα γραφτά τα αξιολογήσανε στο σχολείο όλο το χρόνο μαζί με τις εργασίες της.
0: Τίμιο.
9: Χωρίς να γράφει εξετάσεις σε τρεις μέρες και να παίρνουν δρόμο να πάνε να πηδάνε τα παιδιά αν δεν γράψουν καλά αυτές τις τρεις
0: μέρες. Τίμιο. Τίμιο.
9: Αξιολογούνται όλο το χρόνο. Μάλιστα. Έτσι.
0: Ωραία. Αυτά. Ευχαριστώ, Γεωργία.
9: Φίλε Μανώλη, καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή.
0: Και
9: όπως είπαμε, χρεοκοπήσαμε, να το ξέρετε όλοι σας, από ψηφοφόρους.
0: Ένα μνημονιάκι θέλουμε τώρα για να στρώσουμε.
9: Και μας έμειναν ψηφοφόροι μνημονιακοί σαν το Μιχάλη από την Κρήτη.
0: Ένα μνημονιάκι τώρα θέλουμε για να στρώσουμε ένα χαρακτήρα.
9: Ένα Μιχάλη θα μας στρώσει.
0: Μνημόνιο, ρε, ένα μνημόνιο. Γεια σου, Γιώργη.
9: Να είστε καλά και στην Ευρωβουλία.
0: Γεια σας, κυρία Σόφη. Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα του Δήμου από τη Δανία, από τη Κοπενχάγη. Συγγνώμη. Λοιπόν, ακούω, λέει, το φίλο Γιάννη, το διερμηνέα, που λέει για τις προκλητικά, νωρίτερα που έχει βγει, για τις προκλητικά χαμηλές αποδοχές στον κλάδο του στην Ελλάδα. Στη δουλειά μου στον τομέα της υγείας, ο Δήμος εργάζεται στον τομέα της υγείας. Είμαι ως επιτοπλίστων και σχεδόν μονίμως απογευματινή βαρδία, καθότι τα πρωινά έχει σασκώ τη δεύτερη δουλειά μου, η οποία, όπως και του κύριου Γιάννη, είναι η διερμηνεία. Αυτό μπορεί να λαμβάνει η χώρα σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες όπως το δικαστήριο, σε υπουργεία, φυλακές, διεθνείς αθλητικούς αγώνες, νοσοκομεία, σχολεία, επιθεώρηση εργασίας, αστυνομία, στρατόπρεσβεια κτλ. Ντρέπομαι, λέει, να πω πόσο καλές αποδοχές έχω σε αυτήν ακριβώς την επικουρική δουλειά μου, όπου με 22, 25 ή 30 ώρες το μήνα, όχι την εβδομάδα, το μήνα, βγάζω όσα βγάζω σαν μηνιαίο μισθό στην κανονική μου δουλειά στο νοσοκομείο. Οπ, πέσαμε από τα σύννεφα. Η διερμηνία έχει μεγάλη αναγνώριση και κοινωνικό στάτους και πολύ καλές αποδοχές στη Σκανδιναβία. Εννοείται ότι αυτό δεν το λέω με έπαρση και αλαζονία, παρά το λέω με πίκρα στην καρδιά μου για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο στην Ελλάδα, όπου υπάρχει τελή απαξίωση και μισθή πείνας. Θάρρος, φίλε και συνάδελφοι, κύριε Γιάννη, σας στέλνω την ειλικρινή αγάπη μου και τη συναδελφική μου αλληλεγγύη από τη Δανία, ο Δήμος. Γεια σου, ρε Δήμο μου, να είσαι καλά. Αυτά. Είπα καλό ξημέρωμα, κυρία Σόφη. Κυρία Γιώτα, καλό ξημέρωμα. Πριν χρόνια, λέει, ανιψιός της μητέρας μου, άραξε αδερφός μου, ζητούσε 200 ευρώ για να ψάλει στην κηδεία της μητέρας μου. Α, ωραία. Πολύ καλά. Τι να κάνω, ρε Νίκο, μέχρι εκεί φτάνει, να σου πω, το παπλωματάκι, λέει, και τα πόδια δεν έχει, μέχρι εκεί. Δεν είμαι κανένα πρωτομπόι, αλλά μάλλον τα έχω πάρει μικρότερο νούμερο τα παπλώματα. Κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα κυρία Μαρία Ψάλτη και πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, η κυρία Δέσποινα Καλοκαίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Εννοείται η κυρία Ελένη μας, η Λένα Κατσαβέκη, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε πρώτο θα ζόμαστε καλά στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
11: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί.
13: Η ώρα είναι 2.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
20: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
21: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
21: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
20: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
21: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Γιατί τον είχαμε κλείσει.
24: Για να το ευχηθούμε και καλή δουλειά.
23: Να το ευχηθούμε και να το ρωτήσουμε τι θα κάνει με τη φορολογία.
24: Α, για να δούμε.
23: Δεν θα ξέρει ακόμα. Καλά, είναι νέος.
24: Θα πρόλαβε.
23: Είναι νέος ακόμα.
24: Κάτσε να προλάβει, ρε παιδάκι.
23: Ξέρει,
24: να αναλάβει. Την Παρασκευή είναι η ορκομοσία.
23: Θα τα δει τώρα, τα έχουν όλα μια χαρά.
24: Είναι φρέσκα, τι.
23: Δεν χρειάζεται τίποτα, τα έχουν όλα εντάξει.
24: Α, τα έχουν όλα εντάξει.
23: Λίγα διορθωτικά.
24: Α, λίγα διορθωτικά, εντάξει.
23: Ο κύριος Χατζηβασιλείου πάει υφυπουργός να οργανώσει την Προεδρία.
24: Αυτό ήταν από αυτά τα σενάρια που επιβεβαιώθηκαν 100% όπως τα λέγαμε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Αυτό είναι το μόνο σενάριο που έπεσε μέσα.
23: Ναι, ρε παιδί μου.
24: Οι άλλες, κάτι άλλες μετακινήσεις που τις πηγαινοφέρναμε εμείς, δεν.
23: Εντάξει. Η κυρία Σούκουλη πάει στο περιβάλλοντος υφυπουργός.
24: Είναι
23: του νομού Κορινθίας. Ο κύριος Σταγαράς, θυμίζουμε, ήταν βουλευτής Κορινθίας.
24: Ναι,
23: ο Άιμος Σταγαράς. Ήταν βουλευτής Κορινθίας.
24: Ναι.
23: Η κυρία Σούκουλη είναι Κορινθίας. Προφανώς είναι σημειολογικό, παιδί μου.
24: Έχει
23: αυτό
24: να κάνει με την εκπροσώπηση της γεωγραφικά της περιοχής.
23: Ναι.
24: Περίμενε,
23: ναι.
24: Πριν συνεχίσουμε, πάμε στον Παναγιώτη.
23: Κάτσε, εσύ, Ρίτσα. Μπήκε μέσα, περίμενε.
24: Όχι, ο πρώτος
23: λόγος. Ναι, αλλά φτιάχτηκα. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω, να κοιτάω αριστερά, να βλέπω το βολάκι.
24: Ο πρώτος λόγος
23: ευνηδιαστικός.
24: Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
23: Γεια σου, Παναγί.
25: Καλημέρα.
23: Ναι.
25: Δύσκολη μέρα για τους οδηγούς.
23: Μη μου λες, θα τρελαθώ.
25: Για πες. Έχει. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη.
23: Mm-hmm.
25: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων σταδίου Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου, από Φυσίο μέχρι Ομόνοια και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
23: Το επιβεβαιώνω αυτό. Το επιβεβαιώνουμε. Αυτό επιβεβαιώνουμε την είδηση αυτή.
25: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ύψος της Γλυφάδας. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
24: Και αυτό το επιβεβαιώνουμε, είναι όλα πραγματικά υγιή. Η Αττική Οδός είναι ακίνητη. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
23: Έχουμε τίποτα άλλο. Παναγιώτη, έχουμε τίποτα.
25: Αυτά.
23: Άμα συμβεί, να μας κόψει.
24: Εννοείται.
23: Να εμπεί μέσα.
24: Και άμα μιλήσει, σφύρα μου.

0: Πρέπει να σας πούμε ότι αλλάζουν και τα πρόστιμα για τη φοροδιαφυγή, να ξέρεις. Μας ήρθαν χθες κάτι κυκλοί. Ακόμη και για μία μέρα θα κλείνουν επιχειρήσεις, να ξέρεις, με πειραγμένες ταμιακές μηχανές.
1: Εντάξει,
0: μία
1: μέρα.
0: Το κλείνω εγώ τώρα.
1: Όταν πειράζεις τις ταμιακές μηχανές, θα έχεις και τις συμπτώσεις. Θα έχεις και τις συνέπειες.
0: Απλά ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει πειραγμένοι στην αρχή δεν σου έβαζαν. Δεν σου έκλειναν, βάζαν πρόστιμο.
1: Γιατί?
0: Τώρα μπαίνει μέσα και σου λέει μπάπ λουκέτο. Κλείσε και θα δούμε.
1: Άμα έχεις κάνει λοβιτούρα, Βρενίκο μου, η λοβιτούρα έτσι πρέπει να είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άμα έχεις βάλει και έχεις πειράξει τη μηχανή. Αλλά πόσες περιπτώσεις είναι αυτές. Πόσες περιπτώσεις είναι.
0: Ναι, εντάξει, ποιες.
1: Αυτές οι περιπτώσεις.
0: Πολλές. Μπορεί να μην τις έχουμε βρει ακόμα όλες.
1: Α, θα τις βρείτε, λες Νίκο.
0: Ναι.
1: Πάτε στο κυνήγι της φοροδιαφυγής.
0: Βέβαια. Πάνω κατά πάνω πέφτουμε το καλοκαίρι. Θα ντυθώ κι εγώ με τις βερμούδες μου.
1: Βάλε και λαχούρι.
0: Αν το δεις τον αεδίτη δίπλα σου με μαγιό, μπλουζάκι, κολλητό, αυτό θα λες ρε τι ωραίο παιδί αυτό, θα λέει η κοπελίτσα δίπλα, σερβιτόρα. Θα σου πει πού είναι η απόδειξη. Θα τρελαθεί το κορίτσι.
1: Αυτό θα πάει πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά
1: στην
0: πάνω.
1: Στην έρευνα και να βρει τα στοιχεία. Πάνω. Πολύ σημαντικό, Νίκο, μπράβο.
0: Με τα λάπτοπ τους, τα τέτοια τους, τα
1: έχουνε και λάπτοπ.
0: Βέβαια.
1: Του ανασχηματισμού τα είπαμε. Δεν φαίνεται ότι είναι.
0: Όχι,
1: ούτε μεγάλο και... είναι, ούτε αλλαγές μεγάλες έχει.
0: Έτσι θα πάει και στις εκλογές. Δηλαδή είναι εκλογικό υπουργικό αυτό. Δεν θα τους αλλάξει. Θυμίσουμε.
1: Δεν
0: αν πάει το Μάρτι, θα πάει έτσι όπως είναι.
1: Αν πάει το Μάρτι, πρώτον, και δεύτερον, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Καλά, εδώ μας είπε την Πέμπτη και έκανε σήμερα σχηματισμό.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Μην βγει την Πέμπτη και πει έχουμε εκλογές σε ένα μήνα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Όχι, το είναι καλοκαίρι. Να βγει να το πει για το φθινόπωρο.
1: Γιατί το έχουμε ζήσει και το εκλογές καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Επιτέλους λύσαμε και το κομμάτι με το τι ήταν αυτή η οσμή που μας ταλαιπωρούσε όλες αυτές τις μέρες και έχει καλύψει αυτή την Αθήνα όλα.
0: Ναι.
1: Είναι δύο τα σενάρια.
0: Ναι.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας που εκείνη την μέρα έχει καθαρισμό.
0: Καθάριζε.
1: Ή Ψιτάλια.
0: Ποιος το είπε αυτό για το πλοίο. Ο Συνολάκης ή ο ποιος.
1: Α, το είχαν πει.
0: Κάποιος το είπε ότι παιδιά μην καθαρίζουν κανένα πλοίο ή έχουμε τίποτα από την Ψιτάλια.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας ή η Ψιτάλια.
0: Το είχε πει κάποιος επιστήμονας.
1: Αυτό σημαίνει αν είναι από την Ψιτάλια ότι θα ξανάρθει.
0: Επειδή μου είχε αέρα προς τα δω. Είχε αεράκι.
1: Βεβαιώνονται από την καθημερινότητα. Ναι. Θα ξανάρθει το αεράκι.
0: Είχε αεράκι. Άμα το ξανά έχει μάσκες. Βάλτε μάσκες και προχωράμε.
1: Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού πάει το αεράκι.
1: Έρχεται
0: κατά εδώ, πάει κατά εκεί.
1: Αεράκι είναι.
0: Αεράκι είναι αυτό. Από το υπέρνη παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη τώρα. Με τις προεδομίες. Ο Γενικός Γραμματέας είναι να πούμε του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είχε πει, λέει, τότε ο κύριος Μπακογιάννης είχε ενημερώσει για την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων.
1: Πολύ συγγενικών όμως.
0: Πολύ συγγενικών.
1: Και συγγενικών δεν γίνεται.
0: Ναι, στην υπόθεση της Μικόνου. Καλά, είχε ενημερώσει.
1: Είναι με τις πολεοδομίες, τους κάνουμε με τις πολεοδομίες.
0: Είχε ενημερώσει για την πολεοδομία, βγάλτουν το συγγενή.
1: Ναι.
0: Άμα είχε ενημερώσει. Πες σε παιδιά, εγώ ενημερώνω και τον διώχνω κιόλας.
1: Δεν είναι τριτοξάδερφος αυτός που εμπλέκεται.
0: Ναι, άλλο λέω εγώ, ας είναι και αδερφός.
1: Ήλα, θέλω να πω, είναι πολύ.
0: Ναι, ενημέρωσες, διώξ τον.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πες παιδιά, ήταν, φεύγει.
1: Έφυγε.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς.
0: Δηλαδή τώρα θα είχες.
1: Κατόπιν εορτής, εννοείς.
0: Βέβαια, ναι, να πεις ότι παιδιά εντάξει.
1: Ναι, ναι, έφυγε κατόπιν εορτής, αλήθεια.
0: Για να δούμε. Σε Κοζάνη και Αγρίνη έχουμε τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πάει Αγρίνιο, εκεί είναι αγροτικές περιοχές και Κοζάνη. Έχουμε και εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων τα ΚΙΔ. Είχαμε προβλήματα.
1: Μα τα ΚΙΔ ήταν η μαμά της Λοβιτούρας. Τα ΚΙΔ ήταν.
0: Είδες την Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι.
0: Τώρα μια σκήμαση.
1: Πολύ το δένεις το ΚΙΔ.
0: Πώς τώρα δένω το αγροτικό.
1: Μόνο εσύ στο δικό σου μυαλό. Στο δικό σου μυαλό, Νίκο μου. Δεν ξέρω πώς θα εννοείς το αγροτικό με την.
0: Μα δεν είμαι και εγώ στα καλά μου. Μην νομίζω ότι είμαι και εγώ καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ την είδες με μπικίνι. Στη σκηνή
1: της ταινίας
0: Office Romance.
1: Δεν πρέπει να. Πάρα
0: και λέει,
1: φορές.
0: Έχω τόση άμμο στα οπίστια μου, λέει, ήταν η σκηνή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα δεν ήταν η σκηνή. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ ελκυστική και θελκτική γυναίκα.
1: Την βλέπουμε από 20 χρονών με μαγιό, Νίκο.
0: Ναι,
1: τώρα έχει φτάσει 57, θέλω να πω.
0: Γι' αυτό σου
1: 37
0: αυτό.
1: Χρόνια με μαγιό.
0: Γι' αυτό είναι η είδηση. Επειδή 37 χρόνια με μαγιό, είναι παραμένει η ίδια όπως τότε.
1: Ούτε η Ούρσουλα Άντρες στο James Bond. Την έχουμε δει, αγάπη μου. Την έχουμε δει.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λίγο προγουλάκι έχει κάνει τώρα, όπως γύρισε σε μια σκηνή. Είδα λιγάκι τα γλυκάδια της εδώ.
1: Έχει Τζένιφερ
0: λίγο, λίγο.
1: Λόπεζ. Εντάξει, πρέπει να βγούμε στο δρόμο. Νιβάν, λες ότι Τζένιφερ Λόπεζ έχει.
0: Δεν λέω εγώ, παιδιά, η φωτογραφία. Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Την αδική φωτογραφία. Κοίτα. Ήταν μια κακή φωτογραφία.
0: Ναι, νάτι. Ναι. Η κακή. Κακή είναι λίγο κακή. Και εμένα όμως δεν λέτε ότι είναι κακή φωτογραφία όταν με δει με τη Μούρη Πλισέ. Λες πως είσαι έτσι.
1: Δεν έχεις Πλισέ.
0: Με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Θα τα τσακώνονται πραγματικά τώρα αυτοί.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή ο Νετανιάχου κάνει και το κεφαλίου του ως γνωστόν, λέει ο Τραμπ ότι του είπε Μπίμπι.
0: Μπίμπι.
1: Αν δεν βάλεις μυαλό, σταματήσεις τους βομβαρδισμούς, θα μείνεις μόνος σου.
0: Εντάξει, θα σταματήσει λέει, αλλά έχουμε προβλήματα λέει. Θα τον τρόπο να τον βρω εγώ.
1: Έλα, μέχρι να του σταματήσουμε, μου πέρασε από 40 κύματα. Έχουμε λήξει τον πόλεμο που είναι 100-101 μέρες τώρα. 7.000 φορές, περισσότερες από την ημέρα του πολέμου τον έχουμε λήξει εμείς. Έχουμε κάνει παράταση στην Εκεχηρία, ξανά παράταση στην Εκεχηρία, ιστορική συμφωνία, κοντά στην ιστορική συμφωνία, δίπλα στην ιστορική συμφωνία. Πουθενά δεν έχουμε πάει.
0: Σιγά σιγά. Και ο Μπίμπι σου λέει και εγώ να το κάνω όπως θέλω εγώ με τον τρόπο μου. Εσύ το πες.
1: Ναι.
0: Αλλά και εγώ το κάνω όπως θέλω. Δεν μπορεί να με βαράει ο άλλος και εγώ να μην έτσι λέει.
1: Μήπως βαράσει εσύ πρώτος. Μήπως.
0: Μπορεί, αλλά τα σπάμε γιατί βαράει κι αυτός. Άσε να βαράω μόνο εγώ.
1: Δεν είναι ο Δέκος με το Χατζηχρήστο.
0: Άσε να βαρέσω εγώ μόνο.
1: Δεν είναι. Έχει και πολλά και ενδιαφέροντα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν αυτές οι διαρροές, αρχίζαμε τις διαρροές τώρα από την Αμαλίας, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, να εγγραφεί.
0: Όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, δεν εγγραφεί, τι θα κάνει.
1: Να εγγραφεί. Όποιος θέλει από τα κόμματα στελέχη. Από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς θα πάνε, δεν θα γραφτούν κάπου.
1: Ναι, μην έρθετε εδώ, να γραφτείτε μέσα στην ειδική ψηφιακά στην πλατφόρμα.
0: Θα γραφτούν.
1: Όχι, γιατί δεν, τα ψηφοδέλτια θα τα βγάλουμε όταν θα συνεδριάσουν κάποια όργανα και θα υπάρχει κάποια απόφαση και κανείς δεν είναι σε first class. Όποιος θέλει, ας κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή.
0: Καλά κάνει αυτό. Καλά τους λέει.
1: Καλά τους λέει, λες.
0: Ναι. Γιατί αυτοί νόμιζαν οι άνθρωποι ότι θα φύγουν και θα πάνε, πώς το λένε, θα τους δεχθεί αξιωματικά. Ότι φεύγω, πάω.
1: Καλά, είναι και παλιοί του σύντροφοι είναι, δεν είναι ξένοι.
0: Από αυτούς θέλει να απαλλαγεί. Από αυτούς θέλει να απαλλαγεί. Από πολλούς από αυτούς. Γι' αυτό το έκανε τον. Το νέο κόμμα γι' αυτό το έκανε. Κατάλαβες και σου λέει όλα από την αρχή.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι είναι παλιοί του σύντροφοι, έχει βάλει ψωμί και αλάτι μαζί τους. Δεν είναι ξένοι.
0: Τα γράψανε στην άμμο τώρα. Γραμμένα στην άμμο τώρα αυτό.
1: Α, ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων αυτό είπανε. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι για αυτούς, όχι για τον Τζιμπρά.
1: Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα χτες το έβγαλα με το Γιάννη Τσακίδη. Χτες που έλειπες εσύ.
0: Μου τα
1: είπε,
0: τα άμαθα εγώ. Εμείς τα αγόριασα. Εγώ και λείπω, ξέρω εδώ ότι γίνεται.
1: Εδώ.
0: Έχω εγώ τους δικούς μου ανθρώπους.
1: Ναι, από μακριά. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι οι περισσότερες νομαρχιακές έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν στελέχη. Και τα χαμηλό βαθμά στελέχη έχουν φύγει.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Έχει διαλυθεί ρίτσα. Από τότε που ανέλαβε ο Τσίπρα.
1: Και δεν μου αρέσει, παιδί μου.
0: Ούτε εμένα μου αρέσει.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται ωραίο να διαλύεται ένα κόμμα.
0: Αλλά
1: δεν...
0: τελείωσε τώρα αυτό. Δηλαδή, θυμάστε την αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά έγινε το Πασόκ, όπως πότε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Έγινε, ό,τι
0: δηλαδή,
1: έγινε.
0: Θέλω να πω ότι το πολιτικό σκηνικό τόσο
1: ρευστό,
0: ρευστό και βάρετο στις αλλαγές.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση του κυβέρνηση δεν μπορεί να το βλέπεις έτσι να παραμένει.
0: Ένα ιστορικό κόμμα, δεν είναι θέμα αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Είναι, αλλά και ο Τσίπρας γι' αυτό έφυγε και κανένα άλλο, γιατί ήθελε να απαλλαγεί από αυτό. Σου λέει, μου φάγατε τα σπλάχνα, μου φάγατε τόσα χρόνια εδώ μέσα.
1: Ναι, αλλά από τα σπλάχνα εκείνα θα δημιουργήσει το κόμμα, έτσι δεν είναι. Από τα σπλάχνα αυτά.
0: Τώρα θα βγάλει άλλα σπλάχνα. Τώρα όμως είναι οικειοφορείται άλλο πράγμα, καινούριο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, ότι υπάρχουν οι άλλοι.
0: Ποιο?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
0: ναι, δε, τι να κατεβάσει. Για ποιο να κατεβάσει.
1: Είναι
0: ο Πολάκης βέβαια.
1: Όχι, ο κύριο Δούρου και ο κύριο Παπά.
0: Ο κύριο Παπά.
1: Και χθε μίλησε ότι πρέπει να υπάρξει μια να μιλήσει.
0: Και ο ψηφοδέλτιο όλη την Ελλάδα.
1: Να μιλήσει ο
0: κύριο βγάλει 10 βουλευτέ.
1: Με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μιλήσουν κάποια στιγμή. Να μιλήσουν τηλεφωνικά, Ρενικό μου. Να μιλήσουν από κοντά, να πούνε ένα
0: αυτό.
1: Καφέ. Αυτό λέει ο κύριο Παπά. Πότε, Ρενικό μου, τη παρηγοριά
0: είναι. Ο κύριο Παπά γιατί ενδιαφέρει.
1: Κύριο Παπά είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι με στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι με στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να ξέρει τι θα κάνουν, ρε παιδί μου.
0: Θα ενημερωθεί και
1: σημαίνει η μανούλα μου η συμπόρευση.
0: Θα ενημερωθεί ο κύριο
1: Μανούλα μου τι σημαίνει.
0: Συμπόρευση σημαίνει να πάμε μαζί.
1: Συμπαράταξη. Ωραία.
0: Όχι.
1: Πότε θα πάμε.
0: Παράταξη είναι ασυμπαράταξη. Συμπόρευση θα δούμε. Ο πρόεδρο θα κρίνει. Ο Φάμελος εννοώ, οπότε θα δει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας το Φάμελο.
1: Εμείς τα υπόλοιπα, τα στελέχη τι θα κάνουμε.
0: Θα ενημερωθείτε. Όταν συναντηθούν,
1: δεν πρέπει να ξέρουν και τα στελέχη όταν θα βγαίνουν στις εκπομπές, όταν θα δίνουν συνεντεύξεις. Κάτι πρέπει να λένε.
0: Δεν θα σας καλέσουμε στον καφέ σας.
1: Δεν θα πρέπει να λένε κάτι τα στελέχη. Τι θα λένε, θα υπερασπίζονται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ξέρουν ότι διαλυθεί το κόμμα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Τι θα λένε, ρε παιδί.
0: Τίποτα.
1: Είσαι εσύ ο Νίκος Ρογκάκος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας.
0: Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο Τσίπρα.
1: Συμπόρευση.
0: Μάλιστα, αποφάσισε.
1: Γεια σα, κύριε Ρογκάκο.
0: Σε λίγο, σιγά σιγά. Ακόμη δεν έχουμε, δεν ξέρουμε.
1: Να μην βγάζουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να τα βγάζετε. Αλλά να ξέρουν και την αλήθεια. Άμα δεν ξέρουν, να μην βγαίνουν από μόνοι του. Εμείς θα τα βγάζουμε. Εσύ γιατί δέχεσαι να βγεις. Άμα δεν ξέρεις τι θα πει.
1: Εγώ σου λέω, έλα, εσύ μην έρχεσαι. Εντάξει, καλά.
0: Τι να κάνω.

0: Καλά, εσένα που σε καλούν, πας.
1: Πρέπει, παιδί μου, είναι εκπρόσωποι ενός κόμματος. Είναι βουλευτές, είναι στελέχοι, είναι γραμματείς, είναι οτιδήποτε. Και πάνε λοιπόν, καλούν έναν άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει, τι θα υπερασπιστεί,
0: ποια γραμμή θα πει. Σιγά-σιγά.
1: Τι θα πει για την οικονομία, θα πει το πρόγραμμα
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
0: σχέση. Δεν ξέρω ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει. Θα πούμε εμείς τα στελέχη.
1: Κάτι θα του ρωτήσουμε, ρε Νίκο. Θα του ρωτήσουμε του ανθρώπου.
0: Α, θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πούν.
1: Ωραία.
0: Όχι όλοι. Θα πούν αυτοί που θα πούν ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σας δέχτηκε, είναι η επόμενη απάντηση. Η επόμενη ερώτηση.
1: Εσείς
0: θέλετε να πάτε, εσείς.
1: Σου λέει δεν γραφτήκαμε. Μπορεί να σου πούνε ότι θα γραφτούμε.
0: Άρα περιμένετε.
1: Αυτή
0: είναι, τι άλλο να πούμε. Άμα δεν υπάρχει είδηση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Είναι και, βρίσκονται σε δύσκολη θέση αυτή.
0: Σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Θα το λύσουμε εμείς αυτό και αυτό.
1: Ας λύσει και κάτι.
0: Αν με ρωτάς πάντως εμένα, εγώ δεν πάω στην Ελλάδα. Πας εσύ.
1: Πού να πάω.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εμένα θα καλέσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, θα γραφτείς, δεν σε καλεί, θα γραφτείς.
1: Δεν γράφω
0: εγώ πουθενά,
1: δεν είναι η δουλειά μου να γράφω πουθενά, σε
0: γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε απάντηση να πούμε.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε στελέχη, Νίκο, οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη θέση. Κάτι πρέπει να πούν όταν βγαίνουν. Η συμπόρευση
0: ψυχραιμία.
1: Πρέπει να μεταφράζεται και κάπως.
0: Ψυχραιμία, είναι κάτι καινούριο τώρα, δεν γίνεται, άντε την μια μέρα στην άλλη.
1: Και άλλη δημοσκόπηση βλέπω σήμερα. Α, πολλές.
0: Αυτή που είδα μια δημοσκόπηση 31 κάτι.
1: 31,2.
0: 31,2.
1: Interview, 31,2 είναι η Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εκτίμηση, Δεύτερη θέση η Ελλάς με 16%. Τρίτο το Πασόκ 14,7%.
0: Α, τρίτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ελληνική Λύση 8,2. Ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1 της κυρίας Κριστιανού.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν το ΚΚΕ 4,6. Η Φωνή Λογικής
0: 4,6. Αποκλεί. 4,6 το Google.
1: Δίνει, τι σου λέω, τι δίνει η δημοσκόπηση συγκεκριμένη.
0: Εκτίμηση, βέβαια, ναι.
1: Η Φωνή Λογικής 4%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Εκτός φαίνεται καλά, σε άλλες δημοσκοπήσεις μπαίνει μέσα, είναι το Μέρα 25. Οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6.
0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι τώρα. Και εσύ μου λες και σε νομαρχιακές. Ποιος θα πάει στα γραφεία. Και ένας να πάει, δεν υπάρχει ένας.
1: Είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκονται όλοι σε δύσκολη θέση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι στελέχη ακόμα.
0: Είναι λυπηρό αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχουν ενταχθεί κάπου οι άνθρωποι.
0: Είναι λυπηρό. Αλλά δεν γίνεται όμως, δεν προχωράει αυτό.
1: Και εγώ που συμπορεύω με τόσο καιρό μαζί σου έχω δει γιατριά. Δεν έχω δει.
0: Καμία. Αλλά κάθεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι σημαίνει. Κατάλαβες, κάθεσαι, δεν φεύγει. Να το παλέψω λίγο ακόμα.
1: Ναι.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν παλεύεται τώρα αυτό.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Τώρα κατάλαβες. Λοιπόν, άρα 31,2 στην εκτίμηση.
1: Ναι, εκτίμηση είναι, εκτίμηση.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ 15, εντάξει. Α, η κυρία Καριστιανού υποχωρεί πολύ.
1: 8,1 είναι. Δεν είναι και άσχημα.
0: Άσχημα δεν είναι, αλλά το 12, 11, 13.
1: Ότι ακόμα δεν έχουμε βγάλει κάποιο εκπρόσωπο.
0: Τι λέγαμε στην αρχή, θυμάσαι, ότι να περάσει 1,5 μήνα.
1: Α, να καθίσει σκόνη, βεβαίω. Να περάσει και το καλοκαίρι.
0: Τι γίνεται.
1: Να περάσει το καλοκαίρι, να δούμε. Ναι, βέβαια, έχει δίκιο.
0: Τώρα με αυτά τα ποσοστά, η σύνθεση τη Βουλή είναι 130 η Νέα Δημοκρατία, 44 έδρες η συμπαράταξη. Με αυτά τα ποσοστά τώρα που λες. 43 το Πασόκ. 24 η κυρία Καριστιανού βουλευτές και 24 και η Ελληνική Λύση.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 30-35 βουλευτές.
0: Όχι, 156, 26 βουλευτές. 26-27 βουλευτές. Το ΚΚΕ 13, η Φωνή Λογικής 12 και η Πλεύση Ελευθερίας 10. Το 130 στην πρώτη κάλπη, να ξέρεις. Γίνεται αυτοδυναμία στη δεύτερη. Αν υπάρχει συσπήρωση.
1: Εξέλεξες κυβέρνηση πάλι.
0: Όχι, λέω, αν δεν υπάρχουν συνεργασίες. Δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν τα υπόλοιπα όλα για να βγάλουν κυβέρνηση.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις.
0: Με αυτά τα ποσοστά. Όχι, δεν βγαίνει εσύ.
1: Α, λες ότι με αυτά τα
0: ποσοστά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Με αυτά
0: πάει.
1: Τα ποσοστά λες. Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα. Έχουμε ακόμα να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Μην ξεχνάτε το συνέδριο το μεγάλο το οποίο γίνεται. Το 2030, εξαιρετικό συνέδριο.
1: Ελλάδα 2030. Σε λίγο θα συνδεθούμε, θα παρακολουθήσουμε και την παρέμβαση του κ. Χατζηδάκη.

0: Ευχαριστές, καλά είσαστε.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε.
0: Πάω να μιλάω μόνος μου.
1: Ναι, αυτό το έχεις.
0: Παναγιώτης λέει, ξαγύρισες, γεια σου Νικόλα. Είσαι λέει κομπλεξάρισο στη ρίτσα για άλλους λόγους.
1: Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Ναι, ο Δημήτρης λέει την Πέμπτη, και όντως την Πέμπτη είναι ο πρωθυπουργός του Χατζη Νικολάου.
1: Ναι, η συνέδευση.
0: Τον οποίο ενωπίω.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκη και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονο 9. Φούρνη Μητάφη, η καθημερινή σα συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Χαλκίδα Εδιψού σε νέε, μεγαλύτερε και σύγχρονε εγκαταστάσει, διατηρώντα τη γνωστή ποιότητα, τι ανταγωνιστικέ τιμέ και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Όπου σου ταιριάζει, δεν αλλάζεις με τίποτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Αποφασίζω αυτή τη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Την Πέμπτη.
0: Αυτά καταλαβαίνω.
1: Αύξηση των δόσεων των δανείων, αύξηση αυτά, όλα θα μπει λίγο παραπάνω.
0: Α, θα πληρώσουμε παραπάνω, θες να πεις.
1: Προφανώς.
0: Από χαρά σε χαρά με πας.
1: Έτσι.
0: Από χαρά σε χαρά. Πόσο χαίρομαι όταν με έχει κάνει συγχαρούμενη.
1: Χαρά, χαρά.
0: Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα που πήραμε είναι από το Real Blocker. Καλημέρα, Real Blocker. Πού ήρθες, κατάλαβες, πού επέστρεψες.
1: Πού είναι.
0: Πού επέστρεψες. Τι να κάνουμε, επέστρεψες.
1: Αμάν, Αγία Ρίτσα μου, τι μας έκανες. Καλά δεν είμαστε λοιπόν.

0: Καλημέρα και στη γλυκιά μας Σόφη Μαραγκίδου με την υπέροχη καρποσάλ που μας έστειλε.
1: Ήταν τα κουλούρια.
0: Ήταν τα κουλούρια, συγγνώμη, γι' αυτό δεν τον ακούτε. Ήταν κάτι τα κουλούρια αυτά τα Θεσσαλονίκης και έχει μπουκωθεί δίχως αύριο. Δηλαδή τρώει και με τις δύο πλευρές.
2: Είναι ζεστά.
0: Θα καείς.

0: Ο Γιώργος του προχωράει ακόμα περισσότερο. Δύο ημέρες μετά την αιωσμή στην Αττική, συνέλαβαν κύκλωμα λαθρεμπορίας αερίων καυσίμων. Μήπως είχαν αφήσει το αέριο να φύγει από τις εξαμενές για να μην τους συλλάβουν.
1: Μπορεί.
0: Το προχωράει λίγο παραπάνω.
1: Λες.
0: Ξέρω.
1: Ο Γιώργος είπε για τον Τσίπρα, το διάβαζες.
0: Τι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τσίπρας μαζέψει όλους, λέει, στο κόμμα Ελλάς. Και μετά θα πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα που θα το λέει ΣΥΡΙΖΑ.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Τους ευχαριστούμε για τα μήνυματά τους. Ο Ντίνος λέει: μην κλαίτε τόσο πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, μανάρια μου. Να κλαίμε, βρε Ντίνο μου. Γιατί να κλαίει κανείς για ένα κόμμα?
1: Το δεν κλαίμε για άλλα και άλλα για το ΣΥΡΙΖΑ, θα κλάψουμε.
0: Να σου πω και την αλήθεια, Ντίνο. Αν βάλω κεφάλαιο, ξεκίνα κλάμα. Έχω. Γυρνάω σελίδες και πολλά, ψάχνω. Πολλά. Έχω εγώ στη σειρά, άμα θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τώρα Νίκο.
1: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία. Καλημέρα.
0: Καλή αρχή, καλωστέριωτος.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα πάω στρίμωγμα.
0: Έχει να πέσει.
1: Μη φοβάσαι, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Με τον Νίκο έχουμε θητεύσει στα διπλανά έτσι. Γραφεία στο οικονομικό έτσι, ρεπορτάζ. Έτσι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ Υπουργείου, επομένως.
0: Οπότε θα πέσει, θα αλλάξουν οι ρόλοι τώρα, έτσι. Το pressing θα πάει διαφορετικό.
1: Είδες όμως πόσο παράξενο είναι. Άντε τώρα να κάνεις κριτική σε έναν συνάδελφο.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι η δημοσιογραφία, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η δημοκρατία και προφανώς. Και στα σωστά και στα λάθη πρέπει να δεχόμαστε την κριτική, γιατί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες ούτε με αλαζονική προσέγγιση.
1: Να ενημερωθείς πρώτα όμως για το χαρτοφυλάκιο.
0: Για το χαρτοφυλάκιο. Το σωστό είναι να ενημερωθεί, γιατί είναι και δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι η φορολογία, πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο.
2: Αναγνωρίζω τη δυσκολία, αναγνωρίζω την ευθύνη και με τίμησε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του. Από την άλλη, θέλω να πω ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι άγνωστο. Το καταλαβαίνει ο Νίκος γιατί το λέω, γιατί και ως δημοσιογράφος το κάλυπτα χρόνια. Ήμουν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές οικονομικών από την αρχή και μάλιστα ήμουν και γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους το Δεκέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είναι δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία τα γνωρίζω και τα κατέχω.
1: Αλλά ξέρεις τώρα είναι άλλο να νομοθετείς και αν είναι καλό ή όχι το νομοθέτημα, και άλλο να τα λες όταν βγει ο νόμος.
0: Πάντως
2: Νίκο, εγώ να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο έχω εντολή και θα κάνω είναι να έχω ένα γραφείο ανοιχτό, όχι μόνο στους συνάδελφους βουλευτές που είναι αυτονόητο, γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες και τα γραφεία πρέπει να είναι των υπουργών ανοιχτά, αλλά και ταυτόχρονα είναι ανοιχτό σε όλους τους θεσμικούς φορείς, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι με προτάσεις, διάλογο, αν δεν και επισημάνσεις, καθώς εμείς θα πάμε σε μια διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, η οποία, ξέρεις, γενικό δόγμα είναι να βοηθήσουμε το λαό. Η προσέγγιση είναι φιλολαϊκή.
0: Έτσι κι αλλιώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παρέμεινε, ο κ. Μαρινάκης, είπε πριν από λίγο ότι πάτε για ένα νέο κύκλο ελαφρύσεων εφόσον τα επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Εγώ σας μιλάω, είμαι πολίτης του Κορυδαλού, μένω στον Κορυδαλό. Εκλέγομαι στη Β' Πειραιά και ζω στη Β' Πειραιά. Δεν έρχομαι από κάποια περιοχή ελίτ. Και κατανοούμε τα προβλήματα του κόσμου. Από την άλλη όμως, κυρία Μπιζόγλη, θα πρέπει να πούμε και κύριε Ρογκάκο, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Κρατήστε το αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από την αρχή έχει δώσει τις πρώτες αυξήσεις που υπάρχουν σε δημόσιους υπαλλήλους, στα ένστολα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ, η οποία επιδιώκει να δώσει. Και σε αυτό το μοτίβο.
0: Απλώς η καθημερινότητα του πολίτη το βλέπετε και εσείς στις δημοσκοπήσεις, γιατί πρώτα απ' όλα στα δημοσιογράφους είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Στο μέσο Έλληνα φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 20 του μήνα, έρχεται νέο κύμα ακρίβειας, δηλαδή είναι μια καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη.
1: Και δεν μπορούμε και εμείς να μην αναφερόμαστε έτσι σε αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, κάνουμε συνεντεύξεις οι οποίες λέει η ανάπτυξη, το Eurogroup, πάμε καλά δημοσιονομικά και αλήθεια είναι αυτό κτλ. Αλλά όταν ο άλλος πηγαίνει στο ταμείο και βγάζει από το πορτοφόλι του τα 20-50 ευρώ, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Υπουργέ, αυτό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να με λέτε και Δημήτρη, δεν τον μπορώ αυτό.
1: Είπα να γίνω λίγο θεσμικός γι' αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω το εξής. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Και αν θέλετε κιόλας, και η επίθεση αν κάνουμε λάθη. Εδώ είμαστε, έτσι είναι η δημοκρατία. Από την άλλη, όμως, θα πω το εξής. Και αυτό ίσως είναι και ένα από τα πράγματα που ο ρόλος μου ο καινούριος εμπεριέχει. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Αυτό έπαιξε μία μέρα και χάθηκε μέσα στον οριμαγδό της καθημερινότητας.
0: Έτσι είναι αυτό. Ναι.
2: Δεν λέω ότι ευθύνονται τα μέσα ενημέρωσης. Όμως είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά τα πράγματα στους πολίτες. Όπως και σας λέω, εγώ παραδέχομαι τα προβλήματα της ακρίβειας. Δεν πετάμε στον ουρανό. Και εμείς, οι οικογένειες, έχουμε, ψωνίζουμε, έχουμε την καθημερινά τους φίλους μας στις λαϊκές γειτονιές, στις λαϊκές περιοχές. Όμως, δώσαμε πρόσφατα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασχολήθηκαν τα μέσα ελάχιστο, Δεν σας λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα, ούτε σας λέω ότι πλέον τα πράγματα είναι όλα ρόδινα. Όμως είμαστε μια κυβέρνηση που δίνουμε πολύ συχνά από μια θετική πολιτική που κάνουμε, από τις επιτυχίες της οικονομικής μας πολιτικής, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση.
0: Μακροοικονομικά που λέει και ο Νίκος, για να το συμπληρώσω. Ναι. Μακροοικονομικά, ναι, το ακούει ο άλλος και λέει πραγματικά μακροοικονομικά. Πληρώνουμε το, ξεπληρώνουμε το χρέος μας, πάμε η ανάπτυξη έρχεται, αλλά στην τσέπη του δεν
2: είναι. Κυρία Πιζόγλη, λέει ο άλλος. Και εμένα τι με αφορά η άνοδος
0: επενδυτικής
2: βαθμίδας.
0: Ναι.
2: Να τα πως ήρθαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
1: Η αλήθεια,
2: να το πως μας αφορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί, ας πούμε, 83 φόροι και εισφορές. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι δίνονται ελαφρύνσεις στα λιπάσματα, στις βενζίνες και τα λοιπά, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί τώρα. Το θέμα είναι στη ΔΕΘ. Αυτά τα οποία θα δώσουμε θα είναι ικανοποιητικά, γιατί μαθαίνουμε ότι μήπως δώσουμε για επιχειρήσεις, λιγότερο για τον κόσμο κτλ.
0: Α, μικρομεσαίους δηλαδή.
1: Ναι, εκεί κάτι πρέπει να δώσουμε, ο κόσμος κάτι πρέπει να πάρει, κάτι πρέπει να περιμένει, κύριε Μαρκό.
2: Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως είμαι σε μια φάση ενημέρωσης, θα οριστούμε την Παρασκευή. Και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και να μην έχω ενημερωθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η επιλογή ενός εκπροσώπου από τη Β' Πειραιά, ενός ανθρώπου που, Νίκο, νομίζω γνωρίζεις πολύ καλά, προέρχομαι από λαϊκή οικογένεια, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένες πολιτικές νόρμες και γραμμές λαϊκές, νομίζω ότι προσδιορίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού, τη βούληση του Υπουργού Οικονομικών για μια πορεία προς τους επόμενους μήνες.
0: Τώρα, οι λίγες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα τι σημαίνει? Ανοίγουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο ή το κλείνουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο?
2: Λησμονάται διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει,
2: και
1: μπορεί.
2: Ο Μητσοτάκης έχει το εξής. Καλός ή κακός. Αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπως και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο έχει δώσει ως εντολή και από χθες και όλας που έγινε αυτή η μήνυ, ας το πούμε, αλλαγή, μην το πω ανασχηματισμό, αυτές οι αλλαγές, είναι ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά. Ο κόσμος μας κρίνει, ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα. Και κακά τα ψέματα, δεν τα περιμένει από κανέναν άλλον τα αποτελέσματα.
1: Ναι, μόνο αλλά τώρα έχετε την Ελλάς 16%, ανεβαίνει, έχετε τώρα σημεία συσπήρωσης στην αριστερή πολυκατοικία.
0: Δηλαδή λέμε
2: το οικονομικό πρόγραμμα, ως έμπειρος οικονομικός ρεπόρτερ, κύριε Ρογκάκο, αγαπητέ Νίκο, της Ελλάς, το έχεις δει?
1: Καλά, ακόμα δεν το έχουμε δει.
0: Και ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί.
2: Εχθές βρέθηκα σε ένα πάνελ στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Και εκπρόσωπος της Ελλάς είπε θα σας κάνουμε Παρίσι. Όπου η μισή.
0: Ωραία ακούγεται πάντως, έτσι πως το λέει.
1: Αν έχουν τέτοια πρόθεση, τι να πω.
2: 1.700 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πω, ας είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρωθυπουργό με διεθνές ανάστημα. Με μια παρουσία απολύτως σεβαστή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Πιστεύει κανένας ότι αυτά τα οποία ακούμε στα πάνελ αποτελούν συντονισμένες και συντεταγμένες στρατηγικές και πολιτικές? Οι μόνοι που έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη για το πώς θα αναταχθεί το εισόδημα του Έλληνα και πώς η χώρα δεν θα ξαναμπλέξει δημοσιονομικά, είμαστε εμείς.
1: Καλά, τώρα ήρθαν και αυτοί.
0: Θέλουν και λίγο χρόνο. Αν και έχουν πει και για τις τράπεζες, για την φορολόγηση, έχουν πει διάφορα πράγματα.
2: Ας οριμάσουν, ας δούμε τις προτάσεις τους, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει προτάσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι δεν θα τους αυξήσουμε τους φόρους, εμείς τους μειώνουμε τους φόρους. Ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι στόχος μας είναι η περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και περαιτέρω τόνωση του μέσου μισθού. Έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους τους οποίους τους πιάνουμε και θα πάμε και ακόμα και καλύτερα. Κρατήστε το και αυτό αν θέλετε. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει ο πολίτης με παραπάνω φόρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του πολίτη. Και αυτό γιατί τα καταφέραμε μαζί με την Ελληνίδα και τον Έλληνα, με τις θυσίες τους, με την υπομονή τους, καταφέραμε να έχουμε μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή, μια οικονομία η οποία συγκριτικά με άλλες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν θα το ρισκάρουμε όλο αυτό και θα πάμε και ακόμα καλύτερα.
0: Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ποιος θα πάρει?
2: Ο κύριος Σιμόπουλος θα
1: αναλάβει. Α, ο κύριος Σιμόπουλος.
0: Μάλιστα. Είναι δύο, παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας
2: Δημοκρατίας. Παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και νομίζω ότι και με την δικαίωση, όπως ελπίζουμε όλοι, καθώς βλέπουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του καλού φίλου του Νότη Μηταράκη, νομίζω ότι θα πρέπει και ο Νότης ο Μηταράκης να αποκατασταθεί στη θέση του, καθώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι συγκεκριμένες και το αφήγημα της αντιπολίτευσης για μια διεφθαρμένη κοινοβουλευτική ομάδα δεν αποδίδει.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις με τον Μπάμπη τον Αθανασίου. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδόθηκε καθαρός και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει ιδιαίτερα τα διεθνή θέματα.
0: Και αναλαμβάνει το κομμάτι της Προεδρίας επί της ουσίας. Ναι, ναι.
2: Και θα κάνουμε μια πολύ καλή Προεδρία στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Καλά, καθίστε να δούμε αν θα την κάνετε εσείς την Προεδρία.
0: Μισό
1: λεπτό, κύριε Παρκόπουλο.
2: Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Μπορεί να μην την κάνετε, να πάει τσάμπα και ο Κασβατσίνο, να την κάνει άλλο στην Προεδρία.
2: Δεν μιλάμε για την Ελλάδα του Χιλιοστού ή του Βαρουφάκη, των πειραμάτων. Μιλάμε για μια Ελλάδα με διεθνές κύρος.
1: Εντάξει, κύριε Μαρκόπουλε, εντάξει. Μάλιστα. Μην την κάνουν άλλοι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, η κίνηση συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Τουλάχιστον εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Ριέλ βλέπουμε την Κηφισίας μέχρι κάτω στο δαχτυλίδι.
1: Μα δεν μας φαίνεται περίεργο. Το ζήσαμε.
0: Το ζήσαμε, παιδί μου, αλλά επειδή έλεγε ότι όσο περνάει η ώρα.
1: Είναι 12, και
0: είναι γι' αυτό.
1: Μήπως έχει τίποτα εργασίες προς τα κάτω. Ξέρω εγώ.
0: Τι εργασίες, κοινικής φύσεως.
1: Παναγιώτης είναι μαζί μας.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση Χαλάνδρη Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από τέψους του Παπάγου και ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστες οι ομιρίδους Κυλίτσι, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Δεν άφησες και κανένα δρόμο.
0: Είδες που σου λέω. Ακόμα και τώρα, μα το βλέπουμε και στην Κηφισίας.
1: Είχες δίκιο, έπρεπε να βγει ο Παναγιώτης.
0: Έχει.
1: Είχες δίκιο.
0: Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω, πουλάκι μου. Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω.
2: Το εκτιμώ, παρακαλώ.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.

0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσο χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις ξυπνά και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, αλλά και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Με AI, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψύξη και θέρμανση ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δουλειά θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλεο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Με τούτα και με εκείνα.
0: Με τούτα και με εκείνα. Το συνέδριο συνεχίζεται.
1: Βεβαίως θα έχουν συνδέσει μετά και ο Μάνος με τον Μπάμπη. Το Ελλάδα 2030.
0: Βέβαια. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Νταν. Και ακολουθούν ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παπαδημητρίου. Και ερχόμαστε ξανά.
1: Μην πρόσχετε, λέει. Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Bye.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.